0: Μείνει να πω την αλήθεια ότι δεν το έχουμε συζητήσει ούτε και στις κατεδίαν συναντήσεις, ναι, μας στα jazz club όπου βρισκόμαστε. Είχα μείνει στην περίοδο του Indivors με τον Άρη τον Παπαδόπουλο στο Πολυτεχνείο, ότι κάνατε κάτι μαζί.
1: Αυτό συνεχίζει.
0: Συνεχίζει.
1: Ο Άρης είναι συνοδοιπόρος στη ζωή, πολύ καλός φίλος. Παρόλο που έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές, έχουμε και πολύ κοινά πράγματα που κάνουμε μαζί, ναι, και που νιώθουμε και που μας αφορούν, να το πούμε. Και με τον οποίο έχουμε ένα όραμα του πώς στην Ελλάδα με τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που πλαισιώνουν μια σχολή και μαθαίνουν και θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, εμείς μπορούμε να ανοίξουμε την πορτούλα και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία για αυτούς, αν τους αφορά αυτό το πράγμα. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου γίνεται κόλαση.
0: Είναι δηλαδή πολύ ενδιαφέρον. Μήπως είναι δικό από μαχαίρι η τεχνητή νοημοσύνη, τι πιστεύεις? Στη μηχανική δεν ξέρω. Στο θέμα της...
1: Για μένα καθόλου, ίσα ίσα. Και θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Το ένα μου το είπε η αγαπημένη μου φίλη, η Σίλβια Πετσούρα.
0: Η οποία έχει φιλοτεχνήσει αυτό το εκπληκτικό artwork.
1: Ακριβώς.
0: Το εξώφυλλο που θα πάρετε στα χέρια σας την Τετάρτη όσοι πάτε στο σπίτι Αντμπάρ, αλλά και όσοι σπεύσετε να αγοράσετε το δίσκο στα επόμενα live του Γιώργου ή στα δισκοπολία. Ένα πράγμα, παιδιά. Εντάξει.
1: Το εξώφυλλο είναι αδιανόητο τώρα.
0: Και το εσώφυλλο και όλο το artwork είναι μέχρι και στο CD επάνω τυπωμένο. Ό,τι έχει γίνει είναι ένα.
1: Είναι χειρόγραφα τη Σίλβια αυτά.
0: Συγχαρητήρια, Σίλβια. Συγχαρητήρια.
1: Τρομερή δουλειά και πολλή δουλειά και σούπερ αξιόλογη δουλειά. Θα τη δείτε ο καθένας με το καλό. Τη Σίλβια την κάλεσα να φιλοτεχνήσει κάτι για εμένα και το έκανε με μεγάλη χαρά και με τρομερή αφοσίωση και με αποτέλεσμα το οποίο εμένα μου άφησε, δηλαδή δεν, νομίζω δεν μου δείξε το έργο, πρέπει να κοιτούσα κάνα δύο ώρο. Δηλαδή είχα μείνει παγωτό. Δηλαδή, άμα το δει κανείς στον Καμβά, θα αμόκ τώρα.
0: Ο Καμβάς θα είναι, ελπίζουμε, το βινίλιο να βγει,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: βινίλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν αυτό το πράγμα βγει σε βινίλιο, θα έχετε έναν πίνακα στο σπίτι σας, παιδιά.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι αδιανόητο το.
0: Και δεν θα ξέρεις ποιο κομμάτι του πίνακα να καρφώσει στον τοίχο. Το
1: εξώφυλλο.
0: Το οπισθόφυλλο.
1: Ακριβώς.
0: Το εσώφυλλο. Ποιο.
1: Ναι. Είναι τρομερή δουλειά.
0: Για πες όμως τι σου πει.
1: Οπότε λοιπόν αυτό που μου πει η Σίλβια είναι το εξής. Μου λέει, οι φτασμένοι καλλιτέχνες, μου λέει, ειδικά μου λέει όταν κάνουν κάποιες συλλογές έργων, δεν κάνουν όλα τα κομμάτια τους οι ίδιοι, αλλά έχουν μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι μαθητευόμενοι, κάποιοι φτασμένοι, στους οποίους, ας το πούμε, δίνει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες και αυτοί δημιουργούν. Και υπάρχει μια συνδημιουργία για να βγει κάτι. Καλή ώρα, ας το πούμε, πως με την τζαζ. Απλά εγώ δεν το είχα συλλάβει αυτό. Νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, το έργο του καλλιτέχνη, επειδή δεν είχα και σχέση. Καλό, όχι τώρα, έχω, αλλά περισσότερο λόγω της Σίλβιας. Ότι ήταν ένα πιο προσωπικό πράγμα, ενώ δεν είναι. Αν πάρεις λοιπόν αυτό το πράγμα και πεις, OK, εγώ είμαι στη Ραφίνα και έχω μια τρομερή σύλληψη, αλλά ρε φίλε, δεν έχω λεφτά, ούτε ανθρώπους, ούτε τίποτα. Και έχεις μια μηχανή, η οποία αγόγγιστα θα σου δώσει αυτό που θες και θα σε βοηθήσει, θα σε τραβήξει προς την καινοτομία. Καινοτομία με την έννοια ότι εγώ έχω κάτι στην κλάβα μου και θα το βγάλω να δω τι είναι. Αυτό είναι unprecedented στην ανθρωπίνη ιστορία. Και ο κοινός τόπος με αυτό, και ο πιο πρόσφατος, είναι η βιομηχανική επανάσταση. Ό,τι έγινε με τα μηχανήματα. Οπότε, στον προβληματισμό τώρα, αυτό είναι προσωπική άποψη. Έτσι,
0: ναι.
1: Κάνω λάθος και να είμαι στο γάμο του Καραγκιόζη, αλλά όπως το βλέπω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο στα κατάλληλα χέρια θα πάει όλο το πράγμα στην επόμενη πίστα. Και αν είσαι και λίγο ιδεαλιστής που εγώ είμαι, παρόλο που έλεγα πριν δεν πιστεύω στους ανθρώπους και λοιπά, μάλλον το λέω για να τα ακούω, αλλά δεν το πιστεύω τελικά.
0: Για τους γιατρούς μιλούσες.
1: Ναι. Αν έχεις ένα κοινωνικό μόρφωμα στο οποίο η εργασία δεν αποτελεί ανάγκη επιβίωσης, αλλά αποτελεί επιλογή για την προσωπική σου κατεργασία, χαρακτήρα, ήθους και προσωπικότητας, είναι ότι καλύτερο, διότι δεν θα χρειάζεται ούτε να βαράς stamps, πώς το λένε,
0: σφραγίδες
1: για γραμματόσημα, ούτε θα χρειάζεται να κάνεις delivery πίτσα, ούτε θα χρειάζεται να φτιάχνεις τον ήχο που κάνει κρίτσι-κρίτσι σε ένα μικρόφωνο, παραδείγματος χάρη, και θα κάνεις τα πράγματα δημιουργικά που θες και θα έχεις το concept. Αυτό είναι η καλή πλευρά του νομίσματος. Η κακή πλευρά του νομίσματος είναι ότι παρετούμε δεν κάνω τίποτα απολύτως και αφήνω την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να τα κάνει όλα.
1: Ακριβώς, η οποία είναι εντυπωσιακή γιατί είναι. Είναι λίγο σαν Θεός αν το σκεφτείς. Πανταχού παρούσα.
0: Και τα πάντα πληρούσα.
1: Ακριβώς. Και τα ξέρει και όλα.
0: Ναι, αυτό, είναι, αυτό δεν σε φοβίζει καθόλου. Το θέμα της διαχείρισης του ανθρώπου πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάμαι, ήμασταν με τον Πάνο τον Τζινιόλι ένα βράδυ και το συζητούσαμε. Και μου λέει, κοίτα να δεις. Και βγάζει, κατεβάζει μια απλούστατη εφαρμογή στο κινητό του. Και λέει, θέλω να μου φτιάξει μια jazz μπαλάντα σε τρία τέταρτα.
1: Το σούνο θα κατέβασε μάλλον.
0: Που να έχει ένα feeling ερωτικής απογοήτευσης, ξέρω εγώ.
1: Και βγήκε γάμο τα κομμάτια.
0: Και σε 40 δευτερόλεπτα είχε το κομμάτι έτοιμο. Και λέω, τι είναι αυτό, είναι δυνατόν?
1: Η απάντηση είναι, αλλά...
0: Εμένα με φοβίζει αυτό.
1: Άκου τώρα το πώς αυτό μπορεί να... Τι θα μπορούσε να σημαίνει. Ο Πάνος θα μπορούσε να είναι συνθέτης, ο οποίος θα έκανε ένα demo για να δει μια ιδέα του πώς θα εκτυλισσόταν. Θα έβαζε ανθρώπους προφανώς για να κάνουν αυτό το πράγμα. Θα του έπαιρνε ένα αλφα χρονικό διάστημα και αν δεν είχε τους πόρους να το κάνει, δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ. Τώρα το κάνει. Και μετά μπορεί όταν φτιάξει αυτό το σκαρίφι με αυτή την προπαραγωγή να φωνάξει τους ανθρώπους του και να το γράψουν κανονικά και να ξέρουν τι πάνε να κάνουν. Ή θα μπορούσε να το πάρει αυτό και να μάθει ο ίδιος από αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ π.χ. τι κάνω. Λέω, θέλω να μου βγάλεις line στο στυλ του Alan Holdsworth ή του Joseph de Moulin, να ακούσω τι είναι αυτό. Και ακούω 10 πράγματα που είναι κουκουρούκου και κάθομαι και τα βγάζω. Είναι ο δασκαλός μου. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα εργαλείο. Είναι σαν το μαχαίρι, επειδή το μαχαίρι κόβει το ψωμάκι, κόβει και το λαιμό.
0: Ναι.
1: Άρα δεν φταίει το μαχαίρι. Αν είσαι.
0: Το πώς θα το χειριστείς εσύ είναι. Ακριβώς.
1: Θα πας να κάνεις κακό στον άνθρωπό σου. Αν είσαι καλός τύπος, θα κόψεις το ψωμάκι, να το δώσεις στο φίλο σου και θα πεις μεγάλα φάμε.
0: Και θα χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι για αυτό που είναι προορισμένο.
1: Ναι. Άρα το εργαλείο δεν μπορεί να με φοβήσει. Ο άνθρωπος με φοβίζει, όμως δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως έχουμε ιστορικά παραδείγματα για το τι συνέβη. Δηλαδή στη βιομηχανική επανάσταση είχαμε ένα reskilling των ανθρώπων. Αλλά αυτό για να γίνει και να έρθει η επόμενη μέρα υπήρχε αναταραχή. Και κάθε αλλαγή έχει αναταραχή. Κάθε αλλαγή έχει κονιορτό.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα έρθει αυτή η μέρα της επόμενης πίστας?
1: Ψιλοεδώ είναι.
0: Είναι εδώ.
1: Ψιλοεδώ είναι. Νομίζω ότι μόλις τεθεί ένα κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα υπάρξει εργασία και ανταμοιβή από τα μηχανήματα, τότε θα έρθει και ότι... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, άλλαξε η ζωή τελείως. Γιατί εγώ όταν μεγαλώσω, π.χ. σου βάζω ένα παράδειγμα, θα πάω να σπουδάσω για να κάνω αυτό που μου αρέσει, που θα ήταν και το κανονικό, γιατί το θέμα της εργασίας είναι λυμένο και το θέμα της επιβίωσης μου είναι λυμένο.
0: Ναι.
1: Είναι μια οπτική αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια οπτική πολύ αισιόδοξη και σοβαρή. Έτσι, και εγώ την ακούω σοβαρά.
1: Το τεχνολογικό υπάρχει. Το κοινωνικό και το πολιτικό, δύσκολη πίστα.
0: Δύσκολη. Πολύ δύσκολη.
1: Δύσκολη πίστα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: τους. Ναι. Πολύ δύσκολη. Και κάνετε αυτό το πράγμα λοιπόν στο Πολυτεχνείο.
1: Yes,
0: με τον Άρη.
1: Με τον Άρη και μια ομάδα εκεί ανθρώπων, φοιτητών και διδακτορικών, δηλαδή φοιτητών γενικώς, από το level του πτυχιακού μέχρι τέρμα πάνω, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς και θέλουν να δουν τι κάνει.
0: Είσαι πλέον καθηγητής στο Πολυτεχνείο?
1: Συγγνώμη.
0: Είσαι καθηγητής?
1: Όχι,
0: στο Πολυτεχνείο.
1: Όχι, εγώ είμαι ερευνητικός συνεργάτης, έτσι λέγομαι εγώ.
0: Οπότε η μουσική με την επιστήμη σου έχεις βρει τον τρόπο να κρατάς την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Θα φανεί.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: δεν
1: φαίνεται.
0: Δεν ταλαιπωρεί το ένα το άλλο?
1: Όχι. Στο μυαλό μου σίγουρα όχι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραιότατα. Θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όσο πιο δυνατόν περισσότερες πλευρές του Γιώργου. Αν και στις προηγούμενες εκπομπές είπαμε πολλά για την κρεατοφαγία.
1: Για τα σοβαρά πράγματα.
0: Ναι. Σήμερα είπαμε να πούμε κάποια. Γιατί είχαμε ξεχάσει.
1: Πιο πεζά.
0: Καθόλου. Είχαμε ξεχάσει την πλευρά του επιστήμονα Γιώργου Σταυρουλάκη από εκείνη την εκπομπή με τον Άρη. Που ήταν η πρώτη μας.
1: Ναι, σωστά.
0: Που ήταν η πρώτη μας ή η δεύτερη. Είχαν προηγηθεί τριπλίστη. Είχαν προηγηθεί τριπλίστη. Ήταν η πρώτη με τους τριπλίστη.
1: Okay.
0: Από τη δεύτερη εκείνη εκπομπή που κάναμε μαζί με τον Άρη τον Παπαδόπουλο και παρεπιπτόντως ακούστε το album In Divorce. Δεν υπάρχει πια. Έχουν εξαντληθεί οι 500 κόπιες που είχε βγάλει η Μαντό τότε. Ναι. Τι
1: σωστά,
0: να κάνει και αυτό το κορίτσι. Τι να κάνει και αυτό το κορίτσι εκεί στο Λονδίνο.
1: Αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι. Μαντό List. Τι να κάνει η Μαντό τώρα στο Λονδίνο άραγε.
1: Στις Αγγλίες.
0: Οπότε μπορείτε να μπείτε στις ψηφιακές πλατφόρμες και να το ακούσετε. Είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Αγαπάμε το Δεσίμι πολύ.
1: Ναι.
0: μια παραλία, όχι παραλία, ένα κάτι χωριό στη Λευκάδα. Λευκάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, που
1: ο Άρης πολύ λυρικός και πολύ αισθαντικός.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και άνθρωπος βασικά, γιατί ναι, ναι, προσωπικότητα βγήκε.
0: Ωραίος, ωραίος, ωραίος τύπος που έλεγε. Και ένας,
1: καλό παιδί.
0: Ένας φίλος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραίος τύπος. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο είναι το...
1: Last Train to Heaven.
0: Για να δούμε.

0: Εντάξει, γνωρίζοντάς με, καταλαβαίνεις ότι αυτό μάλλον παίζει να είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι. Σωστά.
0: Όπως έλεγε και ο Τζινιόλη, σου αρέσει η μουσική που σου προκαλεί κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Έχει άδικο αλλά και δίκιο μαζί.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι.
1: Κοίταξε, είναι γλυκό συνέστημα της νοσταλγίας.
0: Ναι,
1: σου και η ετυμολογία της λέξης θυμίζω. Ο πόνος που σου προξενεί, ο νόστος.
0: Το άλγος του,
1: του νόστου. Εμάνε, δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι αυτό που σου
0: δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Γιώργο.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι ωραία η γλώσσα.
0: Είναι τόσο καταραμένο συνέστημα αυτό. Πραγματικά της νοσταλγίας. Και όσοι μεγαλώνουν, με καταλαβαίνετε. Όσοι ακόμα είστε κάτω από τα 30 ή κάτω από τα 40, μην ασχολείστε ακόμα. Θα έρθει. Θα έρθει
1: η
0: ώρα
1: είναι
0: να
1: μπροστά σας.
0: Θα έρθει η ώρα να χτυπήσει την πόρτα σας. Προσέχτε, προσέχτε, γιατί είναι δύσκολα διαχειρίσιμο αυτό το συνέστημα.
1: Απ' την άλλη, εγώ θέλω να πω, ρε φίλε, ότι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ μεγάλος άνθρωπος είμαι. Αυτό που μαζεύεις τόσο ερέθισμα και τόση εμπειρία και τόσο συνέστημα στο τέλος της ημέρας. Είναι ωραία φάση. Ρε.
0: Βέβαια είναι.
1: Δηλαδή
0: είναι,
1: είσαι γεμάτος.
0: Είναι πολύ.
1: Δηλαδή, okay, το ακούω όπως μεγαλώνω, μεγαλώνουμε και αυτό, αλλά όσο είμαστε καλά, που είναι πολλών διαστάσεων το καλά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ωραίο το μάζεμα.
0: Το θέμα είναι αν είσαι μέσα στη ζωή.
1: Αυτό
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή η κλεισούρα.
1: Ναι.
0: Δεν οδηγεί.
1: Μπα, όχι, μωρέ, ναι.
0: Είναι κατάντια και δυστυχώς το έχουν πολλοί της ηλικίας μας.
1: Ναι.
0: Έχουν παρακλειστεί. Βγείτε έξω, παιδιά, στη ζωή όσο μπορείτε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ανεκτίμητο δώρο. Δεν μας χαρίζεται. Μας χαρίστηκε.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μας έχει χαριστεί αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να ζούμε.
1: Και δεν έχει και pause the timer, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, να πεις ότι θα πω είναι τα παιχνίδια. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και πας να φας, ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν
1: το
0: έχει.
1: Σύστημα.
0: Δεν το έχει. Έχασε τη μέρα, χάθηκε. Πάει 18η Μαΐου, δεν θα ξαναυπάρξει το 2025.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν.
1: Ακριβώς
0: αυτό ήταν. Τι ωραία, τι ωραία. Πλησιάζουμε προς το τέλος και έχουμε δύο κομμάτια ακόμα, Τζένι. Δύο κομμάτια. Μου θύμισε Abercrombie πολύ αυτό που άκουσα. Στο είπα και εκτός αέρα, το λέω και τώρα.
1: Ναι.
0: Ο τεράστιος Τζον Abercrombie, μεγάλη αγάπη, προσωπική δική μου. Θα σε ενδιαφέρει ποτέ να παίξεις με ακουστικές κιθάρες, ακουστική κιθάρα?
1: Ναι, μ' αρέσει το ηχοχρώμα αυτό πολύ.
0: Έχεις πολύ μελωδικότητα. Νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν μου το έχουν ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Σε ευχαριστώ, απλά κάνω πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί συνέστημα που βγαίνει μπροστά είναι πιο πολύ το energy,
0: ναι,
1: παρά,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: μελωδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό άλλωστε και αυτό το δισκάκι έχει μια πτυχή η οποία συνήθως δεν την αποτυπώνω.
0: Ναι.
1: Κάπως μου βγήκε,
0: ναι,
1: λίγο διαφορετικά. Όχι μόνο,
0: ναι, θα,
1: αλλά και διαφορετικά.
0: Θα άκουγε κάποιος αυτό το κομμάτι και θα σου λέει ίσως πιθανόν ο Πατσιώτης το έχει γράψει.
1: Ναι.
0: Ίσως. Βάλατε και ένα κομμάτι του Πατσιώτη,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Του Κώστα, ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι.
0: Είναι σύνδεση του Μπουραζάνη, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Που στην έδωσε για το δίσκο.
1: Ναι. Που είπε, παιδί μου, πάρε ένα κομμάτι τώρα, παίζει λευλαγίες.
0: Που είναι πιο ευαίσθητα. Που είναι πιο ευαίσθητα, παιδιά.
1: Παιχτικά
0: εννοώ. Παιχτικά
1: εννοώ. Και γενικά είναι ευαίσθητα, παιδιά.
0: Ναι, είναι. Θα σε ενδιαφέρε έτσι να κάνει.
1: Το ηχόχρωμα μου αρέσει πολύ.
0: Ραλφ Τάουνερ, ας πούμε.
1: Ναι, τρομερό. Απλά δεν. Ναι, δεν έχω κάτι να το κάνω γιατί. Επειδή η μέρα έχει 24 ώρες και επειδή μου αρέσει και η επιστήμη, μου αρέσει να τρώω, μου αρέσει να είμαι με τους φίλους μου, μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, μου αρέσει να κάνω παρέα με κόσμο, μου αρέσουν πολλά πράγματα και δεν φτάνει ο χρόνος. Έχω αρχίσει να λέω μερικά όχι. Ή αργότερα.
0: Ή αργότερα, ναι, κράτα το.
1: Που όλοι στην παρέα ξέρουμε ότι είναι όχι για τώρα. Αλλά
0: ναι,
1: το λέμε,
0: ναι,
1: αργότερα,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μας φανεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, απ' τη μία με τραβάει το οργανικό και το ακουστικό που μου λες. Και απ' την άλλη, ρε φίλε, με τραβάει το τεχνολογικό πάρα πολύ. Και επειδή εγώ είμαι λίγο digital boy, με έχει τσιμπήσει το άλλο τώρα. Δηλαδή, με τα MIDI και τα όργανα και αυτά.
0: Έχεις,
1: οπότε, ναι.
0: Έχεις την ενέργεια και την όρεξη να κάνεις πράγματα. Οπότε, όταν σου βγει, θα σου βγει όπως πρέπει.
1: Ναι, δεν με φοβάμαι.
0: Ούτε εγώ. Όταν σου βγει, θα σου βγει όπως πρέπει. Πάμε στο πρώτο τελευταίο. Το οποίο είναι το.
1: Είναι το Hamster Wheel. Hamster Wheel, γιατί αυτό λοιπόν είναι το μόνο κομμάτι το οποίο βγήκε έτσι. Αυτό λοιπόν είναι βασισμένο στου Benny Golson των Stablemates.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το κομμάτι αυτό ανέκαθεν μου άρεσε και επειδή το Stablemates εμένα μου βγάζει ένα μια, πώς να πω, αδελφικότητα, δεν είναι σωστό αυτό, το solidarity, την
0: αλληλεγγύη.
1: Την αλληλεγγύη, αυτό έψαχνα, συγγνώμη. Οπότε λοιπόν βγάζει μια αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κουρμπέτι, είναι και παλεύουν με τη ζωή για να φτιάξουν κάτι. Οπότε το γύρισα και είπα hamster wheel, πως είναι το hamster και τρέχει και πηγαίνει και παράγει πράγμα. Οπότε είναι πάνω εκεί ένα κόντραφα.
0: Σου ταιριάζει.
1: Ου,
0: σου ταιριάζει τώρα. Ειδικά αυτή την περίοδο. Για πάμε, Τζανάκο μου.

0: Το τρέξιμο του ποντικού.
1: Έτσι.
0: Ναι, θα περίμενε κανείς ότι θα κάταγε κι άλλο αυτό το κομμάτι.
1: Το κακό με το ποντικάκι τα έπαιξε. Έφυγε από τη ροδίτσα του να αράξει τώρα.
0: Τα έπαιξε, ναι, πάει να φάει.
1: Ακριβώς.
0: Πάει να φάει. Πάει να φάει.
1: Ακριβώς.
0: Πλησιάζουμε προς το τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι είσαι σε πολύ καλή φάση. Είμαστε κι εμείς, παίρνουμε κι εμείς αυτή την ενέργεια και αυτή τη χαρά της δημιουργικής τρέλας που έχεις. Σύντομα θα σε συμβουλευτώ και για τα ιατρικά, γιατί έρχεται ο καιρός.
1: Με χαρά.
0: Της επανεξέτασης.
1: Όλα καλά θα πάνε, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ, ελπίζω. Μεγαλώσαμε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε εξετάσεις που και που. Για
1: που
0: να
1: αυτό,
0: προσέχουμε τον εαυτό μας.
1: Μαζεύεται στο σύστημα, πώς το λένε, φθορά και πρέπει να συντηρηθεί.
0: Πρέπει να συντηρηθεί. Τετάρτη, ο Γιώργος Σταυρουλάκης μαζί με τον Κώστα Πατσιώτη και τον Χρήστο Βίγκο θα είναι στο Speed Art Bar στις 9.30 το βράδυ. Δεν γίνονται κρατήσεις στο χώρο. Ελάτε το συντομότερο, να είστε εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δηλαδή, για να βρείτε τη θέση σας μέσα στο συναυλιακό χώρο να το απολαύσετε, ή στο μπαρ με τους προτζέκτορες που έχει φτιάξει εκεί τώρα καινούριες κάμερες ο Πάνος, έχει κάνει τη φάση του, στο Speed Art Bar, για την παρουσίαση αυτού του δίσκου, την πρώτη ζωντανή παρουσίαση, όπου θα υπάρχει και σε φυσική μορφή εκεί για όποιον θέλει να το προμηθευτεί. Mm-hmm. Ο δίσκος θα κυκλοφορεί από την Jazz Bridge Records, εδώ την εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Νίκος Ασημάκης μέσω του ραδιοφώνου. Μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Δεν ξέρω, το καλοκαίρι συναυλιακά θα είναι...
1: Δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Ναι. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Γενικά, εγώ είμαι λίγο το χειμώνα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η μουσική και αυτή και γενικά οι μουσικές που ασχολούμαι είναι λίγο να είσαι από κοντά, σε κλειστό χώρο, να παίρνεις λίγο και τη ζωντάνια του χώρου που γεμίζει μουσική και ενέργεια, όπως είναι το σπίτι, ας πούμε. Γι' αυτό έχω επιλέξει αυτό το χώρο. Και ναι, νομίζω το καλοκαίρι κάπως δεν μου σονάρει εμένα. Δηλαδή, εγώ δεν το κάνω, πώς να σου πω. Δηλαδή, η μόνη φορά που έχω παίξει καλοκαίρι και το ευχαριστήθηκα ήταν στη Σύρο, όταν είχαμε πάει με Triplicity. Που είναι σε ένα κλειστό χώρο, θέατρο, που αποκόπτεσαι από το τι γίνεται έξω. Που είναι σούπερ, γιατί είναι καλοκαίρι, αλλά δεν θες αυτό εκείνη την ώρα, είναι αλλιώς. Οπότε εκείνη είναι το μόνο πράγμα που έχω χάρη, ας πούμε. Και παρόλο που έχω παίξει και σε διάφορες φάσεις και στο Ήλιον με τον Γιώργο τον Τρανταλίδη που κάνει αυτό το τρομερό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Που είναι σούπερ και έχει χάρη.
0: Το Jazz στο
1: Πάρκο. Γαμό. Παρόλα αυτά, μ' αρέσει το κλειστό πράγμα. Δηλαδή είναι προσωπική προτίμηση, δεν έχει να κάνει με το πόσο χά είναι ο χώρος, προς Θεού.
0: Όχι πως αν τύχει δεν θα το...
1: Εννοείται. Δεν το επιδιώξω εγώ αυτό.
0: Ωραία. Οπότε φεστιβαλάρχες, όσοι δεν έχετε κάνει line-up, υπάρχουν προτάσεις του που είναι μέσα ο Γιώργος, είτε το δικό του που ακούτε, είτε το Κλαντάς Electric, είτε το Triplicity φυσικά.
1: Σωστά.
0: Ακολουθήστε τους.
1: Μένα πια το φαγητό, παιδιά.
0: Ναι, αυτό φαΐ να έχετε. Φαΐ να έχετε. Μην μας πληρώσετε, ταΐστε μας.
1: Έτσι, ναι. Αλλά θα το μετανιώσουν μετά, και αυτό το παγώ για πλάκα.
0: Αν μετανιώσετε, τι θα πληρώσετε για να ταΐστε το Σταυρουλάκι.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω πώς και τι να πάμε στο Χιλιομόδι. Έχεις κάτι ανακαλύψει εκεί.
1: Διονύση Αυριλιώνης έχει δώσει πόνο, μας έχει δώσει πολύ πράγμα. Διονύση, γεια σου.
0: Τους χαιρετισμούς μας. Ένας άνθρωπος που είναι κοντά στη σκηνή. Διακριτικά μεν, αλλά είναι κοντά στη σκηνή. Και η σκηνή έχει να ωφεληθεί από τον Διονύση.
1: Φυσικά.
0: Στην πορεία.
1: Φυσικά.
0: Όλα θα γίνουν. Ξέρει ο Διονύσης τι κάνει.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Πάμε σε ένα κομμάτι που έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο. Και είναι ιδιαίτερο το όλο κόνσεπτ του. Γιατί πάλι έχει κάνει αυτό που έκανε και πριν με το Stablemates.
1: Σωστά.
0: Έχεις κάνει 626.
1: Ναι, 626. Από το 262 είναι
0: John Coltrane.
1: Ακριβώς, είναι mirroring, ας πούμε. Γιατί ποτέ δεν έμαθα τι είναι το 262 αυτό. Νομίζω ότι είναι κάποιος αριθμός take, όπως το γραφόταν στο tape.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Νομίζω ότι αυτό έχω διαβάσει. Οπότε είπα και εγώ να κάνω ένα γραμματισμό και το είναι 626. Οπότε και το προηγούμενο κομμάτι τελείωσε με το τελείωμα που έχει το 262 κανονικά.
0: Ναι.
1: Και ξαναμπαίνει ανάποδα έτσι για να μπει το θέμα του 626 που είναι άλλο από το 262, αλλά με τη φόρμα του 262. Και να κλείσουμε έτσι retrograde, μία έτσι, μία αλλιώς. Αυτό.
0: 26-2 ή 62-6, ό,τι θέλετε. Απλά το ένα είναι του Coltrane και το άλλο είναι του Σταυρουλάκη. Εμείς όμως διαλέγουμε Σταυρουλάκη σήμερα. Πάμε.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Γιώργος Σταυρουλάκης, The Mist. Την Τετάρτη στο σπίτι Ακμπάρ, τα υπόλοιπα ζωντανά μπροστά σας και με το CD εκεί να σπαρταράει ολόφρεσκο. Γιώργος Σταυρουλάκης, κιθάρες, κιθάρα μάλλον. Κώστας Πατσιώτης, κοντραμπάς. Ο Χρήστος Βίγκος, τύμπανα. Την άλλη εβδομάδα να πούμε ότι έχουμε ένα καλεσμένο, ο οποίος δεν είναι πολύ του χώρου της τζάζ, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και δικός μας άνθρωπος. Απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ο ερχομός του εδώ, γιατί είναι πολύ busy. Busy, που λένε στον Ορθέμιλο ποτάμου. Οπότε αναμένετε ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη, που σου είναι εδώ σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή. Ευχαριστώ.
0: Αλλά κάτι θέλει να πει η Τζέννη και δεν μας αφήνει να καληνυχτήσουμε. Αποφάσισε να πάρεις μικρόφωνο.
2: Το πήρα. Κάνω πειρατική παρέμβαση σήμερα. Κάνω πειρατική παρέμβαση αναγκαστικά, γιατί μάθαμε ότι οι εκπομπές είναι πολλές. Τα χρόνια είναι πολλά. Σχεδόν 9, σωστά. Και επίσης είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί έξω και εκτιμούν πάρα πολύ τη δουλειά σου και αγαπούν και απολαμβάνουν αυτό που κάνεις. Και σήμερα, φτάνοντας στις 300, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς να ακούσουμε μια ευχή, δύο λόγια, τα οποία τα έχουν πει κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, από την κοινότητα της jazz. Και παραπάνω από δύο λόγια, τα οποία ενδεχομένως θα τα ακούσουμε.
0: Τι έχετε
2: και
0: κάνει,
2: θα τα ακούσουμε μάλλον και ολόκληρα σύντομα, σε ένα μικρό αφιέρωμα, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε. Αμέ. Θα θέλαμε όμως να πάρουμε μια ιδέα απόψε, έτσι κλείνοντας επαιτειακά και γιορτινά τις 300 εκπομπές. Τι λες?
0: Με χαρά, για να δούμε τι έχετε κάνει. Για να δούμε τι έχετε φτιάξει.
2: Φύγαμε.
3: Καλησπέρα. Keep Jazzing από τη συχνότητα του αυτοδιαχειριζόμενου ραδιοφώνου της Earth Open. Είναι η πρώτη μας εκπομπή. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio.
3: Η ελληνική τζαζ σκηνή που πολλοί επιμένουν ότι δεν υπάρχει. Εγώ είμαι υπέρ του Γιώργου του Κοντραφούρη που λέει και τον φροντοφωνάζει ότι η ελληνική τζαζ σκηνή υπάρχει. Μακάρι να μπορούσε, δηλαδή αν είχε 48 ώρες ημέρα δεν μου φτάνατε για να ακούω μουσική. Και πλέον δεν ακούω και πολύ μουσική, δεν προλαβαίνω. Ο ωκεανός απίστευτος, μαγικό πράγμα. Ένας κόσμος, δηλαδή ένας υπέροχος κόσμος. Ένας υπέροχος κόσμος. Μια πολύ ωραία κατάσταση. Φτάσαμε τις 300. Πω.
5: 9 χρόνια keep jazzing, λοιπόν.
3: Είναι πολλά τα χρόνια.
6: Χρόνια πολλά, Μάνθο. Χρόνια πολλά, keep jazzing. Χρόνια πολλά, αγαπημένε μου φίλε.
7: Μάνθο μου, χρόνια πολλά στην Keep Jazzin.
8: Συγχαρητήρια για τα χρόνια.
9: Αυτό που συνδέει εμάς που θα ακούσουμε αυτό το αφιέρωμα και που θα μιλήσουμε σε αυτό το αφιέρωμα είναι η αγάπη μας για την jazz.
10: Για το Μάνθο έχω μεγάλο σεβασμό.
11: Ο Μάνθος είναι ωραίο άτομο. Είναι άνθρωπος της γνώσης και του διαβάσματος.
12: Και άνθρωπος που έχει άποψη προοδευτική για τα πράγματα.
13: Λέγοντας πάντοτε την άποψή του με γενναιότητα και ευγένεια πάντοτε.
12: Και δεν φοβάται να την εκφράσει.
14: Πολύ καλός φίλος, ένα πολύ καλό παιδί και νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι είναι ο άνθρωπός μας.
15: Από την μεγάλη του αγάπη για αυτή τη μουσική έγινε αγαπητός σε όλους μας.
16: Είναι πρωτίστως φίλος, μεγάλος θειασότης της καλής μουσικής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ στην προβολή της jazz και της καλής μουσικής στην Ελλάδα.
15: Οι εκπομπές του είναι πολύ υποστηρικτικές για αυτή τη μουσική.
17: Δεν ξέρω κάποιον άλλον υποστηρικτή της ελληνικής jazz σκηνής.
18: Μάνθο, η αφοσίωσή σου στο να μοιράζεσαι την ομορφιά και την τέχνη της καλής μουσικής είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα.
19: Έτσι προσφέρεις δίνεις με τον πιο ζεστό τρόπο ένα ακόμα βήμα στους καλλιτέχνες να εκφραστούν.
3: Είναι πραγματικά αξιόλογο το έργο που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
19: Το αληθινό ενδιαφέρον που δείχνεις για τους Έλληνες μουσικούς και συνθέτες για μένα είναι συγκινητικό και άξιο σεβασμού.
1: Η στάση σου είναι πραγματικά συγκινητική και πολύτιμη.
10: Έχει πιστέψει γενικά σε εμάς.
20: εννοώ εμάς όλους τους τζαζ μουσικούς, μηδενός εξαιρουμένου.
10: Ο Μάνθος γράφει και μιλάει και στηρίζει τη μουσική.
21: Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπά τόσο την ελληνική τζαζ, αυτός νομίζω είναι ο Μάνθος.
17: Δεν νομίζω να ξέρω κάποιον που έχει παρακολουθήσει τόσες πολλές συναυλίες. Σχεδόν κάθε βράδυ δηλαδή είναι σε κάποια συναυλία και πολλές φορές σε δύο και τρεις.
13: Με ένα μαγικό τρόπο δηλαδή μπορεί να βρισκόταν μέσα στο ίδιο βράδυ σε τρία ταυτόχρονα διαφορετικά παίξηματα.
9: Ο Μάνθος αγάπησε τόσο πολύ την τζαζ που την έκανε κυρίαρχο μέρος της ζωής του.
22: Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια έτσι από το ήτος αυτό που κάνει.
9: Να παραμείνει στον χώρο γερός, δυνατός, με αντοχές.
23: Σου έχουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσει αυτό που κάνει.
24: Ελπίζω η εκπομπή Keep Jazzing να κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη.
17: Αλλά τόσα χρόνια εκπομπών.
25: Να ανθίζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Εύχομαι στην εκπομπή ότι καλύτερο. Εύχομαι να συνεχίσει να είναι ένα σύνδεσμος της μουσικής με την κοινωνία.
26: Ελπίζω να συνεχίσει, ελπίζω Μάνθο να τα κατοστήσεις και τα χρόνια στο ραδιόφωνο και τα χρόνια της επιμονής σου για αυτή τη μουσική.
15: Του εύχομαι να είναι πάντα καλά, δυνατός και να συνεχίσει αυτό το έργο που ξεκίνησε και ακούραστος.
27: Να είσαι καλά Μάνθο μου και πάντα να κάνουμε ωραία πράγματα και εμείς και εσύ.
28: Keep jazzing μέχρι να γίνει ο Ολύμπος Παναθαλάσσιο οικόπεδο, Μάνθο.
21: Χρόνια πολλά, Keep jazzing.
29: Να είσαι καλά, ρε Μάνθο.
30: Να είσαι καλά, Μάνθο.
29: Να είσαι καλά, Μάνθο.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: This is Rafael Bitevou from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
4: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood Fire Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
5: Hello, we are Dirk Schneider.
6: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
7: Hello, Greece. This is Timo from Stratovarius, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
8: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
10: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
11: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
12: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
13: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
10: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
14: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
15: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
17: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
16: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
17: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
16: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
17: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
18: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες.

0: όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σας καλωσορίζω στο Βίος και Πολιτεία, πάντοτε από εδώ, από το Τμήμα Λογοτεχνίας του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας στην Ασκληπίου, το αγαπημένο σας υπόγειο. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε και τα κατάλληλα βιβλία, μας αρέσει να θίγουμε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα. Το κάναμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν με τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, όπου συζητήσαμε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων πολιτικών για την ψυχική υγεία, την αποσιολοποίηση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όχι πολύ ευχάριστα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Με ένα σχετικά συναφές θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, μια και έχουμε και το κατάλληλο βιβλίο και οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι το θέμα των εθισμών, των τοξικομανών και όλων των πολιτικών σχετικά με την απεξάρτηση στην Ελλάδα. Κοντά μου έχω σήμερα, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, το πιο εμβληματικό πρόσωπο γύρω από το χώρο της απεξάρτησης τοξικομανών στην Ελλάδα, την Κατερίνα Μάτσα, την οποία και καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά. Να πω στους φίλους μας πριν ξεκινήσουμε και να δείξω κιόλας το βιβλίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο, που είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, έχει τον τίτλο «Ιστορία του 18 άνω» και τον υπότιτλο «Μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης». Από τις εκδόσεις Άγρα, βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ, ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και στα προηγούμενα βιβλία της κυρίας Μάτσα, γιατί όλα σχετίζονται με το θέμα και όλα έχουν εγγραφεί ως σημαντικά στο χώρο μας. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές του 2002, η περίπτωση Ευρυδίκη, η κλινική της τοξικομανίας το 6, ψυχοθεραπεία και η τέχνη στην απεξάρτηση, το παράδειγμα του 18 άνω, το αδύνατο πένθος και η κρύπτη, ο τοξικομανής και ο θάνατος, ταπείνωση και ντροπή για τις γυναίκες τοξικομανής, και παρείες ανάμεσα στους παρείες για τους τοξικομανείς και την ψυχοπαθολογία, και το τελευταίο πριν από τούτο το βιβλίο, «Η Νιώβη, το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας». Έχει και μια σημασία η υπενθύμηση αυτή, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν θυγεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα προηγούμενα βιβλία, θα τα θίξουμε πιο συνοπτικά και σήμερα σε αυτό το βιβλίο που αποτελεί μια επιτομή της ιστορίας του 18 άνω, σε μια φάση που υπάρχει μια κρίση εδώ και λίγο καιρό, μια πολιτική κρίση γύρω από το χώρο αυτό. Σε αυτό θα αναφερθούμε στην πορεία, αφού πρώτα κάνουμε μια αναδρομή στην πολύ μεγάλη ιστορία του 18 άνω, πάνω από 4 δεκαετίες και κάποια χρόνια που προηγήθηκαν, που προετοιμαζόταν το έδαφος για αυτό που έμελε να συμβεί. Αν θέλετε να πάμε λίγο προς τα πίσω, έτσι, καταρχάς θα έλεγα στο πολιτικό κλίμα και στην ατμόσφαιρα που έδωσε το έδαφος σε μια τέτοια πρωτοβουλία έξω από τα συνηθισμένα.
2: Το πολιτικό κλίμα ήταν η μεταπολίτευση. Και όλος ο αναβρασμός που υπήρχε στην κοινωνία. Άρχιζαν οι άνθρωποι να έχουν βιβλία που είχαν απαγορευτεί επί χούντας, να δημιουργούνται κινήματα, καταλήψεις, απεργίες.

0: κανείς δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος. Όλα έμπαιναν σε επερώτηση. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και κοινωνικού αναβρασμού και θεωρητικού προβληματισμού, άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Δαφνί. Το Δαφνί ήταν τότε ένα μικρό χωριό, 2.500 ασθενείς, σε τραγικές συνθήκες. Δεμένοι, γυμνοί, με ελάχιστο προσωπικό, πάρα πολύ βία, ψυχοφάρμακα. Είχε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για βασανιστήρια στους ψυχασθενείς. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, διαμορφώνονται οι όροι στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο Δαφνί και σε άλλα μεγάλα ψυχιατρία να αναπτυχθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης. Να πέσουν τα τείχη του ασύλου, να γίνουν δομές στην κοινότητα, να απελευθερωθεί ο ψυχασθενής από τα δεσμά του, η μηχανική καθήλωση, δηλαδή το δέσιμο των ασθενών ήταν στην ημερήσια διάταξη, να του αποδοθούν τα δικαιώματά του. Δημιουργείται λοιπόν ένα κίνημα που το αγκαλιάζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η ΑΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ που έγινε μετά. Και στο Δαφνί η ομάδα που συσπήρωνε τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία που αγωνίζονταν για την αποασυλοποίηση, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή η ομάδα είχε και εργαζόμενους όλων των κλάδων που δούλευαν τότε στο 18 Άνω. Το 18 Άνω ήταν μία κλινική όπως όλες οι άλλες.
1: Μια πτέρυγα, να το πούμε έτσι, ένα περίπτερο.
0: Ένα περίπτερο. Το 18 Άνω, το 18 Κάτω είχε ψυχωτικές γυναίκες. Το 18 Άνω είχε αλκοολικούς και τοξικομανείς από το 1972. Γιατί πριν οι εξαρτημένοι έμπαιναν σε όποιο ψυχιατρικό περίπτερο εφημέρευε.
1: Συνεπώς το 18 δεν αφορά ηλικία, αφορά ότι είναι το περίπτερο 18.
0: Το περίπτερο 18
1: μέσα στο
0: Άνω.
1: Ευρύτερο σύμπλεγμα.
0: Το οποίο κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και συμβολικούς. Αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε αυτό το όνομα. Αυτή η ομάδα λοιπόν άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το πώς προσεγγιζόταν μέχρι τότε η εξάρτηση από ουσίες. Ενάντια σε μία ψυχιατρική, την ψυχιατρική του κατεστημένου, της ΜΕΚΑΣ, του ακαδημαϊκού κατεστημένου βασικά, την προσέγγιση τη βιολογική, τη θετικιστική και αρχίζει αυτός ο προβληματισμός να έχει αποτελέσματα. Να διεκδικούμε τα εξαρτημένα άτομα όχι απλά να έχουν μια κλινική που να οδηγούνται συχνότερα με απόφαση του εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικών, αλλά να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τους. Να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα με τη θέλησή τους. Και αυτό το καταφέρνουμε μέσα από πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 Άνω είναι προϊόν μεγάλων αγώνων, μεγάλων συγκρούσεων. Και με τη γραφειοκρατία και με τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, με την κάθε κυβέρνηση, με την βιολογική ψυχιατρική, με όλους όσους ύψωναν τύχη ρατσισμού και αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων. Και έτσι αυτή η ομάδα αρχίζει μέσα στο Δαφνί, σε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80, να στείνει αυτό το πρόγραμμα σε αυτή την κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, που από το 72 μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε σαν μία κλινική που ο πληθυσμός της ήταν εξαρτημένα άτομα. Η ομάδα αυτή εισάγει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας όλων όσοι προσφέρουν έργο μέσα στη μονάδα. Συμμετείχε στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, τον Κρυστάλλι τότε, μέχρι την καθαρίστρια. Ήταν όλοι, γιατί όλοι προσέφεραν έργο. Και στηρίζεται η οργάνωση της ζωής αυτών των ανθρώπων μέσα στην κλινική στη βάση της αυτοδιαχείρισης. Παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ζωγραφίζουν τους τοίχους, κόβουν με αλυσοπρίονο τα κάγκελα που υπήρχαν τότε στα παράθυρα, ανοίγουν, ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Καινούρια πράγματα για το Δαφνί εκείνης της εποχής. Αρχίζουν να τρώνε σε τραπέζι, με πυρούνι και μαχαίρι, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, όπως όλο το ψυχιατρίο δεν επιτρέπονται τα πυρούνια και τα μαχαίρια, μόνο κουτάλια. Και μαζί τους αρχίσαμε να τρώμε κι εμείς. Αυτή η ιδρυτική ομάδα έλεγε κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι είμαστε ισότιμοι, ο καθένας στο δικό του ρόλο και όλοι κάνουν όλα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, η διαμόρφωση όρων, ώστε οι ίδιοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μπορούν να κάνουν αυτό που ο Φουκό λέει επιμέλεια εαυτού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ακούστηκε στην πιάτσα. Οι πρώτοι που βγήκαν από το 18 άνω και είχαν επαφή με ανθρώπους στην πιάτσα, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτός ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, αυτή η αυτοδιαχείριση της ζωής τους, έπαιζε ρόλο, γιατί εκείνη την εποχή το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας των ανθρώπων, η ελευθερία είναι θεραπευτική, το γράφαμε στους στίχους, φωνάζαμε. Και αρχίζουν να έρχονται άνθρωποι από την πιάτσα, χωρίς ακόμα τότε να αναγνωρίζεται το 18 άνω ως έγκυρο δημόσιο πρόγραμμα, ενώ ανήκαμε στο ΕΣΥ. Ναι. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, να έρθει η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στο Υπουργείο Υγείας και να βγάλει
1: το 90-91, μία...
0: ναι,
1: τότε. Μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μετά
1: δηλαδή,
0: από αρκετά χρόνια και να βγει μια υπουργική απόφαση που μας αναγνώριζε. Μέχρι τότε, ενώ ήμασταν στο ΕΣΥ, δεν αναγνωριζόμασταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι αισθάνονταν ότι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αφορούσε να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους και οι ψυχασθενείς, γιατί παράλληλα ήταν τα κινήματα αυτά και της ψυχιατρικής, ναι, μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης του 18 άνω ως ένα χώρο χειραφέτησης των ανθρώπων.
1: Το παρεμφερές σε κάποια ζητήματα κίνημα, να το πούμε έτσι, από ασυλοποίησης, αυτό που έγινε στη Λέρο, χρονικά έχει προηγηθεί ή είναι μεταγενέστερο?
0: Αυτό που έγινε στη Λέρο γίνονταν τότε σε όλα τα ψυχιατρία και γίνονταν προσπάθειες και στο Δαφνί.
1: Ήταν ένα ευρύτερο κίνημα.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: ένα ευρύτερο κίνημα, δυστυχώς μειοψηφικό, δεν το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και δεν, ουσιαστικά δεν έφερε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Απόδειξη ότι σήμερα, μετά από δεκαετίες, οι αναγκαστικές νοσηλίες στα ψυχιατρία είναι πάνω από 50%, θα έλεγα ίσως και πάνω από 60%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 10%. Απέτυχε αυτό το εγχείρημα και αν θέλετε αυτό που έγινε, ενώ δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δόθηκαν σε ΜΚΙΟ που κάναν στεγαστικές δομές μέσα στην κοινότητα, κάναν κάποιες δομές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά όλα έγιναν χωρίς μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική, ναι, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και χωρίς να γίνεται από το ίδιο το σύστημα ψυχικής υγείας και τους λειτουργούς του. Λέγαμε τότε και καταδικάζαμε αυτή την πολιτική ως μια πολιτική κρατικοδίαιτης ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί πλήρωνε η κυβέρνηση, πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνταν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά, σαν επιχειρήσεις, που στέγαζαν ψυχασθενείς που βγαίναν από τα ψυχιατρία. Ήταν σημαντικό ότι έβγαιναν, αλλά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει, πρέπει να αλλάξει τελείως η αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει ψυχικά και κυρίως να γίνει στροφή στην κοινότητα. Να υπάρχουν εκείνες οι δομές που δεν θα αφήσουν τον άνθρωπο που παρουσιάζει κάποια διαταραχή να φτάσει στον εγκλισμό, στην νοσηλεία. Θα παρέμβουν επί τόπου. Ή και αν φτάσει, όταν θα βγει, θα έχει εκείνη τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να μην χρειαστεί να ξανανοσηλευτεί.
1: Κατάλαβα, θα το... Προφανώς για να είμαστε στο σημείο που είμαστε, θα τα συζητήσουμε και πάλι αυτά όταν έρθουμε και λίγο στο σήμερα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πάμε όμως λίγο πίσω ακόμα σε εκείνη την πρώτη περίοδο, έτσι, που γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ επαναστατικό, μέσα σε μία δομή πολύ συντηρητική από κάποιες απόψεις, γιατί ήταν ο χώρος ακριβώς όπου οι άνθρωποι...
0: Εκείνη την εποχή, η κατάσταση στο Δαφνί ήταν απελπιστική. Το 1989, πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, που συμμετείχε σε μία επιτροπή η οποία είχε επισκεφθεί τη Λέργο και ήθελε να δει σε ποια κατάσταση ήταν το Δαφνί, το οποίο απήχε από την Αθήνα 10 χιλιόμετρα. Και κατέληξε ότι τελικά η κατάσταση στο Δαφνί ήταν χειρότερη από τη Λέργο. Σε αυτό το ψυχιατρίο, τόσο κοντά στο κέντρο. Περιγράφει λοιπόν την κατάσταση σε ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει στα ελληνικά από τη Λέρο στη Λαμπόρντ. Η Λαμπόρντ ήταν η πρότυπη κλινική στη Γαλλία που δούλευε ο Γκουαταρί μαζί με τον Ζαν Ουρί, πολύ μεγάλο ψυχίατρο, και οι δύο είχαν εισαγάγει στα πράγματα, κάτι πολύ πρωτοποριακό, που εμάς μας ενέπνευσε πάρα πολύ τη θεσμική ψυχοθεραπεία. Ότι δηλαδή χρειάζεται να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα στο θεσμό, μέσα στην κλινική, μέσα στο χώρο που βρίσκονται οι ασθενείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά με αυτούς, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συνέλθουν, να επανέλθουν στην κοινωνία και να ενταχθούν ισότιμα με όλους αυτήν. Ο Γκουαταρί λοιπόν επισκέπτεται το ψυχιατρίο και γράφει το περίπτερο 11, πέρασε πρώτα από ένα ψυχιατρικό περίπτερο ανδρών, η απόλυτη φρίκη, και περιγράφει τι σήμαινε αυτή η λέξη φρίκη για τα δεδομένα εκείνα. Και μετά λέει στο τέλος, σαν απομηχανής θεός, is a happy end, φτάνω στο 18 άνω. Και είναι μια κλινική με 30 τοξικομανείς που έχει φτιαχτεί από το τίποτα, το που εκεί οι ασθενείς κάνουν τα πάντα, οι εξαρτημένοι. Ζωγραφίζουν το χώρο, κάνουν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούν την τέχνη, αυτοδιαχειρίζονται την κλινική, γιατί όλα γίνονταν εκεί μέσα με ομάδες που επέλεγαν οι ίδιοι. Συγκροτούνταν κάθε βράδυ ομάδα που θα μαγειρέψει, ομάδα που θα σερβίρει το φαγητό, ομάδα καθαριότητας. Και ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι θεραπευτικές ομάδες. Ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα τέχνης, ομάδα κήπου, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα δράματοθεραπείας. Όλα γίνονταν τότε σε ομάδες. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο του Γκουαταρί, ένας αστερισμός ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξαρτημένο, ότι εκεί ο καθένας αντιμετωπιζόταν σαν μοναδικότητα. Όχι άλλος ένας εξαρτημένος. Ο καθένας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τη δική του ιστορία, με τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του τραύματα που κουβαλούσε, τη δική του σχέση με τις ουσίες. Και από αυτή την άποψη η θεραπευτική ομάδα, η οποία συγκέντρωνε θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, κάθε, σε κάθε συνάντηση, εβδομαδιαία συνάντηση, απασχολούνταν με το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του. Τι προβλήματα παρουσιάζει, τι δυνατότητες εμφανίζονται, τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε από πού πήρατε τα πράγματα και πού τα πήγατε, και επειδή από τότε έχει περάσει πολύ καιρός και οι άνθρωποι που μας ακούνε έχουν ακούσει διάφορα πράγματα γύρω από τους τοξικομανείς και άλλες μορφές θεραπείας ή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τότε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 18 άνω, αν ένας τοξικομανής, πώς αντιμετωπιζόταν ένας τοξικομανής?
0: Καταρχήν,
1: που θα είχε πλέον μεγάλο πρόβλημα.
0: Θεωρούνταν χρόνιος ανίατος ασθενής. Εάν έμπαινε στο ψυχιατρίο πριν γίνει το 18 άνω με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 80, θα αντιμετωπιζόταν όπως όλοι οι άλλοι ψυχασθενείς. Δηλαδή με φάρμακα, κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και ηλεκτροσόκ, με καταστολή γενικώς. Όμως αυτό που εμείς περάσαμε σαν μήνυμα στην κοινωνία είναι ότι δεν είναι ασθενής και δεν είναι χρόνιος. Ότι ο εξαρτημένος γίνεται καλά. Και αυτό το περάσαμε σαν μήνυμα και μέσα από τους ίδιους τους απεξαρτημένους. Το 1989 πάλι ανέβηκε στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί, το θεατρικό έργο «Πεθαίνω σε χώρα» του Δημητριάδη. Έπαιζαν τα παιδιά του 18 άνω, οι θεραπευόμενοι. Η σκηνοθεσία ήταν του ειδικευόμενου τότε ψυχίατρου Στέλιου Κρασανάκη. Και θεατές ήταν ψυχασθενείς, νοσηλευτές,
1: όλη κοινότητα.
0: Οι άνθρωποι, ναι, του ψυχιατρίου. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν από το Arte Povera, από αυτά που βρήκαμε μέσα στο Δαφνί. Ήταν, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο που μετά από λίγους μήνες βγήκε και στο Ρόδον το συναυλιακό κέντρο που υπήρχε τότε. Αλλά αυτά έγιναν και βγήκαν προς τα έξω και οι απεξαρτημένοι να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι χρόνιος, δεν είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να συντηρεί την εξάρτησή του με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει καλά και να επανενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα, γιατί γκρέμιζε μύθους. Και αν θέλετε, εκείνη την εποχή προσπαθούσε και το ΚΕΘΕΑ να περάσει το ίδιο μήνυμα. Ότι γίνονται τα
1: το
0: παιδιά
1: ΚΕΘΕΑ,
0: καλά.
1: Το ΚΕΘΕΑ, και το αναφέρετε, δημιουργήθηκε
0: το 87. Ο νόμος λίγο που κατοχύρωνε το ήταν ο 1729, το 87.
1: Μετά το 18 άνω δηλαδή.
0: Ίδια εποχή. Αλλά ίδια εποχή περίπου, παράλληλα προχωρήσαμε. Απλώς ήταν αναγνωρισμένο πολύ πριν από εμάς. Το 95 δημιουργήθηκε ο ΟΚΑΝΑ, ο οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων.
1: Είναι, και τότε, νέα εποχή τώρα. Ναι,
0: αρχίζει τώρα άλλη εποχή. Άχι. Όμως όταν δημιουργήθηκε ήταν ένας οργανισμός, έτσι τουλάχιστον ψηφίσαμε όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα, αντιπροσωπεύοντας τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν. Είπαμε να γίνει ένας οργανισμός που θα εποπτεύει όλα τα προγράμματα και θα χαράζει μια πολιτική για τα ναρκωτικά. Στην πορεία δεν έγινε αυτό. Έγινε οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων και μπήκε στην ελληνική κοινωνία το υποκατάστατο, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να δίνεται και σε μικρές ηλικίες.
1: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, η διαφορά των στεγνά προγράμματα που ονομάζονται τα δικά σας και αυτά των υποκαταστάτων. Εσείς την εποχή, εκείνη τον πρώτο καιρό, χρησιμοποιούσατε καθόλου φαρμακευτική αγωγή?
0: Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούσαμε ήταν για λίγες μέρες μόνο για τα στερητικά και μόνο εφόσον υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και χωρίς αγωγή. Όπως στο ΚΕΘΕΑ ήταν εντελώς στεγνό. Σε μας, κυρίως σε ανθρώπους όπου συνυπήρχε και κάποια ψυχική διαταραχή, χρειαζόταν και κάποια φάρμακα. Με συστηματική παρακολούθηση από ψυχίατρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό πάντα σαν ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μαζί με την ψυχοθεραπεία και την τέχνη μέσα στο πλαίσιο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο. Με πολλή περίσκεψη και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Είχαμε κάνει μία έρευνα στο 18 άνω κάποια στιγμή που θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή όταν εισάγονται στο τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης και με αυτούς που δεν παίρνουν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, γιατί όταν έμπαιναν μέσα στην κοινότητα όλοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που από ένα σημείο και πέρα έλεγαν δεν χρειάζομαι φάρμακα. Εκτός κι αν υπήρχαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονταν έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Να συμμετέχει στις ομάδες, να συμμετέχει σε ό,τι γίνονται εκεί.
1: Οι άνθρωποι αυτοί τότε ζούσαν μέσα στο χώρο του ψυχιατρίου. Έτσι,
0: το τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν ένα τμήμα εσωτερικής διαμονής.
1: Για πόσο διάστημα ζούσαν εκεί,
0: αρχικά
1: μέχρι
0: είχαμε
1: να ολοκληρωθεί όλη αυτή η θεραπεία?
0: Αρχικά ξεκινήσαμε από ένα τρίμηνο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν φτάνει, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να γίνει η ρήξη αυτού του ατόμου με το περιβάλλον του, το περιβάλλον των ουσιών, και το οικογενειακό και της πιάτσας. Να γίνει η ρήξη με αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται ότι είναι ασφαλής, που τον προστατεύει. Που σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν θεραπευτές τους οποίους εμπιστεύεται και κάνει θεραπευτική σχέση μαζί τους. Στην αρχή ήταν ένα τρίμηνο. Μετά είδαμε, δεν φτάνει, το επεκτείναμε. Τώρα είναι 7 μήνες. Βέβαια, στο τμήμα των μητέρων, των εξαρτημένων μητέρων που έμπαιναν μαζί με τα παιδιά τους, γιατί αυτό δημιουργήθηκε το 2016, το 1996 λειτουργήσε το τμήμα των γυναικών στο ψυχικό, σε ένα πολύ ωραίο τμήμα. Και το 2006 τον μητέρα με τα παιδιά τους. Εκεί η διαμονή έφτανε τους 9 μήνες, υπήρχε και το παιδί, και για λόγους συμβολικούς είπαμε να γίνει 9 μήνες. Γιατί τελειώνοντας αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που μπαίνανε άλλαζαν. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που εκφράζεται, που κάνει σχέσεις, που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει νόημα και να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά ή το αντικείμενο της εξάρτησής του, τον τζόγο, την τροφή. Διότι σιγά σιγά φτιάξαμε και προγράμματα και για τις νέες μορφές εξαρτήσεων, εκτός από τις
1: αργότερα. Τα χρόνια εκείνα, όπως πείτε μου, επειδή οι δικές σας οι ομάδες, ο δικός σας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσατε και αυτές του ΚΕΘΕΑ που ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κάποιες από αυτές, λειτουργούσαν κάτω από την ίδια φιλοσοφία ή
0: όχι? Δεν είχαμε την ίδια φιλοσοφία, είχαμε όμως κάτι κοινό, ότι υπήρχε η θεραπευτική ατμόσφαιρα, το κλίμα της κοινότητας στη φάση της ψυχολογικής απεξάρτησης.
1: Και ήταν στεγνά και τα δύο.
0: Και τα δύο ήταν στεγνά. Αλλά εμείς είχαμε εισαγάγει την ψυχοθεραπεία και την τέχνη σε διαλεκτική σχέση με την ψυχοθεραπεία. Την τέχνη όχι απλά για να περνούν καλά ή για να είναι ήρεμοι οι άνθρωποι που ήταν σε θεραπεία, αλλά σαν θεραπευτικό εργαλείο την ίδια την τέχνη. Και αυτό το αναπτύξαμε πάρα πολύ και έγιναν έρευνες, αποδείχτηκε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς ήρθε ο νόμος 5129 για να τα σταματήσει όλα αυτά.
1: Θα πάμε και εκεί μοιραία. Πάντως έτσι για να καταλάβουμε όσο τώρα, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία της θεραπείας και των προσπαθειών αυτών στην Ελλάδα, των τοξικομανών, κυρίως που είναι έτσι το μεγάλο κομμάτι των εξαρτώμενων.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε από μία κλινική μέσα στο Δαφνί.
1: Παράλληλα δημιουργήθηκε και το ΚΕΘΕΑ
0: που άρχισε να λειτουργεί με ομάδες. Ναι, το οποίο είχε, έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο των ομάδων όπου γινόταν η αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που είχαν συμπεριφορές χρήσης εκεί.
1: Και του ΚΕΘΕΑ θυμίζει λίγο τους ανώνυμους αλκοολικούς.
0: Όχι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλοι οι ανώνυμοι. Το ΚΕΘΕΑ είχε σαν βάση την συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή επιβραβεύεται η αποχή και τιμωρείται, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, η χρήση και η συμπεριφορά της χρήσης. Και έτσι χρησιμοποιούνταν τεχνικές οι οποίες επιβράβευαν ή τιμωρούσαν. Εμείς δεν είχαμε αυτό. Για μας το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς γιατί στράφηκε στις ουσίες, ποιες ανάγκες ψυχολογικές είχε και στράφηκε σε αυτό και να κάνει τις αλλαγές εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζει χωρίς ουσίες.
1: Οπότε το δικό σας θεωρητικό πόβαθρο είναι πιο κοντά στην ψυχανάλυση, αντιλαμβάνομαι, και στην αντίληψη.
0: Η προσέγγιση, ακριβώς, η προσέγγιση ήταν ψυχοδυναμική, ψυχοκοινωνική, στη βάση την ανθρωπιστική. Mm. Και σαν τεχνικά εργαλεία, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σχολές της ψυχοθεραπείας. Η συστημική, που δούλευε πολύ με την οικογένεια, η ψυχοδυναμική της ψυχανάλυσης, η συστημική θεωρία, η θεωρία η προσωποκεντρική, όλες, και η συστημική, η γνωσιακή, όλες οι σχολές αντιπροσωπεύονταν στη θεραπευτική ομάδα και όλες συνέβαλαν στο να κατανοήσει η θεραπευτική ομάδα καλύτερα το πρόβλημα του κάθε εξαρτημένου. Το πρόβλημα του ίδιου, το πρόβλημα της οικογένειας, το πρόβλημα του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της κοινωνίας συνολικά.
1: Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι παρά τις μεγάλες φιλοσοφικές διαφορές με τη συμπεριφορική θεωρία, δεν αναπτύχθηκε σημαντική αντιπαλότητα ανάμεσα σε εσάς και το ΚΕΘΕΑ.
0: Όχι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί είχαμε τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στο ΚΕΘΕΑ ήρθαν στο 18 άνω. Αλλά και κάποιοι που δεν τα κατάφερναν με την ψυχοθεραπεία, εμείς τους παραπέμπαμε στο ΚΕΘΕΑ, γιατί ο καθένας, είπαμε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, το τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι καταργείται αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου. Να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργείται. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 51-29, λέει ότι πλοηγείται το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον κατευθύνει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Αλλά τι σημαίνει πλοηγείται? Επιλέγει ο ίδιος και βέβαια όταν έρχεται στο πρόγραμμα δεν είναι πεισμένος 100%. Κάποιοι λόγοι τον κάνουν να λέει δεν αντέχω, θα κάνω κάτι να ξεφύγω. Και έρχεται στο πρόγραμμα. Τότε κάνει μία, τον υποδέχονται η θεραπευτική ομάδα και κάνει μία σχέση θεραπευτική. Μία σχέση πολύ, πολύ μεγάλης κατανόησης, εμπιστοσύνης, που εμπνέει ασφάλεια στον εξαρτημένο. Μία πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση ο θεραπευτής που πιστεύει στη δυνατότητα της αλλαγής του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι πολύ ανασφαλής, δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, του περνάει τη δική του πίστη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει τα βήματά του μακριά από την ουσία και μακριά από τον τρόπο της ζωής που είχε πριν.
1: Μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, και επειδή είπαμε ότι καταρχάς ο τοξικομανής δεν είναι ψυχασθενής. Μπορεί να τύχει να συνυπάρχει και μια μορφή ψυχασθένειας, αλλά καταρχάς δεν είναι. Τι κάνει, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική απάντηση, τι κάνει κάποιον να γίνει τοξικομανής? Όχι απλώς να δοκιμάσει μια ναρκωτική ουσία που μπορεί κάποιος τη μία στιγμή στη ζωή του ή άλλη να το κάνει, αλλά να καταλήξει να είναι τοξικομανής, δηλαδή βαριά και βαθιά εθισμένος από μια ουσία.
0: Λοιπόν, η αναζήτηση των ουσιών γιατί γι' αυτό πρόκειται, τις ψάχνει τις ουσίες, δεν τον ψάχνουν, και τις βρίσκει παντού, πολύ εύκολα. Έχει πίσω της πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας ορισμός στο Λιβενστάιν που τον χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο 18 άνω, που λέει ότι η τοξικομανία είναι η συνάντηση μιας ουσίας ή και πολλών ουσιών με μια πολύ ευάλωτη προσωπικότητα, πολύ ελλειμματική, ένα ελλειμματικό ψυχολογικό υπόβαθρο, μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, που βιώνει την κρίση του. Η συνάντηση της κρίσης σε όλα αυτά τα επίπεδα, με τα δικά του αδιέξοδα, τα ψυχολογικά, τον κάνει να μην αντέχει τον εαυτό του, να μην αντέχει τους άλλους γύρω του και να προσπαθεί να ξεφύγει. Κάποιοι ψυχαναλυτές λένε ότι τελικά η τοξικομανία είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Είναι παράδοξη γιατί το βλέπουν πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά στρέφεται προς τα εκεί για να γλιτώσει από αυτό το πόνο το ψυχικό, από αυτό το αίσθημα ότι δεν πάει άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο ψυχικός πόνος του εξαρτημένου ατόμου. Έχει λοιπόν πολλούς λόγους που στρέφεται στις ουσίες και αυτούς επεξεργάζεται στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ. Οι ομάδες συμβάλλουν πάρα πολύ. Ο τρόπος οργάνωσης της ζωής του, χωρίς ουσίες και χωρίς φυγές, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί χρειάζεται την αγάπη για να σταθεί στο πρόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απόρριψη, την εγκατάλειψη ακόμα και από δικά του πρόσωπα και την απόρριψη από την κοινωνία. Βρίσκεται στο περιθώριο, οθείται στον κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στερηθεί τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναγνωρίσει την αξία του σαν άνθρωπος να αναγνωριστεί σαν αξία από τους θεραπευτές του, από αυτούς που τον περιβάλλουν και οι οποίοι θεραπευτές μπορεί επίσης να είναι πρώην χρήστες, να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και να έχουν καταφέρει όχι μόνο να απεξαρτηθούν αλλά μετά να εκπαιδευτούν και να γίνουν πολύ καλοί θεραπευτές.
1: Πηγαίνοντας λίγο, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει τόμους για να απαντηθεί. Πηγαίνοντας πίσω πάλι σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου έχουν αρχίσει και τρέχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, τα δικά σας και του ΚΕΘΕΑ κάπως παράλληλα, μετράτε τα αποτελέσματά σας τότε. Έχετε μια εικόνα, πέρα από τη θεωρία, όλα αυτά που λέτε, που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, είχαμε αποτελέσματα ή, όπως κάποιοι λένε, πολλοί υποτροπιάζανε, για να δούμε πώς έρχεται αυτή η τομή με την δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και την εισαγωγή των υποκατάστατων, κυρίως μεθαδών, γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες από ό,τι
0: αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
1: Δημιουργείται το υπόβαθρο τότε για αυτά, νομίζω, που θα δούμε και σήμερα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τότε είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν αποτελέσματα και από το 18 άνω, αλλά και από τις θεραπευτικές κοινότητες που αναπτύσσει το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργούνται, τουλάχιστον για το 18 άνω, νέες δομές, μέσα από αγώνες, με κάθε κυβέρνηση. Κάποιες φορές φτάναμε στο σημείο να είναι, ας πούμε, παραμονή Χριστούγεννα και εμείς να πιέζουμε το Υπουργείο να είμαστε απ' έξω, οι θεραπευτές, οι απεξαρτημένοι, οι οικογένειες που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και συνδικάτα επίσης να φωνάζουμε και να λέμε θα πεθάνουν οι άνθρωποι χωρίς θεραπεία. Και εξασφαλίζαμε δομές, κτίρια δηλαδή, που αγόραζε ή νίκιαζε το Υπουργείο Υγείας και τα... και εκεί μέσα κάναμε προγράμματα, πάρα πολλά προγράμματα. Μέσα από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν. Εάν δεν υπήρχε αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε προσέλευση.
1: 33 δομές σε όλη την Αττική διάβασα.
0: Σε όλη την Αττική, ακριβώς.
1: Έξω από την Αττική δεν έχετε βγει το 18 άνω, έτσι. Η Αττική είναι ο χώρος σας. Ο χώρος σας,
0: συγγνώμη.
1: Δεν προλάβατε. Πάντως 33 δομές δεν είναι και λίγες. Το λέω για να καταλάβει κανείς, γιατί μιλήσαμε για το Δαφνί, ότι είναι κάτι πολύ εξαπλωμένο το 18
0: άνω. Καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία του δημοσίου, που είναι ασφικτική. Παρά όλα αυτά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της εξάρτησης το έχει κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι διαταξικό, αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είχαμε υποστήριξη μες στην κοινωνία και καταφέραμε να αναπτύξει το 18 άνω όλες αυτές τις δομές. Αλλά πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασής του γίνονταν ταυτόχρονα πολλές έρευνες επιστημονικές και δημοσιεύονταν και εργασίες και όλοι ήξεραν ότι το 18 άνω έχει αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα και για ένα επιπλέον λόγο. Η υποτροπή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι ένας μύθος πολύ επικίνδυνος ότι ο τοξικομανής θα υποτροπιάσει, θα μείνει για λίγο καιρό ή λίγο περισσότερο καιρό καθαρός και μετά θα ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ όσοι θέλουν να διαιωνίσουν το μύθο της χρονιότητας και της, του ανίατου της εξάρτησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροπή έχει τους λόγους της. Και εμείς πάντα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν ολοκληρώνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ότι θα πρέπει πέρα από τα follow-up, την παρακολούθησή τους κατά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη, όποτε αισθάνονται ότι πιέζονται ψυχολογικά, να καταφεύγουν στο πρόγραμμα για να επεξεργαστούν αυτές τις πιέσεις τις ψυχολογικές. Ένα θάνατο, ένα χωρισμό, μια απόλυση, σημαντικά γεγονότα της ζωής που μπορεί να ανατρέψουν την ευαίσθητη ψυχική ισορροπία. Και έτσι δουλεύαμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει υποτροπή και οι οποίοι κατάφερναν να βγουν από την υποτροπή και να συνεχίζουν καθαρή τη ζωή τους. Η υποτροπή είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει η θεωρία που λέει ότι είναι συνυφασμένη η υποτροπή με την ίδια την εξάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρόνια καθαροί, 50 χρόνια καθαροί. Από το 18 άνω έχουν βγει ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χορευτές. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που μπορεί αυτοί στην πορεία τους να έκαναν και μια, δυο, τρεις υποτροπές. Αλλά κατάφεραν να δουλέψουν με αυτό και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Η εξάρτηση δεν μας τρομάζει. Δεν είναι λερναία ύδρα.
1: Κατάλαβα. Εκεί πάντως το 95 αναφερθήκαμε πριν ότι δημιουργείται ο ΚΑΝΑ, που αρχικά φάνηκε ότι είναι ένα συντονιστικό όργανο, αλλά το καινούργιο πράγμα που εισήχθη τότε είναι οι υποκατάστατες ουσίες, τα υποκατάστατα, ναι. Μεθαδόνη. Αρχικά,
0: προγράμματα υποκαταστάτων.
1: Προγράμματα υποκαταστάτων. Αυτά τα προγράμματα για εσάς ήταν εξ αρχής ανταγωνιστικά ή εχθρικά ή σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τη δική σας δουλειά?
0: Εμείς
1: ή
0: δεν
1: μπορεί να έχουν και μια θετική επίδραση?
0: Ναι, μπορεί να έχουν. Γιατί λέγαμε πάντα ότι είναι τα εξαρτημένα άτομα που θα αποφασίσουν τι τους χρειάζεται. Εάν αυτά θέλουν ένα πρόγραμμα υποκαταστάτων, δεν αντέχουν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι δικαίωμά τους. Η πολιτεία οφείλει να έχει όλων των τύπων τα προγράμματα.
1: Άρα ήταν υπέρ του να έρθουν αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι, αλλά να μην διαφημίζονται, όπως έγινε, ως λύση και ως θεραπεία. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά δεν ήταν θεραπεία. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διαφημίστηκε ως θεραπεία, προβλήθηκε ως θεραπεία, ναι, και απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, η οποία από ένα σημείο και πέρα στράφηκε σε αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης, harm reduction, η οποία εισήγαγε τα υποκατάστατα παντού. Γιατί τα προγράμματα τα στεγνά κόστιζαν για τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, γιατί θεωρούνταν ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, για διάφορους λόγους. Και άρχιζαν να μπαίνουν πια παντού, σε όλες τις χώρες, τα υποκατάστατα. Και εδώ στην Ελλάδα, γύρω στο 2008-2009, μπήκαν και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλούς εξαρτημένους. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια ελπίδα, ένα φως, ένα πρόγραμμα που να του περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να αλλάξει ζωή. Μπορείς να λειτουργήσεις και χωρίς ουσίες, νόμιμες ή παράνομες.
1: Σε αυτά τα προγράμματα με τα υποκατάστατα υπάρχει κάποιο χρονικό όριο? Μπορεί κανείς να είναι σε αυτά εφόρου ζωής?
0: Παλιά αυτά άλλαξαν χαρακτήρα στην πορεία. Παλιά δίναν και ούρα τα παιδιά και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να μείνουν καθαρά και να μην χρειάζονται ούτε το υποκατάστατο. Στην πορεία αυτό καταργήθηκε και είναι ουσιαστικά διαβίου. Με την έννοια της συντήρησης της εξάρτησής τους. Παίρνουν αυτή την ουσία με τη λογική, αυτή είναι η λογική του προγράμματος, ότι έτσι δεν θα κάνουν κακό στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κακό είναι η ίδια η εξάρτηση, ότι έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν ορίζουν τον εαυτό τους. Τους ορίζει η ουσία, που μπορεί να είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το σίσα, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν, ή μπορεί να είναι τα υποκατάστατα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι και τα ψυχοφάρμακα που κάνουν θράψη. Και αν θέλετε, οι πιέσεις που ασκούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι τεράστιες για τη διάδοση των ψυχοφαρμάκων και τη διάδοση βεβαίως των υποκαταστάτων.
1: Και αυτά κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η βιοπολιτική που εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του μυαλού και του σώματος των νέων ανθρώπων.
1: Εγκαταλείπεται σιγά σιγά από την κρατική πολιτική, δηλαδή σταδιακά, η ιδέα του να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι και αντιμετωπίζεται σαν ένας πληθυσμός ο οποίος καλό είναι να τον κρατάς κάπως, αυτό που είπατε πριν, να μην είναι, γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, ας το πούμε έτσι, ή επικίνδυνος
0: για βέβαια άλλες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από τις ουσίες, χρειάζεται δηλαδή την ουσία του, τις ουσίες του, νόμιμες ή παράνομες, για να ανοίξει τα μάτια του και να σταθεί, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει από τη μια ουσία στην άλλη, αρκεί να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, νέα παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, σίσα, αυτή η πολύ τοξική ουσία, κάνουν χρήση, όταν δεν έχουν λεφτά και δεν βρίσκουν άλλες ουσίες. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που δημιουργείται. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τίνα στην κοινωνία περνάει και στο χώρο των εξαρτήσεων. Ότι η μόνη λύση είναι να ελέγχεται κάπως η χρήση του, η ζωή του. Και μάλιστα ο νόμος αυτός, ο 5129, βάζει και τον όρο λειτουργικός χρήστης. Να είναι χρήστης, να παραμείνει στη χρήση, δηλαδή να συντηρεί την εξάρτησή του και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικός. Για πόσο διάστημα? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να είναι, θα μπαινοβγαίνει στις ουσίες. Αλλά θα είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Τα χρόνια πριν από αυτόν τον νόμο στον οποίο αναφέρεστε, που είναι το 2025, Αύγουστο του 2025 ψηφίστηκε. Έτσι.
0: Ψηφίστηκε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2024.
1: 24, συγγνώμη. Ποια είναι η πορεία, και θα πάμε αμέσως μετά και σε αυτό τον νόμο, δηλαδή η πορεία της κρατικής, της δημόσιας πολιτικής είναι, έχω εισάγει τα υποκατάστατα, τα βάζω και στα νοσοκομεία, τα επεκτείνεται η παρουσία τους και η χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν εσάς και, και το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή παράλληλα, γιατί και εσείς αναπτύσσεστε παράλληλα από εκεί οι δομές, βλέπουμε πολλές είναι τη δεκαετία του 2000,
0: το 2018 άνω, έδωσε πάρα πολλές μάχες και επέκτηνε τα προγράμματά του, όχι τόσο όσο χρειαζόταν και όσο θα ήθελε, μέσα από πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ κρατική πολιτική.
1: Δεν ήταν απόφαση κρατική.
0: Όχι, κρατική πολιτική που να ενισχύει τα στεγνά προγράμματα, ανεχόταν μια κατάσταση. Το ίδιο και με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ στηρίχθηκε κυρίως στις οικογένειες. Και σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που το στήριξαν σε αυτή την πορεία. Από το κράτος, όχι. Και μάλιστα το 2019, πριν από την πανδημία, το κράτος επιχείρησε να διαλύσει, τότε ήταν η πρώτη απόπειρα διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, όταν κατάργησε την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του και έβαλε έναν εγκάθετο ψυχίατρο σαν πρόεδρο και έτσι παρέλυσε ένας οργανισμός ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη 40 χρόνια λειτουργίας, πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας, για όσους το επέλεγαν.
1: Για ποιο λόγο, γιατί αυτή η εχθρότητα, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που ήθελε το κράτος ήταν να ελέγχει τα πράγματα, να ελέγχει τα προγράμματα με δικούς του ανθρώπους και κυρίως να προβάλλει την υποκατάσταση και όχι τη στεγνή θεραπεία. Ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που μπήκε πάρα πολύ καθαρά τότε. Και αν θέλετε ήταν ο προάγγελος αυτού που ακολούθησε το 2024 με την ψήφιση αυτού του νόμου, που επεκτάθηκε βέβαια σε όλα τα στεγνά προγράμματα. Αλλά αυτή η άνοιξη που υπήρχε στα προγράμματα και στη μεταπολίτευση και σε ένα μεγάλο βαθμό αργότερα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των θεραπευόμενων και των απεξαρτημένων, αυτή ενοχλούσε την εξουσία. Αυτό που ήθελε ήταν και είναι να ελέγχει αυτό τον πληθυσμό. Κατά τη γνώμη μου, για το κράτος, για τους από πάνω, αυτός ο πληθυσμός ανήκει στους περιττούς πληθυσμούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν. Τους κρατάμε στο περιθώριο για να τους ελέγχουμε και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία, θα δει ότι αυτή ήταν η αντίληψη που οι Ναζί είχαν για τους ψυχασθενείς και για όλους τους διαφορετικούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα θα φτάσουμε στην εξόντωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτό το νόμο έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα. Θα υπάρχουν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Πείτε μας λίγο τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο νόμος και ποια είναι η μοίρα του δικού σας
0: θεσμού. Ο νόμος αυτός μιλάει για την ομογενοποίηση, έτσι ξεκινάει, ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή καταργείται αυτό που λέγαμε, ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα κάθε εξαρτημένου ατόμου. Mm-hmm. Καταργείται αυτό, ομογενοποιούνται όλα και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου. Ένας οργανισμός.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Να πω ότι, ο οποίος αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας και εγώ δεν το, παρότι είναι αρκετά γνωστό όπως είδα μετά, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικοποιεί και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Τα παίρνει από το εσύ. Βγάζει την απεξάρτηση από το εσύ. Και όποιες προσπάθειες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να γίνουν τέτοια στεγνά προγράμματα, στην Κέρκυρα και αλλού, στα Ιωάννινα, αυτές τις σταμάτησε, διότι θέλει ομογενοποίηση, όλα να γίνουν ένα. Και σαν συνέχεια, αυτό που έκανε από το Φλεβάρι του 25, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, διορισμένη μέχρι τώρα, δεν έχει επιλεγεί, αυτή η διοίκηση εφάρμοσε μια πολιτική η οποία καταστρέφει και τα προγράμματα και τους θεραπευτές. Δηλαδή, μετακινεί χωρίς κριτήρια, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία παίρνει θεραπευτές, ούτε την εκπαίδευσή τους, την πορεία τους μέχρι τότε, και τους μετακινεί κατά βούληση. Δηλαδή, πήρε θεραπευτή από ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, που ήταν πάντα ενάντια στα υποκατάστατα, και τον πήγε στις φυλακές να μοιράζει μεθαδόνη. Πήρε θεραπευτή από το 18 άνω, θεραπεύτρια, και την πήγε στις φυλακές, καταργώντας το ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο συντόνιζε αυτή η θεραπεύτρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, ήταν ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 24, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι του 25. Από τότε, πολλά προγράμματα σταμάτησαν να λειτουργούν, άλλα υπολειτουργούν, διακόπηκαν. Πρόγραμμα οικογένειας του 18 άνω, ανοιχτό πρόγραμμα του 18 άνω, πρόγραμμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου του 18 άνω, πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία, του 18 άνω. Όλα αυτά δεν λειτουργούν και κάποια άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση δηλαδή διάλυσης και επιπλέον. Αντιμετωπίζοντας τους θεραπευτές με αυτόν τον τρόπο, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του 50, θα πας εκεί επειδή εγώ το λέω, επειδή είμαι διοικητής, τους απαξιώνει. Και αυτό έχει επίπτωση και στους ίδιους, στο πώς αισθάνονται και στο έργο που παράγουν. Πώς μπορείς να εμπνεύσεις στο θεραπευόμενο αισιοδοξία και πίστη στη δυνατότητα να αλλάξει και να γίνει καλά όταν σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η απαξίωση,
1: πολλαπλή υπονόμευση και απαξίωση.
0: Η απαξίωση ήταν πλήρης υπονόμευση όλων των προγραμμάτων, δημιούργησε ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου στους θεραπευόμενους, στους θεραπευτές. Αλλά αυτός ο φόβος πέρασε και στους θεραπευόμενους. Και πιστεύω ότι αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να επιδεινώνεται η όλη κατάσταση σε σχέση με τις ουσίες. Γιατί ξέρουμε και αποδείχθηκε πάρα πολύ από την πανδημία και μετά ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση, εκφράζει την κρίση της κοινωνίας, της οικογένειας, του πολιτισμού. Και την κρίση βέβαια την ψυχολογική του κάθε παιδιού που αισθάνεται ανασφαλές μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν έχει σιγουριά για τίποτα, δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η κατάσταση φάνηκε πόσο τραγικά αποτελέσματα είχε στην διάρκεια της πανδημίας με τους εγκλεισμούς. Επιδεινώθηκε, οι ουσίες απέκτησαν φοβερή διάδοση για να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο είναι τρομακτικές. Και ως ό,τι αφορά τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και σε ό,τι αφορά και τις νέες εξαρτήσεις.
1: Νέες εξαρτήσεις εννοείται σε σχέση με το διαδίκτυο,
0: διαδίκτυο, οθόνες, τζόγος που προβάλλεται και από το κράτος.
1: Διαφημίζεται
0: με ένα φοβερό τρόπο. Οι διατροφικές διαταραχές, κάθε μορφής εξάρτηση. Αυτά αποκτούν διαστάσεις τρομακτικές. Αυτά όλα, όλες οι εξαρτήσεις θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τώρα που δεν υπάρχει η ελπίδα της θεραπείας, το όραμα που είχε το 18 άνω για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από κάθε είδους δεσμά, και τα δεσμά της ουσίας και τα κοινωνικά δεσμά. Γι' αυτό συσπήρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στον αγώνα του. Αυτό το όραμα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει όραμα, πώς μπορεί να γίνει η απεξάρτηση?
1: Σήμερα λοιπόν κάποιος νέος ή λιγότερο νέος, τοξικομανής, που θέλει να θεραπευτεί, όχι απλώς να παίρνει ένα υποκατάστατο, ποιες λύσεις έχει?
0: Ποιες λύσεις έχει να
1: απευθυνθεί? Σε εσάς μπορεί να έρθει καταρχάς?
0: Μπορεί να έρθει στο 18 άνω, που βέβαια είναι πια ΕΟΠΑΕ. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι να καταργήσει τα ονόματα. Δεν υπάρχει 18 άνω.

0: Ξέρω που θα πάω, έχω ορίζοντες στη ζωή μου. Χάνονται οι ορίζοντες. Και γι' αυτό ήταν σημαντικό στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού για την ιστορία του 18 άνω, ότι συμμετείχαν τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στο 18 άνω, στη δεκαετία του 80, μέχρι τους τελευταίους που βρίσκονται τώρα στην επανένταξη. Θεραπευτές από εκείνη την εποχή και θεραπευτές τωρινοί. Αυτό που βγήκε έτσι σαν μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι αυτή την παρακαταθήκη δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Και κάτι πολύ αισιόδοξο είναι ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πιστέψει στη δυνατότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην κοινωνία. Πολλά από αυτά έρχονται και βοηθούν στα κοινωνικά ιατρεία. Γιατί όσο φτωχαίνει η κοινωνία, τόσο ο κόσμος στρέφεται σε αυτοοργανωμένες δομές υγείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Συμμετέχουν λοιπόν στο έργο των κοινωνικών ιατρείων και υπάρχει τώρα στα πλαίσια του κοινωνικού ιατρείου των εξαρχείων μια πολύ σημαντική συλλογικότητα που λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω, όπου συμμετέχουν απεξαρτημένοι από το 18 άνω, αλληλέγγυοι, καλλιτέχνες, όσοι προσφέρουν στα κοινωνικά ιατρεία και αυτοί δίνουν τη μάχη μέσα στην κοινωνία για όλα τα κοινωνικά προβλήματα, γιατί αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν καταφέρει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Κάποιοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι θύματα αστυνομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι γυναίκες που κακοποιούνται. Χρειάζονται βοήθεια και μπαίνουν αυτά τα παιδιά στην αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τον καιρό δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν από την περιφέρεια, γιατί είναι φιλέτο αυτή η περιοχή. Και υπάρχει μια απεργία πείνας που συνεχίζεται. Έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των προσφυγικών να συμμετέχουν και όσοι θέλουν σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας να κάνουν συμβολικές απεργίες πείνας 1 με 3 μέρες για να ενισχύσουν αυτό τον αγώνα. Υπάρχουν παιδιά από τις συλλογικές δράσεις που έχουν απεξαρτηθεί 2, 3, 4 χρόνια που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος και σε αυτό τον αγώνα. Θα βάλουν δηλαδή το σώμα τους μπροστά για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, ενός καλύτερου κόσμου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει από όλη αυτή την πορεία του 18 άνω. Η δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από την κόλαση των ουσιών και έχουν γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι, που μπορούν να βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ένα δρόμο μαζί με τους άλλους. Να μην είναι πια τα μοναχικά, τα ανασφαλή άτομα, αυτό που λέμε σαν τα σαλιγκάρια σε καιρό ξηρασίας, να είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα κοινά και που αγωνίζονται για να ζήσουμε όλοι καλύτερα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα λοιπόν που έχει ένα ψήγμα ελπίδας ότι οι θεραπευόμενοι έγιναν δυνάμεις αισιοδοξίας οι ίδιοι και χρήσιμοι κοινωνικά άνθρωποι με τρόπους πολλούς και ας ελπίσουμε ότι αυτή η εχθρότητα, τι να πω τώρα, της πολιτείας απέναντι στον πλουραλισμό των επιλογών, ας το πω όσο πιο γενικά, θα σταματήσει, θα αντιληφθούν οι άνθρωποι, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα υπάρξουν και από τα πάνω δυνάμεις που θα βοηθήσουν, γιατί αυτά τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, αλλά επειδή χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται και υποστήριξη από το κράτος, ας ελπίσουμε ότι αυτή η καταστροφική, όπως φαίνεται, πορεία των τελευταίων μερικών χρόνων που κλιμακώθηκε με αυτό το νομοσχέδιο

0: βίο θα σταματήσει.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και όπως λέει ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά των συλλογικών δράσεων, είναι του Δημήτρη Δημητράκα, θα αντιστέκομαι όσο στα πόδια μου θα στέκομαι.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες, φίλοι, μαζί στο επόμενο Βίος και Πολιτεία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Τα Στενά Παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Το 2003 παίζει τον Θόδωρο στη θρυλική σειρά Καφέ της Χαράς.
13: Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
12: Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή.
13: Τέλειωσε η σειρά το 6. Ναι, δεν μου φώναξε κανείς. Τι γίνεται.
12: Θα παίξει τον Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
13: Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου.
12: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020.
13: Όταν έγινε η πρόταση δεν ήμουν θετικός.
12: Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Ναι. Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
13: Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό.
12: Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με λαιμό N1. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Περικλής Λιανός, κύριε κύριοι.
13: Καλώς ήρθατε και στα μέρη μου, μένω λίγο πιο πάνω. Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
12: Ρώτα εσύ και εγώ απαντάω.
13: Και εγώ απαντάω. Αν δεν απαντήσω, μπορώ να σου πω και ψέματα. Πού ξέρεις εσύ, γιατί οι άλλοι σου λένε αλήθεια.
12: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρηλυκή σειρά Καφέ της Χαράς. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου?
13: Κοίταξε, εγώ γνωριζόμουν με τα παιδιά. Λέγοντας παιδιά, ενώ το Χάρη και την Άννα. Με την Άννα είχαμε συναντηθεί στο Θεσσαλικό και παίζαμε στο Γενικό Γραμματέα του Καπετανάκη. Με το Χάρη, το 1982, μαθητής εγώ στη Δραματική Σχολή, έκανα το πρώτο μου σύριαλ. Okay. Συμμετείχαμε σε ένα σύριαλ που λεγόταν Τα Σκληρά Καρύδια, το σκηνοθετούσε ο Φράνσις Κάραμποτ. Γνωριζόμασταν από τότε.
12: Οπότε πάει από παλιά αυτή η σχέση.
13: Ναι, okay. Με καλέσανε και έκανα ένα guest στο Κωνσταντίνο και Ελένη, στο Σεισμολόγο. Όταν με πήρα για το Θόδωρο, ο Θόδωρος δεν ήταν σίγουρο ότι θα είναι μόνιμος ρόλος.
12: Α, μπορεί να ήταν και λίγο μια guest εμφάνιση.
13: Τέσσερα επεισόδια.
12: Α, τέσσερα επεισόδια.
13: Εμένα με πήρε η Άννα και μου λέει: Περικλή, έχουμε σκεφτεί το εξής. Δεν είχαν βάλει γραμματέα. Και σκεφτήκαν να είναι μια κοπελίτσα ή κάτι άλλο και εκείνο. Και μετά λένε: δεν βάζουμε γραμματέα σαν guest 4-5 επεισόδια τον Περικλή και βλέπουμε. Και μετά άρεσε και με πήραν μετά από κάποιες μέρες η παραγωγή και μου λένε: ξέρεις, και το κανάλι και εμείς αποφασίσαμε ο ρόλος να γίνει μόνιμος, άρα να μιλήσουμε για άλλα οικονομικά.
12: Okay.
13: Γιατί ως guest είχα συμφωνήσει για άλλα.
12: Ο Θόδωρος άρεσε. Τι άρεσε ακριβώς?
13: Δεν ξέρω. Πήγα μια Τετάρτη και έκανα τρεις σκηνές και θα ξαναπήγαινα την Πέμπτη.
12: Ναι.
13: Την επόμενη μέρα.
12: Ναι.
13: Και πηγαίνοντας όλοι από το Λιχναρά, γιατί το πρώτο κύκλο τον σκηνοθέτησε ο Λιχναράς. Μετά μπήκε ο Τάιτς ο Μιχαήλ. Από το Χάρη, την Άννα, γιατί παρακολουθούσαν τότε ή παίζαν ή έπαιζε ή δεν έπαιζε ο Ρώμας, τον πρώτο καιρό παρακολουθούσε όλα τα γυρίσματα για να επιβλέπει. Ήρθαν όλοι και μου είπαν: Περικλή μου, τι ωραίο.
12: Πώς ακούστηκε όταν με πρωτοείδες την ιδέα, ας πούμε?
13: Εγώ δεν πολύ ρωτάω. Πάω με το ένστικτο.
12: Ναι.
13: Αυτό και αυτό θα πάρεις τα επεισόδια και δες αν σ' αρέσει και μιλάμε.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Και διαβάζοντάς το είπα: Βρεσί, αυτό θα γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ ωραίο. Μετά έδεσε το cast, σπουδαίοι ηθοποιοί, μια φοβερή χημεία. Όλα τα πράγματα αυτό και έγινε μια αυτό που είπες θρηλυκή σειρά. Και με τις επαναλήψεις και όλα αυτά. Ναι, μα εσύ δεν νομίζω να την έβλεπες τότε.
12: Όταν πεζόταν, όχι.
13: Όχι,
12: βέβαια,
13: το είδες μετά.
12: Ναι. Ήσουν ο βοηθός του Πόποτα, του
13: ο
12: Χάρη
13: γραμματέας.
12: Ρώμα. Ναι,
13: ναι,
12: ο γραμματέας.
13: Μετά στον πέμπτο κύκλο έγινε αντιδήμαρχος.
12: Έγινε σε αυγή και μετά νομίζω έφερε δικό σου. Ότι έφερε στη θέση σου άλλος.
13: Ναι, και του έκανε αυτά που μου έκαναν.
12: Πώς ήταν η χημεία με τον Χάρη Ρώμα εκεί?
13: Φοβερή, με όλους. Απλώς εγώ οι σκηνές που είχα, οι πολλές στο σύριαλ, ήταν για τον πρώτο κύκλο με το Χάρη και με την Τζόις. Με αυτούς είχα τις πολλές σκηνές και λιγότερο με άλλους. Και μετά στον πέμπτο, έκτο κύκλο και με το Βαγγέλη είχα σκηνές και με άλλους και με τη δασκάλα και με την πρώτη δασκάλα και με τη Σοφία και με τη Λένα μετά. Αλλά δεν είχα πολλές σκηνές με τους άλλους ηθοποιούς.
12: Ναι.
13: Που ήμασταν και φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι από τα γυρίσματα και όλα αυτά. Η χημεία όμως με το Χάρη ήταν κάτι το απίστευτο. Και στο γύρισμα και στη σκηνή, γιατί παίξαμε και στο θέατρο, και στο παρασκηνή είναι γενναιόδωρος. Σου αφήνει χώρο, σου επιτρέπει να πλουθείς. Που δεν είναι δεδομένο και δεν είναι αυτονόητο. Αλλά η χημεία ήταν επίσης, δεν κάναμε πρόβες καν. Όχι τίποτα. Τακ, τακ, τακ, τα είπαμε. Κάναμε και σαν να το δουλεύαμε ένα χρόνο.
12: Έπαιξε ρόλο ότι γνωριζόσταν παλιά, όπως είπες?
13: Γνωριζόμασταν τόσο όσο. Δεν είχαμε γίνει φίλοι.
12: Okay.
13: Με την Άννα ήμασταν φίλοι.
12: Okay.
13: Μετά γίναμε φίλοι. Δηλαδή, άντε να συναντηθούμε σε μια γιορτή, γιατί είχαμε και εκείνους φίλους. Δεν είχαμε δέσιμο πριν. Με την Τζόις δεν γνωριζόμασταν. Γνωριζόμασταν τυπικά έτσι. Και δεθήκαμε από το πρώτο πλάνο κολλητή.
12: Και έργα όσου να παίζει, ας πούμε.
13: Περίμενα πότε θα το γύρισμα. Και ενώ δεν ήταν εύκολα γυρίσματα, γιατί ήταν σε εξωτερικούς χώρους, γιατί ήταν χειμώνας και οι χώροι που τα γυρίζαμε, αν έξω είχε 5, μέσα είχε -8 και από την υγρασία.
12: Το Δημαρχείο εκεί.
13: Το Δημαρχείο εμείς ήμασταν οι πιο τυχεροί.
12: Το Δημαρχείο που ήτανε?
13: Το Δημαρχείο την πρώτη χρονιά, φίλε μου, ήταν στο Λαύριο.
12: Στο Λαύριο.
13: Έπαιρνα το αυτοκίνητο το πρωί και πήγαινα στο Λαύριο. Μετά ήρθε κοντά στην Ακρόπολη και η μεγάλη μου τύχη ήταν στον 5ο-6ο κύκλο που είναι εδώ στα Εξάρχεια ήταν. Που πήγαινε από το σπίτι μου με τα πόδια.
12: Με τα φάκελα.
13: Ναι, ναι. Το ωραίο ποιο είναι όμως ότι το σπίτι του δημάρχου, του Πόποτε, ήταν εδώ, Αγρινίου. Πλατεία Αττικής, Άγιο Νικόλαιο. Κάποια παράθυρα όμως του σπιτιού ήταν στον Κουβαρά. Άρα σημαίνει γύριζες εσύ τη στήνη μέσα, αλλά για να ανοίξεις το παράθυρο πήγαινες στον Κουβαρά άλλη μέρα.
12: Κουβαράς που είναι καν, δεν ξέρω.
13: Κουβαράς ήταν από τα χωριά της Αττικής που γυριζόταν το σύριαλ. Και δεν είχαμε GPS τότε και η απορία μου είναι τώρα πώς τα βρίσκαμε, ρε παιδί.
12: Πώς τα βρίσκατε. Αυτό είναι...
13: Πώς τα βρίσκαμε και τώρα για να πάω στην Καλλιθέα που έχω πρόβα με το GPS και χάνομαι.
12: Εγώ που είμαι 25 είναι η δικιά μου απορία, όντως. Πώς τα βρίσκατε.
13: Πώς τα βρίσκαμε, δηλαδή. Να πας Πλάκα Κερατέας που ήταν το καφενείο του Φατσέα. Γιατί και με το Γεράσιμο είχαμε αρκετές σκηνές. Εκεί για να πας. Μιλάμε τώρα για 50 χιλιόμετρα, 55 κιλά. Δεν μπορεί να διανοηθείς.
12: Σημαίνει πώς τα βρίσκεις εκεί, όταν πας.
13: Μας δίνανε οδηγίες και πηγαίναμε. Αυτά εμείς τώρα όλοι, ειδικά εσείς, αυτά έχουν να τονίσει. Θα σβήσουν. Γιατί, επειδή έχουμε τις ευκολίες, δεν καλλιεργούμε τίποτα.
12: Ξέρεις τι έχει σβήσει πολύ, που υπήρξε παλιά, εγώ το θυμάμαι σαν παιδί και εσύ θα το θυμάσαι 100%. Το να σε σταματάει κάποιο στο δρόμο και να σου ζητάει οδηγίες από το αμάξι, ξέρω, ένα ταξί, ένα στο μηχανάκι, σου λέει πώς πάω.
13: Ναι, εγώ δεν ξέρω, εγώ εδώ που μένω και αν με ρωτήσεις κάτι, λέω τι είπατε, ποιος.
12: Ή το άλλο φαινόμενο, πολύ συχνό παλιά, που πλέον πάλι είχε κλείψει αυτό, να μπαίνει σε ταξί. Να μην γνωρίζει ούτε ο ταξιτζής πώς να πάει εκεί και να λέει, ξέρεις μήπως από την περιοχή να ρωτήσω κανένα στο περίπτερο εδώ.
13: Αυτό, ναι. Αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν γύριζα, πάμε πίσω τώρα το Love Story, δεν είχα αυτοκίνητο και πήγαινα με ταξί. Και πάντα κάθε φορά, επειδή δεν είχα τον ίδιο ταξιτζή, ρωτούσαμε. Και μια φορά μου λέει ο ταξιτζής, πει αυτό το σύρι είχε μεγάλη επιτυχία. Λέει, μα εσείς πρώτη φορά πάτε εκεί. Μήνες παίζετε. Λέω, ναι, και δεν έχετε μάθει, ντροπή σας.
12: Ο Χάρης σου έλεγε κάτι για το ρόλο σου. Κάποια οδηγία για το Θόδωρο, ας πούμε, ότι να είναι έτσι, να είναι αλλιώς.
13: Δεν δώσαν οδηγίες στα παιδιά.
12: Ποτέ.
13: Όχι, και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με το που το διάβασα, που δεν γίνεται πάντα αυτό, ούτε με μένα ούτε με τους άλλους τοπίους. Με το που το διάβασα, αυτό το πράγμα έκατσε. Πήγα στο γύρισμα, κάναμε τη σκηνή. Άντε, μπορεί να έλεγε αυτό, πες το πιο γρήγορα για να σου απαντήσω εγώ κάτι. Αλλά για το χαρακτήρα, βγήκε αμέσως, έδεσε. Και την άλλη μέρα μου το είπε, που είχα σκηνές, μου λέει, Περικλή, πολύ καλά πήγε. Και εγώ δεν είχα και κοινά με το Θόδωρο. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Ότι ο Θόδωρος και ο Περικλής είναι δύο άνθρωποι που είναι τόσο διαφορετικοί.
12: Είναι.
13: Η νύχτα με τη μέρα. Καταρχάς δεν θα ανεχόμουν ποτέ όλα αυτά που ανεχόμουν ως Θόδωρος. Επίσης δεν θα ερωτευόμουν ποτέ έτσι και θα καθόμουν σε μια γωνία και θα περίμενα μήπως πετάξουν ένα κομμάτι ψωμί. Ποτέ είναι τόσο έξω από μένα, από το την ιδιοσυγκρασία μου, από το χαρακτήρα μου και ίσως αυτό με έκανε και βγήκε μια αλήθεια. Και δεν ξέρω, χωρίς πολύ ψάξιμο. Εγώ μελετάω βέβαια.
12: Τεγελώ αυτό. Βέβαια.
13: Εγώ δεν παίρνω το κείμενο και πάνω το μάθω εκεί. Εγώ διαβάζω. Μελετάω, το σκέφτομαι και ίσως αυτό με κάνει να πηγαίνω πιο έτοιμος.
12: Γιατί πιστεύεις ότι το καφέ της χαράς έκανε τέτοιο γκέλ στον κόσμο?
13: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό πολύ και τότε σε διάφορες συνεντεύξεις. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο είναι, βέβαια ένα υπέροχο κείμενο, δέσαμε πολύ, οι ηθοποίοι λες και ήταν γραμμένοι γι' αυτό, αλλά για μένα οι φωτισμοί, η μουσική, η σκηνοθεσία, όλα ήταν λες και είχαμε ταχθεί να κάνουμε αυτό. Για μένα ήταν όμως ότι έδειχνε και το χωριό πώς θα θέλαμε να είναι. Γιατί δεν είναι έτσι τα χωριά. Τα χωριά δεν είναι. Είναι και εστίες κακού πολλές φορές. Αυτό, αυτή μια όμορφη και νοσταλγική ματιά για ένα χωριό πώς θα το θέλαμε. Κανένα χωριό δεν είναι έτσι.
12: Θα παίξεις τον Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
13: Ναι, αυτό το guest πια έχει γίνει.
12: Πώς ήταν να μπαίνεις στο σύμπαν του Κωνσταντίνου Γελένης, ξέρεις, να μπαίνεις λίγο και βγαίνω.
13: Εγώ θα σου πω κάτι. Βλέπω πάντα το ρόλο. Δηλαδή μπαίνω να κάνω το ρόλο. Τι θέλει να πει ο ρόλος, πώς θα είναι οι σκηνές. Τα άλλα τα βλέπω μετά.
12: Μπαίνεις γνωρίζοντας την επιτυχία που είχε στον Γελένης.
13: Επιτυχία. Και μάλιστα όταν με πήρανε και γι' αυτό, το χάρηκα πολύ. Γιατί έμπαινα σε μια μεγάλη επιτυχία, άλλη πολύ πετυχημένη σειρά.
12: Μου φαίνεται απίστευτο αυτό να το βλέπεις τηλεόραση, να έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία και μετά να πρέπει να μπεις εσύ μέσα στο σύμπαν και να ξέρεις να είναι.
13: Αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει να σε καταπιεί. Γι' αυτό πρέπει να δεις τουλάχιστον αυτή την ανάγκη έχω εγώ και έτσι κάνω εγώ, να μην πω αχ, μπαίνω σε αυτό και με πια το δέος ή μου δημιουργήσει τρακ, ότι μπαίνω να κάνω αυτόν. Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου που γίνεται αυτή η επιτυχία. Το χαιρόσουν. Αφού μόλις τέλειωσε, επειδή και εκεί, επειδή πήγαινε προετοιμασμένος και είχαμε κάτι σκηνές με την Ελένη Τυράντο, τακ, τακ, τακ, τακ, γυρίζονταν. Και έλεγε, ήταν εκεί ο Λιχναράς σκηνοθέτης, ναι. Και λέει, πω πω, σήμερα βγάλαμε, μπράβο ρε Περικλή, βγάλαμε πολλές σκηνές. Και λέω, πω πω ρε γαμώτο, θα έρθω και αύριο και δεν θα ξανάρθω.
12: Δώστε μου κι άλλο.
13: Ναι, ναι. Πω πω, λέω, κακώς έπαιξα καλά. Να έρθω κι άλλη μέρα.
12: Ένιωσε ποτέ ότι εγκλωβίστηκε στον ρόλο που έκανε στο Καφέ της Χαράς?
13: Το ένιωσα από τις προτάσεις.
12: Τελειώνει σειρά.
13: Ναι.
12: Τι προτάσεις έχεις?
13: Δεν είχα αμέσως.
12: Ωραία.
13: Ενώ είχα για θέατρο, είχα για άλλα πράγματα. Και επειδή εγώ έκανα και πολύ μεταγλώτηση, είχα και πολλή δουλειά εκεί, αλλά δεν παραξενεύτηκε. Εγώ δεν είχα προτάσεις. Τέλειωσε η σειρά το 6, με φώναξαν να κάνουν κάποιες διαφημίσεις, έκανα μία με πολύ καλά λεφτά. Mm-hmm. Άρχισαν οι προτάσεις για θέατρο, για περιοδίες, για τέτοια πράγματα που σου λέει, που μας φωνάζανε εμάς,
12: ναι.
13: Γιατί ως πολύ αναγνωρίσιμους πια, αλλά δεν είχα, δεν με φωνάξει κανείς. Τι γίνεται, φωνάζανε όλους, τι έκανα, υποτίθεται ότι έκανε επιτυχία, άρεσε. Και το 8, λες, είχαν όλοι συνεννοηθεί, είχα 5 προτάσεις,
12: ναι.
13: Πολύ ωραίες, που λες τώρα πια να κάνω, τι θα κάνω, τι εκείνο.
12: Και?
13: Επέλεξα κάποιες που απλώς τα σύρελα αυτά που εμένα μου αρέσαν πολύ, μου αρέσαν οι ρόλοι, δεν είχαν επιτυχία και τα κόψανε.
12: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, γιατί αυτή είναι συχνή συζήτηση που κάνουμε, έτσι, γιατί φέρνουμε συχνά ηθοποιούς που είχαν παίξει παλιά ένα πολύ αναγνωρίσιμο, ναι, ρόλο που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, και τον βλέπουν σε επαναλήψεις μέχρι και τώρα. Αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί συχνά υπάρχει αυτό που λες και εσύ, ότι εγκλωβίστηκα λίγο στο ρόλο που έκανα. Ότι επειδή μετά οι προτάσεις ήταν λίγο έτσι.
13: Ο κόσμος έβλεπε, σε ήξερε μόνο στο δω.
12: Ναι, αυτό.
13: Και να σου πω κάτι. Εγώ επειδή μετά έκανα πάρα πολύ θέατρο, και έφτιαξα και εταιρεία και έκανα και δικές μου παραγωγές για να, ναι, παίζω και αυτά που θέλω πληρώνοντάς τα, μου είχαν εντύπωση ότι ερχόντουσαν σκηνοθέτες, συνάδελφοι, δεν θα το φανταζόμαστε.
12: Μπορείς να το κάνεις.
13: Ναι,
12: ναι,
13: γιατί έκανα τελείως διαφορετικά, ναι, πάντα, θα έκανα αυτό που έκανα. Τελείως, δεν είχε νόημα.
12: Ναι. Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή?
13: Όλα έχουν πολλές όψεις και πολλές εκδοχές και πώς θα τα χειριστείς. Αν εγώ εγκλωβιζόμουν στο Θόδωρο και πήγαινα και έπαιζα παντού το Θόδωρο, ναι, αλλά εγώ είπα θα κάνω θέατρο αυτό που θέλω.
12: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020. Πώς ήταν να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο, ας πούμε, που 2 δεκαετίες μετά σχεδόν?
13: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν έγινε η πρόταση, δεν ήμουνα θετικός. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για τα παιδιά, για το σύριαλ, για αυτό που έζησα. Δεν θα ήταν. Βέβαια, μου είπαν ότι δεν είναι ο ίδιος ρόλος. Με την έννοια ότι δεν θα είσαι ένας γραμματέας, είσαι ένας αντιδήμαρχος.
12: Προαγωγή.
13: Ο χαρακτήρας έχει αλλάξει.
12: Ναι.
13: Γιατί είχε αλλάξει ο χαρακτήρας. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το ωραίο ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Εντάξει, βρισκόμασταν, αλλά και με πολλούς είχαμε χαθεί. Και είπε η Joyce, πω πω, σαν το Jurassic Park. Είμαστε. Με το που βρεθήκαμε, είχαμε όλη μια μηχανία. Ξέρεις, είναι ένα reunion περίεργο. Με το που ήπιαμε έναν καφέ, κάτι κάναμε, σαν να ήταν ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Αρχίσαμε, και αυτό, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και μπήκανε και οι καινούργοι έτσι.
12: Σου βγήκε εύκολα εσένα,
13: ναι,
12: να ξαναπαίξεις το ρόλο αυτό, το,
13: ναι,
12: φωτόρο?
13: Ναι,
12: ναι,
13: ναι. Ναι, μ' άρεσε που δεν έμοιαζε, που είχε άλλα πράγματα και αυτό μ' άρεσε. Ναι.
12: Είπες δεν ήσουν θετικός. Γιατί δεν ήσουν θετικός?
13: Δεν είμαι θετικός εγώ στο ξαναζεσταμένο φαγητό.
12: Αναβίωση, ας πούμε, κάτι που,
13: ναι,
12: ήδη έχει.
13: Ναι, ναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γι' αυτό και πολλές φορές. Θυμάμαι μία φορά με φώναξαν να κάνω μια παράσταση που είχα κάνει πριν χρόνια. Θα ξαναγινόταν αυτή η παράσταση. Και δεν είχα καμία άλλη πρόταση. Και είπα, όχι, όχι, θα μείνω ανεργός.
12: Διαφορετικό βέβαια η παράσταση είναι λίγο. Άλλο, η σειρά προβάλλεται σε αυτήν την ανάληψη, τη βλέπουμε συνέχεια. Οπότε...
13: Ναι, αλλά και αυτόν τον ρόλο τον είχα κάνει πριν 10 χρόνια,
12: ναι, στο θέατρο. Αλλά αυτοί που το βλέπουν μπορεί να μην το έχουν δει.
13: Ναι, αλλά εγώ το έχω παίξει το ρόλο.
12: Ναι. Οπότε είναι θέμα δικό σου, δεν είναι θέμα πώς προβάλλεται στους έξω.
13: Σε μένα.
12: Ναι, okay.
13: Γιατί δεν κοιτάζω ποτέ, ούτε έχω το άγχος της καριέρας, ούτε σχεδιάζω τα βήματά μου.
12: Γιατί π.χ. στο Καφέ της Χαράς μπορεί να ήταν ο φόβος ότι αυτό που προβάλλουμε τώρα μπορεί να χαλάσει αυτό που είχαμε κάνει.
13: Αυτός ο φόβος υπήρχε. αυτός ο φόβος υπήρχε.
12: Και αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
13: Ναι, και στην αρχή ο κόσμος μπορεί να έκανε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο επεισόδιο, ειδικά το πρώτο, τεράστια νούμερα. Μετά γινόταν η σύγκριση. Ενώ δεν δέστο. Γι' αυτό και στις επαναλήψεις αγαπήθηκε πολύ ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος. Που πια το βλέπανε σαν κάτι ξεχωριστό.
12: Ναι.
13: Γιατί ήταν πολύ ωραία δουλειά.
12: Ναι. Πριν σε δούμε στο καφέ της Χαράς, ήσουν δικηγόρος.
13: Δικηγόρος ήμουνα παράλληλα. Δηλαδή εγώ το 1981, τελειώνοντας το Λύκειο, ήρθα από το Θέρμο στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή, πέρασα τη Δραματική Σχολή Αθηνών και πέρασα μετά από μια εβδομάδα βγήκαν και τα αποτελέσματα της νομικής. Και πέρασα και στη νομική Αθηνών. Δηλαδή. Ταυτόχρονα έκανα τις σπουδές, από το δεύτερο έτος άρχισα να παίζω στο θέατρο και στην τηλεόραση, πήρα το πτυχίο, πήγα φαντάρος, γύρισα, έκανα παράλληλα και άσκηση, έδωσα στο δικηγορικό σύλλογο, συνεργάστηκα με ένα γραφείο και τα έκανα παράλληλα.
12: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
13: Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι δύο δουλειές καριέρας που θέλει πολύ κυνήγι.
12: Και δύο πιστικές δουλειές.
13: Ναι, γιατί δεν είναι ότι στη μία ήμουνα φιλόλογος ή ήμουνα κάπου που είχα μια σιγουριά. Είναι δύο δουλειές που πρέπει να τις κυνηγάς. Και κατάλαβα ότι η δουλειά που θέλω να κυνηγήσω και να μείνω είναι του θεάτρου. Και αποχώρησα. Και όταν εγώ αποφάσισα ότι εδώ θα μείνω, δεν τα έβγαζα για να ζήσω, ενώ από τη δικηγορία τα έβγαζα. Ναι. Εκείνη που μου είπε και ο Μακαρίτσο ο πατέρας μου ότι δεν θα κάνεις το κέφι με την τσέπη μου. Αφού θες αυτό να πεινάσεις. Εκεί στριμώχτηκα.
12: Σαν να κάνεις ένα άλμα, ας πούμε.
13: Εκεί στριμώχτηκα, αλλά είπα ναι, αφού θα πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται να έχεις 10 υποθέσεις στο γραφείο που σου φέρνουν λεφτά και να τρέχεις να δίνεις ακροάσεις και να μην σε παίρνουν. Και εσύ να μην γίνεις στο γραφείο που έχεις τα λεφτά, να τρέχεις και να σε διώχνουνε.
12: Κάπου αισθάνεσαι λίγο χαζός, λες.
13: Εγώ δεν αισθανόμουν έτσι, αισθανόμουν γύρω μου. Λέγανε, μα είσαι ηλίθιος.
12: Να πω σε αυτό το σημείο να κάνεις subscribe στο κανάλι του N1. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά επεισόδια Τσάι με Λεμό N1 με πάρα πολλούς ηθοποιούς. Να σε πάω στα δύσκολα τώρα.
13: Σε ό,τι θες, βλέπω εκεί είσαι οργανωμένος, είσαι έτοιμος, σαν να είμαι σε ένα ανακριτικό γραφείο. Αλλά εντάξει, θα το περάσουμε γι' αυτό.
12: Έφτασε η στιγμή, έχω μπροστά μου 10 πιο δύσκολες και πιο προσωπικές ερωτήσεις.
13: Κάντε. Θα δούμε.
12: Σκοπό σου είναι να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν θες να απαντήσεις σε μια ερώτηση, έχουμε ανάμεσά μας αυτό το τσάι εδώ. Θα σε πάω από τα εύκολα στα δύσκολα. Σκοπό σε αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Αγαπημένος ηθοποιός στο καφέ της Χαράς.
13: Η Joyce.
12: Μια άβολη στιγμή στα γυρίσματα του καφέ της Χαράς.
13: Όταν πέθανε ο πατέρας μου και σκοτώθηκε και ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που ερχόταν στην κηδεία του πατέρα μου και εγώ έπρεπε να πάω στο γύρισμα. Το πιο άβολο πράγμα. Ναι. Και δεν ήταν μόνο, ήταν έπρεπε να χορεύω, ήταν η γάμη. Αυτή η δουλειά είναι μεγάλο αποκούμπι, γιατί και όταν έχασα τη μάνα μου έπαιζα στους 12 ενόρκους και έφυγα για να έρθω να παίξω. Και λέω, τι αποκούμπι που είναι αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν άβολο, ήταν απίστευτα άβολο.
12: Δεν ξέρω πώς το κάνεις καν, δεν μπορώ να το φανταστώ.
13: Τα κάνεις όλα. Ναι. Όταν γίνεται σαν ιδέα λες δεν μπορώ να το κάνω. Όταν έρχεται το κάνεις, θα κάνεις. Τι θα γίνει.
12: Ποιον ρόλο από το καφέ της Χαράς θα έδιωχνες αν έπρεπε να διώξεις ένα ρόλο?
13: Για να μην διώξω κανένα συνάδελφο και δεν θα ήθελα, θα κόβα το δικό μου.
12: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
13: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
12: Ναι. Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
13: Ναι.
12: Εντάξει, okay. Σε ποια γνωστή ηλική σειρά θα θέλεις να παίξεις αν έχεις την επιλογή? Να βάλεις τον εαυτό σου μέσα.
13: Το είσαι το τέρι μου.
12: Ποια είναι η πιο κακή τηλεοπτική δουλειά που έχεις κάνει?
13: Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο κακή, αλλά σε σχέση με τα άλλα ήταν ένα guest που έκανα στο «Η ώρα η καλή».
12: Οκ. Okay.
13: Ναι.
12: Γιατί δεν...
13: Δεν μ' άρεσε.
12: Αυτό ενώ... που βγήκε.
13: Αυτό που βγήκε σε σχέση με μένα. Ναι. Είπα, γιατί το έκανα έτσι.
12: Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
13: Πολλές. Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις τώρα 10.000 ευρώ, να δίνεις 50 ευρώ, δεν είναι σε μένα 50, άρα έχεις για να δώσεις 10.000. Ναι. Η αντίληψη που έχουν άλλοι, εγώ θα σου πω κάτι, δεν ήταν έτσι παλιά, όταν έπαιζα στη Μαντάμ Σουσού και ήμουν πολύ νέος το οποίος, έκανε Σωτηράκι στο Ψαράδικο, πρωταγωνιστής ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου και ο δασκαλός μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο δεύτερο κύκλο, που έφυγε χτες και δεύτηκε. Η ψαλίδα δεν ήταν τεράστια.
12: Ήταν όλοι κοντά λίγο.
13: Με την έννοια ότι δεν είναι ο άλλος σκλάβος και ο άλλος αυτοκράτορας. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. και τώρα με αυτή την τεράστια προσφορά που πάνε και παίζουν, που έχουν τρομερή ανάγκη να παίξουν κάνοντας και άλλες δουλειές και ρίχνουν τις τιμές και εκείνο και εκείνο, δεν δίνουν τα λεφτά.
12: Ποιος χώρος είναι πιο βρώμικος, συσσαγωγικά, η δικηγορία ή η τηλεόραση?
13: Δικηγορία. Η τηλεόραση να κάνει το πολύ να μην παίξει καλά. Να σίγουρα σπίκα, υπάρχει, ναι, παρασκήνιο.
12: Αυτό παρασκήνιο, ναι, ότι ποιο είναι φίλο πιανού και
13: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό έχει και το θετικό. Υπήρχε μια εκπομπή που λέει οι παρέες γράφουν ιστορία. Αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι είναι στη, δεν έχουμε διαφανείς διαδικασίες, δεν έχουμε κανόνες, δεν έχουμε. Αλλά στη δικηγορία έχεις να κάνεις με άλλα συμφέροντα, ρε παιδί μου. Εγώ έβαζα κοκκίνες γραμμές.
12: Ναι, ναι.
13: Ότι δεν θα στηρίξω κάτι που θα ξεπερνούσε το δικό μου, ναι, αξιακό σύστημα. Και μάλιστα υπήρχε μια υπόθεση που ήρθε η μητέρα με το γιο της στο γραφείο και καταλάβαμε ότι έφταιγε ο γιος. Και είπαμε, θα αναλάβουμε την υπόθεση αν παραδεχθεί την ενοχή του, και θα εμείς θα στηρίξουμε στο ότι δώστε του ευκαιρίες.
12: Ναι.
13: Δεν θα κάνουμε εμείς να ξεφτυλίσουμε το άλλο πρόσωπο για να βγει αθώος ο γιος. Λέει, εγώ δεν το θέλουμε αυτό, παρακαλώ, γεια σας.
12: Μία ελληνική σειρά που δεν σου αρέσει?
13: Α, δεν μ' άρεσε το Ρετυρέ, ας πούμε.
12: Okay.
13: Ναι.
12: Υπήρχε κάποιο λόγος?
13: Όχι, δεν μ' αρέσαν, ναι, αυτό το πράγμα. Φωνάζαν, κάναν, δεν μ' άρεσε.
12: Μετάνιωσες ποτέ που άφησε τη δικηγορία για να γίνεις ηθοποιός?
13: Ναι, κάποιες φορές το έκανα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν χαρακτήρα, σαν μου πάει πιο πολύ η δικηγορία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το επάγγελμα είμαι με το ένα πόδι στη βάρκα. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική,
12: ναι,
13: μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και μου αρέσει γιατί μου δίνει διεξόδους και τη διαφυγή μου από την πραγματικότητα που δεν μ' άρεσε ποτέ. Αλλά δεν μ' αρέσει όμως πολύ τα καμαρίνια, το ένα, το άλλο.
12: Τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς?
13: Δεν παίρνουμε για ένα σύριαλ.
12: Τα παίρνετε όλα μαζί?
13: Τα παίρνουμε όλα μαζί. Τώρα είναι λίγα. Ναι. Θέλω να πω παλιότερα. Αυτά που παίρνω όμως, το 90%, το 80% είναι για το Καφέ της Χαράς. Αλλά τώρα είναι γύρω στο 800.
12: Okay.
13: Άντε το όχι, το εξάμηνο.
12: Εξάμηνο.
13: Κάπου εκεί μπορεί να είναι για το Καφέ της Χαράς να είναι ένα 600 ανά εξάμηνο.
12: Ναι.
13: Παλιά ήταν πολύ περισσότερο, νομίζω.
12: Έκανες 10 στα 10.
13: Έκανε 10 στα 10. Οπό. Έχει κάνει ξάλο.
12: Έχουν κάνει κι άλλοι. Ποιος, όχι πολύ, εντάξει.
13: Ποιο να τον εξοντώσουμε?
12: Για να γνώμη εδώ για το τσάι με λεμόνι, πώς φάνηκε?
13: Εδώ.
12: Σε σχέση με αυτό που έβλεπες.
13: Το ίδιο.
12: Το ίδιο.
13: Το ίδιο.
12: Το ίδιο, ναι.
13: Γιατί εγώ το χαιρόμουν και φαντάστηκα, γιατί δεν υπάρχει ψεύτικη ανετήλα. Υπάρχει, ναι, κάτι, ρε παιδί μου, και το χαιρόμουν. Και το χαιρόμουν και βλέπω ότι είναι αυτό. Με μια διαφορά, εσύ είσαι πιο μικρός.
12: Αυτό πώς το εξηγείς, δηλαδή πώς γίνεται αυτό?
13: Πώς γράφει ο καθένας?
12: Ναι, ναι.
13: Άλλος γράφει, δείχνει στην τηλεόραση πιο μικρός και τον βλέπεις και λέει, α,
12: ναι,
13: ναι.
12: Οπότε στο βίντεο φαίνομαι πιο μεγάλος, αλλά κοντά φαίνομαι πιο μικρός.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Okay. Σε έκανα 5 χρονάκια μεγαλύτερα. Ναι, ναι.
12: Μου κόψανε, τέλεια.
13: Κοίταξε, τόσο μικρός, πώς και να σου προσθέσουν. Ναι.
12: Και να πω, τελευταίο σχόλιο, ότι εμφανισιακά μοιάζεις λίγο, δεν ξέρω αν το έχουν πει ποτέ, με τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον προπονητή. Το ξέρεις?
13: Ναι.
12: Δεν φέρνεις λίγο? Τα αναγνωρίζεις λίγο?
13: Μυαλό. Όχι.
12: Θα το βάλω.
13: Ας πούμε, στην Ελλάδα μου λένε πολύ ότι μοιάζω με τον Γιώργο Γαλίτη.
12: Να πω σε αυτό σήμερα, κάνετε follow στο Instagram. Χρήστη, θα αναβάζω τα πάντα για το τσάι με λεμόνι, ανακοινώσεις, καλεσμένους, τα πάντα.
13: Ναι, τα κάνω κι εγώ.
12: Τι?
13: Τα follow, δεν τα κάνω κι εγώ.
12: Τα κάνεις κι εσύ, αλλά να πεις κι εσύ τώρα, θέλω να πεις στο Instagram σου, άμα θες. Θες να πεις στο Instagram σου?
13: Βεβαίως, εννοείται. Βέβαια είμαι πολύ πρόσφατος, είμαι πολύ καινούριος. Έκανα Facebook το 2022, τον Ιούλιο, και Instagram έκανα το 2024, που έκανα μια ταινία και μου είπε ο παραγωγός, θα μας βοηθήσετε λίγο στο Instagram. Λέω, δεν έχω, λέει, σας φτιάχνω τώρα. Το Instagram είναι Περικλής Λιανός.
12: Και τέλος, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα, να, ναι, σκεφτείς ότι σε βλέπουν δεκάδες χιλιάδες. Αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.
13: Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Κοιτάξτε με.
12: Και να πεις κάποιο μήνυμα, κάποια συμβουλή, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θες να πεις, να ακούσει ο κόσμος. Το βλέπουν τώρα, σκέψει το λάπτοπ του, στο κινητό του, ναι, στην τηλεόρασή του, σε σπίτια, σε έτσι.
13: Εγώ αυτό που νιώθω ανάγκη ως πολίτης είναι στη δημόσια ζωή μας και στην ιδιωτική να σεβόμαστε τον άλλον και να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Αποφασίσαμε να κατέβουμε από τα δέντρα και να ζούμε μαζί. Αυτό για να προχωρήσει να λειτουργήσει θέλει σεβασμό στο τι είναι ο άλλος και στο χώρο του άλλου. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Και να είμαστε καλά, να είμαστε γύροι.
12: Τέλεια. Περικλίνς, ευχαριστούμε πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία πέρασα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
17: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
18: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
19: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
20: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
21: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
22: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μεγάλη χαρά στο Military News, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο από στρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας.
0: Θα ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, από το Κυπριακό, στο οποίο υπάρχει αυτή η περίεργη, ίσως και ύποπτη κινητικότητα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί σε καθημερινή βάση εδώ, τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Και έχει μεγάλη ευθύνη το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα που έχει ξεκινήσει?
1: Είπατε στην εισαγωγική σας παρατήρηση, κύριε Καρβουνόπουλε, δύο, θα μπορούσα να πούμε, πολύ σκληρές και κακές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι η ελλαδική κοινή γνώμη, και επειδή αναφερόμαστε στο Κυπριακό, για να τη ξεχωρίσω από την ελληνοκυπριακή κοινή γνώμη, έτσι. Η ελλαδική κοινή γνώμη έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην ενδιαφέρεται, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Και όσοι ενδιαφέρονται, να ενδιαφέρονται για άλλους λόγους. Πολύ λίγοι πραγματικά ανησυχούν για τις εξελίξεις και πολύ λίγοι θεωρούν ότι μια οποιαδήποτε κακή λύση στο Κυπριακό θα επηρεάσει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Ένα. Δεύτερον, είπατε κάτι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι μια πικρή αλήθεια και θα το πω και δεν θα συμπεριλάβω όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Θεωρούν ένα πολύ λεπτό θέμα, αν ήταν δυνατόν να μην υπήρχε αυτό, να πατούσαν ένα κουμπί και να είχε εξαλειφθεί ως πρόβλημα, το θεωρούν αγκάθι στο μάτι. Γι' αυτό κιόλας, όπως διαπιστώνετε, είσαστε ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος, πατάνε το κουμπί και παίζει κασέτα περί μίας βιώσιμης και δίκαιης λύσης βασισμένης στη δικοινοτική βιζωνική ομοσπονδία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως, είδαμε μια κινητικότητα που είχε ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα με τα πήγαινε έλα της κυρίας Άγχελα Ολγκίν, που είναι ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, αποκάλυψε κάποια στοιχεία ο Independent. Και από εκεί και πέρα διαψεύστηκαν κάποια άλλα δεν διαψεύστηκαν, είπαν να βοηθήσουν. Τέλος πάντων, το ότι και μια βρετανική εφημερίδα τα έβγαλε κάποια, ακόμα και 50% να είναι ακριβή, είναι ενισχυτικά. Οι δε δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοδουλίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του, μόνο ανησυχία μπορούν να φέρουν. Ο δε κύριος Γεραπετρίτης ζει το δικό του μύθο. Πρώτα απ' όλα, το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα διακοινωτικό. Είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής επικράτειας κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από το 2004 κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία κυρία Κάλλας, η κυρία Ουντελάιεν, ούτε καν έχουν υπονοήσει. Απλά μιλάνε γενικώς για τη τελευταία, για τη διχοτόμηση και ούτω καθεκ, όπως και Έλληνες μιλούν έτσι, γενικώς και αόριστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι η λύση. Πώς θα μιλήσουμε για διακινητικό πρόβλημα όταν αυτή τη στιγμή από τους 350.000, είναι λίγο άγνωστο, αλλά περίπου εκεί κατοίκους των κατεχομένων, μόνο οι 120.000 είναι, προσέξτε τι σας λέω εγώ, Τουρκοκύπριοι με την έννοια ότι έχουν γεννηθεί ή οι γονείς τους ήταν Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι κατ' ουσίαν πολλοί από αυτούς ήταν εξισλαμιστέντες Έλληνες ή κάποιοι λίγοι μεταφερόμενοι. Πώς θα το μιλήσουμε? Άρα λοιπόν, όταν συνομιλεί ο κύριος Χρυστοδουλίδης με τον κατοχικό εγκάθετο τον κύριο Ερχουμάν, συνομιλεί κατ' ουσίαν με την Άγκυρα. Η δε Άγκυρα πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί μια υψηλή στρατηγική για το Κυπριακό που ξεκίνησε το 1956 με τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ. πρώτα απ' όλα σε πρώτο στάδιο να αποτρέψει την ένωση η οποία ερχόταν, από εκεί και πέρα να ξεκινήσει τον διαχωρισμό, το περίφημο Ταξίμ, και από εκεί και πέρα, όπως προχωρήσανε με την Τουρκοανταρσία το 63-64, να φτάσουμε στον πλήρη διαχωρισμό με την εισβολή, να αλλάξουμε τη δημογραφική κατάσταση. Ξέρετε τι μένει μόνο? Ο πλήρης πολιτικός έλεγχος όλης της Μεγαλονήσου. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μπορεί να επιτευχθεί με μία συνομοσπονδία και μπορεί να επιτευχθεί εφόσον αυτοκαταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κατοχυρωμένη με τις συνθήκες και κυρίως με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964 και μετά, να αυτοκαταργηθεί και να αναγνωρίσει το κατοχικό μόρφωμα ως κρατήδιο. Και αυτά μετά να έρθουν, παρθενογέννηση δηλαδή, να δημιουργήσουν ένα κράτος, στο οποίο όμως, ξέρετε πώς το βαφτίζουν, κύριε Καρβουνόπουλε, χαλαρή ομοσπονδία ή, πώς το λέμε, αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι κάτι άλλο, η συνομοσπονδία είναι κάτι άλλο. Ας το ξέρουμε αυτό. Και έτσι δηλαδή, με την εκπεριτροπής που λέμε, δύο θητείες Ελληνοκύπριος, μία εκεί με βέτο κτλ, να παραλύσει το κράτος, να μην δουλέψει, και μετά να πούμε χωρίζουμε τα τσανάκια μας. Προσέξτε τι σας λέω, το σενάριο, ένα πολύ σενάριο. Άρα ήδη θα έχει αναγνωριστεί το κράτος, το συνιστόν κρατήδιο λοιπόν της νέας, ότι όπως ονομαστεί αυτή, δημοκρατίας, και ταυτόχρονα θα έχει χαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν που βγαίνουν στη φόρα και αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά και από κάποιους κύκλους, τους οποίους εγώ ονομάζω να τα βρούμε ενάκηδες, δηλαδή να βρούμε μία λύση, γελάτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή ησυχάκηδες, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, άστο να πάει στην ευχή. Όχι. Αυτό είναι που ανησυχεί, διότι είναι μία μετεξέλιξη του ΑΝΑΝ, του σχεδίου ΑΝΑΝ, 5-6 όπως φαίνεται, όπως το λέει και ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, ο οποίος είναι ένας από τους δύο μέντορές μου για το Κυπριακό. Ο άλλος, δεν σας το κρύβω, είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας της Κύπρου. Ξέρετε, η Κύπρος έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έτσι. Με σύμβουλους και μόνιμο.
0: Ναι,
1: η Κύπρος. Λοιπόν, ο πρέσβης, ο κύριος Τάσος Τζονής, για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι. Γιατί τα λέω αυτά? Έχω μάθει μαζί τους όλες τις πτυχές, όσο μπορούσα, πτυχές του Κυπριακού, γι' αυτό με βλέπετε και κατηγορηματικά. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Ας καταλάβουμε εμείς στην Ελλάδα ότι οποιαδήποτε κακή λύση είναι κακή λύση και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα τώρα να κρύβεται και να πει συμπαραστεκόμαστε και εδώ. Μόνο ένας είχε πει συμπαρατασσόμαστε, όχι ακολουθούμε και εμείς, πώς το λένε, πηγαίνετε εσείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ουδέποτε ήμουν ψηφοφόρος του, έτσι. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, οφείλω να ξαναπώ εδώ, ότι ήταν ο μόνος πρωθυπουργός στην Ελλάδα τον οποίον εφοβούντο οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Ναι, τα σκέτα. Χωρίς να είμαι ποτέ ο παθός του, σας το λέω έτσι, χώρια τα υπόλοιπα τα οποία έκανε. Πάμε όμως στο προκείμενο. Και το προκείμενο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, και η Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω. Σαφώς τον πρωτόλογο τον έχουν οι Ελληνοκύπριοι αδερφοί μας. Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τον Κύπριο Πρόεδρο. Η Ελλάδα έχει πανεθνικά συμφέροντα, έχει στρατηγικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, και το πιο βασικό είναι, έχει συμβατικές υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι εγγυήτρια δύναμη. Όταν φτάνει στο σημείο δηλαδή να κλαίει ο κόσμος και να βγαίνουν τα παιδιά από το σχολείο, σας το λέω αυτό και σηκώνεται η τρίχα μου. Τώρα που πήγανε τα F-16, μπορεί να πήγαν για άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει που πήγανε τα αεροσκάφη, τα F-16. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον Κύπριο αδερφό μας?
0: Ναι.
1: Το 1974 κάθε πρωί αυτοί οι μαχητές που είχαν μείνει σήκωναν το βλέμμα, γιατί εκεί είναι και πιο νωρίς ανέτειλε, να δούνε θα έρθουν τα αεροπλάνα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ. Πού καταλήγω λοιπόν? Ότι ας καταλάβουμε εδώ και ας είμαστε πιο ενεργοί και ας πιέζουμε όλοι τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουμε ή θεωρούμε ότι μας εκπροσωπούν να ασχοληθούν σοβαρά με το Κυπριακό, το οποίο, όπως έχει χαρακτηρίσει ο Άγγελος Συρίγος στο βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα και μας απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική αδιάλειπτα εδώ και 70 χρόνια. Και λέμε 70 χρόνια, 72 χρόνια, διότι είναι από το 54 που για πρώτη φορά η Ελλάδα, εκείνη η Ελλάδα, κόντρα στην Βρετανική Αυτοκρατορία που υπήρχε ακόμα τότε, κόντρα στο πλαίσιο το οποίο διαμόρφωνε η Αμερική, προσέφυγε στο συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το καλό παιδί που λέμε, πώς το είπατε εσείς, ο πιο καλός ο μαθητής είχατε πει. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το μαζεύουμε σε εγρήγορση. Δεν ξέρω τι θα φέρει η πενταμερής, η 5-1 ή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ερντογάν, ότι δεν θα αφήσουμε την Κύπρο. Ναι, εμείς έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο? Έχουμε πει κάτι τέτοιο?
0: Εμείς δεν έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αν θυμάστε εσείς να μου πείτε πενταμερή, 5-1, 6-2, αυτά τα διάφορα σχήματα, δεν έχω ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν συζητάμε εάν δεν λυθεί το θέμα των τουρκικών στρατευμάτων. Εάν δεν φύγουν.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Συζητάμε λοιπόν τώρα, έχει 40.000 στρατό και δεν καταλαβαίνω δηλαδή όλη αυτή τη λογική που υπάρχει και στην Κύπρο δυστυχώς και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
1: Γίνανε και στο Μοντ Πελεράν αλλά και στο Κράν Μοντανά. Είχαν φτάσει κάπου οι συζητήσεις, ιδιαίτερα στο Κράν Μοντανά. Εκεί, παρόλο ότι καταχέριαζα, και το ξέρετε εκεί, τον κύριο Κοτζιά και τον έχω οξία κριτική και για το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος, το οποίο ήταν πέρα από το όνομα αυτά τα οποία δόθηκαν, έτσι. Η εθνότητα και η γλώσσα. Αλλά, πες περιπτώσει, έφτασε σε ένα σημείο και όντως μίλησε στη σωστή στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στο θέμα των εγγύσεων. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει σε όλα και είπε ότι αν δεν φύγουν τα στρατεύματα δεν υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Τι να το πούμε. Έχει πει κανείς, κύριε Καρβουνόπουλε, έχει πει ότι εμείς αυτό που τονίσατε συζητούμε έστω και με κάποιο χρονοδιάγραμμα. Συζητούμε μόνο εάν φύγουν τα στρατεύματα. Γι' αυτό ήρθε ο πονηρός Ερντογάν και λέει εχθές συγκεκριμένα και με μία δήλωσή του ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί. Και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί διότι εάν ήθελε η Τουρκία λύση του Κυπριακού θα την είχε. Όλα τα άλλα που λέει είναι προσχηματικά. Άρα τι θέλει? Θέλει μία λύση η οποία να κατοχυρώνει 100% αυτά που θεωρεί στρατηγικά συμφέροντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για να θυμίσω, είχε πει πέρα από την προστασία της μειονότητος, η οποία αναδείχθηκε σε κοινότητα μετά, και ας έχουμε υπόψη μας και για κάπου αλλού, είχε πει ο Νταβούτογλου ότι στην Κύπρο, έστω και αν δεν είχαμε έναν του Τουρκοκύπριο, έπρεπε να τον βάλουμε. Για να δείτε ότι όλα είναι θέμα συμφερόντων. Αυτό ας το δούμε μέσα ως μάθημα περαιτέρω και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και για να καταλαβαίνει η ελλαδική κοινή γνώμη τι γίνεται.
0: Ναι, και η ελλαδική κοινή γνώμη θα πρέπει να θυμηθεί, εσείς τα έχετε ζήσει, μαζί τα έχουμε ζήσει εκείνη την περίοδο, ότι μέχρι το 1000 και μέχρι το 1997, μετά από τα Ήμια, η Κύπρος δεν ήταν μακριά, η Ελλάδα στήριζε στρατιωτικά το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θυμάμαι επί αρχηγία στο ΓΕΑ του κυρίου Αντωνετσί τις φοβερές αερομαχίες που γίνονταν από τη Ρόδο και κάτω κάθε φορά που ελληνικά μαχητικά προσπαθούσαν να φτάσουν στην Κύπρο και οι Τούρκοι αντιδρούσαν. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κόντρα και η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει κόντρα και να έχει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Ας το παραδεχτούμε, γι' αυτό είναι μια ακόμη σκληρή αλήθεια. Δεν θέλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει τέτοια παρουσία στην Κύπρο. Και αυτά τώρα τα 2016 που στείλανε είναι ανέκδοτα για να γελάμε.
1: Είπαμε, ναι, ναι. Δεν θέλει γιατί θεωρούν ότι είναι μπελάς αυτό.
0: Ναι.
1: Μην γίνει και καμία στραβή στην πάρτια μας, που είπε και η κυρία Δούρου, γελάτε, αλλά αυτή, η όλη πολιτική η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά είναι αυτή. Χρησιμοποιείτε λίγα από τη μία μεριά αυτό πώς το είχατε πει, ένας εξοπλιστικός, το αφήγημα του εξοπλιστικού πατριωτισμού.
0: Ναι.
1: Μα πήραμε. Το θέμα δεν είναι τι πήρες, το θέμα είναι να εμπεδώσει ο άλλος και να αντιληφθεί ότι αυτά τις δυνατότητες που αποκτάς θα τις χρησιμοποιήσεις. Αν δεν είναι, άντε γεια και χαρά. Έρχομαι όμως και λέω εδώ, πραγματικά δηλαδή έχει γίνει. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το προχώρησαν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το προχώρησαν. Και θα το ξαναπώ πάλι, ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο αρχηγός Γεθά, πάρα πολύ, ο στρατηγός Μανώσος Παραγιουδάκης. Και το λέω διότι έχει βάλει το αποτύπωμά του. Το πίστεψε, το ζήτησε από την πολιτική ηγεσία, υλοποίησε αυτά τα οποία η πολιτική ηγεσία έδωσε ως κατευθύνσεις με το παραπάνω και σιγά σιγά μετά άρχιζε κάποια στιγμή και ξέφτιζε το θέμα. Κάποια στιγμή άρχιζε και ξέφτιζε το θέμα. Και κάτι άλλο να προσθέσω, γινόντουσαν αερομαχίες για να πάνε κάτω, ναι, εμπλέκαμε και τα λοιπά, μπαίνανε, αλλά εμείς κατορθώναμε και στέλναμε τα αεροσκάφη κάτω. Αν θυμάστε, σταμάτησαν οι ασκήσεις Νικηφόρος, πώς τις λέγαμε, κάτω και τα λοιπά, στην Ελλάδα, η οποία γινόταν, επισημείτη και επειδή και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, ακολουθεί τα βήματα και τη φιλοσοφία.
0: Τα γράμματα, τη φιλοσοφία Σιμίτη, ναι.
1: Η φιλοσοφία Σιμίτη, όθελα να το πω, έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι, ο Σιμίτης έκανε την κηδεία του ενιαίου αμυντικού δόγματος και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τις επόμενες τελετές. Και να επισημάνω και εδώ ότι τότε δεν είχαμε τις δυνατότητες αεροπορικές που η ίδια η κυβέρνηση σήμερα διαφημίζει. Δεν είχαμε Ραφάλ. Είχαμε τα F-16, τα οποία ήταν γνωστό ότι μπορούσαν να μείνουν κάποια συγκεκριμένη ώρα πάνω από την Κύπρο. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, τις οποίες όμως φαίνεται ότι τις αποκτήσαμε μόνο για τις παρελάσεις ή για προεκλογικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα σας θυμίσω και το περίφημο σποτ όταν έρχονταν τα Ραφάλ, που τα είδαμε και με τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων.
1: Δεν το είδαμε, δεν το είδαμε εκείνη εκεί την φιέστα. Ναι, σωστά γίνεται ο εορτασμός, διότι είναι ένα όπλο σημαντικό, αλλά ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα για τους λόγους τους οποίους. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε που έλεγε και ένας επίτιμος εκεί και πρώην πρωθυπουργός.
0: Τώρα το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι στην περιοχή μας παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα. Δεν λέω προς Θεού ότι μπορεί να επηρεάσει, εξελίξει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να παίξει ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε κάποιους πόντους στα δικά μας θέματα. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, όπου η στήριξή μας πλέον είναι προκλητική και ψάχνουμε να βρούμε το κέρδος, κυρίως για την Κύπρο, γιατί υποτίθεται ότι γι' αυτό πήραμε αυτή τη στάση, για να αναδείξουμε το θέμα της Κύπρου. Δεν το έχουμε ακούσει πουθενά. Και γίνεται και ένα παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, που επίσης θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα ρόλο. Εκεί υπάρχει η πρόσδεσή μας με το Ισραήλ σε πολλά επίπεδα και στο εξοπλιστικό. Και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικά αυτή η πρόσδεση θα έχει θετικό πρόσημο ή ενέχει κάποιους κινδύνους και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
1: Συνήθως λέω ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν διάχυτο και έντονο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και το νόμισμα το οποίο περνάει είναι η ίσχυση, η συνολική εθνική ίσχυση. Πάμε τώρα για την Ουκρανία. Μάλιστα πρόσφατα με ένα πλήγμα Ιρανικού τάνκερ στην Κασπία διασυνδέθηκαν με κάποιο τρόπο και αυτοί οι δύο πόλεμοι. Είπαν, ξεείπαν και τα λοιπά, παρόλο ότι ο Νετανιάχου δεν ήθελε καθόλου να μιλήσει στον Ζελένσκι. Έτσι, στην πρόσφατη ας το πούμε συμπαρουσίαση στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκραμ, ενός γερακιού, νέου συντηρητικού, υπερσεωνιστή και υπερζελενσκικού. Πάμε τώρα στο θέμα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, κύριε Καρβουνόπουλο, όπως σας είχα πει εξ αρχής, από τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα ανοιχτό θέμα στην Κύπρο, εισβολής και κατοχής, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μέλος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ορθά καταδικάσαμε την εισβολή και πολύ ορθά επίσης βγήκαμε και δηλώσαμε μία πολιτική στήριξη και αλληλεγγύης. Αυτό που ποτέ δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα είναι ο πρωτοπαλικαρισμός του κύριου Μητσοτάκη. Και όχι μόνο ο πρωτοπαλικαρισμός που νομίζω ίσως είναι ο μόνος δυτικός πρωθυπουργός που είπε είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία και το επανέλαβε και η αδερφή του κάποια.

0: να μιλήσει, γιατί εμείς μιλήσαμε για το Κυπριακό. Άχνα δεν έβγαλε ο κύριος Ζελένσκι. Άχνα. Πάμε τώρα το ίδιο και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό. Θα μου πει ο άλλος οι αρχές, βασικά εντάξει, είπαμε. Αλλά δυστυχώς έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ βλέπουμε και ένα, τις τελευταίες μέρες, μια και είπαμε για την Ουκρανία, ένα αφήγημα το οποίο μας λέει ότι εντάξει, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται, αλλά το αφήγημα είναι ότι η τελική νίκη είναι θέμα χρόνου για την Ουκρανία. Και εμείς δίνουμε και ξαναδίνουμε, ξαναδίνουμε. Έχω γράψει ένα πρόσφατο, σήμερα δηλαδή δημοσιεύτηκε, και πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχει η Ρωσία, η Ρωσία όμως είναι και ένα μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει και άλλα συμφέροντα, θα μπορούσε να ισορροπήσει, μπορώ να σας το πω, μπορούσε να έχει ισορροπημένη. Είπατε κάτι προηγουμένως για τις εξελίξεις. Η Ελλάδα έχει διεκδικήσει ποτέ μία όσο δυνατόν καλύτερη θέση σε αυτό που λέμε διεθνές στερέωμα, ούτως ώστε να είναι κοντά σε εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι τα μεγέθη πολλές, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι τέτοια που μπορούμε εύκολα εμείς να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να προσπαθούμε να τις επηρεάσουμε υπέρ μας. Ανταυτού, ξέρετε τι κάνουμε. Σειρώμαστε από τις εξελίξεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Με τη γλώσσα έτσι. Είτε λέγεται τουρκολιβικό, είτε λέγεται το ένα, είτε λέγεται το άλλο, είτε λέγεται το παράλλο. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, όντως είναι δύο πεδία τα οποία όμως συνδέονται, στα οποία έχουμε σύγκρουση και στην οποία η Ελλάδα τάχθηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ταχθεί με τέτοιο τρόπο και να υποστηρίξει τις συμμαχίες της και εκεί που είναι και ταυτόχρονα. Θα μου πει ο άλλος πώς να το κάνουμε. Υπάρχει ο λόγος, γι' αυτό έχουμε. Τόσοι διπλωμάτες είναι. Αλλά όταν είναι δεδομένο και η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, επειδή κατηγορούμε και τους διπλωμάτες. Όχι, λάθος. Όταν η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, θα υλοποιήσουν είτε οι διπλωμάτες αυτό, είτε οι στρατιωτικοί στο δικό τους το τομέα, θα υλοποιήσουν αυτό το οποίο διατάσσεται από την πολιτική ηγεσία. Απλά. Είτε ο διπλωμάτης είτε ο στρατηγός θα πει: κοιτάξτε να δεις, εγώ μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω, και επειδή αν το κάνω θα εκτεθώ και εδώ, άντε γεια σας.
1: Ναι.
0: Έτσι δουλεύει το σύστημα. Άρα ορθά το θέτεται ότι έχουμε ισχυρές γεωπολιτικές μετατοπίσεις και καθόμαστε και παρακολουθούμε την κατάσταση με το βλέμμα της αγκαλάδας. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε, γνωριζόμαστε πόσα χρόνια, κύριε Καρπινόπουλο, έτσι. Πάντα έτσι μιλούσα και ακόμα και όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου, πέρα από αυτό που σας έλεγα επίσημα, σας καλούσα και μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοί σας που μαζί περάσαμε αρκετό διάστημα και σας τα έλεγα έτσι όπως πρέπει να είναι. Και ξέρετε κάτι, διότι αν παραστρογγυλεύουμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον ένα και τον άλλον, δεν λέμε τίποτα.
1: Ναι. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλο το πολιτικό σύστημα δείχνει να ασπάζεται τις ίδιες θέσεις, τις γνωστές εθνικές θέσεις, όπως όταν τους ρωτάς, σου απαντάνε έχουμε τις γνωστές εθνικές θέσεις. Και επειδή όντως αυτό που είπατε ότι παρακολουθούμε με το βλέμμα της Αγελάδος είναι έτσι, και επειδή έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά, ανησυχείτε. Ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι επειδή η Τουρκία λίγο πολύ, είτε μας αρέσει να το ακούμε και να το παραδεχόμαστε πολύ περισσότερο, στο Αιγαίο φαίνεται να κερδίζει πόντους, για να μην πω τώρα ότι έχει κερδίσει πράγματα και έχει αλλάξει σε πολλά σημεία το καθεστώς του Αιγαίου, αλλά βλέπουμε την ιστορία με την Αλία, βλέπουμε τις αγορές που γίνονται ανεξέλεγκτα παντού από τους Τούρκους. Μήπως, δηλαδή, έχουμε περάσει ήδη στην επόμενη φάση και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει.
0: Η Τουρκία γιατί να το ανακοινώσει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μέχρι το 2027 δεν έχει μία ναύτεξ
1: ναι.
0: η οποία έχει χωρίσει το μισό. Τι λέμε τώρα, μία ναύτεξ η οποία έχει χωρίσει το μισό Αιγαίο και μόνο σε αυτή

0: λέει ότι η στρατικοποίηση στην Άφθεξη, έτσι, και επειδή πάνε πλοία και έρχονται και στρατό, ότι επηρεάζεται και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής. Η Τουρκία δεν προχωράει τα προγράμματα. Η Τουρκία δεν αποθεώθηκε και ο ηγέτης της από τον πλανητάρχη.
1: Ναι.
0: Θα πει ο άλλος, ναι, αλλά τι πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Κάτσε να δούμε τι πήρε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας πω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Τουρκία δεν κατέστη στη συνείδηση με αυτά που είπε και ο κύριος, πώς τον λέμε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, αναντικατάστατο το μέλος του ΝΑΤΟ. Και βάσει αυτών που εξεθίασε ο Τραμπ, δεν ήρθε καπάκι ή και λίγο πριν η κυρία Φοντε Λάιεν και η κυρία Κάλλας και μιλήσανε για στρατηγικό εταίρο, ξεχνώντας ότι η Τουρκία κατέχει επικράτεια μέλους της Ένωσης. Έχουμε τρελαθεί, κύριε Καρβουνόπουλε. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Μου λέτε ανησυχώ. Βεβαίως και ανησυχώ. Η Τουρκία έχει εκφράσει απειλή. Η πρώτη απειλή η οποία έχει εκφράσει διατυπώθηκε με το ψήφισμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 96. Τώρα κάποιος, ξέρετε, από αυτούς τους Ναταμπουρμενάκηδες, τι είπε, έλα μου, τι ψήφισμα, διανατάσσω στο χειρό. Λες και είναι αυτό το θέμα, δηλαδή. Αν ψήφισαν και βγάλαν ένα τέτοιο ή ήταν η ανάταση της χείρας. Πάμε μετά το άλλο. Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο από εκεί και πέρα, πόσο προχώρησε, δεν σας λέω εγώ για τον Νοέμβριο του 2019, που παρόλο ότι πολλοί αναλυτές λέγανε ότι κάτι συμβαίνει με τη Λιβύη, φτάσαμε και υπέστημεν στρατηγικό ευνηδιασμό, πάλι το βλέμμα της Αγελάδας, έτσι, 27 Νοεμβρίου, και μετά βγήκαμε στο μαραθώνιο και το πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι ανιρτημένο, όπως σας λέω εγώ, στην οικία σελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων του ΟΗΕ. Ή να πούμε το πώς εφαρμόζεται, παρόλο ότι είχε ξεκινήσει πιο μπροστά, το ιδεολόγημα, το δόγμα το λένε αυτοί, της γαλάζιας πατρίδας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά μέσα, παρά τις απειλές, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα κάνουμε εκείνο, θα στείλω τα ταϊφούν και θα ισοπεδώσω την Αθήνα και ούτω καθεξής. Ή εμάς απέναντι περνάμε με το έτσι θέλω και παίρνουμε το Καστελόριζο σε μία νύχτα και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Ή αν δεν τα αποστρατικοποιήσετε, θα τα αποστρατικοποιήσουμε εμείς. Υπογράψαμε την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας και φιλίας. Έτσι. Ήρθε το ιδεο, το αφήγημα λοιπόν που βρήκε πολλούς πρόθυμους των ήρεμων νερών, άσχετα αν αυτό το αφήγημα βυθίστηκε άφτανδρο όσους είχε πάνω στη Κάσο, άσχετα αν δεν θέλω να το παρακαλώ. Και επιμένω στη Κάσο, διότι η Κάσο, στην Κάσο, σε οριοθετημένη, όχι δυνητική που θα μπορούσε να οριοθετηθεί, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ΑΟΣ κιόλας, γιατί να το πω σωστά, συγγνώμη, για την, με την Αίγυπτο, αυτοκαταργηθήκαμε και έμεσα επιβεβαιώσαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε λόγω μέχρι τώρα. Και λέει κάποιος, εχθές με ρώτησε κάποια συνάδελφό σας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ναι, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για τα F-35. Λέει, είδατε, δεν μιλάει. Λέω, από μια άποψη και σωστά που δεν μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί, κύριε Καρβουνόπουλε, τι να πει δηλαδή, αφού υπέγραψε συνθήκη καλής γειτονίας και φιλίας. Τι να πει, ότι θα μου επιτεθεί.
1: Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε. Και πάντα, κοιτάτε να δείτε, η κουλτούρα που, και κλείνω εδώ, η στρατηγική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία και έχει εμποτίσει, αυτό είναι η στρατηγική κουλτούρα, πολιτική ελίτ, λαϊκές μάζες, όλους αυτούς λίπτες αποφάσεων, είναι ότι έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε τα ιστορικά και γεωγραφικά λάθη τα οποία συνέβησαν στο Αιγαίο. Αυτό είναι. Ας το καταλάβουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, να μην πούμε, να μην εκτροχιάσουμε τις διαδικασίες, μην βυθίσουμε το αφήγημα των ήρεμων νερών, αυτά να μην πω τι είναι.
1: Τώρα ξέρετε, βλέποντας τις θέσεις του, των κομμάτων του πολιτικού μας συστήματος, δεν ξέρω αν θα τεθούν αυτά τα συστήματα που πολύ ορθά θέσατε. Δεν ξέρω όταν θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς στο δικό του κόμμα αν αυτή η ατζέντα θα μπει στη δημόσια συζήτηση. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο κύριος Σαμαράς θέλει να προβάλλει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο.
0: Όχι, τα έχει προβάλει. Τα έχει προβάλει από την πρώτη του «Δεν συζητάμε με πειρατές», μέχρι όλα και τις επικρίσεις που έχει κάνει, με τις επικρίσεις που έχει κάνει της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί το δίδυμα Μητσοτάκη και Κεραπετρίτη. Και μην ξεχνάτε ότι διεγράφει όχι με τη δημοσίευση, ακόμα όπως είναι το Σάββατο το βράδυ που βγάζεται αποσπάσματα από τα Κυριακάτικα, διεγράφει γιατί επέκρινε τον κύριο Κεραπετρίτη.
1: Ναι. Δεν ξέρετε, έχουμε νοσταλγήσει την εποχή που τα κόμματα τσακωνόντουσαν αγρίως στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και τότε ασκούσαμε κριτική και παραπονιόμασταν ότι δεν είναι δυνατόν, πρέπει να βρεθεί μια συνένεση. Όχι άλλη συνένεση. Πρέπει επιτέλους να ασκηθεί σκληρή κριτική. Αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι αδιανόητα στα εθνικά θέματα. Και κάποιος θα πρέπει να βγει να τα πει, όπως τα λέτε εσείς, όχι στρογγυλεμένα, αλλά όπως έχουν τα πράγματα. Γιατί δεν είναι υπερβολή να πω ότι χανόμαστε. Τώρα, αν δεν το έχουμε πάρει χαβάρι, επειδή όπως έλεγε ένας κοινός μας φίλος, ας μην πούμε το όνομά του, όταν φοράει ο Έλληνας σαγιονάρα, αλλά ξεχνιούνται, καλό είναι να μην το ξεχνάμε και με τη σαγιονάρα, γιατί έχουν υπάρξει πολύ μαύρα καλοκαίρια για τον ελληνισμό. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι το καλοκαίρι προς Θεού, αλλά γενικώς η κατάσταση στα εθνικά θέματα και ειδικά στα λειτουργικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
0: Το 19 και το 23, απλά να θυμίσω,
1: ναι,
0: ότι στην δημόσια συζήτηση και στα debate που έλεγε και ο Αλέφαντος, στα debate λοιπόν, να κάνουμε ένα debate. Λοιπόν, στα debate, ξέρετε πόσος χρόνος δόθηκε στα εθνικά θέματα? Μηδέν. Στις 10 εκλογές του 15, στις 15 που ήταν και τον Γενάρη όταν βγήκε ο Τσίπρας και μετά το 19 που έκανε, έτσι, μετά το δημοψήφισμα. Επίσης, εξέλιπε το βασικό θέμα και γι' αυτό κιόλας κρίνεται, ο κύριος Τσίπρας δεν μας είχε πει τις θέσεις του, παραδείγματος χάρη, για το μακεδονικό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα. Όπως λέω χάρη, παρεμπιπτόντως, ποτέ δεν μας είχε πει, τώρα θα κάνω και την, δεν κάνω την πολιτική, αλλά ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν μας είπε 2 ώρες με τον κύριο, πώς λεγόταν ο Βαγγέλης, με τον κύριο Καλπαδάκη, τι είπαν με τον Ερντογάν το Φεβρουάριο του 19 που συναντηθήκαν στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: 2 ώρες κοντά, τι συζητήσανε?
1: Ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω να το μάθουμε, ελπίζω να μην είναι αργά βέβαια, να το μάθουμε.
0: Ένα τελευταίο να σας πω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εδώ ζήσαμε αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι επέτειος με την έννοια. Είναι ο οδυρμός, η οδύνη για την μεγαλύτερη εθνική καταστροφή μετά τη Μικρασιατική.
1: Ναι.
0: Και δεν καταλάβαμε τίποτα. Δηλαδή, εκτός από κάποιους εντός εισαγωγικών που μπορεί οι άλλοι να μας πούνε, γραφικούς ή πατριώτες της φακής ή πατριώτες του καναπέ και οτιδήποτε άλλο, ζήσαμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, ξεκίνησε με την προδοσία της Κύπρου και η προδοσία ξεκίνησε από τη Χούντα του Ιωαννίδη, δεν το συζητάμε αυτό, κι όμως θα το πω κιόλας, οι στρατηγοί που ήταν αρχηγοί απείλευσαν το συντάξεών τους μετά, ούτε τον έδεσαν και είναι συνυπεύθυνοι, και όχι μόνο αυτό, δεν κατοχύρωσαν και την Κύπρο. Κάνανε που έκαναν αυτό, δεν κατοχύρωσαν. Απλά η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συνέχισε την ίδια πορεία, δηλαδή. Βρεθήκαμε πάλι να πούμε ότι είναι μακριά. Ακόμα και τότε τα F4 τα οποία τα είχε πάρει ο Παπαδόπουλος μπορούσαν να κάνουν τη ζημιά που έπρεπε. Τα βλέπετε στο τύπο, πώς λέγεται ο αρχηγός του Σμήνους, είπε ότι ενώ ετοιμαστήκαμε, φορτώσαμε, μας σταματήσαν. Θέλω να σας πω, αυτό δεν έχει γίνει μάθημα. Ο ελληνισμός συρρυκνώνεται. Βλέπουμε τις απειλές. Και επί τη ευκαιρία, μια και μιλήσαμε και μου δίνεται προτού κλείσουμε, εδώ μιλούσα για το δημογραφικό και μιλάει ο άλλος. Έλα μωρέ, εντάξει, δημογραφικό πρόβλημα έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Δεν έχουν δημογραφική κατάρρευση. Και δεν μιλάει κανένας, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι το θέτουν. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Υποτίθεται ότι έγινε υπουργείο, και θα το κλείσω εδώ δηλαδή, γιατί δεν είναι γεωπολιτική ή στρατηγική. Έγινε υπουργείο για να προστατευτεί η οικογένεια και για να αρχίσει να βάλει τις βάσεις. Έχει γίνει στρατηγική για τα ζώα συντροφιάς, για τους ΛΟΑΤΚΙ και για τους άλλους. Ας γίνει. Στρατηγική για την επίλυση και την επιβράντηση, γιατί δηλαδή θέλει 30, 40, 50 χρόνια τώρα για να αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Του πρώτου θέματος εθνικής επιβίωσης του δημογραφικού έχει γίνει. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολλά άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι ανάδοση. Λοιπόν, φτιάξαμε Υπουργείο και η κυρία Υπουργός, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, μίλησε ότι μην περιμένετε να δούμε την μελλοντική εθνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω, είμαστε στη χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού.
1: Ναι. Κύριε Λυκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να σας
0: να είναι καλά
1: ευχαριστώ.
0: Και όλοι οι άνθρωποι που μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν, να ξεκουραστούν, γιατί
1: Ναι.
0: έχουμε από το Σεπτέμβριο αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας ενοχλήσουμε εντός του Αυγούστου, γιατί δεν θα είναι για καλό.
0: Και εγώ αυτό εχθές όντως αποχαιρέτησα μία συνάδελφό σας και είπα ναι, είμαι στη διάθεσή σας, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν με χρειαστείτε, δεν θα είναι για καλό.
1: Ας επιβεβαιωθεί μια φορά στην Ελλάδα ο Ουμπέρτο Έκο που είχε πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Θέατρο Ηλίσια.
6: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
7: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
8: Θέλω να βοηθήσω.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
13: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: Και καλό καλοκαίρι.
14: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
15: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
14: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
15: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
14: και φαντασία!
15: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, αρθρογράφο και αναλυτή πάνω σε διεθνή ζητήματα, τον κύριο Ερίκο Φινάλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Φινάλη.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μέσα στο θέρος συμβαίνουν τα πάντα εντός και εκτός, από τις ιδιωτικοποίησεις ΑΕ μέχρι και το Κυπριακό. Αλλά τι να κάνουμε, ο κύριος Γκουτέρες κλείνει την θητεία του και ήθελε αυτή την επαφή στην Κύπρο. Καταρχάς, δεν ξέρω, έχετε κάποια νεότερα εσείς?
2: Όχι, γιατί η συνάντηση, όπως είπατε και εσείς, συνεχίζεται στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που υποτίθεται ότι είναι ουδέτερη ζώνη. Υποθέτω ότι σε κάνα μισάωρο θα τελειώσουν και να δούμε αν θα υπάρξουν κοινές ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι καταλαβαίνετε από αυτό το πλήρες αδιέξοδο? Ξαφνικά εμφανίζεται επικοινωνιακά μία κινητικότητα.
2: Ναι. Καταρχήν, εντάξει, είναι εμφανές ότι ο κύριος Γκουτέρες θέλει να δείξει κάτι τελειώνοντας τη θητεία του. Να πω κάτι αιρετικό ίσως. Ο κύριος Γκουτέρες θα καταλήξει να μας είναι συμπαθής στο μέλλον. Δηλαδή, σε σχέση με το τι ετοιμάζεται γενικά για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα θυμόμαστε τον κύριο Γκουτέρες με συμπάθεια. Είναι το τι ετοιμάζουν γενικά, δηλαδή, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Μέχρι και ο Ινφαντίνο, ο οποίος χθες μας είπε ότι θα δώσει και ένα κομμάτι η FIFA σε ιδιώτες για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διαφωνεί UEFA.
2: Ναι.
1: Είναι μια πρόταση.
2: Εκεί φαίνεται η κατρακύλα. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όμως με το μικρότερο κακό πάντα και επειδή μιλάμε στο σήμερα, ο κύριος Γκουτέρες επιχειρεί να προωθήσει μια νέα ασαφή συμφωνία που ουσιαστικά θα σπρώχνει προς την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όπως είπατε είναι η μόνη νόμιμη οντότητα στο νησί και η μόνη οντότητα που αναγνωρίζεται διεθνώς, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κυριολεκτικά όλα πλην ενός τα κράτη που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, μέσω μιας δημιουργικής ασάφειας. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και από τα λεγόμενα των επισήμων και ιδίως της κυρίας Ολγκίν που βγάζει την πρόμικη δουλειά στην περιοχή, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε μία συνομοσπονδία, θα έχουμε, δηλαδή, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να επαναλαμβάνουν όλοι, πώς μαθαίνουν τα παιδιά την προπαίδεια στο δημοτικό, θα έπρεπε να λένε όλοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
1: Μάλιστα.
2: Ακούγεται έτσι, πώς το λένε, το έχουμε πει πολλές φορές, ναι, αλλά ξεχνιέται. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι πρόβλημα του αν θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές βουλές, για παράδειγμα, δύο ξεχωριστά κοινοβούλια, όχι ένα ομοσπονδιακό έστω κοινοβούλιο εκλεγμένο κτλ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής.
1: Θα έρθω σε αυτό. Καλά το θέτετε εσείς. Διότι εδώ έχει μεταφερθεί όλο πολιτικά και στρατηγικά το ζήτημα σαν μια αναδιαφθέτηση μεταξύ δύο κοινοτήτων,
2: ελληνοκυπριακής
1: και τουρκοκυπριακής. Δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι να τα βρουν αυτοί στο πώς θα είναι οι βουλές, πώς θα είναι οι υπηρεσίες. Λες και δεν υπάρχει στρατός κατοχής απάνω στο νησί. Πέρα από όλα τα άλλα που υπάρχουν, βρετανικές βάσεις, νατοϊκά, ισραηλινοί, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά το μείζον.
2: Ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Δεν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και ευρωπαϊκά, και το οποίο έχει υποστεί εισβολή και μία συνεχιζόμενη κατοχή. Και εδώ μπαίνουν βέβαια και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της διεθνούς κοινότητας και τα λοιπά και τα λοιπά, που αλλού χτυπιέται και σε ό,τι αφορά μια κατοχή που συνεχίζεται 52 χρόνια δεν τρέχει και τίποτα σε τελική ανάλυση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας δεν είναι η υποκρισία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα είναι να ξανατεθεί η υπόθεση πάνω στη σωστή της βάση. Δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά. Και δεν είναι και δύο ισότιμες κοινότητες. Δηλαδή έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουμε και ένα κατοχικό καθεστώς, το οποίο υπάρχει χάρη στην παρουσία του τουρκικού στρατού. Είναι, εάν ήθελε κανείς να το δει, είναι σχετικά απλό. Είναι... Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να το δούμε έτσι.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτο ζήτημα, επειδή όντως απλό είναι. Όμως, κοιτάξτε, επειδή δεν είναι ξεκομμένο από τις μεγαλύτερες εξελίξεις που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Μεσανατολικό, τις εξελίξεις στον Περσικό, την Ουκρανία, τα πάντα όλα. Θεωρείτε ότι αυτή η επίσπευση επικοινωνιακά τώρα, πέρα από το ότι ο Γκουτέρες φεύγει, είναι μόνο για αυτά ή είναι στους ευρύτερους σχεδιασμούς μια προσπάθεια τακτοποίησης κατά πώς βολεύει κάποιους του Κυπριακού?
2: Πάντα ήταν αυτό, αυτή η πτυχή πάντα υπήρχε, δηλαδή να επιληθεί εντός εισαγωγικών το θέμα με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις που ενεργοποιούνται στην περιοχή. Εδώ να πούμε έτσι δευτερευόντως ότι δεν αξιοποιήθηκε ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καθόλου η στάση αρχής που τηρούν διάφορες δυνάμεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Στάση αρχής εννοώ ότι για λόγους αρχής και επειδή του συμφέρει σε αυτές τις δυνάμεις να τηρείται το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζανε πάντα την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αναγνωρίζανε, μιλάμε για χώρες που είναι ισλαμικές ας πούμε, δεν αναγνωρίζανε το κατοχικό καθεστώς και εξακολουθούν να μην το πράττουν. Αυτό δεν αξιοποιήθηκε, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε ίσως αν υπάρξει χρόνος στη συνέχεια. Φυσικά λοιπόν και πάλι προσπαθούν να το επιλύσουν με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις στην περιοχή. Το πρώτο πράγμα είναι, μιλώντας για τους άμεσα εμπλεκόμενους, η Βρετανία θέλει να διατηρήσει το καθεστώς των βάσεων στην Κύπρο, που θεωρούνται βρετανικό έδαφος. Η Τουρκία θέλει αυτό που ήθελε διαχρονικά, βασικά θέλει ολόκληρη την Κύπρο, έστω και αν χρειαστεί να το κάνει με στάδια, δηλαδή να έχουμε μία λεγόμενη συνομοσπονδία και τα λοιπά μέχρι να καταπιεί όλο το νησί. Και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν άλλα προβλήματα να σκεφτούν. Όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν με την Κύπρο, ίσως τα πράγματα να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
1: Ερώτηση.
2: Γιατί η διάθεση που έχουν και οι Αμερικάνοι και βασικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Βρετανία είναι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τουρκίας προκειμένου να την έχουν με την πλευρά τους. Και όλη η αγωνία είναι αυτή. Γι' αυτό και φαίνεται να εμπλέκεται έμεσα αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είχε εμπλακεί έστω έμεσα με τέτοιο τρόπο στις προηγούμενες συναντήσεις, διότι αναμένεται να δώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, ώστε η Τουρκία να καταδεχτεί να συζητήσει το Κυπριακό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν συζητάνε κάτι οι άνθρωποι.
1: Σωστά.
2: Έχουν κάνει πήγε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας.
1: Συζητάνε, κύριε Φινάλη. Δύο χωριστά κράτη.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω. Δεν συζητάνε κάτι, αυτό λέω. Πήγε, είπε ο άνθρωπος, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, πριν λίγες μέρες που γιόρτασαν την εισβολή, την οποία ονομάζουν ειρηνευτική επιχείρηση, αν σας θυμίζει κάτι. Γιόρτασαν λοιπόν την εισβολή και είπε δύο κράτη, αυτή είναι η πραγματικότητα στο νησί, δεν υπάρχει κάτι άλλο ας πούμε, υπάρχουν δύο κράτη και ο τουρκικός στρατός που είναι παράγοντας εγγύησης της ειρήνης και της σταθερότητας.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε αναλύσει με ωραίο τρόπο, έχετε καταδείξει το ρόλο των Εγγλέζων, των Τούρκων, των κατοχικών ηγετών, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Ελλάδα και Κύπρος, η ελλαδική πλευρά έχει στρατηγική. Τι καταλαβαίνετε μετά από 52 χρόνια? Η Τουρκία λέει απροκάλυπτα, ακόμη και αν δεν είχα έναν Τούρκο πάνω στην Κύπρο, θα τον εφήβρα.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει, όχι τώρα, ούτε τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαχρονικά μία σταθερή πολιτική για την Κύπρο. Τι επιδιώξεις έχει στην Κύπρο. Και αυτή η πολιτική συνεχίζεται, εφαρμόζεται και προωθείται ανεξαρτήτως του ποιο καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Τουρκία. Είτε έχουμε χούντα, είτε έχουμε δημοκρατία, βάλτε τη σε πολλά ή λίγα εισαγωγικά, Ερντογάν και μαλλιστές κτλ. Υπάρχει μια ενιαία γραμμή της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εδώ και δεκαετίες. Και υποστηρίζεται από όλο το φάσμα το πολιτικό, πλην κάποιων εξαιρέσεων μικρών κτλ. Τώρα η Ελλάδα ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα». Μην πάμε τώρα στις παλιές ιστορίες και στις παλιές αμαρτίες, γιατί θα χρειαστούμε μία μέρα να μιλάμε. Ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα», που ήταν και μία αναγκαστική εκείνη την εποχή, δεν σήκωνε να λες κάτι άλλο. Βέβαια το υπονόμευε την ίδια στιγμή με το ότι η Κύπρος κείται μακράν κτλ. Αλλά είχε μια τέτοια πολιτική και τώρα έχει φτάσει να μην συμμετέχει καν στην πραγματικότητα στις όποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις γίνονται. Να ακολουθεί και να ακολουθεί στη γραμμή που θα θέλανε, που θέλουνε, που προωθούνε οι δυτικές δυνάμεις γενικά. Έτσι, με έναν υποτιθέμενο ρεαλισμό. Αυτή είναι η πολιτική γραμμή της Ελλάδας, δυστυχώς, της επίσημης Ελλάδας δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά, αντί να βάζει πλάτες, έστω να βάζει πλάτες στην Κύπρο κάθε φορά που υπάρχει μια ηγεσία η οποία τηρεί έστω τα προσχήματα, τους βάζει τρικλοποδιές. Και οθεί στο να υπάρξει μια συμφωνία πάση θυσία. Τα είδαμε αυτά και με το σχέδιο Ανάν και με τις επόμενες προσπάθειες, το Κράν Μοντανά κτλ. Αυτή είναι δυστυχώς η γραμμή που επικρατεί, να κάνουμε ό,τι θα ικανοποιήσει τους συμμάχους μας.
1: Λέει εδώ ο Ρέστης, και δεν μας λέει και τίποτα και η τρέχουσα κατάσταση, διότι ποντάρουμε πολλές φορές σε στρατηγικές, όπως τις λέμε εμείς, δεν τις λένε οι άλλοι συμμαχίες, βλέπε Ισραήλ, και την ίδια στιγμή χθες ο Τραμπ κάνει μια δήλωση ότι όπου θέλω πουλάω το F-35 και βουλώστε το, Viper κτλ. Άρα λέει ζούμε σε άλλο πλανήτη, διότι εδώ η σωστή μεριά της ιστορίας είναι ότι ο Τραμπ έχει άλλους σχεδιασμούς για την Τουρκία, είτε με είτε χωρίς Ερντογάν, ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή. Μήπως εμείς στο τέλος βρεθούμε στη μέση, στην όποια κόντρα Τελαβίβ-Άγκυρας?
2: Ναι, δυστυχώς δεν θα βρεθούμε στη μέση, θα βρεθούμε από κάτω. Δεν θα βρεθούμε. Είμαστε στην κατηγορία, μας έχουν εντάξει η πολιτική μας τάξη, το πολιτικό μας σύστημα μας έχει εντάξει στην κατηγορία και κερατάς και δαρμένος. Δηλαδή δίνουμε τα πάντα χωρίς έστω ανταλλάγματα. Έτσι, ας ξεχάσουμε δηλαδή τι λέει το διεθνές δίκαιο, η διεθνής νομιμότητα κτλ. Κτλ. Και ας πάμε κόντρα σε αυτά. Πάμε χωρίς ανταλλάγματα. Κόντρα σε ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα. Μιλάω για τις ειδικές και πολύ στενές σχέσεις με ένα καθεστώς σαν του Ισραήλ, για παράδειγμα. Έτσι, δεν υπάρχουν ανταλλάγματα σε αυτά. Είναι μονομερής η στάση αυτή που κρατάει η Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, ερώτηση κύριε Φινάλη. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται ένα ενιαίο αδιαίρετο κράτος, χίλιες φορές δεν είναι καλύτερο να μείνει για πάντα κατεχόμενα μη νόμιμη περιοχή ένα τμήμα της, να μην υπάρχει πουθενά στα χαρτιά όμως το κατεχόμενο τμήμα από ομοσπονδία, γιατί να νομοποιηθεί η κατοχή? Βέβαια θα πει κάποιος, έτσι όπως τα έκανε η σωστή μεριά της ιστορίας, δεν υπάρχουν πλάτες και φίλοι να στηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Μόνο εχθρούς δημιουργήσει η σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά μήπως είναι καλύτερα να τα αφήσουμε ως έχουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η χειρότερη εξέλιξη θα ήταν πράγματι να αναγνωριστεί η κατοχή ως νόμιμη. Με οποιαδήποτε μορφή, είτε συνομοσπονδίας, είτε δύο ξεχωριστών κρατών, όπως ζητάει η Τουρκία επισήμως πλέον, δεν, ούτε καν προσχηματικά δεν συζητάει κάτι άλλο. Όντως αυτή θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη, αλλά αν μιλάμε για ιστορία, η ιστορία έχει να επιδείξει μια ευρεία γκάμα στάσεων και αντιδράσεων. Και η ιστορία της Κύπρου και η ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν πλάτες. Δεν υπήρχαν πλάτες, δεν υπήρχε, δηλαδή θέλω να πω, η ιστορία, ναι, μπορεί να ερμηνευτεί και με τον α τρόπο και με τον β. Μπορούμε να τη θυμόμαστε ολόκληρη, μπορούμε να θυμόμαστε κομμάτια της, εάν ολόκληρη δεν μας εξυπηρετεί.
1: Σωστά. Τώρα θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε καλή πληροφόρηση. Ποια είναι η εικόνα καθ' ολοκληρίαν στην Κυπριακή Δημοκρατία? Διότι από τη μία υπάρχουν τα παιχνίδια των μεγάλων, υπάρχουν τα θέλω της Τουρκίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θες να συνομιλήσεις για την επίλυση του Κυπριακού, με την Τουρκία πρέπει να συζητάς και όχι με τον Έρχιουμαν. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ο κυπριακός λαός, που είναι Ελληνοκύπροι, είναι και οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι βεβαίως κάπου έχουν χαθεί στην πλημμυρίδα των επίκων. Άλλο θέμα αυτό. Ποια εικόνα έχετε από εκεί?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το άλλο θέμα που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή το ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν γίνει μειονότητα στις περιοχές τους και έχουν κατακλειστεί, όπως είπατε, από επίκους, παράνομους επίκους, έτσι, που τους έχει κουβαλήσει η Τουρκία για να αλλοιώσει την εθνική σύνθεση του νησιού και για να επιβληθεί και στους Τουρκοκύπριους. Και εδώ είναι, υπάρχουν διάφορες αναλογίες, έτσι. Κάθε κατοχική δύναμη προσπαθεί να κάνει τέτοια πράγματα και στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη και αλλού. Με επίκους δηλαδή και με τη βία τη στρατιωτική και την παρουσία του στρατού να κατοχυρώσει τετελεσμένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, ο κυπριακός λαός, όπως και ο ελληνικός λαός, έχει περιόδους ανάτασης και έχει και περιόδους, πώς να το πω, όχι παράδοσης, αλλά ενός μπορεί να κυριαρχήσει και ένας, ας πούμε, ρεαλιστικός κινησμός, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό φυσικά και από την πολιτική τάξη κάθε χώρας. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια ηγεσία η οποία να δείξει ότι έχει διάθεση να το παλέψει, έχει προτάσεις, έχει τρόπους, έχει μία αποφασιστικότητα, εκεί βλέπεις και μία ανάταση λαϊκή. Κάπου να μπορεί να ακουμπήσει. Mm. Όταν σχεδόν όλη η πολιτική τάξη της Κύπρου υπερθεματίζει σε αυτά που λέει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν, οι οποίοι μιλάνε, θέλουμε πάρα πολύ να βρούμε μία λύση. Ναι, πάνω σε ποια βάση? Πάνω σε ποια βάση? Έστω πάνω στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Όχι, πάνω σε μια ρεαλιστική, θα σου πούνε, βάση. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα κυριαρχεί και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, ακραίο, μη ρεαλιστικό κτλ. Κτλ. Ναι, ο κυπριακός λαός είναι σαστισμένος, ας πούμε. Ο ίδιος κυπριακός λαός που έχει μεγαλουργήσει στο παρελθόν και που έχει εκπλήξει και το 2004 και την ηγεσία του, την πολιτική, πλην αυτών που έδωσαν τη μάχη, και τη διεθνή κοινότητα. Θέλω λοιπόν, να... είναι, ναι, μια τέτοια κατάσταση. Προσέξτε όμως, υπάρχει και στον κυπριακό λαό, δηλαδή και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην τουρκοκυπριακή, πολλοί κόσμος ο οποίος δεν θέλει να διανοηθεί ότι δεν θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Αυτό το λέτε και για τα κατεχόμενα?
2: Φυσικά και για τα κατεχόμενα. Υπάρχουν κινήσεις στα κατεχόμενα, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες, οι οποίοι δίνουν ένα αγώνα μόνοι τους, εγκαταλελειμμένοι και από την Κυπριακή Δημοκρατία στην πραγματικότητα. Έναν αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε, είναι εξαιρέσεις. Δεν είναι τόσο εξαιρέσεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν να ζουν με αυτό το καθεστώς. μία διαφορετική πολιτική στάση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσε να κερδίσει και να ενεργοποιήσει αρκετό από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χωρίς καμία υποστήριξη υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παράγοντες στα κατεχόμενα οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους και τους γνωρίζετε και τι διώξεις έχουν υποστεί την εφημερίδα Αυρούπα, Αφρικα κτλ. Κτλ. Από τους ανθρώπους που στην κατεχόμενη Λευκωσία βγάζουν έξω από το μαγαζί τους τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους το σπάνε και την ξαναβγάζουν και τους το ξανασπάνε. Από τουρκοκυπριακές ομάδες οι οποίες έχουν συμπήξει συλλογικότητες μαζί με Ελληνοκύπριους και κάνουν διεθνή αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά φυσικά ακούγονται λίγο περίεργα και παράτερα, γιατί δεν συζητιούνται κάπου, δεν βολεύει να συζητιούνται. Πριν ένα χρόνο έγινε στην Κύπρο μία συνδιάσκεψη ευρωπαϊκή οργανώσεων που ανήκουν μία συλλογικότητα που λέγεται Διεθνής Ένωση Αγώνα των Λαών, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Οργάνωσης Ένωσης Κυπρίων, στην οποία δραστηριοποιούνται και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, και θέσανε με πολύ καθαρούς όρους το θέμα της Κύπρου. Δηλαδή ως θέμα εισβολής, κατοχής και με αιτήματα να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί και να υπάρχει μια ενιαία ανεξάρτητη Κύπρος.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και από κάτω, υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει ένα κλίμα, μια συναντήληψη να το πω έτσι, για έναν εξάρτητο κυπριακό κράτος στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις επιταγές του συντάγματος του 60, αλλά παρόλα αυτά λέτε αυτό δεν φτάνει και δεν χρησιμοποιείται καν ως ένα από τα διπλωματικά εφόδια, εγώ δεν θα πω όπλα, στις συζητήσεις που γίνονται. Σωστά?
2: Έχετε διαβάσει εσείς τίποτα από όλα αυτά που σας λέω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Όχι βέβαια.
2: Δεν σας λέω στα κυπριακά, στα ελληνικά. Έχετε διαβάσει κάτι? Υπάρχει όμως. Το ότι δεν το έχουμε διαβάσει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή επειδή δεν εξυπηρετεί αυτό το κλίμα της παρέτησης και του κατευνασμού της κατοχικής δύναμης κτλ. Κτλ. Δεν λέγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και στα κατεχόμενα έναν μοναχικό αλλά γενναίο αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί είναι μόνοι τους. Είναι εγκαταλελειμμένοι. Και το ίδιο πιστεύω ότι νιώθουν και πάρα πολλοί Ελληνοκύπριοι. Σε πολιτικό επίπεδο, αν διαβάσετε τι δηλώνουν οι βασικές δυνάμεις του νησιού, είναι λίγο καταθλιπτικό. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή είναι πώς θα βοηθήσουμε να προχωρήσει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν το σχέδιό τους. Το οποίο σχέδιό τους, προσέξτε, είναι ασαφές. Δεν λένε ακριβώς τι θα κάνουμε. Για να μην μπει η Τουρκία με το καλημέρα όχι και φανεί η Τουρκία ότι δεν είναι η δύναμη που βοηθάει τις διαπραγματεύσεις κλπ. Έχουμε μια δημιουργική ασάφεια. Τι ακριβώς λέει το σχέδιο? Είναι, στην πραγματικότητα είναι μια επανέκδοση ενός εξυγχρονισμένου σχεδίου ΑΝΑΝ. Το οποίο απορρίφθηκε πανηγυρικά. Γι' αυτό μιλάνε. Αλλά προσέξτε, η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, δηλαδή το καθεστώς του κυρίου Ερχιρουμάν, ο οποίος εμφανίζεται ως ισότιμος με τον κύριο Χριστοδουλίδη και ήταν ντροπή του κυρίου Γκουτέρες που πήγε και τον επισκέφθηκε στο λεγόμενο προεδρικό, στη διμερή συνάντησή τους, στο προεδρικό της κατοχής δηλαδή, έπρεπε να τον επισκεφθεί σε έναν ουδέτερο, να συνομιλήσει μαζί του σε έναν ουδέτερο χώρο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ίσωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ασάφεια, ούτε καν αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την Τουρκία. Η Τουρκία λέει ξεκάθαρα, τουρκικό στρατός δεν φεύγει, δύο κράτη, τέλος. Αυτό συζητάμε εμείς. Θέλετε να έρθετε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα?
1: Και προφανώς αυτή η ακραία γραμμή της Τουρκίας έχει τζόγο αν εμφανιστεί ως αυτό το ίδιο πράγμα με ένα περιτύλιγμα συνομοσπονδίας. Δεν θα χαλάσει και την καρδιά της?
2: Όχι βέβαια. Εάν στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κράτη που λέγονται συνομοσπονδία, έτσι, αλλά η πραγματικότητα είναι δύο κράτη, το κατοχικό καθεστώς το 37% του νησιού και στο υπόλοιπο πλην των Βρετανικών βάσεων Ποιο ακριβώς, η Κυπριακή Δημοκρατία? Όχι. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία θα δώσει την κυριαρχία της για μια συμφωνία που ουσιαστικά απλώς θα νομιμοποιεί το καθεστώς το κατοχικό.
1: Μάλιστα.
2: Και θα λέγεται, δεν ξέρω, συνομοσπονδία.
1: Ομοσπονδία.
2: Συνομοσπονδία, δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
1: Μην κολλήσουμε. Μπορεί να λέγεται.
2: Όταν είναι στριμωγμένη και πρέπει να εμφανίσει ότι κάτι γίνεται. Εάν λέγεται συνομοσπονδία, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η Τουρκία, εάν de facto υπάρχουν δύο κράτη, δύο κυβερνήσεις, δύο κοινοβούλια, και μάλιστα με τη μορφή της συνομοσπονδίας θα μπορέσει να εφαρπάξει και τη διεθνή εκπροσώπηση αυτού που σήμερα λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Έτσι,
2: γιατί δεν νομίζω ότι θα αφήσει τον κύριο Χριστοδουλίδη, ας πούμε, να εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο. Θα διεκδικεί να συνεκπροσωπεί και μετά να εκπροσωπεί σκέτο. Αυτό είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί να ονομάζεται, η Τουρκία το λέει γιατί πάει σκληρά στο τραπέζι δύο κράτη, και η διεθνής κοινότητα το ονομάζει ομοσπονδία που θα γίνει συνομοσπονδία. Δεν το λέει το δεύτερο σκέλος, είναι στα πλαίσια της δημιουργικής ασάφειας.
1: Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε λόγω της κρισιμότητας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, και θέλω να δώσω μια είδηση. Καλοί οι πανηγυρισμοί μέχρι προχθές για την ικανότητα της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας με τους Patriot, αλλά όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Χούτι τελικά κατάφεραν να περάσουν και το φράγμα της δικής μας αντιεροπορικής άμυνας των Patriot που προσφέραμε στη Σαουδική Αραβία, στο Γιανμπού, και να πλήξουν σφοδρά με ντρόνς και πυράβλους το σαουδαραβικό δηληστήριο Samreef και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Είναι ο αγωγός που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει το πετρέλαιό της στην Ερυθρά Θάλασσα παρακάπτοντας το στενό του Ορμούς. Οι Χούτι το χτύπησαν τελικά και φλέγεται. Άρα σας ρωτώ, αυτές οι εξελίξεις και οι αναδιευθετήσεις γύρω από την Κύπρο έχουν σχέση και με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή?
2: Φυσικά και έχουν. Από την αρχή, και εσείς σωστά το θέσατε σε αυτή τη βάση, από την αρχή το είπαμε, έχουν. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τις συστοιχίες της ελληνικής Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το θέμα δεν είναι αν κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνά τους οι Χούθοι ή οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Έτσι, όσο ικανός και
1: σωστά,
2: να είσαι,
1: σωστά το λέτε,
2: ως στρατιωτικός, ας πούμε, επί του πεδίου και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν θα νιώσουμε ντροπή.
1: Όχι, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
2: Άμυνα,
1: όχι, όχι. Τα αντίθετα.
2: Το θέμα είναι τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί κάτω.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Τι δουλειά έχουν οι Patriot, τους οποίους τους αγοράσαμε, τους χρυσοπληρώσαμε και τους έχουμε για την αεράμυνα της Ελλάδας. Όχι της Κύπρου, γιατί δεν μας αφορά το θέμα. Τους έχουμε για την άμυνα της Ελλάδας. Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε με τέτοιο άμεσο τρόπο σε μια εντελώς άδικη, παράνομη και απρόκλητη σύραξη στην περιοχή? Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε? Δηλαδή το ένα θέμα είναι γιατί απογυμνώνουμε τα νησιά μας από τρόπους άμυνας. Αυτό έχει να κάνει και με το άδειασμα αποθηκών ολόκληρων για να πάνε στην Ουκρανία, έχει να κάνει και με τους Patriot που δόθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, για ποιο λόγο τέτοιες εμπλοκές της Ελλάδας σε άδικες πολεμικές σειράξεις? Τι κερδίζουμε σαν αντάλλαγμα δηλαδή? Τι κερδίζουμε? Τη συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας? Αυτό είναι το αντάλλαγμα που κερδίζουμε στη συγκεκριμένη, για να πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη Σαουδαραβική. Κερδίζουμε αυτό το πράγμα? Βγήκε, ας πούμε, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, και ας μην κάτσουμε να δούμε τώρα πόσο σκοταδιστικό καθεστώς είναι, γιατί έχουμε γίνει ρεαλιστές όλοι και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Βγήκε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να μιλήσει ενάντια στην κατοχή της Κύπρου? Ζήτησε από την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της σε αντάλλαγμα της βοήθειας που δίνει η Ελλάδα? Είπε κάτι έστω 10% από αυτό το ακραίο μαξιμαλιστικό που σκέφτομαι εγώ? Όχι. Για ποιο λόγο είμαστε εκεί? Το θέμα δεν είναι αν διαπεράστηκαν οι άμυνες. Το θέμα είναι για ποιο λόγο είμαστε εκεί. Και εδώ πάει, θα μου επιτρέψετε, και αυτό που είχα έτσι σαν υπονοήσει στην αρχή, έτσι, το Ιράν δεκαετίες τώρα χωρίς καμία αναγνώριση και χωρίς καμία πώς το λένε, ένδειξη κατανόησης από την Ελλάδα και από την, και από την Κύπρο πλέον, στα διεθνή φόρα και στις ισλαμικές διασκέψεις, με νύχια και με δόντια υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το κάνει όχι επειδή είναι καλό το Ιράν, το κάνει γιατί το συμφέρει. Το συμφέρει να εφαρμόζεται και να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Όσο δεν ταιριάζει με το αφήγημα της προπαγάνδας που μας βομβαρδίζει κάθε μέρα, αλλά του συμφέρει. Το ίδιο έχουν κάνει και με την Αρμενία. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι, την οποία Αρμενία, Τουρκία και Ισραήλ χέρι-χέρι την ξεπατώσανε και έγινε η πρώτη εθνοκάθαρση εκεί, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πριν λίγα χρόνια, όταν εξοπλίσανε μαζί Τούρκοι και Ισραηλοί τους Αζέρους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αυτά τα πράγματα, ή έστω ας μην κάνεις τίποτα, μην ανακατεύεσαι. Τι δουλειά έχουν οι πάτριοι ελληνικοί εκεί πέρα? Και γιατί δεν είναι στα νησιά μας? Γι' αυτό δεν τους αγοράσαμε. Τους αγοράσαμε για να υπερασπίζουμε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος. Και από τη μία έχουμε το αφήγημα, όταν συζητάμε για την Κύπρο, για το Αιγαίο, για τη Θράκη και πάει λέγοντας, έχουμε την ερώτηση που είναι τόσο λογική και τόσο έτσι κατανοητή. Μα τι θέλετε, πόλεμο? Αλλά την ίδια στιγμή εμπλεκόμαστε σε 2-3 πολέμους, όπου δεν κερδίζουμε και τίποτα. Διότι όταν εμπλέκονται οι άλλες δυτικές δυνάμεις, ληστεύουν, κερδίζουν, καταλαμβάνουν κυριαρχικούς χώρους κτλ. Εμείς τι κερδίζουμε από αυτή την? Το να είμαστε οι καλοί υπηρέτες. Συγγνώμη, αλλά κάπου εκεί πάει στο τέλος το πράγμα.
1: Ρίκος Φινάλης, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί τελικά τίποτα δεν είναι άσχετο, το ένα με το άλλο κουμπώνουν. Καλημέρα κύριε Φινάλη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
12: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
13: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον.

0: πλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
11: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κουκουτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε, και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλης της ομάδας, και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κοκοτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κ. Κοκοτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί, θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη, φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα. Δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
1: Ναι.
2: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός, συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν, όπως είναι στις εξισώσεις, το άνοισμα, από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα, στο εγχείρημα αυτό που άκουε ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
1: Ναι.
2: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
1: τοποθετήσε.
2: Και σε ευχαριστώ για αυτό που
1: εγώ
2: θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου 2 μήνες σιωπής.
1: Όλοι κύριε Κοκοτσάκη,
2: χαίρομαι που γίνεται σε σένα Στέφανε. Και δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικού λογαριασμού με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια έχει αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
1: Εγώ θέλω
2: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
1: Ναι,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλη σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κοκοτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
2: Το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω, ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
1: Ναι.
2: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος. Πίστεψα κι εγώ, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορκυπωρό κίνημα, που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικές αυλών, μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία. Mm-hmm. Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Αυτό αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκαν, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλένει.
1: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Ολύμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, από αυτό που λέτε.
2: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε ναι. να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο... και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση...
1: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείτε όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό τη διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού. Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
2: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης πρέπει να είναι κάτι... να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης, να είναι κάτι διαφορετικό ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός και να μην ενοχλείται από την κριτική κάνοντας ορισμένα τη στάση. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπέθη. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτησή της πολλές φορές και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
1: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος σε καμία περίπτωση, ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικός στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό, δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μία αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Χριστιανού?
2: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου, κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
1: Ναι.
2: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Γαλλιέρηνο για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε, η αλήθεια είναι, να με μεταπίσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από την κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρεσιανού, και είναι η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και καθ' όλη τη διάρκεια της πόλης των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου απαράδεκτη.
1: Ναι.
2: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρεσιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπο, δηλαδή τον κύριο Αλγερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενικής μονάδας, της ομάδας, ούτε η κυρία Καρεσιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να ζητήσει εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτεί ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης είναι και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει. Υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρεσιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε?
2: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει στην κλειστή ομάδα. Την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιου είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμιά φορά ίσως και ιστορική να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο που διοικούσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι ευνηδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίον. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα. Είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμη στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κύριε Κοκοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρεσιανού, σωστά?
2: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
1: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
2: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε
1: Διαμαντίδη.
2: Σε θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλει να το κάνει.
1: Ωραία, ωραία. Θα πάμε, θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά. Πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά?
2: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα.
1: Παρακαλώ.
2: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία αδυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά αδύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήρη Γέλτση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Χρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Χρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Ποσό να δίνανε σημασία και ποσό είχαμε καμία αποφασιστική αξία. Πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάθετα, που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Χρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Είναι, έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως Α2 γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει ήδη. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω τους γάμους του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασα μέσω φάνησης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των τεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
1: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης, αυτή με άφηνε εκπληκτικά, πώς το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα, με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και έφυγα και δεν είπα και τίποτα.
1: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα το τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα, θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια σπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
2: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζει με συζυγισμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνα τη κοινωνία, αλλά πρωτίστως ήταν και δικό τη αγώνα που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτη Θανάση του Αργερινού, η οποία ήταν, δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπή, η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσως μετά ουσιαστικά άργησε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό. Και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έφυγε αυτή που θα αντιδρούσε. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση μου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Από και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μη σας είπα όχι, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτύακη στοχοποίηση. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
1: είναι τα δικά σας λόγια, τα δικά σας λόγια σε μένα από το. Ο Σανά στο Άρον Άρον Σταύρος είναι αυτό.
2: Βέβαια.
1: Το βιώσατε κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
2: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
1: Ναι.
2: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
1: Ναι.
2: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια, αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει. Από το Action 24 διοργανώθηκε μια συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουμε συνέντευξη. Η πραγματική λόγη που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Όσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν από την αρχή ως το τέλος δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πήγε, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητίες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχνανε και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι, στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Mm-hmm.
2: Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, ολικίδα κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αυτές τις ύβρις και την λαιλασία την ανθρώπινη σε βάρος μου. Και έτσι οι άνθρωποι, το βλέπω αυτό οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, πού το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια έρχεται το τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
1: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
2: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια.
1: Ναι.
2: Πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού με ένα μήνυμα που της έστειλα.
1: Mm-hmm.
2: Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτει.
1: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιάνου με μήνυμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε.
2: Ναι,
1: αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
2: Δεν υπήρξε πλέον η διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
1: Η ζημιά είχε γίνει, αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστείο, αλλά δηλαδή χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιο να μπει μέσα στο λογαριασμό τη κυρία Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή τη, η οποία έγινε. Την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης Αγιερίδης. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που σημάσαμε την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
1: Ό,τι μας λέγανε. Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου. Ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καρισιανού. Όταν ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM, Focus 811. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα εφόλης της ύλης τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κουκουτσάκη, καταρχάς.
2: Καλημέρα,
1: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό, στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης. Και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καρισιανού.
2: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουν μόνο εγώ στην κυρία Καρισιανού. Τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καρισιανού. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023. Όπου διορίστηκα τεχνικός σύμβουλος από την κυρία Καρισιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καρισιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών. Υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καρισιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην πιστεύει, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύεται και εμένα, κατ' επέκταση την ομάδα μου, τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης. Και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπαθειών όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας ακεραιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρισιανού, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μας, για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες μου το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό, ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καρισιανού, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι ο γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
2: Βεβαίως, και μάλιστα, επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως, και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και αυτό γιατί έπρεπε να καταπαιθεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να καταπαιθεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου, όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση, παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να εκμεευθεί μια απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αναγκαστικά πλέον, με δήλωση έγγραφη μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου, του κυρίου
1: Ηλιόπουλου,
2: παρατήθηκα της τεχνικής εκπροσώπησης στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δηλαδή δεν μπορείς να παραμείνεις κάπου που δεν θέλουν να παραμείνεις. Αυτό βέβαια στο κρίνει πολύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καρισιανού?
2: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρισιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το έβλεπε και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
2: ένα λεπτό, ναι, ναι. Το χειρότερο απ' όλα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
1: Πού οδηγήθηκε σε?
2: Σε εκφυλισμό.
1: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική, την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καρισιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καρισιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
2: δεν έχετε άδικο, αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το προσωπικό.
1: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
2: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη. Έτσι.
1: Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
2: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς, από το χρόνο της αποχώρησής σας, στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, και εσείς όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθείτε και αποχωρήσατε?
2: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
1: Είχατε πράγμα. Άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
2: Στην αρχή δεν είχαμε και αποδείξει, είχα μόνο τη φήμη.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις σε μια διακήρυξη που είναι ολοκληρά κεφάλαια, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα φαν, σε την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα. Λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου ή σχεδόν καθόλου. Οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
1: Ναι.
2: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, Δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καρεσιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλο σε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικής. Θα πρέπει να είμαι πιο νέοι άνθρωποι. Είχα άλλη άποψη. Δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτό.
1: Ναι.
2: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικό και λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μία παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε. Δεν έχουμε κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμα.
1: Ναι.
2: Είναι κίνημα, είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμα, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά. Και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
1: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται το κίνημα, έτσι.
2: Γι' αυτό λοιπόν. Μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεγα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιδιώκω λύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται εισαγωγικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
1: Μάλιστα.
2: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία. Και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες. Δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
1: Είναι θέμα ηθικής, βέβαια.
2: Θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω και να αποχωρήσω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
2: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος ή έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι στους
1: ανθρώπους. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτη σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Φυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κουκουτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία.
2: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης, από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε.
2: Διορίστηκε δηλαδή.
1: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν υπάρχει.
2: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
1: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λέει.
2: Ακριβώς πάει, ναι.
1: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο, από το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρή θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι, στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς, σχήμα οξύμορο, εσείς τι λέτε?
2: Τον τιμάει, αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να πει η κυρία Καρισιανού, όχι εγώ.
1: Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κ. Κουκοτσάκη, όπως παρετήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο εννοώ σαν θέση. Σαν θέση. Έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κοκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτη δόστης. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
2: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
2: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όλοι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίες και φανερά μάλιστα.
1: Παράδειγμα?
2: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Τα ξέρω, κάνω κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε σχέση είχε, να πω παράδειγμα, εάν συζητήσουμε, είδατε προχθές ότι υπήρξε δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσουν το βιογραφικό τους ή και το email, το επίσημο email. Το ψαξάκι κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μην ήταν όσοι ξέρουμένοι, είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές έκαναν, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατ' εφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε, ας πούμε, έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά δεν ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Focus FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι, που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους, και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30% θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
2: Αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονιμάκη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... Θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να
1: πω. Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
2: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
2: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσθέσει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση.
2: Η πρόσφατη περιοδία της Ιδέας Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα αυτό που είπα μόλις πρώτη.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρσιανού?
2: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται, ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
2: Γιατί έχουν, λέει, την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
2: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, αυτά να ανήκουν στο πράγμα. Ντρέπομαι και πραγματικά, και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω, γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκοπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
2: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω όπου πηγαίνω και να πω. Εγώ ενημέρωσα, δεν έκανα τίποτα άλλο, πάνε να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτό είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε. Και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα, αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε κι εσείς φυσικά μπορούμε να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
2: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Το όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ το γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. τέτοιο. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση, το έλεγα με τεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αλγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει, και είναι πολύ ωραίο λόγο, και με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει, και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
2: Ναι. Μπήκε μπροστά και το διαχειρίζει, γιατί προφανώς ήταν δικό του. Μπήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια τσεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το διευθυνθεί. Αν
2: ήταν αντί του, ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτό στο μηχανισμό. Αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα στο
1: μέλλον. Ναι.
2: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός και νομίζω ότι θα βρείτε τα περπατήματά
1: του. Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία.
2: Είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων, δηλαδή η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας. Εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε. Ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά. Και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας, θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
2: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα ήθελα και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
2: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση. Θα μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία, ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεσή μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης μας, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
2: Πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου, αν είναι εύκολο, εν συντομία, αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει: κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε.
2: Άμα
1: καήσουμε το χιλόφι σας και το γιαούρτι.
2: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω, δεν φωτογραφίζω έναν.
2: Ναι. Σοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο, όχι, όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είμαι, όχι.
1: Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

0: Οι 5 χρόνια φροντίδας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα της Ισπανίας και το θέμα της Θέουτα και της Μελίγια στην Βόρεια Αφρική. Θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία λίγο ξεφεύγουν γαναλιού, έχουν να κάνουν με τη FIFA και την διαφθορά αυτή σε επίπεδο παγκόσμιο πλέον, τη FIFA μαφία, τη μαφία FIFA. Και θα μιλήσουμε για θέματα μεγάλες απειλές καινούργιες στην Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα τι ετοιμάζει η συμμαχία Epstein, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Πώς απαντούν οι Ιρανοί και πώς χτυπούν οι Χούθοι, απειλούν τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην Σαουδική Αραβία και θέματα από το ρωσοκρατικό μέτωπο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Σήμερα 1 Αυγούστου είμαστε εδώ στο κανάλι ζωντανά, όχι ζωντανά, είμαστε ζωντανοί τουλάχιστον, αυτό έχει αξία, στην ώρα μας σήμερα και αυτό έχει αξία. Η ώρα μας, θυμίζω, είναι 6 ώρα Ελλάδος, εάν προλαβαίνουμε και αν τα καταφέρνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ και να στείλω τις σκέψεις μου και τις ευχές μου για τους ανθρώπους που πολεμούν αυτή τη στιγμή με τις καταστροφές και τις πυρκαγιές. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, δεν έχω τι να πω, γι' αυτό και δεν λέω. Δεν μπορώ να διανοηθώ καν να αντιληφθώ να πολεμάς για να υπερασπιστείς την περιουσία σου, το σπίτι σου. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι ίδιοι με τη φωτιά και κινδυνεύουν οι ζωές τους. Διαβάζω πάλι μεγάλα προβλήματα στη Βοιωτία, ανοιχτά μέτωπα, σε άλλες περιοχές. Στο Πόρτο Γερμενό ήμουνα πριν λίγες μέρες. Και βλέπω τις εικόνες εκεί και ανατριχιάζω. Ξαναλέω, δεν έχω λόγια. Τι να σας πω, καλή δύναμη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, όσο καλύτερα μπορεί να, όσο καλύτερη κατάληξη για αυτές τις καταστροφές. Και βέβαια οι υπεύθυνοι, διότι υπάρχουν υπεύθυνοι εδώ, δεν είναι θεομηνία, οι υπεύθυνοι να έρθουν επί των ευθυνών τους. Θα έρθουν, το θέμα είναι να έρθουν και να είμαστε ζωντανοί και όχι να πάρουν πίσω τα κλεμμένα και τα σπασμένα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εύχομαι λοιπόν γρήγορα, άμεσα, οι υπεύθυνοι επί των ευθυνών τους. Ο Νέρονας, οι υπόλοιποι εκεί, διάβολο εμπριστές, όλοι αυτοί να μπουν μαζί στον ίδιο, να βράσουν στο ίδιο τσουκάλι. Καλή δύναμη. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι έχουμε μια νέα εξέλιξη στο κανάλι. Το Σεπτέμβρη ξεκινάμε με νέες εκπομπές και αν θέλετε κι εσείς για δικά σας θέματα, τα οποία μπορεί να είναι παρεμφερή αλλά όχι απαραίτητα πολιτικά, μπορεί να είναι τέχνες, επιστήμες, δεν ξέρω, πολιτιστικά, φιλοσοφικά, αναζητήσεις, οποιασδήποτε τύπου εκπομπές σας ενδιαφέρουν και θέλετε να μιλήσετε ή να καλέσετε άλλους ανθρώπους να μιλήσουν σε τύπου συνεντεύξεις, μπορώ να σας βοηθήσω να το κάνετε πράξη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα γίνει μέσα από πλατφόρμα στην οποία θα σας κατευθύνω εγώ, τουλάχιστον στην αρχή, και βέβαια μπορείτε να κάνετε μικρά βιντεάκια όπως κάνει η ζωή, τα shorts τα λεγόμενα στο YouTube. Λοιπόν, άρα ανοίγει το κανάλι, γίνεται πλατφόρμα και για άλλους ανθρώπους να μιλήσουν και να ακουστούν. Όποιος θέλει λοιπόν μου στέλνει μήνυμα στο stavros.kal@gmail.com για να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχω τις επιλογές για να δούμε τι συμβαίνει και να τις σχολιάσουμε βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αρχικά με μια διένεξη μεταξύ του Τσίπρα και των Πασοκατζίδων. Είναι αστείο, είναι σαν τον Άμπο και τον Κοστέλο στην πραγματικότητα, ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Πείτε εσείς κάτω στα σχόλια ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, διαφωνούν εδώ οι γελασίτες

με το Πασόκους για το ποιο είναι πιο διεφθαρμένο χρώμα, κόμμα οικονομικά. Και αν πεις κάτσε ρε Σταύρο, το γελάς εδώ ακόμα καλά καλά, δεν υπάρχει, είναι το πιο διεφθαρμένο και όμως είναι. Λοιπόν, έπιασε στο στόμα του, τόλμησε να μιλήσει για οικονομικά, ξαναλέω, πρόκειται ένα άνθρωπο ο οποίος κυλούσε τις κοιλιές του στα γιότ των εφοπλιστών, ο Τσίπρας. Έκανε διακοπές, δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε τέτοιες ικανότητες. Ως πρωθυπουργός, λοιπόν, κυλούσε τις κοιλιές του σε γιότ εφοπλιστών. Το παιδί, το λαϊκό παιδί, ο καταληψίας, το μόνο που ξέρει είναι να παραπονιέται για τις τυρόπιτες, τις ήθελε μυτερό, πιο μυτερό, τη λουκανόπιτα, τη λουκάνα να είναι, λουκανικόπιτα και όχι τόσο στρογγυλή το σχήμα της. Αυτό το επίπεδο ανθρώπου και πολιτικού τολμάει, πιάνει άλλους στο στόμα του. Εννοείται πως το Πασόκ μαζί με Νέα Δημοκρατία είναι τα μεγαλύτερα μαύρα πλυντήρια στη χώρα. Από εκεί ξεμπλένεται όλο το μαύρο χρήμα, ναρκωτικά, φωνιάδες, όλοι εκεί πάνε, μπαίνουν σε σακούλες σκουπιδιών και βγαίνουν σκουπίδια στη Βουλή οι βουλευτές του Πασόκ και της Νουδού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, διότι γεννήθηκε ένα ερώτημα καθώς μίλησε ο Γελασίτης για το θέμα της χρηματοδότησης, πώς ένα ιδιωτικής χρήσης πραγματικά κόμμα με αφουδιευκρίνησης, κανείς δεν ξέρει από πού τα ρουφάει ο ροφός, από πού τα ρουφάνε αυτά τα χείλη, τα πολιτικά χρήματα εδώ, από πού τα παίρνει τα εκατομμύρια, καμπάνιες πραγματικά εκατομμύριων. Αυτό το πανηγύρι που έστησε στο Θησείο με τους κάτι αποτυχημένους ηθοποιούς και κάποιοι οποίοι δεν είναι, όπως για παράδειγμα ο Χιλάκης δεν είναι αποτυχημένος, αλλά φαντάσου επίπεδο. Χιλάκι για να πάει να κάνει τον παρουσιαστή στο Τσίπρα και είναι και λόγος να μην ξαναδεί ποτέ κανείς τίποτα στο οποίο συμμετέχει ο Χιλάκης, γιατί καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος έχει τέτοιο εθνομηδενισμό στην κλάβα του, δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα, κοιτάει σαν χάπατο την πολιτική, δεν αξίζει να τον επιβραβεύουμε στην τέχνη του, όσο και να αρέσει σε κάποιον, όταν καταλαβαίνεις ότι έχει μέσα στο σκοτάδι και αθλειότητες και πάει στα τυφλά και προωθεί προδότες, μειοδότες, ανθέληνες και σκουπίδια των εργοστασιαρχών στη χώρα μας, ανθρωπάρια των Αμερικανών και των Ιμπεριαλιστών, και τους ξεπλένει σε διάφορα σόου, σαν σου ο μανατζής ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτός για την αποχέτευση την καλλιτεχνική. Εγώ προσωπικά όχι απλά δεν θα δω ποτέ καμιά παράσταση με τον Χιλάκη, όχι το Χιλάκη, δεν ξέρω πώς λέγεται, και διαφημίσεις, γιατί υπάρχουν και εταιρείες που τον παίρνουν για τη φωνή του, διαφημίσεις αν ακούω κάποια εταιρεία, σημειώνω, πετάξε τον έξω να κάνει διαφημίσεις, να πάει στα απόνερα του Τσίπρα. Να του πει ο Τσίπρας, ο οποίος εργοστασιάρχης πληρώνονται, και να πάει μόνο εκεί να δουλέψει, να κάνει το γραφιά με σταυροπόδι. Για εκεί να πάει ο Χιλάκης και άλλοι αποτυχημένοι που είχε δίπλα. Αυτό λοιπόν το σο, το οποίο δεν ξέρω ποιος το πλήρωσε, μάλλον θα δούμε, δημιουργεί ένα προβληματισμό εδώ για τον Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην είχε χρεοκοπήσει το κόμμα του, αλλά χρεοκόπησε οτιδήποτε ακούμπησε, γιατί είναι ανίκανος, ατάλλαντος, ούτε, όχι ψιλικατζίδικο περίπτερο, ούτε μια τέτοια, μια γωνία κάτω στο πεζοδρόμιο να πουλάς λεμονάδες, δεν ξέρω μπισκότα, τι μπορεί να πουλήσει κανένα παιδάκι, ούτε αυτό δεν είναι ικανός, θα του κλέψει τα λεφτά και θα λέει πού είναι τα λεφτά, που ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Μιλάμε για τέτοιο πολιτικό χαϊβάνι. Λοιπόν, διέλυσε οποιοδήποτε κομματικό ΜΜΕ είχε το ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή δηλαδή, ακόμα χρωστάει χρήματα και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, τους είπε ότι εσείς φταίτε κτλ. Μετά ο Στεφάν Κασέλ είπε ότι είχατε, λέει, διπλά βιβλία εδώ, και τελικά κατέληξε σε μια καμπάνια, καταλήγει σε μια καμπάνια στην παρουσίαση στα Σούργελα που είδαμε στο Θησείο, και στην καμπάνια την οποία φαίνεται ότι είναι η πιο ακριβή μέχρι στιγμής. Υπάρχουν πολλά κανάλια και εφημερίδες που τον στηρίζουν. Κάποιοι είναι και εφοπλιστές, κάποιοι είναι και σε ομάδες, και κάποιοι προφανώς θέλουν να τον αντικαταστήσουν με τον Γκούλη, γιατί είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τον οποίο μπορεί να βρει με εκατομμύρια ο Τσίπρας. Δηλαδή, αν ψάξει και πει ποιο είναι το ανθρωπάριο, το υποχείριο, το ενεργούμενο που μπορώ να πληρώσω και να βγει πρωθυπουργός και να κάνει ό,τι του δίνω, όπου κλωτσάω να πηγαίνει και ότι του πετάω να τα τρώει. Ο καλύτερος λοιπόν πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, για τους εδώ μεγαλοεφοπλιστές, είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος όχι απλά οδήγησε στην χρεοκοπία τα κομματικά φερέφωνα, τα κομματικά ΜΜΕ, αλλά απέλησε και δημοσιογράφους που δεν γούσταρε, για να καταλάβετε το επίπεδό του, έχει ένα ζήτημα τώρα, διότι δεν μας λέει ποιος το χρηματοδοτεί. Διαρροές λένε ότι τα πληρώνουμε από την τσέπη του, όπως έκανε η Καριστιανού, ας πούμε, στο Ολύμπιο. Αλλά βέβαια ένας ανειδίκευτος, ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει τη μισή μέρα στη ζωή του
η δουλειά ήταν να είναι παράστο, να είναι η σαπιοκυλιά, είτε την άπλωνε στη Βουλή, είτε την άπλωνε στα Γιόντ, στην πραγματικότητα παρέμενε σκεμπέ. Λοιπόν, και υπάρχει το ερώτημα, ποιος πληρώνει τόσα γραφεία, περιοδίες, εκδηλώσεις, τηλεοπτική κάλυψη, καμπάνιες κτλ. Χρηματοδοτούμενο κόμμα ιδιωτικής χρήσης, εδώ το απαντάει το Πασόκ και καλά το κάνουν και τον ταπώνουν. Αυτά για τον... βέβαια να πω ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα στη χώρα μας, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο χρηματοδότησης. Όλοι ζουν με μαύρες σακούλες, από το ΚΚΕ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή, κανείς δεν σώνεται, είναι όλοι με ξένα συμφέροντα. Δηλαδή, μπορεί να φανταστείτε ό,τι χειρότερο σε σενάριο, ξέρω, συμμαχία Epstein, πολεμοκάπηλοι, ξέρω, Εβραίοι για τον Γκούλη, εννοείται, Mossad, όλοι αυτοί έχουν ρίξει χρήματα για να βγαίνουν πολιτικοί στη χώρα. Να είστε σίγουροι, δεν υπάρχει πλαίσιο, κανείς δεν έχει υιοθετήσει. Κανείς δεν έχει υιοθετήσει πλαίσιο, το επαναλαμβάνω, για χρηματοδότηση των κομμάτων, γιατί ξέρουν ότι αν σταματήσει το μαύρο χρήμα με τις σακούλες σκουπιδιών, θα σταματήσουν τα σκουπίδια που κυβερνούν τη χώρα να γίνονται πολιτικοί και πρωθυπουργοί και υπουργοί, ειδικά το Υπουργικό Συμβούλιο των ΙΝ. Μιλάμε για τεράστια αποχέτευση. Λοιπόν, χιτά, είπαμε ότι πρέπει να είμαι ευγενικός. Λοιπόν, θέλω να δούμε κατευθείαν το θέμα το οποίο έχω βάλει στη μαρκίζα σήμερα, για να το αναλύσουμε λίγο περαιτέρω. Το είπα χτες, αλλά έχουν προκύψει κάποια θέματα που θέλω να τα διασαφηνίσουμε εδώ. Θυμίζω ότι το ερώτημα είναι για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή είδαμε αυτή την εικόνα στην Θέουτα και στη Μελίγια, στους δύο θύλακες των Ισπανών στην Βόρεια Αφρική. Το Μαρόκο διεκδικεί τις περιοχές αυτές. Θυμίζω ότι είναι πράγματι, σαν Έλληνες είμαστε κατά της αποικιοκρατίας, έχουν διαλύσει τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και τα κατάλοιπα, τα απόνερα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε και στην τρομοκρατική δράση μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αν δείτε τη συμφωνία των Αγγλογάλων, τη Sykes-Picot, πώς δημιούργησαν χώρες από το πουθενά, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία, και αν δείτε και τα σύνορα που είναι με ευθείες γραμμές, τις χάραξαν χωρίς να σέβονται τους λαούς, τις φυλές, τις θρησκείες κτλ., δημιουργώντας αυτό το χάλι το οποίο, και επίτηδες να ξέρετε, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, παντού, βάλανε μειονότητες να κυβερνούν, μειοψηφίες να κυβερνούν πλειοψηφίες, για να μπορούν να έχουν πάντα τον πάνω χέρι, γιατί τους χρειάζονταν οι μειονοτικοί ηγέτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, βάλανε Σουνίτη, ο Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, να κυβερνάει την πλειοψηφία των Σιητών. Βάλανε Σιίτη στην Συρία, τους Άσαντ, να κυβερνούν στην πλειοψηφία των Σουνιτών. Και έτσι πάντα χρειαζόταν, ο μειονοτικός ηγέτης χρειαζόταν την παρέμβαση του ξένου, για να μπορεί ο ξένος να συμμετέχει, να παραμένει μπότα του στην περιοχή, και μετά το τέλος της αποικιοκρατικής εποχής είναι αυτό που λέμε νεοαπικιοκρατία ή μεταπικιοκρατία. Δύο διαφορετικές έννοιες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο βιώνουμε, το καταγγέλουμε εννοείται σαν Έλληνες, διότι είμαστε και εμείς θύματα της αποικιοκρατικής πολιτικής των Βρωμότουρκων. Και βέβαια, αντίστοιχα, οι Ισπανοί από τις μεγαλύτερες, τις πιο χυδαίες δυνάμεις κατέστρεψαν χώρες και λαούς και ολόκληρα φύλλα, ειδικά στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, άρα. Οι ίδιοι έχουν δίκιο όταν μιλούν για το Γιβραλτάρ να πνίξουν τους Άγγλους ο εχθρός στη θάλασσα, να φύγουν από την περιοχή τους. Αντίστοιχα, και οι ίδιοι δεν έχουν κάνει ένα απολύτως ρόλο και λόγο στη Βόρεια Αφρική. Βέβαια, να θυμίσω ότι η Βόρειος Αφρική επεκτάθηκε με τους Μούρους για 7 αιώνες. Είχαν βρεθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο οι Άραβες, στην τζιχαντιστική γιαταγανιστική θρησκεία. Κατέσφαζαν, βίαζαν, σκότωναν. Άρα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερο το διάστημα της κατοχής των εδαφών στη Βόρεια Αφρική από ότι είναι της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους Αλάχους Ναγκμπάρ, τους τυφλούς αυτούς βαρβαροφωνιάδες. Άρα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ιστορική εδώ ισορροπία. Είναι εις βάρος των Μαροκινών για να μιλούν οι σφαγείς εκεί. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα το οποίο ήθελα να το θέσω, να το βγάλω από τη μία εκτός κουβέντας, να το θέξω, μάλλον να σας προβληματίσει και λίγο. Γιατί το βάλαμε και στην εικόνα εδώ τη βασική. Υπάρχουν τρεις δυνάμεις στην πραγματικότητα, οι οποίες είναι πίσω από αυτό το οποίο βιώνουμε στη Δύση. Αυτές οι προσπάθειες εδώ να καταστραφούν τα σύνορά μας, να καταστραφεί η συνοχή, ο πολιτισμός, ο οποίος αποκαλείται δυτικός, στην πραγματικότητα είναι ελληνικός. Κάποιοι το λένε ρωμαϊκό, βάζουν και το Φερετζέ. Ο ρωμαϊκός είναι μια αντιγραφή του ελληνικού πολιτισμού. Ένας ελληνικός πολιτισμός, λοιπόν, ο οποίος στηρίζει τη Δύση, μάλλον βέβαια βλέπουμε τώρα το κακέκτυπο αυτού, αλλά αυτό το οποίο έχει να κάνει με ελευθερία, κακά τα ψέματα, είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από ό,τι ζουν στο Ιράν ή από ό,τι ζουν στο Μαρόκο, νομίζω το καταλαβαίνετε, αλλά εδώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα,
Και υπάρχουν τρεις δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις που είναι πίσω από αυτήν την παντολεθρία που επαπειλείται. Όχι μόνο, ναι, στο δυτικό κόσμο εν γέννη θα έλεγα, και στην Ελλάδα βέβαια. Λοιπόν, οι δυνάμεις αυτές είναι τρεις. Πρώτον, είναι πράγματι ότι το Ισλάμ είναι ένα επεκτατικό, μια επεκτατική θρησκεία. Έχουν μια DNA-ική έτσι, προσπάθεια, μάλλον τάση κάποιοι να επεκταθούν, να σφάξουν, να βιάσουν, να σκοτώσουν λευκούς, να βιάσουν λευκές, να επηρεάσουν με το DNA τους, να μπουν μέσα με βιασμούς, να μολύνουν, να κάνουν. Αυτό είναι μια, ειλικρινά το βλέπω στην τζιχαντιστική σουνιτική τρομοκρατία, είναι μια πραγματική τάση. Δεν είναι κάτι αφηρημένο, το βλέπουμε και σε τζιχαντιστική ιδεολογία, σε τζιχαντιστική ρητορική, σε τζαμιά, τεμένη δηλαδή τα πένε τζιχαντιστικής νοοτροπίας. Υπάρχει αυτό, γι' αυτό και βλέπουμε το ασύμβατο στην πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων όταν έρχονται στην Ευρώπη, δημιουργούνται, περιθωριοποιούνται, δημιουργούνται γκέτο και δεν μπορούν ποτέ στην πραγματικότητα να ενταχθούν. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο. Η Ισπανία θα σας πω ότι έχει προσπαθήσει να συμπεριλάβει ανθρώπους στο εργατικό δυναμικό της πριν το Σάντσεθ, που είναι ένας Τσίπρας, μια τασία, ένας τασούλας. Με την έννοια της Τασίας, θυμάστε την άλλη πολύ. Και πού πάνε οι πρόσφυγες. Υπάρχουν μετανάστες, δηλαδή, όταν έρχονται στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε. Χάνονται. Τους χάνουμε. Φεύγουνε. Υπουργός τώρα, δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν η γυναίκα, κυκλοφορούσε με κάτι πεδαράδες συνοδηγούσαν δεξιά-αριστερά για να μας φέρνει τους πεδαράδες σε πιο σκούρο χρώμα στο κέντρο της πρωτεύουσας και να εξαφανίζονται η Τασία. Δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα. Λοιπόν, ο αντίστοιχος Τασούλας ο Τσίπρας έκανε αυτές τις αθλειότητες. Και αντίστοιχος Τασούλας, Τασία Τασούλας της Ισπανίας είναι ο Σάντσεθ. Πριν από το Σάντσεθ θα πληροφορώ, προσπάθησαν να εντάξουν επιτυχώς πράγματι πολλούς Λατινοαμερικανούς οι Ισπανοί εργάτες. Γιατί όμως? Πρώτον, διότι έχουν κάποια πολιτιστικά πολλά κοινά, διότι είναι και η γλώσσα που τους συνδέει και η θρησκεία, είναι καθολικοί χριστιανοί, περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι. Και δεύτερον, οι άνθρωποι που πηγαίνουν δεν έχουν τα προβλήματα αυτά που έχουν οι περιοχές του Μαχρέμπ, της Ποσαχάρας Αφρικής που έρχονται τώρα, έρχονται από τη Θέουτα, στη Θέουτα και στη Μελίγια ή στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν έχουν πολέμους και τρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες βέβαια τις πληρώνουν και τις δημιουργούν οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι περιοχές αυτές είναι μολυσμένες. Άρα και δεν υπάρχει μόλυνση της τρομοκρατίας και ξαναλέω, οι λαοί δεν έχουν ούτε το Ισλάμ, ούτε άλλη γλώσσα. Έχουν ισπανική γλώσσα και καθολική θρησκεία, άρα είναι πολύ πιο βατή και συμβατή, αν θέλετε, να μπορέσουν να ενταχθούν και πράγματι έτσι επιτυχαίνει. Αυτό λέγεται στρατηγική. Αν είσαι μπάστα σκύλια, λε, δεν είσαι σκορπιοχώ, δηλαδή σύριζο μάγαζο, σύριζο καφενείο, γίνεται αυτό το οποίο δέτε στη Θέουτα. Απ' τη μία λοιπόν είναι το Ισλάμ, ξαλό, το οποίο δεν έχει σταματήσει να είναι επεκτατικό και το βλέπουμε και στην πλευρά της Τουρκίας, τι έγινε στα γεγονότα του Εύρου, που εκεί ευθύνεται το Κούλης και όχι ο Ερντογάν, αλλά αυτό είναι με άλλη υπόθεση. Ψάξτε να δείτε τι έγινε δύο μέρες, μια μέρα πριν τα γεγονότα στις Καστανιές, τι έκανε ο Κούλης στα νησιά και θα καταλάβετε γιατί μας χτύπησαν σε μια προσταθεροποιητική στιγμή για τη χώρα μας στον Εύρο στις Καστανιές. Εν πάση περιπτώσει, το Ισλάμ, το επεκτατικό Ισλάμ διαχρονικά απειλούσε την Ευρώπη και διαχρονικά ο Ελληνισμός αποτελούσε τον κυματοθράφτη του. Άτομα σαν τον Κούλη, κενά πουκάμισα, κενά σακάκια, τρύπιοι, Τσίπρες, χιλάδες δεξιά-αριστερά, δεν έχουν καμία ούτε συνέστηση γεωπολιτική ούτε που βρίσκονται. Είναι εξαγορασμένα πολιτικά σκουπίδια τα οποία εξυπηρετούν τις άλλες δυνάμεις που θα σας εξηγήσω. Η πρώτη λοιπόν είναι η δύναμη αυτή που σας είπα, του επεκτατικού Ισλάμ. Λοιπόν, η δεύτερη δύναμη εδώ που στηρίζει αυτές τις εξελίξεις είναι η σιωνιστική πρακτική. Λοιπόν, επειδή το άκουσα και στα σχόλια, το άκουσα και δεξιά-αριστερά ότι μπορεί να ήταν πίσω οι Εβραίοι από την περίπτωση αυτή και θα σας πω και κάποια σχετικές δηλώσεις και αντιδράσεις, οι Εβραίοι πανηγυρίζουν, να ξέρετε. Λένε μάλιστα ότι πρέπει να δοθεί πίσω στο Μαρόκο οι περιοχές αυτές, στηρίζουν πάρα πολύ εδώ την επέλαση αυτή. Πράγματι, εδώ η κυβέρνηση Σάντσεθ, επειδή έχουν τις δύο ληψίες, όχι επειδή είναι κανένας άξιος, επειδή έχει οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά άτομα τα οποία είναι αυτοπροσδιορίζοντας αριστερής ιδεολογίας, κομμουνιστές, είναι τρελαμένοι άνθρωποι. Ακόμα και αν τους πεις κάτι μπροστά στα μάτια τους, το οποίο διαφέρει από τη μία και μοναδική θεώρηση, το μία και μοναδικό φακό, τις παροπίδες που έχουν, δεν μπορούν να το αποδεχθούν. Γι' αυτό δεν αξίζει να συζητάς καν μαζί τους. Δεν μπορούν να αλλάξουν απόψη, είναι ταγμένοι στην ιδεολογία, είναι τυφλοσούρτες. Είναι πραγματικά θεότυφλοι πολιτικά και ιδεολογικά. Επειδή λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο, κάνει ό,τι περιμένει κανείς να κάνει για το Παλαιστινιακό.
Και σε αυτά τα πλαίσια έχουν τις διαφωνίες τους και με τον Τραμπ για τα, για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Σου λέει δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι. Αν και είχαν πίσω, αποφάσισαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει, κυρίως πονάει το θέμα με την Παλαιστίνη, αναγνώρισα μαζί με άλλους, τους Γάλλους κτλ. Αλλά ήταν ο πιο έτσι, αν θέλετε, φωνακλάς, κυρίως γιατί έχει, έχει τις δικές του έτσι, ομάδα Ρόζα κτλ. Σαλταρισμένοι, μπορεί να είναι, σωστές οι απόψεις για τους Εβραίους και τους Παλαιστίνους, στην πραγματικότητα είναι χάπατα, είναι καρκινώματα σε μυαλό αυτοί οι άνθρωποι που είναι και αντίστοιχοι στη χώρα μας. Απευθύνονταν λοιπόν στο ιστορικό του ακροατήριο, πολύ πιο ισχυρός σε αυτά που έλεγε κατά των γενοκτόνων σιώνων Ναζί, και προφανώς οι Εβραίοι, το λόμπι στην Αμερική, στην Ευρώπη και οι ίδιοι, το ίδιο στο Εβραϊστάν, κάναν τα πάντα εναντίον του. Άρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ας πω κάτι, δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό ο παράγοντας Χ. Είναι όλα μαζί. Αλλά δεν είναι ο ισχυρότερος παράγοντας οι Εβραίοι που είπαν στο Μαρόκο πάρε την εκδίκηση και χτύπα τους. Υπάρχουν και άλλα εδώ. Προσέγγισαν την Αλγερία. Η Αλγερία με το Μαρόκο είναι στρατηγική αντίπαλη. Προσέγγισαν τους Αλγερινούς οι Ισπανοί και σαν εκδίκηση το Μαρόκο έκανε στραβά μάτια. Και αυτό μπορεί να είναι μια γεωπολιτική εξέλιξη. Πολλά μπορεί να είναι. Ο Τραμπ με τον. Το Μαρόκο έχει μπει και στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή έχουν αναγνωρίσει τους Εβραίους. Άρα, ξεκάθαρα το Μαρόκο έχει την υποστήριξη των Εβραίων και των Αμερικανών. Εντάξει, είναι μια πιθανότητα εδώ να τον χτύπησαμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά όπως είπα και χθες, είναι πάρα πολλά τα υπόλοιπα. Ο ίδιος είναι διεφθαρμένος, θέλει να στρέψει τον κόσμο μακριά από τα σκάνδαλα και τα εγκλήματά του. Είναι κούλης, αλλά με καλύτερη δικαστική εξουσία στη χώρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπως επίσης, επειδή είπα για την δικαστική εξουσία, θυμίζω ότι υπήρχε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που έλεγε ότι εάν κάποιος περνάει το φράχτη, μπορεί να τον διώχνετε με τη μία. Αν έρχεται από τη θάλασσα, δεν μπορεί να τον διώχνετε, πρέπει να τον παίρνετε μέσα, αν δεν είναι άσυλο, τον εξετάζετε για άσυλο. Άρα αυτή η απόφαση έγινε τον Ιούλιο, αυτή η απόφαση. Προφανώς και δημιούργησε τις προϋποθέσεις. Και σου λένε οι λαθροδιακινητές, να ευκαιρία μας. Άρα και αυτό παίζει, δεν είναι απλά. Αλλά ξεκάθαρα να ξέρετε, οι σιωνοναζί είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Θέλουν, στρέφουν το Ισλάμ κατά της Ευρώπης, για να, πρώτον, για να φύγει το Ισλάμ από την περιοχή τους και να μην τους απειλεί και να εκτονώνεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τρομοκρατικές επιθέσεις και να πανηγυρίζουν οι δαίμονες στο Τελαβίβ. Και αφετέρου, για να κρατούν, να μας υπενθυμίζουν τι εστί επεκτατικό Ισλάμ και το εργαλειοποιούν. Ξαναλέω, το φτιάχνουν, τις τρομοκρατικές οργανώσεις τις φτιάχνει Μοσάντ. Τις τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου ISIS τις έχει φτιάξει και χρηματοδοτήσει η Μοσάντ, όπως και τη Χαμάς. Το έχει ομολογήσει ο Νετανιάχου ότι έδωσε λεφτά στη Χαμάς. Άρα, εδώ αυτό ακριβώς κάνουν. Θα σας το δείξω, μάλλον δείτε εδώ. Από τη Jerusalem Post που είναι Ισραηλινή εφημερίδα. Λοιπόν, άρα δίνουν λεφτά, στηρίζουν τους τρομοκράτους φωνιάδες μας, τους κανίβαλους μουσουλμάνους να τους στρέψουν εναντίον μας, για να μην στηρίξουμε ποτέ το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ζουν ελεύθερα από τη γενοκτονία και τα εγκλήματα των αρχικανίβαλων που είναι οι Εβραίοι. Είναι πίσω από αυτό το οποίο βλέπετε στην Ευρώπη. Αν φοβάστε, τρομάζετε στις γειτονιές της Αθήνας, ξέρω εγώ, στην Αγίου Μελετίου κτλ. Εάν πάτε εκεί, στην Κυψέλη και σε άλλες περιοχές, στη Βικτόρια και δείτε την εικόνα αυτή και τρομάζετε, φταίνε σε μεγάλο βαθμό και οι Εβραίοι που είναι από πίσω. Έχει πλάκα, γιατί πολλοί από το λεγόμενο πατριωτικό χώρο που είναι όσο στόκοι είναι οι κομμουνιστές στη χώρα μας, που είναι αντίστοιχα, είναι ο πατριωτικός χώρος, τον συγχαίρομαι ίσως και περισσότερο. Τον πατριωτικό χώρο από τον αυτοποκαλούμενο αριστερό χώρο. Πολεμούν αυτή την κατάσταση στις γειτονιές και λένε δεν αντέχετε, έχουμε γίνει Ταλιμπάν, Τζιχάντ κτλ. Και ταυτόχρονα στηρίζουν το σιωνιστικό παιχνίδι που υποκινεί και δίνει χρήματα σε αυτούς, σε αυτά τα Μόγκολα. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι κομμάτι της ίδιας ομάδας αυτό το οποίο επιτίθεται. Δεν το συνειδητοποιούν ή μπορεί να το συνειδητοποιούν και να είναι σαν χρήσιμη λύθη ή εξαγορασμένη λύθη. Σε κάθε περίπτωση είναι πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι του puzzle. Το τρίτο κομμάτι του puzzle είναι η λεγόμενη αλληλέγγυη. Είναι αυτή η πολιτική ατζέντα, η πολιτική ορθότητα, η woke ατζέντα, κυριολεκτικά η στούκας. Οι άνθρωποι ήρθαν ανακατέβατοι να μας πούν ό,τι πιο ηλιθιότητα μπορεί να κατεβάσει στο ανθρώπινο μυαλό, ό,τι πιο σαλταρισμένο, τρελό, αούμπαλο, ξεκούμπαρδο, δηλαδή αχάμπαρι, μπάχαλι, ένα μπάχαλο κυριολεκτικό, ό,τι πιο ηλιθιότητα στον κύβο. Δεν υπάρχει άνθρωπος από αυτούς που μετέχουν σε αυτή την πολιτική ατζέντα που να μπορείς να τον ακούσεις και να τον πάρεις σοβαρά και να μην βάλεις τα γέλια. Μιλάμε για ηλαροτραγικές καταστάσεις, προκαλούν κλαυσίγελο. Βλέπεις δηλαδή μια ιδεολογία που είναι κατά της ανθρώπινης φύσης, ανθρώπινης λογικής, ανθρώπινης φύσης. Οι άνθρωποι είναι κομπλεξικοί, κλινικές περιπτώσεις.
Δείτε για παράδειγμα τη Δόμνα, πώς λέγεται αυτή, που έλεγε ότι είναι πυρηνική οικογένεια και εγώ κατέχομαι πυρηνική οικογένεια. Δεν ξέρω αν έχει επιβιώσει από κανένα πυρηνικό πείραμα και αποκαλείς πυρηνική οικογένεια την παραδοσιακή, την κανονική οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ψαλτάρει, έχουν βάλει μέσα ό,τι τρελό έχει ξεχυθεί από την Αμερική. Μιμούνται και επιθυκίζουν όλες τις παπάντζες που έχουν βγάλει στην πραγματικότητα οι υπεραλιστές και οι εργοστασιάρχες, αυτοί οι εγκληματίες καπιταλιστές, για να μας διχάζουν, να διχάζουν το πόπολο με ηλιθιότητα, με αυτές τις ηλίθιες ιδεολογίες, για να μην κινούμαστε εναντίον των ανθρώπων που μας κλέβουν ανοιχτά, βιομηχανίες πολέμου, βιομηχανίες πετρελαίου κτλ. Βάζουν εδώ τους χρήσιμους μπετόβλακες, περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι είναι δηλαδή όποιοι μετέχουν της πολιτικής woke ατζέντα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν στοιχειοδός που βρίσκονται στον πλανήτη. Τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και μιλούν για το πώς θα, αν θα φορέσουν το βρακί μπροστά ή πίσω. Λοιπόν, σας προωθώ ότι και αυτοί είναι κομμάτι του προβλήματος εδώ. Ο Σάντσεθ, ο Αλέξης κτλ. Και ο Κούλης. Αυτός δεν έκανε, δεν στήριζε, δεν έλεγε για πολυπολιτισμικότητα. Και ότι θέλουμε την Ελλάδα της πολυπολιτισμικότητας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι 100% κομμάτι του προβλήματος και δεν είναι τυχαίο καθόλου. Αφήστε τους αλληλέγγυους, τα χρήσιμα βλήτα στην κοινωνία που κάνουν παρελάσεις και στο Pride νομίζουν ότι υπερασπίζονται δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, αυτοί που είναι από πίσω, οι ΜΚΟ και οι υποστηρικτές τους, δηλαδή οι χορηγοί, οι άνθρωποι τύπου Soros, τύπου Bill Gates, τύπου State Department, τύπου USAID, το έχει ομολογήσει ο Tony Blinken, ο τέος υπουργός εξωτερικών, τον είπα, όταν έλεγε ότι δώσαμε λεφτά και πιέσαμε κυβερνήσεις όπως η Ελλάδα για να υιοθετήσουν την τεκνοθεσία. Το αυσαμοφιλόφιλα ζευγάρια. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις δυνάμεις, τους αλληλέγγυους, είναι, σας πληροφορώ, το State Department το Αμερικανικό, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Εβραίων και των Αμερικανών, και οι εργοστασιάρχες και οι υπεραλιστές, καπιταλιστές τύπου Σόρος, οι οποίοι πληρώνουν όχι μόνο τους αλληλέγγυους, τα χάπατα, πληρώνουν και τους ίδιους τους πολιτικούς οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα πράξη. Αυτές τις ιδεολογίες τραγέλαφος, τραγή και ελάφι, ένα υβρίδιο, έτσι, ένα μόρφωμα. Τρέλας και κακομούτσουνο. Άρα βλέπουμε εδώ, είναι όλο το παζλ αυτό το οποίο, γιατί το λέω αυτό, γιατί πράγματι ο Σάντσεθ ανήκει σε αυτή την τρίτη κατηγορία, όπως ανήκει και ο Αλέξης και ο Μητσοτάκης. Δείτε αυτό από τον Απρίλιο. Λοιπόν, εδώ λέει ότι η Ισπανία επικυρώνει, η κυβέρνηση του Σάντσεθ 14 Απριλίου 2026 φέτος, το σχέδιο να δώσει, να νομοποιήσει 500.000 παράνομους μετανάστες. Στην πραγματικότητα, εδώ λέει το BBC, γιατί είναι σε αυτό το ΜΜΕ οικοσύστημα των αλληλέγγυων, ότι δεν έχουν χαρτιά και καλά. Λοιπόν, πράγματι, όντως, όπως διαβάζει στον τίτλο, τους έδωσε, λέει, τη δυνατότητα για να μπουν στην εργασία, στην παραγωγή, και είναι, λέει, είχε πει ο Σάντσεθ τότε, και η απόφαση της κυβέρνησής μας είναι, λέει, και μια δίκαιη πράξη και είναι και μια αναγκαιότητα για την Ισπανία. Μου θυμίζει την αναγκαιότητα του Κούλη να γίνουμε πολυπολιτισμικό Μαντρί. Εδώ ο αρχιτσοπάνης ο Σάντσεθ έγραψε μια επιστολή στους Ισπανούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σοσιάλας, γι' αυτό και έχει τέτοιες ευαισθησίες, και είπε ότι χρειάζεται η μαζική νομιμοποίηση εδώ για να αποδεχτούμε την πραγματικότητα του μισού εκατομμύριου ανθρώπων, οι οποίοι ήδη είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Να αποδεχτούμε την πραγματικότητα την οποία εσείς, ο συρφετός του κοινοβουλευτισμού, της ολιγαρχίας δηλαδή, δημιουργήσατε και επιβάλλατε στο λαό της Ισπανίας. Παράλληλα, στο απέναντι Μαντρί, η συντηρητική, το κόμμα του Κούλη το αντίστοιχο, το κόμμα του λαού στην Ισπανία, είπαν ότι θα προσπαθήσουμε να τον μπλοκάρουμε το νομοσχέδιο αυτό, διότι επιβραβεύει την παρόν μετανάστευση και θα δώσει κίνητρα και σε άλλους να έρθουν. Ακριβώς ότι έγινε με τον Τζίπρα, ο οποίος είπε ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα κτλ. Και όταν ανοίξει τα ψάρια του, είπε ο αρχιεροφός, το λαγοκέφαλο, ο σιριζοκέφαλος. Λοιπόν, η ιδέα ήταν. Και δώσανε μια δυνατότητα στους παρόμοιους μετανάστες, μια άδεια παραμονής ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ΕΣΑΗ για πάντα, για όλους τους παρόμοιους μετανάστες, τους 500.000 που επέλεξε ο Σάντσεθ. Πρέπει, λέει, ποιοι ήταν αυτοί οι 500.000, έπρεπε να τουλάχιστον να μένουν 5 μήνες στην Ισπανία και να έχουν καθαρό ποινικό μητρό. Δηλαδή, σου λέει, αν για 5 μήνες δεν σκοτώνεις, δεν έχεις κεφάλι, μπορείς στον έκτο, 5 μήνες και μια μέρα, αφού πάρεις την άδεια παραμονής, μπορείς να κάνεις τη θέση κάζο και μετά πρέπει να σε βρούμε για να σε διώξουμε. Άρα, και μάλιστα οι αιτήσεις ξεκίνησαν 16 Απριλίου μέχρι τέλη Ιουνίου. Άρα, τέλη Ιουνίου μπορούσε να συνεπιβάλλει στα χαρτιά σου. Δηλαδή, είναι τωρινό το μέτρο στην πραγματικότητα αυτό τη νομιμοποίηση, μαζική νομιμοποίηση παρόμοιων μεταναστών.
Επίσης είπε ο Σάντσεθ ότι οι μετανάστες βοηθούν να οικοδομήσουμε μια πλούσια ανοιχτή και ανοιχτή, ανοιχτή και διαφορετική, ανοιχτότητα και διαφορετικότητα και αλληλιθιότητα, Ισπανία, την οποία, ναι, την Ισπανία, η οποία είμαστε, λέει, ανοιχτή και διαφορετική, αλλά και αυτή την ανοιχτή Ισπανία, την τρύπια, την οποία θέλουμε να γίνουμε. Είπε επίσης ότι οι μετανάστες είναι υποχρεωτικά αναγκαίοι για να διατηρηθεί η οικονομία και οι δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα, διότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει, έχουν δημογραφικό πρόβλημα, γύρανση του πληθυσμού. Ξαναλέω, αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα δημιούργησαν οι ίδιοι πολιτικοί της ολιγαρχίας, του κοινοβουλευτισμού, οι οποίοι πάνε να τα λύσουν με την παρόνα μετανάστευση και δει την τζιχαντιστική. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι, είναι τζιχαντιστική μετανάστευση. Όλοι αυτοί που είδατε, 99% νέοι και δυναμικοί και πτσιρικάδες, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι, λέει, η σωστή δράση για ένα έθνος το οποίο στο παρελθόν έβλεπε, λέει, τους δικούς του πολίτες να μεταναστεύουν για να βρουν καλύτερες εργασίες, και καλά είμαστε όλοι μετανάστες. Ο Ισπανός, ο οποίος πήγε δεν ξέρω πού να μεταναστεύσει, να δουλέψει στην Αμερική, ας πούμε, συγκρίνεται με τον τζιγαντιστή, ο οποίος έχει έρθει, δεν θέλει να ενταχθεί, θέλει να επιβάλλει τη σαρία, τις ιδεολογίες, οι οποίες είναι ασύμβατος. Έχει μεγαλώσει πολιτικοθρησκευτικά, είναι ασύμβατος. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία υποστήριξε το Σάντσεθ και την προσπάθεια αυτή. Ποιος ξέρει, και αυτοί θέλανε να. Μάλλον θέλανε νέο αίμα, και αυτοί, εννοείται. Οι Καθολικοί στην Ισπανία το στηρίξανε, την πάρουν μετανάστευση, την τζίχαντο μετανάστευση. Και να πω ότι και οι σοσιαλιστές επί Σάντσεθ τώρα και στο παρελθόν, και το κόμμα των συντηρητικών, στο παρελθόν δίναν τέτοιου τύπου αμνηστίες, μπάστε σκύλια λέστε. Για παράδειγμα, το 2005 το είχαν κάνει. Πάλι τότε ήταν σοσιάλες, 577.000 δόθηκε να τότε να μείνουν, αλλά το έχουν κάνει, ξαναλέω, και οι συντηρητικοί. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί τη μία περίπτωση από την άλλη. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις εδώ, διότι έχουμε, υποτίθεται τελείωσε το θέμα, υποτίθεται, μακάρι να τελείωσε το θέμα και να έχει λυθεί. Λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντες Μαρλάσκα, είπε ότι 60.000 μπήκανε και ότι 67 σκοτώθηκαν άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς με όλες αυτές τις εξελίξεις, είτε επειδή έχουμε τους αλληλέγγυους που νομιμοποιούν τύπου Σάντσεθ, είτε το ένα κομμάτι του παζλ, είτε επειδή έχουμε τους σιωνοναζί, οι οποίοι σε συνεργασία με το Μαρόκο και την Αμερική για να καταδικάσουν την Ισπανία που πολέμησε τη γενοκτονία τους, οπλοποίησαν, εργαλειοποίησαν τα ρεύματα αυτά. Δεν είναι τυχαίο τώρα 60.000 άνθρωποι να πάνε. Κάποιος τους είπε ελάτε, κάποιος τους έβαλε σε λεωφορεία, όπως έκανε ο Ερντογάν το 22. Είτε επειδή οι ίδιοι οι τζιχαντιστές μια χαρά θέλουν να επεκταθούν. Ξαναλέω, DNA-κοί είναι η ορμή που έχουν, η δυναμική αυτή τους τραβάει. Λοιπόν, ξαναλέω ότι έχουμε 67 νεκρούς, 60.000 άτομα τα οποία μπήκανε. Και υποστηρίζει τώρα υποστηρίζουν εδώ του Σάντσεθ ότι τους διώξαμε όλους, φύγαν όλοι πίσω. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει. Αλλά για παράδειγμα, ακούστε εδώ δηλώσεις. Εντάξει, υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα. Λέει ένας άνθρωπος εδώ, Μαροκινός, ότι η μετανάστευση για μας είναι για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Δεχθήκαμε να επιχειρήσουμε την μετάβαση αυτή, να διασχίσουμε τα σύνορα και εμπιστευόμαστε στον Αλλάχ. Παντού είναι ο Θεός. Αυτό το ειλικρινά δεν είναι να πιστεύεις απλά. Είναι ότι είναι αυτό το πολιτικοθρησκευτικό. Δηλαδή είναι πάνω από τους νόμους, για παράδειγμα, το θεϊκό δίκαιο. Αν σου πει κάποιος σφάξε για την τιμή σου, επειδή το λέει ο Αλλάχ, σφάζεις, δεν δέχεσαι τους νόμους. Είναι ασύμβατοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να. Δηλαδή πρέπει να είναι άτομα που θα κάνουν υπέρβαση. Και εδώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν κάνουν υπέρβαση. Δεν μπορούν να κάνουν υπέρβαση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναλέω, οι αξιωματούχοι του Σάντσεθ δεν θα φύγουν όλοι πίσω και ότι τους επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν ισχύει. Κρατήστε ένα προβληματισμό εδώ. Θυμίζω ότι ανέβηκε κατά 75% πληθυσμός της Θέουτας με αυτόν τον ντου που κάνανε. Για να δούμε πώς αντέδρασαν οι διεθνείς πρωτεύουσες, οι πρωτεύουσες του κόσμου και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες, όπως είναι το Τελ Αβίβ, διότι σας το ανέφερα. Είπανε, λοιπόν, καταρχάς είπε ότι δεν θέλουν να κηρύξουν κατάσταση κατά του ανάγκης, λέει ο Σάντσεθ, γιατί είναι χουντικό μέτρο. Δεν σκάμε πλάκα. Δεν κήρυξε κατά του ανάγκης. Δεν καλύπτει, λέει, κρίσης για μετανάστευση.
σου λέει δεν μπορεί να είναι μεταναστευτική κρίση, να είναι εθνική ανάγκη, μην τη βαφτίσουμε, γιατί κρατάνε αυτό το αλληλέγγυο, αυτό της γουοκύλας, ότι δεν μπορεί να είναι εθνική κρίση και εθνική ανάγκη ή μια κρίση μεταναστευτική, όπως έλεγε ο Τσίπρας. Λοιπόν, πήγε στη Θέουτα χθες, τον καθίβριζαν εκεί οι πολίτες, καλά το κάνανε, προσβολές και βρυσίδια από άκρη σ' άκρη και λίγα του είπανε τη χαβούζα, και ότι είναι, να δούμε πώς τον διαχειρίστηκαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας είπα χθες ότι η Μελώνη είπε πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας, η Γαλλία επίσης είπε θα έχουμε πιο σκληρούς ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, η Μελώνη είπε πρέπει να διώξουμε και από τη Σέγγεν τους Ισπανούς, οι Φιλανδοί επίσης συμφώνησαν, υπουργός Ιστορικών Μάρι Ραρτάνεν είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Μελώνη. Οι Δανείοι εδώ συμφώνησαν. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν, που είναι σοσιαλίστρια ίδια, είπε ότι πρέπει να σκεφτούμε όλες τις επιλογές μας και, για παράδειγμα, να διακόψουμε τη συνθήκη Σέγγεν, να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε δηλαδή χωρίς βίζες μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, είπε ότι σκέφτομαι να βάλω περιορισμούς στα σύνορά μου, διότι καταλαβαίνετε. Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπης, είπε ότι πρέπει να διώξουμε τους Ισπανούς προσωρινά από την ομάδα των κρατών της Σέγγεν. Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος του Κούλη, οι αρχικούλες στην Ευρωπαϊκή Βουλή, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, είπε ότι είναι τραγική κατάσταση αυτή και ότι αυτό, λέει, προκλήθηκε από την Ισπανία, η οποία κάλεσε σε την προσπάθεια αυτή που σας έδειξα πριν από το BBC, μαζική νομιμοποίηση της παράνομης μετανάστευσης. Άρα, να λοιπόν, και από τους συστημικούς Ευρωπαίους. Αντίστοιχα, είχαμε αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Είπαν ότι είναι αποτέλεσμα αυτό της πολιτικής των Ισπανών και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι είναι καταστροφή αυτό το οποίο γίνεται. Φαίνεται σαν μια εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ο Elon Musk, ψηλοαστιευόμενος black humor, μίλησε, έκανε αντιπαραλληλισμό με ζόμπι τα οποία σπάνε φράχτες και εισβάλλουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφαλείας των Αμερικανών, είπε ότι εάν η Ισπανία είχαν τον ίδιο, είχαν ένα πρόεδρο τύπου Τραμπ, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, και έχουν δίκιο εδώ. Πράγματι δεν συνέβαινε κάτι. Σας εξήγησα γιατί ο Σάντσεθ είναι το πρόβλημα και μην τα ρίχνουμε όλα στους Εβραίους. Είναι κομμάτι του παζλ, τα τρία κομμάτια τα οποία σας είπα, είναι και τα τρία. Ο Κιρίλ Δημητρίεφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, σύμβουλος, είπε ότι μοιάζει, λέει, αυτή η εικόνα με την καταστροφή της Ρώμης το 410 μετά Χριστό εδώ, και αυτή η βιβλική καταστροφική πολιτική την οποία την εξίσωσε με την καταστροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγγλίας, και είπε ότι υπάρχουν πολλά κόμματα εδώ, τα αλληλέγγυα κόμματα, τα οποία στηρίζουν την παράνομη μετανάστευση και στηρίζονται, προσέξτε, πολύ εύστοχο το σχόλιο του κ. Δημητρίεφ, στηρίζονται στα παιδιά των μεταναστών, στους απογόνους, οι οποίοι μετέπειτα θα πληρώσουν το τίμημα και θα στηρίξουν, θα ψηφίσουν αυτά τα βρωμοκόμματα από κόμματα τους αλληλέγγυους. Δηλαδή, σιριζοκομμουνιστό, όχι τι. Οι Εβραίοι, οι οποίοι πανηγυρίζουν αυτή την μαζική εισβολή, γιατί ξανά λένε κομμάτι, το τριολέ εδώ πίσω από το πρόβλημα, το υποκινούν και χαίρονται και το στηρίζουν. Λοιπόν, είπαν για παράδειγμα ότι αυτό το οποίο έγινε, λέει, στη Θεούτα ήταν θεϊκή τιμωρία για την Ισπανία. Ποιανού Θεού, Θεού ή σε αυτό που πιστεύετε εσείς. Και επίσημα δεν λένε ότι στηρίζουμε το Μαρόκο να πάρει πίσω τη Θεούτα και τη Μελίγια, αλλά ξαναλέω, έχουν στηρίξει τις σχέσεις τους με τους Μαροκινούς από το 20 που μπήκαν στο Συμφωνίο του Αβραάμ οι Μαροκινοί. Ο γιος του Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο Γιαΐρ, ακούω όνομα της, είπε ότι είχε υπονοήσει το 19 ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ΜΚΟ στην Ισπανία, οι οποίες θα καλούσαν την Ισπανία να παραδώσει τη Θεούτα και τη Μελίγια. Δηλαδή, υπενήχθηκε εδώ ο Γιαΐρ Νετανιάχου ότι η Μοσάδ, το κράτος, το βρωμοκαθεστώς των Εβραίων, χρηματοδοτεί τέτοιες ΜΚΟ και στη χώρα μας σίγουρα, το βγάλαν τον Κούλι οι Εβραίοι. Αντίστοιχα, να δώσει λεφτά για να λένε στην Ισπανία: δώστε τα πίσω αυτά, ξεπουλήστε τα. Ότι είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί που είναι υπέρ της δικαιοσύνης, οι αριστεριστές δηλαδή, είναι χρηματοδοτούμενοι από τη Μοσάδ, σκουπίδια του πολέμου, χρηματοδοτούμενοι από τους Ιωναναζί, τους οποίους υποτίθεται ότι πολεμούν, αλλά τα παίρνουν μια χαρά για να χτυπούν τα δικά τους κράτη. Επίσης έγραψαν ένα άρθρο στην Ynet, που είναι μια φασιστοσελίδα των Εβραίων. Μαροκινός δημοσιογράφος τον φιλοξένησαν εκεί, Αμινέι Αγιούμπ, γυναίκα, η οποία είπε ότι πρέπει το Ισραήλ να βοηθήσει το Μαρόκο να ανακάμψει, να ανακτήσει τη Θεούτα και τη Μελίγια, έτσι ώστε να τιμωρήσουν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι
ένα κράτος του ΝΑΤΟ το οποίο προκαλεί προβλήματα στην Ατλαντική Συμμαχία και να αποκτήσουν μια στρατιωτική παρουσία στα στενά του Γιβραλτάρ. Δηλαδή να γίνει τράμπα, να πληρώσει ο Νετανιάχου τους χρήσιμους ηλίτους προδότες, τους αχάμπαρους, δεν ξέρω, τους αλληλέγγυους μέσα στην Ισπανία για να πιστεί η κοινωνία να παραδώσουν τις περιοχές αυτές, για να τιμωρηθεί η Ισπανία στα μάτια των Αμερικανών και αποκτήσουν οι Αμερικανοί μια βάση στο Γιβραλτάρ. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι σας το έτσι εξήγησα όλη την εικόνα, σας την περιέγραψα. Δεν πρόλαβα να πω για τα άλλα που ήθελα να πω στην Μέση Ανατολή. Είναι πολλά και στην Ουκρανία θα επανέλθω αύριο, αλλά νομίζω ότι άξιζε να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά αυτό το θέμα, να το καταλάβουμε. Τις τρεις δυνάμεις, οι οποίες απειλούν και την πατρίδα μας, και οι τρεις δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το κανάλι αυτό στρέφεται και κατά της υπεραλληστικής Τουρκίας, που είναι η τζιγαντιστική ισλαμιστική εκδοχή, η βερσιόν αυτής της απειλής, και εναντίον των σιωνοναζιστικών καθαρμάτων που θέλουν αυτή την απειλή να την στρέφουν κατά της Ευρώπης και βέβαια κατά των αλληλέγγυων συχαμάτων, τα συστημικά κόμματα, το λεγόμενο συνταγματικό τόξο, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., που είναι αυτοί που μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, για πυρηνικές οικογένειες, για ραδιενεργά μυαλά, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα αυτοί που θέλουν να μας αφανίσουν ως έθνος και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα και ως ανθρώπους. Αυτά, φίλες και φίλοι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνονται όλα αυτά, τη δική σας άποψη, τη δική σας ερμηνεία. Αν σας άρεσε, κάντε μου αρέσει, πατήστε το μου αρέσει, κάντε μια εγγραφή. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να ξέρετε ότι το 75% των ανθρώπων που βλέπουν το κανάλι, σύμφωνα με τα στατιστικά, δεν έχουν κάνει εγγραφή. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάντε, θα μας βοηθήσετε πολύ και κοινοποιήστε το παραπάνω για να πάει παραπάνω το βίντεο. Και αν θέλετε ουσιαστικά να μας βοηθήσετε, μπορείτε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Έχουμε ένα ακόμα πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάστε το ChatGPT της OpenAI. Ήταν το πρώτο το οποίο ξέφυγε και άρχισε να χακάρει και να δημιουργεί προβλήματα σε άλλες εταιρείες. Τώρα και το Claude της Anthropic, όπως μας λέει η ίδια η Anthropic, χάκαρε τρεις οργανισμούς σε ένα πείραμα κυβερνοασφαλείας, όπως φαίνεται. Πράγματι λοιπόν εδώ μετά το OpenAI και η Anthropic χτύπησε 5 διαφορετικές εταιρείες, κλέψανε απαντήσεις γιατί ποτέ θα κάνανε μια προσπάθεια. Η Anthropic είπε στο ρομπότ, θέλουμε να εξετάσουμε να σε εξετάσουμε, και για να βρει τις απαντήσεις έφυγε από το ελεγχόμενο σημείο, βρήκε τρύπες, ξέφυγε. Μάλιστα όχι, το OpenAI ξέφυγε. Στην περίπτωση της Anthropic, στην πραγματικότητα το αφήσανε, κατά λάθος το αφήσανε τον τρόπο να φύγει. Δηλαδή εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, όχι μόνο ότι φεύγει μόνο από το ρομπότ, υπάρχει και ανθρώπινο λάθος που μπορεί να ξεφύγει. Αυτό είναι το μάθημα από την περίπτωση της Anthropic. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον. Όποιος είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ, είτε ανθρώπινο λάθος βλέπει Anthropic, είτε μπορεί μόνο του και ξεφεύγει το ρομπότ OpenAI, ξέφυγε, πήγε οπουδήποτε μπορεί να πάει, έκλεψε, μπορεί να κλέψει πυρηνικούς κωδικούς, να δημιουργήσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην υδροδότηση, σε οτιδήποτε. Φανταστείτε, μιλάμε για καταστροφή και επανελευθερία αν δεν ελεγχθεί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
5: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
6: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια, όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος, που είναι η τελευταία σήμερα της φετινής σεζόν. Στο παρελθόν, όχι πολλά χρόνια πριν, οι άνθρωποι τα καλοκαίρια παραθέριζαν. Δεν έκαναν διακοπές. Η διαφορά, αν το σκεφτείτε, είναι τεράστια. Η αδιφάγως καπιταλιστική αγορά μετέτρεψε τις πόλεις, τα χωριά, τα βουνά, τις θάλασσες, τα ιστορικά μνημεία και ολόκληρη τη φύση σε εμπόρευμα. Ουσιαστικά, καταστρέφοντάς τα. Βομβαρδισμός διαφημίσεων κάθε είδους. Από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκαλούν σε κάθε άνθρωπο την επιθυμία να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα για να καταναλώσει τοπία, υπηρεσίες και ανθρώπους στο όνομα ενός κατασκευασμένου από τις ίδιες τις διαφημίσεις ονείρου. Μια επιθυμία που στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξε ως τέτοια μέχρι πριν από 50 με 100 χρόνια. Το κακό ξεκινάει 50 χρόνια περίπου πριν. Στο παρελθόν, για εκατοντάδες, για χιλιάδες χρόνια, ταξίδευαν μόνο οι έμποροι, οι πολεμιστές, οι μοναχοί και οι αναζητητές. Θυμίζω τις περιπλανήσεις του Πλάτωνα, του Πυθαγόρα, στη λεκάνη της Μεσογείου και πολλών άλλων βεβαίως. Αυτοί όμως είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό και οι τρεις κατηγορίες που προανέφερα και δεν ήταν διακοπές ή ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα πλήρωναν ένα μεγάλο κόστος σε χρόνο και ταλαιπωρίες για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Στις μέρες μας και μάλιστα σε χώρες, σε μια χώρα όπως η δική μας, μια χώρα που αυτοεξαλείφεται, ο τουρισμός έχει γίνει βαριά βιομηχανία, βιάζοντας τις έννοιες και το βαριά και το βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια τη χώρα. Από πού και ως πού βαριά βιομηχανία. Για πολλούς δεν αποτελεί παρά μόνο μια κοντόφθαλμη διαδικασία μακρόχρονης καταστροφής της χώρας από κάθε άποψη στο όνομα του βραχυπρόθεσμου και εύκολου κέρδους. Θα με συγχωρήσετε γιατί θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του σημερινού μας καλεσμένου, το οποίο έχει τον τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική ανάπτυξη», με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, και αφορά στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, κάνοντας τις κατάλληλες διακρίσεις. Όμως, πριν συζητήσουμε τον καλεσμένο μας και παραθέσουμε τα στοιχεία για να στηρίξουν πιθανώς ότι ο τουρισμός δεν είναι ευλογία, να σας διαβάσω λίγο κάτι το οποίο το αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι τουλάχιστον της Αθήνας. Διαβάζω λοιπόν. Τα αποτελέσματα του υπερτουρισμού στην Αθήνα παρουσιάζονται ανάγλυφα σε ένα ρεπορτάζ της Ελευθερίας Τσαλίκη στον ενημερωτικό ιστότυπο News 24/7 στις 28 Ιουνίου του 2025 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Θέλω να πατήσω ένα κουμπί και να εξαφανίσω τους τουρίστες». Με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν 10 εκατομμύρια τουρίστες το 25 και πολύ περισσότερους το 26 που τρέχει τώρα, το κοινό αίσθημα των μόνιμων κατοίκων είναι πως νιώθουν πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για αυτούς σε αυτή την πόλη. Είμαστε ξένοι φίλοι και φίλες στην πόλη μας. Και δεν αφορά μόνο στην Αθήνα αυτό, έτσι. Τώρα συνεχίζω από το βιβλίο. Το ρεπορτάζ καταγράφει την αγανάκτηση των Αθηναίων όπως της 69χρονης Μαρίας, που κατοικεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία λέει πως δεν υπάρχει χώρος για το σώμα σου στην πόλη. Η καθυστέρηση λόγω του συνωστισμού πολλαπλασιάζει το χρόνο μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο, είτε για να επιστρέψεις στο σπίτι σου, είτε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για να βγάλεις δε βόλτα το σκύλο σου στην αεροπαγή του. Ήδη είναι αργά από τις 8 το πρωί, καθώς έχει γεμίσει με ουρές από τουρίστες που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη. Μικρή παρένθεση ότι αυτά τα βιώνει κάθε άνθρωπος που ζει στις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, στο Παγκράτη, στα Εξάρχεια, στο Μέτς, έτσι. Ξαφνικά βλέπεις, λέει, τους ανθρώπους, αυτούς τους τουρίστες, αυτές τις ορδές των τουριστών, σαν εχθρούς, έτσι. Συνεχίζω από το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γειτονιές χάνουν τον οικιστικό τους χαρακτήρα, μειώνονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες και οι μόνιμοι κάτοικοι γίνονται, χωρίς να το θέλουν, εχθρικοί με τους τουρίστες. Σε σημείο που σκέπτομαι, λέει η Μαρία, όταν βγαίνω και βλέπω ομάδες τουριστών που ουρλιάζουν γιατί κανείς δεν τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας, πόσο θα ήθελα να έχω ένα κουμπί για να τους εξαφανίσω. Υποθέτω πολλοί το έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα. Αντίστοιχα παράπονα εκφράζουν ο 34χρονος Ηλίας από την Πλάκα, που έχει καταρτήσει ειδικό πρόγραμμα για να μετακινηθεί έτσι ώστε να αποφύγει μέρη με τουριστικό συνωστισμό και να πάει, για παράδειγμα, σε ένα μεζεδοπολείο, επιλέγει τη Νέα Σμύρνη. Η 28χρονη Ελίνα, που μένει στα Εξάρχεια και αναγκάζεται καθημερινά να εγκαταλείπει τη γειτονιά της για να πιει καφέ σε μια άλλη συνοικία. Η 44χρονη Μαρία από την Κυψέλη, με τα αμέτρητα Airbnb, που η ζωή της έχει γίνει αβίωτη από το θόρυβο που κάνουν τα ροδάκια των βαλιτσών των τουριστών, ή ο Δημήτρης που ζει στο Κουκάκι, όπου η κάδη των απορριμμάτων είναι μόνιμα ξεχυλισμένη από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο, γιατί είναι πρακτικά επιβεβαιωμένο ότι ένας τουρίστας αφήνει πίσω του τουλάχιστον διπλάσια απορρίμματα από έναν ντόπιο και οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τη διαρκή απέκταση των τραπεζοκαθισμάτων. Φίλοι και φίλες, αυτή είναι μια εικόνα και περιγράφονται και αισθήματα, περιγράφονται και οι τρόποι που βιώνουν οι άνθρωποι την πόλη τους. Βεβαίως, όταν μετακινούνται οι υπουργοί, οι ξένοι καλεσμένοι, ο κύριος Μητσοτάκης, οι δρόμοι κλείνουν. Εμείς περιμένουμε για να περάσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και οι πομπές των επισήμων. Των επισήμων σε τι? Θα τα πούμε όμως σε μια άλλη συζήτηση. Αυτά λοιπόν είναι τα αισθήματα των Αθηναίων. Και για να δούμε τελικά, ο μαζικός τουρισμός είναι ευλογία ή είναι κατάρα? Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν με το σημερινό μας καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής οικονομίας, ο οποίος, όπως προανέφερα, εξέδωσε από τις εκδόσεις Κουκίδα το βιβλίο που σας είπα, δηλαδή με τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική αποανάπτυξη», γιατί αυτό το βιβλίο, παρότι μικρό, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις, μήπως καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα του υπερτουρισμού. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Χάρης Ναξάκης. Κύριε Ναξάκη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθατε στην πρόσκλησή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ναξάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι υπάρχει μία έννοια, η έννοια της προόδου μέσω της κυριαρχίας πάνω στη φύση. Η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη δύναμη εργαλειοτεχνικά θέλουν να επιβληθούν στη φύση. Αυτό, όπως το βιβλίο σας αναφέρετε, ήταν ένας συντελεστής του μαζικού τουρισμού από τη δεκαετία του 50 κλπ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο?
1: Βεβαίως. Κύριε Λαμπρόπουλε, για τους περισσότερους ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας, του τριτογενή τομέα παραγωγής, των λεγόμενων υπηρεσιών, και ο υπερτουρισμός αποτελεί απλώς μια ανισορροπία, θα λέγαμε μια μικρή εκτροπή από την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να ασκηθεί όμως μια ριζική κριτική στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, αυτό έχει δύο βασικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η κριτική στην ιδεολογία της πρόοδου, που εντοπίζει, όπως είπε ο Έντγκαρντ Μορέν, την ανθρώπινη αλήθεια μόνο στην ανιούσα κίνηση της ιστορίας. Η ιδεολογία της πρόοδου στηρίζεται σε μια απλή αρχή: το αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Τα κοινωνικά συστήματα εξελίσσονται από ένα αρχαϊκό βαθμό πολυπλοκότητας προς ένα πιο σύνθετο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε μέσω μιας γραμμικής πορείας από το καλό στο καλύτερο. Η δεύτερη ανθρωπολογική προϋπόθεση για να ασκήσουμε μια κριτική στον υπερτουρισμό είναι η οικοδόμηση ενός ανθρώπινου φαντασιακού που δεν θα έχει καταληφθεί από την παράλογη ιδέα ότι κάθε ανθρώπινη επιλογή καθοδηγείται από την οικονομική λογική, που ταυτίζει την απόλαυση με την ευτυχία, με την απεριόριστη δηλαδή κατανάλωση εμπορευμάτων. την λατρεία της οικονομικής μεγέθυνσης. Σύμφωνα με την φιλελεύθερη σκέψη, η επιθυμία και η απόλαυση είναι το κέντρο ενός ατομοκεντρικού κόσμου και όχι η αναζήτηση του κοινού καλού. Αρκεί οι άνθρωποι μέσω της αγοράς να καλύψουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους με εμπορεύματα. Στην περίπτωσή μας, αρκεί να δημιουργηθεί μια αγορά των επιθυμιών αναψυχής, έτσι ώστε ο ακόρεστος καταναλωτής να ικανοποιήσει τα εγωιστικά πάθη του μέσω του καταναλώνω, άρα υπάρχω. Όμως, αν πρόοδος είναι οι υπερτουριστικοποιημένες πόλεις και χωριά,

0: για την αναζήτηση της ευζοίας. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων, δηλαδή ενός μοντέλου λιτού τουρισμού που δεν θα καταστρέφει το φυσικό και ανθρωπογενές κεφάλαιο, είναι μια επίγουσα ανάγκη. Πρόοδος είναι η ομορφιά μιας πόλης, η ομορφιά μιας πόλης ή ενός χωριού, ο καθαρός υδροφόρος ορίζοντας και ο αέρας, τα καθαρά ποτάμια, τα υγιή οικοσυστήματα, η άγρια χλωρίδα και πανίδα, η πολιτιστική κληρονομιά, ό,τι δηλαδή είχαμε στο παρελθόν και η ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου και αν προκειμένου η τουριστικοποίηση καταστρέφει. Αυτή, θα μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, οπισθοδρομική πρόοδος, πρέπει αυτήν την οπισθοδρομική πρόοδο πρέπει να επαναφέρομαι ως πρόοδο του μέλλοντος. Διότι χωρίς την έξοδο από ένα φαύλο κύκλο απεριόριστης δημιουργίας νέων επιθυμιών αναψυχής, θα αναπαράγεται διαρκώς το αίσθημα της στέρησης και του ανικανοποίητου.
1: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, θέλω ένα σχόλιο από το φίλο μας το Βαγγέλη εδώ στο chat, ο οποίος λέει «Όπου δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει ούτε φαγητό». Φίλε Βαγγέλη, πριν απαντήσει ο κύριος Ναξάκης, αν θέλει να το σχολιάσει, φίλε Βαγγέλη, θέλω να σου πω εγώ ότι τουρισμός δεν υπήρχε πάντα και φαγητό υπήρχε σε πολλές περιόδους σε επάρκεια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, ξέρω όμως ότι στη δεκαετία του 60, και εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε, όμως στη δεκαετία του 60 δεν είχαμε τουρισμό. Τότε μόλις άρχιζε, αλλά η Ελλάδα έκανε τα μεγαλύτερα βήματα ανάπτυξης των τελευταίων 200 χρόνων, δηλαδή από όταν απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Συνεπώς νομίζω ότι η παρατήρησή σου δεν ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγαίνει το ψωμί χωρίς να καταστρέφεται η χώρα μας. Κύριε Ναξάκη, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε πριν συνεχίσουμε.
0: Στο συγκεκριμένο όχι, έτσι κι αλλιώς θα φανεί στην πορεία της συζήτησης, θα φανεί μια απάντηση, ωραία, θα προκύψει μια απάντηση για αυτή θα έλεγα την πολύ κοντόθαλμη αντίληψη.
1: Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την κολοσιαία ανάπτυξη, αν θέλετε, ή μάλλον πάμε όπως θέλετε εσείς, δεν θέλω να σας καθοδηγώ, εσείς καλύτερα πέστε μας.
0: Για να μιλήσουμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, καλό θα ήταν να δώσουμε σύντομα έναν ορισμό του τουριστικού φαινομένου, πώς αυτό εξελίχθηκε για να φτάσουμε στην εκτροπή του, θα λέγαμε, ως υπερτουρισμός. Όπως ξέρουμε, και αυτός είναι ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, τουρισμός είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την προσωρινή παραμονή του ατόμου εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του με σκοπό την αναψυχή και οι υποδομές που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών αναψυχής, για τις διακοπές δηλαδή. Μετά το τέλος του Δευτέρου, το είπατε και εσείς στην αρχή, ο τουρισμός είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, αναπτύχθηκε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. Λόγω της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων, της καθιέρωσης της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, της άδειας μεταποδοχών κτλ. Μέχρι τότε, τουρισμό έκαναν μόνο οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες. Ο μαζικός τουρισμός γεννήθηκε μετά το 50 σε ιστορικές παλιές πόλεις ως αστικός τουρισμός ή σε παραθαλάσσιες περιοχές και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε οικοτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, συνεδριακό, αγροτοτουρισμό, προσφάτως γαστρονομικό τουρισμό κλπ. Τα τελευταία δε χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπτύχθηκε και ο λεγόμενος τουρισμός της πλατφόρμας του Airbnb, που είναι η προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών για διακοπές μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και πελατών μέσω της ψηφιακής δικτύωσης. Σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, ο τουριστικός τομέας συμβάλλει με 11,73 δολάρια στο παγκόσμιο παραγόμενο προϊόν και προβλέπεται μέχρι το 2030 οι παγκόσμιες τουριστικές μετακινήσεις να εκτοξευτούν στο 1,8 δις τη στιγμή που ο τουριστικός τομέας δημιουργεί μία από τις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Όμως, το νόμισμα

0: κρίσμα έχει πάντα δύο πλευρές. Και μια πλευρά μπορεί να είναι αυτή η λαμπερή, την οποία πήγε να παρουσιάσει προηγούμενα ο φίλος που έκανε την παρέμβαση. Και η άλλη είναι η σκοτεινή πλευρά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρισμός μέχρι το 2050 θα έχει τραγικά δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, διότι θα αυξήσει κατά 154% την κατανάλωση ενέργειας, κατά 152% την κατανάλωση νερού, κατά 250% τα στερεά απόβλητα και κατά 130% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που οδηγεί ως γνωστό στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πότε όμως σε μια περιοχή, σε μια χώρα δημιουργείται το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού δημιουργείται όταν ο αριθμός των τουριστών υπερβαίνει τη φέρουσα τουριστική ικανότητα μιας περιοχής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως φέρουσα τουριστική ικανότητα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν ταυτόχρονα να επισκεφτούν ένα τουριστικό προορισμό χωρίς να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση του τουρίστα. Η φέρουσα τουριστική ικανότητα ενός τόπου σχετίζεται με τη θαλάσσια ρύπανση, με το συνωστισμό της πόλης και στα ιστορικά μνημεία, με το νερό, τα απορρίμματα, τη χωρητικότητα των ακτών κλπ. Πότε όμως το φαινόμενο του υπερτουρισμού, πότε δημιουργείται το φαινόμενο του υπερτουρισμού, έχουμε δηλαδή υπέρβαση της δυνατότητας ενός τόπου να δεχτεί άλλους τουρίστες? Εδώ έχουμε κάποιους δείχτες. Δείχτης μέτρησης του υπερτουρισμού μιας χώρας, μιας πόλης ή ακόμα και ενός χωριού είναι η σχέση μεταξύ τουριστών και μόνιμων κατοίκων. Όταν οι τουρίστες υπερβαίνουν τους μόνιμους κατοίκους, τότε η χώρα ή η πόλη εξαρτάται μονομερώς από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, είναι τουριστικά κορεσμένη, μετατρέπεται σε ένα πάροχο στην ουσία υπηρεσιών ύπνου και διασκέδασης. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι ένας τόπος θα υπερτουριστικοποιηθεί με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό? Ναι, μπορούμε, έχουμε κάποιους δείκτες που μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό, οι οποίοι είναι οι εξής, τις λέω γρήγορα. Πρώτος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήματα διαιρούμενος με το μόνιμο πληθυσμό. Δεύτερος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες με υψηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το σύνολο των διανυκτερεύσεων. Τρίτος, οι αεροπορικές αφήξεις δια του αριθμού των μόνιμων κατοίκων σε μια τουριστική περιοχή. Τέταρτος δείκτης, ο αριθμός των καταλημάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb, σε σχέση με τα κλασικά καταλήμματα και τους μόνιμους κατοίκους. Και πέμπτος, το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ ενός τουριστικού προορισμού.
1: Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που δεν ήξερα και το οποίο το έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο σας, και θα συνεχίσουμε αμέσως βέβαια μετά, ότι ο εγχώριος τουρισμός, κύριε Ναξάκη και φίλοι, έχει μειωθεί, οι Έλληνες δηλαδή, έχει μειωθεί η εγχώρια τουριστική, ας πούμε αυτή τη λέξη, απόλαυση από τους Έλληνες κατά 42% από το 2008 μέχρι το 2022. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι για τους Έλληνες. Είναι για το μαζικό τουρισμό, για τους tour operators, για όλους τους άλλους, εκτός από εμάς. Κύριε Ναξάκη, μου παρακαλώ, συνεχίστε εσείς.
0: Αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Άλλωστε, τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΕΤΕ, ο εισερχόμενος τουρισμός, οι μόνιμοι δηλαδή κάτοικοι ξένων χωρών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 24, έφτασαν τα 41 εκατομμύρια και εισπράξησαν, ήρθαν στα 30,2 δις ευρώ. Τα 30,2 δις ευρώ είναι η άμεση συνεισφορά του τουρισμού που προέρχεται από τη δαπάνη εισερχόμενων τουριστών, από τη δαπάνη τουριστών κουραζιέρας, από τη δαπάνη εταιριών κουραζιέρας, τις αερομεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές, και τις επενδύσεις.
1: Από αυτά που εκτός λέτε,
0: όμως από την άμεση... Ναι.
1: Όχι, παρακαλώ, ήθελα να πω ότι από αυτά που λέτε βγαίνει ότι όλοι κερδίζουν και εκτός από τους Έλληνες ουσιαστικά, εκτός αν μιλάμε και για τους μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που περνάνε σιγά σιγά στα χέρια ξένων, τα μεγάλα πλοία κρουαζιέρας.
0: Ναι, κερδίζει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι προφανές και θα φανεί, θα φανεί παρακάτω με τα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω. Εκτός από την άμεση συνεισφορά του τουρισμού, η οποία σημειωτέων αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ της χώρας, υπάρχει και η έμεση συνεισφορά σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κάθε ένα ευρώ, πρέπει να ξέρουμε το εξής, κάθε ένα ευρώ που δημιουργεί τουριστική δραστηριότητα προκαλεί μια πρόσθετη δραστηριότητα τουλάχιστον ενός ευρώ από άλλους κλάδους της οικονομίας. Εστίαση, οδικές και εναέριες μεταφορές, εμπόριο, ψυχαγωγία, ταξιδιωτικά γραφεία, συνέδρια, ενοικιάσεις αυτοκίνητο κλπ. Αν υπολογίσουμε τώρα την άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ που είναι 13% συν την έμεση συνεισφορά για την οποία αναφέρθηκα προηγούμενα που σχετίζεται με τους άλλους τομείς της οικονομίας, τότε φτάνουμε στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, το οποίο εξαρτάται στην ουσία από τον εισερχόμενο τουρισμό, μιας και οι Έλληνες δεν κάνουν τουρισμό. Όταν η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία μιας χώρας ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, αυτό σημαίνει ότι ένα στα 3 ευρώ που κερδίζει η ελληνική οικονομία παράγονται από τον τομέα του τουρισμού. Αν αυτό και μόνο, από μόνο αυτό το στοιχείο, δεν είναι ο ορισμός της μονοκαλλιέργειας, της μετατροπής της χώρας σε μια τουριστική αποικία, τότε τι είναι? Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι μόνο ότι οδηγεί σε μια χωροταξική και χρονική υπερσυγκέντρωση ατόμων σε έναν τόπο, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ντόπιων ή ότι εξαντλεί τα δημόσια αγαθά και αλλοιώνει το φυσικό τοπίο, αλλά ότι σταδιακά προσαρμόζει την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής στις ανάγκες του τουρισμού, μετατρέποντας έτσι τον τόπο σε τουριστική μονοκαλλιέργεια. Για να γίνει κατανοητή αυτή η αδιανόητη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, αρκεί να θυμίσουμε ότι το 1980 το ποσοστό του πρωτογενή τομέα παραγωγής της γεωργίας και της ξενοτροφίας στο ΑΕΠ ήταν 25% και της μεταποίησης της βιομηχανίας 15%. Και σήμερα είναι μόλις 4% της γεωργίας και 9% της βιομηχανίας. Όταν μόνο η άμεση συνεισφορά του τουρισμού είναι 13% μαζί με την έμεση 30%. Η μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία οδηγεί στην υποβάθμιση ή εγκατάλειψη κάθε άλλης μορφής παραγωγικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Αν, παραδείγματος χάρη, στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, που στηρίζονται κατά 60% στον τουρισμό, δεν έχουμε μονοκαλλιέργεια, τότε τι έχουμε? Μπορεί η Αθήνα να δέχεται ετησίως 6 με 7 εκατομμύρια ξένους τουρίστες και το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Βαρκελόνη πολλαπλάσιους από τα 7 εκατομμύρια που δέχεται η Αθήνα, αλλά η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει ένα δευτερογενή τομέα που συμμετέχει κατά 28% στο ΑΕΠ της χώρας. Καμία σχέση με το 9% που συμμετέχει στην Ελλάδα. Η γιγάντωση βέβαια του τουρισμού δεν αποτυπώνεται μόνο στα 41 εκατομμύρια φίξεων τουριστών και στο ότι παράγει το 30% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και στη μεγέντηση των τουριστικών υποδομών. Με βάση την στατιστική απογραφή του 23, η χώρα διαθέτει 887.000 κλίνες σε ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών, από 1 έως 5 αστέρων, και 435.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και 900.000 κλίνες σε Airbnb. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι το 85% των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα κατευθύνονται σε πέντε περιφέρειες: Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά. Στις πέντε αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 82% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό η συντριπτική πλειοψηφία, το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων, των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, των καταλυμάτων βραχυγόνιας μίσθωσης, της κίνησης των κρουαζιεροπλοίων, των υποδομών, λιμενικές και άλλες κλπ. Άρα στο ερώτημα αν ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή, η απάντηση είναι η εξής. Ο ατμός, για παράδειγμα, και ο ηλεκτρισμός ήταν ο πυρήνας της βιομηχανικής επανάστασης το 18ο αιώνα. Σήμερα ο πυρήνας της καινούριας επανάστασης είναι το ψηφιακό, η τεχνητή νοημοσύνη, τα άειλα εμπορεύματα κλπ. Είναι αστείο να λέμε ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την βαριά βιομηχανία μιας χώρας. Μόνο σε μια χώρα η οποία λειτουργεί παρασιτικά στον καταμερισμό της εργασίας και στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή, μπορεί να έχουμε μια τέτοια υπερδιόγκωση ενός τομέα, το 30% του παραγόμενου ΑΕΠ να είναι από τον τουρισμό. Μια τέτοια χώρα είναι μια χώρα η οποία ζει παρασιτικά και δεν ζει παραγωγικά.
1: Κύριε Ναξάκη, επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα στις μέρες μας έχουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό και από τον τουρισμό, είναι οι χώρες του κόλπου. Μια καμπή της ιστορίας, ένας πόλεμος, τις αποστερεί αυτές τις χώρες, είχαν βασικά το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες, αλλά αποστερεί αυτές τις χώρες από όλα εκείνα τα έσοδα, από όλες εκείνες τις επενδύσεις τις οποίες είχαν κάνει και στον τουρισμό, βεβαίως και στα μεγάλα data center. Να βλέπουμε δηλαδή ότι η εξάρτηση, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα τόσο τρομερά μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει το ΑΕΠ, ό,τι και αν δείχνει εν πάση περιπτώσει, είναι μάλλον καταστροφικό για τη χώρα που δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της. Παρακαλώ.
0: Προφανώς γνωρίζουμε ότι κάθε μονοκαλλιέργεια είναι μία λάθος επιλογή. Είναι προτιμότερο να έχεις πολλαπλές επιλογές παρά μόνο μία. Αν είσαι προσδεδεμένος μόνο προς μία κατεύθυνση, μία διεθνής κρίση, μία κρίση τύπου COVID, μία χρηματιστηριακή κρίση, ένας πόλεμος κλπ. Αν έχεις μία μονομερή κατεύθυνση που μπορεί να επηρεάσει το προϊόν αυτό, σε οδηγεί σε αδίέξοδο. Mm. Και να έρθω τώρα στο ερώτημα του φίλου που έκανε την παρατήρηση στην αρχή. Καλά θα πει κάποιος, ποιο είναι το πρόβλημα από την υπέρμετρη τουριστικοποίηση της χώρας? Χρήματα εισπράττει η Ελλάδα από τους ερχόμενους τουρίστες, κέρδη έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, δουλεύουν τα εστιατόρια, εργασία βρίσκουν οι ντόπιοι στον τουριστικό τομέα κλπ. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί γκρινιάζομαι για το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Ας πάρω το παράδειγμα της Κρήτης. Η Κρήτη έχει πληθυσμό 620.000 κατοίκους και υποδέχεται 7,5 εκατομμύρια τουρίστες. Mm. Οι δε επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν βάλει ως στόχο, λέει, το 2050 να υποδεχτούν 40 εκατομμύρια τουρίστες. Τα Χανιά μόνα τους υποδέχονται 4 εκατομμύρια τουρίστες και έχουν 400.000 ξενοδοχειακές κλίνες. Και προκύπτει το απλό ερώτημα. Τι θα γίνει με το νερό? Ας πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πού θα βρεθεί το νερό? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, να μην πει κανένας ότι μεροληπτούμε, ότι λέμε στοιχεία από μία πλευρά αντιπολιτευτική, ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων λένε ότι ενώ η κατανάλωση νερού ημερησίως ανά άτομο σε ένα νοικοκυριό είναι περίπου 150 λίτρα, στα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία που είναι η πρώτη Κρήτη σε όλη την Ελλάδα, η κατανάλωση ημερησίως νερού ανά άτομο είναι 500 λίτρα. Μπάνιο, τουαλέτες, πισίνες, νεροτσουλήθρες, πλήσιμο πιάτων, προετοιμασία, φαγητού κλπ. Πού θα βρεθεί τόσο νερό? Ήδη στη Βόρεια Κρήτη το αγροτικό αντρευτικό νερό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ξενοδοχείων και όχι για την άλευση της γης από τους αγρότες. Όταν η αναλογία τουριστών ανακάτοικο στο Ηράκλειο είναι 22 κάτοικοι 22 τουρίστες ανά έναν ντόπιο, πώς θα μετακινηθούν οι γηγενείς κάτοικοι στην πόλη, που θα πάνε τα σκουπίδια, ποιος θα πει διορθώσει τις υποδομές που καταπονούνται, τι κερδίζει η τοπική οικονομία της Κρήτης από τον τουρισμό εκτός από τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και τους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό. Πάρτε το παράδειγμα, θα σας πω το εξής, πάρτε το παράδειγμα του πρωινού και των άλλων γευμάτων σε ένα μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εισαγόμενα. Μέλι, βούτυρο, κρέας, τυρί, ολλανδέζικο κλπ. Διότι είναι χαμηλής ποιότητας και το μόνο που προσφέρουν είναι η αύξηση των κερδών των μεγάλων ξενοδόχων. Αν το πρωινό στα ξενοδοχεία της Κρήτης ήταν από ένα τοπικό κρητικό καλάδι προϊόντων, λάδι, ελιές, ανθότυρο, γραβιέρα, αβοκάντο, καπνιστά κρέατα και λουκάνικα, παξιμάδια, ξεροτίγανα, καλτσούνια κλπ., τότε θα είχαμε σύνδεση του τουρισμού
1: με την, τοπική
0: οικονομία, με την τοπική παραγωγή προϊόντων και θα υποφελούνταν οι Κρήτες παραγωγή και θα είχαν ένα κίνητρο να μείνουν στον πρωτογενή τομέα και να δουλέψουν. Εκφράζοντας την αγανάκτησή του σε αυτό που λέω τώρα, ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος στα Χανιά είπε: «Από όταν γεννήθηκα, ακούω ότι αν κατανάλωνε κάθε τουρίστας 100 γραμμάρια γραβιέρα, δεν θα έφτανε το τυρί για πουθενά αλλού. Μας λένε ότι όλα είναι θέμα κόστους. Αλλά τι να συγκρίνουμε, ένα τυρί Γκούντα Ολλανδίας που παράχθηκε σε ένα εργοστάσιο όπου 5 άτομα βγάζουν 300 τόνους την ημέρα, ή να εξετάσουμε ένα ποιοτικό παραδοσιακό χρητικό τυρί που παράχθηκε από γάλα ζώων ελευθέρας βοσκής».
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ας δούμε άλλο παράδειγμα. Τις επιπτώσεις μιας αλόγιστης τουριστικοποίησης μιας περιοχής. Είναι γνωστή η μελέτη του Δήμου Αθηναίων σε 14 γειτονιές της Αθήνας. Εξάρχεια, Κουκάκι, Μεταξυργείο, Ψηρή, Πλάκα κλπ. Όπου κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται κατά 50% η παραγωγή απορριμμάτων, η κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά 50%. Γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διαχείριση του όγκου των απορριμμάτων και οδηγεί σε ελλείψεις ενέργειας και νερού. Η δυσμενέστερη διεπίπτωση είναι η εκτείναξη της τιμής των ενοικίων. Στην περιοχή Μακρυγιάννη, με πυκνότητα διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 13.000 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.450 ευρώ. Στο δε Μοναστηράκι η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.700 ευρώ. Άλλο παράδειγμα, σε μια πρόσφατη ημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νησιά σε κίνδυνο», επισημάνθηκε ότι η υπέρμετρη τουριστικοποίηση των νησιών του Αιγαίου έχει οδηγήσει στο να χαθούν 140.000 στρέμματα δάσους, διότι οικοπεδοποιήθηκαν, έγιναν βίλες, NBRB, τσιμεντένιες επιφάνειες, δρόμοι κλπ, οδηγώντας ουσιαστικά στην εξαφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ίσως το βιβλίο θα μπορούσε να έχει, για το οποίο μιλάμε, θα μπορούσε να έχει έναν άλλο τίτλο. «Η τουριστική τραγωδία των κοινών αγαθών». Στην ουσία, ο τουρισμός οδηγεί σε μια τραγωδία, σε μια εξαφάνιση όλων αυτών που ορίζαμε ως κοινά αγαθά και σε μια ραγδαία ιδιωτικοποίηση του κόσμου όλου και του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου.
1: Ακριβώς.
0: Και προκύπτει βέβαια το ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις του υπερτουρισμού.
1: Θα θέλατε πριν φτάσουμε εκεί να σχολιάσουμε δύο ζητήματα τα οποία τα σχολιάζετε στο βιβλίο σας, το φαινόμενο της πλατφόρμας, το Airbnb, το Booking και όλα αυτές τις οι οποίες δώσαν μια τρομακτική μεγάλη όθηση στον τουρισμό. Αν θέλατε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς κερδοφορούν με αέρα κοπανιστό αυτές οι πλατφόρμες, κερδίζουν δισεκατομμύρια από το τίποτα στην ουσία, μια ιδεούλα την οποία την κάνανε, την εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο λοιπόν για το φαινόμενο του Airbnb και μετά για κάτι άλλο και προχωράμε αν θέλετε στις προτάσεις.
0: το πιο τραγικό με το φαινόμενο του Airbnb είναι το εξής, ότι τη δεκαετία, το 2010, εμφανίστηκε μία θεωρία, στην αρχή με καλές προθέσεις, η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού.
1: Άλλο πράγμα.
0: Η οικονομία του διαμοιρασμού ήταν μία αντίληψη συνεργατικής οικονομίας, πώς μπορούμε να κάνουμε από κοινού κάποια πράγματα και όχι με κύριο άξονα το κέρδος. Είναι τρομερό πώς ο καπιταλισμός κατάφερε, διότι αυτοί οι δύο νεαροί οι οποίοι ίδρυσαν την Airbnb, με αυτήν την ιδέα ξεκίνησαν. Ένα διαμέρισμα είχαν σε μια πόλη της Αμερικής και σκέφτηκαν γιατί την κουζίνα, το σαλόνι μάλλον, το hall, να μην το... στην αρχή φιλοξενούσαν κάποιους φίλους. Οικονομία του διαμοιρασμού. Στη συνέχεια σκέφτηκαν γιατί να τους φιλοξενούμε δωρεάν και να μην έναντι ενός ενοικίου μικρού στην αρχή νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα μέσα στο διαμέρισμα το οποίο νοικιάζανε. Ναι, το Airbnb αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του δόρατος, επειδή η ψηφιοποίηση του κόσμου δυστυχώς, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα, η ψηφιοποίηση του κόσμου είναι η ατμομηχανή του συστήματος. Το Airbnb δίνει δυστυχώς σε ορισμένους ανθρώπους ένα γρήγορο κέρδος μεγαλύτερο από την μακροχρόνια μίσθωση. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, ούτε από τις χείριαρχες πολιτικές δυνάμεις που είναι στην εξουσία, να βάλουν ένα φραγμό, γιατί στην ουσία πρόκειται για την εξαφάνιση της κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό. Η κατοικία, ακόμα και με τη μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης, έδινε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που πήγαινε σε μια περιοχή να βρει ένα σπίτι για να μείνει. Αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η δυνατότητα έχει εξαλειφθεί, διότι όλα γίνονται Airbnb. Δεν υπάρχει μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας ούτε από το κράτος ούτε από τους δήμους. Υπάρχει μια επέλαση του γρήγορου, εύκολου κέρδους.
1: Η οποία, κύριε Κεναξάκη μου, εσείς είστε καθηγητής οικονομικών, δεν είναι παραγωγική αυτή η επένδυση? Το να πουλάμε τα σπίτια μας ή το να τα νοικιάζουμε τα σπίτια μας σε ξένους, οι οποίοι σήμερα έρχονται, αύριο δεν έρχονται. Γιατί ξέρετε, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν κάτι καινούριο, κάτι εξωτικό, κάτι διαφορετικό από τις χώρες τους, όταν σιγά σιγά καταστρέφονται οι χώρες προορισμού, πάβουν να πηγαίνουν εκεί και ψάχνουν άλλους τουριστικούς προορισμούς σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι, συνέβη στην Ισπανία δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι τρελό. Αν θέλετε ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω, να σας παρακαλέσω να μας πείτε και δύο πραγματάκια ακόμα πριν περάσουμε στις προτάσεις σας.
0: Όχι, ρωτήστε με. Δεν ήθελα να μείνω περισσότερο στα Airbnb, διότι θα πρέπει να ανοιχτεί μια συνολικότερη συζήτηση για το τεχνολογικό παράγοντα και την ψηφιακή παράμετρο που θα μας έβγαζε, δεν θα μας έφτανε ο χρόνος δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα στο μυαλό μου, όταν σας το ρώτησα, ότι στην πραγματικότητα τα Airbnb πολλαπλασιάζουν τον τουρισμό. Πολλαπλασιάζουν δηλαδή αυτούς τους αριθμούς, τους τρομακτικούς αριθμούς, 45 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας ρωτήσω, τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν νερό και μπαίνουν διάφορες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές είναι ενεργοβόρες, πολλοί, καταναλώνουν δηλαδή πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουν να παράγουν πόσιμο νερό. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα θέλατε, αφενός τις συνέπειες, τις οικολογικές συνέπειες από την αφαλάτωση, αν είναι θέμα της συζήτησής μας, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά, ή να μας πείτε το κόστος, που είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με, το πληρώνουμε εμείς όλοι, οι Έλληνες φορολογούμενοι δηλαδή, όχι οι tour operators, όχι οι τουρίστες, όχι, κανείς δεν έχει κάνει μια μελέτη που να βλέπει τα έσοδα και τα έξοδα του τουρισμού από τη χώρα, και αυτό ήταν η δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα. Αν θέλετε να μας πείτε για αυτά τα έξοδα των υποδομών, αφαλάτωση, αεροδρόμια, λιμάνια, ποιος θα πληρώνει και ποιος θα καρπούται τελικώς.
0: Ναι, το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας και της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι όσοι περισσότεροι τουρίστες τόσο καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Όπως είπε και η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, στο συνέδριο του Economist που έγινε στα Χανιά, η χώρα και η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα, λέει, υπερτουρισμού. Απλώς παρατηρούνται ορισμένες αριθμίες την τουριστική περίοδο αιχμής. Γιατί να έχουμε, λέει, πρόβλημα υπερτουρισμού, λέει ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Υποδεχτήκαμε, λέει, το 24-40 εκατομμύρια τουρίστες, όταν μόνο το Παρίσι υποδέχεται 37 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Η Γαλλία έχει
0: σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της.
1: Η Γαλλία έχει βιομηχανία, ναι.
0: Σύμφωνα με
1: τους υποστηρικτές.
0: Μα προφανώς. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της χώρας σε τουριστικό υποτίθεται παράδεισο, οι όποιες αριθμίες δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση τουριστών είναι αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων τουριστικών υποδομών. Αλήθεια, ποιος αποφάσισε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη υποδομές για τον τουρισμό και όχι υποδομές για την υγεία, την παιδεία κλπ.
1: Έτσι.
0: Σύμφωνα με μελέτη του 25 της Εθνικής Τράπεζας, στα ελληνικά νησιά που καλύπτουν το 11% του παγκόσμιου νησιώτικου τουρισμού με πυκνότητα 33 επισκέπτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ημερησίως, για να μην χαθεί, λέει, η τουριστική ελκυστικότητά τους, πρέπει να διατεθούν την επόμενη δεκαετία 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές. Γιατί να διατεθούν 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές? Η φέρουσα όμως ικανότητα ενός τόπου, όσο αφορά τον τόπο αυτόν καθεαυτόν, πόσες φορές δηλαδή η ανθρώπινη δραστηριότητα, πόση ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να αντέξει χωρίς να υποβαθμιστεί ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, και όχι οι επιδιώξεις για κερδοφορία των επιχειρηματιών του τουρισμού, μας λέει αυτή η φέρουσα ικανότητα ότι δεν γίνεται να βάλεις ως στόχο 50 και 60 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Αν ντόπιοι και τουρίστες μαζί τείνουν να υπερβούν τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύσεων που μπορεί να αντέξει ένας τόπος, τότε θα πρέπει να μηδενιστούν οι νέες τουριστικές αφίξεις και να μην κατασκευαστεί κανένα έργο υποδομής που να υπηρετεί το στόχο της αύξησης των τουριστικών ροών. Εκτός όμως από τις κουρασμένες και ανεπαρκείς υποδομές, σύμφωνα με τις επιχειρηματίες του τουρισμού, οι όποιες αριθμίες, χωρίς ποτέ να φταίει η τουριστική επιβάρηση, οφείλονται, λέει, στην έλλειψη έξυπνης διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα όποια προβλήματα δημιουργούνται σε έναν τουριστικό προορισμό είναι απλώς προβλήματα συνοστισμού. Η λύση είναι απλή. Όταν συνοστίζονται πολλοί τουρίστες σε έναν τόπο, να τους διοχετεύουμε αλλού ή να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Η διασπορά όμως των τουριστικών ροών εντός μιας χώρας ή μιας περιφέρειας από τις κορεσμένες στις λιγότερο κορεσμένες περιοχές απλώς μετατοπίζει το πρόβλημα, τουριστικοποιεί ολόκληρη τη χώρα ή την περιοχή, διότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή επέκταση του τουριστικού τομέα. Η λύση δεν είναι να συνεχιστεί το μοντέλο της μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα μέσω της αύξησης των αφίξεων και απλώς αυτήν την αύξηση να τη διοχετεύσουμε στην ενδοχώρα. Να αλλοιώσουμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά και να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των κατοίκων στις λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολιτικές ισορροπίας μεταξύ φέρουσας ικανότητας ενός τόπου και αέναης τουριστικής μεγέθυνσης. Αυτοί που αρνούνται, όπως το τουριστικό λόμπι, την άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των τουριστικών ροών και της αύξησης των μη αναστρέψιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρύσεων σε ένα τόπο, συμπεριφέρονται όπως το λόμπι των ορυκτών καυσίμων που αρνείται τη σχέση με την κλιματική αλλαγή. Το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας «Όσο περισσότεροι τουρίστες, τόσο καλύτερα» πρέπει να αντιστραφεί, να θεσμοθετηθούν τουριστικά όρια στα πλαίσια ενός μοντέλου λιτού τουρισμού, λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων και όχι της τουριστικής επιτάχυσης, μέσω της επιβράντησης του ρυθμού μεγέθησης του τουριστικού τομέα και της μετατροπής της χώρας σε τουριστική μονοκαλλιέργεια και αποικία, προϋποθέτει μία, θα την ονόμαζα, πολιτική επιλεκτικής αποανάπτυξης. Πρώτον, να μείωση της τουριστικής δραστηριότητας σε υπερκορισμένες περιοχές. Δεύτερον, μηδενική τουριστική μεγέθυνση σε κορεσμένες περιοχές. Και τρίτον, λελογισμένη ήπια ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλό βαθμό ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα δε στις 5 υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιφέρειες της χώρας, Νότιο Αιγαίο, τις επαναλαμβάνω, Κρήτη, Ιόνια, Κεντρική Μακεδονία και Αττική, πρέπει να ξεκινήσει η αποτουριστικοποίηση ή η τουριστική στασιμότητα, που αυτό έχει ορισμένες πρακτικές απολύξεις που θα μπορούσα να αναφερθώ στη συνέχεια.
1: Πείστε μας εσείς, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μόνο, γράφετε σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας ότι με συγχωρείτε. Κάπου το έχασα. Εν πάση περιπτώσει, πέστε, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Έχετε στο βιβλίο σας συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Στα πλαίσια λοιπόν ενός μιας αντίληψης ενός λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα κινήματα, οι συλλογικότητες σε κάθε περιφέρεια ή σε δημοτικό επίπεδο και λοιπά, θα πρέπει να πιέσουν μια ορισμένη κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μια κατεύθυνση ουσιαστικά, όπως είπαμε, ήπιου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, ορίων και όχι τουριστικής επιτάχυνσης. Λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής δεδομένα. Πρώτον, θα πρέπει να μπουν κάποιες απαγορεύσεις. Να μπει ένα τέλος διαμονής για κάθε τουρίστα. Να καθοριστούν ανώτερα όρια επισκέψεων, όρια στις διαθέσιμες κλίνες στους μήνες αιχμής.
1: Αυτό ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό, κύριε Ναξάκη. Ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο.
0: Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν και διαδηλώσεις, όπως στην Ισπανία και λοιπά.
1: Στη Βενετία.
0: Και έχουν υπάρξει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Να υπάρχει ένας καθορισμός ανώτερων ορίων επισκέψεων. Να υπάρξουν ποσοστώσεις επισκεπτών άδειες εισόδου σε ιδιαίτερα ευαίσθητους προορισμούς, φυσικά πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Να μην υπάρξει καμία νέα άδεια για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Μιλάμε για τις 5 υπερκορεσμένες περιοχές που ανέφερα προηγούμενα. Αυτά τα μέτρα αφορούν αυτές: Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια, Νησιά και Δυτική Μακεδονία και Αττική. Καμία νέα άδεια λοιπόν για πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία. Όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση για τουριστική εκμετάλλευση. Περιορισμός των κρουαζιεροπλοίων, ημερήσια ανώτατα τα όρια αφήξεων. Καμιά δημόσια επιχορήγηση για ανέργηση νέων ξενοδοχείων. Αυστηρές προϋποθέσεις για πράσινες υποδομές και κυκλικότητα στη χρήση πόρων. Πρέπει βέβαια εδώ να τονίσω ότι μέτρα όπως το τέλος διαμονής, ο φόρος διαμονής, από μόνα τους αποτελούν μια μη αποδοτική λύση για περιοχές που εξαρτούνται μονομερώς από τον τουρισμό, διότι δεν αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή αύξηση του τουριστικού τομέα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός αυτών καθ' αυτών των τουριστικών ροών. Με τέλη ή χωρίς τέλη, με έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών ή βελτίωση των υποδομών, χωρίς όρια στις τουριστικές ροές, τα προβλήματα θα παραμείνουν και θα μεγεθύνονται. Τώρα, όσο αφορά το τεράστιο πρόβλημα των Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, το οποίο πρόβλημα αυτό δεν λύνεται με ρυθμίσεις φοροεισπρακτικού χαρακτήρα, όπως η φορολόγηση των εσόδων από τα Airbnb κλπ. Απαιτούνται ριζικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, καμία έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνια μίσθωση στις υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιοχές, τις 5 δηλαδή τουριστικοποιημένες περιοχές της χώρας που ανέφερα προηγούμενα. για τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τουριστικοποιημένες περιοχές να τεθεί πλαφόν. Π.χ. το 60% να διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση και το υπόλοιπο για μακροχρόνια. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε επενδύσεις δημόσιου, δημοτικών και συνεταιριστικών φορέων για τη δημιουργία κατοικιών για κοινωνική μη κερδοσκοπική χρήση. Αγορά από τους Δήμους καινών εγκαταλειμμένων ακινήτων ή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων και διάθεσή τους ως κοινωνικές κατοικίες σε τιμές πολύ χαμηλότερες της αγοράς. Τώρα, σε πόλεις, χωριά και περιφέρειες της χώρας με χαμηλή ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να επιλεγεί μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, καμιά άδεια για ανέργηση ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων, εστίαση σε μικρότερες μεγέθους μονάδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όπου υπάρχουν πεντάστερα ξενοδοχεία οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν καν τον τόπο που επισκέπτηκαν. Yeah. Τα εισοδήματα δε που εισδραίουν στην οικονομία είναι μηδαμινά. Ανάπτυξη, μιλάμε για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, ανάπτυξη ενός ήπιου αγροτοτουρισμού, συνεργασία τοπικών πολιτιστικών φορέων, δήμων, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό το επίπεδο των προτάσεων, ένα κρίσιμο ζήτημα για όλο το ζήτημα του τουρισμού είναι αυτό το οποίο ονομάζω επανατοπικοποίηση των διακοπών. Όπως γνωρίζουμε, η παγκοσμιοποίηση εκτός των άλλων έχει επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τουριστικών μετακινήσεων με όχημα τα φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, τα χαμηλά κόστη μετακίνησης και αποτελούν ένα από τους βασικούς λόγους υπερτουριστικοποίηση ορισμένων περιοχών του πλανήτη. Διότι ικανοποιεί τις φιλοδοξίες ενός ατομικιστικού κόσμου που επιδιώκει αδιάκοπη κινητικότητα, συνεχή αύξηση των τουριστικών απολαύσεων χωρίς όρια. Η υπερκατανάλωση όμως τουριστικών επιθυμιών και προσδοκιών οδηγεί στην αύξηση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Σε ένα τουρίστα, για παράδειγμα, για να μετακινηθεί από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, αντιστοιχούν 1000 κιλά διοξιδίου το άνθρακα. Ενώ αν επέλεγε να κάνει διακοπές με τρένο στην Ευρώπη, θα αντιστοιχούσαν λιγότεροι ρήποι, 55 για παράδειγμα κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Άρα η γνώμη μου είναι ότι μισό λεπτό να βρω την κατάλληλη σημείωση, ότι οι διακοπές πρέπει να επανατοπικοποιηθούν, που σημαίνει στα όρια της χώρας, με λιγότερους ρήπους και κατανάλωση ενέργειας, με σύνδεση με τα τοπικά προϊόντα που παράγουν σε κάθε περιοχή και όχι αυτή η παγκοσμιοποίηση των τουριστικών επιθυμιών μέσω του μοντέλου που έχει επιλεγεί σήμερα.
1: Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Ναξάκη μου. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας γράφετε, στη σελίδα 58 νομίζω, ότι το μέλλον είναι πολύ προβληματικό, διότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, τόσο θα καθυλώνεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική οικονομία. Είπατε προηγουμένως για αυτά πολλά, για τη σχέση του ΑΕΠ με το τουριστικό εισόδημα, αλλά πέστε μας αυτή τη σκέψη, γιατί νομίζουν οι πολλοί άνθρωποι, νομίζουν ότι όσο μεγαλώνει η τουριστική μερίδα, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει η χώρα, η οποία στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη έχουν φτάσει στον πάτο της Ευρώπης, κάτω και από τη Βουλγαρία. Αυτό λέμε και κλείνουμε για σήμερα.
0: Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα από εδώ, από το χωριό μου. Εδώ στο χωριό υπάρχει ένα κεφαλοχώρι, τέλος πάντων, το οποίο έχει γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Το γυμνάσιο λύκειο έχει 300 μαθητές. Το πιστεύετε ότι από τους 300 μαθητές οι 250, οι 270, το μοναδικό τους όνειρο είναι να βγάλουν άρον-άρον και με το ζόρι το λύκειο και να πάνε γκαρσόνια στα ξενοδοχεία της περιοχής. Όταν τη δεκαετία του 70 και του 80 το όνειρο ήταν και καλλιεργούνταν και από τους γονείς. Να σπουδάσεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο, να μορφωθείς, να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Τι τεράστια ανθρωπολογική μετάλλαξη έχει συμβεί όταν 50 χρόνια μετά στην ίδια περιοχή, σε ένα γυμνάσιο λύκειο 300 μαθητών, το 90% έχει ως όνειρο να τελειώσει μεταβίας το σχολείο, δεν ξέρει καν να γράψει το όνομά του και να συντάξει μια πρόταση που να βγάζει νόημα και να θέλει να πάει να δουλέψει ως γκαρσόνι στα ξενοδοχεία. Έχει συντελεστεί μια καταστροφική αλλαγή στις συνειδήσεις της χώρας αυτής. Όσο μεγενθύνει το τουριστικό τομέας, τόσο παρασιτεί η χώρα. Και μεγαλύτερο απόδειξη από τον παρασιτισμό αυτό δεν είναι από την εγκατάλειψη ακόμα και της μόρφωσης.
1: Κύριε Ναξάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σπουδαία τα στοιχεία που παραθέσατε. Μια καλή ιδέα θα ήταν να αγοράσει κανείς και το βιβλίο, διότι όταν τα λέμε προφορικά τα στοιχεία πολλές φορές ενδεχομένως να μην μπορεί να τα συγκρατήσει κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και για το θέμα και για άλλα. Να είστε πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και καλό μας καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Επίσης. Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να υπενθυμίσω ότι μας λέγανε να κάνουμε οικονομία στο νερό, έτσι. Και όσοι είχαμε μια συνείδηση οικονομίας, ενδεχομένως να κάναμε. Τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο το 50% του νερού που κυκλοφορεί στις ολυνώσεις για παροχή νερού χάνεται. Αντί λοιπόν να κάνουν επενδύσεις, να μην χάνεται αυτό 50%, αντί να φτιάξουν μικρές δεξαμενές, να κλείσουν διάφορα ύδατα να τα χρησιμοποιήσουμε στις δύσκολες στιγμές του καλοκαιριού ή άλλες εποχές του χρόνου, αυτοί κάνουν επενδύσεις σε data center που είναι πολύ πολύ περισσότερο ενεργοβόρα και υδροβόρα. Γιατί να τους πιστεύουμε πια, όλα εμείς τα πληρώνουμε. Επίσης ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, ο Ελληνισμός θα έλεγα καλύτερα, η Ελλάδα και η Κύπρος δηλαδή, υφίστανται πολλές κατοχές. Κατοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και 70 χρόνια, 80. Κατοχή από την Τουρκία, η οποία κατέχει τη μισή Κύπρο. Κατοχή από τις Βρυξέλλες που κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα με οικονομική κατοχή από το 2010. Και προσφάτως και από το Ισραήλ. Νομίζω ότι η τουριστική κατοχή είναι άλλη μια καταστροφική για το μέλλον, για το παρόν και ενδεχομένως και για το παρελθόν. Γιατί καταστρέφονται και τα μνημεία τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του τα έχει δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ραχιώτη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
2: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
1: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
1: Μην το χάσετε.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
7: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη

Φίλοι και φίλες, καλώς είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην εκπομπή του Δόρατος. Ένα πολύ μικρό σχόλιο για το κάθε φορά, που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά κάθε φορά εκπλήττομαι από το πόσο ψεύτες μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι. Πόσο γεννημένοι να λένε ψέματα. Μένω έκπληκτος. Ερχόμενος για την εκπομπή, άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι να δηλώνει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Να αισθάνονται ασφαλείς πότε? Όταν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπελάγους κατήγγειλε ότι 4 τουρκικές μηχανότρατες αλίευαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, ακόμα και μέσα στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι υπήρξε απραξία των αρμοδίων αρχών παρά την απουσία σκαφών του λιμενικού. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στα νησιά, ένα μεγάλο μέρος της επιβίωσής τους εξαρτάται από τα αλιεύματα. Άλλο τώρα αν έχει αυτή η χώρα, πάει, θέλει, φιλοδοξεί με τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα που δεν μπορεί να πάνε Έλληνες, πάνε μόνο ξένοι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτά. Και όμως έρχεται αυτός ο άνθρωπος και λέει πράγματα τα οποία η ίδια του η ζωή, το πολιτεύεστε. Είναι, θα μου πείτε, πρώτη φορά είναι? Όχι, δεν είναι η πρώτη, είναι η χιλιοστή φορά. Σε κάθε περίπτωση, οι Τούρκοι αλλιεύουν τα αλλιεύματα των Ελλήνων ψαράδων και το Αιγαίο, φίλοι και φίλες, έχει σύνορα, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, εν πάση περιπτώσει, όμως έχει σύνορα και μακάρι να ήταν αδιαπέραστα από τους Τούρκους, από τους Αμερικανούς, από τους Ισραηλινούς, από όλους αυτούς που κατέχουν και νέμονται τη χώρα μας. Αυτό ήταν το σχόλιο μόνο, ή μια εντύπωση ερχόμενος εδώ για την σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η Ελλάδα πεθαίνει και όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και οικονομικά. Αλλά και άποψη σημασίας και ειδικού βάρους στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Από άποψη προσδοκίμου ζωής. Διαρκώς πέφτει. Θυμίζω ότι οικονομικά η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όρους ότι μια αγοραστική δύναμη είναι κάτω και από τη Βουλγαρία. Η οποία ήταν από πίσω μας, τώρα όμως είναι και αυτή μπροστά. Μπορούμε πια να είμαστε ήσυχοι, το καταφέραμε και αυτό. Είμαστε στον πάτο. 7 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, μονάχα πλούτο για την ολιγαρχία, μονάχα ακρίβεια, δυστυχία για τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, δεν είναι ωραία η καταστροφολογία, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ωραία, αλλά αν είναι η πραγματικότητα έτσι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, από άποψη προσδοκίμου ζωής, πέφτει διαρκώς η Ελλάδα από άποψη προσδοκίμου. Από άποψη υγιούς προσδοκίμου. Ένα μεγάλο μέρος, νομίζω, τα νούμερα, να με συγχωρήσετε, μπορεί να μην είναι ακριβή που θα πω, ότι οι Έλληνες καταναλώνουν το 35% περίπου από για την υγειονομική τους δαπάνη από την τσέπη τους. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που είναι 13, τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς που είναι 16. Δηλαδή η Ελλάδα στην Ελλάδα όλα τα πληρώνει ο φουκαράς, ο άνθρωπος της καθημερινότητας και του μόχθου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι άλλοι δεν χορταίνουν μεγάλες εταιρείες που διαπλέκονται, που κάνουν, που δείχνουν. Λοιπόν, έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, που οδηγείται όπως και η χώρα και αυτό στην ανυπαρξία. Με μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια τα περασμένα που μπορούσαν οι άνθρωποι να σπουδάζουν δωρεάν. Να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το δωρεάν που είχε μια γενιά ή δύο γενιές στο παρελθόν στην Ελλάδα, έτσι, στη φτωχή Ελλάδα, που ήταν πολύ πλουσιότερη από ό,τι είναι τώρα. Μας μάρανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι και οι φίλοι και όλα αυτά πράγματα που μας κατέστρεφουν διαρκώς επί 16 χρόνια. Μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς με τις δαπάνες των παιδιών τους. Το όνειρο να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και μια παιδεία που όχι μόνο αλλάζει το σύνταγμα για να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις στα πανεπιστήμια, αλλά και στη μέση εκπαίδευση. Διάβαζα πρόσφατα, αγοράζονται σοριδών μεγάλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα φάντς. Εδώ είναι η πατρίδα, αυτό που λέμε νέο φιλελευθερισμός, με άλλα λόγια η πατρίδα
δεν είναι η πατρίδα των Ελλήνων, είναι η πατρίδα της κερδοσκοπίας των ολίγων. Τι πέτυχε λοιπόν, αυτά πέτυχε αυτή η εξαιρετική κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, η χώρα χάνεται, μοιράζεται σε Ισραηλινούς, Τούρκους, έχουν τη μισή Κύπρο έτσι. Και μιλάμε τώρα και συζητάμε και για την Κύπρο, για το νέο σχέδιο Ανάν. Λοιπόν, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, είπαμε, τους Τούρκους, τους Αμερικανούς, τις Βρυξέλλες. Τι χώρα είναι αυτή? Πόσο πρέπει να ντρεπόμαστε, τι αναξιοπρέπεια πρέπει να αισθάνεται ο Έλληνας? Θα το συζητήσουμε και αυτό με τον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Πόσοι Έλληνες έχουν χάσει αυτή την αίσθηση της αξιοπρέπειας τελείως? Νομίζω ότι αυτά τα 16 χρόνια των μνημονίων έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και βεβαίως οι προδοσίες, οι ψευτιές και οι τρελές πολιτικές που μεσολάβησαν. Οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα, ποια είναι η φιλοδοξία τους? Ό,τι μπορέσω να αρπάξω. Από που μπορώ. Από που μπορώ, αν μπορώ. Ή να γίνουμε Ευρωπαίοι, ή να μεταναστεύσουν οι νέοι, ή να μάθουν να μιλάνε άπτεστα αγγλικά, γαλλικά ή άλλες γλώσσες, ευγενείς γλώσσες του Βορρά, πουλώντας υπηρεσίες στους τουρίστες. Προημερών η επέτειος, και τελειώνω, προημερών έγινε η γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Έτσι τη λένε, εκείνη την ημερομηνία του Ιουλίου του 1974, κάνοντας δεξιώσεις ποιοι? Αυτοί που καταπατούν κάθε άρθρο του Συντάγματος. Σας θυμίζω, αν το είχατε ακούσει, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μακαρίτης τώρα, ο συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κύριος Κασιμάτης, είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο στο ελληνικό σύνταγμα που να μην έχει καταπατηθεί. Όχι ότι το σύνταγμα αυτό είναι καλό, σε καμιά περίπτωση. Το σύνταγμα αυτό είναι άθλιο. Έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές. Όμως ακόμα και σε αυτό το σύνταγμα έχει καταπατηθεί κάθε άρθρο του. Το ίδιο το σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα της καταπάτησής του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Για τη χώρα μας λοιπόν, αλλά και για τα διεθνή θέματα, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, έναν εξαιρετικό ποινικολόγο, δικηγόρο και

0: επανάσταση της δημοκρατίας. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τη δημοκρατία που αποκαταστάθηκε και γι' αυτό γιορτάζουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η γιορτή έχει ξεπέσει όπως έχουν ξεπέσει όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Φέτος ήταν χαρακτηριστικό ότι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν εμφανίστηκαν, ενώ καλούνται πλέον σε αυτή την επέτειο, που είναι μια εθνική επέτειο, διάφορες τηλεπερσόνες πλέον, επιχειρηματίες και τέτοια. Είναι στο πλαίσιο του γενικού ξεπεσμού. Όμως θα έλεγα ότι σε σχέση με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κυριαρχίας της Ελλάδας το 1974, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο όλο πρώτο από τα σχόλια που ανέφερες, αγαπητέ Άρη, στις σημερινές ή χτεσινές, δεν θυμάμαι, δηλώσεις του Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, αυτές, ξέρεις, τις δηλώσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί του συστήματος κάθε καλοκαίρι από κάποιο μακρινό νησί για να ανυψώσουν το ηθικό των νησιωτών, συνδυαζόμενο βέβαια με κάποια μπάνια για τους ίδιους σε πολυτελή ξενοδοχεία. Και είπε ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Και το λέει ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει φέρει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ίδιο το επίπεδο που έχουν έρθει, θα έλεγα, οι σχέσεις Βενεζουέλα-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την Τρίτη του Γενάρη, δηλαδή μετά την εισβολή του Προέδρου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτός ο παραλληλισμός που κάνω? Ότι παριστάνουν ότι έχουν αντιπαλότητα ή έχθρα, ενώ ο ένας έχει υποκύψει στον άλλον. Όπως η Βενεζουέλα έχει υποκύψει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτελεί εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών η κυβέρνησή της, η ελληνική κυβέρνηση έχει δορυφοριοποιηθεί πλέον στην Τουρκία, στην τουρκική κυβέρνηση. Εκτός από τη γνωστή υποτέλεια που μας τη σέρναμε εδώ και 200 χρόνια από συστάσεις του ελληνικού κράτους προς τον αγγλοσαξονικό κόσμο, στους Άγγλους παλαιότερα, στους Αμερικανούς σήμερα και στους συναυτό, πλέον η Ελλάδα επαναδορυφοριοποιήθηκε και στην Τουρκία. Πρακτικά η Ελλάδα κάνει αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση για να ακριβολογώ, ό,τι λέει η Τουρκία. Αυτή η συνθήκη ισχύει ήδη από το 2020, όταν επέβαλαν δια των όπλων, δηλαδή με την παρουσία του πολεμικού τους ναυτικού, ότι μόνο η Τουρκία έχει ΑΟΣ πέραν του 25ου παράλληλου, δηλαδή πέραν του μισού Αιγαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει άρνηση του ότι έχουν τα νησιά Ιφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Άρα από εκεί και πέρα κυριαρχικά δικαιώματα στο μισό Αιγαίο ασκούν μόνο οι Τούρκοι. Αυτό το έχει αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση με κάποια γκρίνια περί διεθνούς δικαίου κάθε φορά που επαναεπιβεβαιώνεται αυτό που de facto επέβαλε η τουρκική κυβέρνηση από το 2020 και μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν, νομίζω, το επεισόδιο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της Κάσου.
0: Της Κάσου, δεν τολμήσαμε να απλώσουμε το καλώδιο, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Επιχείρησε να απλώσει ένα καλώδιο που θα τη συνδέσει με την Κύπρο και το Ισραήλ. Και απλώς ήρθε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και είπε όχι, αυτά είναι λυμένα από το 2020, δεν δικαιούστε να ασκείτε κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Από τον 25ο μεσημβρινό και μετά δεν δικαιούστε, τέλος.
1: Ακριβώς. Και το πιο τραγικό παράδειγμα είναι η de facto απαγόρευση της αλιείας για τους Έλληνες ψαράδες έξω από τα 6 μίλια, που ουσιαστικά είναι άσκηση του ίδιου κυριαρχικού δικαιώματος από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή που θεωρεί ότι είναι η υφαλοκρηπίδα της και ΑΟΣ της όλη η θάλασσα πέραν του 25ου παραλλήλου. Πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε, πέραν του μέσου των Κυκλάδων. Αυτός ο Πρωθυπουργός που τα έχει δώσει όλα, που παρέδωσε την ελληνική θάλασσα και την μετέτρεψε σε γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, λέει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Αν είναι ασφάλεια το να απαγορεύονται να ψαρεύουν, απαγορεύεται να ποντίζουν τηλεφωνικά ή

0: ή ηλεκτρικά καλώδια. Απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε πράξη στην περιοχή τους και στη θάλασσά τους, τότε τι να την κάνουν την ανασφάλεια, αν αυτό είναι η ασφάλεια που τους οργάνωσε.
1: Τους παρέχει ασφάλεια η Τουρκία, κύριε Ραχιώτη. Τους παρέχει ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ζουν σε μια περιοχή οι νησιώτες που κυριαρχεί ένα άλλο κράτος. Και αυτό έχει πια πάρει μια de facto κατάσταση που τίνει να δώσει και νομικά αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις οι de facto καταστάσεις μετά από κάποια χρόνια δίνουν και νομικά αποτελέσματα. Ώρα το Κυπριακό.
1: Ώρα τα ίμια που δεν τολμούσε να πάει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο κύριος από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μάλιστα.
0: Έχουμε δεχτεί πλέον ότι τα ίμια δεν είναι ελληνικό έδαφος. Δεν λέμε τι είναι, αν είναι ουδέτερο, αν είναι τουρκικό έδαφος. Σίγουρα όμως δεν είναι μέρος που έχουν προσπέλαση οι ελληνικές αρχές. Πάντως δεν είναι ελληνικό έδαφος αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και με τις νομικές επιπτώσεις που έχουν de facto καταστάσεις.
1: Γιάννη,
0: για την εισαγωγή
1: για
0: που
1: την εισαγωγή, ακριβώς. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράν, μικρό σχόλιο, και να συνεχίσουμε με Ουκρανία, με Ευρώπη και για να έρθουμε στα δικά μας, τα οποία μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Μικρό σχόλιο με πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σκοτώνονται άνθρωποι, ακριβώς, καταστρέφονται χώρες. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Πρακτικά αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και στο Ιράν και στην Ουκρανία και σε άλλα μέτωπα είναι τον πόλεμο της Δύσης για την επιβολή της νεοαπικιοκρατίας. Κάθε ένας από αυτούς τους πολέμους είναι ένα επεισόδιο του μεγάλου πολέμου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πλέον περισσότερο από καθαρό το ότι η Δύση προσπαθεί να εξοντώσει κάθε ανεξάρτητη φωνή, κάθε αντίθετη φωνή στην παντοκρατορία της αυτή τη στιγμή, κάθε αντίθετη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να επιβάλλει μια νέα αποικιοκρατία, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη, όπως ήταν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, πριν αρχίσουν τα απελευθερωτικά κινήματα στην Ασία, στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτό είμαστε. Το Ιράν, μέρος αυτού του πολέμου, αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια και δύσκολη σύγκρουση με έναν ισχυρότατο αντίπαλο που το αντιμετωπίζει σαν ένα εμπόδιο στην εξασφάλιση της πλήρους κυριαρχίας του στην Δυτική Ασία. Είναι ο μόνος κρατικός παράγοντας ο οποίος παραμένει ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ασία και η προσπάθεια είναι να το εξοντώσουν. Τις εκεχηρίες και τις επαναλήψεις των πολέμων, δυστυχώς κατά τη γνώμη των συγκρούσεων, δυστυχώς πρέπει να τις βλέπουμε σαν επεισόδια του πολέμου ο οποίος έχει ξεκινήσει και το τέλος του δεν είναι ορατό και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα με ακρίβεια. Είναι δεδομένο ότι και σε αυτή τη φάση της σύγκρουσης που άρχισε μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης που είχαν δεχτεί να υπογράψουν οι Αμερικανοί μετά την de facto ήττα τους στην δεύτερη φάση του πολέμου, ότι συναντούν ισχυρότατη αντίσταση από το Ιράν και φαίνεται να είναι προσανατολισμένοι σε έναν πόλεμο που με κύκλους θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που θεωρούν ότι έχουν, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολεμική και οικονομική ισχύ σε σχέση με το Ιράν και να το οδηγήσουν στην καταστροφή. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Ήδη αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια ισχυρότατη σχέση μεταξύ ηγεσίας και λαού. Υπάρχει μια σχετική αμυντική επάρκεια Και υπάρχει και ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα της χώρας, με την έννοια ότι είναι μια σύμπλεξη διαφορετικών δημοκρατικά εκλεγμένων από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους παραγόντων, οι οποίοι ισορροπούν και παράγουν ένα μοντέλο εξουσίας το οποίο διατηρεί από τη μια ισχυρή σχέση με το λαό και από την άλλη έχει ικανότητα να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζονται για την άμυνα της χώρας ανεξαρτήτως απολειών. Αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι το Ιράν μπορεί να αντισταθεί μακροπρόθεσμα στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον από το αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ευρύτερες συμμαχίες των θυμάτων του υπεριαλισμού, των χωρών που είναι στόχοι του υπεριαλισμού. Οποιαδήποτε χώρα αν αφαιθεί μόνη της να αντιμετωπίσει το κτίνος που λέγεται σήμερα υπεριαλιστική δύση, μακροπρόθεσμα δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Η κατάσταση, οι συμμαχίες είναι αναγκαίες, δεν είναι διαμορφωμένες ακόμα στο επίπεδο σφιχτών, να το πω έτσι, συμμαχιών. Δυστυχώς μετά το 1991 και τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν υπάρχει καμιά συμμαχία στρατιωτική στον κόσμο που να είναι στο επίπεδο του ΝΑΤΟ και αυτό περιπλέκει πραγματικά τις δυνατότητες άμυνας όλων των χωρών που είναι θύματα αυτή τη στιγμή της επίθεσης του υπεριαλισμού και είναι αναγκασμένα να αντισταθούν. Το τι μορφή θα πάρουν αυτές τις συμμαχίες, κανένας δεν το ξέρει. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις συμμαχίες που είχαμε δει στο παρελθόν, γιατί πρέπει να στηρίζονται σε μια ετερότητα ιδεολογικών βάσεων, κοινωνικών συστημάτων και ιστορικών παραδόσεων, θα έλεγα, που όμως αυτές οι ετερότητες πρέπει να συγκλίνουν στην ανάγκη άμυνας απέναντι στον υπεριαλισμό. Είναι δύσκολα καθήκοντα, χρειάζονται χρόνο για να επιληθούν από τις χώρες της αντίστασης και τίποτα δεν είναι προδιαγραμμένο. Το σίγουρο είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται.
1: Ακριβώς αυτό το γεγονός, νομίζω ότι κανένας, ίσως ελάχιστοι τουλάχιστον εκτός Ιράν, δεν πίστευε ότι το Ιράν θα καταφέρει να αντιπαρατεθεί στις ενωμένες δυνάμεις των Αμερικανο-Ισραηλινών τόσο καιρό και μάλιστα μέχρι τώρα, τουλάχιστον νικηφόρα. Αυτό το νικηφόρα, κατά τη γνώμη σου, έχει συνέπειες σε σχέση... Μιλάμε για σήμερα, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο. Ακόμα και πυρηνικά μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι τρελοί. Διάφοροι τρελοί υπάρχουν στον κόσμο, εκτός από τους ψεύτες τους δικούς μας. Νομίζεις ότι αυτό έχει σημασία, παίζει ρόλο, αυτή η ήττα ή μέχρι σήμερα η ήττα παίζει ρόλο για το μέλλον, το κοινό μας μέλλον?
0: Θα έλεγα προς το παρόν παίζει μικρό ρόλο, όχι μεγάλο. Γιατί ναι, μεν είναι ένας παράγοντας αισιοδοξίας, είναι μια ανάσα για όλους τους λαούς και για μας. Το ότι το Ιράν είχε μια διαφορετική τύχη για τον εαυτό του, οργάνωσε μια τύχη για τον εαυτό του, για να ακριβολογώ, διαφορετική από αυτή της Βενεζουέλας, μπόρεσε να αντισταθεί στον Αμερικάνικο υπεριαλισμό, είναι μια ανάσα για όλους μας, είναι πρώτα-πρώτα μια ανάσα για τον ίδιο το Ιρανικό λαό. Πλην όμως τα πράγματα δεν έχουν κριθεί ακόμα και δεν νομίζω ότι θα κριθούν στο κοντινό μέλλον. Χρειάζεται οι λαοί και πρώτα-πρώτα ο Ιρανικός λαός και η ηγεσία του να δουν όλες τις, να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, να οργανώσουν την άμενά τους. Φαίνεται ότι έχει συνείδηση η Ιρανική ηγεσία ότι παλεύει με έναν ανώτερο εχθρό που δεν πρέπει να τον υποτιμήσει, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει. Χρειάζονται πολλοί παράγοντες να συντρέξουν ακόμα για να μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για οριστική νίκη του Ιράν σαν χώρας που αντιστέκεται στον υπεριαλισμό. Είμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο που τώρα έχει ξεκινήσει και να μην θεωρούμε ότι λήγουν τα πράγματα κάθε φορά που υπάρχει μια ανακοχή ή ένα απλό σταμάτημα των εχθροπραξιών όπως είναι αυτές τις μέρες. Οι στόχοι της Δύσης είναι επεξεργασμένοι, είναι εγκληματικοί για τους λαούς, αλλά είναι επεξεργασμένοι, έχουν στρατηγικό βάθος σε αυτό που κάνουν και νομίζω ότι το Ιράν θα παραμείνει στόχος τους για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
1: Δηλαδή νομίζεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατηγική, δεν κινούνται, έχουν στρατηγική, μάλιστα.
0: Έχουν στρατηγική, βεβαίως έχουν στρατηγική και η στρατηγική τους είναι η ολοσχερής συντριβή της αντίστασης του Ιράν, η αλλαγή καθεστώτος και η επιβολή μιας ηγεσίας υποτελών καλή ώρα σαν τη δικιά μας, ώστε να μπορούν αφενός να ελέγχουν τη χώρα και τον πλούτο της, αφετέρου να μην έχουν αντίσταση στη Μέση Ανατολή, να ελέγξουν οριστικά τη Δυτική Ασία. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Και αυτή τη στρατηγική θέλουν να την υπηρετήσουν με όλα τα όπλα που διαθέτουν. Όπλο της Αμερικής, της Δύσης είναι το Ισραήλ, όπλο της Δύσης είναι η Ουκρανία, είναι τα Εμιράτα του Κόλπου, αλλά και αυτές καθ' αυτές οι δυνάμεις που έχει και οι στρατιωτικές βάσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ασίας. Να είστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουν όλα τους τα όπλα μηδενός εξαιρουμένου προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που είπες προηγουμένως για εκείνες τις συμμαχίες που θα έπρεπε να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί. Οι Κινέζοι, λέει ο Τραμπ τουλάχιστον, υπόσχονται ότι δεν θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Αντιθέτως, εγώ διάβαζα σήμερα ότι οι παραγγελίες για τα μαν πάντα, αυτά τα φορητά αντιαεροπορικά που μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή στα αμερικανικά αεροπλάνα και στα Ισραηλινά αν μπουν στον πόλεμο, έχουν αρχίσει αρχίσουν να παραδίδονται ή πρόκειται άμεσα σε επόμενες ημέρες να παραδίδονται. Ένα αυτό είναι για την Κίνα. Νομίζεις πρώτον, η Ρωσία είναι εμπνεγμένη σε ένα πόλεμο ζωής και θανάτου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολη θέση, υποθέτω ότι βοηθάει όσο μπορεί, κατευθύνει με τους δορυφόρους της τα πλήγματα, τους πυράβλους τους Ιρανικούς. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, γιατί θα μιλήσουμε αμέσως για την Ουκρανία, εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν. Βλέπεις εκεί, και θα ήθελα να μπεις και για τους BRICS, Κίνα, Ρωσία λοιπόν και BRICS, οι οποίοι BRICS 5 χρόνια δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπισαν σε αυτό το μόρφο που βεβαίως δεν είναι, είναι οικονομικό και όχι κάτι άλλο, αλλά ούτε μια ανακοίνωση, βρε αδερφέ. Θα μου πεις βέβαια ότι είναι η Ινδία μέσα που είναι φιλοαμερικανή και όλα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχουν στο διεθνές στερέωμα. Κίνα, Ρωσία, BRICS και πάμε για την Ουκρανία.
0: Ναι, έτσι όπως το λες είναι, δεν υπάρχει σήμερα μια στρατιωτική συμμαχία χωρών οι οποίες να μπορούν να σταθούν απέναντι στη Δύση. Οι χώρες παλεύουν μόνες τους. Φαίνεται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ελπίζω και εγώ όπως και οι ακροατές μας φαντάζομαι αυτά να γίνουν σχετικά γρήγορα, γιατί διαφορετικά κάθε μεμονωμένη χώρα είναι δύσκολο να αντισταθεί στον μπλοκ αυτού που λέμε Δύση, το οποίο εκτός από τις 10-15 χώρες που είναι ο σκληρός πυρήνας της Δύσης, συστρατεύουν άλλες καμιά 40-50 χώρες. Έτσι, μια από τις οποίες είναι και η δικιά μας και πολλές βαλκανικές χώρες, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο αγγλοσαξονικός κόσμος ολόκληρος. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για τις 10 χώρες του σκληρού πυρήνα, μιλάμε για ένα μπλοκ χωρών 50 χωρών.
1: 52 χώρες βεβαίως.
0: Ναι, που συμμετέχουν σε κάθε πόλεμο της Δύσης και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα μια μεμονωμένη χώρα, άσχετα από τις τακτικές επιτυχίες που μπορεί να έχει, όπως σήμερα έχει το Ιράν, για παράδειγμα. Για τους BRICS νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα οικονομικό εργαλείο για τον παγκόσμιο νότο, δεν είναι όμως πρόπλασμα καμιάς στρατιωτικής συμμαχίας σαν αυτή που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος, δεν μπορεί να είναι, γιατί ακριβώς κάποιες από τις κυβερνήσεις των BRICS στον ένα ή στον άλλο βαθμό ελέγχονται από τη Δύση ή επηρεάζονται ή πιέζονται από τη Δύση. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτές τις προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας που ούτως ή άλλως είναι σε ένα πρωτόλιο επίπεδο σαν πρόπλασμα κάποιας μελλοντικής συμμαχίας. Θα ήθελε πολύ φαντασία για να το δει κάποιος έτσι.
1: Σε σχέση με την Κούβα, κανείς δεν δείχνει δηλαδή μια πραγματική έμπρακτη συμπαράσταση από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή όλες αυτές οι ρητορίες περί διεθνούς δικαίου από την Κίνα, από τη Ρωσία, δεν ξέρω από ποιον άλλον, στον αέρα, άσφαιρα δηλαδή, όπου είναι τα ζωτικά μας συμφέροντα μόνο. Η Κούβα είναι μακριά.
0: Ακριβώς έτσι, και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν υπάρχει ένα μπλοκ χωρών στον πλανήτη που να νιώθει ότι ανήκει σε μια συμμαχία που έχει υποχρεώσεις απέναντι στις λοιπές χώρες του πλανήτη οι οποίες σχετίζονται με αυτό το μπλοκ. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο μπλοκ αυτή τη στιγμή. Το μόνο τέτοιο μπλοκ είναι το αντίπαλο των χωρών που αντιστέκονται, το ΝΑΤΟ. Και καταλαβαίνει κάθε χώρα, μεμονωμένη χώρα, ότι τα περιθώρια της να στηρίξει την Κούβα χωρίς να κάνει πόλεμο ή χωρίς μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτροπής, ότι δεν υπάρχουν μπροστά σε αυτό το γενοκτονικό καθεστώς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα. Το γενοκτονικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Κούβα μοιάζει πάρα πολύ με το σχέδιο γενοκτονίας που εφάρμοσαν οι Αμερικανοϊσραηλινοί στη Γάζα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο ο βομβαρδισμός κάθε νύχτα, ήταν η πείνα. Η οποία τα πρώτα της βήματα, αν θυμόσαστε, είναι ακριβώς αυτά που εφαρμόζονται σήμερα στην Κούβα. Η στέρηση ενέργειας, τροφίμων, φαρμάκων και η αποσύνδεση από την παγκόσμια οικονομία. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και στη Γάζα και εξελίχθηκαν σε αυτή τη γενοκτονία που ακολούθησε. Γενοκτονία προσπαθούν να επιβάλλουν σήμερα και στην Κούβα. Να είναι σαφές σε όλο τον κόσμο αυτό. Σήμερα άκουγα την ομιλία του Δίες Κανέλ, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚ Κούβα, για την επέτειο της 26ης Ιουλίου, την επέτειο της επίθεσης στη Μονκάδα. Δηλαδή που έχετε ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μια γενοκτονία, αντιμετωπίζουμε την προσπάθεια να μας αποκόψουν από την παγκόσμια οικονομία, να μας αποκόψουν από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να το κάνουν αυτό δια της βίας μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην Κούβα, και δυστυχώς αυτό έλεγε και ο Δίας Κανέλ στην ομιλία του, πρέπει ο κουβανικός λαός να λύσει μόνος του το υπαρξιακό του πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς εδώ είμαστε, πρέπει να αντισταθεί μόνος του οποιοδήποτε λαός δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή, λόγω τότε δεν υπάρχουν άλλα διεθνή εργαλεία τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν.
1: Είχα σκοπό να πάμε στην Ουκρανία, αλλά επειδή και ένας φίλος εδώ ρώτησε τώρα, ο φίλος Brain Dog, αυτή η ξινή λατρά, ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν συμμετέχουν οι Ισραηλοί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Σε αυτή τη φάση εννοώ τώρα. Και λέει με αφορμή αυτή την ερώτηση, αυτή η ξυνήλα Τραμπ προς Νετανιάχου που τη συμπεριφέρεται σαν κακιασμένη γκόμενα μπορεί να κρύβει κάτι πιο σοβαρό? Αν θες και τις δύο ερωτήσεις μαζί μας απαντάς για να πάμε στην Ουκρανία.
0: Θα πρότεινα στους ακροάτες σας και σε εμάς τους ίδιους να μην επηρεάζονται από τα δυτικά μιμιέ και από τα σχόλια που κάνουν, τα οποία συνήθως είναι στα δευτερεύοντα, στο αν είναι ξινός ή γλυκός ο τάδε, πώς είναι ντυμένος, πώς χαργεντίστηκε ο Χι και ο Ψι, και όχι στην ουσία των σχέσεων μεταξύ των κρατών, Και ειδικά αν μιλάμε για την Αμερικανο-Ισραηλινή σχέση, δεν είναι σχέση μεταξύ κρατών αυτή, είναι σχέση προγεφυρώματος με τη μητέρα, με την κύρια βάση. Οπότε νομίζω ας αφήσουμε τις ξυνήλες και τις προσωρινές κόντρες. Είναι πολύ εσωτερικά ζητήματα αυτά, δεν αλλάζουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει μεταξύ του προγεφυρώματος των Αμερικανικών συμφερόντων που είναι το Ισραήλ και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αποδειχθεί ότι εργάζονται μαζί, θα εργαστούν μαζί. Η προσωρινή κατανομή ρόλων που γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή για μια σειρά λόγους προτιμούν οι Αμερικανοί να κάνουν μόνοι τους τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό βολεύει ενδεχομένως, μια υπόθεση που κάνω εγώ, τη συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν άλλων αραβικών χωρών. Αν συμμετείχε το Ισραήλ, αυτό
1: δεν θα μπορούσε. Σωστά. Σωστά.
0: Θα ήταν εμπόδιο του Κατάρ στα Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν στο να πάρουν μέρος στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται, όπως επίσης και το ότι είναι αρκετά απασχολημένο με την ισοπαίδωση του Νότου Λιβάνου αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, να μετατρέψει σε Γάζα δηλαδή το Νότιο Λίβανο. Αυτά είναι θέματα εσωτερικού καταμερισμού του Δυτικού Μπλοκ. Θέλουν να μας τα παρουσιάσουν σαν σοβαρές αντιθέσεις, σαν συγκρούσεις, σαν οτιδήποτε άλλο. Θέλουν το μικρό να το κάνουν μεγάλο για να κάνουν οι λαοί φόκους σε άσχετα δευτερεύοντα ζητήματα που δεν σχετίζονται καθόλου με τις πραγματικές πολιτικές που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έλεγα κάντε φόκους στα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους λαούς και όχι στα ενδυματολογικά, χαρακτηρολογικά και διάφορα τέτοια που προσπαθούν να μας ταΐσουν αυτή τη στιγμή.
1: Γιάννη, στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται. Πάμε στον πέμπτο χρόνο να κλείσουμε. Οι Ρώσοι μοιάζει να έχουν αλλάξει τακτική. Δηλαδή, χτυπούν βαθιά στις ουκρανικές περιοχές, το ίδιο κάνουν βέβαια και οι Ουκρανοί στη Ρωσία, με μεγάλο κόστος για τους Ρώσους είναι αλήθεια, και ενδεχομένως να είναι μονόδρομος πλέον για το Κρεμλίνο να κάνει εντατικότερη την παρουσία του στον πόλεμο. Όχι με ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά με κανονικό πόλεμο πλέον. Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπεις? Βλέπεις δηλαδή ότι θα προχωρήσουν οι Ρώσοι επιτέλους στο να τελειώσουν, αν μπορούν βεβαίως, τον πόλεμο στην Ουκρανία?
0: Στα πλήγματα με όπλα μεγάλου ελληνικούς είναι προφανές ότι η Ρωσία ακολούθησε τις δυτικές αποφάσεις. Οι δυτικοί έδωσαν τα κατάλληλα όπλα στους Ουκρανούς, πρακτικά δεν τα έδωσαν, τύπης τα εγκατέστησαν στο ουκρανικό έδαφος, οι ίδιοι τα χειρίζονται και στο έδαφος αλλά και στο πληροφοριακό επίπεδο και σίγουρα στο επίπεδο της λήψης των επιτελικών αποφάσεων. Αυτά δεν τα έχουν αφήσει στους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν αυτές τις αποφάσεις που έλαβαν οι δυτικοί, να πλήξουν το σύνολο της Ρωσίας πρακτικά με όπλα μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα να πλήξουν μη στρατιωτικούς στόχους. Όπως βλέπετε, οι δυτικοί χτυπάνε διελιστήρια, έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό της ρωσικής οικονομίας με βενζίνη, χτυπάνε τις αλυσίδες, τις εμπορικές αλυσίδες, τις αλυσίδες των logistic. Πρακτικά σκοπεύουν δηλαδή στο να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στον πληθυσμό. Αναγκάστηκαν οι Ρώσοι να ακολουθήσουν σε πλήγματα, σε στρατιωτικούς στόχους σε μεγάλο βάθος. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι σε στρατηγικό επίπεδο η Δύση σήμερα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο Ρωσονατοϊκό πόλεμο. Η Ρωσία αμήνεται επιτυχημένα ακολουθάει πάρα πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια, επιλύει μια σειρά τεχνικά προβλήματα που προκαλεί η επιθετικότητα της Δύσης, αλλά δεν πάβει να δέχεται μια μαζική επίθεση αυτή τη στιγμή που στις συνοριακές περιοχές με την Ουκρανία και στην Κρυμαία και στις νέες περιοχές προσπαθούν να, ο στόχος των δυτικών να κάνουν το βίο αβίωτο, να αναγκάσουν τον πληθυσμό να φύγει από αυτές τις περιοχές, ώστε έτσι η δουλειά μετά των δυτικών να είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και νέες περιοχές χωρίς πληθυσμό ή με μειωμένο πληθυσμό γίνονται πολύ πιο ευάλωτες σε οποιοδήποτε επιθετικό σχέδιο. Το Ουκρανικό έχει περιπλακεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι φανερό ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ανατρέψει τη δυτική επίθεση στο σύνολό της και δεν μιλάω για το αν θα καταλάβει τη χ ή ψη πόλη στο Ντονμπάς. Κρίνονται μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ρωσίας από τη Δύση, άσχετα από τις λεκτικές κόντρες μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Ο καταμερισμός έχει γίνει, έχουν αναλάβει συγκεκριμένα κομμάτια της επιθετικής προσπάθειας οι Αμερικανοί και άλλα κομμάτια οι Δυτικοί, και αν κρίνει κάποιος από τα κονδύλια που διατίθενται για τη συνέχιση του πολέμου, είναι φανερό ότι πρέπει να περιμένουμε κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι ύφεση της σύγκρουσης, και νομίζω ότι όποιος χειρισμός από την πλευρά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον τη στρατηγική εικόνα. Θα πάμε σε μια κλιμάκωση που και εδώ νομίζω ότι το στρατηγικό βάθος της κάθε πλευράς και οι συμμαχίες που εν τέλει θα διαμορφωθούν και θα πάρουν μέρος στη σύγκρουση θα είναι αυτές που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, έχει η Ρωσία τη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι μάχεται μόνη της εναντίον 52 χωρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που εκ πλαγίου, εκτός από τη Βόρεια Κορέα βέβαια, που από ό,τι φαίνεται και βοηθά και με όπλα, με πυράβλους, αλλά και με θα στείλει και στρατιώτες. Λένε, δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να κερδίσει αυτή την ιστορία η Ρωσία ή θα ακολουθεί διαρκώς τις πρωτοβουλίες των δυτικών.
0: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον μια σημαντική επιτυχία από την πλευρά της Ρωσίας, ακόμα και αν καταληφθεί κάποια μεγάλη πόλη στο Ντονμπάς, που δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε μόνο για σχετικά μικρές πόλεις από 10 έως 50 χιλιάδες προπολεμικού πληθυσμού, αλλά προφανώς αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουν τη στρατηγική εικόνα όταν ο αντίπαλος της Ρωσίας έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις να πάει σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Είναι ορατό νομίζω αυτό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει πλέον και η ρωσική ηγεσία. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις και από την πλευρά της Ρωσίας. Είναι διαφορετικό πράγμα αν αμήνεται κάποιος επιτυχώς. Είναι διαφορετικό πράγμα αν η μια ή η άλλη πλευρά έχει κάποιες τακτικές επιτυχίες στο Α ή στο Β μέτωπο, και διαφορετικό πράγμα η κατάληξη αυτής της τιτανομαχίας η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, προφανώς δεν πρόκειται πλέον για τα δικαιώματα ή για την κατάσταση του ρωσικού πληθυσμού στην Νοβορώσια, δηλαδή στις τέσσερες επαρχίες που συγκροτούν το Ντομπάς και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σήμερα στη Ρωσία κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κρίνονται μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Κρίνεται η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας. Ο στόχος που έχει η Δύση αυτή τη στιγμή είναι καθαρός, όπως και στην περίπτωση του Ιράν, ίσως και χειρότερα εδώ πέρα, να πάψει η Ρωσία να υπάρχει ως οντότητα. Νομίζω ότι στη Ρωσία δεν τους ενδιαφέρει να επιβάλλουν μια ελεγχόμενη κυβέρνηση. Όχι ότι θα τους χάλαγε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν αυτή τη στιγμή είναι
1: η
0: διάλυση της Ρωσίας, τη διάλυση σε μικρά αντιμαχόμενα κράτη ή την υποδάβληση συγκρούσεων σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ασίας, τον αέναο πόλεμο δηλαδή, που θα διευκολύνει τον έλεγχο τους. Αυτά είναι μέγα ζητήματα αυτή τη στιγμή για την προοπτική του πλανήτη. Και οι επιλύσεις δεν έχουν φανεί από την άλλη πλευρά ποιες πρέπει να είναι.
1: Το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε ή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας απέναντι στο πολιτικό σύστημά της ή, εν πάση περιπτώσει, στο κυβερνών πολιτικό σύστημά της.
0: Έτσι
1: είναι. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία αυτή είναι ενωμένη, έχοντας κατανοήσει αυτό που μόλις είπες, ότι δηλαδή η διάλυσή της είναι επιθύρες, εάν δεν είναι ενωμένη.
0: Όχι μόνο είναι ενωμένη η ρωσική κοινωνία, αυτό θεωρείται το δεδομένο. Οι φιλοδυτικές τάσεις είναι πολύ περιορισμένες σε ένα κομμάτι της ελίτ, το οποίο έχει πολιτική επιρροή, αλλά και να την έχει δεν μπορεί να την κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό το κομμάτι δεν ενδιαφέρει τους δυτικούς πλέον. Δεν τους ενδιαφέρει να συνεργαστούν με ένα κομμάτι της ρωσικής ελίτ. Τους ενδιαφέρει να συντρίψουν την Ρωσία. Άρα το φιλοδυτικό κομμάτι είναι αδιάφορο και για τους δυτικούς και πολύ περισσότερο για το ρωσικό λαό. Ο ρωσικός λαός είναι ενοποιημένος στην άμυνα της χώρας. Αυτό είναι σαφές. Και θα έλεγα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει ένας εντονότατος διάλογος αυτή τη στιγμή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Ρωσίας για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια αρκετά έντονη ανταλλαγή απόψεων και δημόσια. Θα έλεγα ότι πρωτοσταθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την συζήτηση, το οποίο κατά τη γνώμη μου κάνει και τις πιο οργανωμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, και μια παράμετρος πολύ σημαντική βέβαια είναι η πρόθεση της συμμαχίας με την Κίνα, έτσι αυτό λέγεται σε όλους τους τόνους, τουλάχιστον από τα αριστερά ρωσικά κόμματα, τα δύο αριστερά κόμματα που είναι στη Βουλή, αλλά και από τα μικρότερα αριστερά κόμματα, αλλά νομίζω ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό δεν διαφωνεί και κανένα στο πολιτικό σύστημα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά όμως δεν είναι λόγια, είναι πολιτικά και στρατηγικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν, και οι επιλύσεις στο πεδίο είναι πάντα πολύ δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες από τις διακηρύξεις. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάντως το ερώτημα που έθεσες, όντως μιλάμε για μια ενοποιημένη κοινωνία. Ο πόλεμος ως γνωστόν στις περισσότερες περιπτώσεις ενοποιεί τις κοινωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στη Ρωσία. Είναι μια κοινωνία η οποία θέλει να αμυνθεί, θέλει να διατηρήσει την πατρίδα της, θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.
1: Πριν μιλήσουμε για τα ελληνικά, μια ερώτηση από το φίλο μας τον Γιώργο εδώ, που έχει δύο ερωτήσεις αλληλοδιάδοχες. Κύριε Ραχιώτη, μήπως η αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι κυρίως ιδεολογική, αφού δεν κατάφερε να συσπυρώσει ούτε τους Ρώσους της Ουκρανίας πέρα από τον Ντονμπάς? Βέβαια, φίλε Γιώργο, η λέξη ιδεολογική δεν είναι ακριβής, γιατί προφανώς η Ρωσία δεν έχει κανένα καθεστώς ιδεολογικό διαφορά σε σχέση με τους άλλους, με τους καπιταλισμό έχει εν ολίγης, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, Γιάννη, να σου πω και την άλλη ερώτηση από τον ίδιο φίλο, και λέει: κύριε Ραχιώτη, αφού η Ρωσία διεξάγει, και απαντάς και στα δύο μαζί, αφού η Ρωσία διεξάγει υπαρξιακό πόλεμο, γιατί δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον λαό? Τον φοβούνται τόσο οι ολιγάρχες και η ηγεσία της, ή πλανάται ακόμη το φάντασμα του Λένιν?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις απόψεις που κατατίθενται μέσα αυτών των ερωτήσεων. Θα σταχυολογήσω κάποια σημεία. Πρώτον, δεν θα μίλαγα για αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει η Ρωσία μια νέα κατάσταση από το 2023 και μετά. Στο πρώτο στάδιο θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει επιτυχημένο ή αποτυχημένο όταν είχε στόχους ουσιαστικά την απελευθέρωση των ρωσικών πληθυσμών στην περιοχή του Ντονμπάς και την αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Προφανώς η επιτυχία ήταν μερική, έλυσε κάποια προβλήματα, έχει φτιάξει μια νέα ρωσική ζώνη στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Ουκρανίας, έχει αποτύχει τον κεντρικό στόχο της αποναζιστικοποίησης και της ουδετεροποίησης της χώρας. Άρα μιλάμε δηλαδή για εν μέρει αποτυχία και επιτυχία. Αυτά όμως αφορούσαν το 2022. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία αντιμετωπίζει μια ανατολική επίθεση. Με ιστορικό πρόσχημα την προσπάθεια της να επιλύσει το πρόβλημα των ρωσικών πληθυσμών το 2022 και το θέμα της απειλής που δεχόταν από την Ουκρανία, αλλά αυτά πλέον είναι ιστορία. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΝΑΤΟ επιτίθεται κατά της Ρωσίας, η Ρωσία αμήνεται, άλλοτε πιο επιτυχημένα, άλλοτε λιγότερο. Όσον αφορά τα ιδεολογικά ζητήματα, βεβαίως κάθε πόλεμος έχει και ιδεολογικές διαστάσεις και η αλήθεια είναι ότι η ρωσική ηγεσία προσπάθησε να δώσει και μια ιδεολογική διάσταση από την αρχή μιλώντας για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρωσική ελίτ που αποτελεί σήμερα το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, η οποία έχει δημιουργηθεί μετά το 1990, δεν έχει πολύ σχέση με οποιαδήποτε ιδεολογία. Ουσιαστικά δεν έχει προλάβει να διαμορφώσει μια ιδεολογία. Έχει κάποια ιδεολογικά σπαράγματα, θα έλεγε κάποιος, παρά μια ενιαία και συνεκτική άποψη. Και αυτό το πράγμα δυσκόλεψε πάρα πολύ την ίδια την Ρωσία να μιλήσει με τους ουκρανικούς πληθυσμούς, με τους ρωσικούς πληθυσμούς της Ουκρανίας, αφού η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ουκρανία είχαν ρωσική συνείδηση. Όντως υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στην δεκαετία του 90 και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ρωσικής ελίτ περίμενε ότι οι δυτικοί καπιταλιστές θα ανοίξουν την αγκαλιά τους να τους ενσωματώσουν και αυτό δυσκόλευε την παραγωγή ιδεολογίας. Όσον αφορά το υπαρξιακό και τη δυσκολία ακόμα φυσικά έτσι. Όσον αφορά το υπαρξιακό ζήτημα που θέτει αυτός ο πόλεμος, το μόνο που μπορώ να πω στον ακροατή σας είναι ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε κοιτάει από κοντά το ζήτημα καταλαβαίνει ότι οι επιλύσεις δεν είναι καθόλου εύκολες και δεν υπάρχουν απλές αποφάσεις να ληφθούν. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και είναι δύσκολο, τουλάχιστον για μένα που παρακολουθώ αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, να υποδείξω το χ ή το ψ. Φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι από εμάς έχουν ανάλογη δυσκολία να κάνουν υπόδειξη το ότι πρέπει να γίνει αυτό ή το άλλο, τουλάχιστον στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Μπορούμε να έχουμε μια γνώμη στο γεωπολιτικό επίπεδο πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα, αλλά στις επιμέρους αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε θέση.
1: Γιάννη, μιλώντας για την πατρίδα μας, ήθελα να σου πω ότι η χώρα μας είναι πλέον σε μία από τις χειρότερες θέσεις. Στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίων σε διάφορους τομείς. Όλοι οι δείκτες στο κατακεφαλήν οικονομικό εισόδημα σχετικά με τους υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής, με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Δικαιοσύνη, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοκρατίας, εγκληματικότητας. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες η Ελλάδα έχει φτάσει στον πάτο. Και άλλες χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί όλες, όχι άλλες, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου, πριν πάμε στα ειδικότερα, σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδος?
0: Αν πρέπει να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, και αυτή η εποχή είναι ίσως και η εποχή που τίθενται τέτοια ζητήματα, γιατί κλείνει μια πολιτική χρονιά. Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το πολιτικό έτος ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη και τελειώνει στο τέλος Ιουλίου. Όντως πρέπει να γίνει κάποιος απολογισμός και να πούμε πού οφείλεται αυτές οι διαπιστώσεις που κάνεις και εσύ, Άρη, και που έκανες και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά και που είναι διαπιστώσεις του μέσου ανθρώπου πλέον, του μέσου κοινωνού στην κοινωνία μας. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να, αν προσπαθήσουμε κάπως να γενικεύσουμε και να φύγουμε από την περιπτωσιολογία, στην οποία θα συμφωνήσουμε όλοι κρίνοντας τα κακώς κείμενα, νομίζω ότι αυτά που χαρακτήρισαν και τη χρονιά που πέρασε, αλλά και τα χρόνια που διανύουμε στη χώρα μας, είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι η ενίσχυση του ελέγχου της χώρας από ξένους παράγοντες, και εδώ αναφέρουμε είπα Ισραήλ πρώτα-πρώτα, αλλά και από την Τουρκία με τη μορφή της δορυφοριοποίησης της χώρας προς την Τουρκία. Το δεύτερο είναι ο ηθικός ξεπεσμός, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τον έλεγχο της χώρας από τους ξένους, γιατί δεν αφήνει περιθώριο λήψης ανεξάρτητων πολιτικών αποφάσεων, δεν αφήνει ρόλο στο πολιτικό σύστημα, πέρα από τη διαφθορά, γι' αυτό λέω ότι σχετίζεται και με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Και το τρίτο είναι όντως οι οικονομικοί δείκτες, που ενώ η συνολική οικονομία μπορεί να πει κάποιος ότι σε κάποιους παράγοντες βελτιώνεται, ταυτόχρονα οι δείκτες που αφορούν τα λαϊκά στρώματα είναι καταστροφικοί. Είναι ακριβώς αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή έχουμε μια πορεία φτωχοποίησης, ακρίβειας, διάλυσης των δομών οι οποίες σχετίζονται με τα λαϊκά στρώματα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή και της κυβέρνησης και των πατρώνων της, να γίνει μια μεταφορά πλούτου, δηλαδή, όπως γίνεται και στις περισσότερες χώρες που υπακούν στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από τα λαϊκά στρώματα προς τις ελίτ και κυρίως προς τους ξένους, προς τον ξένο παράγοντα. Άρα, συνοψίζοντας, εγώ εντοπίζω τρεις αιτίες της εικόνας που όλοι διαπιστώνουμε. Η μία είναι ο συνεχιζόμενος και ο βαθύτερος έλεγχος της χώρας από τους ξένους, ο ηθικός ξεπεσμός της πολιτικής ελίτ που εκφράζεται με σκάνδαλα, με αμοραλισμό, με εκποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις χωρίς κανένα κανόνα πλέον, μέχρι και τους αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, δεν μιλάμε για την υγεία και την εκπαίδευση, και με μια αρπαγή βιωτικού επίπεδου από τα λαϊκά στρώματα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν την εποχή που διανύουμε σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία κάποιος μπορεί να τα αναλύσει σε πάρα πολλές επιμέρους παραμέτρους φυσικά.
1: Επίτρεψέ μου ένα δευτερόλεπτο, μια μικρή διακοπή. Γιάννη, φίλε Κώστα, τις ερωτήσεις τις βλέπω. Απλώς διαλέγω ποιες θα περάσω. Π.χ. μια ερώτηση του τύπου «Άρη, ρώτησε τον κύριο Ραχιώτη πώς θα γίνει η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν». Δεν μπορώ να τη δώσω στον κύριο Ραχιώτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρώτα και κύρια έχει αλλάξει το θέμα. Ή μάλλον αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι μια χώρα που κινδυνεύει, πάνω απ' όλα έχει την εθνική της ανεξαρτησία. Δεν έχει την αλλαγή καθεστώτος. Εάν δεν είναι η ερώτηση, ας πούμε, λίγο ύποπτη, τότε μάλλον κάνεις λάθος στην εκτίμησή σου. Πρώτα είναι η εθνική ανεξαρτησία και μετά θα δούμε εάν ο λαός εκείνος θα αποφασίσει να αλλάξει την οποιαδήποτε πολιτική διακυβέρνηση. Ένας άλλος φίλος λέει: ευχαριστώ πολύ κύριε Ραχιώτη και κύριε Λαμπρόπουλη για τον αγώνα σας από το δικό σας μετερίζει για μια καλύτερη κοινωνία. Καλό καλοκαίρι. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ και που είσαι μαζί μας και που παρακολουθείς και που συμμερίζεσαι αυτά που λένε οι καλεσμένοι μας. Γιάννη, θα ήθελα πριν μπούμε στην τελική ευθεία που είναι κανένα δεκάλεπτο, 12-15 λεπτά το πολύ, να μου πεις, έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις χοντρικά σήμερα. Το ΝΑΤΟ είναι μια δύναμη που εξασθενεί ή μια δύναμη που ισχυροποιείται ή παραμένει σταθερά, κατά τη γνώμη σου, και πόσο επικίνδυνο εξακολουθεί να είναι για τη χώρα μας, πόσο επικίνδυνη είναι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.
0: Όσον αφορά για τη συνολική αξιολόγηση του ΝΑΤΟ, μπορεί από κάποιες παραμέτρους, από κάποια σκοπιά κάποιος να πει ότι ισχυροποιείται, από κάποια άλλη σκοπιά να πει ότι εξασθενεί. Οι παράμετροι ή οι σκοπιές από τις οποίες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ΝΑΤΟ ισχυροποιείται είναι ότι έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των μελών του από το 1991 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που μια στρατιωτική συμμαχία ελέγχει πρακτικά το σύνολο της Ευρώπης με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι πάρα πολύ δεμένη συμμαχία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Δεν είναι μια χαλαρή συμμαχία όπως ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει μια αυστηρότατη διοίκηση, μια επιτελική διοίκηση με την ηγεσία των Αμερικανών, η οποία ελέγχει αυτή την δομή, και υπάρχει και μια τεράστια εμπειρία 70 ετών πλέον επίλυσης εσωτερικών ζητημάτων και πειθάρχησης τυχόν διαφωνιών, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι κρίσιμες. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή η συμμαχία παρουσιάζει κάποια σημάδια φθοράς, με την έννοια ότι ο ηγέτης της συμμαχίας φαίνεται να προβληματίζεται ορισμένες φορές αν πρέπει να συνεχίσει να είναι ηγέτης του συνόλου ή πρέπει να κάνει διάφορα υποσύνολα συμμαχιών με τα οποία να προχωρεί. Νομίζω πάντως ότι αυτοί οι προβληματισμοί, γιατί συνήθως η εξασθένιση τέτοια επιχειρήματα θέτει, οι οπαδοί της εξασθένισης του ΝΑΤΟ θέτουν τέτοια επιχειρήματα, δηλαδή τις ρητορικές συγκρούσεις που γίνονται στις διάφορες συνόδους του ΝΑΤΟ ή τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, όπως η τελευταία της Ισπανίας. Στο παρελθόν έχουν συμβεί και σοβαρότερες διαφοροποιήσεις, ακόμα και προσωρινές αποχωρήσεις από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς εν τέλει να φύγει πραγματικά η συμμαχία από αυτά. Πιστεύω ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι στο ρητορικό επίπεδο. Αν δει κάποιος αντικειμενικά πώς προχωράνε τα πράγματα, η νατοϊκή συμμαχία είναι πειθαρχημένη. Όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δαπανούν αυτά που δίνουν εντολές οι Αμερικανοί να δαπανίσουν για στρατιωτικές δαπάνες. Οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει και έναν καταμερισμό παθηκόντων αυτή τη στιγμή μέσα στη συμμαχία και έχουν επιβάλει και μια κοινή στρατιωτική παρουσία σε όλους τους πολέμους που επιλέγει η Αμερική να δώσει. Ακόμα και μικρές χώρες σαν την Ελλάδα, όπως ξέρετε, υποχρεώνονται να στείλουν στρατό, να στείλουν ναυτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, να στείλουν αντιαεροπορικούς πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, να υπόσχονται ότι τις Μπελαρά, που όταν θα τις πάρουμε, θα τις στείλουμε και στη Νότια Συνική Θάλασσα, όπως ισχυρίστηκε πρόσφατα αυτός ο άνθρωπος που αριστάνει τον Υπουργό Αμήνης στην Ελλάδα. Ας μην σχολιάσω παραπάνω το ζήτημα. Βλέπετε ότι ελέγχουν σε μεγάλο βάθος το σύνολο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, άσχετα αν παρουσιάζονται σημεία εξασθένησης, για το ορατό μέλλον, για τις ζωές τις δικές μας ζωές, για την προοπτική των επόμενων δεκαετιών δηλαδή τουλάχιστον, θα είναι ένας ισχυρότατος κίνδυνος για όλους τους λαούς και σαν τέτοιο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Διαφωνώ πάρα πολύ με απόψεις που ακούστηκαν πρόσφατα από κάποιους που εμφανίζονται και σαν προοδευτικοί αναλυτές στη χώρα μας που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας υποδιάλυσης οργανισμός, οπότε δεν έχουμε και κανένα λόγο να φύγουμε, αφού θα διαλυθεί μοναχό του, γιατί να μπούμε και στη φασαρία να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Θεωρώ αυτές τις απόψεις ότι στερούνται τεκμηρίωσης και θα τις έλεγα ότι δεν είναι καν σοβαρές. Για χώρες σαν την Ελλάδα είναι κρισιμότατο ζήτημα το να συγκροτηθεί ρεύμα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ και να μην περιμένουμε να πέσει το ΝΑΤΟ, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ σαν σάπιο μήλο, οπότε δεν θα έχει και λόγο η συζήτηση για αποχώρηση. Αυτά τα πράγματα στερούνται σοβαρότητας και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και την οργάνωση αυτού του κινήματος και αυτών των λαϊκών δυνάμεων που θέλουν την ανεξαρτησία της χώρας με τη μορφή της αποδέσμευσης από τα δυτικά μπλοκ, ό,τι μορφή και να έχουν αυτά. Αυτά όσον αφορά το ΝΑΤΟ και νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή το και τι λέμε και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Θα ήθελα να μας κάνεις, αν θέλεις και εσύ, να μας έκανες ένα προς ένα, επειδή ενδεχομένως να έρθουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν ξέρω, τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, κάποτε, εν πάση περιπτώσει, όταν δει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ενδεχομένως να ευνοηθεί από τη συγκυρία. Δεν είναι πολλά τα σκάνδαλα που σκάνε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να κάνει οποτεδήποτε τις εκλογές. Όπως αυτό το δημοκρατικότατο σύνταγμα του δίνει τη δυνατότητα. Το δημοκρατικότατο σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, αν ήθελες να μας κάνεις ένα προς ένα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής, και μετά να συζητήσουμε και για την τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τις δυνατότητες. Πάμε λοιπόν λίγο, αν θέλεις, γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, όσο μπορείς βεβαίως, να μας πεις για τα κόμματα της ελληνικής, του κοινοβουλίου.
0: Είναι σημαντικό ερώτημα, ακριβώς γιατί έχει εκλογές η χώρα και προφανώς σε κάποιους μήνες, προφανώς σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, άσχετα αν αυτό θα είναι φθινόπωρο ή άνοιξη. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει κανένα λόγο η σημερινή κυβέρνηση να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Μπορεί βέβαια να βρει κάποιο λόγο ανά πάσα στιγμή. Μιλάω για το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να περιμένει ο ελληνικός λαός τίποτα από τις εκλογές που θα έρθουν, δυστυχώς, και δεν χαίρομαι καθόλου που κάνω αυτή την εκτίμηση. Γιατί το σύνολο του πολιτικού συστήματος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ελέγχεται από τα ξένα αφεντικά της χώρας και είναι αποφασισμένο να υπακούσει και να κινηθεί μέσα στα όρια που οι ξένοι έχουν προδιαγράψει για τον κάθε πολιτικό χώρο. Πρακτικά αυτό που θέλουν ο αμερικανικός παράγοντας και οι Ευρωπαίοι φυσικά που κινούν δρόμους σε αυτά είναι να φτιάξουν ένα νέο διπολισμό, προσπαθούν να τον πετύχουν με τη Νέα Δημοκρατία και με το νέο κόμμα που φτιάχνουν με τον Τσίπρα, ο οποίος είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή για τον αμερικανικό παράγοντα, πολύ δεδομένη, πολύ συζητημένη μεταξύ τους, δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν, είναι όλα τακτοποιημένα. Τώρα απλώς αυτό που ασχολούνται είναι να πείσουμε εμάς να ψηφίσουμε ή τον μπλοκ του Μητσοτάκη ή τον μπλοκ του Τσίπρα, και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν οι ξένοι ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος, ο τοπικός κυβερνητικός αντιπρόσωπος, να το πω έτσι, γιατί και η αντιπολίτευση ούτως ή άλλως είναι ελεγχόμενη. Νομίζω ότι έχουν αποδεχτεί το ρόλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης που δεν φύγει τα αμερικανικά συμφέροντα, ίσα ίσα τα υπηρετεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί σχηματισμοί, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και το ΚΚΕ, το οποίο έχει προσαρμόσει την πολιτική του σε επίπεδα που να μην είναι ενοχλητικά για τον ξένο παράγοντα, τουλάχιστον στα μείζωνα ζητήματα, και οι ακροατές μας δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους τη ρητορική της μεγάλες κορώνες, που και αυτές βέβαια με τον καιρό περιορίζονται, αλλά να κοιτούν την ασκούμενη πολιτική από κάθε κόμμα, και εκεί θα καταλάβουν γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που μόλις είπα. Και φυσικά το ίδιο είναι δεδομένο και για τα σπαράγματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του πασοκικού χώρου, που αυτά είναι οι σχηματισμοί που εκπροσωπούνται σήμερα. Άρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες με το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστούν στο εσωτερικό, θα συνεχιστεί δηλαδή η αρπαγή πλούτου των λαϊκών στρωμάτων, η καταστροφή του βιωτικού επίπεδου του, με τον τρόπο που είπες εσύ στην εισαγωγή σου στην σημερινή εκπομπή, να μην τα επαναλαμβάνω, δηλαδή την καταστροφή της παιδείας, της υγείας, των θεσμών μέσω των οποίων βελτιώνεται και ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο μιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Είναι δεδομένα, τα περιέγραψες αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εισαγωγή σου, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως πώς θα παρουσιαστούν τα συμμαχικά μπλοκ, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, για να κυβερνήσουν, αν δεν τους φτάσει η ακραία καλπονοθία την οποία προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
1: Με την επιστολική ακραία ψήφου, βέβαιος.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν έχουμε μπόνους 50 ευρώ, όταν έχουμε επιστολική ψήφο, όταν μπορούν μέσω

0: Ακόμα και από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί αυτό που υπενήχθηκες, υπάρχουν δύο ομαδοποιήσεις, θα έλεγα, στο εξωκοινοβούλιο. Η μία είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δίνουν γιν και είδωρ στα αφεντικά της χώρας, όπως είναι το κόμμα της Καριστινού, ας πούμε, η οποία πρόσφατα διευκρίνησε ότι δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς είχαμε κακές κυβερνήσεις που δεν εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνουν αυτοί οι πολύ καλοί οργανισμοί.
1: Κύριε Λαχιώτη, σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Αυγερινός από εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα, τέλος πάντων, αυτό είναι εσωτερικά τους, δεν μας αφορά εμάς, μάλιστα.
0: Δεν μας αφορούν αυτά. Είναι ενδεικτικά πάντως της κατάστασης του ότι δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο μπορεί να είσαι αισιόδοξος από αυτό το κόμμα ή από τα υπόλοιπα κόμματα, πολύ περισσότερο όπως είναι του Σαμαρά ή άλλα ακροδεξιά σχήματα που πάνε να φτιαχτούν ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές συστημικές λύσεις. Μιλάμε για απολύτως συστημικές λύσεις. Είναι δεδομένος ο έλεγχος από τους ξένους και δεδομένη η επίθεση στα λαϊκά στρώματα και δεδομένο το βάθεμα της εξάρτησης με το πολιτικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε τι πρέπει να αλλάξουμε? Στη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων.
1: Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, κύριε Ραχιώτη?
0: Δυνάμεις υπάρχουν, αν και το δυνάμεις μάλλον πρέπει να το βάλουμε με δέλτα μικρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την έννοια ότι πλέον θα έλεγα ότι υπάρχουν ομαδοποιήσεις και πολιτικές ενσωματώσεις που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρον σαν ραγιά των δυτικών, ότι αυτό έχει κόστος, έχει οικονομικό κόστος, έχει πολιτικό κόστος και τώρα πια έχει και υπαρξιακό κόστος.
1: Πολύτως.
0: Έτσι. Φαίνεται αυτό, δηλαδή οι μέρες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού δεν είναι απεριόριστες αν συνεχίσει σε αυτό το ραγιαδισμό που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια την χώρα μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, δεν ξέρω πώς θα το πω, που θα αναγνωρίζει το κεντρικό ζήτημα της χώρας, το ζήτημα της υποτέλειας και της ανάγκης ανεξαρτησίας δηλαδή, και θα κάνει σαφές και καθαρές προτάσεις επ' αυτού του ζητήματος. Δεύτερον, που θα είναι με σαφήνεια τοποθετημένη στον πληθυντικό υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Δεν μιλάμε ουδέτερα δηλαδή για ανεξαρτησία, για χειραφέτηση, για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ. Αυτό το ζήτημα το βλέπουμε από τη σκοπιά των λαϊκών στρωμάτων, της βελτίωσης της θέσης της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων δηλαδή, αλλά και που θα δίνει μια άλλη γεωπολιτική προοπτική για τη χώρα. Αυτές κατά τη γνώμη μου είναι οι προϋποθέσεις για να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, ο οποίος θα εκφράσει την ανάγκη της χώρας για μια ανεξάρτητη πολιτική. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι δύσκολος. Ελπίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Δηλαδή, τώρα πια που οι δρόμοι, η κοινωνική, η πολιτική για τις επαναστάσεις φαίνεται να έχουν κλείσει, ο δρόμος είναι η συγκρότηση, εννοείται, σχημάτων με αυτά τα προτάγματα που περιγράψατε και βεβαίως αναρωτιέται κανείς γιατί ενώ υπάρχουν, δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, στο αφήσουμε ίσως για μια άλλη εκπομπή, εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε εσείς.
0: Χωρίς ανεξαρτησία, καταρχήν, μην περιμένετε επαναστάσεις, μην περιμένετε κοινωνική χειραφέτηση. Το πρωτεύον ζήτημα είναι η ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες συγκλήσεις όσων πολιτικών χώρων βάζουν αυτό το πρόταγμα. Πολιτικών ομάδων, θα έλεγα, γιατί είναι δύσκολο να μιλήσουμε για πολιτικό χώρο. Μπορεί να τα βρούνε, μπορεί να προχωρήσουν παράλληλα. Σημασία έχει ότι το κεντρικό ζήτημα πρέπει να είναι η ανεξαρτησία της χώρας. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πολιτικό ρεύμα. Είτε έχει ενιαία χαρακτηριστικά, είτε έχει πολιτικών, κοινωνικών και

0: επιστημονικών θα έλεγα δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την κατεύθυνση και γίνονται διακριτές σαν ένα σαφές πολιτικό ρεύμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που έχει να λύσει η κοινωνία μας, αλλά και το όποιο πολιτικό σύστημα δεν θέλει να ενταχθεί στην ξενοδουλεία.
1: Ραχιώτη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Παραπάντα η συζήτηση μαζί σας, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι εμπλουτίζει και τη σκέψη και ενδεχομένως τη δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να έχουμε πιο αισιόδοξα πράγματα να συζητήσουμε με τη νέα πολιτική σεζόν.
1: Μακάρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και πάλι ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, θα συνεχίσουμε βέβαια με τον κύριο Λεκάκη για να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα της στο Ιράν. Ναι, ένα μικρό διάλειμμα και δεν θα αργήσουμε πολύ. Με ένα άλλο link θα μπούμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος, σε μια εκπομπή που είναι η τελευταία αυτή τη σεζόν και νομίζω ότι επειδή συμπίπτει με τον αγώνα ενός λαού, του ιρανικού λαού για την ανεξαρτησία του, για να αποφασίζει το ίδιο για τις τύχες του, μια χώρα που θέλει να αποφασίζει ίδια για τις τύχες της, και όχι Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες, το Τελαβίβ ή το η Μόσχα ή το Πεκίνο, θέλει να αποφασίζει μόνη της. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένας καλός επίλογος για τις εκπομπές μας αυτής της χρονιάς ο ηρωισμός, η οργάνωση και η αντοχή των Ιρανών πρέπει να είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα για όλους μας. Τα έβαλαν με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη και τουλάχιστον μέχρι σήμερα νίκησαν. Αυτό δείχνει ότι όλα είναι δυνατά. Δίνουν μαθήματα αντίστασης, σθένους, όπως είπαμε, και αγάπης για τη χώρα τους ως προαπαιτούμενο για οτιδήποτε άλλο. Ο πιο αρμόδιος για να συζητήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Αλέξης Κυρκυραίος Λεκάκης, είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, γνωστός και στο κανάλι, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λεκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Θέλετε να μας πείτε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, έχετε λιμένες υποχρεώσεις, θέλετε να σας κάνετε ένα γενικό σχόλιο για τον πόλεμο στη Δυτική Ασία, είπα Ιράν, και ποιες είναι οι πιθανές προοπτικές, ή μάλλον πέστε μας καταρχάς για την επικαιρότητα. Τι είναι εκείνο που αξιολογείται σαν πιο σημαντικό σήμερα, χτες, αυτές τις μέρες για αυτόν τον πόλεμο?
1: Πολύ σημαντικό θεωρώ εγώ είναι ότι τις τελευταίες ώρες το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Αυτό έχει σημασία διότι δεν δέχτηκε προηγουμένως το Ιράν κάποια επίθεση στο εδαφός του. Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το Ιράν πάντα απάνταγε. Δηλαδή υπήρχε προηγουμένως μια επίθεση του Ισραήλ των ΗΠΑ και το Ιράν ακολούθως απάνταγε. Τώρα βλέπουμε ότι το Ιράν επέλεξε να χτυπήσει. Δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό ευνηδιαστικά, αλλά έχει μια σημειολογία.
0: Τι σας λέει αυτό, κύριε Λεκάκη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι αρκετές ερμηνείες. Μπορεί να είναι μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ιράν πλέον έχει αλλάξει δόγμα, ότι δεν περιμένει κάθε φορά να δεχτεί επίθεση τυπικά για να μπορεί να απαντήσει, ότι παρακολουθεί τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το κέντρο επιχειρήσεών τους πλέον έχει μεταφερθεί στην περιοχή από το Κατάρ. Φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί στην Ιορδανία, διότι η βάση στο Κατάρ, αλλά η μεγάλη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στις άλλες περιοχές που είναι πολύ κοντά στο Ιράν, έχουν εμπολείς απέναντι, εννοώ από την άλλη όχθη του Περσικού κόλπου. Έτσι,
0: έχουν καταστραφεί βέβαια.
1: Έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και φαίνεται ότι έχουν εκενωθεί σε μεγάλο βαθμό και φαίνεται ότι έχουν αποτραβηχτεί, δηλαδή το κέντρο επιχειρήσεων των ΗΠΑ προς την Ιορδανία. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία διεξήγαγαν μια αεροπορική επιχείρηση στο Ιράκ, σε πολλές περιοχές του Ιράκ, σε πολλές θέσεις των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, στα αραβικά είναι Ahrar al-Shaabi. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης δημιουργήθηκαν το 2014 με αφορμή το Ισλαμικό κράτος τότε που είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της χώρας, μετά από μια σχετική φάτουα του Αγιατολά Σιστανή, κορυφαία θρησκευτική αρχή των Σιητών στο Ιράκ, αν όχι όλου του Σιητικού κόσμου.
0: Α, όλου του Σιητικού κόσμου.
1: Ενδεχομένως, ναι, ο Σιστανή. Έκτοτε αυτή η πολιτοφυλακή ομπρέλα, γιατί αποτελείται από πολλές οργανώσεις, ενσωματώθηκε στις κρατικές δομές του Ιράκ. Έχει επίσημη θεσμική υπόσταση, υπάγεται στο γραφείο του Ιρακινού Πρωθυπουργού και έχει φυσικά σχέσεις με το Ιράν. Ναι, προφανώς το Ιράν είχε συμβάλει τότε το 2014 και ύστερα στην οργάνωση, στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό αλλά και στον συντονισμό των επιχειρήσεων. Και έχουν σχέση με το Ιράν φυσικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο προηγούμενο διάστημα πιέζουν την Ιρακινή κυβέρνηση για να αφοπλίσει αυτή την επίσημη κρατική οργάνωση, ένοπλη οργάνωση, θα λέμε είναι ένας παράλληλος στρατός, αλλά έχει επίσημη θεσμική υπόσταση και μάλιστα πολύ σημαντική παρουσία στην εγκρίζωση του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ. Για να κλείσω την παρένθεση, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ζημιές σε στρατόπεδά τους. Φαίνεται ότι έχουν σκοτωθεί δεκάδες μέλη των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης. Φανταστείτε δηλαδή ότι το Ιράκ επισήμως έχουν δεχτεί μέρος των ενόπλων δυνάμεών του επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ. Και αυτό έρχεται μάλιστα σε συνέχεια ότι λίγες μέρες πριν είχε συναντηθεί ο Ιρακινός Πρωθυπουργός καινούριος
0: με τον Τραμπ.
1: Με τον Τραμπ, ναι, ακριβώς. Ναι. Θα αναρωτηθεί γιατί η Σαουδική Αραβία, διότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί μέλη οργανώσεις, αυτή πολιτοφυλακή που σας είπα που έχει δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, αποτελείται από διάφορες, θα λέμε, οργανώσεις, παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εντάξει, τυπικά αυτό δεν υφίσταται πλέον, αλλά στην πράξη ναι, είναι μια συσσωμάτωση, θα λέγαμε, και κατηγορεί ότι κάποιες ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, είναι συμμαχικές προς το Ιράν, εξαπέλυσαν τις προηγούμενες μέρες επιθέσεις σε πετρελαϊκές ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι Χούθοι κατά τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι Ιρακινές και ομάδες, οι οποίες ονομάζονται, ας πούμε, σχηματικά η Ισλαμική Αντίσταση του Ιράκ.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε μία κλιμάκωση τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ, εντάξει, ως ήθιστε, είπε ότι θα απαντήσει σκληρά, εντάξει, το συνηθίζει αυτό άλλωστε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα δεδομένα επί του πεδίου, τα οποία δεδομένα επί του πεδίου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκλωβιστεί. Έχουν εγκλωβιστεί καθότι δεν μπορούν να επιτύχουν τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς τους. Οι πολιτικοί αντικειμενικοί σκοποί τους, να υπενθυμίσω, έχουν αλλάξει, δηλαδή, αλλά έχουν, θα λέγαμε, ανακοινωθεί, αν βάζαμε αθρηστικά, είναι η αλλαγή καθεστώτος. Το είπε ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ στην αρχή, αν θυμόσαστε καλά, στον πόλεμο του Ραμαντάν, του Ραμαζανίου. Μετά βέβαια όσο έβλεπαν ότι αυτό προφανώς δεν θα γίνει, άρχισαν να αλλάζουν, να λένε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι θα δημιουργούσε ένα πυρηνικό αρμαγεδόνα στην περιοχή, ούτε αυτό προκύπτει. Μετά είπαν για το βαλιστικό πρόγραμμα, το πυραυλικό βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μετά είπαν για να ανοίξουν τα στενά Χορμούζ, το οποίο είναι ένα καινούριο ζήτημα, δεν υπήρχε προηγουμένως, το οποίο ούτε αυτό κατόρθωσε να κάνει η διοίκηση Τραμπ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν το έχει κατορθώσει αυτό. Και αυτό διότι υποτιμήθηκε οι ιρανικές δυνατότητες. Το Ιράν απέδειξε πλέον ότι δεν είναι ένας απλός δρόν. Είναι μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και απέδειξε μια ανθεκτικότητα αξιοσημείωτη και πλέον ναι, και το Ιράν προφανώς έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα σε επίπεδο επίγειων, επίγειες, έτσι, διότι το Ιράν δεν έχει τις στρατηγικές του εγκαταστάσεις, την πλειοψηφία τους τέλος πάντων σε επίγειες τοποθεσίες, τους έχει σε υπόγειες τοποθεσίες, αλλά ναι, πράγματι έχει δεχτεί σε επίγειους στόχους σοβαρές ζημιές και φυσικά όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, σε πολιτικές υποδομές, σε γέφυρες, σε εργοστάσια, σε εργοστάσια που δεν έχουν καμία σχέση, λέγαμε, με τον πόλεμο, σε φαρμακοβιομηχανίες, το οποίο φυσικά καταλαβαίνει, νομίζω, οποιοδήποτε ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση δεν είναι το σύστημα, είναι ο λαός του Ιράν. Όταν στοχεύονται φαρμακοβιομηχανίες και δει φάρμακα κατά του καρκίνου, όταν τη στιγμή που το Ιράν έχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη δυσκολία στην εισαγωγή φαρμάκων, ένεκα του καθεστώτος των κυρώσεων, το οποίο, ναι μεν, τυπικά δεν αγγίζει τα φάρμακα, αλλά πολλές εταιρείες δεν μπορούν να διενεργήσουν τις συναλλαγές στο Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα ή φοβούνται μην υποπέσουν
0: στις κυρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κώστα, και εγώ θα προσθέσω μια δική μου ερώτηση σε αυτό. Λέει, θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε ένα νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν, δεδομένου, πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, οι Αμερικανοί έχουν αυτή την αλληλοδιακή τη συμπεριφορά, την επαναλαμβανόμενη, δηλαδή χτυπάμε, πάμε για μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, το παραβιάζουμε το μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, πάμε για άλλο μνημόνιο. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι αυτό το pattern μπορεί να το συνεχίσουν και στο μέλλον. Είναι μια εκδοχή αυτή. Εάν πάνε σε ένα νέο μνημόνιο, δεν είναι φυσικό, όπως κάνουν ήδη μέχρι τώρα οι Ιρανοί, να ζητάνε κάθε φορά και περισσότερο? Λέει ο φίλος μας δηλαδή εδώ, αν θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν πίσω όλα τα κλεμμένα κεφάλαια? Έχουν το πάνω χέρι τώρα, πρέπει να πιέσουν. Και όχι μόνο σε αυτό, υποθέτω, κύριε Λεκάκη, τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το προηγούμενο, το μνημόνιο αυτό, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, αν το διαβάσουμε παράγραφο προς παράγραφο, ήταν φυσικά, ικανοποιούσε τα περισσότερα αιτήματα των Ιρανών.
0: Σωστά.
1: Και όχι μόνο αιτήματα των Ιρανών, καινούργια θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι το Ιράν. Και φυσικά δεν υπήρχε καμία μνήμα για το πυραυλικό του πρόγραμμα. Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το έθετε ως τελευταίο σημείο συζήτηση, εφόσον εκπληρώνονταν προϋποθέσεις, οι οποίες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση στο πυρηνικό ζήτημα, ήταν να υπάρξει ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, το οποίο βέβαια δεν συνέβη ποτέ, το να ανασταλούν οι κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και φυσικού αερίου, το οποίο συνέβη για πολύ λίγες μέρες. Δεν βλέπω να έδωσε σε αυτό το μνημόνιο, τουλάχιστον το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αξία να το λέμε, αλλά επί χάρτου είδαμε ότι ικανοποιήθηκαν περισσότερα αιτήματα, ιδίως του Ιράν, τα οποία δεν ήταν διατεθειμένα να συζητήσει την κυβέρνηση Biden, ούτε η κυβέρνηση Ομπάμα.
0: Σαφές κύριε, βεβαίως.
1: Το ζήτημα είναι φυσικά, ναι, πολύ ορθά ελέγχθη, ότι ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά το δοκούν, αυτό κάνουν το προηγούμενο, μιλάνε για συνομιλίες, χτυπούν παράλληλα για να εξαναγκάσουν το Ιράν σε υποχωρήσεις κτλ. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αλλά αυτές οι μικρές ανάπαυλες, τις οποίες ενδεχομένως, ναι, οι Ιρανοί δεν έχουν αυταπάτες για τη διοίκηση Τραμπ, νομίζω η Ιρανική ηγεσία είναι πεπισμένη ότι τα επόμενα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια ή 2 χρόνια που υπολείπονται, περίπου 2,5 χρόνια που υπολείπονται για να λήξει η προεδρία Τραμπ, θα είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία βιώσιμη με μια διοίκηση η οποία έχει δείξει ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Δεν νομίζω να έχουν τέτοιες αυταπάτες. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν αυτές τις ανάπαυλες για να ανασυντάξουν, να αναπληρώσουν το οπλοστάσιο τους, το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Θέλει χρόνια,
1: διότι η αναχαιτιστική πύραυλη των συστημάτων αεράμινας THAAD και Patriot ακριβώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να κατασκευαστούν.
0: 400 το χρόνο κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, και υποτίθεται τους αυξήσουν σε 1,000, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Και πολλούς λέτε, νομίζω.
0: Και πολλούς, ακριβώς.
1: Και πολλούς λέτε. Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies, είναι ένα πολύ γνωστή δεξαμενή σκέψη στις ΗΠΑ, η οποία αντλώντας και από πηγές οι οποίες φαίνονται να συμπίπτουν με πηγές από το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ, αναφέρθηκε, έβγαλε κάποια στατιστικά στοιχεία για τους αναχαιτιστικούς πυράβλους των ΗΠΑ και λέει ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου του Ραμαζανίου, υπολογίζονταν ότι στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ είχαν απόθεμα σε αναχαιτιστικούς πυράβλους του συστήματος Patriot γύρω στους 2.330 και σήμερα, δηλαδή 27 Ιουλίου που βγάλανε την εκτίμησή τους, υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει 759 έως 827.
0: Έχουν ξοδευτεί στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και τα λοιπά, έτσι.
1: Κυρίως έχουν ξοδευτεί στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Στον πόλεμο με το Ιράν. Κυρίως,
1: και έχουν απομείνει από 2.330, υπολογίζουν, έχουν απομείνει 759-827. Αυτό το απόθεμα όμως των ΗΠΑ δεν είναι μόνο για το θέατρο της Δυτικής Ασίας. Προφανώς είναι και το απόθεμα που έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι στην Ανατολική Ασία.
0: Για όλο τον πλανήτη, βεβαίως.
1: Στο Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, π.χ. Αντίστοιχα, η αναχαιτιστική πυραυλή αναφέρει ΘΑΤ, η οποία είναι λιγότερη, υπολόγιζε ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου ήταν γύρω στους 452 και έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου σήμερα, υπολογίζοντας ότι έχουν απομείνει μόνο 234 έως 278.
0: Δεν κάνεις πόλεμο με αυτά τώρα. Κύριε Λεκάκη, επειδή ο χρόνος σας είναι...
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό κιόλας, που φαίνεται κιόλας ότι τις τελευταίες αυτό τον μήνα όπου υπήρξε μια αναζωπήρωση από τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε οποίες απάντησε το Ιράν, βλέπουμε ότι το Ιράν είχε αυξημένη αποτελεσματικότητα στα πλήγματά του και ακρίβεια αλλά και καταστροφικότητα στις αμερικανικές βάσεις.
0: Το αποδίδουν σε ρωσική και κινέζικη παρέμβαση στην κατεύθυνση και στο δίνουν τις συντεταγμένες.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοιες διαβαθμισμένες πληροφορίες, αλλά έχω παρατηρήσει μία τάση. Και μία τάση στα αμερικανικά και στα δυτικά μέσα εν γέννη. Όποτε το Ιράν επιτυγχάνει σφοδρά πλήγματα, πάντα ψάχνουν κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Έχω λίγο μία επιφύλαξη. Ναι, προφανώς μπορεί. Δεν το έχει κρύψει η Κίνα, ιδιωτικές εταιρείες κινέζικες, ιδιωτικές σε εισαγωγικά. Έτσι. Πάντα εισαγωγικά ιδιωτικές.
0: Βέβαια, γιατί ελέγχεται, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Δημοσιοποιούν εικόνες ακριβίας. Δημοσιοποιούσαν φέτος από αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή, ο οποίος φυσικά ήταν προσβάσιμος για όλους. Και αν αυτές ήταν προσβάσιμες, φανταστείτε τι περισσότερες εικόνες είναι για τους Ιρανούς προφανώς. Αλλά και το Ιράν έχει δικούς του στρατιωτικούς δορυφόρους. Και όσον αφορά και τους πυράβλους, έχει μια εγχώρια βιομηχανία και έχει αποδείξει ότι είναι μια ιδιαίτερως εξελιγμένη εγχώρια βιομηχανία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, διότι προφανώς έχουν υποστεί μια ταπείνωση μέχρι στιγμής, ιστορική θα λέγαμε, και από την άλλη δεν μπορεί με βάση τα δεδομένα και εν όψη και επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, δεν μπορεί να πάει σε έναν γενικευμένο πόλεμο πάλι η Ουάσιγκτον, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αυτό λέει η λογική. Και από την άλλη δεν μπορεί να επιτύχει αυτά που θέλει. Και βλέπουμε αυτές τις κάθε τόσο κτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στα νότια παράλια του Ιράν, κυρίως εκεί εστίασαν, αλλά όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί, οι οποίες φαίνεται ότι είχαν ως σκοπό να διαβρώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στα νότια παράλια, να ασκούν έλεγχο στα στενά Χορμόζ. Αυτό δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τη διέλευση, τη κίνηση στα στενά Χορμόζ. Δεν έχουν κατορθώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επαναφέρουν την κίνηση στα προπολεμικά επίπεδα.
0: Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχω τουλάχιστον 3-4 ερωτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να σας τις θέσω. Καταρχάς, αν θέλετε να μας πείτε, επειδή το παρακολουθείτε, είμαι βέβαιος και έχετε, ποια είναι η κατάσταση στην Ιρανική κοινωνία, έχει αλλάξει κάτι στην Ιρανική κοινωνία, επιτείνεται η συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, χαλαρώνει, είναι η ίδια, πώς το αισθάνεστε, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο τώρα να κάνουμε εκτιμήσεις, καθότι τώρα δεν είμαι εκεί. Η επικοινωνία δεν είναι τόσο εύκολη με το Ιράν, όχι γιατί δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν είναι τόσο, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι πιο επιφυλακτικός,
0: έτσι, ακριβώς.
1: Από το κινητό, εντάξει, είναι και μια εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρξε μια συσπήρωση. Από τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, καθότι αντιλήφθηκε ακόμα και κόσμος που μπορεί να μην ήταν ενθουσιασμένος με την οικονομική κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση, αντιλήφθηκε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ελευθερωτές όταν χτυπούν πυρηνικές εγκαταστάσεις που μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες από την εκροή ραδιοενέργειας, πιθανής ραδιοενέργειας, χτυπήματα σε δεξαμενές πετρελαίου έξω από τη Τεχεράν που δημιούργησε μια περιβαλλοντική καταστροφή, και αυτή τη μαύρη βροχή να χτυπούν σχολεία, να σκοτώνονται 168 μαθητές στο σχολείο Μινάπ, στην περιοχή Μινάπ, μαθητές δημοτικού από τις ΗΠΑ, νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, εργοστάσια, να χάουν άνθρωποι τη δουλειά τους, άμαχοι, ολόκληρες πολυκατοικίες. Πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν ακόμα και άνθρωποι που ενδεχομένως να μην ήταν ενθουσιασμένοι, ότι αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν τους νοιάζει και πολύ η χώρα τους, ιδίως όταν ακούν τον Τραμπ να θέτει και ζητήματα διαμελισμού της χώρας, να λέει ότι θέλει να πάρει το πετρέλαιο της χώρας, νομίζω εντάξει. Και φυσικά το είδαμε βέβαια και στους δρόμους, όπου υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους, κάθε μέρα να βγαίνει κόσμος και να διαδηλώνει. Φυσικά αυτό δεν είναι όλο το Ιράν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλο το Ιράν ο κόσμος που βγήκε έξω, αλλά ήταν αναμφίλεκτα, ήταν μια πολύ μεγάλη παρουσία.
0: Όμως, κύριε Λεγκάκη, με συγχωρείτε, από ό,τι άκουγα.
1: Όπως και στην κηδεία του Χαμενέη.
0: Ακριβώς, αυτό πήγαν. Από ό,τι 40 εκατομμύρια στους δρόμους, από ό,τι έλεγε ο κύριος Βατικιώτης που ήταν εκεί.
1: Ήταν πολύ μεγάλη παρουσία αυτή του κόσμου. Περνάει πολλά μηνύματα. Ναι, πράγματι. Ήταν, θα λέγαμε, άνευ προηγουμένου.
0: Είναι μια ένδειξη συσπήρωσης, θα έλεγε κανείς αυτό, έτσι, καθαρά.
1: Περισσότερος κόσμος από το θάνατο του Χομενή, του
0: Βέβαια.
1: Ιδρυτικού πατέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι.
0: Αν θέλατε να μας λέγατε δύο πράγματα για το... ο περίφημος άξονας της αντίστασης. Αν οικοδομείτε εκ νέου... θέλω να πω, μιλήσαμε για τους κατά ήπιες μπολά του Ιράκ, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ελεκάκη, δεν σας διέκοψετε, είναι πάρα από 150.000-200.000 μαχητές, ή κάνω λάθος?
1: Νομίζω, ίσως συνολικά εννοείται,
0: ναι.
1: Οι πολιτοφυλακές που είναι φίλιες προς το Ιράκ,
0: ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά οι συγκεκριμένοι που λέτε είναι από τις πιο ισχυρές. Είναι πολύ ισχυρές. Από τις πιο ισχυρές και έχουν και πολιτικά κόμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιος λέει αυτές οι πολιτοφυλακές λειτουργούν κράτος εν κράτη και δεν έχουν καμία αγίωση, κανένα εκτόπισμα στην Ιρακινή κοινωνία, αυτό θα ήταν εσφαλμένο. Συγκεντρώνουν τα κόμματά τους, τα οποία έχουν τώρα μια κυβέρνηση συνασπισμού, συγκεντρώνουν πολύ σημαντικό ποσοστό τα κόμματα, τα κομματικές πτέρυγες αυτών των σιητικών πολιτοφυλακών. Είναι ένας καθοριστικός βραχίωνας της τρέχουσας Ιρακινής κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Η οποία πιέζεται ασφυκτικά αυτή τη στιγμή η Ιρακινή κυβέρνηση, πιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συντρίψουν τον άξονα της αντίστασης, θέλουν να αφοπλιστούν αυτές οι πολιτοφυλακές και συγκεκριμένα κιόλας και η επίσημη υπόσταση δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, εκβιάζοντας το Ιράκ μέσω των πετρελαϊκών εσόδων, διότι όπως γνωρίζετε ως επακόλουθο της αμερικανικής εισβολής το 2003 στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν το Ιράκ να λαμβάνει τις εισπράξεις από τις πωλήσεις πετρελαίου σε αμερικανικούς λογαριασμούς σε αμερικανικές τράπεζες.
0: Και ελέγχει έτσι τη βεβαίως.
1: Και ελέγχει και μάλιστα απειλούσε το προηγούμενο διάστημα στην επιλογή Φερρυππίν του Ιρακινού Πρωθυπουργού. Δεν ήθελε τον Νούρι Αλ-Μαλίκη να εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός, συγγνώμη, του Ιράκ, και εκβίαζε ότι δεν θα απελευθερώσει αυτά τα χρήματα του Ιράκ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το Ιράκ. Το Ιράκ είναι ένα κράτος ρεντιέρης που λέμε, rentier state, εξαρτάται συντριπτικά από τα πετρελαϊκά έσοδα το Ιράκ, εν αντιθέσει με το Ιράν, το οποίο έχει μια πιο διαφοροποιημένη οικονομία, έχει βιομηχανία κτλ.
0: Ποια είναι η πολιτική σχετισμή στο Ιράκ, πώς είναι, φιλοϊρανική ή φιλοδυτική, σουνιτική ή οτιδήποτε?
1: Κοιτάξτε, οι κυρίαρχο πολιτικό ρόλο έχουν τα σιητικά κόμματα, καθότι εκπροσωπούν και την πλειοψηφία του Ιρακινού πληθυσμού. Στην τρέχουσα κυβέρνηση τρέχουν Ιρακινός πρωθυπουργός, ο οποίος είναι μια, θα λέγαμε, επιλογή συμβιβασμού. Σας είπα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβίασαν και κατάφεραν να μην εκλεγεί ο Μαλικί πρωθυπουργός και εν ολίκης επέβαλαν τον σημερινό πρωθυπουργό του Ιράκ, βέβαια και με τη συγκατάθεση του Ιράν. Υπήρξε δηλαδή ένα συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ήταν προφανώς η ενδεδειγμένη επιλογή του Ιράν ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Υπάρχει ένας, προσπαθεί η κάστοτε Ιρακινή κυβέρνηση να σκηνοβατεί ανάμεσα στις πιέσεις και από τις δύο πλευρές. Προφανώς βέβαια ο λαός, ο Ιρακινός, είναι πιο κοντά στο Ιράν από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυτούς τους εκβιασμούς της πίεσης με το ζήτημα των εσόδων του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Βέβαια βλέπουμε ότι το Ιράκ κάνει και κάποιες συμφωνίες. Είδαμε τώρα τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του Ιράκ με τον Ερντογάν, όπου υπέγραψαν συμφωνίες ενεργειακές, οικονομικές. Η Τουρκία θέλει, είχαν υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια με το Ιράκ να δημιουργηθεί ένας εμπορικός διάδρομος, ο λεγόμενος δρόμος της ανάπτυξης, ο οποίος ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στεναχωρμός, κάτι που δεν συμφέρει το Ιράν, δηλαδή από το λιμάνι Φάο που βρίσκεται στο Ιράκ να συνδέεται με σιδηροδρομικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομους μέχρι τη Τουρκία, ώστε να μπορεί να γίνεται εμπόριο. Αυτό το Ιράν δεν το θέλει και οι σύμμαχοί του στο Ιράκ προσπαθούν αυτό να το, θα λέγαμε, δολιχοδρομήσουν.
0: Αν θέλετε, πέστε μας λίγο και γιατί γίνεται στο Λίβανο, το άλλο, και στη Χεσμπολά, η άλλη πλευρά του άξονα της αντίστασης. Υποτίθεται ότι περνάνε δύσκολες μέρες οι Ισραηλοί εκεί. Διάβαζα τις προάλλες την περασμένη εβδομάδα ότι το 1/3 της ταξιαρχίας Γκολάνη, η οποία είναι η πιο επίλεκτη ταξιαρχία των Ισραηλινών, έχει χάσει το 1/3 των αξιόμαχων ανδρών της. Έχετε κάποια γνώση για τα θέματα αυτά?
1: Γνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικές απώλειες για το Ισραήλ, διότι με τις χερσαίες δυνάμεις του μπαίνει σε ένα, θα λέγαμε, πολεμικό θέατρο που ευνοεί τη Hezbollah. Είναι ορεινό το θέατρο επιχειρήσεων. Η Hezbollah γνωρίζει την περιοχή πολύ καλά, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έρχονται οι Ισραηλινές δυνάμεις, προσεγγίζουν τις δυνάμεις αντίστασης και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες και ιδίως από τα drones, τα FPV. Δεν έχουν κατορθώσει ακόμα οι Ισραηλινοί να επιτύχουν τους σκοπούς τους στο Λίβανο. Παρόλο που η Hezbollah Έχει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, αλλά έχει να κάνει και με...
0: Η δοσυλλογική κυβέρνηση του ΑΟΥΝ.
1: Ακριβώς, έτσι. Μια δοτή κυβέρνηση. Έτσι. Να υπενθυμίσω, θα πει κάποιος, α, είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου. Πώς είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου? Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ως εξής. Εκλέγεται από τη Βουλή, ήταν καινή για πολύ καιρό θέση, διότι δεν υπήρχε ο αναγκαίος συμβιβασμός στη Βουλή. Ο ξένος παράγοντας πάλι, δηλαδή συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, εκβίαζαν το Λίβανο, ο οποίος υφίσταται μια οικονομική κρίση, ότι δεν θα λάβει δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα αν δεν εκλέξει τον δικό τους άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή αυτός ο εκβιασμός έπιασε τόπο. Ανέχθηκε η Χεσμπολά με τους βουλευτές της και το κίνημα ΜΑΛ, το έτερος ηττικό κόμμα.
0: Ο πρόγονος της Χεσμπολά, έτσι.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Είναι η μήτρα, θα λέγαμε, ναι, και αποσπάστηκαν. Και εκλέχθηκε αυτός ο πρόεδρος, επιλέχθηκε από τη Βουλή, ο οποίος επέλεξε έναν πρωθυπουργό μη κοινοβουλευτικό, και οι οποίοι ασκούν μια πολιτική η οποία θα λέγαμε είναι πάνω ποταμών, αν τη σκεφτόταν κάποιος, για τη δικιά του χώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η χώρα μας δέχεται εισβολή, έχει μια κατοχική δύναμη και η κυβέρνηση κάνει μια συμφωνία με την κατοχική δύναμη, που όχι μόνο η κατοχική δύναμη, εξαπολύει και επιθέσεις κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όχι μόνο κατά της δυνάμεις αντίστασης, η οποία υποτίθεται δεν αναγνωρίζει κατοχική δύναμη, αλλά συνάπτει συμφωνία μαζί της. Και όχι μόνο συνάπτει συμφωνία μαζί της, αναγνωρίζει την κατοχή της και τη συνδέει έως ότου φοπλιστεί η μόνη δύναμη που ασκεί αντίσταση κατά του εισβολέα. Αυτό σας φαίνεται λογικό?
0: Θυμίζει Τσολάκογλου, τι να σας πω.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ειδικά μια κατοχική δύναμη, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν τήρει τις συμφωνίες της, τις κάνει, τις εφαρμόζει όσο τη βολεύουν και να συμφωνεί, λες και η άλλη πλευρά διαπραγμένη καλή πίστη, δηλαδή άπαξ και αφοπλιστεί η μόνη δύναμη που ασκεί αντίσταση στον εισβολέα, ότι μετά από την καλή τους θέληση και από την τιμιότητά τους θα αποχωρήσουν από τα κατοχόμενα εδάφη. Και σύν αυτό, οι δύο χώρες, πέρα το ότι δεν έχουν ορίσει τα σύνορά τους, κατέχει και άλλα εδάφη τα οποία κατέχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή πριν την έναρξη του νέου πολέμου του 2023 και ύστερα, δηλαδή η Φάρμε Σεμπά, τις οποίες κατέχει παρανόμως το Ισραήλ. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αυτή, η δοτή κυβέρνηση του Λιβάνου, συνάπτει
0: συμφωνία.
1: Μια συμφωνία. Και μάλιστα η Χεσμπολά, λένε για τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους στο Λίβανο. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους σταθερά στο Λίβανο. Και μαζί με τους συμμάχους του σχηματίζει μια πλειοψηφία. Όχι απόλυτη πλειοψηφία, αλλά μια πλειοψηφία. Γιατί τη Χεσμπολά δεν τη στηρίζει μόνο η σιητική κοινότητα του Λιβάνου, το οποίο το έχω ακούσει πολλές φορές να λέει, το οποίο είναι εξαιρετικά εσφαλμένο. Του στηρίζει ένα σημαντικό τμήμα της χριστιανικής κοινότητας. Του στηρίζει ένα κομμάτι της σουνιτικής κοινότητας. Αλλά το πολιτικό σύστημα του Λιβάνου, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά, θα λέγαμε, μη δημοκρατικό, εξαιρετικά μη λειτουργικό, εξαιρετικά θα λέγαμε που είναι, θα λέγαμε, είναι πολύ εις βάρος της πλειοψηφίας των Σίτων, γιατί η μεγαλύτερη κοινότητα της χώρας είναι οι Σιίτες, η μεγαλύτερη και από τους Σουνίτες και από τους Χριστιανούς. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μια απογραφή της δεκαετίας του 30. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία απογραφή, προφανώς γιατί δεν συμφέρει τους χριστιανούς και δεν συμφέρει τους σουνίτες. Και έχει επιβληθεί αυτό το σύστημα κακέκτυπο, το οποίο αν υπήρχε ένα σύστημα πιο αντιπροσωπευτικό, η Χεσμπολά θα σχημάτιζε κυβέρνηση πλειοψηφίας. Αλλά δεν μπορεί, έχει ένα όριο στις έδρες που λαμβάνει, παρότι αυξάνει από εκλογές σε εκλογές τους ψήφους της.
0: Είναι το σύστημα τέτοιο, έτσι.
1: Ναι, είναι με βάση είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στο θρησκευτικό δό.
0: Έτσι.
1: Αλλά όχι, και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι επιτείνει το σεκταρισμό στη λιβανική κοινωνία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επίσης στηρίζεται σε πραγματικότητες που δεν υπάρχουν στον πληθυσμό. Σε μία απογραφή της δεκαετίας του 30.
0: Επειδή πρέπει να πλησιάσουμε προς το τέλος, να κάνω μια ερώτηση, να ενώσω σε δύο, μια ερώτηση από τους φίλους μας και μετά να μας κάνετε και μια πρόβλεψη για τις εξελίξεις στην περιοχή. Λένε εδώ πέρα δύο φίλοι, σας ανησυχεί, ή μάλλον ανησυχεί το Ιράν, η πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, που βέβαια δεν φαίνεται να προχωράει τόσο απλά και τόσο εύκολα, γιατί ζητάνε πολλά οι Αμερικανοί από τους Σαουδάραβες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ πρώτα, αλλά το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο, λέει η κυρία από κάτω, κάποιος κύριος, κυρία, δεν ξέρω, κύριε Λεκάκη, δεν σκέφτεται το Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσουν με πυρηνικά?
1: Ξεκινήσουμε την πρώτη. Ναι, είναι κάτι που ανησυχεί το Ιράν αυτό. Βέβαια, ακριβώς αυτό που είπατε, έχει θέσει μια προϋπόθεση, την οποία βέβαια την ανακοίνωσε εκ των υστέρων. Λες και άλλαξε άποψη ο Τραμπ. Είναι του χαρακτήρα του αυτό. Δεν ξέρουμε αν όντως άλλαξε άποψη, ήταν από την αρχή αυτός ο όρος να αναγνωρίσει το Ισραήλ και να ενσωματωθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, το οποίο δεν είναι εύκολο για τη Σαουδική Αραβία στην παρούσα συγκυρία. Ναι, αλλά είναι κάτι που θα οδηγήσει στην πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής, συγγνώμη, της Δυτικής Ασίας, προκρίνω τον όρο Δυτική Ασία.
0: Είναι πιο ορθός, σωστό.
1: Μέση Ανατολή είναι ένας όρος δυτικοκεντρικός, προήλθε από τους Βρετανούς, για εκείνους από τη δικιά τους σκοπιά.
0: Ιδωμένη η περιοχή, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Θα δημιουργεί ζητήματα, διότι πολλές άλλες χώρες θα πούν γιατί να μην προστρέξουν και εκείνες σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η συμφωνία, η οποία δεν έχει γίνει, μιλάει για ένα πυρηνικό πρόγραμμα, για όχι προφανώς για πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά για ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Βέβαια, αυτό που αντιλαμβάνεστε, το να πάει κανείς από εκεί στο άλλο βήμα δεν είναι και εύκολο να ελεγχθεί ή να αποτραπεί. Ναι, το Ιράν το βλέπει, δεν το βλέπει αυτό θετικά, καθώς φαίνεται, και φυσικά φαίνεται για άλλη μια φορά, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επιτρέπεται, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι στο Ιράν. Να έχει ένα πρόγραμμα πυρηνικό. Αυτό φυσικά ενδυναμώνει στο εσωτερικό του Ιράν εκείνους που επιθυμούν πυρηνικά όπλα στο Ιράν για λόγους αποτροπής. Είναι και κάτι που και σε επίπεδο κοινής γνώμης είναι πολύ έντονο, να το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα ως μέσο προστασίας, το οποίο έγινε πασιφανές ιδίως μετά τον πόλεμο.
0: Επιβάλλεται πλέον, κύριε Λεκάκη, επιβάλλεται.
1: Ναι, γιατί η συζήτηση λέει ότι αν είχε το Ιράν την πυρηνική αποτροπή, δεν θα τολμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να δολοφονήσουν την ηγεσία των Ιρανών. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν πλήγματα στοχευμένα, αλλά δεν θα τολμούσαν να πλήξουν την ηγεσία της χώρας. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, να δεχτεί το Ιράν πλήγμα με πυρηνικά.
0: Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Λεκάκη, τρεις εκδοχές υπάρχουν. Ή κάνουν νέα συμφωνία που θα είναι επαχθέστατη για τους Αμερικανούς, δεν θα το δεχτούν εύκολα και θα την καταστρατηγήσουν. Δεύτερον, να συνεχίσουν εντονότερους βομβαρδισμούς, αλλά αυτό δεν βγάζει πουθενά από ό,τι φαίνεται. Και τρίτον, να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Υπάρχει άλλη εκδοχή?
1: Το να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, γιατί να το κάνουν όμως αυτοί? Γιατί δεν μπορούν να καθυποτάξουν το Ιράν,
0: ακριβώς,
1: εννοείται. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: αντίστοιχα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνη χώρα σημειώνω που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατά ανθρώπων, γιατί πυρηνικές δοκιμές έχουν γίνει, αλλά κατά ανθρώπων, ένας λόγος που λέγαμε είναι ότι για να καθυποτάξουν την Ιαπωνία, διότι δεν συνθηκολογούσε, έδειχνε αντίσταση μέχρι τη τελευταία στιγμή, για για να το επισπεύσουν και να τους επιβάλλουν μια συνθηκολόγηση ανεφόρο. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά. Ναι.
1: Για να την δικαιολογήσουν, όπως αντιλαμβάνεις. Δεν θα το βλέπα δεν θα το βλέπα πιθανό, διότι τα πυρηνικά, η θεωρία λέει ότι προβλέποντας το έσχατο μέσω αποτροπής, δηλαδή αν υπάρξει κίνδυνος για την ίδια την επιβίωση του κράτους, όχι για επιθετικούς σκοπούς, αλλά θα μου πει κάποιος ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεφύγει από τη λογική, έχουμε ξεφύγει από την λογική διότι έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος φαίνεται ότι θέτει τα Ισραηλινά συμφέροντα πρώτα από τα Αμερικανικά της χώρας του. Δεν το βλέπω όμως πιθανό. Δεν το βλέπω αυτό πιθανό να γίνει χρήση πυρηνικών. Αυτό που βλέπω πιθανό είναι ότι το υπόλοιπο της θητείας Τραμπ το Ιράν θα είναι δύσκολο χρονικό διάστημα για το Ιράν. Δεν νομίζω αυτή η διοίκηση των ΗΠΑ να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, καθότι φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας κάνει αυτό που επιθυμεί το Ισραήλ. Δηλαδή είδαμε ότι υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο δυσαρέστησε το Ισραήλ, καθότι οι όροι ήταν εξαιρετικά υποφελείς για το Ιράν. Είδαμε ότι πολύ σύντομα, ειδικά ο όρος που αφορούσε το Ισραήλ, δηλαδή την αποχώρηση από το Λίβανο, η παράγραφος έλεγε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα του Λιβάνου, που σημαίνει ουσιαστικά να μην είναι πλέον κατεχόμενο ένα σημαντικό μέρος της χώρας, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το Ιράν θα προσπαθήσει και νομίζω πλέον έχει αποφασίσει ότι τα στενά Χορμόζ, το οποίο είναι κάτι που δημιουργήθηκε καινούριο, είναι μια σημαντική μόχλευση που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Δεν θα την ανταλλάξει αυτή τη μόχλευση για μικρά ανταλλάγματα. Και το είδαμε μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν έκανε πίσω στον έλεγχο των στενών Χορμόζ για χάρη του μνημονίου. Ναι. Το μνημόνιο έλεγε ότι αναλάμβανε ότι δεν θα, όσο για τις πρώτες 60 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρέωνε τέλη διέλευσης, αλλά μετά θα μπορούσε να το κάνει. Και ότι θα αναλάμβανε, αυτός είναι ο όρος κλειδί, θα αναλάμβανε τους διακανονισμούς για τα στενά Χορμόζ. Το Ιράν αμέσως ερμήνευσε ότι η κυκλοφορία πρέπει να γίνει με βάση τις οδηγίες που δίνει εκείνο, δηλαδή από το δικό του διάδρομο των στενών, από το δικό του διάδρομο στα στενά Χορμόζ και όχι από τον διάδρομο που προωθεί η Ουάσιγκτον, τον νότιο διάδρομο από το Ομάν. Βλέπουμε τώρα οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο από το Ομάν, δέχεται προειδοποιήσεις και αν δεν συμμορφώνεται, πλήττεται. Και δεν υπάρχει καμία κίνηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το διάδρομο που προκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τελευταία πρόβλεψη για το μέλλον, κύριε Λεκάκη. Έχετε σκεφτεί κάτι, έχετε καταλήξει σε κάτι, θα συνεχίζετε σε ΑΗ αυτή η τρέλα, κάθε ένα μήνα θα έχουμε αναβίωση των συγκρούσεων?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν συμβεί κάτι, ένα σενάριο πιθανώς στις ενδιάμεσες εκλογές να χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου Τραμπ, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου εάν χάσει και τα δύο σώματα θα προχωρήσουν, έτσι λένε ήδη, ότι θα προχωρήσουν να μειώσουν τις εξουσίες του Προέδρου Τραμπ στο να διεξάγει πόλεμο και δει κατά του Ιράν και ίσως και να προχωρήσουν και στην καθαίρεση του, διότι οι ΗΠΑ είναι πάρα πολύ πολλωμένες αυτή τη στιγμή, πολύ διχασμένες. Εάν κατορθώσει να επιβιώσει από αυτές τις εκλογές, δηλαδή να κρατήσει έστω ένα σώμα, δεν προβλέπω να αλλάξει κάτι ριζικά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτόν τον εκβιασμό, τα πλήγματα, πιστεύοντας ότι θα πιθαναγκάσει κατά αυτόν τον τρόπο το Ιράν να του δώσει αυτό που θέλει. Αλλά δεν θα το πάρει, πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν θα το πάρει, αν και δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις. Μέχρι στιγμής αυτό έχει φανεί. Φυσικά και το Ιράν και οι ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη στρατιωτικά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Διότι για να καταφέρει αυτό που θέλει στο Ιράν θα έπρεπε να δεσμεύσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, τεράστιους πόρους για κάτι που δεν αφορά τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό βλέπω για το Ιράν, ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Οικονομικά το Ιράν έχει δυσκολίες. Ο αποκλεισμός που έκαναν πριν το μνημόνιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο τον επανέφεραν πάλι, ήταν αποτελεσματικός, ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Το παραδέχθηκε ακόμα και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά ευθύς, το οποίο δεν συνηθίζεται στον Ιρανικό πολιτιστικό κώδικα, το να είναι κάποιος ευθύς. Δεν θεωρείται αρετή να είναι κάποιος ευθύς. Όμως ο Πεζεσκιάν είναι ευθύς άνθρωπος. Είναι ειλικρινής και είπε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν κατόρθωσαν να εξάγουν ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου.
0: Γιατί δεν το συνεχίζουν αυτό, σε αυτό το μοτίβο?
1: Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επανέφεραν τον.
0: Το επανέφεραν, ναι, αποτελεσματικά μπορούν.
1: Αυτή τη φορά δεν έχουμε ακόμα εικόνα κατά πόσο αποτελεσματικός είναι. Βέβαια το Ιράν είπε ότι αυτή τη φορά δεν θα το ανεχθεί αυτό. Δεν θα το ανεχθεί αυτό.
0: Θα χτυπήσει πλοία. Ότι...
1: Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Ναι, αν θα χτυπήσει πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η συζήτηση. Τι εννοεί, ότι θα χτυπήσει την πηγή του αποκλεισμού. Δηλαδή τα αμερικανικά πλοία, τα οποία βέβαια είναι σε μία απόσταση. Ή, όπως έχουν πει οι Ιρανοί αξιωματούχοι, θα διευρύνει το πεδίο, δηλαδή θα προκαλέσει ζημιά ευρύτερη στην περιοχή και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό τους. Αυτό μένει να φανεί. Έχουν πει όμως ότι αυτή τη φορά οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν θα δεχτούν αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν είναι εύκολο βέβαια το Ιράν να αποκλειστεί, γιατί έχει μεγάλα χερσαία σύνορα.
0: Έχει συνορεύει την Κασπία.
1: Ακριβώς έχει την Κασπία θάλασσα. Συνορεύει στα ανατολικά με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, βορειοανατολικά με το Τουρκμενιστάν, με την Αρμενία, με το Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο δεν έχει καλή σχέση, με την Τουρκία, με το οποίο έχει, θα λέγαμε, καχύποπτες και ανταγωνιστικές σχέσεις, με το Ιράκ, και φυσικά η Κασπία θάλασσα, έτσι, που έχει επικοινωνία και με τη Ρωσία. Μέσω του Πακιστάν έχει και επικοινωνία με την Κίνα, διαμέσω του Πακιστάν. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί και παράλληλα ενώ έχει μεγάλα οικονομικά ζητήματα το Ιράν, διότι όπως είπα προηγουμένως έχει πληγεί και η βιομηχανία του Ιράν, το οποίο έγινε σκόπιμα για να επιτείνει την οικονομική κρίση. Πολλοί Ιρανοί έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους, διότι έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Το Ιράν όμως την ίδια στιγμή είναι μια χώρα, δεν είναι σαν τις αραβικές μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες είναι χώρες που εξαρτώνται πλήρως για τα τρόφιμα από εισαγωγές. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Ναι. Παράγει, οι Ιρανοί λένε ότι παράγουν περίπου το 90% των αναγκών τους σε τρόφιμα. Και είναι αλήθεια σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω αν το ποσοστό αυτό είναι λίγο φουσκωμένο, αλλά γνωρίζω ότι παράγουν σχεδόν τα πάντα. Και αυτό ήταν μια πολιτική στοχευμένη του Αλί Χαμενεϊ, του δολοφονηθέντος ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έλεγε ότι το Ιράν πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν αυτάρκες, να έχει αυτάρκεια τόσο στα τρόφιμα και όσο τεχνολογική και στην πολεμική βιομηχανία, το οποίο βλέπουμε βέβαια ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, γιατί βλέπω κι εγώ ένα σχόλιο, η σκληροπυρηνική εντός του Ιράν, πώς τώρα ακούγονται πιο έντονα. Κοιτάξτε, το σκληροπυρηνική σαν όρους,

0: ως κέντρο θα λέγαμε τον Τζαλιλί, ο οποίος είναι ένας πολιτικός και είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεν πλειοψηφεί στις δομές εξουσίας του Ιράν αυτή τη στιγμή. Δεν πλειοψηφεί στο Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας, που είναι το κορυφαίο όργανο του Ιράν. Αυτή η ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα όμως ουσιαστικά λέει ότι δεν επιθυμούν συνθηκολόγηση και δεν επιθυμούν στην παρούσα συγκυρία διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό λέει αυτή η ομάδα.
1: Ενδεχομένως να έχουν πιο πολύ δίκιο από όλους αυτοί, κύριε, γιατί τώρα είναι ευκαιρία τους.
0: Δεν είναι ότι είναι άφρονες, ότι είναι αυτοκτονικοί στις πεπιθήσεις τους. Ακολουθούν μια ανυποχώρητη στάση στα εθνικά θέματα. Αυτό σημαίνει αυτό που λένε σκληροπυρηνική. Ένα άλλο που λένε στη Δύση πολύ συχνά η σκληροπυρηνική φρουρή της Επανάστασης. Θα δείξω πώς αυτοί οι όροι είναι από τον δυτικό αμερικανικό παραμορφωτικό φακό. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, εν αντιθέσει με αυτόν την ομάδα Τζαλιλί.
1: Μάλλον έπεσε η γραμμή. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη. Στο μεταξύ, εγώ θα ήθελα να πω τις ευχαριστίες μου σε αυτούς που ήταν συντελεστές όλη αυτή τη χρονιά, την κυρία Ευθυμίου, Λέκα, Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννο και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Παπαδήμα. Επίσης, την Ερτόπεν, πάνω απ' όλα τον ήρωή και την Ερτόπεν. Βεβαίως, πάνω από όλους μάλλον εσάς που είστε μαζί μας και είσαστε στην ουσία η δύναμη για αυτή την εκπομπή, για αυτό το κανάλι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ξεκινήσουμε ξανά με το καλό. Πάντως θα μας λείψετε. Τώρα, ήθελα να πω επίσης να προσθέσω ότι ενώ έχουμε τους Ιρανούς, μόλις συνδεθούμε, θα με ενημερώσουν η κυρία Ευθυμίου, αν συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη. Ήθελα να πω ότι από τη μια έχουμε το παράδειγμα των Ιρανών, τον Ιράν. Συνδεθήκαμε, κύριε Λεκάκη, με ακούτε?
0: Ναι,
1: ακούω. Ολοκληρώστε για να μην σας καθυστερούμε περαιτέρω.
0: Να πω το για να δώσω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε λίγο τους όρους, δηλαδή το καθεστώς, η θεοκρατία, όροι που είναι κενοί περιεχομένου και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί όλος τυχαίως η Σαουδική Αραβία, έχετε ακούσει ποτέ να την λέει κανείς καθεστώς?
1: Ενώ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, μάλιστα.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι. Χωρίς εκλογές τίποτα. Λοιπόν, ναι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος φέρεται από τα δυτικά μέσα ότι είναι σκληροπυρηνικός, ο οποίος ελέγχει τα πάντα, ελέγχει τις διαπραγματεύσεις, το οποίο δεν ισχύει, ότι κάνει κουμάντο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ψήφισε υπέρ της υπογραφής του μνημονίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Καταψήφισε ο Τζαλιλί, αυτός που είναι προηγούμενος, αλλά υπερψήφισε ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο διοικητής του Εθνικού Στρατού, Αρτές, και άλλοι που συνδέονται με τους φρουρούς. Δεν είναι επομένως τόσο απλά τα ζητήματα που λέμε «Α, είναι σκληροπυρηνική αυτομάτως». Σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν διαφορές στην Ιρανική πολιτική ελίτ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται και όταν λαμβάνονται ακολουθούνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό βλέπω.
1: Μια παρατήρηση μόνο, κύριε Λεκάκη μου, ότι μιλάμε τόση ώρα κι εσείς κι εγώ και παντού τα ακούω, αλλά για το Μοτστάμπα Χαμενέι δεν λέει κανείς τίποτα. Τελικώς, αυτό το πρόσωπο, αυτός ο άνθρωπος, ο ανώτατος ηγέτης, είναι ζωντανός, υπάρχει? Δηλαδή δεν είναι παράξενο κατά εσάς? Οι λόγοι ασφαλείας δεν δικαιολογούν. Θα μπορούσαν να έχουν ένα βίντεο επικαιροποιημένο. Θέλω να πω, δεν δικαιολογούν αυτή τη μακρόχρονη εξαφάνισή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το λαό. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Και συγγνώμη που έθεσα την τελευταία στιγμή αυτό το ερώτημα και σας τραβάω παραπέρα.
0: Εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημά σας για τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια με τις απώλειες που έχει υποστεί το Ιράν σε επίπεδο ηγεσίας

0: το οποίο αναμφίβολα είναι μια αποτυχία στην αντικατασκοπία του Ιράν.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβανόμενη. Παρόλο που γνώριζαν και τώρα, δηλαδή στον πόλεμο του Ραμαζανίου, όπου λίγο πολύ αναμέναμε να υπάρξει κάποιος πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, πάλι με όσα είχαν προηγηθεί, με τον πόλεμο των 12 ημερών και προηγουμένως με τις δολοφονίες κατά Ιρανού αξιωματούχου, είδαμε ότι πάλι κατάφεραν ακόμα και την, και τον κορυφαίο αξιωματούχο της χώρας, τον Αλί Χαμενά, να δολοφονήσουν. Του σημειωτέων δεν κρυβόταν, όπως έλεγαν τότε, τα αξιόπιστα μεγάλα μέσα δυτική ενημέρωση σε κάποιο λαγούμι ότι είχε καταφύγει στη Ρωσία. Ήταν στο γραφείο του όπου ήταν καθημερινά. Νομίζω ότι ο λόγος που δεν υπάρχει κάποιο βίντεο και τα λοιπά είναι για λόγους ασφαλείας. Για να μην βρουν τον Μοσταμπά Χαμενή, γιατί να μην έχει καμία αμφιβολία με το που γνωρίζουν που είναι, θα αποπειραθούν να τον δολοφονήσουν.
1: Σαφέστατα, βεβαίως.
0: Διότι ξέρουν ότι ο Μοσταμπά Χαμενέη, η επιλογή του έγινε και ως μήνυμα. Διότι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έχει, είναι η άποψή μου, υπό κανονικές συνθήκες ο Μοσταμπά Χαμενέη δεν θα έχει επιλεγεί ανώτατης ηγέτης του Ιράν.
1: Διότι, ναι, το λέγατε και παλιότερα, θυμάμαι αυτό, πριν από την εκλογή του, βεβαίως.
0: Φυσικά το έλεγα αυτό, διότι ο ίδιος ο πατέρας του είπε ότι δεν θέλει να γίνει, ότι του είχε απαγορεύσει αυτό το ενδεχόμενο. Θα υπήρχε από την υπόλοιπη πολιτική ελίτ σε καιρό ειρήνης μεγάλη αντίδραση, διότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ένα έντονο αντιμοναρχικό στοιχείο, αυτοτικό στοιχείο. Αλλά οι συνθήκες του πολέμου, το πώς δολοφονήθηκε ο Αλί Χαμενεΐ, το συμβούλιο που επιλέγει τον ανώτερο ηγέτη, ήθελε να δείξει ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική, ότι θα υπάρξει συνέχεια, και έγινε σε συνθήκες εξαίρεσης που λέμε. Νομίζω και φυσικά σε τέτοιες συνθήκες και η αντίδραση δεν θα μπορούσε να είναι ανάλογη αν ήταν σε περίοδο ειρήνης. Γι' αυτό και ήταν η διάζουσα αυτή η περίπτωση. Θέλω να δείξουν ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική και θα επιλέξουν κάποιον ο οποίος δεν θα συμβιβαστεί με τις ΗΠΑ, καθότι δολοφόνησαν και μέλη της οικογένειάς του.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα του, τον πατέρα του κτλ. Κτλ. Και άλλες συγγενείς του. Θα ήθελα να σταθώ και στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ναι, βλέπουμε ότι έχουμε μία εμπλοκή της Ουκρανίας, η οποία εκτύπησε ένα πλοίο στην Κασπία θάλασσα και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μία ζωή. Το Ιράν είπε ότι θα απαντήσει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι θα απαντήσει το Ιράν. Έχει δείξει ότι
1: το κάνει.
0: Απαντάει.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Διότι έχει καταλάβει ότι μόνο έτσι χτίζει την αποτροπή του. Τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι αν διστάσει ή αν κάνει κάτι πιο συμβολικό, αυτό τελικά δεν ενισχύει την αποτροπή του Ιράν. Και έχει δει ότι ιδίως από πέρσι που έχει χτυπήσει πολύ σκληρά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τον πόλεμο των 12 ημερών και ύστερα, αλλά και οι πρώτες απαντήσει αληθινή υπόσχεση 1-2, που σταδιακά ήταν όλο και πιο έντονες, βλέπει ότι αυτό ενισχύει κατά κάποιο τρόπο την αποτροπή.
1: Κύριε Λεγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι ευχόμαι σε όλους και στους φίλους της εκπομπής σας.
1: και στο Ιράν. Και στο Ιράν. Έτσι.
0: Φυσικά στον Ιρανικό λαό, ο οποίος, να το πούμε αυτό, διότι κάθε φορά όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχει μια προσπάθεια να δαιμονοποιείται ένας λαός.
1: Έτσι.
0: Για να δημιουργηθεί νομιμοποίηση των πλεγμάτων, ώστε οι καλές βόμβες να είναι βόμβες ελευθερίας,
1: ναι,
0: οι βόμβες κατά σχολείων και μαθητών. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει περάσει πολλά, έχει τρομερή αυταπάρνηση, η ανθεκτικότητα αλλά και η δύναμη του Ιρανικού λαού είναι πραγματικά, θα λέγαμε, έχει προκαλέσει νομίζω δέος σε όλους τους λαούς. Είναι ένας λαός ιδιαίτερα περήφανος και ιδιαίτερα ευφυής. Και είναι ένας λαός, όποιος τον έχει δει και από κοντά, και συστήνω στους φίλους εκπομπής, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, ο ανέτιος πόλεμος, να επισκεφθούν κάποια στιγμή το Ιράν, να δουν από κοντά αυτόν τον λαό, τον μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός έχει κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από τα βάθη της ιστορίας του.
1: Ακριβώς.
0: Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δυστυχώς, η οποία Ελλάδα είχε μεγάλο πολιτισμό, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά στοιχεία κρατήσει από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Δουλίτσες να κάνουμε, κύριε Λεκάκη, δουλειές. Δουλειές.
0: Ακριβώς. Έχουν εκλείψει. Είναι ένας λαός ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, έχει δείξει ότι δεν υποχωρεί και έχει μία, θα λέγαμε, αλλεργία στις υποδείξεις των ξένων δυνάμεων, των μεγάλων ξένων δυνάμεων. Ακόμα και αν αυτό απαιτεί μεγάλο κόστος.
1: Κοστίζει πάρα πολύ, ακριβώς, έχετε δίκιο.
0: Και αν είναι ένα κόστος και για τους υπόλοιπους λαούς, οι οποίοι ναι μεν διαφωνούν για αυτή την κατάσταση, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ή για κυβερνήσεις, αλλά δεν το συζητώ για κυβερνήσεις, εντάξει, μην πάμε στις κυβερνήσεις.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Θα πούμε όπως παλιά, θυμάστε, στο σκηνηματογράφο, στο ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Λεκάκη. Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλοι και φίλες, κλείνοντας λοιπόν την τελευταία εκπομπή της σεζόν, να έχουμε από τη μια λοιπόν τους Ιρανούς, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Λεκάκης, και από την άλλη έχουμε τη δικιά μας την πατρίδα, που πολλές φορές αισθανόμαστε πολύ βαθιά αυτή την αναξιοπρέπεια που βασιλεύει πάνω στη χώρα. Οι Ιρανοί νίκησαν τις υπερδυνάμεις και εμείς βρεθήκαμε σε μία από τις χειρότερες θέσεις του κόσμου, στο εθνικό εισόδημα, στη δικαιοσύνη, αυτό λέω από τους διεθνείς οργανισμούς, έτσι, τους δυτικούς, στη δικαιοσύνη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη δημοκρατία, στη διαφθορά, σε όλα οδεύουμε προς τον πάτο της υφηλίου, ούτως ή άλλως. 7 χρόνια Μητσοτάκη, συγγνώμη που μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι... εγκολπώνει όλα τα δεινά αυτής της χώρας. Γεννήθηκε βέβαια από τον Τζίπρα, ο οποίος με τη σειρά του γεννήθηκε από τους προηγούμενους, έτσι, από όλη αυτή την ολιγαρχία που εκμεταλλεύεται αιώνες αυτή τη χώρα, αυτή και οι γόνοι της, καινούργοι και παλαιότεροι. Όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χώρα. Όταν λέω σε αυτή τη χώρα, εννοώ τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. 7 χρόνια λοιπόν οδήγησαν τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημα στοιχεία, πίσω και από τη Βουλγαρία. Και έρχονται και λένε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε, αλλά δεν λένε ότι το χρέος αυξήθηκε επίσης σε απόλυτους αριθμούς. Όπως επίσης αυξήθηκαν και οι προκαταβολές εκ μέρους της χώρας για την εξόφληση των δανείων. Γιατί πληρώνουν προκαταβολικά τα δάνεια, ζητάνε τα χρήματα οι δανειστές, φαίνεται, για να προωθούν τους πολέμους της. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έτσι. Αυτή η περίφημη αύξηση του ΑΕΠ, να μην ξεχνάμε όμως ότι οφείλεται στον πληθωρισμό, αλλά και στην εκποίηση της χώρας κομμάτι-κομμάτι. Την ίδια στιγμή οι πλούσιοι γίνονται πολύ πλουσιότεροι. Αμύθιτα πλουσιότεροι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε για τους εφοπλιστές, για τους οποίους είναι η μοναδική περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε 2 φορές βέτο. Να μιλήσουμε για τα καρτέλ, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνει, σκέφτεται κανείς. Οι πλούσιοι λοιπόν γίνονται όλο και πλουσιότεροι, γιατί κατατρώγουν τη χώρα σαν καρκίνος. Την ίδια στιγμή που η μεσαία τάξη και οι κατώτερες συστηματικά τάξεις γίνονται όλο ένα και πτωχότεροι. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας, σε όσους περισσότερους μπορούμε, να πείσουμε, να εξηγήσουμε, ας κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε, ότι η χώρα πλέον είναι ή εμείς ή αυτοί. Γιατί προσέξτε, ναι, είναι οι Βρυξέλλες που μας υποχρεώνουν, ναι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι η Τουρκία με τις απειλές της, και ναι, είναι οι Ισραηλινοί με τα Predator και τις βρώμικες τακτικές που ακολουθούν. Όλοι αυτοί, ναι, αλλά δεν υπήρχε εκείνη η τάξη πολιτική και οικονομική η οποία λέει το ναι διαρκώς σε αυτούς τους παράγοντες, τότε δεν θα ήταν έτσι. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Η χώρα λοιπόν πλέον είναι ή εμείς ή αυτοί. Μόνο που εμείς είμαστε συντριπτικά περισσότεροι. Αυτή είναι η αντίπαλή μας στον αγώνα μας για δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Ακόμα και αν πολλοί από εμάς δεν είναι οργανωμένοι και δεν παλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο όπως ίσως παλεύουν άλλοι, είμαστε βέβαιοι ότι τα παραπάνω ιδανικά είναι και δικά τους. Ευχή λοιπόν, τουλάχιστον εκ μέρους της εκπομπής, να μην σκύβουμε το κεφάλι, να μην εγκαταλείπουμε τη χώρα στα χέρια των όρνεων που την εκμεταλλεύονται 200 χρόνια, ή εμείς ή αυτοί, αρκετά εκμεταλλεύτηκαν και εμάς και τη χώρα. Φτάνει λοιπόν πια μέχρι εδώ στόχος μας, μοναδικός σε αυτή τη φάση, θα δούμε στο μέλλον, είναι η πολιτική τους εξαφάνιση. Ο πολιτικός τους εκμηδενισμός για να σωθεί η χώρα. Κυβέρνησης και υποτελούς αντιπολίτευσης. Την κυβέρνηση και την υποτελή αντιπολίτευση περιλαμβάνουμε εδώ, έτσι. Για να σωθεί η χώρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μπορεί ακόμα να σωθεί. Φίλοι και φίλες, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενούμε στο News Hub τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε, τι κάνετε?
13: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
12: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας την συζήτηση, την κουβέντα, βαρύνουσα πάντα η σκέψη σας και ο λόγος σας, σε σχέση με την είδηση την πρόσφατη που μας ήρθε από τον ΟΖΑ και δείχνει ότι σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του πολιτικού και θεσμικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως μας λέει η νέα τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Μάλιστα, τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, κατατάσσοντας την Ελλάδα μαζί με τη Χιλή παρακαλώ και τη Σλοβακία στις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης για την περίοδο 23 έως 25. Παρακαλώ με προσοχή, σας ακούμε, ο λόγος δικό σας.
13: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτό είναι είδηση, διότι η απουσία εμπιστοσύνης προς το ελληνικό κράτος δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Για την ελληνική κοινωνία είναι μια καθολική παραδοχή από τη συγκρότησή του. Δηλαδή εδράζεται πάνω στην διαπλοκή και τη διαφορά και την αναποτελεσματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κράτος αυτό, από την κορυφή της ιεραρχίας, που σημαίνει από το Σύνταγμα, μέχρι τον τελευταίο νόμο που αφορά στον δημόσιο υπάλληλο, δεν περιέχει την έννοια της κύρωσης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει νόμος χωρίς να προβλέπεται κύρωση για αυτόν που τον παραβιάζει? Το ελληνικό Σύνταγμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωμα. Δεν προβλέπει ούτε μία κύρωση για κανέναν, ακόμα και αν τον παραβιάζει. Είναι ένα ευχολόγιο γενικών διακηρύξεων, φλιαρίας ατέλειωτης, χωρίς να προβλέπει τα στοιχειώδη. Εγώ δεν θα έλεγα να είναι ένα σύνταγμα δημοκρατικό. Είναι ένα σύνταγμα που καθιερώνει, όπως παντού άλλωστε, την εκλόγιμη μοναρχία, που τα θέλει όλα δικά του, πολιτική κυριαρχία, και που δεν θέλει να δει την κοινωνία σε καμιά περίπτωση στο δημόσιο χώρο. Θέλει μόνο να δίνει την νομοποίησή της στον επόμενο μονάρχη με την ψήφο της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Ωστόσο, δεν περιέχει καμία λογική κύρωσης. Και όταν η απουσία κύρωσης ελέγχου ξεκινάει από την κορυφή και επιτρέπει σε κάποιον, όπως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, όπως κάποιος άλλος χθες, να δηλώνει ότι έτσι γουστάρουμε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι, εμείς αποφασίζουμε ως Βουλή να γίνουμε δικαστές και να καθιερώσουμε ή να μην καθιερώσουμε την ευθύνη του Υπουργού ή του βουλευτή. Αυτό αναπαράγεται και φτάνει μέχρι τον τελευταίο, που ο τελευταίος είναι ο υπάλληλος. Έχετε πάει εσείς ή οποιοδήποτε άλλος σε υπάλληλο Δήμου ή σε υπάλληλο Υπουργείου και να βρείτε το δίκιο σας? Έχετε πάει στη δικαιοσύνη και να μπορέσετε να βγάλετε μια απόφαση, καλή ή κακή, αλλά μέσα σε ένα προβλεπτό διάστημα χρόνου και όχι σε 15-20 χρόνια? Αυτό δεν είναι κράτος που υπηρετεί το δημόσιο χώρο. Είναι κράτος κατακτητής, ιδιοκτήτης, που σκέφτεται με όρους ιδιοτέλειας, δηλαδή μεταβολή του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό, από αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν. Και αυτοί που το διαφεντεύουν βεβαίως είναι η πολιτική τάξη όλων των αποχρώσεων, μηδενός εξαιρουμένου, και υπέρυξ αυτής συγκατανευσυφάγη, οι διάφοροι κυφήνες οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού μέσω της ιδιοποίησης του κράτους. Αυτό δεν είναι καινούργιο επομένως στοιχείο που προβλέπει ο ΩΣΑ. Αναλογιστείτε το εξής, ότι πόσα χρόνια είναι η παρούσα κυβέρνηση?
12: Κοντά στα 7.
13: Κοντά στα 7. Έχετε δει να λαμβάνετε το παραμικρό μέτρο για να υπάρξει μία συνέπεια και συνέχεια του κράτους, άρα εξυπηρέτησης του πολίτη? Αυτό, το μόνο που έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι θα άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, το οποίο εάν γίνει θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση του κράτους. Προσέξτε, το ίδιο το Σύνταγμά τους και οι νόμοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος υπό την προϋπόθεση ότι κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του υπαλλήλου? Δεν είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, άρα τον πολίτη ο οποίος τον προσεγγίζει διότι χρειάζεται σήμερα να κάνει μια δουλειά και πρέπει να περάσει από εκεί. Λοιπόν, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο. Ο υπάλληλος, ό,τι παραβατική συμπεριφορά και να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί και θα φτάσει να πάρει τη σύνταξη και δεν θα συνέλθουν καν τα αρμόδια όργανα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μικρή δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στους μεγάλους του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, προσέξτε, αποτελούν μερικές φορές τις επιτροπές που θα αποφασίσουν αν καταδικαστεί ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος, ένας αξιωματούχος, για να τους στερήσουν μετά την καταδίκη του και το μισθό του. Αναλογιστείτε σε αυτούς που έχουν, τους ελάχιστους που έχουν καταδικαστεί, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Ακούω τώρα ότι υπήρξε ένας καθηγητής παιδεραστής ο οποίος καταδικάστηκε, τον αναζητούσε Ιντερπόλ. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει και μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Τι βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να έχει κάποιος πολίτης όταν η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του συντάγματος ιδιώτες. Ιδιώτες είναι τα κόμματα. Δεν προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία τους από το Σύνταγμα. Δικαιούνται να παραβούν το Σύνταγμα, να το καταστρατηγήσουν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα κάποιου να τους σταματήσει. Και έχουν βέβαια και υπό τον απόλυτο έλεγχο τους και τη δικαιοσύνη, οπότε κλείνει και το κεφάλαιο αυτό αν τους ξεφύγει ο έλεγχος από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που έχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα αυτό. Εγώ απορώ γιατί είναι ακόμα σε μια θέση η οποία είναι ανταγωνιστική προς τη χιλή. Θα έπρεπε να είναι κάτω από οποιοδήποτε κράτος της Αφρικής. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού κράτους. Είναι ένα κράτος κατοχής κάποιων οι οποίοι διαφεντεύουν το πολιτικό σύστημα και το χρησιμοποιούν διήδιον όφελος αντί να διαπράττουν δημόσιες πολιτικές.
12: Κύριε καθηγητά, αυτή την απογοήτευση δυστυχώς αποτυπώνει ακριβώς ο ΣΑ και για τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως μας λέτε και μας τονίζετε, για το Κοινοβούλιο. Διαβάζω ότι η εμπιστοσύνη υποχωρεί στο 25% από το 32% το 23%, απέχοντας σημαντικά από τον διεθνή μέσο όρο που αγγίζει το 37%. Επίσης, για τα πολιτικά κόμματα παραμένουν αυτά στο ναδύρ, διολυσταίνουν περαιτέρω στο 15% από το ήδη χαμηλό 17%.
13: Είδατε κάποιον από τους κομματικούς φορείς και τους ηγέτες τους να λένε ότι θα αναδιοργανώσουν το κόμμα και θα διαπράξουν δημόσιες πολιτικές? Σκοτώνονται για να μας πούν, κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους, για να μας πούν τι άθλιες παροχές θα κάνουν προς την κοινωνία για να την εξαγοράσουν με πελατειακούς όρους. Αναφερθήκατε σε δημοκρατικούς θεσμούς, κύριε Βαλδάκη. Εάν εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι δημοκρατικό και οι θεσμοί είναι δημοκρατικοί, τότε λυπάμαι, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Θα φτιάξουμε και λαγούμια να μπούμε στη γη, να βυθίζουμε και το βυθό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί, έστω αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τότε θα υπήρχαν αναχώματα. Δεν θα τολμούσε κανείς να λειτουργεί ως αφεντικό σε ξένο σπίτι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά ο ΩΣΑ δεν το ξέρει αυτό. Διότι ο ΩΣΑ θεωρεί ότι τα πολιτικά μας συστήματα είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τους κάνει μάθημα. Διότι η στατιστική τους είναι μια στατιστική κενή περιεχομένου. Προσμετρούν τις εκφυλιστικές εκδοχές της εκλόγιμης μοναρχίας αντί να συναγάγουν το συμπέρασμα ότι η εκλόγιμη μοναρχία παράγει τη διαφορά και τη διαπλοκή. Η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι στο τυπικό μέρος, είναι και τα δύο εκλόγιμες μοναρχίες. Η διαφορά έγκειται στο ότι η μία είναι εκφυλισμένη εκδοχή εκλόγιμης μοναρχίας, παρέκκληση έναντι της άλλης. Παρέκκληση δεν είναι μόνο το αυταρχικό καθεστώς. Είναι και το εκφυλισμένο καθεστώς το οποίο διαλύει την κοινωνική συλλογικότητα για να την κατακερματίσει με πελατειακούς όρους για να μπορεί να διαφεντεύει με απόλυτη κυριαρχία στο κράτος και να μεταβάλει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό. Διότι και στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και διαπλεκόμενες, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ένα υπόστρωμα δημοσίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της κοινωνίας, να εξυπηρετηθεί στα στοιχειώδη, να αναπτύξει τις δεξιότητες της. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
12: Κύριε Κοντογιώργη, ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με την έρευνα, την πρόσφατη του ΩΣΑ, διαβάζω ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντιμετωπίζουν κρίση αξιοπιστίας, δικαιοσύνη, αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμενόμενο ήτανε, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι στον αντίποδα βρίσκεται ένας θεσμός που διατηρεί υψηλή δημοφιλία. Αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνει, λέει ο ΩΣΑ, το 63% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
13: Ευλόγως θα έλεγα, για δύο λόγους. Πρώτα γιατί εξ ανάγκης δεν έχει επισέλθει εντελώς εκεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι ορατοί και πρέπει κάτι να λειτουργεί, αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από τα κλειστά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι η άλλη εκδοχή του πράγματος που υπάρχει στο υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Πάρτε το παράδειγμα της αντίδρασης στο μέγα σκάνδαλο που αποτελειώνει την Ήπεθρο και την αγροτική παραγωγή, που είναι ο ΠΕΚΕΠΕ. Τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβη? Εξανέστησαν οι κύριοι πολιτικοί, διότι λέει τους εγκαλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή έκαναν ρουσφέτια, επειδή εξυπηρέτησαν πολίτες. Προσέξτε λίγο. Αντί εάν πάει ο πολίτης στον πολιτικό, που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο να πάει, αλλά λέω, αντί να πάει ο πολίτης στον πολιτικό και να του πει, ξέρεις, έχω ζητήσει την τάδε εξυπηρέτηση και δεν μου την κάνουν, δεν την πραγματοποιούν. Οπότε ο πολιτικός να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να του πει, ή στον αρμόδιο υπάλληλο και να του πει, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο, δεν κάνεις το καθήκον σου, πηγαίνει και ζητάει κατ' εξαίρεση την εξυπηρέτηση για το συγκεκριμένο. Αφήστε που πολλές φορές ζητάει και παρανόμως, όπως έγινε με τις επιδοτήσεις. Επινοούν δηλαδή στοιχεία διαφοράς, σου λέει ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό, ελληνικό χρήμα. Δείτε που έχει φτάσει σήμερα το επίπεδο της διαφθοράς. Ξέρετε με δημόσια αποκάλυψη υπουργού πώς ανατίθενται σήμερα τα δημόσια έργα. Προσέξτε, το ομολόγησε. Ζητάμε, λέει, από τις εταιρείες, εργολαβικές και άλλες, να κάνουν μελέτες, άρα να αναδείξουν αυτές τις προτεραιότητες τις εθνικές των δημοσίων έργων και να τις προσφέρουν στο Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο στη συνέχεια τι κάνει, τις υιοθετεί ως έχουν και ως προϋπολογισμό και ως προτεραιότητα και τις αναθέτουν απευθείας σε αυτούς οι οποίοι τους έδωσαν τις μελέτες. Αυτό το θεωρούν δημόσια πολιτική. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση διαφθοράς, τι σημαίνει διαφθορά? Τότε να βάλουμε στην κυβέρνηση τους εργολάβους να κάνουν τις δουλειές κατευθείαν, να αποφασίζουν και τι ποσοστό κέρδους θα έχουν, τουλάχιστον θα αποφεύγουμε τα χαρτζηλίκια των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτό θεωρείται ότι είναι δημόσια πολιτική. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να παραβιάζουν τον νόμο και μετά να εμφανίζονται ότι τους εξυπηρετούν, γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου, και από την άλλη αναθέτουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι.
12: Σε αυτά τα σαθρά θεμέλια, στο πολιτικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στο σύστημα που μας περιγράφεται, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση, με τα πολεμικά όπως εξελίχθηκε, έχουμε αναστροφή, υπάρχει το ενδεχόμενο ίασης?
13: Δεν υπάρχει. Πηγαίνουμε όσο γίνεται χειρότερα, ξέρετε. Και αν αυτό το δούμε και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτό το κράτος και την αθλειότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όσο γιγαντωνόταν η διαπλοκή και η διαφθορά, άρα και η αποβιομηχανοποίηση της χώρας και η απαξίωση του αγροτικού τομέα, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να μας αναθεωρήσουν πάλι, για να θωρακίζουν το πολιτικό καθεστώς με επιπλέον ασυλίες και προστασίες, για να μην μπορεί να υποστεί τις συνέπειες ένας που με κραυγαλαίο τρόπο έχει συλληφθεί για διαπλοκή και τη διαφθορά, από τους πολιτικούς, από τους αξιωματούχους γενικότερα. Και βλέπετε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει, που δεν κατάφεραν να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη, προσέρχονται όλοι μαζί για να υπερασπιστούν τους εγκληματίες. Τι μπορεί να πει κανείς όταν επικρατεί η ενιαία σκέψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας ενιαίος κανόνας ο οποίος υπηρετεί τη διεθνή των αγορών, αυτό που οι παλιοί μαρξιστές και τώρα μεγάλοι θεράποντες της διεθνής των αγορών το αποκαλούσαν παγκόσμιο υπεριαλισμό και καπιταλισμό? Τι μπορούμε να πούμε για τα μέσα ενημέρωσης όταν τα μπουκώνουν με επιπλέον χρηματοδότηση από το κράτος και από τους ιδιώτες ή δημοσιογράφοι για να αναλαμβάνουν ρόλους εναρμόνισης του πολιτικού λόγου που αναλαμβάνουν να παίξουν με την διαπλοκή και τη διαφθορά? Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι τα παλιά μέσα που έπαιρναν την πληροφόρηση από αυτούς που την παρήγαν και την μετέφεραν στην κοινωνία. Έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής. Εκεί αναπτύσσεται η πολιτική. Εκεί αποφασίζεται ποιοι θα λάμψουν με την παρουσία τους και θα συγκεντρώσουν την προσοχή της κοινή γνώμης, ποιος θα αναδειχθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και εάν ψάξετε να δείτε ποιοι είναι οι περίεργοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων, δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος διανοούμενος, πολιτικός, επιχειρηματίας ή ό,τι, στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική, στην πολιτισμική, στην πνευματική ζωή της χώρας, υπάρχει μόνο εάν το αποφασίζει το μέσον, να τον προβάλλει. Υπάρχει μόνον εάν αποδεχθεί ο συγκεκριμένος να εκφέρει τον λόγο του συμφέροντος των μέσων. Άρα η κοινωνία δεν είναι πολίτης, είναι καταναλωτής προϊόντος, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού προϊόντος, το οποίο του έχουν σερβίρει, του έχουν ενσταλάξει στο μυαλό και το έχουν κάνει δεύτερη φύση του. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πολιτικό σύστημα υπόσχεται μόνο την γιγάντωση της ηγεμονίας αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής και της διαφοράς, δηλαδή μιας παρασιτικής λειτουργίας που νέμεται το δημόσιο χρήμα και είναι υπερήφανη γι' αυτό. Τρώει τις σάρκες δηλαδή της συλλογικότητας.
12: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, φοβάστε στο πλαίσιο, στο πεδίο υλοποίησης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια ελληνικού εδάφους, σας προβληματίζει αυτό, σας ανησυχεί?
13: Κοιτάξτε, de facto έχει ήδη συντελεστεί. Μην αμφιβάλλουμε ότι σε όλο το εύρος των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της. Δηλαδή δεν ασκεί κυριαρχία. Εκεί που μπορεί να είναι αντικείμενο κυριαρχίας και να το διεκδικήσει, δεν το διεκδικεί. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Τα ήσυχα νερά αυτό ομολογούν, ότι έξω από τα 6 μίλια του λιτόχωρου ή από την Εύβοια δεν έχει αρμοδιότητα η Ελλάδα. Έχει παραιτηθεί. Το ίδιο και στην ΑΟΣ της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε για το μέλλον τι θα συμβεί. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και απομένει η τυπική αναγνώριση της κυριαρχίας που θα μεταβάλει τη χώρα σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, εάν συμβεί αυτό και παραιτηθεί και τυπικά από αυτό που συμβαίνει, που συμβαίνει σήμερα πρακτικά. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει κανείς με προβολή των σχέσεων δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα δεν το επιβάλλει η Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επαρκή διεθνή και επί του πεδίου ισχύ για να το εξαναγκάσει χωρίς να πέσει του φεκιά. Αυτό σε μια δεκαετία θα έχει συμβεί. Και τότε η Ελλάδα θα υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Διότι εκεί μας οδηγούν. Η υπεροχή της Ελλάδας στο οικονομικό πεδίο που υπήρχε μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Η χώρα λέει λατήθηκε, πτώχευσε, παραδόθηκε και την αποτέλειωσαν οι δανειστές και επομένως σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει. Οι άρχουσες δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει στο μυαλό τους με την Τουρκία και απομένει να βρεθεί ένα συμβάν που θα προκαλέσει η Τουρκία για να μας πει κιόλας ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά διότι θα συνεπήγε το πόλεμο. Το ακούμε ήδη. Απλώς η συνθηκολόγηση δεν επήλθε. Θα έρθει στα προσεχή χρόνια όταν η Τουρκία θα αποκτήσει την αναγκαία υπεροπλία την οποία ήδη προετοιμάζει. Είναι όλοι ευτυχείς βεβαίως, διότι η καυτή πατάτα ελπίζουν ότι θα φύγει από αυτούς και θα πάει στους επόμενους. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα.
12: Εξαιρετικά ανήσυχος και προειδοποιείται για κακά επερχόμενα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, όλοι συζητούν για τις επερχόμενες εκλογές, ότι θα γίνουν μάλλον τον Οκτώβριο, ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη κανονικά του 27. Τι μπορούμε να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός που υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και όχι μόνο?
13: Τα χειρότερα, κύριε Βαλδάκη. Όταν λέω τα χειρότερα είναι γιατί αυτή η πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, της κομματοκρατίας, είναι προάγγελος της πλήρους κατάρρευσης του πολιτικού καθεστώτος. Δεν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για πολιτικό καθεστώς. Και είναι προάγγελος της κατάρρευσής τους. Αναλογιστείτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όταν θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Ξέρετε τι είχε συμβεί στην εποχή της συγκυβέρνησης? Μοίρασαν τα ρουσφέτια την πελατειακή σχέση με ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτό δηλαδή που θα έκανε ένας με μονοκομματική κυβέρνηση θα γίνει με τους όρους των πολυκομματικών κυβερνήσεων, που θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή η διαπλοκή και η ανταγωνιστικότητα στη διαφθορά. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου? Και προσέξτε λίγο, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράξουν το καθήκον τους πηγαίνοντας να ψηφίσουν, οι οποίοι τελικά θα γίνουν συνένοχοι διότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει, δεν αναλογίζονται ότι αν μαζέψει κανείς όλους αυτούς και τους στύψει, δεν βγάζουν ούτε μία κοτσιλιά μύγας. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της χώρας. Να έχει φιλόδοξους να κυβερνήσουν από τη θέση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, του Βουλευτή, μία χώρα με η βαθιά ιστορική παράδοση, την οποία απεχθάνονται γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μπουν σε πεδίο σύγκρισης και κυρίως με όρους προόδου, διότι ζουν το μεσαίωνα. Ζουν δηλαδή στην εποχή του Νεάντερταλ, όπου το κράτος ήταν αυτή η ιδιοκτησία τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απελπισία δεν πρέπει να είναι οδηγός για να επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ας μην ξεχνάνε ότι τον κύριο Τσίπρα τον έφεραν οι προηγούμενοι, τον κύριο Μητσοτάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναφέρει τον κύριο Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Το έχω παρομοιάσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τόπο. Μας καλούν να συνάψουμε γάμο με την πρώην ή τον πρώην που ήμασταν παντρεμένοι και χωρίσαμε. Εάν νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση και όχι να βρούμε κάποια άλλη λύση, να συνάψουμε έναν γάμο πολιτιακό αν θέλετε, όπου η κοινωνία θα είναι μέρος του γάμου αυτού, άρα μέρος του πολιτικού συστήματος, που θα ελέγχει, που θα ανακαλεί, που θα επιβάλλει κυρώσεις στην ιδιοτέλεια και στην πλήρη διαπλοκή και διαφθορά, εάν δεν θέλουν να δουν εναλλακτικές λύσεις, ας πάνε να συνάψουν γάμο με τους πρώην τους. Θα διαπιστώσουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει. Συνεπώς δεν υπάρχει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, διότι η ίδια η κοινωνία έχει περιπέσει σε αυτό το αδιέξοδο της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, χωρίς να αναλογίζεται ότι επί δύο αιώνες αυτή η εναλλαγή έρεται την καταστροφή και όχι την ανάταξη της χώρας και τη μετάβασή της στο μέλλον.
12: Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε, όπως χαίρονται και οι ακροατές να καταγράφουν τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας. Να σας ευχαριστήσω με θερμά.
13: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
18: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η λέξη ξεπούλημα περιλαμβάνεται όλο και περισσότερο στο καθημερινό λεξιλογιό μας και το χειρότερο είναι ότι αρχίζουμε και τη χρησιμοποιούμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Αναφέρομαι κυρίως στο Κυπριακό που αυτές τις μέρες έχουμε κάποιες εξελίξεις που δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ξεπούλημα όμως έχουμε ακόμα και στην αρχαία μας κληρονομιά, όπως διαπιστώσατε, ακόμα και στο νερό. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά θα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Θέμη Τζίμα, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ News, επίκουρος καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και δικηγόρος. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Κυπριακό, που είναι το πιο επίκαιρο. Είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κληρίδη της Δημοκρατικής Αλλαγής. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έρχεται ή μια λύση διάλυσης της Κύπρου ή η τουρκική λύση. Τα δύο κράτη.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα ως προς το Κυπριακό, το οποίο έχει να κάνει με το αν παράγοντας επίσπευσης ή αποτροπής της όποιας λύσης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ελλάδα ή είναι το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι υπάρχει μια τρομερή διείσδυση του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαγορεύει, συνδιαμορφώνει στην καλύτερη, παγορεύει στη χειρότερη τη στάση των τελευταίων κυπριακών ηγεσιών έναντι των διαφορών προτάσεων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική πολιτική, όταν λέω ελληνική εννοώ κυπριακή και της ελληνικής δημοκρατίας, ως προς το διαφαινόμενο σχέδιο ενεργειακής σύνδεσης Τουρκίας κατεχομένων. Δεν ξέρουμε τι λέμε για όλα αυτά. Και βεβαίως, επειδή έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι από όταν η συζήτηση περί ομοσπονδίας τέθηκε στο τραπέζι, και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε όταν δεν θέλουμε να ασκήσουμε εθνική πολιτική, κολλάμε σε έναν όρο αφαιρώντας του το όποιο ουσιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να συζητήσουμε τι εννοούμε πια ως ομοσπονδία. Υποτίθεται ότι η πάγια πλέον θέση είναι υπέρ μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πρέπει κανείς να αναρωτηθεί αυτό τι σημαίνει. Η συζήτηση η οποία γίνεται, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αφορά κατ' ουσίαν δύο κράτη σε μια χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία ένα μεγάλο ζήτημα αν θα είναι λειτουργική ή δεν θα είναι. Και εκεί μέσα εμφυλοχωρούν μια σειρά ζητημάτων, διότι μια κακή λύση μπορεί να αποβεί πολύ πιο επικίνδυνη από μια μη λύση, δηλαδή από μια διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης έως ότου έρθουν στην επιφάνεια καλύτεροι όροι. Επομένως, έχουμε και λέμε, πρώτον, πώς προσδιορίζουμε το περιεχόμενο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας σήμερα. Έχουν περάσει πάνω από 4 δεκαετίες πια από το ψευδοκράτος. Τι σημαίνει, δηλαδή τα τελεσμένα τα οποία παρήθησαν. Στην Κύπρο έχουμε επίσης, και δεν πρέπει να το κρύβουμε, μία de facto τροποντινά μερική, θα έλεγα, κατάλυση της πράσινης γραμμής. Ελληνοκύπροι νοικιάζουν στα κατεχόμενα για πιο φθηνό ενίκιο. Άνθρωποι από τα κατεχόμενα εργάζονται κανονικότατα στα ελεύθερα εδάφη. Η επικοινωνία είναι διαρκής. Πολύ εύκολα περνάς από τη μια πλευρά στην άλλη. Στα κατεχόμενα υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις. Δηλαδή υπάρχει μια οικονομία η οποία σε ένα τεράστιο ποσοστό βασίζεται στο δημόσιο τομέα των κατεχομένων. Άρα στην ενίσχυση από την Τουρκία κοινώς διαμορφώνεται μια αστική τάξη, και είτε μεγαλύτερη είτε πιο μικρή μικροαστική τάξη, η οποία ζει από την τουρκική χρηματοδότηση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Άρα λοιπόν στο σενάριο μιας λύσης τι θα γίνει ως προς αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία η συζήτηση για το Κυπριακό από την άλλη είναι τρομερά υποβαθμισμένη. Αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα δευτερεύων, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Επομένως, ο πληθυσμός ποιες ακριβώς θυσίες είναι διατεθειμένος να υποστεί για την επανένωση έστω σε μια ομοσπονδιακή λύση της Κύπρου? Όπως είπα πριν, υπάρχει μια διαδικασία τρομακτικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ισραήλ μέχρι

0: Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία με ένα τρόπο έδωσε την άδειά τη για να πάνε εκεί. Η Τουρκία έστειλε 16 τα κατεχόμενα, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία δεν έδειξαν να ενοχλούνται από αυτό.
1: Καθόλου.
0: Επομένως, θέλω να πω ότι μιλάμε σαν να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, ενώπιον της οποίας η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δείχνουν να έχουν πραγματική θέση.
1: Όχι, δεν έχουν καμία θέση, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Και μάλιστα, για να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική, εμείς δημοσιογράφοι, αντιμετωπίζουν πλέον το Κυπριακό σαν ένα θέμα το οποίο είναι βαρύδι και έχει περάσει και στην κοινή γνώμη αυτό. Ενδεικτικά, έτσι, να αναφέρω το τελευταίο παράδειγμα, όταν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Χρυστοδουλίδη να κάνουν κάποιες δηλώσεις περί Κυπριακού και άνεμοι πολέμου. Και δεν σκεφτήκαμε τι σημαίνει αυτό για το Κυπριακό, αλλά είπαμε αμέσως ότι ετοιμάζει το κλίμα για εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό.
0: Και αντιμετωπίζουμε την Κύπρο σαν το αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Και όχι σαν ένα κράτος το οποίο κατά βάση κατοικείται από το ελληνικό έθνος. Και φυσικά και από Τουρκοκυπρίους. Και ξέρετε, έχουμε ένα προηγούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, το θέμα του Ναγκόρνου Καραμπάχ έμενε παγωμένο για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί το είχαμε ξεχάσει όλοι, ναι, και ναι, στην Ερμηνεία. Και ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες.
1: Τελείωσε πολύ άσχημα.
0: Και εκεί που ζούσαν Αρμένοι για χιλιάδες χρόνια, ξαφνικά ξαφανίστηκαν.
1: Ναι.
0: Τα παγωμένα ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις διατέχουν τον κίνδυνο μέσα σε ένα καθεστώς εφησυχασμού να αναζωπηρωθούν και εκεί εκείνος ο οποίος εφησυχάζει θα δοκιμάσει μια πολύ οδυνηρή έκπληξη. Ρωτώ επίσης το εξής. Τη δεκαετία του 80 υπάρχει η αγόρευση στη Βουλή. Διατυπώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το δόγμα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτό είναι δόγμα, όχι το να αλλάξει η επιχειρησιακή ομπρέλα στο Αιγαίο. Αυτό δεν είναι αλλαγή δόγματος.
1: Ναι.
0: Ότι οποιαδήποτε προέλαση του Ατήλα στην Κύπρο σημαίνει αμέσως ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ισχύει αυτό? Δηλαδή η Τουρκία ξέρει ότι υπάρχει έστω αυτού του βαθμού η αποτροπή? Επίσης υπήρχε η άποψη ότι ελληνοτουρκικός πόλεμος σημαίνει διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ισχύει αυτό? Δηλαδή οι ΗΠΑ μπορεί να δοκιμάσουν κάποιο βαθμό πίεση, διότι εάν προέλαση της Τουρκίας, ας πούμε ότι υπάρχει μια λύση η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή και συμβαίνουν κάποια στρατιωτικά επεισόδια, αν αυτά δεν προκαλέσουν εμπλοκή της Ελλάδας, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτροπή. Αν επίσης μια ελληνοτουρκική σύγκρουση δεν θα προκαλέσει αυτομάτως διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αφήσουν 10, 20, 30, 40 μέρες να ενοχλεί μια σύγκρουση και να τη μαζέψουν μετά, με βάση τα ετελεσμένα που θα έχουν προκύψει. Και μιας που μιλάμε για την αλλαγή αυτών των δεδομένων, τα οποία δεν συζητούνται.
1: Όχι, δεν υπάρχουν καν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, στείλαμε 2F-16 στην Κύπρο και η Τουρκία, για να δοκιμάσει προφανώς την αντίδρασή μας, έκανε παραβιάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16. Ναι. Άρα, γιατί τα στείλαμε, δεν έχω καταλάβει.
0: Υπάρχει η τρομερή αντίληψη ότι, και την είδαμε, υπήρχε μέχρι το 1974, ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ως αποστολή την υποστήριξη του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και τον ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή δεν εργαλειοποιούμαστε μόνο από το ΝΑΤΟ, εργαλειοποιούμαστε και από μια χώρα που δεν είναι καν στο ΝΑΤΟ. Αλλά τριτευόντως έναντι της Τουρκίας, αν προφανώς η Τουρκία κάνει κάτι το οποίο δεν θα μας αφήνει κανένα περιθώριο υποχώρησης. Έχουμε να πάρει τη Λέσβο.
1: Να.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό αμυντικό δόγμα έχει μείνει εγκλωβισμένο για λόγους που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών, στην αντίληψη ότι μία τέτοια σύγκρουση με την Τουρκία θα είναι μια σύγκρουση 2-3 ημερών, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο. Ενώ γύρω μας έχουμε όλα τα παραδείγματα να δείχνουν ακήρυχτους πολέμους που κρατούν εβδομάδες ή και μήνες και χρόνια. Και άρα άλλο είδος εξοπλισμών, άλλο είδος ενόπλων δυνάμεων κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι και στο Κυπριακό, αλλά όχι μόνο και γύρω από το Κυπριακό, η ηγεσία μας, οι ηγεσίες μας αν θέλετε, είναι αποφασισμένες να μας εγκλωβίσουν στις πιο παροχημένες πολιτικές

0: στην πιο έντονη αδυναμία, προκειμένου ακόμη και μετά από μια καταστροφή να είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη διέξοδος από την πολιτική που θα έχει φέρει την καταστροφή.
1: Μιλήσατε για το δόγμα μας. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αμυντικό δόγμα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καχύποπτος αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουμε μετατραπεί σε ένα πολύ χρήσιμο γρανάζι μιας νατοϊκής μηχανής, αμερικανικής μηχανής, πείτε το όπως θέλετε, στρατιωτικής μηχανής εννοώ, και οι δυνατότητες της χώρας αξιοποιούνται για αυτόν τον μηχανισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, όπου η κυβέρνηση έχει στείλει μια πυροβολταρχία Patriot, την οποία την έχει ξεχάσει. Μάλλον την έχουμε χαρίσει στη Σαουδική Αραβία, για να φυλάει όχι απλά τη Σαουδική Αραβία, την Αράμκο.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα έχει εμπλακεί και σε πολεμικές επιχειρήσεις το ελληνικό προσωπικό, με ό,τι ρίσκο υπάρχει γι' αυτό. Και δεν ακούμε πουθενά τη λέξη Τουρκία, ότι γενικώς ακούμε περί απειλών, περί απειλής. Αλλά ουδής από την κυβέρνηση λέει ότι η απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι η Τουρκία. Και πάμε στο θέμα των εξοπλισμών, γιατί είπατε για τον περιβόητο θόλο, ο οποίος θα προστατεύει το Αιγαίο. Καταρχήν να επισημάνω ότι όσοι έχουμε απομείνει παλαιοί στο ρεπορτάζ του Άμυνας, 25-30 χρόνια, δεν θυμόμαστε ποτέ, μα ποτέ, να γίνονται εξοπλισμοί στη χώρα με τον τρόπο που γίνονται τώρα. Με απευθείας ανάθεση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία λογοδοσία, και χωρίς καμία εξήγηση αν αυτά που αγοράζουμε εξυπηρετούν τις εθνικές αμυντικές μας ανάγκες.
0: Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Και πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο, δεν ξέρω αν θα αποδειχτεί και οικονομικό, αλλά τουλάχιστον πολιτικό-αμυντικό. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για πρώτη φορά φέτος είχαμε με την κατάσταση οπλικών συστημάτων μέσα στην ελληνική επικράτεια, σε συνεννόηση με την Τουρκία, και για όσο διάστημα επέτρεψε η Τουρκία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όχι μόνο στα νησιά, ακόμη και στον Εύρο. Δηλαδή υπάρχει, και δεν ήταν κρυφό, ότι σε συνεννόηση με την Τουρκία διατάσσουμε και αναδιατάσσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον τόλμησε να το πει ούτε η Χούντα. Το δεύτερο είναι ότι λέγεται το θεμελιώδες ψέμα ότι δεν υπήρχε, μάλλον συζητάμε σαν να για πρώτη φορά πρόκειται να έχουμε αντιεροπορική προστασία και κάλυψη του Αιγαίου. Το οποίο είναι ψευδέστατο. Αντιεροπορική προστασία του Αιγαίου υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Τρίτον,
1: για να τσιγκλήσω, συγγνώμη και κάποιους, μας αρέσει να τσιγκλάμε, και είχαμε και πολύ καλή αντιεροπορική προστασία, απλά ήταν ρώσικη.
0: Ναι.
1: Οπότε την ξυλώσαμε χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει το επόμενο βήμα και περιμένουμε το θόλο.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα, γι' αυτό που αναφέρατε για τη Σαουδική Αραβία, δεν λέμε ότι ξοδεύουμε πυρομαχικά, πυράβλους, τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Είναι τεράστιο το ζήτημα, όχι των συμμάχων των ΗΠΑ, των ίδιων των ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Ο διοικητής της CENTCOM, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ουσιαστικά ζήτησε διακοπή των επιχειρήσεων, ή παύση των επιχειρήσεων, διακοπή, διότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν οι πύραυλοι Patriot και THAAD και άλλοι, οι οποίοι ξοδεύονται. Παράγονται μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες το χρόνο και ήδη κατά 50% έχει εξαντληθεί το απόθεμα των Αμερικανών. Άρα, αυτοί που ξοδεύουμε, ακόμη και αν οι Σαουδάραβες βάλουν τα λεφτά,
1: δεν θα βρίσκουν πειράβλους.
0: Δεν θα βρίσκουν να βάλουμε. Λοιπόν, επομένως, όπως πολύ σωστά λέτε, ξυλώνουμε αντιεροπορική προστασία υπαρκτή και φτηνότερη για να πάρουμε εν δυνάμει αντιεροπορική προστασία και πολύ ακριβότερη. Τρίτον, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε για πρώτη φορά απευθείας αναθέσεις, όπου ο Υπουργός Άμυνας λέει ότι μίλησε με κάποιους και αυτοί οι κάποιοι δεν του δώσαν αρκετά καλές προσφορές και προτίμησε κάποιους άλλους.
1: Ναι.
0: Εξ από κάθε διαδικασία προμηθειών.
1: Ναι.
0: Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν προβλέψεις στο νόμο για νόμιμη διαδικασία προμηθειών, ακόμη και αν αυτή τηρεί κάποιους κανόνες μυστικότητας. Δεν σημαίνει όμως ότι στη Βουλή αρμόδιες επιτροπές δεν ξέρουν τίποτα. σημαίνει ότι δεν το βγάζουμε στον τύπο σε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Επιπλέον αυτού, ακολουθούμε, και εδώ πρόκειται για την αιμονή σε ένα παροχημένο δόγμα. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα σύστημα πολύ ακριβό και πολύ δύσκολα αντικαταστάσιμο απορρόφησης μέρους ενός πρώτου πλήγματος. Δεν είναι πλήρης αντιεροπορική προστασία, γιατί δεν έχει κανείς τέτοια πλήρη αντιεροπορική προστασία.
1: Φάνηκε και στο Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Και αντιπυραυλική και αντιδρονική κτλ. Άρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα απορρόφησης ενός μέρους του πρώτου πλήγματος. Τι θες αυτή την περίπτωση, όπως μας έχουν δείξει οι μακρόχρονες συγκρούσεις, πολλά φτηνά πυρομαχικά που να παράγεις ο ίδιος. Τι πάμε να κάνουμε εμείς, λίγα πανάκριβα πυρομαχικά που παράγει το Ισραήλ. Δηλαδή, εμείς συμπεριφερόμαστε λέγοντας τους Τούρκους, μπορούμε να αντέξουμε 2-3 μέρες, 4-5. Μετά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε. Και το λέμε αυτό, έχουμε το παράδειγμα του πολέμου στην Αρμενία, του πολέμου στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν μετά την 7η Οκτωβρίου, που είδαμε ότι τα ακριβά, δύσκολα αντικαταστάσιμα οπλικά αισθήματα δεν κάνουν τη δουλειά πια. Την ίδια στιγμή, τι κάνουμε προκειμένου να μετατρέψουμε τα νησιά και τις νησίδες σε σημεία ανταποδοτικού πλήγματος με φτηνούς πυράβλους και ντρόνς εγχώριας παρόχης? Τίποτα. Τη στιγμή που ξέρουμε έτερο σημείο ότι όλα τα κράτη αναζητούν δικούς τους αλγόριθμους, δικό τους κώδικα, για να μπορούν να μπλοκάρουν τους επιτιθεμένους και να μπορούν να αντιπιτεθούν, τι κάνουμε εμείς? Δημιουργούμε μια τεράστια γκρίζα ζώνη, εντός της οποίας ίσως ένα μέρος του κώδικα θα τον χειριζόμαστε εμείς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, δηλαδή ξένες δυνάμεις. Που σημαίνει ότι την κρίσιμη στιγμή, αν δεν συμφωνούν με μια ελληνική κυβέρνηση ή με το είδος των επιχειρήσεων που θα διεξάγει η όποια ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούν να μας κατεβάσουν, μπορώ να το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό είναι το νόημα, το διακόπτη.
1: Το διακόπτη.
0: Γιατί το κάνει, και αυτό το βλέπουμε στην Ουκρανία, έτσι. Δηλαδή η Ουκρανία, η οποία έχει απλόχερη στήριξη για μια σειρά πληγμάτων εναντίον της Ρωσίας, υποχρεούται να ζητά άδεια. Και άλλο την παίρνει, άλλο δεν την παίρνει. Είδαμε ένα ερώτημα. Πρώτον, ενισχύουν την εθνική αποτροπή και την εθνική άμυνα? Η απάντηση είναι όχι. Πληρώνουμε πανάκριβα ξένες ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες και κατά ένα μικρότερο μέρος μάλλον ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, πίσω από τις οποίες δεν ξέρουμε ποιες ξένες βρίσκονται, τα περιβόητα 700 εκατομμύρια από τα 3 δις που δίνουμε στο Ισραήλ. Λοιπόν, και δεύτερον, είναι αφέλεια? Δεν μπορεί να είναι αφέλεια. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, σίγουρα ενός μέρους αν όχι όλου του ελληνικού κατεστημένου, το οποίο λέει θα δημιουργήσουμε αυτά τα δεσμά για οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, ώστε ό,τι και αν ψηφίσει ο ελληνικός λαός να μην μπορεί να αλλάξει εξωτερική και αμυντική πολιτική, ακόμη και με κόστος για την εθνική άμυνα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
1: Ναι, νομίζω ότι ήδη το ζούμε. Γιατί αυτό που είπατε για τον πηγαίο κώδικα, αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κατά πόσο θα ελέγχεται από τους Ισραηλινούς ή όχι, οι περισσότεροι που συζητώ το θεωρούν σχεδόν βέβαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Σε ό,τι αφορά το F-35, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση και για εμάς και για την Τουρκία, είναι ένα αεροσκάφος που αποδεδειγμένα πλέον θα ελέγχονται οι αποστολές του απευθείας από την Αμερική. Και το εύλογο ερώτημα προκύπτει, μάλλον δύο είναι τα ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί να δώσουμε 7,5 με 8 δις για ένα τέτοιο αεροσκάφος, και το δεύτερο είναι γιατί την μιλάει για την πολίτευση.
0: Πολύ σωστό το ερώτημα. Παρεπτόντως να πούμε ότι υπάρχουν μια σειρά καθυστερήσεων στην παράδοση, για παράδειγμα, κάποιων εξειδικευμένων ραντάρ ως προς το F-35 και για τους Αμερικανούς. Γιατί πολλές φορές ξεχνούμε ότι μια τέτοια πανάκριβη πλατφόρμα δεν είναι ότι παίρνεις το αεροπλάνο και το πετάς, είναι ότι πάνω πρέπει να προσθέσεις μια σειρά.
1: Και πρέπει να το συντηρείς.
0: Ακριβώς. Και για να μπορεί να εκτελέσει το 100% των δυνατοτήτων του, χρειάζεται μια σειρά εξαρτημάτων, τα οποία είναι πανάκριβα, δεν υπάρχουν σε επαρκή αριθμό για όλα τα F-35 κτλ. Η απάντηση γιατί τα αγοράζουμε νομίζω είναι ότι τα αγοράζουμε για να παίζει ρόλο υποστηρικτικό των Ηνωμένων Πολιτείων σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας ή άλλων δυνάμεων. Άρα όχι για την εθνική άμυνα εναντίον της Τουρκίας. Και η αντιπολίτευση δεν μιλάει γιατί είναι αδιανόητα διαβρωμένη, ένα, και φοβισμένη. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, οι διάφορες εκδοχές αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τούνος, δεν τολμούν να μιλήσουν με τον τρόπο με τον οποίο μιλά ο μετριοπαθής κεντρός Ισπανός σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός. Δεν μιλάω με τον τρόπο που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 80, μιλάω με τον τρόπο του Σάντσες στην Ισπανία. Δεν τολμούν να πούν ότι δεν συμφωνούν με τη συνεργασία με ένα κράτος το οποίο κατά όλα τα διεθνή φόρα και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα διαπράττει γενοκτονία.
1: Ναι.
0: Δεν τολμούν να πούν, ας αφήσουμε αυτό, ας πούμε ότι δεν μας νοιάζει που θα έπρεπε να μας νοιάζει. Δεν τολμούν να πούν αυτό που λέγαμε μόλις πριν, ότι ακόμα και αδερφικές σχέσεις να έχεις με ένα ξένο κράτος που δεν έχουμε με το Ισραήλ και τις είπα, δεν μπορεί η εθνική άμυνα της χώρας να εξαρτάται από οποιοδήποτε ξένο κράτος. Δεν τολμούν να το πούν. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες είναι διαβρωμένες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το να μιλάμε για κοινοβουλευτική ομάδα στην υπόλοιπη αριστερά είναι αστείο. Έχουμε δεκάδες μετακινούμενων βουλευτών, τους οποίους σε ρεσιτάλ αναξιοπρέπειας διάφορα άλλα κόμματα τους δέχονται και τροποποιούν την αριθμητική διάταξη, τη διάταξη των κοινοβουλευτικών της ομάδων. Λοιπόν, και οι οποίοι είναι σε αναζήτηση νέου κόμματος και εργασία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι συνθήκες διάβρωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι τρομερές. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε τέτοια τραγική κατάσταση από το 65 και την αποστασία. Και επίσης είναι τρομερά φοβική, διότι οι πολιτικές ομάδες των περισσότερων κομμάτων στην πλειοψηφία τους απαρτίζονται από πολύ μέτριους ανθρώπους, ως επιτοπλίστων αδιάβαστους, οι οποίοι έχουν μια τρομερή εξειδίκευση στους μικροπολιτικούς τακτικισμούς, αλλά δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον να ασχοληθούν με οποιοδήποτε μείζον ζήτημα πολιτικής, είτε πρόκειται για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, είτε πρόκειται για τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Έχουμε μία μονοκαλλιέργεια Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική και ακόμη και εκεί οι παρεμβάσεις που κάνουν τα κατά κανόνα φιλοευρωπαϊκά ελληνικά κόμματα είναι ασήμαντες. Δηλαδή υποτίθεται ότι τα κόμματα της Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, είναι φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Θα περίμενε κανείς, όλη η εξωτερική πολιτική μας περνάει μέσα από εκεί και μέσα από τη ΣΥΠΑ, θα περίμενε κανείς να έχουν θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση, για παράδειγμα, που έχουν εκφράσει ως προς σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ή για μια αρχιτεκτονική συνεργασίας με τη Ρωσία, έστω μετά τον Πούτιν, ας πούμε ότι ο Πούτιν είναι ο κακός και ότι μια άλλη Ρωσία μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, είναι ανύπαρκτες. Επομένως νομίζω ότι η αντιπολίτευση δεν μιλάει για αυτούς τους δύο λόγους.
1: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχουν τώρα κάποια πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν και με την τσέπη του πολίτη. Δηλαδή, προχθές πέρασε από την Επιτροπή Εξοπλισμών ο κύριος Ζέβιας σε μισή ώρα 4,3 δις. Και όπως μας είπε ένας βουλευτής που συμμετείχε στην Επιτροπή, όταν τον ρώτησαν γιατί δεν κάνετε διαγωνισμό, είπε ότι απλά επικοινωνήσαμε με κάποιες άλλες εταιρείες και μας δώσαν τριπλάσιες τιμές. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία, δεν παίρνεις τηλέφωνο τις εταιρείες και σου απαντάνε πόσο πουλάω το τάδε προϊόν. Γιατί τα λέω όλα αυτά, σε άλλες εποχές αυτό θα ήταν πρωτοσέλιδα 15 μέρες στον ελληνικό τύπο. Διαπιστώνω ότι δεν ανοίγει μύτη. Και επανέρχομαι στην τσέπη του πολίτη, γιατί ο πολίτης δεν βγάζει το μήνα και βλέπει όλα αυτά τα πακέτα, τα οποία βέβαια συνοδεύονται με ένα πολύ καλογραμμένο αφήγημα περί ενδυνάμωσης της άμυνας της χώρας κτλ. Εγώ θα το πω και ας γίνω κακός, από το 91 που είμαι, δεν θυμάμαι να είναι σε χειρότερη κατάσταση η εθνική μας άμυνα, και αναφέρομαι κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εξακολουθεί να εγκαταλείπει τις ενόπλες δυνάμεις και νέοι άνθρωποι δεν επιλέγουν να κάνουν στρατιωτική καριέρα. Άρα αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, θα επανέλθω στην αντιπολίτευση, ότι είναι, για να το πω έτσι με ένα όρο ποδοσφαιρικό, είναι μπροστά σε ένα κενό τέρμα, αλλά ναι, μπάλα μπροστά της και δεν σουτάρει.
0: Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Το ένα είναι γιατί δεν πρέπει να αποφεύγουμε κάποιες φορές να μιλάμε και για προκλητικές συμπεριφορές έναντι προσώπων. Ο κύριος Ζένδιας, όπως και ο κύριος Πυρακάκης,
1: έχουν ασυλία.
0: Αδιανόητη ασυλία. Αμφότεροι υποψήφοι δελφίνοι του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα καλό ερώτημα να σκεφτεί κανείς δημοσιογραφικός ποια συμφέροντα τους παρέχουν αυτή την ασυλία. Ο κύριος Ζένδιας είναι ένας από τους κατά τεκμήριο αμάχητο πιο αποτυχημένους υπουργούς άμυνας χώρας. Έχει στη θητεία του νεκρούς.
1: Πέντε. Ναι. Μία ολόκληρη βάση χαμένη στο Στεφανοδίκιο, για το οποίο δεν μας έχει πει το επίσημο κόστος. Οι δικές μου πληροφορίες το μετράνε σε δις. Και να μην συνεχίσουμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει άλλος υπουργός άμυνας με αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. οι νεκρούς είχαμε πριν από τον κύριο Δένδια μόνο στα Ήμια. Σε μια ναι, στρατιωτική εμπλοκή όμως. Ναι. Λοιπόν, και ακόμη δεν έχουμε μάθει και την πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτωθήκανε πώς, γιατί, τι έγινε εκεί, ας πούμε. Και ο κύριος Παρακάκης αντιστοίχως. Έχουν ακουστεί διάφορα για αναθέσεις κτλ. Κανείς δεν ξέρει, ισχύουν, δεν ισχύουν, έχει γίνει δικαστική έρευνα. Δεν... Ό,τι έχει γίνει τέλος πάντων, ο άνθρωπος ναι, έχει φυσικά το τεκμήριο της αθωότητας για όλα.
1: Κριτικής.
0: Αλλά πάντως ναι, μέλη δεν συζητώνται. Κριτικής, ναι. Και επαναλαμβάνω ότι όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά, κανείς δεν το αμφισβητεί. Το δεύτερο. Υπάρχει ένα κενό εξουσίας στη χώρα από την εξής έννοια. Σαφώς το κατεστημένο έχει την ισχύ του, έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκεντροποίηση σε χέρια συγκεκριμένων επιχειρηματιών του μεγαλύτερου μέρους των μέσων και των κεφαλαίων που διακινούνται για την πολιτική επικοινωνία. Έχουμε μια προκλητική επίσης πρημοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από πολύ συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Όμως η δυσθυμία του κόσμου, ακόμη και αν δεν εκφράζεται ενεργητικός, είναι δεδομένη. Εδώ, επειδή δεν πρέπει να μιλάμε με έναν τρόπο διπλωματικό και ρηχό, είναι πολύ σαφές το τι συμβαίνει. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Φοβάται να διαχειριστεί τη χώρα εν μέσω δύο μείζωνο σημασίας πολέμων και έρποντος μνημονίου, που προκύπτει από τον πληθωρισμό και τις συνέπειες των προηγούμενων μνημονίων. Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε όλα τα στοιχεία και πάλι. Προτιμά να κάνει ρεπορτάζ και να δώσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, προκειμένου μετά υπό τον δεύτερο να μαζευτούν όλοι και 4 χρόνια μετά βλέπουμε. Και υπ' αυτήν την έννοια ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και ιδίως τα κόμματα που διαγωνίζονται μόνο για τη δεύτερη θέση έχουν τουλάχιστον μία υπόρρητη, δεν ξέρω αν είναι και ρητή και δεν την έχουμε ακούσει εμείς, συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις δυνάμεις που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, στη δεξιά ανατίθεται η ευθύνη της ρύθμισης του θέματος του επομένου πρωθυπουργού από την κεντροαριστερά και η κεντροαριστερά έχει το ελεύθερο, η αριστερά, εντός πολλών εισαγωγικών και οι δύο όροι, να παίξει για τη δεύτερη θέση. Αυτό με όρους ποδοσφαιρικούς θα το λέγαμε ένα στημένο πρωτάθλημα.
1: Να.
0: Στο οποίο το εκλογικό σώμα καλείται να αποφασίσει ποια φράξια του κατεστημένου θα διαχειριστεί και σε αυτές τις εκλογές μάλιστα ποια υποφράξια από τη δεξιά θα διαχειριστεί κατά βάση την κυβέρνηση, ίσως με κάποιες προσφύγες απορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτός είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη, για τον οποίο δεν μιλούν και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή πολιτικές ομάδες, ομαδοποιήσεις, οι οποίες θα παρέμβουν είτε στα υπάρχοντα κόμματα είτε εκτός αυτών, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες πραγματικής αλλαγής. Και πραγματικής αλλαγής στον πυρήνα της εξουσίας, διότι το υπάρχον μοντέλο έχει ήδη οδηγήσει σε γιγάντια κοινωνική και οικονομική καταστροφή και δεν οροδεί πρώτου κινδύνου εθνικής καταστροφής και εδαφικού ακροτηριασμού της χώρας.
1: Με λίγα λόγια, η αντιπολίτευση και ειδικά αριστερά ρωτάει τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει ο ίδιος στο ερώτημα ποιος άλλος, ποιος είναι ο επόμενος. Κάπως έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει το πράγμα.
0: Νιώθει νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με κάποιους από αυτόν γνωρίζουμε και προσωπικώς και δεν μου αρέσει που το λέω, νιώθουν πολύ άνετα με τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Στο μεταξύ, επειδή ξεκίνησα αυτή την εκπομπή μιλώντας για ξεπούλημα, παρακολουθούμε άναυδη την εισβολή ιδιωτών με πράσινο φως της κυβέρνησης, ακόμα και στην Ακρόπολη. Μπορεί η κυρία Μενδώνη να μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ιδιωτικοποίησης των αρχαίων μνημείων, αλλά όλα κάπως έτσι ξεκινούν και κάπως έτσι ξεκινούν και στο νερό. Και δικαίως τώρα ο κάθε μέσος πολίτης και εμείς μέσοι πολίτες μας να ρωτιόμαστε ποιος θα βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω, έχει μείνει κάτι άλλο να πουληθεί.
0: Μία πραγματική αντιπολίτευση, την οποία πρέπει να φτιάξουμε γιατί δεν υπάρχει, πρέπει να πει το εξής. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ότι μπορεί να γίνει αγορά, να γίνει αγορά, έστω σε επίπεδο της διαχείρισης. Η πολιτική οφείλει να γίνει ό,τι μπορεί να παρέχεται από το δημόσιο στο πλαίσιο της κοινής ωφέλειας θα παρέχεται έτσι και μόνο ό,τι δεν μπορεί να παρέχεται έτσι με όρους κοινωνικής δημόσιας ωφέλειας και κοινής ωφέλειας πρωτίστως μπορεί να επαφείται εις δυνάμεις αγοράς. Ο ελληνικός πολιτισμός επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και από το νεότερο ελληνικό κράτος εδώ και περίπου 200 χρόνια χωρίς καμία ανώνυμη εταιρεία, χωρίς κανένα δήθεν καινοτόμο διαχειριστικό σύμβουλο που δεν έχει τίποτα καινοτόμο. Η ελληνική κοινωνία ιδεοδοτείται και ηλεκτροδοτούνταν από το δημόσιο πάρα πολύ αποτελεσματικά.
1: Και καλό είναι να κάνουμε και τη σύγκριση της ποιότητας. Τι υπηρεσίες είχαμε τότε και τι υπηρεσίες έχουμε τώρα.
0: Με βάση και τις τεχνολογικές εξέλιξεις τότε, έτσι.
1: Βεβαίως. Γιατί είχαμε φάει και το παραμύθι όλοι μας το κακό δημόσιο. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε μια σύγκριση σιγά-σιγά.
0: Φυσικά και επειδή ακούω πολλούς που λένε αυτό το καταπληκτικό ναι, αλλά πόσο καιρό έμπαιρνε να μπει τηλεφωνική γραμμή δεκαετία του 70, καταλαβαίνουμε ότι πια με την τεχνολογική εξέλιξη μπορούμε να έχουμε με ελάχιστο κόστος σχεδόν δωρεάν διαδίκτυο και τηλεφωνική επικοινωνία. Ό,τι πληρώνουμε είναι το όφελος των ιδιωτικών εταιρεών, δεν είναι πραγματικό κόστος συντήρησης.
1: Ναι, και μια και αναφερθήκατε τώρα να κάνω το παράπονο, πληρώνουμε την κινητή τηλεφωνία, αλλά τηλέφωνο δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Το σήμα είναι.
0: Τα ξέρουμε τα στοιχεία
1: από
0: τις πιο αργές συνδέσεις στο διαδίκτυο κτλ. Η αντιπολίτευση λοιπόν είναι αυτή που θα έρθει και θα πει ότι μπορεί να παρέχεται εκτός αγοράς, γιατί ο βαθμός κοινωνικοποίησης εργασίας και της παραγωγής έχει προχωρήσει, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει, θα πρέπει να παρέχεται έτσι. Θα πρέπει να παίρνουμε βάρη από τους πολίτες, να παίρνουμε κόστος, να μπορεί να είναι κοινή ωφέλεια και να παρέχεται δωρεάν. Άρα η ακριβώς αντίθετη πορεία, ό,τι μπορεί να παράγεται μέσα στη χώρα και με εθνικούς όρους, θα πρέπει να παράγεται μέσα στη χώρα και με εθνικούς όρους. Μόνο ό,τι δεν μπορούμε να παράξουμε με όρους κοινής ωφέλειας και μέσα στη χώρα και για το καλό του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών μπορεί να δίνεται στην αγορά και να παράγεται με όρους προσφοράς και ζήτησης. Για την ακρίβεια δεν έχουμε καν όρους προσφοράς και ζήτησης, έχουμε όρους μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Δηλαδή ούτε με όρους ελεύθερης αγοράς παράγονται και πολλούνται οι διάφορες υπηρεσίες και τα διάφορα προϊόντα. Αλλά αυτή είναι το προταγμένο άλλο μοντέλο. Επομένως, με όρους αγοραίους, ο πολιτισμός, το νερό, το φυσικό περιβάλλον, όλα θα μπουν στην υπηρεσία συγκεκριμένων ολιγοπωλίων. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε γενικός καπιταλισμός στην Ελλάδα. Ιδίως στα τελευταία χρόνια έχουμε μία υπερσυγκέντρωση δύναμης και κεφαλαίων σε συγκεκριμένα ιδιωτικά φαντ, τα οποία μπαίνουν στην υγεία, σταδιακώς μπαίνουν στην άμυνα, μπαίνουν στις κατασκευές, δηλαδή μία εταιριοκρατία όπου συγκεκριμένες εταιρείες σε αγαστή σχέση με ισχυρές πολιτικές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένες της οικογένειας του Πρωθυπουργού, μοιράζονται το μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου. Και από κοντά οι ολιγάρχες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει τα ολιγοπόλια τους στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε μία
1: τα οποία μέσα ενημέρωσης, συγγνώμη για τη διακοπή, οποιασδήποτε απόψη και αυτές που εκφράσατε, οποιοδήποτε και να τις εκφράσει, παρουσιάζεται περίπου ως ακραίος, γραφικός, ψεκασμένος.
0: Δεν φτάνουν καν.
1: Ή αν φτάσουν, απαξιώνονται με τους χαρακτηρισμούς που ανέφερα.
0: Ο κατεστημένος στην Ελλάδα έχει την εμπειρία της διαχείρισης που έκανε το 12-15 και είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει ποτέ ξανά να του προκύψει εκλογική έκπληξη.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι αποφασισμένο να επιτρέπει οριακώς μέσα σαν το δικό σας να επιβιώνουν στο διαδίκτυο, οριακώς κάποια στιγμή θα μπορέσει να τα κλείσει και αυτά.
1: Κάποιες φορές, ναι. Μου περνάει από το μυαλό ότι όσα μέσα έχουμε μείνει, είμαστε ένα καλό άλοθη ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε γίνει τελείως καθεστώς σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχει και ένα όριο ακόμη, δεν μπορεί να τα κλείσει όλα, αλλά στο βαθμό που θα του δοθεί η δυνατότητα που θα δυσκολέψουν τα πράγματα, το κατεστώ.
1: Προσπαθεί με διάφορα μέσα νομότυπα, ξέρετε, με φορείες, τον Αδάλο, με το Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων, είναι θέμα ολόκληρης συζήτησης αυτό. Γιατί κάνει καινούριο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έχει πολλές δυσκολίες για να μπεις και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι δυσκολίες. Επίσης, σου καθορίζει τι προσωπικό πρέπει να έχεις, ασχέτως αν το χρειάζεσαι ή όχι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Αλλά τώρα, αυτά ξέρετε, λεπτομέρειες. Εδώ συζητάμε για μια χώρα τώρα η οποία είχε μια ευκαιρία να αναστήσει την αμυντική της βιομηχανία, μια μακάβρια ευκαιρία, η αλήθεια, τον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι και εναγωνίως ζητούσαν από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να βάλουν μπροστά και να παράξουν πυρομαχικά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και να αναστήσει την κρατική βιομηχανία και για δικό μας συμφέρον, έδωσε τα μέσα παραγωγής στους Σλοβάκους. Και γι' αυτό δεν έγινε φασαρία. Έχει γραφτεί, είναι γνωστό, δεν, η δικαιολογία δεν το ξέραμε, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει το διαδίκτυο, όπως λέτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν ασχολήθηκε άνθρωπος.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει ουσιαστική αντιπολίτευση. Και επειδή ο ρόλος του διανοουμένου, ας πούμε, είναι ένας ρόλος που έχει έτσι τα καλά του, αλλά δεν είναι κοινωνικός εποφελής στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε να είναι, και προσωπικός είναι και ένας όρος που δεν μου αρέσει, χρειάζεται να φτιαχτεί αντιπολίτευση. Ναι. Πρέπει να φτιάξουμε μαζικό λαϊκό κόμμα, το οποίο θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της εξουσίας. Φυσικά οι πολιτικές εξελίξεις δεν διατάσσονται. Δεν μπορεί, επειδή θέλουμε να μπούμε σε μια φάση ριζοσπαστισμού, 5, 10, 100, 1000 άνθρωποι, αυτό να γίνει. Όμως μπορούν να ενισχυθούν όσο γίνεται οι συνθήκες. Και βεβαίως ο βασικός αντίπαλος είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει κανείς να παραλείπει την κριτική προς μια αντιπολίτευση η οποία δεν κάνει τη δουλειά της.
1: Να. Νομίζω ότι τελικά, μάλλον οι όποιες αλλαγές θα επιβληθούν από κάτω προς τα πάνω παρά από πάνω προς τα κάτω, όπως περιμένουμε κάποιον να φτιάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος αυτό το σκηνί που τραβιέται συνέχεια θα σπάσει.
0: Έχουμε μπει σε μία φάση, συμφωνώ, έχουμε μπει σε μία φάση άτυπου έρποντος μνημονίου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, δεν βγάζουμε το μήνα, γιατί η ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να διαλύσουν το Ιράν, και γιατί μια σειρά ολιγοπολίων μέσα στη χώρα αυτό το υπαρκτό πρόβλημα το γιγαντώνουν για να κερδοσκοπούν έναντι της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι όταν γίνει κατανοητό, δεν είναι ότι μας έτυχε κάτι, δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Συγκεκριμένες επιλογές της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής μας εγκλωβίζουν ξανά σε μια δικασία μνημονίου, το οποίο μάλιστα δεν έχει κανένα. Δηλαδή τα προηγούμενα μνημόνια τουλάχιστον σου έλεγαν, εντάξει, θα μαζέψουμε τη δημοσιονομική κατάσταση. Καταστροφικό, αλλά σου έταζαν κάτι. Τώρα δεν υπάρχει καμία προσδοκία.
1: Ναι.
0: Από αυτό εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό ότι μπορούμε να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις.
1: Ας το ελπίσουμε. Κύριε Τζίμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τα τροφοδότα κόκκινα κι κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: 40 χρόνια Μωρά στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέεται και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
2: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
8: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού, και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
10: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή επίσης ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε, και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
9: Ποια βοηθό της?
10: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
9: Τη οποία... δικηγόρο. Ναι. Μάλιστα.
10: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα, κάνανε και μια συνεδρίαση, λέει, για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με. Με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
9: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
10: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω τι
9: γίνεται. Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
10: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
9: Εννοείται που παραιτήθηκε?
10: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
9: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
10: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
9: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
10: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και του κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου. Και έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζηλιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή το σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα της αποχώρησής μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της. Και σε δύο, μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος. Αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνα Ινδιάνη, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal νομίζω ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει αυτή, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντίας ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
9: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
10: Μόνο που δεν πετούσαν τις κούβες τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
9: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
10: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξεως. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαν προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε από ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
9: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού μέσω
10: εταιρεία? Πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
9: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
10: κινητού. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσίευσε.
9: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
10: Το είπα προηγούμενος, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα και από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
9: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
10: Αυτές που ακούσαμε.
9: Ρωτήσατε εσείς αν.
10: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε: εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Ζαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική, όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα, να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδηση σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
9: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Θα σας απαντήσω.

0: Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη, απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
1: Όπως?
0: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι ένα πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπή στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο σημάζει ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
1: Πού ήταν?
0: Πού ήταν? Πού ήταν? Δεν είναι πια. Πού ήταν? Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι. Τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι. Δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
0: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθερίνου εγγράφος.
1: Μετά που παραιτηθήκατε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
1: Τον τεχνικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Τα πολιτικά.
0: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως. Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πλήρου εξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
1: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
0: Θα υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
0: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καρισιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
0: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνη και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένες και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί

0: από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
1: Πόσες.
0: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
1: Πόσες.
0: Και με ποιον τρόπο.
1: Πόσες.
0: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
1: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση.
0: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
1: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
0: 17.
1: 17 μαζί με την τελευταία.
0: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
0: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
1: Α, γι' αυτό είστε σίγουροι.
0: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
0: Όχι, γιατί δεν στηρίζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιο να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
1: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
0: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
1: Προφανώς.
0: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καριστιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
1: Άρα, χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς. Κύριε, η άποψή σας είναι.
0: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέας το κίνημα που λέει την Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
1: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
0: Είναι σύνηθες τα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
1: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό. Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Ε?
0: Ναι, αποδέχομαι.
1: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα.
0: Καλά.
1: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουαρνάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους να επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
0: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα έκανε μια θέση στο Ηράκλειο με την αναγνωσιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
1: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξανά πω κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
1: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερώς δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεριές είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα τις λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
1: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού. Αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μα των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα, δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
0: Ας το ξαναδιά.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα
0: ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καριστιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων, το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε, στη δίκη.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
1: 25η, ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι κολοβή η δίκη.
0: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος, βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση, βέβαια, αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μία νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγή κατηγορητηρίου, αναβάθμιση του και διεύρυνση του, για να δοθούν και απαντήσει για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο.
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσει δεν είναι 17 γενικέ εκθέσει. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλε είναι ειδικέ εκθέσει.
1: Σωστά.
0: Οι οποίε έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλε οι εκθέσει, μα όλε. Κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει η μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχίνη. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15-17. 20-25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδος αυτής, 2 χρόνια, 3. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολίων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, δηλαδή την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, μην πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή
1: πρώτη.
0: Ξημερώματα μέχρι, ναι, και 5 μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είτε το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του κράτους.
0: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση, που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήμα της σπασμένης δισκόπλακας πέδησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
1: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
0: Ναι,
1: το είχα... Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το
1: τμήμα.
0: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και αντιπαραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θραυσμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αλλά το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό, το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογων ανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό σε 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό σε αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του περιτίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
0: ναι,
1: θα
0: βεβαίως,
1: είχες
0: το κατάλληλο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδινων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, είναι κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαγειρική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη δικαιοσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητήρου.
2: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίνες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξα τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι, δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
2: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτική διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι και το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτος, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
2: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
2: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
2: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά
2: ποιοι?
0: Μπορείτε να το πείτε εσείς.
2: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκκόλ.
0: Δεν μπορώ.
2: Τι δεν μπορώ να το πείτε? Γιατί
0: δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα, θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Κάθε καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα επώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
2: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισσας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι εξετάσεις, οι αναλύσεις δηλαδή, η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Αυτό, σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
2: Από αυτούς που προσέφυγαν.
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
2: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
2: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
2: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
2: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί, όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ανοίγεται αγάπη, μαλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης.
2: Τα παράγωγα.
0: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντίας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
0: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζουμε τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική. Να επιλέξει τα εργαστήρια, είναι για αυτόν είναι σημαντική η απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολή.
2: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε, μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ. Να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ. Δηλαδή, να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή, να υπάρχει εδώ.
2: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλευμα γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή, να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. Εργαστήριο του εξωτερικού της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
2: Μες.
0: Υποχρεωτικό.
2: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. και μετά προκύπτει ότι και αν νομοτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην παίρνετε τα, μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών, που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματεία κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
2: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι. Μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
2: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
2: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
2: Δικαιώνεστε.
0: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
2: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
2: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
2: Δεν επηρεάζει.
0: Βεβαίως.
2: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης. Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
2: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείωσε πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
2: που πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
2: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάπου τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
2: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
2: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν, δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
2: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, σε τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν, λες, αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
2: Άρα, κατά την εισήγηση, δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
2: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύετε το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών.
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών. Και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
2: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα, τόσο για η παραδοχή ότι τα ΕΛΕΣ ελικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε, μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικού σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
2: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε την τεχνική ομάδα δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
2: Του τύπου?
0: Ανάξε τον κόπο.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε. Ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των τεμπών. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφειλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαίωση που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
10: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
9: Το ξέχασα τελείως.
10: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
9: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
10: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
9: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
14: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζούμε σε μια εποχή που οι λέξεις συνδικαλισμός, εργατικό κίνημα, απεργίες, σωματεία, διεκδικώ ένα καλύτερο μισθό ακούγονται περίπου ντεμοντέ και κανένας μας πλέον δεν τις συζητά. Ήρθε και η εργασιακή μοναξιά που έφερε ο COVID με τις τηλεργασίες και όλα τα σχετικά. Και όλα αυτά έχουν πάει κάπου στην άκρη. Γι' αυτό και μας έκανε εντύπωση ένα βιβλίο που εντοπίσαμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εργατική Πάλι. Ο τίτλος είναι «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες». Και επειδή μας έκανε εντύπωση, καλέσαμε τους δύο συγγραφείς. Είναι απέναντί μου ο κύριος Σταύρος Σκεύος και ο κύριος Χάρης Μάργαρης, οι οποίοι έχουν γράψει αυτό το βιβλίο. Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα τόσο, όπως είπα, ντεμοντέ θέμα?
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Μάργαρη, εσείς πρώτα.
1: Χαίρετε κύριε Καρμουνόπουλε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καταρχάς, εντάξει, το ενδιαφέρον μας ήταν σχετικά με την τωρινή περίοδο που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή στην περίοδο που βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία ή ο ελληνικός καπιταλισμός αλλιώτικα βιώνει μια κρίση που δεν λέει να ξεπεραστεί, δηλαδή μια οικονομική καθίζηση που μπορούμε να πούμε ότι καμία οικονομία που δεν βρίσκεται σε πολεμική περίοδο το έχει βιώσει, και υπό αυτή την έννοια μας κινήθηκε το ενδιαφέρον να ψάξουμε να δούμε την ιστορία της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά από την άλλη επίσης μας ενδιαφέρει να δούμε και πώς θα δοθεί μια διέξοδος από την πλευρά των καταπιεσμένων, από την πλευρά των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος. Επομένως έχει μια οπτική αυτό το βιβλίο από αυτή τη σκοπιά. Κοιτάει και μελετάει τα κύρια προβλήματα που εμφανίζονται στο διάστημα αυτό, στην πενταεκονταετία από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, και πιάνει στιγμή και στιγμή, τις αναλύει και τις βλέπει σε βάθος. Δεν βλέπει μόνο μια πλευρά, δεν βλέπει μόνο την οικονομία, αλλά βλέπει θέματα πολιτικής, θέματα σταθμή του ελληνικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο. Με αυτή την έννοια το θεωρούμε, θέλαμε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί κάποιος άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους αγώνες και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτός ο σχετισμός, ο αρνητικός που υπάρχει, να μπορεί να μελετήσει και να μάθει νέα πράγματα. Αυτό από μεριάς μου.
0: Ο ελληνικός καπιταλισμός, κύριε Σκεύο, υποθέτω ότι είναι ο βασικός κατηγορούμενος για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, στα οποία παραμένουμε, μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Απλά κάθε κυβέρνηση της μεταπολίτευσης προσπαθεί να μειώσει το μερίδιο ευθύνης της. Αλλά είναι ο βασικός κατηγορούμενος, έτσι, ο καπιταλισμός, όπως εν πάση περιπτώσει εκφράστηκε στην ελληνική πραγματικότητα, στη μεταπολίτευση.
2: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πράγματι αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα του βιβλίου. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας η οποία βρίσκεται σε μια μεγάλη υποβάθμιση και διεθνώς, και βέβαια οι συνέπειες είναι πάρα πολύ βαριές, πως ζουν οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία μέσα στη χώρα, με την ακρίβεια, με την εκτόξευση των τιμών στα βασικά αγαθά, με μια αποψήλωση της παραγωγικής βάσης, με την στροφή που έχει συντελεστεί στις λεγόμενες υπηρεσίες τύπου τουρισμούς, εστίαση κτλ. Και που όλοι καταλαβαίνουμε ή νιώθουμε ότι αυτά συντελούν σε ένα διέξοδο οικονομικό και σε μια μεγάλη υποβάθμιση σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία αλλάζει άρδιν. Το ζήτημα τώρα, για να απαντήσω και σε αυτό που υπόθηκε, είναι το εξής, ότι πώς φτάσαμε εδώ όταν στην αρχή της περίοδου της μεταπολίτευσης ο ελληνικός καπιταλισμός έχει μια αξιόλογη παραγωγική βάση, μια βιομηχανία, μια αγροτική παραγωγή κτλ. Και το βιβλίο προσπαθεί να δώσει μια απάντηση που να ξεφεύγει από τα τετριμένα ιδεολογήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία συνήθως καταλήγουν στο να δικαιολογούμε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές. Εν ολίγης είναι δύο τα συμπεράσματα τα οποία προσπαθούμε να θεμελιώσουμε. Το ένα είναι ότι, ή τρία αν θέλετε, το ένα είναι ότι φταίει η ίδια η κρίση του συστήματος σαν καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή έχουμε από μια μαρξιστική σκοπιά, εκδηλώνονται στην Ελλάδα οι συνέπειες μιας κρίσης, μιας υποβάθμισης κτλ. Ακολουθώντας ή και από τις πρώτες στον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα, η κρίση που ξεκινάει χοντρικά το 1973. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο επίσης προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην τεκμηριώσή του είναι ότι οι επιλογές να αφαιθεί και η ελληνική οικονομία στον αυτόματο πιλότο του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Ουσιαστικά χειροτέρεψε αυτή την κρίση και νομίζω αυτό γίνεται πολύ πιο σαφές όταν μιλάμε από το 2010 με τα μνημόνια και μετά. Πολύ σωστά υπόθηκε ότι δεν έχουμε επί της ουσίας βγει από αυτή την κατάσταση σε μια τύπου απικία χρέους βρισκόμαστε, η οποία ανακυκλώνει το πρόβλημα. Και το τρίτος μεγάλος κατηγορούμενος ή ο κύριος, αν θέλεις, είναι ότι οι δυνάμεις που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση, δηλαδή κοινωνικά και πολιτικά, δηλαδή με λίγα λόγια τα κόμματα τα αστικά, οι προσωπικότητές τους, τα επιτελεία τους ή και η ίδια η αστική τάξη, το μεγάλο κεφάλαιο με τις επιλογές του κτλ., δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα άλλο από το να διαχειριστεί με έναν λίγος πολύ, για να μην τρώω χρόνο, αρπακτικό τρόπο αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι η γνωστή πολιτική ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Ιδιωτικοποίησης, αποψήλωση του παραγωγικού τομέα, στροφή των κεφαλαίων σε τομείς των λεγόμενων υπηρεσιών ή πιο καθαρά σε δραστηριότητες έτσι παρασιτικές, κερδοσκοπικές κτλ. Το οποίο νομίζω και με την τωρινή κυβέρνηση έχει φτάσει. Έχει γνωρίσει έτσι κάποιες νέες μέρες δόξας με αυτά που βλέπουμε έτσι με το ρόλο των ΦΑΝΤ και ούτω καθεξής. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα προσπαθεί να πει ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα και είναι μια δομική κρίση, η οποία πρέπει να δούμε πώς συμπλέκεται με τα υπόλοιπα ζητήματα. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και του εργατικού κινήματος, όπως σωστά υπόθηκε και από το Χρήστο.
0: Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ίσως το κύριο πρόβλημα, ότι ο ελληνικός καπιταλισμός είναι ίσως ο πιο κρατικοδίαιτος στον πλανήτη.
1: Κάθε εξαρτημένος καπιταλισμός, αν δούμε λίγο τις ιστορίες και τις οικονομίες των χωρών σε όλο τον κόσμο, είναι κρατικοδίαιτη. Δηλαδή, έχουν σαν βάση της οικονομικής τους ανάπτυξης το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουν επιδοτήσεις, δίνουν χρηματοδότηση, φτιάνουν κρατικές επιχειρήσεις το κράτος σε αυτές τις οικονομίες. Σε αυτό δεν εξαιρείται ο ελληνικός καπιταλισμός. Ίσα-ίσα δηλαδή. Υπάρχει πολύ χαρακτηριστικό.
0: Πρωτοπορή θα έλεγα.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε ένα πολύ βασικό ρόλο στην ανάπτυξη εδώ πέρα του ολόκληρου του σχηματισμού, ιδιαίτερα με τα πολεμικά. Ήταν μια χρυσή 20 ετία, ας πούμε, για την ελληνική οικονομία το 50 με περίπου τη δεκαετία του 70.

0: Όχι για κάποιο φιλολαϊκό πρόγραμμα. Προφανώς υπήρχαν και απαιτήσεις του ελληνικού εργατικού κινήματος για να έχουμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, δημόσιο ρεύμα κτλ. Και φθηνό και προσβάσιμο για όλους. Ωστόσο, είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν κέρδος. Δηλαδή, δεν μπορεί να τις αναλάβει κάποιος ιδιώτης καπιταλιστής, αλλά είναι πολύ απαραίτητες για το σύνολο, τη λειτουργία της οικονομίας. Έτσι λοιπόν, όταν πήγαμε στην περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων, που άρχισε περίπου τη δεκαετία του 90, η ελληνική οικονομία φάνηκε ότι αρχίζει, ας πούμε, και έχει τα πρώτα σημάδια αποσάθρωσης της παραγωγικής της βάσης. Αυτό καλύπτηκε, ας πούμε, στη δεκαετία εκεί στα μέσα του 90 μέχρι τη δεκαετία του 2000 με διάφορα
1: χρηματιστήρια,
0: η προπαγάνδα του Σιμίτη περί ισχυρής Ελλάδας. Ναι. Έτσι είναι και αυτά. Ωστόσο, δεν ήταν τίποτα άλλο από μια κερδοσκοπία πάνω στα στη σάρκα της ελληνικής οικονομίας. Ο πλούτος όλος άρχισε σιγά σιγά να ξεπουλιέται, να ιδιωτικοποιείται, και έτσι οδηγηθήκαμε σε τεράστια χρέη, σε τεράστιο εμπορικό και δημοσιονομικό ισοζύγιο, έλλειμμα του ισοζύγιο και τη λεγόμενη κρίση χρέους, που φτάσαμε έτσι το 2008 με 9 και το 10 που μπήκαμε στα μνημόνια, που επικυρώθηκε η χρεοκοπία. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός καπιταλισμός είναι κρατικό δίαιτος, και όσο μάλιστα προχωράει η κρίση, τόσο πιο πολύ γίνεται κρατικό δίαιτος από την άποψη του παρασιτισμού. Δηλαδή, εντάξει, αφήσαμε τις κρατικές επιχειρήσεις, η διαχείριση, ας πούμε, της οικονομίας πλέον δεν γινότανε βάσει των κρατικών επιχειρήσεων, ήρθε ο φιλελευθερισμός. Άλλαξε αυτό. Ωστόσο, έγινε όλο και πιο ξεκάθαρη η χρηματοδότηση κάποιων κομματιών της ελληνικής αστικής τάξης, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα, όπως ας πούμε οι εργολάβοι, όπως ας πούμε τα νέα τζάκια που ξεπετάχτηκαν, ή το χρηματιστήριο, όπως αναφέρατε σωστά, που γινόντουσαν μια χρηματοδότηση χωρίς κανένα τελειωμό, έτσι, πάνω στο, ξαναλέω, πάνω στο κομμάτι του παραγωγικού κομματιού, που ήταν ποτέ άλλοτε έτσι, η ελληνική οικονομία. Αλλά ναι, έχει χαρακτηριστικά οπωσδήποτε.
1: Ασχολείστε με το ρόλο της αστικής τάξης στην μεταπολίτευση. Καταρχήν να πούμε τι εννοούμε αστική τάξη. Και ρωτάω γιατί διαπιστώνω ότι κανένας μας δεν θέλει πια να παραδεχτεί ότι ανήκει στην εργατική τάξη, και η λεγόμενη περιβόητη μεσαία τάξη, για την οποία σφάζονται κόμματα σε κάθε προεκλογική περίοδο ποιος θα τη γοητεύσει περισσότερο, νομίζει ότι είναι και αυτή μέρος της αστικής τάξης. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω αρχίσει και έχω.
2: Να πω λίγο πώς το βλέπουμε αυτό, που είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Καταρχάς να πούμε λίγο το εξής. Βλέπουμε πράγματι ότι όλα τα κόμματα στο επίσημο σκηνικό αναφέρονται στη μεσαία τάξη. Υπάρχει δηλαδή μια ριζική διαφορά από αυτό που παλιότερα, βέβαια στην πορεία έχασε το περιεχόμενό του, κάποιοι αναφέρονταν, όπως το Πασόκ αρχικά, στους μη προνομιούχους, η δεξιά είχε την πιο σταθερή κοινωνική της βάση, τα κόμματα της αριστεράς επίσημης ή άλλες είχαν μια βάση έτσι πιο συνδεμένη με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, και πάει λέγοντας. Αυτή η συζήτηση για τη μεσαία τάξη ουσιαστικά είναι μια ιδεολογική φούσκα, να πω δηλαδή πώς το προσεγγίζουμε εμείς, για να το κάνουμε και σαφές για το βιβλίο. Ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει ένα ιδεολογικό και πολιτικό κενό που έχουν αυτά τα κόμματα, να πει το κάθε ένα από τη μεριά του κάτι διαφορετικό. Και υπάρχει το λεγόμενο κέντρο, που είναι ένας μαγικός μέσος τόπος που κανείς δεν ξέρει τι είναι και πού είναι, στο οποίο όλοι έχουν εξαφανιστεί οι τάξεις και έχει γίνει μια άμορφη μεσαία τάξη.
1: Και στριμώχνονται και όλα τα κόμματα προς το κέντρο.
2: Έτσι, και ακριβώς,
1: αριστερά-δεξιά.
2: Και ακριβώς έτσι συνοθούνται όλα τα κόμματα για να διεκδικήσουν με έναν εκλογικό και ψηφοθερικό τρόπο από αυτή την πίτα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο βιβλίο είναι να πάρουμε ορισμένα βασικά πράγματα που έχουμε μάθει και εμείς από τη μαρξιστική αντίληψη για τη διαίρεση της κοινωνίας και τη λειτουργία, και κατά το δυνατόν να τα δούμε πώς εξελίσσονται και πώς εφαρμόζονται στη σημερινή κατάσταση.

0: γίνεται. Η αστική τάξη είναι η κλασική αστική τάξη, δηλαδή βιομηχανοί, εφοπλιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μεγάλα εισοδήματα, δηλαδή αυτοί που, να το πούμε έτσι λίγο απλά, ζουν από το κέρδος κάπως, έτσι, είτε εμπλέκονται άμεσα σε παραγωγικές δραστηριότητες, είτε... Είτε μέσα και μαζί με αυτούς, ας πούμε, η υψηλή γραφειοκρατία, είτε των κομμάτων, είτε του κρατικού μηχανισμού. Άλλωστε, αυτά διαπλέκονται πάρα πολύ στενά μεταξύ τους. Μας το υπενθυμίζουν και τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία ξεσπάνε. Από την άλλη μεριά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής για την εργατική τάξη. Μιλάμε ουσιαστικά για τους μισθωτούς εργαζόμενους, αφήνοντας έξω μερικές ειδικές κατηγορίες που δεν υπάγονται εκεί, δηλαδή. Ένας υψηλόβαθμος διευθυντής, τυπικά μπορεί να είναι μισθωτός, αλλά δεν ανήκει σε αυτό που λέμε εργατική τάξη. Ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Ότι αν σκαλίσουμε λίγο κάτω από τις στατιστικές, και αυτό το κάνουμε όσο μπορούμε και στο βιβλίο, θα δούμε ότι σήμερα περίπου το 70% της ελληνικής κοινωνίας αποτελείται είτε από μισθωτούς εργαζόμενους, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με το μισθό, ο οποίος δεν φτάνει... έτσι, με την ακρίβεια που υπάρχει και τα λοιπά, είτε από αυτοαπασχολούμενους που είναι τόσο χαμηλό το τελικό εισόδημά τους, το καθαρό εισόδημά τους και το βιωτικό επίπεδο, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάσταση των μισθωτών εργαζομένων, είτε από κομμάτια ανέργων ή μισοάνεργων που κινούνται σε μία ζώνη μεταξύ εργασίας και ελαστασφάλειας που λένε και οι διάφοροι, ας πούμε, φωστήρες και ειδικοί, οι οποίοι επίσης βρίσκονται ουσιαστικά ή πολλώνονται ή έρχονται πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτό που λέμε κλασικά εργατική τάξη, η οποία βέβαια σήμερα δεν είναι μόνο ο παραδοσιακός βιομηχανικός εργάτης, είναι ο μισθωτός του γραφείου, ο υπάλληλος, ο μηχανικός, καλή ώρα που είπα ότι δουλεύω κι εγώ, ή ο Χάρης που είναι, ξέρω εγώ, ιδιώτης εκπαιδευτικός, ο νοσηλευτής και πάλι όλες. Αυτό λοιπόν το σύνολο, μετρημένα πια, είναι το περίπου 70% της ελληνικής κοινωνίας.
1: Να.
0: Έτσι. Επομένως, αποτελεί μια κοινωνική δύναμη, που βέβαια εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, πώς μπορεί να οργανωθεί, να ενωθεί, να βρει ένα δρόμο, να παλέψει κτλ. Και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αστική τάξη και εργατική τάξη, διάφορα μεσαία στρώματα ή, όπως χρησιμοποιούμε και την ορολογία στο βιβλίο, μικροαστικά στρώματα, τα οποία έχουν διαβαθμίσεις, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εξηγεί και κάποια πράγματα για τη σημερινή ίσως πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει ένα ανώτερο κομμάτι, το οποίο, να το πούμε κάπως έτσι, είναι η πολύ κοντινή ενός καθεστώτος τύπου Μητσοτάκη.
1: Να.
0: Δηλαδή, αυτοί που δέχονται να συμμετάσχουν από δεύτερες, τρίτες θέσεις σε αυτό το καθεστώς και να κερδίσουν από αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα έτσι λίγο σχηματικά για να δώσω μια εικόνα, ότι αυτά τα ονόματα του Φραπέ, του Χασάπη, ναι, έτσι, αν τα σκεφτούμε λίγο πέρα από το εντυπωσιακό και σκανδαλώδες του πράγματος, είναι κομμάτια ενός τέτοιου μπλοκ εξουσίας που πάει και προσκολάται εκεί, έτσι, από τα ανώτερα δηλαδή μικροαστικά στρώματα ή που έρχονται να κολλήσουν πάνω σε αυτή την αστική τάξη και να στηρίξουν το ίδιο καθεστώς. Ενώ από την άλλη μεριά μια πολύ μεγάλη μάζα ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, διαρκώς συμπιέζεται προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που δεν είδανε λεφτά από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Έτσι, που δεν έχουν προσβάσει στις κρατικές παραγγελίες, που δεν έχουν προσβάσει στα δημόσια έργα, που δεν έχουν προσβάσει σε χρηματοδοτήσεις, ίσα-ίσα είναι ασφικτική η διαχείριση δηλαδή του τραπεζικού συστήματος ως προς αυτούς και πάει λέγοντας. Αυτό είναι έτσι ένα σκελετός, για να δώσω μια εικόνα, του πώς βλέπουμε την ελληνική κοινωνία, και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς έρχονται να πατήσουν τα διάφορα κόμματα. Επομένως, είναι και μια γραμμή ερμηνείας για το πώς να εξηγήσουμε τον κομματικό ανταγωνισμό, τον πολιτικό ανταγωνισμό κτλ. Μόνο ένα σύντομο σχόλιο για την κουβέντα πριν. Καλά, με έναν τρόπο σήμερα κρατικοδίαιτος έχει γίνει όλος ο καπιταλισμός και σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε φορά που η κρίση χτυπάει μεγαθύρια πολυεθνικά ιδιωτικά, προσφεύγουν στο κράτος για διάσωση. Έτσι, γι' αυτό το είδαμε και στην κρίση του 2007-2008 και σήμερα κτλ. Ή βλέπουμε όλους αυτούς που λένε στις άλλες χώρες ιδιωτικοποιήστε, έχουν οι ίδιοι κρατικές επιχειρήσεις ενέργειας.
1: Ναι. Για... Εντάξει, εδώ γίνεται και σε περίοδους που δεν υπάρχει κρίση.
0: Ναι, ναι, έτσι,
1: και πριν
0: ναι,
1: κρίση, ναι, το κράτος πλήρωνε.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το ειδικό πρόβλημα με την Ελλάδα είναι το εξής, ότι ενώ παλιότερα αυτός ο κρατικοδίαιτος χαρακτήρας μπορούσε κάπου να ελεγχθεί ή κάπου να μπει στο πλαίσιο μιας ορισμένης οικονομικής ανάπτυξης, που τέλος πάντων στην εποχή του πίσω, μετά το 49, μετά το τέλος του εμφυλίου, ανέβασε τη χώρα. Έτσι, άλλες εποχές, άλλες συνθήκες κτλ. Ότι σήμερα έχει γίνει ένας κρατικοδίαιτος χαρακτήρας του χειρίς του είδους, δηλαδή της αρπαγής. Αυτό είναι μια ουσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: στον ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάπτυξης κτλ. Δηλαδή, ή στο Ελλάδα 2.0. Δηλαδή, ήρθαν αυτά τα λεφτά να τα διαχειριστούμε κρατικοδίαιτα, έτσι, αλλά μοιράστηκαν και λαιλατήθηκαν σε ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Κύκλο, ναι.
0: Ναι, χωρίς καμία αντίληψη που λέει ότι κάτι πρέπει να ανορθώσουμε από βιομηχανία, παραγωγή, αγροτικό τομέα, για να μπορούμε να σταθούμε, ας πούμε, σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει, διαμορφώνονται νέες δυνάμεις κτλ. Ή επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τη λεγόμενη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κτλ. Δεν μπορείς να την ασκήσεις αν τουλάχιστον κάποιες κρίσιμες υποδομές όπως τα λιμάνια κτλ. Δεν...
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχεις leverage που λένε και οι διάφοροι. Δεν έχεις να διαπραγματευτείς. Ναι. Ας πούμε, έτσι, για να...
1: Όλα αυτά που περιγράφετε λογικά...
0: Οπότε θέλω να πω, έρχεται και στο ζήτημα, ναι, της ποιότητας αυτού του πολιτικού προσωπικού. Η συζήτηση, ναι, γέρνει αναγκαστικά και προς τα εκεί, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι.
1: Όλα αυτά που περιγράψατε λογικά θα έδινε ένα άδειο γήπεδο για αυτό που λέμε αριστερά να εκπροσωπήσει ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτό το 70%. Εντάξει, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο της αριστερής αποδόμησης, αλλά στην Ελλάδα, επειδή είχαμε και όσα έγιναν το 2015, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και μόνο το να λες τη λέξη αριστερά προκαλεί δυσαρέσκεια, για να μην πω αποστροφή. Το έχετε μελετήσει αυτό στο βιβλίο, το ρόλο της αριστεράς?
2: Το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολύ αναλυτικά σχετικά με την αριστερά. Καταρχάς την αριστερά την ρεφορμιστική, όπως λέμε, δηλαδή ΚΚΕ, συνασπισμός ή ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα, και τα λάθη και εγκλήματα που κάνανε σε πολλές περιπτώσεις σχετικά με τη σταθεροποίηση του ελληνικού καπιταλισμού εδώ πέρα. Δηλαδή παίξαν έναν αρκετά αρνητικό ρόλο και στο να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις όπως έγινε το 90-91 στις οικουμενικές κυβερνήσεις,
0: είτε το 89-91
2: είτε ακόμα, να το πάω και λίγο ανάποδα, το 73, το 74 και έπειτα με τις κυβερνήσεις Καραμαλή, όπου τότε μιλούσαν για Καραμαλής ή τάγκς. Αυτά δεν ήταν συνθήματα προφανώς, μόνο ήταν και πολιτικές, όπου θέλανε να μην επεκταθεί το κίνημα, οι κατακτήσεις, η εξέγερση του Πολυτεχνείου να πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φτάνουμε μέχρι και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που μας έχει κάτσει στο σβέρκο όλο αυτό το διάστημα, στην απογοήτευση, στην απόγνωση που έφερε μέσα στο εργατικό κίνημα μετά το 2015, δηλαδή πώς γίνεται, ας πούμε, μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι όπως ήταν και βγήκε, ας πούμε, το Γενάρη του 2015, να κάνει ένα δημοψήφισμα και να το κάνει σε μια εβδομάδα πραξικοπηματικά το όχι, να το κάνει ναι. Δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει ούτε από δεξιές κυβερνήσεις ιστορικά, και ήταν ένα τεράστιο αλλαγή και πραξικόπημα που έγινε, και το πληρώνουμε μέχρι και σήμερα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως το βιβλίο πιάνει αυτή την πλευρά και την αναλύει και προσπαθεί να κάνει και μια σοβαρή κριτική στις απόψεις, στις αναλύσεις αλλά και στις πρακτικές αυτού του χώρου, αυτού του κομματιού της αριστεράς. Βέβαια το βιβλίο παίρνει θέση και αναλύει και αναδεικνύει, μάλλον πάει το φακό στις δυνάμεις της άλλης αριστεράς, της εξωκοινοβουλευτικής, της επαναστατικής αριστεράς, όπου δεν αναδεικνύεται τόσο πολύ ο ρόλος της. Έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο και στάση στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Καταρχάς ήταν ο χώρος ο οποίος οργάνωσε και εξέφρασε το Πολυτεχνείο, και αυτό συνεχίστηκε στη μεταπολίτευση, και ήταν αυτός ο χώρος που πρωτοστατούσε στην προώθηση των αγώνων του εργατικού κινήματος, αλλά και διάφορων αγώνων δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επομένως, πιάνει αυτό το ζήτημα, θέλει να επικεντρωθεί στο χώρο της, να πάρει μάλλον αυτή τη θέση της επαναστατικής αριστεράς και να την αναδείξει, με τα λάθη της προφανώς. Δεν ήταν ένας ενιαίος χώρος άλλωστε. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει την προβολή που του αξίζει αυτός ο χώρος. Δηλαδή, έχει κάνει αρκετούς αγώνες, έχει πρωτοστατήσει σε αυτούς, έχει οργανώσει κομμάτια της εργατικής τάξης, δυσανάλογα του μεγέθους της, και επομένως πιάνει και ένα μεγάλη έκταση του βιβλίου, αναφέρεται και σε αυτό το χώρο και προσπαθεί να τον αποκαταστήσει, να το πούμε έτσι.
1: Η απουσία μιας πιστικής αριστερής ατζέντας, κυρίως για τον κόσμο της εργασίας που λέμε, δίνει χώρο στο άλλο άκρο, στην ακροδεξιά. Ακούμε πολλές ακροδεξιές φωνές σε όλη την Ευρώπη να υιοθετούν έτσι μια ατζέντα ή σημεία, εν πάση περιπτώσει, ατζέντας που θα μπορούσε να είναι αριστερή. Δηλαδή, ακροδεξιοί να μιλάνε για εθνικοποιήσεις, για τέτοια πράγματα. Σας ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο?
0: Να πω σε αυτό που πολύ σωστά επισημαίνετε. Εντάξει, θα το έλεγα εγώ με έναν άλλο τρόπο, ναι, αλλά καταλαβαίνω την ουσία. Να πω λίγο το εξής. Σε κάποια σημεία στο βιβλίο, μάλλον σε διάφορα σημεία στο βιβλίο, κάνουμε μια προσπάθεια να πούμε ότι για την τρέχουσα περίοδο που θα μιλήσει το τάδε κεφάλαιο, καλό είναι ο αναγνώστης να έχει υπόψη και πολύ συνοπτικά ορισμένες εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο.
1: Ναι.
0: Οικονομικές, πολιτικές, οι πόλεμοι που έγιναν, έτσι. Μέσα σε αυτό, κωδικοποιημένα λέμε και κάποια πράγματα που γίνανε στη διεθνή αριστερά και δημιούργησαν αυτό το τοπίο που αποτέλεσμά του είναι αυτό που μόλις είπες. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη διεθνή αριστερά και για να μην αερολογώ, θα το εντοπίσω λίγο ειδικότερα στην ευρωπαϊκή. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή έχει κατά μεγάλη πλειοψηφία έχει εγκαταλείψει τα βασικά πράγματα που τη χαρακτηρίζαν σαν μια δύναμη ταξική, σοσιαλιστική, κομμουνιστική μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, έχει εγκαταλείψει το τι σημαίνει πάλι για μια άλλη κοινωνία. Έτσι πολλές φορές και τις λέξεις σοσιαλιστικός ή κομμουνιστικός. Έχει εγκαταλείψει την αντίθεση, ας πούμε, στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Έτσι. Ακόμα και όταν εκπορεύονται από δυνάμεις όπως το ΝΑΤΟ που οι ίδιες οι χώρες, ας πούμε, συμμετέχουν. Έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία, η λεγόμενη αριστερά, έτσι, στην Ευρώπη. Απέναντι στο επίσημο αστικό σκηνικό, δηλαδή εύκολα στο όνομα να μην έρθει ακροδεξιά ή δεξιά, ψηφίζουμε ή συμπράττουμε με κάθε τυχοδιώκτη, ας πούμε, ή ευκαιριακό, δίθεν προοδευτικό κτλ. Έχει και είναι μια κριτική που την κάνουμε και στο βιβλίο, σε κάποιο βαθμό. Έχει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η αριστερά αγκαλιάσει, δυστυχώς, αυτές, ας πούμε, τις αξίες του λεγόμενου μεταμοντέρνου και ατομικού δικαιωματισμού και τα λοιπά, από ότι η συζήτηση ξεφεύγει από το επίπεδο να οργανώσουμε την εργατική τάξη, να ενώσουμε την εργατική τάξη, να βοηθήσουμε στην πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα κάδρο που δυσκολεύει την κατάσταση αρκετά. Έχει συμβεί σε πολλές χώρες, δηλαδή. Τώρα, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από αυτό. Είναι και ένας λόγος, είναι οι παραδόσεις που εξήγησε εδώ ο Χάρης. Δηλαδή, έχουμε πίσω μας την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν ισχυρά αντιπολεμικά και αντιπεριαλιστικά αισθήματα, έτσι, κτλ. Υπάρχει μια ιστορία της πάλης και μάλιστα ένοπλα ενάντια στο φασισμό. Έτσι, υπάρχουν αμφισβητήσεις της εξουσίας και του συστήματος σε διάφορες στιγμές από το ελληνικό εργατικό κίνημα. Όλα αυτά είναι κάπως στο DNA, έτσι. Και δημιουργούν και ένα ανάγχωμα καλύτερο απέναντι στον κίνδυνο μιας ακροδεξιάς, ενός φασισμού κτλ. Όχι ότι δεν υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να πάρει ακριβώς την τυπική μορφή που παίρνει, ξέρω εγώ, με τη Λεπέν στη Γαλλία ή με το AfD στη Γερμανία. Είμαι αυτός τους νοσταλγούς του Φράγκο στην Ισπανία, έτσι για να δώσω, ή με τη Μελώνη στην Ιταλία για να δώσω, ας πούμε, κάποια παραδείγματα. Αυτό που θέλει εδώ μια προσοχή είναι το εξής, ότι από τη μια μεριά, αυτά που είπα πριν, τα ιδεολογικά ή τα πολιτικά προβλήματα δημιουργούν μια σύγχυση, έτσι, στον κόσμο της εργασίας. Και εδώ είναι καθήκον μιας επαναστατικής αριστεράς να βοηθήσει αυτό να ξεκαθαριστεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι κομμάτια από τα πιο ατόφια της λεγόμενης ακροδεξιάς ατζέντας μπαίνουν και εφαρμόζονται όλο και πιο συστηματικά από τα κόμματα του λεγόμενου ακραίου κέντρου ή δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή αυτό συμβαίνει με δυνάμεις όπως ο Μακρόν στη Γαλλία, ο Μέρτς στη Γερμανία, ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να προσεχτεί. Δηλαδή δεν πρέπει πάλι ενάντια στην ακροδεξιά, σε έναν εκφασισμό των κοινωνιών, ο οποίος παρεμπόντως ενισχύεται και από μια πορεία προς τον πόλεμο, έτσι, και τον αυταρχισμό ο οποίος υπάρχει, να μην γίνουμε αντικείμενο μιας σύγχυσης και ενός άλωθη για να μείνουν στο απειρόβλητο ή σε εισαγωγικά δημοκρατικές ή φιλελεύθερες ή κανονικές δυνάμεις των αστικών πολιτικών συστημάτων, οι οποίες πολλές φορές προπορεύονται στην εφαρμογή αυτής της, αυτής της πολιτικής. Για να ξεκαθαρίσει βέβαια οριστικά αυτή η κατάσταση, πρέπει κάπως να δοθεί μια διέξοδος από την πλευρά του εργατικού κινήματος, και εδώ υπάρχουν ορισμένες τομές που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της οργάνωσης, της ενότητας, ενός προγράμματος κτλ. Αυτά που είπε ο Χάρης, ότι προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε ή να αναδείξουμε, που είναι μια μεγάλη συνεισφορά της άκρας και επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα, σίγουρα με αυτοκριτική, σίγουρα με λάθη, σίγουρα με κενά, αλλά που οπωσδήποτε στέκεται σαν κάτι διαφορετικό απέναντι στο επίσημο σκηνικό ή διαφορετικό απέναντι και στην επίσημη αριστερά, αυτή που ονομάστηκε ρεφορμιστική και ήταν παλιότερα η αριστερά του Καραμαλή ή Τάγκς, έτσι, των συγκυβερνήσεων κτλ. Ένα σύντομο παράδειγμα. Κλείσανε φέτος 20 χρόνια από το μεγάλο φοιτητικό κίνημα του 2006. Έτσι. Μία σημαντική στιγμή, γιατί μπόρεσε τότε να αποτρέψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και να στείλει στις καλένδες τότε τα σχέδια μιας συνταγματικής αναθεώρησης που επανέρχονται τώρα πολύ επικίνδυνα, όχι μόνο για την παιδεία με το άρθρο 16, έτσι, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, για όλα αυτά, που βλέπουμε ότι μία δύναμη όπως ο Μητσοτάκης το έχει εγγράψει στην ατζέντα του. Έτσι. Και που γενικά για τις αστικές δυνάμεις, το ξύλωμα όλων αυτών των κατακτήσεων αυτών των 50 χρόνων, και δεν ήταν μικρές, ήταν η καλύτερη περίοδος που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός στην ταραγμένη ιστορία του, ας πούμε, το ξύλωμα όλων αυτών των κατακτήσεων για να πισωγυρίσουμε σε πολλές δεκαετίες πίσω. Και αυτός είναι ένας στόχος για τις αστικές δυνάμεις. Έχει μια σημασία να δούμε τέτοια ορόσημα σαν αυτόν τον αγώνα που ενδεικτικά ανέφερα, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να κοντραριστούν και να πάνε πίσω αυτά τα σχέδια, και επομένως να δούμε το ρόλο που έπαιξε η άκρα αριστερά στο να νικήσουν αυτοί οι αγώνες, ενώ συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα, ας πούμε, από την επίσημη ρεφορμιστική αριστερά υπήρχε εδώ ένας συμβιβασμός, μια υποταγή, μια υπονόμευση πολλές φορές αυτών των αγώνων κτλ.
1: Να κλείσουμε ρωτώντας ότι χρειάζεται προφανώς και ένας εξυγχρονισμός στο πώς γίνεται πλέον ο συνδικαλισμός και οι διεκδικήσεις, γιατί όπως είπα και στην αρχή, στους εργασιακούς χώρους έχει εισβάλει η τεχνολογία. Αυτό έχει απομονώσει τους εργαζόμενους. Δεν είναι παλιά οι εργάτες που πηγαίναν και δουλεύαν μια βάρδια σε ένα εργοστάσιο και ο ένας γνώριζε τον άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις οι οποίες δεν γνωρίζει τον συνάδελφό σου. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και όσοι ασχολούνται με το συνδικαλισμό και τις διεκδικήσεις κάτι να εξυγχρονίσουν, έτσι, σιγά σιγά.
2: Σίγουρα υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε χρονική περίοδο που διανύουμε, και το εργατικό κίνημα έχει αντιμετωπίσει άλλες τέτοιες ιστορικά.
1: Ναι.
2: Μπορείς να δεις ιδιαιτερότητες από εδώ και από εκεί. Η ουσία παραμένει η εξής, ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη, είναι πλέον το 70% της κοινωνίας, όπως ανέφερε και ο Σταύρος. Είναι μισθωτοί, δηλαδή το μόνο που έχουν για να ζήσουν είναι η δουλειά τους, και σίγουρα έχουν υποστεί χτυπήματα. Δηλαδή ότι εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή μια ακραία ατομικοποίηση της εργατικής τάξης, είναι ένα πρόβλημα που σήμερα το αντιμετωπίζουμε. Και το αντιμετωπίζουμε και σαν πρόβλημα στην οργάνωση της εργατικής τάξης. Το πώς, ας πούμε, θρηματίζεται η εργατική τάξη σε κομμάτια και απόψεις που δεν οδηγούν σίγουρα στον αγώνα και στο κίνημα, είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Και δεν είναι μόνο ότι αφορά έτσι κάθε άτομο ξεχωριστά, προφανώς έχει ευθύνη ο κάθε εργαζόμενος για την κατάσταση, αλλά κατά βάση, έτσι, ή μάλλον έκφραση αυτών των πραγμάτων, άμα αφορά κάθε εργαζόμενο, αφορά και τις δυνάμεις που εκφράζονται, ας πούμε, μέσα στο εργατικό ή συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια η κατάλληλη εκπροσώπηση, ηγεσία δυνάμεων που να μην κοροϊδεύουν, ας πούμε, να είναι πιστοί στον αγώνα και στην διαχείριση, ας πούμε, των να πηγαίνουν τον αγώνα μέχρι τέλους, όπως αναφέραμε, ας πούμε, δυνάμεις όπου υπονομεύουν τον αγώνα, προφανώς τι ακριβώς να γίνει και από τα κάτω. Χωρίς να θέλω πάλι, ξαναλέω, να δικαιολογήσω κανένα. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, δηλαδή ότι βλέπουμε ηγεσίες στον ενδικαλιστικό χώρο τύπου ΓΕΣΕ, όπως έχουμε το ανάλογο παράδειγμα με τον Παναγόπουλο κτλ. Φέρνει απογοήτευση και αποσανατολισμό στους εργαζόμενους, ή αντίστοιχα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό η έννοια της αριστεράς που λέγανε πριν έχει χάσει τη σημασία της από την πλευρά, ας πούμε, τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί, ας πούμε, αναζητούμε τη αναζήτηση να ξαναγεννηθεί μια αριστερά εδώ πέρα στην Ελλάδα που να έχει ένα χαρακτήρα έτσι αγωνιστικό, να μιλάει για τους αγώνες της εργατικής τάξης. Υπάρχουν προβλήματα, ξαναλέω, αλλά η προοπτική παραμένει, δηλαδή ότι ακόμα στους σταθμούς που έχουμε περιγράψει και εμείς στο βιβλίο, στους σταθμούς του εργατικού κινήματος, είτε τους πιο παλιούς είτε ακόμα και τους πιο πρόσφατους, η αναφορά έτσι, στο δρόμο να βγούμε στην πλατεία, να διαμαρτυρηθούμε σε κεντρικά κτίρια, ας πούμε, εδώ πέρα στο Σύνταγμα, ή να συμμετάσχουμε σε μια απεργία σαν εργαζόμενοι κτλ., μπορεί να μην φαίνεται να είναι το πρωταρχικό, ας πούμε, στη συζήτηση σήμερα που γίνεται με τους εργαζόμενους, ωστόσο στις κρίσιμες στιγμές εμφανίζεται. Μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζεται, και αυτό ήταν που μας έδωσε έτσι και την πίστη ή και την ανάλυση και την αντικειμενική πραγματικότητα να πούμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η καύσιμη ύλη, δηλαδή υπάρχει οι εργαζόμενοι που στις κρίσιμες στιγμές αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό και αντιδρούνε, μπορεί να υπάρξει και πιο οργανωμένα μια απάντηση όταν υπάρχουν και ανάλογες ηγεσίες και δυνάμεις που μπορούν να εκφράσουν αυτή την αγανάκτηση ή την επιθυμία για ριζικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Και το βιβλίο καταθέτει αυτή την άποψη για προβληματισμό, για να δούμε, ας πούμε, όπως είπα και στην αρχή, σαν εργαλείο να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτή την άσχημη κατάσταση, την πολεμική κατάσταση που βιώνουμε, γιατί έχουμε μπει και σε μια περίοδο πολέμου.
1: Κύριε Σκεύου, ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Πολύ σύντομα. Το ερώτημα είναι υπαρκτό που τέθηκε. Δεν χρειάζεται να φοβίζει τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγώνα, με το εργατικό κίνημα, γιατί πολλές φορές στην ιστορία η παραγωγική διαδικασία έχει υποστεί αλλαγές. Τυχαίνει να έχω δει και ορισμένα από αυτά τα πράγματα και στο δικό μου χώρο, γιατί δουλεύουμε και με ένα κομμάτι από αυτές τις νέες εργασιακές μορφές. Εάν υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα, και ο συνδικαλισμός και γενικότερα οι διεκδικήσεις των εργαζομένων μπορούν να ξαναπατήσουν στα πόδια τους και να ανθίσουν. Δηλαδή, αν υπάρχει μία επιμονή στην οργάνωση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς και όχι στην ανάθεση σε μία γραφειοκρατία που είναι άφαντη και αργόμιστη. Εάν υπάρχει μία επιμονή στην ενότητα, δηλαδή στο ξεπέρασμα διαφόρων τεχνητών διαχωρισμών που σήμερα καλλιεργεί το σύστημα, ξέρω εγώ, το σπάσιμο μίας δουλειάς σε υπεργολάβους και, και ούτω καθεξής, σταθεροί, ελαστικοί, νέοι, παλιοί, ντόπιοι μετανάστες και πάει λέγοντας. Εάν υπάρχει μία επιμονή στη δημοκρατία της λειτουργίας, δηλαδή εντάξει, δεν θα το καταφέρουμε με την πρώτη, αλλά με την τρίτη, με την πέμπτη, με τη δέκατη θα καταφέρουμε, αν είμαστε συνεπείς, να έχουμε ζωντανές γενικές συνελεύσεις, να έχουμε διαδικασίες, να έχουμε συμμετοχή. Εάν υπάρχει το ανάποδο από αυτό που έδειξε αυτή η άθλια υπόθεση με τον Παναγόπουλο, δηλαδή συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν, λιώνουν τα παπούτσια, έχουν μια τιμιότητα κτλ. Και η οποία, χωρίς βέβαια τώρα να είναι το θέμα μας ή να μας παίρνει ο χρόνος, όλα τα κομμάτια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας συνδιαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Και τέλος, να πω και αυτό, αν κάπου μιλήσουμε στους εργαζόμενους, αλλά όχι μία φορά και όχι μόνο για ένα άρθρο στην εφημερίδα ή για μια εκπομπή στο ίντερνετ, και για μία εναλλακτική προοπτική, και δεν λέω να πούμε μια μεγάλη κουβέντα μόνο, σοσιαλισμός ή κάτι άλλο, ενώ το εξής, είναι το θέμα με τα Τέμπη. Έτσι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης της κρίσης του εργατικού κινήματος, της κρίσης του πολιτικού σκηνικού, του αδιεξόδου από όλες αυτές τις δυνάμεις, ότι δεν αρθρώνεται το αίτημα μόνο από λίγες δυνάμεις της άκρας και επαναστατικής αριστεράς να γυρίσουν οι συγκοινωνίες και τα τρένα πίσω στο δημόσιο. Σαν ένα σημείο ρήξης με την σημερινή κατάσταση. Και αντίθετα ακούμε, ξέρω εγώ, διάφορες αερολογίες για ελέγχους, διαφάνεια κτλ. Ή ξέρω εγώ, διάφορα καινοφανή πράγματα για αριστερές δυνάμεις, ότι ή δημόσιο ή ιδιωτικό πάλι είναι καπιταλισμός, λες και μπορεί κανείς να κάνει πολιτική έτσι. Αν επιμείνουμε σε αυτά θα... συν αυτό που έθεσε πολύ σωστά ο Χάρης, οι εργαζόμενοι πια δεν αντιμετωπίζουν μόνο συνδικαλιστικά προβλήματα με τη στενή έννοια. Και σαν εργαζόμενοι και σαν λαός, μπορεί να πει κανείς ακόμα και σαν έθνος και σαν έθνη και σαν κοινωνίες, έτσι, αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη απειλή του πολέμου, η οποία ξεσπάει σε διάφορα μέτωπα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα στη σύγκρουση του ελληνικού καπιταλισμού με τον τουρκικό. Επικίνδυνες αξιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό δεν χωράει συζήτηση, είναι μια... ένα αντιδραστικό σχέδιο για μια περιφερειακή ηγεμονία, αλλά και εξαιρετικά αντιδραστικές και τυχοδιοκτικές επιλογές από την, σε εισαγωγικά, δική μας πλευρά, που χοντρικά λέει ότι γατζωμένοι στο Ισραήλ και στα όποια σχέδια δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πράσινο φως, πάμε να ριχτούμε σε μια περιπέτεια περικύκλωση της Τουρκίας και από εδώ ανοίγει το μεγάλο γαϊτανάκι, βάσεις, εξοπλισμοί και ούτω καθεξής. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Δεν θα τα πληρώσουμε μόνο με λεφτά και με βιωτικό επίπεδο. Και επομένως υπάρχει το ζήτημα της, να ανεβάσουν δηλαδή οι εργαζόμενοι την οπτική τους και την προσπάθειά τους και σε αυτά τα επίπεδα. Άλλωστε και παγκόσμια είμαστε σε μια εποχή πολέμων, όπως έχει φανεί και τώρα με το Ιράν κτλ. Να πούμε πολύ σύντομα κάτι για την έκδοση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ τις εκδόσεις της Εργατικής Πάλης που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό το βιβλίο για αρκετά χρόνια μέχρι να το, ολοκληρώσουμε. Το ένα, και βέβαια την ευκαιρία να το εκδώσουμε, γιατί διαφορετικά δεν είχαμε προσβάσεις δηλαδή σε άλλα, σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους ή μεγάλα συγκροτήματα κτλ. Και το δεύτερο είναι πιο ειδικά να ευχαριστήσουμε και τον συναγωνιστή μας και δάσκαλο, τον Σοφρόνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ο επικεφαλής εδώ των εκδόσεων, δηλαδή έχει λίγο το συνολικό πλάνο. Και έχει κάνει μια προσπάθεια να γραφτούν διάφορα βιβλία που κάπως σφαιρικά να αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδιαφέρουν τους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, και ο οποίος μας βοήθησε και συγκεκριμένα δηλαδή σε διάφορα κομμάτια του βιβλίου, γιατί είναι παλιός αγωνιστής και έχει και ίδια γνώση δηλαδή της περίοδου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
0: Εμείς και πάλι για την
2: φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
7: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηγές του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό, η κυβέρνηση βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών. Ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
6: Όταν παρουσιάζω στο Greekonomics δεδομένα για την ελληνική οικονομία, πολλοί κόσμος με ρωτάει πώς είναι δυνατόν να λέω με επίσημα στοιχεία ότι η οικονομία δεν πάει και τόσο καλά, αλλά από την άλλη πολλά μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν πάλι με επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι οικονομικό θαύμα. Για παράδειγμα, το Μάιο που μας πέρασε, τα μέσα έπαιξαν την είδηση ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος μεταξύ όλων των χωρών του οργανισμού κατά 3,3%. Η είδηση ήταν 100% έγκυρη και η αύξηση για την οποία μιλούσε ήταν όντως σημαντική. Δεν ήταν όμως η πλήρης εικόνα. Τρεις μήνες μετά, δηλαδή στις αρχές του Αυγούστου, ο ίδιος οργανισμός, ο ΩΣΑ, έβγαλε πάλι έκθεση για το μετέπειτα τρίμηνο, όπου εκεί η Ελλάδα καταγράφει μείωση του πραγματικού εισοδήματος κατά 3,6%. Πάλι τη μεγαλύτερη ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Αν κάνει κανείς τη σούμα, θα δει ότι η μείωση του Αυγούστου όχι μόνο σβήνει ολόκληρη την προηγούμενη αύξηση του Μαΐου, αλλά φέρνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ακόμα πιο χαμηλά. Μόνο που η δεύτερη έκθεση δεν έπαιξε σχεδόν πουθενά. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος ακόμα νομίζει ότι σύμφωνα με τον επίσημο και αξιόπιστο ΩΣΑ, η οικονομία μας τριαμβεύει. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται τα οικονομικά αφηγήματα. Υπερπροβάλλεις τα θετικά, αποσιωπείς τα αρνητικά και δημιουργείς τις εντυπώσεις που θέλεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Γινόμαστε πάλι ο παρείας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα, ότι η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την διάποψη από ό,τι φαίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα πρόοδου αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
8: Λοιπόν, τα θέματα της οικονομίας γενικά για πολύ κόσμο είναι δύσκολα θέματα. Είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλοι, όλους, αλλά λίγοι από εμάς ίσως τα καταλαβαίνουν όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουν. Στο ρόλο λοιπόν ενός ανθρώπου που μας επεξηγεί και καταλαβαίνουμε σύνθετα θέματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας όσο και την τσέπη μας, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας ευρύτερα, είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης. Τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που πολύ τακτικά μας εξηγεί μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube και τα οποία βέβαια όλοι έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, στην εκπομπή μας.
6: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
8: Και είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας.
6: Και δική μου σας μιλάω.
8: Και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει απόψεις, έτσι κι αλλιώς όπως περιμένει κάθε φορά με την καινούργια σας εκπομπή να ακούσει. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τα θέματα που συζητάει ο κόσμος ακόμα και σε κουβέντες που κάνει σε μια καφετέρια, μέσα στο σπίτι του, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν σημαντικά. Και πάμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 2009 και μετά βίωσε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, για χώρα του δυτικού κόσμου σε περίοδο ειρήνης κρίση. Αυτή η κρίση τυπικά τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Επί της ουσίας όμως για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτή η κρίση παραμένει. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε τη γνώμη σας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων και αυτό που έστω και τυπικά λέμε πλέον δεν είμαστε μνημόνια, που ακολουθεί και πώς εσείς αναλύεται τη σημερινή πραγματικότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
6: Η Ελλάδα βρέθηκε όχι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, στη μεγαλύτερη κρίση εν καιρό ειρήνης και χωρίς να υπάρχουν άλλα φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ακολουθούσε μία μη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπου αύξανε τα ελλείμματα. Αυτό είχε κάποια στιγμή μετατραπεί σε ένα υπέρογκο χρέος, το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, κρυβόταν με δομημένα ομόλογα, με διάφορους τρόπους δημιουργικής λογιστικής. Μέχρι από κάποια στιγμή, και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, έφτασε ο κούμπος στο χτένι και έτυχε εκείνη την εποχή να είμαστε εμείς ο πιο αδύναμος κρίκος. Δηλαδή να μην έχουν κάνει άλλες χώρες τόσο πολύ κακή δημοσιονομική πολιτική στο παρελθόν, οπότε πήρε η μπάλα πρώτα εμάς και μετά λίγες άλλες χώρες και αρκετά λιγότερο της υπόλοιπης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων. Τα μνημόνια είναι σαν να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει την οικονομία σου να θεωρήσει ότι δεν σου έχει εμπιστοσύνη σαν χώρα στο πώς διαχειρίζονται οι δικοί μας πολιτικοί τα οικονομικά της χώρας μας. Οπότε με διάφορους περιορισμούς τουλάχιστον είπαν ότι εμείς να επιβάλλουμε κάποιους γενικούς περιορισμούς για να μπορέσει αυτή η χώρα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα και οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόντουσαν, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειαζόντουσαν, επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με τρόπο σπασμωδικό, πολύ γρήγορο,
9: Αυτό δεν έλυσε πάρα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Δεν έκανε την ελληνική οικονομία να είναι πιο σύγχρονη, δεν την έκανε να είναι πιο ευέλικτη, δεν την έκανε να είναι πιο παραγωγική σίγουρα. Οπότε με το που τελείωσαν τα μνημόνια, το μόνο που είχαμε πετύχει ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης ότι από εδώ και πέρα, να το πω να το καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος, ότι θα είμαστε καλά παιδιά από δημοσιονομικής λογικής, ώστε να μπορούν οι αγορές να μας έχουν μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη και να συνεχίσουν να μας δανείζουν τα χρήματά τους, τα οποία εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες παραγωγικές επενδύσεις. Τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορούμε να τρέχουμε τις δαπάνες του δημοσίου και όλα κάποια πράγματα, τα οποία, όπως βλέπουμε και τώρα που βγαίνουν διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, ότι δεν είχαν μια σωστή και συνετή χρήση. Μέχρι που φτάσαμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει καλό επενδυτικό περιβάλλον, ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα service, μια χώρα η οποία έχει δώσει ένα υπέρμετρο, έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό, έχει βασιστεί πάνω σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσει να παράγει μια ελάχιστη υπεραξία και να μπορέσει να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν δείχνει ένα μέλλον στο οποίο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
8: Πάντως αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Θυμάμαι γυρνώντας πίσω, στο 2010-2011, τότε από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου μας κατηγορούσαν για αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε ποντάρει μόνο στον τρίτο γενή τομέα, στις υπηρεσίες, και υπολοιπόμαστε σε όλα τα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως λόγου χάρη στην παραγωγή. Βλέπουμε στην μετά, επαναλαμβάνω, τύπης μνημονίων εποχή, πάλι να υπάρχει μία αύξηση των επενδύσεων, αλλά δίνεται μία αίσθηση ότι οι επενδύσεις πάλι γίνονται σε υπηρεσίες, γίνονται στο real estate, δεν γίνονται σε αυτό που λέμε παραγωγική, δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτό που λέμε παραγωγική τομής. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζω είχατε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε εκπομπές σας, πάνω σε αυτό εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι?
9: Η εικόνα που δείχνουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και είναι μη αμφισβητήσιμη, είναι ατράνταχτα τα στοιχεία σε αυτό, είναι ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για την επένδυση που έχει γίνει στην οικοδομή, και δεύτερον, με την επένδυση, τη δημόσια επένδυση, η οποία από τα στοιχεία βλέπουμε και από γύρω μας, αν κοιτάξουμε, δεν είναι χρήματα που έχουν πάει σε σχολεία, νοσοκομεία, σε προγράμματα ερευνητικά κτλ. Είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει κυρίως σε εξοπλισμούς και ίσως καλώς έχουν πάει. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Υπάρχει άφθονο χρήμα στην Ιφίλιο, άφθονο κεφάλαιο, το οποίο ψάχνει για επενδύσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να τις προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δοκιμάσει είναι να ρίξουμε τις τιμές της εργασίας, της δικής μας εργασίας, σε εξευτελιστικά επίπεδα, ακόμα και από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα πραγματικά ημερομίσθια, με το να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φθηνά εργατικά χέρια. Όμως όταν το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του, ακόμα και το να έχεις φθηνά εργατικά χέρια δεν αρκεί. Ακόμα και το να καθιερώσουμε 13 ώρα και 16 ώρα και οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί αυτό για να προσελκύσει επενδύσεις, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θέλουν θεσμούς, θέλουν ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στο οποίο θα ξέρουν ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την αυριανή και με τη μεθαυριανή και όποιος και να είναι ο υπουργός, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν έχουμε δει λοιπόν αύξηση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν έρχονται χρήματα, όχι μόνο από το δημόσιο, δεν μιλάμε για δημόσιο χρήμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για χρήματα για επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ανοίξουν γραμμές παραγωγής, θα ανοίξουν εργοστάσια, θα ανοίξουν data centers, θα ανοίξουν όλα αυτά που ανοίγουν στις υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας και παλιότερα εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, από παλιότερα τις έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φτωχές. Αλλά δυστυχώς σήμερα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πλούσιες από εμάς και έχουν και ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
8: Κύριε Μαρινάκη, να σας διακόψω αυτό το σημείο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, γιατί είναι ακριβώς τέτοιο το διεθνές περιβάλλον. Έχει μια βάση αληθείας αυτό, ή είναι τελικά ένας μύθος που μας εξυπηρετεί?
9: Είναι ένας μύθος ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κανέναν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται η παγκόσμια οικονομία, μπορούμε να δούμε πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε για κολοσσούς, οι οποίοι να ανοίγουν μέγα εργοστάσια σε κάποιες περιοχές στις οποίες η Ελλάδα πιθανόν να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά πολλές μικρότερες προσπάθειες, μικρότερες κλίμακας, οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστια υπεραξία και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σαν χώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ότι η Τουρκία φτιάχνει από drones μέχρι προσπαθεί κάποια στιγμή να φτιάξει τα δικά της αεροπλάνα, μέχρι που κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν και δορυφόρους και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω κανένα λόγο αυτά που κάνουν αυτοί να μην μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που έχουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό.
8: Ακόμα από και αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και ισχυρή,
9: ναι,
8: μάλιστα.
9: Ναι, και ισχυρή, και δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ίσως εμάς θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι χώρες που είναι γύρω μας, οι οποίες μπορούν να κοιτάξουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, drones, όλα αυτά τις μοντέρνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να χτίσεις μικρές πόλεις για να καλύψουν το εργοστάσιο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι αρκετά μικρές και παράγουν αξία, η οποία πολλές φορές θα είναι και στα δισεκατομμύρια.
8: Μάλιστα. Σε αυτό το που αναφερθήκατε, πάμε στον τομέα τεχνολογία, καινοτομία. Ένα εισαγωγικά παιδί αυτών των δύο τομέων είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάνεις λίγο βγει από τα σύνορα της χώρας και δει τι γίνεται στο εξωτερικό, θα δει την ΗΠΑ και την Κίνα, και την Κίνα να συναγωνίζονται πάνω σε αυτό το πεδίο. Την Ευρώπη, έστω και ασθμένοντας, κάτι να προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε αγορές όπως η Ινδία να έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι και όχι μόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Πρόσφατα, σε ανάλυση της εφημερίδας Deal News, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι μάλλον ήδη το χάσαμε. Εσάς ποια είναι η εικόνα σας?
9: Νομίζω πως δεν έχω δει κάποια προσπάθεια να μπορέσει να λειτουργήσει μια καινοτομία στο AI στην Ελλάδα. Δεν έχω δει κάποιο δείγμα από κάπου. Αλλά αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επ' αυτού, το οποίο είναι εφαρμόσιμο, το οποίο είναι επιθυμητό από πιθανούς επενδυτές που θα θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας, οι οποίες έχουν κάνει μικρά βήματα, ξέρουμε πώς γίνονται, μπορούμε να πάμε να τους αντιγράψουμε. Δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου αν το κάνουμε αυτό. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που απαιτούν να υπάρχει μια κεντρική οργάνωση. Μια πολύ μικρή εταιρεία που θα έρθει να ξεκινήσει το AI, δηλαδή η OpenAI όταν ξεκίνησε δεν ήταν μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε και ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν μπει στο AI και έχουν κάνει κορυφαία πράγματα, ότι και αυτές, κάποιες από αυτές έχουν μείνει και παραμένουν μικρές εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία λοιπόν που θα έχει 20, 30, 50 καλούς εργαζόμενους, κορυφαίας, παγκόσμιας κλάσης, όπως μπορούμε να το πούμε, η οποία θα έχει και περιορισμένα κεφάλαια και θα βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, δεν έχει τη δυνατότητα στη χώρα να δημιουργήσει υποδομή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει networks, δεν έχει δίκτυα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες που ενδιαφέρονται σκύβουν πάνω από αυτές τις εταιρείες, τους ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουν. Στη Σιγκαπούρη έχουμε δείγματα που σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχω και προσωπική εμπειρία στη Σιγκαπούρη, που το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει σε μια εταιρεία που έχει, μια ξένη εταιρεία που έχει ένα μικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη, και θα πρέπει να σου πει τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές από το κεντρικό σας γραφείο που έχετε, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία ή στη Μαλαισία ή οπουδήποτε άλλο, στις ΗΠΑ πολλές φορές και στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές εδώ?
8: Μάλιστα.
9: Οπότε εκεί βλέπεις ότι το ίδιο το Υπουργείο έρχεται και σε ρωτάει για να πάει να δράσει θεσμικά, όχι για να σου κάνει ρουσφέτη, όχι για να σου κάνει το χατήρι, αλλά για να δει, είναι εντάξει αυτή τη στιγμή οι θεσμοί μου, είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βοηθήσει. Γιατί ξέρει ότι αν βοηθήσει ένα, εσύ μπορεί να προσλάβεις μετά και δύο εργαζόμενους. Μπορεί να αυξήσεις και το προϊόν που παράγεις, πράγμα που σημαίνει ότι και η χώρα θα πάρει περισσότερους φόρους. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και δεν μιλάμε τώρα για μια οικονομία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη, η οποία θέλει να υπάρχει ελευθερία στην αγορά. Αλλά καταλαβαίνει όμως από την άλλη, και όλες οι μοντέρνες οικονομίες το καταλαβαίνουν αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να οργανωθεί η παραγωγή βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
8: Σε αυτό ήθελα να επιμείνουμε. Άρα, στην Ελλάδα βλέπετε ότι λείπει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πατάμε και πορευόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
9: Μα εγώ άλλο από επικοινωνιακά σλόγγαν, δεν έχω δει κάποιο σχέδιο το οποίο... Βασικά δεν το έχει δει αγορά, γιατί δεν έρχονται. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν έχει επικοινωνηθεί προς τους επενδυτές, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και μπορεί να έρθει μια καινούργια εταιρεία να ανοίξει κάποια γραφεία στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το πόσοι έρχονται, πρέπει να βλέπουμε και το πόσοι φεύγουν και να βλέπουμε και το πόσοι κλείνουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι είχαμε εμείς τομείς που η Ελλάδα είχε κορυφαία ποιότητα δεκαετίες πριν. Και θα μπορούσαμε να την έχουμε διατηρήσει όπως την έχουν διατηρήσει πολλές χώρες. Και όμως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι έχουν πάει στην Κίνα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει το παραγωγικό τους μοντέλο κάπως. Είναι ότι έχουν απλώς κλείσει. Είναι out of business αυτή τη στιγμή.
8: Είδαμε και αρκετές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έστω και σε επίπεδο βιτρίνας κάποιοι δείκτες μας αφήνουν να βγάζουμε κάτι πιο θετικό από αυτό που υπήρχε, τουλάχιστον μέσα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά είδαμε να φεύγουν κάποιες εταιρείες που ήρθαν εδώ και στην αρχή μάλιστα είχαν προβληθεί ότι θα είχαν κάποιες εμβληματικές επενδύσεις.
9: Σωστά.
8: Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της έλλειψης σχεδίου έχει να κάνει, παίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα της ενέργειας, ενεργειακό κόστος. Βλέπουμε ότι είμαστε από τις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ίσως και το πιο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σαφέστατα επιβαρύνει και τους παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο.
9: Νομίζω ότι στη βαριά βιομηχανία αυτός θα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως πέρα από αυτό, το γεγονός ότι δεν έχουμε σχέδιο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα στη συγκεκριμένη αγορά, τη συγκεκριμένη χώρα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτό το κλίμα και, mm-hmm. και δρούν ανάλογα. Όμως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν γίνει προσπάθειες να μπορέσουν να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες. Και αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά σημαντικές και κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες. Ας πούμε, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος, έχουμε καταφέρει να μειωθεί η ανεργία, έχουμε καταφέρει να βελτιωθούν αρκετοί άλλοι δείκτες από πλευρά στο να ανέβουν, ας πούμε, οι αξιολογήσεις των οίκων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιτυχίες. Εγώ αυτό που λέω και στο κανάλι είναι ότι ναι, μεν αυτά είναι επιτυχίες, είναι πολύ καλά για την οικονομία. Αν εγώ ήμουν δανειστής ή θεσμός ή τρόικα ή οπωσδήποτε άλλο να θέλουμε να το πούμε, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν έχουν μεταφραστεί όμως στους απλούς πολίτες ως μια αύξηση εισοδήματος η οποία να είναι ουσιαστική και να τους βγάλει από την κρίση. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το πρώτο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των εισοδημάτων, το 80% των μικρών των εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Υπήρχαν οι πόροι οι οποίοι ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκαμψη, υπήρχε μεγαλύτερη φορολογία και όμως η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος δεν ήταν ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει και η κοινωνία να είναι σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
8: Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό κιόλας ότι σε αυτό που αναφέραμε και πριν παραμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικεντρωμένοι στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate. Νιώσαμε πως είναι, θα το πω με απλά λόγια, να σκάει το λάστιχο πριν από 15 χρόνια.
9: Ναι.
8: Δεν εγκυμονούν οι ίδιοι κίνδυνοι στην παρούσα φάση δεδομένου ότι ο παραγωγικός τομέας, όπως αναφέραμε, δεν αναπτύσσεται και παράλληλα βέβαια δεν έχουμε μια οικονομία που να δείχνει ότι μπορεί να παράξει αυξήσεις και έναν πλούτο που να διαχειριστεί αυτό που είπατε στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε και την κατανάλωση.
9: Σωστά.
8: Έτσι, δεν είναι.
9: Σωστά. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο ως προς τι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά σαν πολίτης δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
8: Μη αναστρέψιμο.
9: Μη αναστρέψιμο. Μη αναστρέψιμο. Με αυτά που έχουν γίνει στις άλλες χώρες που ήταν σε παρόμοια κατηγορία με εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε ούτε καν να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες. Δηλαδή, σε 15 χρόνια, 20, τα παιδιά μας, η γενιά αυτή που δεν θα έχει τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς, θα ακούει χώρες όπως η Τσεχία, χώρες όπως η Κροατία, χώρες όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία, και θα τις θεωρεί

0: θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τόσο πολύ, αρκεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε το εργατικό δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια οικονομία η οποία έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Αν κάποια στιγμή έχουμε σχέδιο, δεν είναι ότι δεν θα πάμε στην τελευταία θέση, αλλά μπορούμε μετά από καιρό να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο. Δεν είναι αγώνας. Το γεγονός ότι πάμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι ένας κώδωνας του κινδύνου, ότι δεν πάμε όσο γρήγορα θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι με μια σωστή πολιτική και όχι με πράγματα λογικά, με πράγματα τα οποία κάθε οικονομολόγος ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία ανάπτυξης μπορεί να εφαρμόσει και να κάνει, με πράγματα που έχουν γίνει σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν πετύχει, χωρίς να εφεύρουμε τον τροχό, χωρίς να κάνουμε σπουδαία τρίκ, χωρίς να μιλάμε για γκουρού οικονομικών και θαύματα, μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πορεία στην οποία ίσως μετά από 30 χρόνια να έχει συγκλίνει και αυτή όπως οι χώρες που προοδεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως αυτό για τις γενιές που ήδη πέρασαν την κρίση και συνεχίζουν να είναι μέσα στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες, ακούγεται τουλάχιστον τρομακτικό το δεδομένο αυτό που αναφέρατε.
0: Αυτή είναι αλήθεια, ότι τώρα τον τελευταίο καιρό λέω πολλά τρομακτικά πράγματα και δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το σταματήσω αυτό. Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα στοιχεία και δεν θέλει να πει ψέματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
1: Και το οποίο βέβαια για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι δεν είναι, αν θα αλλάξει.
0: Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει, εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα πολιτικά. Όποτε αλλάξει θα το καταλάβουμε, γιατί θα γίνουμε μια πιο δίκαιη χώρα. Θα υπάρξουν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμό της δικαιοσύνης. Θα υπάρξει κάποιος ή κάποια ο οποίος θα πετάξει όλη αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή από ένα παράθυρο και θα αρχίσει να την ξαναχτίσει από την αρχή όπως τα μοντέρνα κράτη. Όταν θα γίνει αυτό, θα έχει αρχίσει.
1: Σε αυτό έχετε ξαναναφερθεί και σε πρόσφατη μάλιστα εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρατε κάποιες χώρες ως παραδείγματα που ήταν πιο κάτω από εμάς, να το πω απλά, και που βλέπουμε πλέον να ανεβαίνουν την ανηφόρα θετικά για εκείνους ό,τι αφορά στις οικονομίες τους και στην ανάπτυξή τους. Τελικά εμάς τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ενέργειας. Θυμάμαι πάλι σε πρόσφατη εκπομπή σας αναφέρατε το θέμα της καρτελοποίησης,
0: ναι,
1: της αγοράς, της ελληνικής αγοράς. Σε αυτό το θέμα θα το πω ότι έστω και με κόμιλφο τρόπο έχει αναφερθεί μέχρι και ο κεντρικός μας τραπεζίτης,
0: ναι,
1: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας στο κοινοβούλιο, στο τοποθέτηση του επίσημα.
1: Ορθό. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση παραμένει και πάλι μας θυμίζει λιγάκι και τι συνέβαινε και ίσως και σε λίγο πιο άγρια μορφή πριν τα μνημόνια. Τελικά είναι το θέμα της δικαιοσύνης, είναι το θέμα της διαφθοράς? Τι είναι αυτό που εμάς μας κρατά πίσω, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και χωρίς μάλιστα να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας? Θεωρείτε ότι το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο, ειδικά σε εσάς που πλέον και λόγω της δουλειάς σας βλέπετε την Ελλάδα πολλές φορές από έξω ως παρατηρητής, οπότε ενδεχομένως έχετε και μια πιο καθαρή εικόνα από ότι εμάς που το ζούμε μέσα?
0: Ναι, να πω εδώ ότι με τον όρο δικαιοσύνη δεν θεωρώ αυτό που θεωρεί ένας νομικός, τα δικαστήρια και τους δικαστές και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε δικαστές, χρειαζόμαστε εισαγγελείς πολλούς και άμεμπτους, χρειαζόμαστε ένα θεσμό ο οποίος να ελέγχει την εξουσία πραγματικά όμως, να είναι εντελώς ανεξάρτητος. Δηλαδή να έχει το δικαίωμα να χτυπήσει ακόμα και την πόρτα, δεν ξέρω και εγώ, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Οπότε εκεί. Εγώ αυτό που θεωρώ περισσότερο ως δικαιοσύνη είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομία, στην κοινωνία, παντού. Δηλαδή, το θέμα των καρτέλ δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης των δικαστηρίων. Είναι θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σήμερα είναι αποστελεχωμένη, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις υποθέσεις που πρέπει να έρθουν. Φέρνει εις πέρας απλώς δεκάδες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις καρτέλ είναι εκατοντάδες. Βρίθη η ελληνική οικονομία από καρτελοποίηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να καθόμαστε και να ελέγχουμε τις τιμές όπως θέλουμε, να τις χειραγωγούμε οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά γιατί μπαίνουν στους δείκτες. Ας πούμε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Ελλάδα δουλεύει εξαιρετικά καλά. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα περιθώρια να μην δουλεύει καλά. Δεν θα είχαμε τεράστιες συνέπειες αν γινόταν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λίγο αέρα παραπάνω στο καρτέλ, ίσως γιατί δεν ξέρω, δημιουργούνται κάποιες συναλλαγές, ας πούμε, δεν ξέρω, ίσως έχουν περίεργα σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Και μπορεί αυτό να γίνει και για κάποιο τρόπο εμπορεύσιμο μέσα στα πλαίσια της διαφθοράς. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το να

0: Μιλάμε για δικαιοσύνη, περιλαμβάνει και τη διαφθορά, περιλαμβάνει και το δίκαιο ανταγωνισμό, περιλαμβάνει και τις ίσες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και το γεγονός να μπορείς να διαπραγματεύεσαι το μισθό σου με ίση δύναμη με τον εργοδότη, περιλαμβάνει και το να μην μπορεί ένα σωματείο να κλείσει μια υγιή επιχειρήση κτλ. Κατά την άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, οπότε με τον όρο δικαιοσύνη, ένας οικονομολόγος δεν θεωρεί αυτό που θεωρεί ένας οικονομικός. Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της νομικής, αλλά. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο ευρύ όρο για το πώς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι οτιδήποτε δίνει ίσες ευκαιρίες. Ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε η αγορά να προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις, ακόμα και με τον έλεγχο του κράτους και με πολύ και ρυθμισμένο και οτιδήποτε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι δίκαιο.
1: Άρα ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να πούμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχομένως σοβαρούς επενδυτές.
0: 100% δεν νομίζω ότι έχει κανένας άνθρωπος όπως έχει ασχοληθεί με τον τομέα αυτό ότι διατηρεί οποιαδήποτε επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον.
1: Αυτό νομίζω το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και κάνοντας και εμείς τη δική μας έρευνα διαπιστώσαμε μέσα από αυτό το πλέγμα των εταιριών που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να κατηγορεί κανείς εταιρείες, αλλά το πλέγμα που υπήρχε, ότι τελικά ήταν μια-δυο εταιρείες και μάλιστα με συναφή συμφέροντα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα από είτε διεθνείς διαγωνισμούς είτε από απευθείας αναθέσεις μπαίνουν στο παιχνίδι. Μας ήρθε μια απορία και λέμε καλά γιατί κάποια άλλη εταιρεία λόγου χάρη δεν ήρθε από το εξωτερικό, από την Αυστρία που λένε ότι έχουν και καλό μοντέλο να πει παιδιά ενδιαφέρομαι και εγώ να μπω, να πάρω εγώ να κάνω το έργο αυτό που κάνει μια άλλη εταιρεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από έναν διαγωνισμό να κρυθεί. Δεν το είδαμε όμως και σίγουρα η γεύση που μας άφησε είναι ότι κάτι εδώ περίεργο υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω με αυτό. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτό και θα το λύσουν. Αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο, ως οικονομολόγος, άνθρωπο ο οποίος βλέπω την οικονομία συνολικά, δεν είναι τόσο πολύ το ότι κάποιοι έκλεψαν κάποια χρήματα και ότι η Ελλάδα καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απλώς είναι για να τα διευθετήσουν άλλοι θεσμοί και άλλες επιστήμες. Αυτό που απασχολεί εμένα ως οικονομολόγο είναι ότι αυτά τα λεφτά που κλάπηκαν και αυτά τα λεφτά που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο είναι για πόρους οι οποίοι δεν πήγαν στην αγροτική παραγωγή και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το κόστος που είχαμε, που χάσαμε αυτούς τους πόρους, από την υπεραξία που θα είχε παράγει η χώρα μας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν, δηλαδή είναι σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι στη Λάρισα με τον Ντάνιελ, κοντά στη Θεσσαλία, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις αυτές, κάποιοι από αυτούς είναι σε εφιαλτική κατάσταση και ψυχολογική και οικονομική. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο σωστά και να έχουν δώσει μία άνοδο στη γεωργία, την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση το πετύχαινε αυτό, ή παρούσα, ή προηγούμενη, ή επόμενη, οποιαδήποτε το πετύχαινε αυτό, θα μπορούσε να βγει και να βγάλει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, σαν αυτό που έβγαλα εγώ στο Greekonomics. Βασικά θα του το κάνω και εγώ δώρο, θα το βγάλω τσάμπα, αν θα το κάνουν. Και να δείξει ότι, κοιτάξτε παιδιά, τι κάναμε. Εμείς πήραμε την αγροτική επένδυση από τόσο, από 10 και την πήγαμε από χ και την πήγαμε 10 χ. Αν θα το έκαναν λοιπόν αυτό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο όφελος από τα χ εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε διάφορες τσέπες και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να δώσουν κάποια άλλα αντισταθμίσματα, είτε ναι είτε όχι. Οπότε για μένα το διαφυγόν κέρδος είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη χώρα από όσα χρήματα και αν κλάπηκαν και από όσα χρήματα και αν θα πληρώσουμε στο πρόστιμο.
1: Παράλληλα, μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι με βάση αυτά που μόλις είπατε. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν τα πρόστιμα. Ήδη μιλάμε για περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα πέσει και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι παράλληλα, δεν είναι κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν κάτω από άλλες συνθήκες να είναι στην τσέπη μας, να είναι στο κρατικό κορβανά και να χρησιμοποιηθούν είτε για ενίσχυση του επιχειρήν, είτε για διάφορες κοινωνικές δράσεις.
0: Αυτοί οι πόροι ανήκουν στην αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
1: Θα πληρώσουμε όμως κάποια πρόστιμα.
0: Ναι, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε είναι επειδή δεν διοχετεύσαμε σωστά τους πόρους.
1: Ακριβώς.
0: Αν τους είχαμε διοχετεύσει σωστά τους πόρους, τα 416 εκατομμύρια του προστίμου θα ήταν ψηλά μπροστά σε αυτά που θα είχαμε βγάλει.
1: Ορθό,
0: από αυτό.
1: Ορθό.
0: Αυτό που δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ως χώρα, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια μακροχρόνια σημασία για τη χώρα. Και επειδή περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει και νομίζω ότι οι αγρότες παίρνουν τις επιδοτήσεις ως ένα βοήθημα, ως έτσι απλώς τους θα δίνει η οικονομία επειδή τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πούμε ότι οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει κλείσει αυτή η βιβλιογραφία πλέον, γιατί έχουμε δει όλα όσα μπορούν να συμβούν. Η αγροτική οικονομία έχει τεράστια ρίσκα. Δηλαδή, φαντάσου ότι μπορείς να έχεις μια αγορά που ξέρεις εσύ εκ των πραγμάτων από την αρχή ότι έχει ήδη κορεστεί. Τι θα κάνεις, θα πας στα δέντρα και θα χαμηλώσεις το διακόπτη να σου βγάλουν λιγότερα μήλα. Θα βγουν πολλά μήλα στην αγορά, οπότε η τιμή θα πέσει ακόμα παρακάτω. Και εσύ μπορείς εκείνη την ώρα να μην έχεις ούτε να πάρεις γάλα για το παιδί σου σαν αγρότης. Οπότε υπάρχει αγροτική παραγωγή και λέει, φίλε αγρότη, μη φύγεις να πας να δουλέψεις εργοστάσιο, κάτσε εκεί, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε αν φύγεις εσύ. Οπότε δεχόμαστε όλοι στην οικονομία να μπορούμε να το επιδοτούμε αυτό, για να μπορούμε να το κάνουμε βιώσιμο το να έχουμε φαγητό στο μέλλον, να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας, να μπορούμε να φάμε μια σαλάτα και να μπορούμε να έχουμε φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνει ένα κράτος το ίδιο και να αμελεί να ελέγχει την κατάσταση και να επιτρέπει να δημιουργούνται να επιτρέπει να δημιουργείται όλη αυτή η διαφθορά, είναι κάτι το οποίο εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το πόσους πόρους έχουμε χάσει σαν χώρα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα βρίσκω ότι. Δηλαδή αν έχουμε χάσει εμείς 10 δις από όλο αυτό στο βάθος χρόνων, τι να μας πει τώρα τα 416 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει.
1: Σωστό, σωστό. Παράλληλα βέβαια. Στερούμαστε κάτι το οποίο και αυτό δεν μας περισσεύει από
0: τον κορβανά. Γιατί δεν τα βάλαμε
1: κιόλας. Άρα είναι διπλό, τριπλό, μάλλον διπλή, τριπλή, ακόμα και τετραπλή σε εισαγωγικά η χασούρα μας το τέλος.
0: Φυσικά,
1: έτσι,
0: φυσικά,
1: δεν είναι
0: φυσικά.
1: Μέσα από αυτό. Και χάνουμε πάλι στον πρωτογενή τομέα, ακριβώς εκεί που δείχνει ότι πονάει η χώρα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, και επίσης γινόμαστε πάλι ο παρείας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την ίδια άποψη από ό,τι φαίνεται.
1: Και εδώ ουσιαστικά επανερχόμαστε στο θέμα που αναφέρατε, είτε από νομικής απόψης σκοπιάς, είτε από οικονομικής σκοπιάς, ότι το θέμα δικαιοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της είναι κομβικό.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσουμε να ξαναπούμε σε κάποιες ράγες ανάπτυξης και βέβαια να γίνουμε φιλικοί και σε σχέση με αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και να επενδύσουν, φαντάζομαι, στη χώρα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκτιμώ ότι κάποιος που βλέπει μια τέτοια κατάσταση, ίσως στο τέλος της ημέρας να λέει και γιατί να πάω να μπλέξω σε μια χώρα που μπορεί από το να μου καθυστερήσει μια άδεια για ένα ακίνητο μέχρι για μια παραγωγική επένδυση. Και γι' αυτό κιόλας είδαμε, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις επενδύσεις, τις λεγόμενες εμβληματικές, στο τέλος να μοιάζουν με φούσκα. Φύγανε δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Θέμα δικαιοσύνης, λοιπόν, το αναφέραμε. Πάμε λίγο στο θέμα δικαιοσύνη, επικοινωνία, αλλά και ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Στην Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση που αρκετοί από όσους βγαίνουν εκτός ενός κεντρικού αφηγήματος, λόγω χάρη για την οικονομία, θέματα με τα οποία εσείς καταπιάνεστε, είτε είναι σαν να είναι αόρατοι, είτε αν τελικά δεν καταφέρνουν να είναι αόρατοι και βλέπουμε ότι μιλάνε σε ένα ευρύ κοινό, προχωράμε ακόμα και σε δολοφονίες χαρακτήρων.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω εσείς το βιώσατε. Είχατε κάνει αρκετά πρόσφατα μία εκπομπή που δείξατε το πώς γίνεται η καρτελοποίηση, αν το λέω σωστά, της οικονομίας, οι σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Και από εκεί πέρα ακολούθησε μία ιστορία που θα ήθελα να μας την αναπτύξετε, που νομίζω ότι ενδεχομένως πριν ούτε καν θα σας είχε περάσει από το μυαλό. Ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη.
0: Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό που ανέφερα ήταν πράγματα τα οποία αναγράφονται στα διεθνή εγχειρίδια της οικονομίας, της λογιστικής, σε τριγωνικές συναλλαγές, το πώς λειτουργεί η διαφθορά μέσω των τριγωνικών συναλλαγών κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει το Greekonomics είναι να μπορεί να κάνει δύσκολες έννοιες προσιτές στον απλό κόσμο. Και πολλές φορές, και πολλοί άνθρωποι που με προσεγγίζουν στον δρόμο, αυτό που μου λένε είναι ότι μου λένε, πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που βλέπω τα βίντεό σας, κύριε Μαρινάκη, να είμαι όλη την ώρα αχά. Δηλαδή ότι αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μου και ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί, ποιο είναι το οικονομικό του βάθος, ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που το προκαλούν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα μέσα δεν είναι όσο ελεύθερα, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όσο ελεύθερα θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεγχόμενα αφηγήματα και να ελέγχεται πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί. Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής. Δηλαδή το είδαμε, το βιώσαμε ως εξής στο Greekonomics. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχουμε γίνει αόρατοι. Το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μεγάλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, το μοναδικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε κανένα άλλο μέσο, σε κανένα τηλεοπτικό μέσο, οπουδήποτε άλλο. Όλα τα mainstream μέσα έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους YouTubers, όλους τους μεγάλους TikTokers, όλους τους ανθρώπους που έχουν ένα βήμα και επικοινωνούν επιστήμη. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κληθεί ποτέ και είναι εντελώς αόρατος, είμαι εγώ.
1: Δεν έχετε πάρει δηλαδή ποτέ πρόσκληση, να το πω έτσι, για ποτέ να βρεθείτε στο πάνελ ενός συστημικού καναλιού, όπως θέλουμε να λέμε.
0: Ναι, ούτε στο πάνελ, είτε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, είτε οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει αναφερθεί σε μένα το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Δηλαδή, πρόσφατα μόλις εχθές, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε σε ένα tweet ότι έχω μαλλιά, σε αντίθεση με τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν η κριτική που μου ασκείται είναι για το μαλλί μου. Απλώς να πω το εξής, ότι έχει να κάνει με το μαλλί μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι, και πρώην παρουσιάστριες και αρκετοί στο Twitter και στα social media και ο υπουργός τώρα που το ανέφερε κτλ. Όσοι έχουν να κάνουν σχόλια με το μαλλί μου, ο κομμωτής μου είναι ο Κίμωνας Χέρκερ στον Άγιο Στέφανο. Ό,τι πρόβλημα έχετε με το μαλλί μου, στον Κίμωνα, όταν θέλετε όμως οικονομική γνώση, στο Greekonomics. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλάω για επιχειρήματα, μιλάω για δεδομένα, μιλάω για στοιχεία. Δεν μιλάω για μαλλιά, δεν μιλάω για τρίχες, δεν μπαίνω σε συζήτηση η οποία έχει να κάνει με δολοφονία χαρακτήρα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο, είναι εύκολο να δουλέψει η δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον ο οποίος έχει πει πέντε πράγματα και μπορείς εσύ να βγεις και να τον δολοφονήσεις και να πεις ότι είπε άλλα, είπε αυτό, είπε εκείνο κτλ. Όταν έχεις όλο σου το υλικό στο YouTube και μπορεί με ένα κλικ ο άλλος να το δει, ακόμα και αν έχει έρθει, όπως το λέει ο κόσμος, για να σε κράξει, θα βάλει να δει κάτι για να σε κράξει. Και όταν το βάζει, δυστυχώς για αυτούς, έρχεται σε μένα. Έρχεται δηλαδή και εγώ από την πρόσφατη κρίση που υπήρχε με το θέμα του κάποιοι προσπάθησαν με δικαστικά μέσα να μας περιορίσουν, να μας φημώσουν κτλ. Και κάποιοι άλλοι με βρώμικα μέσα, με εκφοβισμό. Όταν αυτό βγήκε προς τα έξω, στο τέλος της ημέρας, 150.000 νέοι άνθρωποι ήρθαν που δεν ήξεραν το Greekonomics, το είδαν. Είδαν τι λέμε, είδαν το πώς μιλάμε, είδαν το επίπεδο των επιχειρημάτων μας, είδαν ότι μιλάμε για οικονομία χωρίς να μπλέκουμε μέσα κομματικές πεπιθήσεις, χωρίς να έχουμε κομματικά γυαλιά, χωρίς να υποστηρίζουμε τον Α ή τον Β, λέγοντας και προσάπτοντας τα καλά και τα κακά σε οποιοδήποτε, και είπε ότι εγώ θέλω να είμαι μέλος σε αυτό, θέλω να γραφτώ σε αυτό το κανάλι και να βλέπω τα επόμενα βίντεο. Οπότε στην πραγματικότητα μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Οπότε τη δολοφονία χαρακτήρος δεν τη φοβάμαι και τόσο πολύ, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δηλαδή και ο χορηγός μου είναι δημόσιος και βγαίνουμε και ξεκάθαρα λέμε ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την τάδε εταιρεία, από τη δίνα εταιρεία κτλ. Όσες εταιρείες έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής είναι όλες δημοσίως ανακοινωμένες μέσα στα βίντεο ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο ή οτιδήποτε. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, δεν δεχόμαστε να πάρουμε διαφήμιση, δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση για να πάρουμε κοινοτικά κονδύλια ή ελληνικά κονδύλια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τι δολοφονία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, για το μαλλί το καταλαβαίνω, αλλά είπαμε που θα γίνουν τα παράπονα.
1: Πάντως η σύγκριση με το μαλλί και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ειδικά όταν γίνεται μέσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένας υπουργός να ασχοληθεί με μία άποψη. Σε μια άλλη χώρα νομίζω θα ακουγόταν μια άποψη, θα ήταν σεβαστή, δεν θα ήταν, δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ
1: αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσει να κυτρινίσει έναν άνθρωπο μέσα από ένα πρώην tweet, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ το προσκαλώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μιλήσουμε με δεδομένα, να μιλήσουμε με οικονομικά στοιχεία. Το προσκαλώ, αλλά για το μαλλί μου δεν μιλάω πια. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση με θεσμικό πρόσωπο της οικονομίας για θέματα που αφορούν την κόμωση του καθενός.
1: Είπατε ότι δεχτήκατε και ένα βρώμικο πόλεμο. Γίνανε κάποια άλλα πράγματα αυτούς τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα οποία θα άξιζε να κάνουμε μια αναφορά?
0: Τους τελευταίους μήνες...
1: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να έγινε ενώ ήσασταν στη Σιγκαπούρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, είναι γνωστό σε όλους, το είπα και στο βίντεό μου. Απλώς κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι μου, στη διεύθυνση που έχω δηλώσει, δεν ξέρω, στο GovGR, δεν ξέρω πού το πήρανε, και να μπορέσουν να μου εξηγήσουν ότι αυτά που κάνω έχουν κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή είδαν, όχι αυτοί που τους έστειλαν, είδαν ότι πόσο κόσμο έχει πίσω της αυτή η προσπάθεια και το πόσο boomerang γύρισε αυτό προς αυτούς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα περιμένω κάποια άλλη ενόχληση.
1: Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητούσαν και καν να γινόντουσαν.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανένας.
1: Ναι, τουλάχιστον για αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε δει πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά, που δίνει βέβαια ένα μήνυμα και στο σύνολο της κοινωνίας πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, θέλω να μας πείτε λίγο και για την εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι και σπόνσορά σας, αλλά και αναπτύσσεται, γιατί έχει να κάνει με επενδύσεις, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ένα όφελος για αυτού που μας ακούνε, που θα το κρίνουν βέβαια από μόνοι τους, εάν και εφόσον θα ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τοποθετήσεις.
0: Ναι, με τα χαράς. Εμείς στο Greekonomics έχουμε σας πω, σαν τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία μπορεί κάποιος να βάλει τα χρήματά του, ένας χρηματιστής δηλαδή, και να αγοράσει μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Όποιες μετοχές κρίνει σκόπιμες, μπορεί να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να αγοράσει ETF, μπορεί να αγοράσει ομόλογα, μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σου αγοράσει μια χρηματιστηριακή, μπορεί να το κάνει και Freedom 24. Είναι μια εταιρεία στην οποία και εγώ προσωπικά έχω τα χρήματά μου και άνθρωποι της οικογένειάς μου έχουν και αυτή τις αποταμίευσεις τους εκεί. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ποτέ δεν έχουν πειράξει ούτε ένα κόμμα από τα κείμενά μας και δεν μας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί έτσι ή αλλιώς. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να δουλεύω με εταιρείες που έχουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα πήγα και στα γραφεία και τραβήξαμε κάποια πλάνα να βάλουμε και στα επόμενα διαφημιστικά. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν σπουδές, έχουν κίνητρα, έχουν εξέλιξη, αγαπάνε τη δουλειά τους, θέλουν να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και πρόσφατα ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες και η ευτυχία τους για αυτό, το ότι το καταφέρανε και ότι φτάσανε αυτό το νούμερο, ήταν για μένα κάτι που δείχνει ότι και εμείς, οι μικροί δημιουργοί που έχουμε αναλάβει να εξ ολοκλήρου τη διαφήμιση, έχουμε ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και δείχνουμε και εμείς ότι αξίζουμε και εμείς ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα και για άλλες εταιρείες να έρθουν, να μας εμπιστευτούν, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς μεγαλύτερα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο στο ελληνικό YouTube να βρεις χορηγούς και για παιδιά που κάνουν πολύ αξιόλογες δουλειές και δυστυχώς προσπαθούν με πολύ λίγα κεφάλαια και με πολύ λίγες δυνατότητες να κάνουν πρόγραμμα που πολλές φορές είναι καλύτερο και από το ίδιο της τηλεόρασης.
1: Για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και τι προβλέπετε σε σχέση με ασφαλή ή μη ασφαλή επενδυτικά προϊόντα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγω χάρη πλέον έχουν μπει τα ψηφιακά νομίσματα στη ζωή μας. Πού θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αναζητεί περισσότερο λύσεις για ασφαλείς τοποθετήσεις?
0: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προφίλ που έχει κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, Και με βάση αυτό το προφίλ, κάποια πράγματα είναι σωστά για αυτόν και κάποια πράγματα δεν είναι σωστά για αυτόν. Γι' αυτό και οι καλές εταιρείες, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι χρηματιστηριακές, οι εταιρείες οι οποίες είναι δηλαδή είναι κάτω από διεθνή ρύθμιση, από υπάγονται σε ρυθμιστές και είναι ελεγχόμενες από διάφορα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να, για κάθε πελάτη να έχουν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ, να του στέλνουν διαφορετικές ιδέες, η εταιρεία που διαφημίζουμε εμείς, ας πούμε, Fear24, είναι σε θέση να δώσει κάποιες κάτι, δηλαδή ετόχει μέσα στην πλατφόρμα ως native στοιχείο, το να δίνει κάποιες ιδέες στους επενδυτές. Αυτό όμως έχει να κάνει διαφορετικές ιδέες θα δώσει σε μένα που έχω ένα διαφορετικό εισόδημα και διαφορετικές ιδέες σε κάποιον που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα ή λιγότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια έχουν γίνει λίγο πιο ασταθή τα ομόλογα. Είχαμε συνηθίσει τα ομόλογα να τα θεωρούμε ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο σε εποχές χαμηλότερου πληθωρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον νομίζω ότι έχουμε πιστεί ότι δεν έχει το ρίσκο που πιστεύαμε ότι θα είχε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με μεγάλους δείκτες, δηλαδή προϊόντα όπως τα ETFs, τα οποία βλέπουν σε μεγάλους δείκτες, στον S&P 500 ας πούμε, ή και σε άλλα χρηματιστήρια, ακόμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το ETF που έχει η Α, νομίζω ότι είναι για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχουν μια πολύ καλή σχέση ρίσκου και απόδοσης για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ αν θέλεις αν έχεις διάθεση κάποιος να ρισκάρει πολύ, αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Αν έχει διάθεση να μείνει για λίγο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο σε αυτά, ίσως και πάλι να μην κάνουν. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αν αποφασίσει να αρχίσει κάποια στιγμή να επενδύει, γιατί ίσως θα δυσκολέψουν και τα πράγματα με το συνταξιδοτικό κενό. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει μια αξιόπιστη λύση, μια πλατφόρμα ή μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή οτιδήποτε του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστο και να μπορέσει να μάθει και κάποια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί πάντοτε ό,τι δεν ξέρεις, το πληρώνεις. Το πληρώνεις σε κάποιον που ξέρει. Και τώρα η επένδυση έχει γίνει πολύ απλή. Κάποια απλά πραγματάκια τα εξηγούμε και εμείς στο κανάλι. Έχω και εγώ ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα στις Freedom, στο link μου μέσα στη Freedom, για να το δουν μόνο όσοι είναι αποφασισμένοι για να πάνε να επενδύσουν. Μπορεί ο κόσμος να το δει και να μην είναι στη Freedom, αρκεί να πατήσει αυτό το link, δεν θα γραφτεί, απλώς θα το δει. Που εξηγώ κάποια πολύ βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να γίνεται, να σκεφτόμαστε την επένδυση, όποιος και αν είναι. Τώρα, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει τα βασικά βήματα, να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να κρατήσει και τα ρίσκα του χαμηλά, υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν τα διεθνή τεράστια συνταξιδοτικά ταμεία, κάποιες από αυτές που διατηρούν οι θέσεις που διατηρούν οι θεσμικοί επενδυτές. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει κανείς τα προϊόντα που του ταιριάζουν, να δώσει ας πούμε μια βάση και να μπορέσει να μάθει 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα κάποιος μπορεί να έχει γίνει ξεφτέρι, αν θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα και ξέρει πώς θα τα πάρει και έχει και το στομάχι να τα πάρει και έχει και τη δυνατότητα να τα αντισταθμίσει κιόλας, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ότι χάσω από εκεί, μπορώ να το κερδίσω από αλλού κτλ. Ίσως και εκεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, τα blockchain ή ακόμα και το bitcoin, ακόμα και νομίσματα τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το bitcoin, νομίζω ότι έχουν πλέον θέση σε επενδυτικά πορτφόλιο, αρκεί ο άλλος να ξέρει τι κάνει, αρκεί ο άλλος να μπορεί να καταλαβαίνει το ρίσκο. Και έτσι και ένα bonus fact, κάτι που θα μπορούσα να το πω στο κανάλι βασικά, είναι ότι κάθε φορά δεν σε κάνει μεγάλο επενδυτή το να μπορείς να κερδίζεις από τις αγορές. Όταν οι αγορές πάνε καλά κερδίζουν όλοι, όταν οι αγορές πάνε άσχημα οι περισσότεροι χάνουν, οι έξυπνοι και πάλι κερδίζουν. Αυτό που σε κάνει μεγάλο επενδυτή είναι να μπορείς να καταλαβαίνεις το τι ρίσκο έχει κάθε θέση στην οποία εκτίθεσαι. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς στην Ελλάδα να εκτίθεται σε πολύ μεγάλα ρίσκα και επειδή αγορές πάνε καλά και κερδίζει, να μην καταλαβαίνεις σε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει εκτεθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω ο κόσμος να αρχίσει να το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, η επένδυση δεν είναι στοίχημα. Δεν είναι ότι πήγα στο πρακτορείο και πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα ρίξει 3 γκολ αύριο στη Λαμία και θα ποντάρω όλα στον Πανετολικό. Είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι τα προϊόντα που έχουμε, τι είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση και ποια είναι η καλύτερη κατάσταση, και πάντοτε να βλέπουμε τη χειρότερη κατάσταση. Βασικά, ο πάτος είναι άπειρος πάντοτε, έτσι, στις επενδύσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι σε ένα κανονικό σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αν δεν είσαι εντάξει με αυτό, τότε ίσως αυτό να μην είναι ένα σωστό προϊόν για το δικό σου επενδυτικό πορτφόλιο.
1: Εξαιρετικό. Πάντως, τα ψηφιακά νομίσματα νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ήρθαν για να μείνουν. Ήρθαν για να μείνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ήρθαν για να μείνουν ως επενδυτικά οχήματα. Mm-hmm. Όχι ως νομίσματα. Όχι ως ένας ανταγωνισμός για το πραγματικό χρήμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να συναλλασσόμαστε με μη επισήμως issued τέτοια νομίσματα. Δηλαδή, ίσως αν προχωρήσει κάποια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα σε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα, που θα προχωρήσει και μπορεί κάποια στιγμή αρκετά στο μέλλον να εφαρμόσει και κάποια τεχνολογία τύπου blockchain, αυτό είναι πολύ διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από το κράτος, κάποια στιγμή θα μπορέσει να αντικαταστήσει το δολάριο ή το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το γεγονός ότι ανήκουν στα επενδυτικά πορτφόλια είναι κάτι που το ξέραμε πολύ καιρό. Εγώ το έχω πει και σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο, ότι το bitcoin είναι κάτι το οποίο, ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο θέλει γερό στο μάχη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα αντίβαρο ρίσκου και να βελτιώσει αρκετά το προφίλ αρκετών πορτφόλιο. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χρυσός λίγο πιο με λίγο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι τόσο, έχουμε δει ότι δεν έχει τέλεια τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός με τον πληθωρισμό, έχει κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, ακόμα είναι νέο νόμισμα, δεν το έχουμε καταλάβει 100%, αλλά νομίζω ότι σαν ψηφιακό asset, ναι, σαν νόμισμα, νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει πλέον αφήσει το σταθμό.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι ο κάθε πολίτης, είτε έχει λίγη γνώση είτε πολύ, αν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά και να βρει και έναν επενδυτικό σύμβουλο στα δικά του μέτρα, γιατί νομίζω το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και θετικά τη συνέντευξη, να έχει τις ευκαιρίες του κάποια λεφτά που έχει στην πάντα, όπως λέμε απλά, που έχει στο σεντούκι του, να μπορέσει να τα αυγατήσει μακροπρόθεσμα, πιστεύω.
0: Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να πάει με τις απλές λύσεις της αγοράς, οι οποίες είναι και πάρα πολύ καλές, δεν χρειάζεται κάποιο επενδυτικό σύμβουλο από τη στιγμή που μπορεί να μάθει το τι ακριβώς σημαίνει κάποιο προϊόν. Γιατί αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ απλά για τον μέσο Έλληνα. Είναι κάτι εύκολο να το δει και να καταλάβει πώς δουλεύει. Αν καταλάβει πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα, με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε παλιότερα και αγόραζε ομόλογα ETVA επειδή τα διαφήμιζε τηλεόραση, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και να αγοράσει ένα ETF, το οποίο ακολουθεί 500 μετοχές, έχει σταθμισμένο ρίσκο, έχει ας πούμε πολύ μικρές διακυμάνσεις σχετικά με το δίκτυο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ξυπνήσεις αύριο και θα σκάσει όλα τα λεφτά, εκτός αν, δηλαδή αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα έχεις πολύ πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθείς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συζήτηση και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά τη χάρηκα και θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε πλέον και όταν επιστρέψετε Σιγκαπούρη. Χαίρομαι. Θα αναμένουμε και μέσα στο χειμώνα τα βίντεό σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ανοίξατε για μια ακόμη φορά αρκετά πτυχές, αρκετά θέματα τα οποία ο κόσμος μέσα στην ροή της καθημερινότητας, που είναι σκληρή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, φωτίσατε κάποια ζητήματα τα οποία αξίζει όλοι να τα σκεφτόμαστε και από εκεί πέρα, όπως και εσείς λέτε, ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τσου, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: Στη δική της λειτουργία.
9: Ε τον άνθρωπο.
8: Υπερπλασία προστάτη.
9: Ε το δόλιο.
8: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
9: Απαράδεκτος.
8: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
9: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
8: Η γυναίκα σου.
9: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
8: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
10: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
14: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
13: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό. Στα δυτικά μας αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
14: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα, αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίγνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην εωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερικοί. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
13: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
14: υπάρχει,
13: του.
14: Αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διεφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την ελληνική επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία?
13: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
14: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα, για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε, βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα, δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην Οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο, δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
13: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκει η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
14: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
13: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
14: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση ή η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλογική μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
13: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
14: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι. Περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι. Θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας, και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
13: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
14: Έθνος της κοινωνίας.
13: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
14: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
13: ή στο σημερινό,
14: στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
13: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
14: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει την διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. προσέξτε λίγο, όποιος είναι εναντίον του εθνικού υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτό που, αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν

0: Ειδήσεις, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσετε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
1: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόρεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι. Αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική η έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μην χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουντογιώργη.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας.
3: Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
5: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
6: Air Open, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα, υψής της σημασίας. Θα εξετάσουμε τα σενάρια, τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του διευθυντή της CIA και των ανθρώπων που συνάντησε στο Κρεμλίνο, τι ακριβώς ετοιμάζεται, τι μεθοδεύεται ή τι φοβούνται οι δυτικοί. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και τα τελευταία από το μέτωπο. Και έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά από τα εγχώρια ζητήματά μας για τα θέματα, τα συμβάντα στη Λέσβο με τους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι ξεσηκώνονται και είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε να προσπερνούν το κράτος. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε ένα στέλος και όλοι καλά. Σάββατο σήμερα 29 Αυγούστου, μία ανάσα μας έχει μείνει για τον Αύγουστο. Εμείς ωστόσο κρατάμε και την αισιοδοξία μας και την καλοκαιρινή μας διάθεση. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου διότι έχω πάρα πολλά να πω σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικά μείζωνα τα θέματα και ναι. Και είναι και θα έλεγα αρκετά ευίωνα κάποια εξ αυτών. Λοιπόν, μόνο ένα σύντομο ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με στηρίζουν μέσω του Patreon. Σε αυτούς χρωστάω το κανάλι κυριολεκτό. Αν θέλετε κι εσείς για τον εαυτό σας να βοηθήσετε αυτό το κανάλι και να βάλετε το λιθαράκι σας να πάμε παρακάτω, μπορείτε κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο του Patreon. Λοιπόν, κατευθείαν ξεκινάω, δίχως να καθυστερήσω παραπάνω, λέγοντας ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Λέσβο. Η Λέσβος είναι το ίδιο νησί με τη Μυτιλίνη, κύριε Τσίπρα, σε περίπτωση που βλέπετε εδώ κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, ξέρω ότι τα βίντεο αυτά, για να θυμόμαστε ότι έχουμε ανθρώπους που είναι ακατοίκητοι, που έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί της χώρας μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τεράστια εξέλιξη, μια τεράστια έναν αναβρασμό, δίκαιο αναβρασμό των κτηνοτρόφων στο νησί, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, εδώ κατόπιν πιέσεων στην περιφέρεια, οι οποίες καταργούν το διεφθαρμένο κράτος. Και μπράβο. Και αυτός είναι ο τρόπος. είναι στην πραγματικότητα θεσμική, διότι είναι ο Περιφερειάρχης ο οποίος εξαναγκάζεται να αγνοήσει το Βρώμο Υπουργείο, το οποίο πρέπει να καταληθεί και όσοι έχουν σχέση με την κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια θεσμική πολιτική ανυπακοή. Μια πολιτική απειθαρχία από κάτω προς τα πάνω, την οποία δεν μπορούμε παρά να μην στηρίξουμε. Οποιοδήποτε Δήμος ή Περιφέρεια καταλύσει de facto αυτό το βρωμοκράτος, το καταστρέψει, το αγνοήσει. Από φορολογικά μέχρι οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να το καταλύσετε θεσμικά πάντα για να είμαστε κατοχυρωμένοι και αφήστε τους βρωμοδικηγόρους να πολεμούν στα δικαστήρια τις περιφέρειες κατά της κυβέρνησης, ποιος θα έχει δίκιο κτλ. Για να πάει και αυτό, γιατί αν είσαι ιδιώτης θα αντιμετωπίσεις το βρωμοκράτος, θα πρέπει να το διαλύσουμε για να πάμε σε πολιτεία δημοκρατική. Αλλά αν είναι οι φορείς τοπικοί, θα μονομαχούν οι ΣΑΠ και οι δικηγόροι μεταξύ τους. Λοιπόν, με οποιοδήποτε τρόπο προσπεράστε το. Καταστήστε αυτό το κράτος ως ένα διαλυμένο θεσμό. Μην ακούτε τίποτα. Απευθύνουμε ξαναλέω σε θεσμούς, θεσμικά. Διαλύστε το. Την ημέρα που οι Δήμοι θα τους μιλάει ο Υπουργός Εσωτερικών, θα του λένε φύγε από εδώ ρε λεκέ, ρε χλεμπονιάρι. Την ημέρα που η Περιφέρεια θα τους μιλάει ο Πρωθυπουργός και θα λένε φύγε από εδώ ρε σαλταρισμένε, δαιμονο, φράγκουλα, δρακουμέλ, δεν σε λογαριάζουμε, είσαι τρελοσκούπιδο, θα είναι μια επανάσταση για τη χώρα. Και πραγματικά χαίρομαι μέσα στην τραγωδία αυτών των ανθρώπων των κτηνοτρόφων. Θα σας εξηγήσω στη Λέσβο. Είναι ένα μεγάλο λιθαράκι αυτό. Είναι ένα προηγούμενο. Όπου μια περιφέρεια με τους ανθρώπους που τον ανάγκασαν τον περιφερειάρχη αγνοεί το κράτος σαν να μην υπάρχει, διότι δεν υπάρχει. Και πρέπει να το καταργήσουμε για να πάμε σε μια δημοκρατική ελεύθερη Ελλάδα. Μια πολιτεία. Όχι κράτος, πολιτεία. Και όχι ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό γίνεται με το να γυρίσουμε πλάτη, να μην ακούμε τους βρωμονόμους και οι ορντινάτσες, είτε του στρατού είτε της αστυνομίας που στηρίζουν αυτό το καθεστώς, κουφάλες να το πληρώσετε κι εσείς και τα ανθυποπαίδια σας. Να το πληρώσετε κι εσείς, να σας αγνοεί ο κόσμος και όταν απελευθερωθούμε να το πληρώσετε κιόλας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Επανάσταση. Επανάσταση. Οι άνθρωποι. Θα σας πω τι έγινε με τα ζώα και με τις ασθένειες εκεί. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, μπήκαν στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια και ουσιαστικά είπανε στους φελούς εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν είναι και αυτοί και της περιφέρειας είναι κάποιοι, αλλά κάποιοι είναι και υπεύθυνοι αρχών, τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε θα μας καταστρέψετε. Τους τρίξαν τα δόντια και φοβήθηκαν, ίδρωσαν κανονικότατα. Αυτό σημαίνει οργή, φωνή λαού, οργή Θεού. Αυτό σημαίνει θεϊκή οργή. Όταν οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και τρίζουν τα δόντια στους νενέκους και στα ρετάλια, ένα τσόκαρο εκεί, μια τύπησα, ένας άλλος χλεχλές, όλοι αυτοί δηλαδή, ένα συρφετός, κουλάνθρωποι, κουλινίστας, που όταν ξεσηκωθούμε θα μας παρακαλούν να μην τους λιανίσουμε πολιτικά, μην μείνουν στον άσο στα σκουπίδια, μην τρώνε τα βρωμοσκούπιδα. Και αυτό τους πρέπει και δεν πρέπει να δείξουμε έλεος, να πάνε στα σκουπίδια. Εκεί ανάμεσα να βρεθούν, στους ομοίους τους. Λοιπόν, φτάσαμε στο επίπεδο, ακούστε εδώ. Ο βουλευτής της Νουδού, Χαράλαμπος Αθανασίου, κυβερνητικός βουλευτής από την περιοχή, έφτασε να ασκήσει κριτική στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχουν διαλυθεί, τους την έχουμε τεινάξει όλους στον αέρα εκεί μέσα. Γιατί λέει δεν έχουν πάει κτηνίατροι στο νησί να κάνουν τη δουλειά τους και. Μάλιστα, η κυβέρνηση του άσκησε και κριτική. Εξέφρασε, λέει, τη δυσαρέσκειά της ο Κούλης, ο Δρακουμέλ, ο Δρακουμελίνιο, η Κουλινίστα Συλληπή, διότι λέει, πώς τολμάς να εκπροσωπείς τους ψηφοφόρους σου ή τους συμπολίτες σου στο νησί, στη Λέσβο, και να μην είσαι οφελός μας. Και αυτό θεωρείται πράξη τεράστιας υπέρβασης πολιτικής από τον Αθανασιό, θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Γιατί αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Κοινοβουλευτισμός σημαίνει να ανήκει στο κομματικό αφεντικό, οι οποίοι αυτοί τους βγάζουν. Δηλαδή, ο Αθανασίου δεν τον επέλεξαν οι πολίτες της Λέσβου προφανώς. Κάτι ποντικοί τρογλωδίτες εκεί με πατομπούκαλα στα υπόγεια της Πειραιώς, που είναι τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξαν, αποφάσισαν ότι ο Αθανασίου θα είναι καλός να μπει στις λίστες. Δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο. Δεν τον βάλαν στο ψηφοδέλτιο οι κάτοικοι του νησιού. Γιατί έχει ουσιώδη, ειδοποιώς διαφορά μεταξύ το ποιος βάζει τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο και ποιος ψηφίζει τους προεπιλεγμένους υποψηφίους με το χρήσμα. Αυτή η ειδοποιώς διαφορά είναι η λεγόμενη δημοκρατία μεταξύ κοινοβουλευτισμού. Το εξηγώ αναλυτικότατα στο βιβλίο μου εδώ, στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, και αξίζει να το δείτε αυτό το θέμα εδώ. οι υπερψηφίες δημοκρατίες από τις εκδόσεις συμφωνώμων, ποια είναι η διαφορά του να βάζουμε εμείς υποψηφίους στις κάλπες και όχι να διαλέγει ο Κούλης ότι η Αθανασίου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει το χρήσμα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή στον κοινοβουλευτισμό οι βουλευτές δεν ανήκουν στην εκλογική τους περιφέρεια, αλλά ανήκουν στο εκάστοτε κομματικό μαντρί, εδώ ο Γιδοβοσκός, ο Γκλιτσομούρης, ο Κούλης, λέει ότι πώς είναι δυνατόν να επιλέγεις να στηρίξεις τους νησιώτες, τους συμπολίτες σου, που σε ψήφισαν στην πραγματικότητα και όχι εμένα που σε έκανα από μηδέν κάτι. Γιατί πολιτικά δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν σε επιλέξει ο κομματάρχης. Λοιπόν, ωστόσο, την μεγαλύτερη αντίδραση την βλέπουμε εδώ από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος μπήκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει, ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε και θα τους έτρεξαν εδώ και τα χρειάστηκαν όλα τα σαπάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είπε, ακούστε εδώ, να παυθεί μέχρι νεοτέρας το μοντέλο το οποίο μας έχει επιβάλει το Υπουργείο δεν είναι αγροτικής ανάπτυξης, είναι αγροτικής καταστροφής. Δηλαδή, είπε ο Περιφερειάρχης, αγνοήστε το Υπουργείο, αγνοήστε τους μπουχέσες εκεί που είναι, τον Πρωθυπουργό, τους υπεύθυνους πολιτικά, αγνοήστε, σαν να μην υπάρχουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν, υπάρχουν εδώ για να μας καταστρέφουν. Πάμε, λέει, σε μια νέα σελίδα, εδώ και 5,5 μήνες που εμφανίστηκε ο ιός του αυθόδους πυρετού, δεν λογαριάζουμε, σαν να μην υπάρχει κράτος, ουσιαστικά, είπε ο Περιφερειάρχης. Εξαιρετική κίνηση, και μάλιστα το ρώτησαν δημοσιογράφοι, καλά, εμένετε σε αυτό που κάνατε, διότι είναι μια πράξη ανατριχιαστική. Και λέει, είπε, στηρίζω την απόφασή μου, κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό. Με αυτή την τακτική που πηγαίνουμε, θα χαθούν όλα τα ζώα. Δεν γίνεται να χάσουμε όλα τα ζώα στο νησί. Τα ξαφάνε, τα κατέσφαξαν όλα τα ζώα στο νησί. Αυτά τα μέτρα πρέπει εδώ να εξηγήσω, ότι τους βάζουν να κατασφάζουν τα κρέατα, τα ζώα, συγγνώμη, γιατί δεν επιτρέπουν. Καταρχάς δεν επιτρέπουν να λυθεί το πρόβλημα με τους εμβολιασμούς, για παράδειγμα, των ζώων, ή να πάνε κτηνίατροι για να δουν το πρόβλημα, την έκταση των ζώων. Γιατί εάν πάνε κτηνίατροι, αν γίνει εμβολιασμός, θα πρέπει να πάνε από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη, αν πάει, θα καταμετρήσει και θα δει ότι είναι πολύ λιγότερα της Λέσβου τα ζωντανά, διότι σάπιοι από το Ηράκλειο ή από τη Θεσσαλία, δεν ξέρω τι, δηλώναν ότι είχαν εκεί κτηνοτροφικές μονάδες που δεν υπάρχουν, άρα θα μάθουν παραπάνω το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ που έγινε με τις ευλογίες του Ουρλωμάτη. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή θέλαν να μοιράσουν σε αυτή με τη Φεράρι, στο άλλο τσόκαρο, στο δίθεν τσόκαρο, να μοιράσουν τα χρήματα, να τα τρώνε εις βάρος μας, χάνουν οι άνθρωποι τα ζώα τους. Δηλαδή είναι κόλαφος αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι κολλασμένες εδώ οι εξελίξεις. Και είπε εδώ ο Μουτζούρης ότι έχει δεχθεί, λέει, πιέσεις από το Βρωμοϋπουργείο και το Βρωμομαξίμου, κουφάλες. Να ξέραμε, αν μπορεί ο Μουτζούρης να μας πει και τα ονόματα αυτών που τον πήραν τηλέφωνο, ποια μπουχεσόφατσα είναι στο Μαξίμου που τον παίρνει και του λέει, ας τους κοινοτρόφους να πεινάσουν. Και λέει ότι δεν πρόκειται να ικανοποιήσω, είμαι αντάρτης. Εντάξει, δεν ξέρω ότι πρέπει να είσαι αντάρτης το να εκπροσωπήσεις την περιφέρειά σου. Τι θα σου κάνω? Το μόνο που μπορεί να του κάνω, ξέρετε ποιο είναι? Να τον παύσουν. Μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών, υπάρχει, προβλέπεται στο νόμο, να απολύσει έναν εκλεγμένο περιφερειακό. Μπορεί. Ας το κάνουν. Ήρωα θα τον κάνουν. Και θα ξαναγίνουν εκλογές και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί. Και να μην σου πω ότι θα είναι και λόγος αυτός να τους πνίξουμε ακόμα περισσότερο τις κουφάλες από το νησί. Να τους πετάξουμε έξω τους νουδούλους. Λοιπόν, μάλιστα είναι Νέα Δημοκρατία και ο Μουτζούρης, βέβαια. Γιατί είχαν βάλει τον Αλκιβιάδη Στεφανή, είχε πάρει το χρήσμα, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Κούλη, άνθρωπος της παράνομης μετανάστευσης, της αλλίωσης πατρίδας μας, του βιασμού κορασίδων από μουσλίμια τζιχάντια, όλα αυτά τα στήριζε η Νέα Δημοκρατία, τα στήριζε και ο κύριος Στεφανής. Και 100%, μην σας πω, με την πλάτη του, αν γινόταν περιφερειάρχης, θα βάζει και την πλάτη του για να περνάνε και εισβολή στο Αιγαίο. Λοιπόν, και επειδή μπήκε εκεί και είπε ότι δεν θέλω, δεν είμαι εγώ σαν τον Στεφανή, δεν θα γίνω εγώ η γέφυρα, ο Βαρκάρης. Ο Στεφανής θα είμαι ο Βαρκάρης να περνάνε ό,τι χειρότερο, η μάκα της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, ο Μουτζούρης, πληροφορώ, κατέβηκε μόνος υποψήφιος και συμμετείχε το 2020 κινητοποιήσεις του κόσμου που δεν θέλανε και τις δομές μεταναστών, τις κλειστές στην περιοχή Καράβα και στη Βάστρια, και έτσι νίκησε τον άνθρωπο, τον Στεφανή, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της παρόν μετανάστευσης, ο άνθρωπος των σεναρίων αυτών, των διαστραμμένων σεναρίων σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ξαναλέω, μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και εξώθησαν σε παρέτηση του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας στο νησί, Στράτος Τσομπανέλης, και της αντιπεριφερειάρχης εδώ πρωτογενούς τομέα, Αναστασίας Αντωνέλη. Δεν ξέρω αν η Αντωνέλη έχει ιδέα. από θέματα πρωτογενού στον τομέα. Εικάζω όχι. Τέλος πάντων, τους τρίξαν τα δόντια, τους είπαν ότι μας καταστρέψατε για να ζείτε εσείς πλουσιοπάροχα, εσείς να καταστραφείτε πολιτικά, να μείνετε στα ζήτητα να πάτε. Και παρετήθηκαν. Βέβαια, όπως διαβάζω, προφορικά ο Τσομπανέλης προσπάθησε να κάνει τον Τζομπάνι την επόμενη μέρα και καλούσε κόσμο να του συντονίσει να κάνει τις βρωμοδουλειές. Δεν τον έστειλαν σπίτι του ακόμα. De facto. Δηλαδή είπε παρετούμε προφορικά, αλλά σου λέει μην χάσω και το. Να λιγδιάζει το λιγδιασμένο ντεράκι. Λοιπόν, πήγανε απειλητικά. Υπάρχουν εικόνες των κτηνοτρόφων. Πήγανε απειλητικά στον Τζομπανέλη, χτυπούσαν τα χέρια στα έδρανα μπροστά του, να του πούνε ότι κάτσε καλά. Τι είσαι εσύ, όλοι εσείς οι αχυράνθρωποι, δεν ξέρετε τι σας βάλανε εδώ να μας καταστρέφετε και να πληρώνεστε από εμάς και στην πραγματικότητα είστε ξένο σώμα, είστε καρκίνωμα. Και τα χρειάστηκε. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο τώρα. Οι κτηνίατροι που εργάζονται στην περιφέρεια, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, δεν θα υιοθετούν τις πολιτικές του Υπουργείου, δεν θα πραγματοποιούν καμία δειγματοληψία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, λέει ο Περιφερειάρχης, τι θα κάνουν στρατιωτικοί κτηνίατροι και κτηνίατροι του ΕΛΓΟ που τους έχει στείλει το Υπουργείο στο νησί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι ίδιοι. Για να μας βοηθήσουν, υποτίθεται πήγανε. Ξαναλέω, οι ένστολοι για τους στρατιωτικούς κτηνίατρους, μην γίνεστε ορντινάτσες. Το τι είσαι ένστολος δεν σημαίνει πρέπει να υπηρετείς έναν αρχιπροδότη, είναι σαν να υπηρετείς τον Ερντογάν. Όπως μπορεί οποιοδήποτε, ο Μουτζούρης το έκανε θεσμικά, να αγνοήσετε αυτό το κράτος de facto, να καταργήσετε αυτό το οποίο μας σκοτώνει, δεν μας αφαιμάζει οικονομικά, μας σκοτώνει, μας εξαλείφει από το χάρτη. Οποιοδήποτε θεσμικά μπορεί και ας τα βρούμε στα δικαστήρια, αυτές οι κουφάλες που είναι μηδενικά, που είναι τυποτένιοι και οι αποφάσεις τους είναι τυποτένιες, η ψυχή τους είναι τυποτένια, είναι ξεπουλημένοι, στέλνουν τους πέτριωτς τη Σούδα γιατί είναι αχυράνθρωποι των Αμερικανών, αυτοί τους διορίζουν πρωθυπουργούς. Αν μπορείτε να τους καταργήσετε, κάντε το. Αλλιώς είστε σκουπίδια κι εσείς, ορντινάτσες, στρατοορντινάτσες, όσοι στηρίζετε αυτό το μόλεμα. Λοιπόν, και ευτυχώς, επειδή το νησί βράζει, τρέμουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι του ΕΛΓΟ. Δεν νομίζω να τολμήσουν να κάνουν κάτι, διότι θα τους πετάξουν όπως πέταξαν οι χιώτες τα βρωμομάτ. Άλλος θεσμός πρέπει να διαλυθεί και όσοι συμμετείχαν στα ΜΑΤ, ελπίζω να μην είναι κανείς στο κανάλι που είναι ματατζής, όποιοι έχουν δουλέψει στα ΜΑΤ και αυτοί να πάνε να φτιάξουν κάτι στον ιδιωτικό τομέα, να μην τυχόν και ξαναπάνω δημόσιο χρήμα, απόλυση άμεσα, να μην σας πω και σπασμένα πλευρά τα οποία ανθρώπων να τα πληρώσουν αυτές τις κουφάλες, όπως πετάξαν στη θάλασσα τον εχθρό που λέγεται ΜΑΤ οι χιώτες, έτσι να πετάξουν και αυτούς θα τολμήσουν να παραβιάσουν τις οδηγίες του Περιφερειάρχη. Λοιπόν, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποιος ξέρει, εκεί όσοι μπαίνουν, να ξέρετε, μπαίνουν όλοι για να φάνε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος, αλλά το αγροτικής ανάπτυξης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαντάζεστε τι είναι. Λέει ότι, όχι, λέει, ισχύει ότι έχει αποφασίσει το Υπουργείο μας, απόφαση η οποία ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία, άρα σου λέει ότι κακώς λέει από αυτό ο Περιφερειάρχης, πάνε σε σύγκρουση. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Βέβαια, λέει το νησί, η Λέσβος, ότι όχι, λέει, εσείς το Υπουργείο, αυτά τα οποία κάνετε εσείς, δεν ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία στην πραγματικότητα. Εσείς το παραβιάζετε, διότι η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει χνηλάτιση των κρουσμάτων μιας περιοχής με κρούσματα αυθόδους πυρετού μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να τρέξετε να βρείτε που ήρθε και να το πιάσουμε, να το σταματήσουμε. 5,5 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα δεν έχουν ολοκληρώσει την χνηλάτιση. Δηλαδή, προσέξτε, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να κάνουν την χνηλάτιση, να βρουν ποιο ξεκίνησε το κρούσμα και δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και τολμούν και μιλούν και λένε όχι. Θα κάνετε αυτά τα οποία σας λέμε εμείς. Τα λέσια του κούλι και της αγροτικής ανάπτυξης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι κτηνίατρος στη Λέσβο και μάλιστα πρώην επικεφαλής του ΓΕΟΤΕΕ Βορείου Αιγαίου Γιάννης Τσακίρης είπε ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της χνηλάτησης στη Λέσβο είναι τραγική, πρωτοφανής. Πώς να εμπιστευτεί μετά ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτό το πρωτόκολλο? Θα έλεγα, πώς να εμπιστευτεί αυτός ο άνθρωπος, ο Έλληνας, αυτό το κράτος και να μην το καταργήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Οπουδήποτε μπορεί. Και οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας. Από οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας που στηρίζει αυτό το καθεστώς, καταργήστε τη και προσπεράστε τη. Χωρίς να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο δικαστικό διότι, αν μπορείτε, μην τυφλά, δηλαδή, μην νομίζετε ότι υπηρετείτε κάποιο κράτος, υπηρετείτε τον ξένο, τον Τούρκο, τον Αμερικανό, υπηρετείτε τον εχθρό μας. Άρα, όταν δεν σας απειλούν, δεν έχετε θέμα, καταργήστε τους. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η πολιτική εδώ, θεσμική βέβαια, ανυπακοή. Λοιπόν, άρα. Πάμε λοιπόν εδώ, θα δούμε τι θα γίνει η αντίδραση και αν θα στείλουν κλιμάκια της αστυνομίας όπως είχε συμβεί το 20 τότε στην Λέσβο για την κλειστή των μεταναστών. Τότε οι Λέσβοι πετάξαν τον εχθρό στη θάλασσα, τότε ήταν η αστυνομία εχθρός. Ξαναλέω, η αστυνομία γίνεται κάλλιστα εχθρός των πολιτών. Ανετότατα και υπάρχουν ονόματα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι διοικητές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Χίου επίσης. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί, οι ματατζίδες κάποιους έστειλε, οι άνθρωποι αυτοί οι διοικητές, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Αν τους ξέρετε, γράψτε τους. Αυτοί πραγματικά είναι χειρότεροι από κλέφτες, χειρότεροι από φωνιάδες. Είναι και είναι, υπηρετούν στην αστυνομία. Λοιπόν, βέβαια, επειδή υπάρχει και η ΔΕΘ, δεν ξέρω αν θα τολμήσει ο Κούλης να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά αν δεν το κάνει, θα είναι μια μεγάλη νίκη, την οποία την καταγράφουμε. Τεράστια νίκη για τον ελληνισμό. Αυτή η πολιτική θεσμική μέσω του Περιφερειάρχη Ανυπακοή, βέβαια, είναι κατόπιν ξεσηκωμού και αναβρασμού των πολιτών, που καταργεί το κράτος. Και χαμογελάω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι θα φέρουμε τη δημοκρατία μας. Από τους Δήμους, από κάτω προς τα πάνω, θα διαλύσουμε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, ένα ακόμα σχόλιο για τα ιστορικά πριν πάω στα διεθνή. Διαβάζω, είχαμε πει ότι όταν εμφάνισαν την Meridiam, το γαλλικό όμιλο, οι Κούλιδες, ο Ραγιάς, ο άλλος ο Καραφλοκέραξ, για την ηλεκτρική διασύνδεση, ότι το κάνουν στην πραγματικότητα για να ζητήσει η Γαλλία, τους δώσαν και το πλειοψηφικό μερίδιο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Γιατί? Για να ζητήσει η γαλλική εταιρεία που έχει την πλειοψηφία, δεν θα μπορεί να ζητήσει η Ελλάδα, θα ζητήσουν λοιπόν οι Γάλλοι την άδεια από τους Τουρκαλάδες για να κάνουμε τα καλώδια, τα οποία είναι στην υφαλοκρηπίδα των Ελλήνων, είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της οριοθετημένης της Ελλάδος και είναι και ένα έργο το οποίο γίνεται και στα διεθνή δέντα έτσι κι αλλιώς, άρα δεν έχει κανένα απολύτως λόγο η Άγκυρα. Επειδή λοιπόν την τρέμουν και επειδή δίνουμε λεφτά, σας κλέβουν όχι μόνο για τον ΕΠΕΚΕΠΕ, αλλά για να παίρνουν όπλα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν απλά για να παίρνουν προμήθειες στις τσέπες, και τα όπλα δεν είναι για να χρησιμοποιούνται όπως καταλαβαίνετε, ή για να διασφαλίζουν τα συμφέροντά μας. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Κούλης και το υπόλοιπο team από Κούλες? Τι κάνουν? Βρήκαν εδώ τη λύση και βάζουν πράγματι τη γαλλική Meridiam, αυτή, όπως διαβάζω από κυβερνητική φυλάδα καθημερινή, να απευθύνει επιστολή προς τις χώρες περιοχής και σίγουρα προς Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο για τις εργασίες που απαιτούνται. Δηλαδή, όντως θα ζητάμε άδεια και για τους Τούρκους για την ΑΟΣ μας. Μας πήραν το σπίτι και δεν το καταλάβαμε. Θα μας κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι και θα κάνουμε μέσα στο σαλόνι μας. Είναι τραγικό. Αυτό είναι το σχέδιο εδώ. Θα απευθύνει, λέει, επιστολές προς όλες τις χώρες περιοχής. Και ακόμα και αυτό προβληματίζει την φυλάδα, την κυβερνητική της καθημερινής, γιατί λέει ότι η Άγκυρα θα λάβει ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες, αλλά το ερώτημα είναι αν η σχετική φόρμουλα θα γίνει αποδεκτή από την τουρκική πλευρά. Μπορεί δηλαδή ούτε αυτό να μην τους αρκεί. Το ότι θα τους ζητήσουμε εμέσως την άδεια μπορεί να μην τους αρκεί. Γιατί, ακούστε γιατί, γιατί είπαν οι Τουρκαλάδες ότι θα πρέπει, λέει, η χώρα, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία. Άρα θέλει ενημέρωση από κρατικό φορέα. Βέβαια και εδώ μπορούν να βρουν άλλη λύση τα χάπατα και να βάλουν τους Γάλλους κάποιο γαλλικό πλοίο και άρα να είναι η Γαλλία που θα ζητάει την άδεια. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε εδώ ότι το έχουμε χάσει ήδη το θέμα. Δηλαδή η Τουρκία απαιτεί να δώσει αυτή άδεια για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μέσα στην ΑΟΣ του ελληνισμού. Θα μας κάνουν κουμάντα αυτοί, θα μας λένε πώς θα το κάνουμε, θα μας καθοδηγούν. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε εδώ, αυτό υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και όχι της χώρας μας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν εδώ ότι ενισχύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, τα κλεμμένα μέσα στα κλεμμένα μας νερά. Δεν υπάρχει τρόπος να το στρογγυλέψω παραπάνω. Είναι ένα στρατηγικό έτσι, σχέδιο του Κούλη προεκλογικό να κάνει το καλώδιο μέσω γκριζαρίσματος της δικής μας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενίσχυσης της θέσης των Τούρκων στα δικά μας νερά. Δεν είναι ξυπνάδα, είναι προδοσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, που είναι μεγάλο το θέμα εδώ, γιατί θα σας πω τα σενάρια, τι ακριβώς συνέβη από ό,τι φαίνεται με την επίσκεψη του Ράτκλιφ και πώς οι Ρώσοι πλέον ξεκάθαρα αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και τι σκέφτονται να κάνουν από εδώ και πέρα πιθανότητα και κατά της Ευρώπης. Λοιπόν, θεωρούν οι Ρώσοι ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφορίων των Αμερικανών, θεωρούν την Ουάσιγκτον πλήρως αποδυναμωμένη, τη στρατιωτική ικανότητά της μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Έχουν ξαϊλυθεί τα αποθέματά τους σε επιθετικούς πυράβλους, σε πυράβλους αναχέτησης. Στο ανθρώπινο δυναμικό δεν υπάρχει, αυτοκτονούν οι ναύτες, τα καράβια δεν λειτουργούν, δεν πιστεύει κανείς τον Τραμπ, είναι μια τρύπα μαύρη. Και θεωρούν οι Ρώσοι λοιπόν εδώ ότι μπορούν να πιέσουν περισσότερο και την Ευρώπη και την Ουκρανία και την Ευρώπη. Άρα η Μόσχα καταλαβαίνει, καταλήγει στο ότι η Αμερική είναι πλέον αποδυναμωμένη όσο ποτέ, περισσότερο από ποτέ ίσως, και υπάρχει χώρος εδώ να κλιμακώσουν κατά της Ουκρανίας και το κάνουν. Αυτοί εδώ ήταν εκεί κατέληξαν οι Αμερικανοί και γι' αυτό εστάλει ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σε αυτή τη μυστική κατά τα άλλα αποστολή. Θα σας πω τα σενάρια για να στείλει κάποια μηνύματα, διότι βλέπουν τους Ρώσους ενδυναμωμένους σε όλα τα μέτωπα. Ο Πούτιν λοιπόν βλέπει τον πόλεμο αυτών των 6 μηνών με το Ιράν ότι έχει διαλύσει τα αποθέματα και τις αποθήκες των Αμερικανών και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση στην Ευρώπη αποτελεσματικά. Θεωρούν ότι δεν μπορούν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν. Δηλαδή πλέον δεν είναι παίκτης στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί την πάτησαν στο Ιράν και ήταν η καλύτερη επένδυση για τους Ρώσους και τους Κινέζους η υποστήριξη στον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό του Ιράν. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα σύμφωνα με τις πλήρες πληροφοριών δεν μπήκε στη γωνιά του να ταμπουρωθεί ο Πούτιν σε αυτή την επίσκεψη, δεν πήγε να τον πιέσει, αλλά βλέποντας ότι δεν μπορεί να επέμβει η Ουάσιγκτον σε οτιδήποτε γίνει, σκέφτονται οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι να κλιμακώσουν και να δούμε πού, ίσως και στην Αγγλία, ίσως στη Βαλτική, θα τα δούμε όλα τα σενάρια. Θυμίζω ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα με το στρατιωτικό αεροσκάφος το Σε-17Α, είχε προηγηθεί μια στάση στην Ρίγα της Λετωνίας και έκατσε σύμφωνα με τα δεδομένα με τις πτήσεις, έκατσε παραπάνω από σχεδόν 8-8,5 ώρες. Από τη στιγμή που προσγειώθηκε, δηλαδή έμεινε 8,5 ώρες, είχε συναντήσεις με τον Σεργέι Ναρίσκιν, ο οποίος είναι διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας, της SVR δηλαδή, και πράγματι ο Ναρίσκιν επιβεβαίωσε ότι συνομιλήσανε, αλλά είπε δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο σε αυτήν την συνομιλία. Θα σας τα πω τα σενάρια όλα. Επίσης, ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, όπως λέει το Κρεμλίνο. Ουδέν σχόλιο από το Λευκό Οίκο και από την CIA. Πιθανόν είναι ο Ράτκλιφ να προειδοποίησε τους Ρώσους ότι μια έντονη κλιμάκωση, μια μεγάλη κλιμάκωση στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και να εξαναγκάσουν τον Τραμπάκουλα να βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δηλαδή, αν το είπε αυτό ο Ράτκλιφ, είτε το είπε και έλεγε μέσα του ο ομόλογος εδώ, ο Ναρίσκιν, τι λέει ο γελίος, γελούσε, ή το είπε ο Ράτκλιφ και ο ίδιος θεωρούσε αυτό που λέει είναι γελία, δεν πίστευε τον εαυτό του, αλλά τον ανάγκασε ο Τραμπαρίφας. Άρα, εδώ θέλουν οι Αμερικανοί να αποτρέψουν τους Ρώσους. Αλλά βέβαια η αποτροπή δεν γίνεται λεκτικά, πρέπει να πείθεις. Να αποτρέψουν τους Ρώσους να αξιοποιήσουν αυτή την αδυναμία, την ανυπαρξία των Αμερικανών σε πιθανή διένεξη στην Ευρώπη. Μεγάλη εξέλιξη εδώ και θα έλεγα είναι και δυσίωνη που μπορεί να μας βγάλει αυτό το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί βέβαια με Ομπάμα και Μπάιντεν, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει αυτός ο φόβος ότι βρίσκουν εδώ μια ευκαιρία οι Ρώσοι, τον πόλεμο στο Ιράν, να πιέσουν περισσότερο την Ουκρανία και να τεστάρουν και τις νατοϊκές χώρες με άλλους τρόπους πίεσης, με έναν υβριδικό πόλεμο. Θα τον δούμε και αυτόν στη συνέχεια. Σήμερα το βίντεο είναι πάρα πολύ, έχει ψωμί πολύ και πρέπει να το ακούσετε με προσοχή. Για παράδειγμα, τι εννοούμε υβριδικό πόλεμο, drone τα οποία μπαίνουν. Είχαμε ένα συμβάν στη Ρουμανία στον Εύσινο Πόντο, παραβιάσεις του αερίου χώρου των κρατών του ΝΑΤΟ, σαμποτάζ, αν πράγματι βρίσκεται από πίσω η Ρωσία και αν δεν είναι η MI6 ή η Ουκρανία, δεν ξέρω. Υπάρχει, λένε εδώ, δυτικοί αξιωματούχοι, ρωσικός δάκτυλος. Η Ρωσία βέβαια λέει δεν είμαι εγώ από πίσω, αλλά μπορεί να στέλνονται μηνύματα και να αρνείται η Ρωσία, αλλά τα μηνύματα να στέλνονται κανονικότατα. Ιδίως στις χώρες της Βαλτικής υπάρχει μεγάλος φόβος. Ο Τραμπ βέβαια λέει δεν πρόκειται να επιτεθεί στην περιοχή του ΝΑΤΟ ο Πούτιν όσο είμαι πρόεδρος. Κανείς δεν σε λογαριάζει στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία αξία αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ. Τουναντίον, μας φοβίζει μην ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορείς να τον λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Φαίνεται τα ψέματά του και η αδυναμία του, πώς έχει ξεγυμνωθεί ο χοντρομπαλίξ βασιλιάς των ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι, ακούστε εδώ, ευχαρίστησε την Αμερική για τον αναγκαίο τόνο στη συζήτηση που είχε ο Ράτκλιφ στη Ρωσία. Ξέρει και τον τόνο που είχε ο Ράτκλιφ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ράτκλιφ πήγε εκεί σαν βρεγμένο γατί. Δεν ξέρω αν απείλησε, αν έτρεξε τα δόντια, αλλά δεν νομίζω να έλαβε κανείς σοβαρά υπόψη του. Αλλά το να λέω ο Ζελένσκι, σε ευχαριστώ για τον αναγκαίο τόνο, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως μιλάμε εδώ πλέον για χάρτινους γίγαντες στην Ουάσιγκτον και για χάρτινο κλόουν που είναι ο Ζελένσκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το ταξίδι αυτό. Για το τι, διότι μίλησαν διάφοροι άνθρωποι, οι αξιωματούχοι και από την Αγγλία μίλησαν. Φοβάται ο κόσμος τι μπορεί να έχει συμβεί. Πολλά τα σενάρια λοιπόν να τα δούμε. Πιθανό χτύπημα σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ, σε οπλικές αμυντική βιομηχανία του ΝΑΤΟ, είναι ένα σενάριο εδώ. Ένα άλλο σενάριο για ένα πυρηνικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά ακούστηκαν. Μετά σε 17. Ότι μπορεί να μετέφεραν κάποιο εξοπλισμό, κάποιους αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών τους οποίους τους συνέλαβε κάποιος Ρώσους και τους επέστρεψαν. Ένα μυστηριώδες πακέτο, και αυτό ακούγεται εδώ σαν μια πιθανότητα του τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα σενάριο εδώ είναι ότι προσπαθεί η Ουάσιγκτον να μάθει τα σχέδια της Μόσχας, εάν πού πάει το θέμα με το Ουκρανικό, αν θα κλιμακώσουν, αν θα πάμε σε μια επανακίνηση των συνομιλιών. Πιθανή αυτή η ιδέα. Επίσης να ήταν ένας αγγελιοφόρος του Τραμπ ο Ράτκλιφ, και βέβαια να σου πω ότι το αναγνωρίζουν περισσότερο οι Ρώσοι, διότι κάτι ξώανα σαν τον Κούσνερ, τον Εβραιοφασίστα, ή τον άλλον τον που πουλούσε γκαράζ και πάρκινγκ, τον Βίτκοφ, οι οποίοι δεν έχουν κανένα αξίωμα, δεν τους αναγνωρίζει, τους παίρνει σοβαρά ένα κράτος. Προφανώς εδώ μιλάμε για το διοικητή της CIA. Μπορεί λοιπόν να μετέφερε ένα μήνυμα ο Ράτκλιφ του Τραμπ, το οποίο δεν θα μπορούσε να το στείλει μέσω από συμβατικά μέσα διπλωματικά, μέσα από τις διπλωματικές οδούς, τις συμβατικές, να ήταν δύσκολο να μεταφερθεί. Επίσης, πιθανόν να ζήτησαν τις κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, μέχρι που αφήνει μια πλευρά την άλλη. Μάλλον μέχρι που τις κόκκινες γραμμές εικάζω της Ουάσιγκτον, μέχρι που αφήνει η Αμερική τους Ρώσους, εικάζω είτε να προελάσουν την Ουκρανία, είτε να καταλάβουν περιοχές, είτε να βομβαρδίσουν περιοχές. Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων ή της τρομοκρατίας που μπορεί να στοχοποιεί την Ρωσία αγγλικής εμπνεύσεως. Και πιθανή εδώ ανταλλαγή ίσως και φυλακισμένων από τις δύο πλευρές, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το συζήτησαν. Ορίζουν δηλαδή τα όρια οι δύο πλευρές, τι ανέχονται, και προσπαθούν να βρουν ίσως και κάποιους τομείς που θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Εντάξει, ίσως να θέλει ο Τραμπ επίσης να επανεκκινήσει το διάλογο με τη Μόσχα για τις διάμεσες εκλογές, να δείξει ότι τους έπεισα τους Ρώσους να ξαναμιλήσουμε για το Ουκρανικό και να του το δώσει αυτό ο Πούτιν προεκλογικά και μόνο για την Αμερική δηλαδή, σαν μια νίκη, ας πούμε, ότι στη συνομιλή. Μπορεί να του δώσει καμιά εκεχηρία μια εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Προφανώς κάτι θα πάρει ο Πούτιν αν το κάνει αυτό. Ίσως να πάρει κάποια. Δεν ξέρω αν θα πάρει την Οδυσσό από τον Αμερικανό με κάποιο τρόπο. Άρα φοβούνται επίσης οι Αμερικανοί πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα σε αυτή την επέκταση της υποστήριξης, της βοήθειας που δίνουν πλέον Αγγλογάλοι στο Κίεβο. Μπορεί να δούμε χτυπήματα, αυτά που σας είπα πριν, σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας, παραγωγής drone ή άλλων οπλικών συστημάτων για λογαριασμό της Ουκρανίας. Δηλαδή μπορεί να είπε ο Ράτκλιφ στον ομόλογό του, μην χτυπείς, μην βομβαρδίσεις βρετανικά εργοστάσια τα οποία παράγουν πυράβλους για την Ουκρανία. Μια πιθανότητα. Και επίσης λένε εδώ ένα άλλο πιο έτσι πρακτορίστικο, ότι μπορεί το ίδιο το C-17 να προσπάθησε να μαζέψει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βέβαια λένε οι Ρώσοι ότι όλα τα στρατιωτικά συστήματα ήταν κλειστά για να μην πάρουν καμία πληροφορία. Το προβλέψαμε, δεν έλαβαν το παραμικρό όσο και αν το προσπάθησαν. Επίσης υπάρχει και πιθανότητα να μεταφέρθηκε κάτι, διότι εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο μεταγωγικό αεροσκάφος, το C-17 στρατιωτικό. Γιατί να ταξιδέψει με αυτό, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Μπορεί να μετέφερα, είπαμε, ένα μήνυμα, πιθανές προτάσεις του Τράμπα για την Ουκρανία, είπαμε ευαίσθητες προτάσεις, ναι, ή μπορεί να μεταφέρθηκαν κάποιοι αξιωματούχοι από τους Αμερικανούς, να έχει δηλαδή επιτελείο μαζί του Ράτκλιφ και δεν ξέρω τι, τις υπηρεσίες πληροφοριών τον είπα, των υπηρεσιών πληροφοριών τον είπα, ή να μετέφεραν και κάποιους εξοπλισμούς ίσως, είτε στη Ρωσία είτε έξω από τη Ρωσία. Κάτι να μεταφέρθηκε, κάτι να πήρανε, κάτι να έφεραν, δηλαδή κάποια μηχανήματα. Κάποιο δηλαδή έμπιστο πακέτο, εμπιστευτικό πακέτο, αυτή είναι εδώ αυτό το σενάριο, και ότι μπορεί να μην γύρισε πίσω με άδεια χέρια ο Ράτκλιφ. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποδείξεις εδώ, αλλά ένα τέτοιο μεγάλο αεροσκάφος με μια κρυφή συνάντηση κατά τα άλλα, κανένα σχόλιο από κανέναν επίσημα για το τι διημήφθη, κι όμως χρησιμοποιήθηκε κάτι τόσο μεγάλο, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το οποίο μετέφερε είτε προς τη Μόσχα είτε από τη Μόσχα ο Ράτκλιφ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις για ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ακριβώς πόλεμος υβριδικός, διότι έχουμε ένα μεγάλο συμβάν το οποίο με είχε προβληματίσει, δεν το είχα αναφέρει, αλλά βλέπω τώρα τους Γερμανούς να το αναφέρουν και πολύ πιθανό να πάνε σε μια σκλήρινση της τάσης τους ο Μέρτς με τους Ρώσους. Ποιο είναι το συμβάν? Είναι το συμβάν στο αεροδρόμιο στη Γερμανία, στη Λειψία, Χάλε, όπου βρέθηκαν 2-3 ντρόουν εκεί, στο αεροδρόμιο σε κάποιο σημείο, το οποίο ήταν τα ουκρανικά αεροσκάφη, τα οποία μετέφεραν όπλα, και σου λέει ο Γερμαναράς πώς τολμάς και επιτίθεσαι μέσα στη χώρα μας. Ξαναλέω, εδώ πρόκειται για αεροδρόμιο γερμανικό το οποίο φόρτωνε όπλα για να πάνε στην Ουκρανία να πολεμήσουν τους Ρώσους. Προφανώς οι Ρώσοι με κάποιο τρόπο τρύπωσαν τα ντρόν τους και ήταν έτοιμοι να τεινάξουν στον αέρα τους Γερμαναράδες και τους Ουκρανούς. Ήταν ένα αεροσκάφος και ένα Αντόνοφ ουκρανικό. Τεράστιο ζήτημα. Τρύπησαν τους Γερμαναράδες, αλλά εδώ είναι μια κλιμάκωση αυτή. Σου λένε πλέον οι Ρώσοι ότι στείλανε ένα μήνυμα. Αναρωτιόνται οι Γερμανοί για ποιο λόγο δεν εξεράγει τον ντρόν, το οποίο στοχοποίησε το Αντόνοφ το μεταγωγικό. Δεν εξεράγει, ας πω εγώ, γιατί σας στέλναν μήνυμα. Δεν πήγαμε ακόμα εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Αυτή είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι πλέον να φεύγουν τα όπλα, τα Καλασνίκοβ, δεν ξέρω πια τα δικά μας, οι σφαίρες, ελπίζω να φεύγουν από το Μαξίμου ή από τα σπίτια των βρωμερών στρατιωτικών και πολιτικών που τα αποφασίζουν και να βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τα αεροπλάνα που πάνε να φύγουν από εκεί. Πολύ απλά, αν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και στέλνει όπλα, θα τη φας την κεφάλα. Ξαναλέω όμως να γίνεται κοντά σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και όχι σε περιοχές του ελληνισμού. Άμα παίρνεις αυτή την απόφαση, είσαι εμέτοχος αυτού του πολέμου. Γιατί δεν έχει περάσει και από τον ελληνικό λαό αυτός ο πόλεμος. Είτε με δημοψήφισμα εννοώ, δεν είναι θέμα της Βουλής να πάμε σε καταστροφή και πόλεμο με την Ρωσία ή σε Τρίτο Παγκόσμιο. Άρα λοιπόν εδώ διαβάζω στην Bild 4 μεταγωγικά ουκρανικά ήταν στο αεροδρόμιο αυτό των Γερμαναράδων, στην Λειψία Χάλε το αεροδρόμιο, που είναι βάση στην πραγματικότητα της εταιρείας Αντόνοφ των Ουκρανών, και από εκεί μεταφέρουν, είχαν πάρει κάτι γαλλικά όπλα, θα τα πηγαίνανε κάνανε στάση εκεί και θα τα πηγαίνανε μετά στην Ουκρανία. Άρα το drone αυτό, το οποίο φαίνεται σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι ανήκε στη Μόσχα, πήγε εκεί, βρήκανε κριτικό μηχανισμό, αλλά δεν χτύπησε. Τρία drone, δεν χτύπησε. Στέλνει μήνυμα ότι θα σας βομβαρδίσουμε την επόμενη φορά, αν συνεχίσετε να στέλνετε. Και τώρα ο Μέρτς πάει να το παίξει μάγκας, εδώ ο Γοβάτος, και θα κατηγορήσει ανοιχτά τους Ρώσους, θα πει ότι οι Ρώσοι ήταν από πίσω και περιμένουμε και κάποιες νέες κυρώσεις αποκλειστικά από τους Γερμαναράδες. Θα δούμε. Η Ούρσουλα, το τερατούργημα, είπε ότι υπάρχει, λέει, κλιμάκωση σε επιθέσεις και απειλές υβριδικού πολέμου μετά το περιστατικό αυτό στον Εύξηνο Πόντο στη Ρουμανία με τον drone. Μάλιστα, διαβάζω εδώ τον επικεφαλής της European Aerospace Security and Defense Industries Association, δηλαδή σύνδεσμος της Ευρώπης αεροδιαστήματος, άμυνας και ασφάλειας των βιομηχανιών, αυτόν τον τομέα που σας είπα. Λέει εδώ ότι φοβούνται στοχευμένες δολοφονίες. Μάλιστα, λέει, έχουν οι CEO, δηλαδή διευθύνονται σύμβουλοι των εταιριών αυτών, έχουν αυξήσει, λέει, τους μπράβους που έχουν. Σιγά μας νιάξει κιόλας αν ψοφήσουν εδώ οι άνθρωποι πίσω από τις βιομηχανίες πολέμου. Αν τους σκοτώσουν οι Ρώσοι, τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν όπλα στον πλανήτη και τα στέλνουν στην Ουκρανία για να σκοτώνουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Είστε ό,τι χειριμάκα του πλανήτη. Δεν μιλάμε για βιομηχανίες αμυντικές, μιλάμε για βιομηχανίες επιθετικές. Κανείς δεν νοιάζεται για τα βρωμοκεφάλια σας. Υπάρχουν, λέει, απειλές κατά του επικεφαλής της ΣΑΜ. Μετά, επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον διευθύνων σύμβουλο της Rheinmetall, της γερμανικής βιομηχανίας όπλων, άλλα από εκεί σκουπίδια και σατανάνθρωποι του διαβόλου και του θανάτου άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν θα εδρώσει κανένας αν φοβούνται οι επιθετικές βιομηχανίες όπλου. Άρα, να λοιπόν, πάρα πολλές ενισχυτικές οι εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο, και να αυτό είναι τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν, παράλληλα, να δούμε λίγο και τι γίνεται στο μέτωπο. Έχουμε τον επικεφαλή στο παιδικό γραφείο, είναι σαν το γκούλι που είχε βάλει το ανιψάκι του, τον αντίστοιχο κουλάνθρωπο, τον Κύριλο Μπουντάνοφ του Ζελένσκι, ο οποίος λέει ότι για να διατηρηθεί η Ουκρανία και να μην εξαφανιστεί από το χάρτη, πρέπει, λέει, να βρίσκουν κάθε χρόνο 30.000 νέα άτομα. Να απαγάγουν δηλαδή τη μέση του δρόμου και να τους πετάνε στο μέτωπο. Δεν μπορούν λιγότερα. Μεγάλη δήλωση εδώ. Εάν δεν μπορέσουμε να παίρνουμε 30.000 κόσμο το μήνα, τότε ο πόλεμος, λέει, στο βραχυπρόθεσμο, όχι στο μέσο, στο βραχυπρόθεσμο, είναι μη ρεαλιστικός να συνεχιστεί. Μάλιστα. Επίσης, χτύπησαν οι Ουκρανοί αποθήκες πάλι εμπορικές των Ρώσων. Μιλάμε τώρα για ομά εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορούν να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους και χτυπούν την κοινωνία τη ρωσική. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς δεν είναι όλοι, δεν μιλάμε όλοι γι' αυτό στα μέσα, στα μίντια κτλ. Παντού για αυτό το πράγμα. Ότι εδώ οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν κανονικές εταιρείες του ιδιωτικού κλάδου και μόνο. Λοιπόν, χτύπησαν πάλι την αντίστοιχη, σαν να λέμε, σαν Amazon, ας πούμε, σαν το Scrooge, δεν ξέρω πώς να το πω, στη Ρωσία, την Ozon την εταιρεία. Είχαν χτυπήσει και τη Wildberries, θυμίζω, που είναι η νούμερο 1, αυτή είναι η νούμερο 2. Την Wildberries είχαν χτυπήσει 26 του μήνα στο Tambov Oblast, πάλι τους βομβάρδισαν εκεί τις αποθήκες μιας ιδιωτικής εταιρείας. Τώρα χτύπησαν και την Ozon χθες 29, σήμερα μάλλον, στα ξημερώματα 29, πάλι στο Ροστόφ τους χτύπησαν, στην Ροστόφ Οντών την πόλη με drone, και μάλιστα πήρε και φωτιά εκεί τα γραφεία. Αποθήκες κανονικής εταιρείας εμπορικής ιδιωτική εταιρεία, καμία σχέση με τον πόλεμο. 100% εγκλήματα πολέμου που κουνάνε και το δάχτυλο τα λέσια στο Κίεβο. Και λένε οι άνθρωποι εκεί ότι δεν λειτουργεί η εταιρεία μας, έχει τεράστια πρόβλημα η εταιρεία μας. Του είχαν χτυπήσει ξανά 27 Αυγούστου πάλι την Ozon στις πόλεις Ούφα και Όρενμπεργκ στα Ουράλια. Πάλι ιδιωτικές εταιρείες, καμία σχέση με τον πόλεμο. Μετά χτυπήσαν και μια εταιρεία που έχει να κάνει με ηλεκτρικά, σαν τον Καυκάξο και το Μεϊδάνι, κάπως έτσι, την DNS. Στην πόλη Αξάη, πάλι στο Ροστόφ, οι εργαζόμενοι φύγανε, οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Τους στοχοποιούν κανονικότατες εταιρείες αλυσίδες, οι οποίες μπορούν να είναι λίγο μεγάλες, αλλά μιλάμε τώρα για. Πρέπει κάποιος να τους καταδικάσει. Και όποιος δεν τους καταδικάζει, φαντάζεστε το επιόν του και το επίπεδό του από την πολιτική και την δημοσιογραφική ελίτ. Επίσης, στο Λιβανό χωριό, λένε εδώ οι Ρώσοι, Λενινσκόγε, πάλι μια αποθήκη η οποία ανήκει σε σούπερ μάρκετ στην αλυσίδα Τσίζικ, και αυτοί χτυπάνε σούπερ μάρκετ σαν να χτυπάνε το Γαλαξία, του Σκλαβενίτη. Δεν πρόκειται να πω τα άλλα γιατί δεν είναι ελληνικά σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον τα περισσότερα δεν είναι, αλλά χτυπάνε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άνθρωποι πάνε εκεί να πάρουν τα τρόφιμα του, ντομάτες και τις πατάτες τους, και τα βαρδίζουν τα καθάρματα οι γενοκτόνοι του ισιονοφασιστοειδή του Ζελένσκι. Μάλιστα. Παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπήσανε αποθήκες με πυρομαχικά, βλέπετε εδώ μια ποιοτική διαφορά, και με drone. Μάλιστα, όπως είπε ο Μπουντάνοφ, έχει καταστρέψει η Ρωσία το 90% των εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, των αποθηκών, δηλαδή δεν έχουν αποθήκες. Τα βάζουν στα οικόπεδα, μέσα στα χωράφια. Λοιπόν, χτύπησαν στο Κίεβο, σε μια γειτονιά του Κίεβου, όπως διαβάζω, και μάλιστα είχαν παρανόμως οι Ουκρανοί, κάζω κάποιοι διεφθαρμένοι φίλοι του Ζελένσκι, είχαν βάλει την αποθήκη μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Και είπε ο Ζελένσκι, λέει, ότι δεν ξέρω πώς έγινε και είχαμε όπλα μέσα στις κατοικημένες περιοχές, και ξεκινούν έρευνες η αστυνομία, άλλη εκεί τώρα αξιοσέβαστη αστυνομία του Κιέβου, να βρούνε, λέει, πώς γίνεται τόσο κοντά, απαγορεύεται. Άρα διεξάγουν μια έρευνα για εγκληματική αμέλεια εδώ. Δεν θα έπρεπε να. Αυτοί που, λέει, που επέτρεψαν να γίνει, πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους, λέει ο Ζελένσκι. Επίσης, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Καλινόβκα, πάλι στο Κίεβο, σε εγκαταστάσεις εκεί όπου είχαν εξοπλισμούς δυτικούς και βόμβες και βλήματα από τα βλήματα της Δύσης. Σε άλλες περιοχές, πάλι αποθήκες όπλων στην Μιλάγια, όπου εκεί είναι η Firepoint, η εταιρεία που κάνει τα Φλαμίγκο και τα drone, τα FP1, FP2, και εκεί τους χτύπησαν. Μετά, στην Νότια Ουκρανία, στο Ισμαήλ, πάλι εκεί χτύπησαν για εγκαταστάσεις του Ουκρανικού στρατού. Στο Νικολάγεφ πάλι χτύπησαν στο λιμάνι, σε τέρμιναλ εκεί, όπου ήταν οι Άγγλοι που φορτώνανε και ξεφορτώνανε στρατικούς εξοπλισμούς. 18 εγκαταστάσεις εκεί, ξαναλέω, και τα Φλαμίγκο τα χτύπησαν οι Ρώσοι. Βλέπετε τη διαφορά στους βομβαρδισμούς. Επίσης, διαβάζω ότι οι Ρώσοι λένε πως βρήκαν ένα σύστημα το οποίο σβήνει από το χάρτη το Starlink του Elon Musk. Μεγάλη εδώ δήλωση, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Τάδε έφυγε ωστόσο εδώ. Τάδε λένε οι Ρώσοι ότι έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου το οποίο κατανικάει το Starlink. Το οποίο θα είναι μεγάλη εξέλιξη, όπως φαντάζεστε, αν πράγματι μπορούν και το κλείνουν. Διότι εδώ, λέει, εν αντιθέσει με τα συμβατικά μέσα της παρανοχλήσης, που χτυπάνε τερματικούς σταθμούς, το σύστημα, λέει, το ρωσικό, το καινούριο, χτυπάει τις συχνότητες του δορυφόρου του Starlink. Και φαντάζεστε τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει ουκρανικό στρατός να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν, λέει, το σύστημα που έχουν φτιάξει έχει 12 κεραίες και εκπέμπει, λέει, στα 14-14,5 GHz, και είναι ακριβώς αυτή η συχνότητα του Starlink, τον δορυφόρο που στέλνει και λαμβάνει μήνυμα, και ότι μπορούν, λέει, όλα μαζί αυτές οι κεραίες να χτυπήσουν τα σήματα του δορυφόρου και να σε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα να μην υπάρχει κανένα σήμα, και άρα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας για τους Ουκρανούς. Καταλαβαίνετε ότι θα απομονωθούν οι μονάδες από τη διοίκηση, δεν θα έχουν δυνατότητα να συντονιστούν, να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν όπλα. Επίσης, το πυροβολικό των Ουκρανών δεν θα ξέρει που να χτυπήσει. Άλλα drone που είναι με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα Hornet, θα είναι τυφλά. Μεγάλη εξέλιξη ανισχύει. Επίσης, οι Ρώσοι λένε ότι κατέλαβαν 3 νέους οικισμούς στο Ντονιέτσκ και στο Σούμι. Όπως λένε εδώ, στο Ντονιέτσκ οι 2 είναι το Ρουμπεζνόγε και το Νοβοαντριγεύκα και πάλι στο Σούμι την Χραποφσίνα, όπως μας λένε οι Ρώσοι. Άρα έχουν νέες νίκες επί του πεδίου. Και καταλήγω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος με πιέζει, ότι τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα το Scalp, τον Storm Shadow, που ίσως αυτό να ήταν ο βασικός λόγος της επίσκεψης Radcliffe στη Μόσχα. Οι Ρώσοι λοιπόν λένε ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε πού θα γίνουν αυτοί οι πύραυλοι, θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν την παραγωγή τους, της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Παρίσι και το Λονδίνο στο Κίεβο. Θεωρούν εδώ, σύμφωνα με τη ρωσική οπτική, ότι το Παρίσι και το Λονδίνο τι θέλουν να κάνουν, αντί για να παράγουν αυτοί τις εγκαταστάσεις των Ρώσων, των Ουκρανών, τις βόμβες των Ουκρανών, να τα δώσουν τον πηγείο κωδικό και την τεχνογνωσία στους Ουκρανούς και να παράγεται εκεί πλέον τα βλήματα, και ότι έτσι θα γλιτώσουν από αυτό το οποίο είδαμε στη Λειψία, να αρχίσουν να στοχοποιούνται τα εργοστάσια δικά τους. Δηλαδή να κρατήσουν αποστάσεις και να λένε ότι παρόλο που είναι τα δικά μας όπλα, δεν τα έχουμε φτιάξει εμείς, τα έχουν φτιάξει, ξέρω εγώ, οι Ουκρανοί. Ιδίως τώρα που από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί πάνε, είναι σαφέστατο, χτυπώντας σούπερ μάρκετ, οι επόμενοι στόχοι είναι σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία. Άρα εδώ θέλουν να, επίσης φοβούνται για τις γραμμές μεταφοράς, πλέον έχουν στενέψει, πολύ δύσκολο να μεταφέρουν όπλα. Άρα σου λέει τώρα με αυτή τη μεταφορά διαδικασία θα φτιάχνουν τους πυράβλους οι ίδιοι οι Ουκρανοί και άρα θα χτυπούν οι ίδιοι. Βέβαια πάλι θα χρειάζονται στην πραγματικότητα κινητήρες, συστήματα πλοήγησης, η νατοϊκή είναι αυτή που θα δουν τα δεδομένα, τα δορυφορικά. Άρα δεν γλιτώνουν την εμπλοκή οι δυτικοί στην πραγματικότητα. Και όπως λένε εδώ οι Ρώσοι, είναι δεδομένη κλιμάκωση από την πλευρά μας εναντίον των Άγγλων και των Γάλλων. Πρέπει να κάνουν πίσω, διότι αν δεν κάνουν πίσω, δεν πρόκειται, θέλουν να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον πόλεμο αυτόν. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να δούμε κάτι άμεσα σε κλιμάκωση. Θέλουν να φέρουν. Η αντίδραση των Ρώσων αυτή τη στιγμή είναι drone, τα οποία θα χτυπήσουν όλο και πιο μέσα στην Ουκρανία και στη δυτική Ουκρανία. Δηλαδή, μέχρι στιγμή χτυπούσαν εκεί βαλιστική πύραυλη και cruise πύραυλη, τώρα χτυπήσουν και drone δυτικά προς Lviv, δηλαδή προς Πολωνία. Θα χτυπήσουν στα εργοστάσια αυτά όπου και αν δημιουργηθούν, και θα προσπαθήσουν να κόψουν, να αποκόψουν την Ουκρανία από τα δυτικές γραμμές, από ποτάμια, θάλασσα, από οπουδήποτε, με τρένα, από οπουδήποτε παίρνουν βοήθεια. Θα συντονιστούν για να σταματήσουν τη μεταφορά αυτών των εξαρτημάτων που θέλουν τώρα οι Ουκρανοί να φτιάξουν τα Storm Shadow και τα Scalp. Μεγάλες λοιπόν οι εξέλιξεις, φίλες και φίλοι, μεγάλα τα θέματα σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά. Κυρίως τι πιστεύετε ότι διεμήφθη μεταξύ του Radcliffe και του ομολόγου του στο Κρεμλίνο. Αυτά. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε, ιδίως για να μάθει ο κόσμος τι έγινε στη Λέσβο, την επανάσταση που ξεκίνησε. Και είναι μεγάλη, είναι κεκτημένο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επειδή αναφέρθηκα σε άνθρωπο που προσπάθησε και ξεφτυλίστηκε να γίνει περιφερειάρχης γιατί έγλυφε την παρόνο μετανάστευση, διαβάζω εδώ από τον Telegraph, τον αγγλικό Telegraph, ότι το Εδιμβούργο, η Σκωτία δηλαδή, βάζει προτεραιότητα για κοινωνική κατοικία τους μετανάστες και όχι τους Σκοτσέζους. Μάλιστα. Εδώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το εργατικό του Εδιμβούργου, το Δημοτικό Συμβούλιο, βάζει λέει, προτεραιότητα στους μετανάστες και όχι στους αστέγους που είναι Σκοτσέζοι. Είναι τρελό και όμως αληθινό εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τους φόρους και τα παίρνανε με ΦΠΑ και με χίλιους δύο τρόπους, τώρα οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι στον δρόμο, να έχουν προβλήματα να βρουν σπίτι, στέγαση, και τους πετάνε στη λάσπη, η λασπουριά που λέγεται πολιτική, και θεωρούν ότι είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για αυτούς να παρέχουν στους μετανάστες στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. Έχει αυξηθεί, λέει εδώ, η προσωρινή διαμονή στην πρωτεύουσα από 1 στο 16% από το 23%. Δίνουν σπίτια σε ξένους δηλαδή, οι οποίοι μπήκανε πάνω-πάνω στην λίστα αναμονής, ενώ τουλάχιστον 31.000 ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι και έχουν τεράστια κρίση, ειδικά με αστέγους, και λόγω των παράνομων μετανάστευσης, όπως λέει εδώ η Telegraph. Και μάλιστα οι άστεγοι στην πόλη έχουν αυξηθεί κατά 75% τα τελευταία 5 χρόνια. και είναι και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, να ξέρετε, που μπορεί να θέλει σωστά την απελευθέρωσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι και αυτοί γλίτσες. Το 22 αυτοί αποφάσισαν να απομακρύνουν τη δέσμευση ότι αν έχεις σχέση, αν είσαι ντόπιος, να έχεις προτεραιότητα. Το διέγραψαν και τώρα δεν έχουν, όχι απλά δεν έχουν προτεραιότητα οι ντόπιοι, φαίνεται ότι έχουν προτεραιότητα οι παρανομετανάστες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
14: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
15: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
14: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
15: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
13: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
16: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
19: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
20: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
21: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
22: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
23: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
24: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
17: Όχι άλλο καρβουνό.
25: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
26: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
27: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Διονύση Δρόσο, ομότιμο καθηγητή ηθικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Δρόσο, να σας ευχαριστήσουμε για τη σειρά εκπομπών που κάνουμε μαζί. Κάναμε για την τάξη του Επστάιν και για το νεοφιλελευθερισμό, εκπομπές που προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με την ηθική και είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα και έχετε ασχοληθεί και με την ηθική διάσταση αυτού του θέματος, έτσι?
1: Ναι, έχω ασχοληθεί με αυτό. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την ευκαιρία για την συζήτηση που είναι πάντα ενδιαφέρουσα μαζί σας. Φαίνεται να περνάμε σε μια άλλη θεματική σήμερα, αλλά δεν είναι και τελείως άσχετη. Δεν είναι τελείως άσχετη. Θα προσπαθήσω να δείξω ότι έχει μια συνάφεια με τα προηγούμενα, παρότι πλέον μιλάμε για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που αφορούν απευθείας τη χώρα μας, αλλά έχει σχέση με την έννοια ότι εντάσσεται στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, των διπλωματικών σχέσεων και της ηθικής, με την έννοια ότι αφορά τη συνέχεια των πολέμων της μνήμης. Και εκεί μπαίνουν ηθικά ζητήματα. Ο πόλεμος δεν τελειώνει με τις εχθροπραξίες. Γίνεται μεγάλη μάχη αργότερα τι θα μείνει από αυτό το πράγμα, πώς θα το αφηγούμαστε. Γι' αυτό έχουμε συνεχείς αφηγήσεις ξανά και ξανά της ιστορίας. Και σε ό,τι αφορά την ιστορία της κατοχής της γερμανικής, που έζησε με οδυνηρό τρόπο η χώρα μας, εκεί όπως θα δούμε παίζονται πολλά παιχνίδια που αφορούν τη μνήμη και το πώς το θυμόμαστε αυτό το πράγμα και πώς το βιώνουμε ως στοιχείο της ιστορίας μας. Και αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν με τις επανορθώσεις της γερμανικής, οι οποίες δεν δόθηκαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να θέσω το θέμα, γιατί βάζει και το μεγάλο ζήτημα πέραν των ηθικών. Πάντα τα ηθικά ζητήματα κατ' εμέ συνδέονται με πολιτικά διακυβεύματα, και εδώ τίθεται το μεγάλο ζήτημα της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας της χώρας. Όπως θα προσπαθήσω να δείξω. Θα μου επιτρέψετε να χωρίσω αυτά που θέλω να πω σε τρεις ενότητες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι διακριτές μεταξύ τους, αλλά έχουν σχέση. Η μία ενότητα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία διαχειρίζεται γενικώς εγκλήματα στα οποία έχει συμμετάσχει, τα οποία έχει διαπράξει. Όχι μόνο δηλαδή την ελληνική κατοχή, αλλά και άλλα. Γιατί έχει σημασία να δούμε ότι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε φορά κάποια ενοχή της. Το δεύτερο αφορά το τι διεκδικεί η Ελλάδα, τι οφείλει δηλαδή η Γερμανία στην Ελλάδα και πώς ηθικά, πέραν του νομικού, δικαιολογείται αυτή η αξίωση της Ελλάδος, της Γερμανίας, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε ότι και αυτό δεν έχει σημασία, ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και το τρίτο αφορά την επιχείρηση η οποία διεξάγεται ιδίως από την εποχή των μνημονίων για την συνδιαχείριση, όπως το ονομάζουν, μιας κοινής μνήμης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος, όπου έχουν μέσα από οργανώσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προσπαθήσει οργανωμένα να επέμβουν στον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε και θυμόμαστε την ιστορία της κατοχής. Και με αυτόν τον τρόπο να απαλύνουν ορισμένες εντυπώσεις. Και τα τρία μας ενδιαφέρουν και τα τρία έχουν συνάρτηση μεταξύ τους. Λοιπόν, ελπίζω να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός. Θα παραπέμψω επίσης για λεπτομέρειες των όσων θα πω σε δημοσιευμένο κείμενό μου, το οποίο είναι εκτενές και το οποίο έχει όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε

0: εμείς να πούμε σε μια κουβέντα διαδικτυακή. Λοιπόν, η Γερμανία θαυμάζει τον εαυτό της και αυτοσυστήνεται ως πρωταθλήτρια όσον αφορά την ανάληψη της ηθικής ευθύνης για το ιστορικό της παρελθόν. Ότι είναι η χώρα η οποία δεν φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες της και το κάνει εμπράκτως κτλ. Κτλ. Και έχει και μια διεθνή αναγνώριση ως προς αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό καθεαυτό προκαλεί θαυμασμό και μας κάνει να σκεφτούμε ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε μια κρατική οντότητα η οποία είναι ενεργή στην διεθνή σκακέρα με τόσο υπευθυνότητα και τόσο συναισθηματισμό. Ωστόσο, θέλω να δω με ποιο τρόπο το κάνει αυτό σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Και πριν φτάσουμε στην Ελλάδα, θα δούμε την ανάληψη των ευθυνών και την αποδοχή των ευθυνών της Γερμανίας προς το Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπεί τους Εβραίους τους οποίους εξόντωσε η Γερμανία κατά το Ολοκαύτωμα. Δεύτερον, πώς αντιμετώπισε τη γενοκτονία την οποία στις αρχές του 20ου αιώνα πραγματοποίησε στην Ναμίμπια. Και αφού δούμε αυτά τα δύο παραδείγματα, μετά θα περάσουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο. Το Σεπτέμβριο του 1952 έχουμε την υπογραφή της Συμφωνίας Επανορθώσεων στο Λουξεμβούργο που αφορά τις επανορθώσεις της Γερμανίας που οφείλει να τις καταβάλει στο Ισραήλ, τα οποία είναι τότε αποζημίωση αξίας 3 δισεκατομμυρίων μάρκων, τότε αξίας, και η πληρωμή επανορθώσεων συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2023 έχουμε 1,18 δισεκατομμύρια και το 2024 έχουμε 1,25 δισεκατομμύρια και άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει χορηγήσει συνολικά η Γερμανία για εβραϊκές επανορθώσεις. Η Γερμανία επίσης δεσμεύτηκε να περάσει νόμους για την αποζημίωση και αποκατάσταση ατόμων που επέζησαν του Ολοκαυτώματος και ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 1953. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν Wiedergutmachung, δηλαδή επανόρθωση, και αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια μιας ομολογημένης ενοχής της Γερμανίας απέναντι στο τεράστιο έγκλημα του Ολοκαυτώματος. Αυτό παρουσιάζουν και διεθνώς ως ένα μεγάλο κατόρθωμα και πρέπει να πούμε ότι πέραν αυτού δεν υπάρχει εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα, δεν υπάρχει συνέδριο ή συλλογικός τόμος ή οποιαδήποτε εκδήλωση που να μην έχει μέσα της και γερμανική χρηματοδότηση. Ακόμα και στην Ελλάδα, ό,τι γίνεται και αφορά το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία συμμετέχει πάντα πρόθυμα και δίνει πολλά χρήματα και για κέντρα ερευνών και για τα πάντα και για μουσεία Ολοκαυτώματος για να τονίσει την συμμετοχή της και την παρούσα μνήμη της ότι έχει ενοχή απέναντι σε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αν περάσουμε όμως σε μια άλλη περίπτωση που έγινε μια γενοκτονία στην Ναμίμπια μεταξύ 1904-1907, ήταν η γερμανική αποικία. Τότε ο γερμανικός στρατός, η προστρατηγό Λόθαρ φον Τρότα, εξόντωσε το 80% της φυλής των Χερέρων και το 50% της φυλής των Νάμα στη γερμανική νοτιοδυτική Αφρική, έτσι ονομάζονταν τότε και σήμερα ονομάζεται Ναμίμπια. Έχουν ενδιαφέρον ορισμένα ονόματα. Επιμένω όπως έχετε δει σε ορισμένα ονόματα γιατί βλέπουμε κάποιες γενεαλογίες που έχουν ενδιαφέρον. Διοικητής της αποικίας ήταν ο Χάινριχ Γκέρινγκ, ο πατέρας του Χέρμαν Γκέρινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Του υπαρχικού Χίτλερ. Επίσης, ο δόκτωρ Όγγεν Φίσερ, καθηγητής ιατρικής και της ανθρωπολογίας της Ευγονικής, πραγματοποίησε επιστημονικές εντός εισαγωγικών φυλετικές έρευνες επί των κρατουμένων και έστειλε κρανία του στη Γερμανία προς μελέτη. Για το ενδιαφέρον για την Ευγονική, είδαμε ότι είναι ακόμα παρόν και στις ΗΠΑ με άλλους τρόπους σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη συνάντησή μας. Κατόπιν ο ίδιος γιατρός έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Ο Χίτλερ το διόρισε καθηγητή στο σημερινό Humboldt University του Universität του Βερολίνου. Αυτός λοιπόν ο Φίσερ υπήρξε δάσκαλος του γνωστού ευγονιστή Φον Φερσούερ, ο οποίος Φον Φερσούερ υπήρξε ο δάσκαλος του Γιώζεφ Μέγκελε. Βλέπουμε λοιπόν μια γραμμή πολύ ενδιαφέρουσα από τη γενοκτονία εκείνη, η οποία έχει και τα στοιχεία της ευγονικής μελέτης μέχρι τη γενοκτονία των Εβραίων. Μία γενοκτονία την οποία η Γερμανία αρνείται να αναγνωρίσει. Το 1904, το 1985, το ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι η σφαγή αυτή είναι γενοκτονή. Το 1904 μόλις η Γερμανία δέχεται ότι οφείλει μια συγγνώμη για τα γεγονότα, αλλά αρνείται το χαρακτηρισμό γενοκτονία. Το 15 αρθρώνει τη λέξη γενοκτονία, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι οφείλει επανορθώσεις. Μόλις το 2021 προσφέρει 1,8 δις στην Ναμίμπια ως βοήθεια εντός εισαγωγικών για να χρησιμοποιηθεί για ένα ίδρυμα συμφιλίωσης. Ωστόσο αρνείται και πάλι να χαρακτηρίσει αυτό ως αποζημιώσεις ή επανορθώσεις ώστε να αποτρέψει δημιουργία προηγουμένου. Χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση της Ναμίμπια αρνήθηκε αυτή την ας το πούμε ελεημοσύνη ώστε να ξεχάσει το τι έχει συμβεί. Είναι αυτό το ζήτημα λοιπόν αυτό της Ναμίμπια και είναι αρκετά παλιό. Έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ από ό,τι φαίνεται, την οποία την παρατηρούμε και σήμερα. Είναι σταθερός σύμμαχος του Ισραήλ στα πάντα. Είναι η δεύτερη δύναμη που εξοπλίζει το Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ και έχει περάσει και νόμους που ακόμα και η απλή αμφισβήτηση της πολιτικής του Ισραήλ ή ένα σύμβολο που μπορεί να φορέσει κάποιος στον δρόμο με τις σημαίες της Παλαιστίνης είναι αρκετό για να ενοχοποιηθεί ως αντισημίτης, να υποστεί διάφορες συνέπειες από τον νόμο. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία λοιπόν στο ζήτημα. Ασφαλώς είναι τεράστιο το έγκλημα του ολοκαυτώματος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από αυτού. Αλλά και αυτή η ιδιαίτερη προσκόλληση σε μία περίπτωση, ενώ μια άλλη περίπτωση που θα τους κόστιζε πολύ λιγότερο οικονομικά να την αναγνωρίσουν, αρνούνται να το κάνουν, είχε ενδιαφέρον. Να δούμε όμως πώς εγκαινιάστηκε αυτή η σχέση, κύριε Καρβουλόπουλο, είχε ενδιαφέρον. Η Γερμανία ιδρύθηκε ως κράτος στις 23 Μαΐου 1949, 40 μέρες μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2 χρόνια πριν υπήρχε ακόμα το σχέδιο Μόρκενταου, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να αποβιομηχανιοποιηθεί η Γερμανία, να συρρυκνωθεί, να διαλυθεί ή να μην ξαναυπάρξει ο κίνδυνος από τη Γερμανία. Αυτό βέβαια αποκρούστηκε, δεν πέρασε το σχέδιο αυτό. Αντιθέτως, επιλέχτηκε η ένταξη της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και η εκβιομηχάνησή της και η ανάδειξή της σε μεγάλη δύναμη, γιατί υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος εξανατολών από τη Ρωσία. Χάρη λοιπόν σε αυτόν τον κίνδυνο, οι τρεις άλλοι σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν καταλάβει τη Γερμανία, αποφάσισαν να εντάξουν και να ξεπλύνουν κάπως, ας το πούμε έτσι, τη Γερμανία. Σημειωτέω ότι μέχρι το 1955 διατήρησαν το δικαίωμα επέμβασης σε βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, οι τρεις ξένες δυνάμεις. Το καθεστώς κατοχής έληξε επισήμως το 1955 και μέχρι τότε η Γερμανία δεν είχε καν στρατό. Το 1952 λοιπόν που έγινε αυτή η συμφωνία για την αποζημίωση προς το Ισραήλ, η Γερμανία κατ' όνομα μόνο αποτελούσε ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Όχι απλώς ήταν ευθυγραμμισμένη ως οντότητα με τις αποφάσεις των ΗΠΑ σε ζητήματα ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά βρισκόταν από αμερικανική εντολή. Οι Αμερικανοί είχαν διορίσει εκεί ως High Commissioner, δηλαδή ως ύπα του αρμοστή, κάποιον John J. McCloy. Εδώ δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να πω δύο λόγια για αυτόν, γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ο John J. McCloy. Είναι ένα πρόσωπο πολύ ισχυρό του βαθαίως αμερικανικού κράτους. Κορυφαίος δικηγόρος, διπλωμάτης, τέλεχος κρατικής διοίκησης, με απίστευτη καριέρα, ανεπτυγμένους δεσμούς και συνεργασία μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και Άγκε Φάρμπεν, και κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι Assistant Secretary of War, δηλαδή βοηθός γραμματέας πολέμου για τον πρόεδρο Ρούσβελτ, και στενός συνεργάτης των αδελφών Ντάλες, του Άλεν Ντάλες, ο οποίος είχε το Office of Strategic Services, το OSS, το οποίο είναι η οργάνωση από την οποία προήλθε η CIA, και ο άλλος ο οποίος ήταν πρόεδρος, συγγνώμη, ήταν, έγινε αργότερα μετά τον πόλεμο υπουργός εξωτερικών, ο Τζον Φώστερ, Ντάλλες. Υπήρξε σύμβουλος 8 προέδρων, γιατί ήταν και μακρόβιος, μέχρι του Ρίγκαν. Και μία ακόμα λεπτομέρεια. Είναι από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Γουόρεν. Θυμίζω ότι η Επιτροπή Γουόρεν ήταν αυτή η οποία αποφάσισε να βγάλει μία γνωμάτευση για τη δολοφονία του Τζον Κέναντι, και εκεί είναι μία διαβόητη επιτροπή αυτή, η οποία είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ, η οποία ρίχνει όλη την ευθύνη στον Όσβαλντ και μάλιστα λέει ότι είναι ο μοναδικός δρόν. Και κλείνει η υπόθεση εκεί πέρα. Είναι...
1: Ότι δεν υπήρξε καμία συνωμοσία, ναι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή έχει συμμετάσχει στα πάντα ο Μακλόι, είναι πολύ ισχυρό πρόσωπο, και επίσης με τη σχέση του με τους δύο αδελφούς Ντάλλες συμμετείχε πάρα πολύ στο Bretton Woods το 1944, το οποίο χτίζει οικοδομή την Αμερικανική Αυτοκρατορία μετά τον πόλεμο οικονομικά. Φτιάχνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φτιάχνει την World Bank, της οποίας είναι πρόεδρος από το 47 μέχρι το 49.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως μετά το 49, λοιπόν, του δίνεται η θέση του ΗΠΑ του αρμοστή. Αυτός δηλαδή κάνει κουμάντο στη Γερμανία. Τι κάνει αυτός? Τα λόγια του. Αναφέρω τα λόγια του. Είχα τις εξουσίες ενός δικτάτορα ως ΗΠΑ του αρμοστής των συμμαχικών δυνάμεων στη Δυτική Γερμανία. Πιστεύω ότι υπήρξε ένας καλοπροαίρετος δικτάτορ. Πιστεύω πως η ανοικοδόμηση υλοποιήθηκε πολύ καλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα.
1: Μες.
0: Τόσο σημαντικό πρόσωπο λοιπόν αναλαμβάνει τη Γερμανία. Και αυτός ενορχιστρώνει δύο πράγματα. Η αποστολή του είναι αυτή. Πρώτον, την άφεση αμαρτιών σε πολύ μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ναζιστικού κόμματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ξανά για τη στελέχωση της Γερμανίας, αλλά και για τη στελέχωση αμερικανικών υπηρεσιών, συμμετέχει στην οργάνωση, συγγνώμη, στην επιχείρηση Paperclip, συνδετήρας, η οποία αφορά την μετάβαση 1.600 επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ενσωματώθηκαν στη NASA, σε άλλους οργανισμούς, αλλά και στις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή, παίρνει από τη Γερμανία τον αφρό των επιστημόνων για τους ξεπλένει το παρελθόν και τους εντάσσει στην αμερικανική μηχανή. Επίσης, μέσω του Bretton Woods κατάφεραν μία σειρά από επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και την Άγκε Φάρμπεν, με την οποία είχε σχέση ήδη πριν τον πόλεμο, να τις ξεπλύνουν και να τις εντάξουν στο νέο σύστημα. Είναι από αυτούς που είχαν αποτρέψει τον βομβαρδισμό, όπως είχε ζητηθεί από πολλούς. Είχε ζητηθεί ο βομβαρδισμός του Auschwitz των θαλάμων αερίων. Αυτός ήταν εναντίον, γιατί δεν ήθελε να πειραχτούν οι εγκαταστάσεις εργοστασίων που δούλευαν με δουλική εργασία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν στο μυαλό τους η ανοικοδόμηση της Γερμανίας και η ένταξη στο διεθνές σύστημα των επιχειρήσεων της Γερμανίας, που είχαν το ένα πόδι εκεί και το άλλο πόδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ήταν κάτι το οποίο ανέλαβε να το ολοκληρώσει αυτός. Μαζί με αυτό όμως έπρεπε να διαχειριστεί και τη μνήμη των λαών της Ευρώπης, που ήταν πολύ πρόσφατη, για τα εγκλήματα που είχε κάνει η Γερμανία ως στρατός κατοχής. Ανέλαβε λοιπόν την ηθική αποκατάσταση της Γερμανίας. Επέβαλε επομένως στη Γερμανία τους πολύ ειδικούς όρους αυτούς για τις πολύ πλουσιοπάραγες αποζημιώσεις προς το Ισραήλ, και αυτό ήταν μια απόφαση της αμερικανικής κυριαρχίας πάνω στη Γερμανία, την οποία η Γερμανία την κράτησε έκτοτε. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και η Συμφωνία του Λονδίνου, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα, του 1953, για τη ρύθμιση των οφειλών της Γερμανίας. Μια πάρα πολύ επίοικης συμφωνία για τη Γερμανία. Προβλέπεται ένα κούρεμα των οφειλών κατά 60% και απληρωμή τους με μάρκα σε βάθος 30 ετών, και μάλιστα η Γερμανία θα απλήρωνε σε δικό της νόμισμα, όπως είπα, και ουσιαστικά εφόσον μπορούσε, εφόσον είχε τα απαραίτητα πλεονάσματα δηλαδή εντελώς εξαρτάται από αυτήν σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα αποπληρώσει ως αποζημίωση στις υπόλοιπες χώρες. Φυσικά, το ζήτημα των επανορθώσεων προς τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ δεν τίθεται καν. Διαφορετικά, η Γερμανία δεν ξέρω πότε θα ξεχρέωνε τα τερατώδη ποσά που θα όφιλε η Σοβιετική Ένωση. Αυτό ξεχάστηκε. Ρυθμίστηκε λοιπόν αυτό το πράγμα και η Συμφωνία του Λονδίνου και η Συμφωνία του Λουξεμβούργου, ειδικά για το Ισραήλ, πέτυχαν 4 στόχους. Να ξεπληθεί η Γερμανία και από εχθρός να γίνει σύμμαχος εναντίον του νέου εχθρού. Δεύτερον, να τεθούν οικονομικές βάσεις ανοικοδόμησης της Γερμανίας ως ισχυρού οικονομικού παράγοντα. Τρίτον, να δέσει το Ισραήλ στο δυτικό στρατόπεδο, κάτι το οποίο πεζόταν ακόμα. Δεν ήταν δεδομένο, γιατί είχε και η Σοβιετική Ένωση μετοχές σε αυτό. Ο πόλεμος του 1948 εναντίον των Παλαιστινίων, που το ονομάζουν πόλεμο ανεξαρτησίας του Ισραήλ, έγινε με οπλισμό που ερχόταν από την Τσεχοσλοβακία κυρίως, έτσι. Επομένως, οι δύο μεγάλες δυνάμεις επέξαν για το ποιος θα κερδίσει το Ισραήλ. Με αυτή την κίνηση προσεδρίζονται το Ισραήλ οι δυτικοί. Και τέταρτον, ικανοποιείται το αμερικανο-ευρωπαϊκό λόμπι. Επομένως, εάν λίγο δούμε πιο ψυχρά τη στάση της Γερμανίας, θα δούμε ότι έχει να κάνει με την εξάρτηση της χώρας, με διπλωματικές κινήσεις, με στρατηγικές αποφάσεις, περισσότερο παρά με κάποια ηθική υπευθυνότητα, όπως ωρεοποιείται και παρουσιάζεται. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβαινε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είχε, ήταν τόσο πολύτιμη και ήταν πολύ περισσότερο δεδομένη βέβαια, δεν τόσο πολύτιμη όσο το Ισραήλ, είχε τέτοιους ισχυρούς φίλους, ώστε να σπρώξουν τη Γερμανία να δώσει τις πολύ μικρότερες αποζημιώσεις που όφιλε προς την Ελλάδα. Τι οφείλει η Γερμανία προς την Ελλάδα? Περνάω στο δεύτερο μέρος. Πρώτον, την εξόφληση του αναγκαστικού δάνειου. Έγινε ένα δάνειο. Το δάνειο αυτό αναγνωρίζεται και από τους Γερμανούς. Το χρέος αυτό είχε ρητά να γνωριστεί από τη Reichsbank, την κεντρική τράπεζα του Τρίτου Ράιχ, λίγο πριν από την κατάρρευση της Γερμανίας. Είναι δεδομένο αυτό. Με γνωμοδότηση των υπευθύνων Reichsbank προς το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζεται το ελόγω δάνειο της οφειλής Ελλάδας, οφείλεται και αποτιμάται μάλιστα σε ένα ποσό 476 εκατομμυρίων μάρκων τότε. Ένα αυτό. Δεύτερον, αποκατάσταση των τεράστιων υλικών καταστροφών. Καταστράφηκε όλη η οικονομική υποδομή της χώρας. Των απαλωτριώσεων εθνικής περιουσίας, περιλαμβανομένων και των κλαπέντων έργων τέχνης, πολλά από τα οποία βρίσκονται ακόμα εκεί. Τρίτον, πληρωμή για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν λέω αποζημίωση, διότι δεν αποζημιώνονται αυτά τα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε οφείλει κάποιος να πληρώσει για τις τόσες ζωές και για τον τόσο πόνο που προκάλεσε η κατοχή. Γιατί η Ελλάδα δικαιούται αυτά τα πράγματα? Είναι δίκαιες αυτές οι απαιτήσεις? Ό,τι αφορά το δάνειο, έχουμε μια τυπική περίπτωση pacta sunt servanda, δηλαδή οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Δανείζω κάτι σε κάποιον και οφείλει να μου το αποδώσει. Να θυμίσω ότι με πολύ άκαμπτη αυστηρότητα η Γερμανία απέτησε να δώσουμε και το τελευταίο ευρώ που υποτίθεται ότι χρωστάγαμε στο δάνειο, έτσι. Και μάλιστα μία από τις κατηγορίες ήταν ότι οι Έλληνες δεν τηρούν τις συμφωνίες τους. Βλέπουμε εδώ ότι ήδη δεν έχουν τηρήσει μία συμφωνία την οποία έχουν κάνει ως δάνειο. Και μάλιστα ένα δάνειο υποχρεωτικό, δεν μπορούσε η Ελλάδα να πει όχι τότε. Ως συνέχεια του κράτους του Τρίτου Ράιχ, η Ομοσπονδιακή Γερμανία οφείλει λοιπόν να αποπληρώσει αυτό το δάνειο, αν μη τι άλλο. Ως προς το δεύτερο, δηλαδή την αποκατάσταση των υλικών καταστροφών, των ζημιών κτλ., η Ελλάδα βρίσκεται ενδικαίω και πάλι, διότι αυτές οι καταστροφές προήλθαν από ένα πόλεμο ο οποίος είναι επιθετικός. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο λέει ότι σε ό,τι αφορά και η φιλοσοφία και η ηθική φιλοσοφία του πολέμου, ονομάζει σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, διακρίνεται δύο κατηγορίες. Το jus ad bellum, δηλαδή το δίκαιο, όσον αφορά τη διεξαγωγή του πολέμου, αν ο πόλεμος είναι δίκαιος, δηλαδή αν ο πόλεμος είναι αμυντικός ή είναι απρόκλητα επιθετικός, αν είναι απρόκλητα επιθετικός, τότε υπάρχει αδικία στην ίδια την εξαγωγή του πολέμου και αυτός που κάνει τον πόλεμο, εφόσον τον χάσει βέβαια, οφείλει να αποζημιώσει τη χώρα στην οποία εισέβαλε. Ο πόλεμος που κήρυξε η Γερμανία στην Ελλάδα δεν ήταν δίκαιος πόλεμος. Ήταν ένα πόλεμος επιθετικός σε βάρος της χώρας. Δεν επετέθηκε η Ελλάδα στη Γερμανία, αλλά η Γερμανία στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη λοιπόν οφείλει. Από την αντίθετη, από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έκανε ένα αμυντικό πατριωτικό πόλεμο. Έτσι, αναγκάστηκε να υπερασπίσει το έδαφος της και την περιουσία της. Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση όμως. Ανεξαρτήτως αν ο πόλεμος γίνεται για δίκαιους ή για άδικους λόγους, είναι επιθετικός ή αμυντικός, υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία δικαίου, το οποίο λέγεται δίκαιο εν πολέμω, jus in bello, δηλαδή με ποιο τρόπο διεξάγεται ο πόλεμος. Δηλαδή έγινε εισβολή, και αυτό είναι άδικο, μια πηγή οφειλής. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται, με αποσφαγές, εγκλήματα, τιμωρίες, βασανισμούς, εξολοθρεύσεις, είναι και αυτός άδικος. Θα μπορούσε δηλαδή υποθετικά πάντα, δεν γίνονται αυτά, αλλά υποθετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να είναι αδίκως στην επίθεση, αλλά εφόσον μπήκανε, σεβάστηκαν εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα, δεν έκαναν ακρότητες. Ακόμα και τότε ήταν ένα δίκο, διότι ήταν η συνέπειος ενός άδικου πολέμου. Πολλό δε μάλλον όταν ο πόλεμος αυτός γίνεται και με τρόπο ο οποίος παραβιάζει τους κανόνες του πολέμου. Από τις δύο αυτές πλευρές η Ελλάδα βρίσκεται να έχει δίκαιο και να έχει δίκαιες απαιτήσεις. Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που έχουν προσδιοριστεί και διάφοροι λογαριασμοί υπάρχουν και διάφοροι υπολογισμοί. Ωστόσο έχουμε την σύνοδο, την πρώτη σύνοδο της περίοδου 17 της Ελληνικής Βουλής, όπου έχουμε μια έκθεση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεκδίκηση γερμανικών οφειλών. Αυτό έγινε το 2016 και εκεί υπάρχει ένας προσδιορισμός ακριβώς, 216 και κάτι δις. Αυτό έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, παμψηφί. Ας πούμε ότι είναι αυτό, υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτό. Αυτό είναι ένα μίνιμουμ οφειλής. Ανταυτού η Ελλάδα τι πήρε? Με τη συμφωνία της Βόνης που έγινε το 1960, επήρε το παιχνικό ποσό των 115 εκατομμυρίων και αυτό είναι μια ιστορία η οποία σχετίζεται με την υπόθεση Μέρτεν. Ήταν ένα αντάλλαγμα για να αφαιθεί ο Μέρτεν. Και πάλι αυτά τα εκατομμύρια μάρκα, το πενιχρό αυτό ποσό, είναι κυρίως αποζημιώσεις προστήματα φυλετικών και θρησκευτικών διώξεων. Δηλαδή πάλι αφορά τους Εβραίους της Ελλάδος. Παραπέμφθηκε λοιπόν η αποζημίωση της Ελλάδος όταν υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Δηλαδή όταν ενοποιηθούν η Γερμανία ξανά και έχουμε συνθήκη ειρήνης, τότε τυπικά θα αρχίσει να οφείλει η Γερμανία. Αυτό όμως συνέβη, όπως ξέρετε, αλλά νομοτεχνικά η Ένωση Γερμανίας δεν φροντίσανε να μην αποτελεί συνθήκη ειρήνης, ώστε να αρπαχτούν από ένα νομικό τέχνασμα και να πούνε ότι εφόσον δεν είναι συνθήκη ειρήνης, αυτοδικαίως η επανένωση της Γερμανίας, τότε δεν οφείλουμε. Βλέπουμε λοιπόν μια πολύ διακριτική μεταχείριση, μια σκιά μεταχείριση απέναντι στην Ελλάδα, περιφρόνηση, τη στιγμή μάλιστα που τα όποια χρέη της Ελλάδος, έστω και αν το χρέος αυτό δεν είναι επωνίδιστο, απαιτήθηκαν με τόσο αυστηρό και άκαμπτο τρόπο από τις γερμανικές κυβερνήσεις. Ωστόσο τα δικαιώματα της Ελλάδος παραμένουν απαράβατα και είναι διεκδικήσιμα και αυτό το ομολογούν και οι Γερμανοί στοχαστές και επιστήμονες όπως ο Καρλ Χάινς Ροθ και πολλοί άλλοι οι οποίοι συντάσσονται με τα κείμενα της Ελλάδος. Περνάμε στην τρίτη διάσταση όμως, η οποία είναι πάρα πολύ πιο επίκαιρη και αφορά την επιχείρηση σε διαχείριση.
1: Επικίνδυνη, κύριε Δρόσο. Επίκαιρη και επικίνδυνη.
0: Ναι, πολύ επικίνδυνη και η οποία ξεκινά και αυτή την εποχή των μνημονίων. Πολλά δεινά ξεκίνησαν τότε. Η χώρα μας ήταν πάντα εξαρτημένη, αλλά δυστυχώς, σας το έχουν πει και άλλοι προσκεκλημένοι σας, έχουμε γίνει μια αποικία χρέους από τότε. Δηλαδή, πώς να το πω, βασικές αποφάσεις για το πώς ζούμε και τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα, που εντασσόμαστε και τα λοιπά, δεν λαμβάνονται πλέον από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη επιχείρηση, συγκροτημένη επιχείρηση, αναδιατύπωσης του αφηγήματος της κατοχής και του πολέμου. Μια προσπάθεια για ένα αφήγημα το οποίο θέλει να μετριάσει, να σχετικοποιήσει, να αποδραματοποιήσει, όπως λένε, την κατάσταση και να κατασβέσει το αίσθημα αδικίας και μνησικακίας, όπως λένε, και μη δικαίωσης. Με τη βοήθεια του χρόνου, ο οποίος βοηθάει να ξεχνάμε κάποια πράγματα, άμα αρχίσουμε να τα αφηγούμαστε και με πιο ευγενικό τρόπο, η ελπίδα τους είναι ότι λίγο-λίγο θα αρχίσει ο κόσμος να λέει εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι έγινε, στον πόλεμο συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Ήταν και αυτό ένας πόλεμος. Λίγο-λίγο φεύγει. Έχει φύγει κιόλας. Η γενναία η οποία πολέμησε, οι πατεράδες μας δηλαδή, εμάς, οι παππούδες των πιο νέων, οι αφηγήσεις είναι πιο ασθενικές. Εγώ δεν έζησα τον πόλεμο, αλλά μεγάλωσα με αφηγήσεις φοβερές. Όλα αυτά λίγο-λίγο υποχωρούν και στη θέση τους θα μπουν αφηγήσεις επιστημόνων, ιστορικών και ερευνητών. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν πώς θα διατυπωθούν αυτές οι αφηγήσεις και τι θα λένε. Συνέβη κάτι πάρα πολύ άσχημο, ναι, όλοι το βλέπουν, αλλά αυτό οφείλεται όχι στο γερμανικό κράτος, ούτε στο γερμανικό στρατό, τη Wehrmacht, αλλά σε μια κακή ιδεολογία. Μας προσέβαλε μια κακή ιδεολογία τότε, συνέβη το κακό, ελάτε τώρα να το ξεχάσουμε και να μην ζούμε συνέχεια με αυτό το πράγμα. Αρχικά ακούγεται ως μια ευγενική πρόθεση. Γιατί οι άνθρωποι να κρατάνε εμείς για πάντα. Γιατί να μην βρούμε τρόπους να συμφιλειωθούμε και όλα αυτά. Δεν είναι κακό καταρχάς αυτό το πράγμα. Όμως έχει σημασία με ποιο τρόπο συγχωρείς, με ποιο τρόπο συμφιλειώνεσαι, πώς κλείνεις τις εκκρεμότητές σου, όχι με εκδικητικό τρόπο, αλλά πώς τις κλείνεις πραγματικά, ώστε να προχωρήσεις την επόμενη μέρα. Ας δούμε τι γίνεται τώρα. Έχουν φτιαχτεί τρεις οργανισμοί. Με χρηματοδότηση, ξαναλέω, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Ο ένας οργανισμός είναι το Γερμανο-Ελληνικό Ταμείο για το Μέλλον. Deutsch-Griechische Zukunftsfonds. Η ιστοσελίδα του, αυτό μου φτιάχτηκε το 2014. Το 2014. Μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί έργα τα οποία αποβλέπουν στη διαμόρφωση μιας ελληνογερμανικής ιστορικής μνήμης. Να μην έχουμε δική μας ιστορική εθνική μνήμη, αλλά να φτιάξουμε μια κοινή ελληνογερμανική μνήμη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τόσο επιστημονική όσο και καλλιτεχνική ενασχόληση με τις διμερείς σχέσεις των τελευταίων 200 ετών και ειδικότερα με την γερμανική κατοχή. Θα διαμορφώσει, λέει, τη βάση μιας κοινής ιστορικής μνήμης. Αυτό το αναφέρω από την ιστοσελίδα τους. Ένα μορφωτικό ίδρυμα λοιπόν. Όλος περίεργος όμως, αυτό το μορφωτικό ίδρυμα δεν αποτελεί δράση του Υπουργείου Πολιτισμού ή Παιδείας, αλλά του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ζητήματα άλλου τύπου. Όχι μόρφωσης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Επομένως, εδώ πρόκειται για μια επένδυση που αφορά το στρατηγικό προσανατολισμό της Γερμανίας και της Ελλάδας. Επομένως, η διαχείριση της μνήμης δεν είναι απλώς μια μορφωτική ανταλλαγή. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συζητώ με Γερμανούς, πολύ φιλικά για το τι συνέβη, να αλλάζουμε γνώμες, να αλλάζουμε εμπειρίες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνεται. Εδώ πέρα όμως πρόκειται για μια υπόθεση άλλου τύπου. Τα προγράμματα του Ταμείου αυτού περιλαμβάνουν μνημονική και πολιτιστική ανάδειξη μέσα από εκθέσεις, ταινίες, βιβλία, virtual reality παραγωγές. Αυτά τα παίρνω από την ιστοσελίδα, έτσι. Δεύτερον, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για σχολεία, εκπαιδευτικούς και νέους. Τρίτον, αποκαταστάσεις ιστορικών θρησκευτικών χώρων όπως συναγωγές, βιβλιοθήκες, σπίτια κτλ. Τέταρτον, διακρατική συνεργασία με γραφείο στη Γερμανία και ελληνικούς φορείς. Παρατηρούμε και πάλι από τον κατάλογο των έργων και πάλι το εβραϊκό στοιχείο υπεραντιπροσωπεύεται. Δηλαδή κάτι το οποίο ήδη έχουν αποφασίσει να κάνουν. Εν μέρει μας το πουλάνε και ως εξυπηρέτηση προς την Ελλάδα. Βεβαίως οι Εβραίοι πολίτες της Ελλάδας είναι Έλληνες πολίτες και οφείλουν να αποζημιώσουν και αυτούς. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι που υπήρξαν θύματα της γερμανικής κατοχής. Δεν ήταν οι μόνοι. Το ταμείο αυτό ιδρύεται σε μια περίοδο οικονομικής κυριαρχίας της Ενωμένης πλέον Γερμανίας, έτσι, όπου ενώ μας λέει ότι θα καλλιεργήσει ένα πνεύμα όπου δεν θα κυριαρχεί η εκδίκηση και η τιμωρητικότητα, αλλά η συμφιλειωτική διάθεση, εμείς βιώσαμε ακριβώς την ίδια περίοδο μια τιμωρητική και απεικιοκρατική απαξίωση και ειρωνία. Συκοφαντίες και στερεότυπα εκφράστηκαν στον επίσημο λόγο, στις γελιογραφίες, σατυρικές δημοσιεύσεις της Γερμανίας. Καρικατούρες κυκλοφορούσαν παντού με βρωμερούς, τριχωτούς, τεμπέληδες Έλληνες που πίνουν ούζο και δεν δουλεύουν. Καρικατούρες οι οποίες παρέπεμπαν στα αντιεβραϊκά στερεότυπα του Μεσοπολέμου. Μόνο που τη θέση των Εβραίων πήραν οι δικοί μας. Την ίδια στιγμή αυτοί μας λένε να είμαστε πολύ γενναιόδοροι και πολύ συγχωρητικοί σε σχέση με τους χθεσινούς εχθρούς. Συγγνώμη, εδώ βλέπω μία αντινομία. Έχει επίγνωση η Γερμανία ότι υπάρχει μια πάρα πολύ κακή, πολύ αρνητική εικόνα για αυτούς, η οποία πρέπει να διορθωθεί. Και η περιορισμένη κυριαρχία της χώρας προσέφερε το κατάλληλο έδαφος, την ευκαιρία, να επέμβουν στη συνδιαχείριση της ιστορικής μνήμης. Αυτό δυστυχώς διευκολύθηκε από τη στάση και πολιτικών και πανεπιστημιακών ελίτ και της διανόησης στην ελληνική νοαπική αχρέωση. Αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά συνέβη. Ωστόσο,
1: συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτών των ελίτ, όπως λέτε, σε αυτή την προσπάθεια να σβηστεί η μνήμη μας και να ξαναγραφτεί. Ναι. Και πρέπει να πω εδώ ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων που περιγράφεται, κύριε Δρόσο, και η απαξίωση των Ελλήνων, μία γενιά όπως η δική μου και η δική σας, η οποία, όπως είπατε, δεν είχε ζήσει τον πόλεμο, και στην πράξη, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο είχαμε συγχωρήσει, στην πράξη, τουλάχιστον εμένα με έχει κάνει πολύ πιο έξαλλο με τους Γερμανούς.
0: Αλήθεια.
1: Επειδή εγώ μεγάλωσα στις καλοκαιρινές διακοπές με μικρά Γερμανάκια, έπαιζα μαζί τους, ενώ τον Οκτώβριο γίναγα και έβλεπα τον Κώστα Πρέκα στην τηλεόραση. Λοιπόν, η συμπεριφορά των Γερμανών την περίοδο των μνημονίων δεν θα συγχωρεθεί ποτέ.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Και θύμισε άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Θύμισε αυτό που είπατε. Βάλαν στη θέση των Εβραίων τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα συγχωρεθεί ποτέ.
0: Επίσης, αν ψάξει κανείς τα φιλογερμανικά φύλλα κατοχής ή τις γερμανικές εφημερίδες της εποχής εκείνης, θα δείτε επακριβώς τα στερεότυπα αυτά. Οι Έλληνες είναι αφαιρέγγοι, δεν τηρούν συμφωνίες, είναι παγαπώντιδες, είναι πονηροί, μας ξεγελάνε, είναι καλοπερασάκηδες, είναι τεμπέληδες. Τα ίδια στερεότυπα που λέγανε χιτλερικοί, ναι, τα ίδια επανέλαβαν και τώρα. Δηλαδή, με μια πολύ, αν θέλετε, αδέξια κίνηση, μας θύμισαν τη συνέχεια αυτού του πράγματος. Κάτι το οποίο εμείς είχαμε αρχίσει λίγο-λίγο δεν το ξεχνάμε. Και πραγματικά μισώ πάρα πολύ τη γενίκευση. Υπάρχουν εξαιρετικοί Γερμανοί, εξαιρετικοί άνθρωποι, με τρομερή υπευθυνότητα και συνείδηση, όσο λίγοι και να είναι αυτοί. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, θέλω να είναι φίλοι μου. Και θέλω να συζητήσουμε πραγματικά μαζί για το τι συνέβη. Όμως όχι έτσι. Όχι με αυτούς τους όρους. Αυτή η όρη είναι ταπεινωτική για την Ελλάδα. Το ότι περνάει, κύριε Καρβουνόπουλο, αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με το εξής. Ότι δυστυχώς για πολύ μεγάλο μέρος της διανόησής μας, το να μιλάς έτσι όπως μιλάει αυτή τη στιγμή, εμείς οι δύο, θεωρείται εθνικισμός.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται, το οποίο είναι μια απίστευτη παρεξήγηση.
1: Έχουμε χάσει κάθε λογική, κύριε Δρόσοδο, σε αυτή τη χώρα. Έχουμε χάσει κάθε λογική πλέον.
0: Είναι κάτι το οποίο σε τρελαίνει αυτό το πράγμα. Λες και ζητάω εγώ, ας πούμε, εκδίκηση αντίπεινα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή το να μιλάς για την εθνική αξιοπρέπεια την οποία πρέπει να έχεις, και αν δεν την έχεις, δεν μπορείς να έχεις καμία μεταρρυθμιστική πολιτική. Γιατί υποτίθεται, ας πούμε, ένα κομμάτι της αριστεράς έχει πάει προς αυτή την αντίληψη, την οποία θεωρεί προοδευτική και θεωρεί εθνιστική. Όμως δεν είναι εθνιστική. Είναι μια μικροαστική κοσμοπολιτική αντίληψη, η οποία βασίζεται στην ανισυπατρία. Ο διεθνισμός, το λέει και η λέξη, προϋποθέτει την υπεράσπιση της πατρίδος σου. Πώς εγώ θα καταλάβω ότι ο άλλος κάνει απελευθερωτικό αγώνα και χρειάζεται συμπαράστασή μου, είτε είναι στην Παλαιστίνη, είτε είναι στην Κούβα, είτε είναι οπουδήποτε είναι,
1: ναι,
0: εάν εγώ δεν αγαπώ τη δική μου πατρίδα? Τον εκτιμώ που αγαπάει τη δική του πατρίδα, αλλά τη δική μου πατρίδα τη φτηνώ. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, και τουλάχιστον για την παραδοσιακή αντιστασιακή γενιά. Ήταν αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο ότι η πατρίδα σου πρέπει να είναι ελεύθερη, εάν θέλεις να έχεις δημοκρατία, αν θες να έχεις οτιδήποτε άλλο. Δεν φτάνει αυτό, αλλά χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί η μπεξένη κατοχή να φτιάξει οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα. Και ό,τι συμφιλίωση υπάρξει, πρέπει να υπάρξει μέσα από καθαρές και ωραίες εξηγήσεις. Πολλές φορές χρησιμοποιούν το παράδειγμα της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης, η οποία μπόρεσε και διαχειρίστηκε το apartheid μέσα από την Επιτροπή Συμφιλίωσης, όπου είχαμε συγκλονιστικά πράγματα. Οι άνθρωποι, ας πούμε, ομολόγησαν εγκλήματα που κάνανε. Μπορεί να μην έγινε με τέλειο τρόπο, αλλά μέσα από την ομολογία και την πραγματική μεταστροφή και μετάνοια, μπόρεσε το έθνος τους να ξαναενωθεί και να διαχειριστεί ένα κάτι οδυνηρό. Το apartheid το οποίο ζούσαν τόσο καιρό. Αυτό όμως μπορούσε να γίνει σε μια χώρα μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών που έχουν στρατηγική διαφορετικών κρατικών οντοτήτων, είναι άλλο πράγμα. Και θέλει λοιπόν, για να συμβεί αυτό, πρέπει η Γερμανία να γνωρίσει τα λάθη της, πέρα από μια επιφανειακή συγγνώμη, να πληρώσει. Ο Μανώλης ο Γλέζος, που ηγήθηκε και ίδρυσε το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Επανορθώσεων, το οποίο συνεχίζει την πορεία του τώρα, με τον κύριο Σιγκελάκη, με τον Αλεύρο Μάγειρο ως Γενικός Γραμματής, είχε πει ότι έστω και ένα ευρώ να είναι, μια δραχμή να είναι, πρέπει να τη δώσουν. Είναι ζήτημα τιμής. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραιτηθεί από αυτό το πράγμα. Δεν ζητεί ανέβει τίποτα. Απαιτεί να πληρώσεις τη ζημιά που ήρθες και μου διέλυσες το σπίτι, την οικονομία, τη χώρα ολόκληρη. Δεν γίνεται. Και αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Γιατί και τώρα γίνονται γενοκτονίες. Δεν μπορεί μετά πολύ γρήγορα να πούμε, λέει, παιδιά, εντάξει, δεν τα βρούμε, άνθρωποι είμαστε όλοι, ναι, να ξεχαστούμε.
1: Όχι. Έγινε και μια γενοκτονία, δεν βαριέσαι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι δεν βαριέσαι.
1: Ναι, ναι, έτσι το αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεύτερη οργάνωση η οποία σχηματίστηκε, δεύτερος οργανισμός, είναι το πρόγραμμα Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα, Memories of the Occupation in Greece, τα λεγόμενα MOOC, τα προγράμματα MOOC. Αυτό έγινε το 2018 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διετές πρόγραμμα με τίτλο Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα, εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα αυτό καταδήλωσε την υπευθύνοντα, απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ελληνικών και γερμανικών σχολείων και τους προσφέρει ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας. Θέλω και εδώ να πω το εξής, ότι και σε αυτή την περίπτωση, ενώ στο σχολείο έχουν περάσει την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε δύο σελίδες, τα παιδιά. Δύο σελίδες, δεν ξέρουν τίποτα. Μετά θα βομβαρδιστούν με ένα σωρό συναντέξεις για ατομικές αφηγήσεις, ένθεν και ένθεν, που θα τους μπερδέψουν το μυαλό και θα τους δημιουργήσουν μια ατομοκεντρική αντίληψη ότι ξέρετε, υπήρχαν και καλοί άνθρωποι, υπήρχαν και κακοί άνθρωποι, υπήρχαν και κάποιοι καλοί Αυστριακοί που βοήθησαν. Άλλος μύθος φοβερός αυτός, έτσι, με τον καλό Αυστριακό. Αυτό το περάσανε και ταινία με τα καλάβια. Δηλαδή, χρόνια πήγαινα στα καλάβια και άκουγα ότι υπήρχε ένας καλός Αυστριακός που του άνοιξε την πόρτα. Είναι ψευδές, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον, δεύτερον, η μονάδα η οποία έκανε τις εκτελέσεις ήταν Αυστριακή.
1: Ναι. Μυθοπλασία είπανε μετά, μυθοπλασία είπανε.
0: Αυτό δηλαδή, ο καλός και ο κακός, προφανώς υπάρχουν και καλοί και κακοί άνθρωποι. Προφανώς, αλλά το έγκλημα πολέμου είναι ακριβώς αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε. Το πώς άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εγκληματίες και έχουν οικογένειες, δεν είναι δηλαδή δολοφόνοι στην καθημερινή ζωή, γίνονται δολοφόνοι. Αυτό είναι το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ενδιαφέρει. Προφανώς δεν πρόκειται εδώ πέρα ότι 60 εκατομμύρια Γερμανοί είναι δολοφόνοι. Αλλά πώς μέσα από αυτό το πράγμα γίνονται. Αυτό λοιπόν, για να υπάρξει συμφιλίωση, πρέπει να υπάρξει μετάνοια. Πρέπει να υπάρξει αλληλοαναγνώριση. Πρέπει να υπάρξει μια συνέστηση. Και να σας πω κάτι, υπάρχει εδώ, γιατί δεν θέλω καθόλου αυτό το πράγμα να γυρίσει σε κάτι το ρατσιστικό ή ρεβασιστικό καθόλου. Γι' αυτό θα σας αναφέρω κάτι το οποίο ένας Γερμανός, ένας εξαιρετικός Γερμανός, ο οποίος είναι και ψυχολόγος, λέει, θα μου επιτρέψετε έτσι, λέει ο Γερμανός αυτός, αν θέλουμε να φέρουμε ειρήνη και στις δύο πλευρές, τα θύματα και τους θύτες, μία μόνο επιλογή υπάρχει. Η αναγνώριση του πόσο υπέφεραν τα θύματα από τους θύτες ή και από τους απογόνους τους, καθώς και τους επίσημους εκπροσώπους της συλλογικότητάς τους. Όχι μόνο την πνευματική αναγνώριση, αλλά και μια βιωματική ενσυναίσθηση που προκύπτει από μια πραγματική ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση αυτή δεν μπορεί παρά να προκαλέσει πόνο στο ίδιο το άτομο. Ένα πόνο που πρέπει να τον αποδεχτεί. Όσο δυνατός και αν είναι, θα είναι πάντα ένα κλάσμα του πόνου του θύματος. Το θύμα ή οι απόγονοί του χρειάζονται αυτή την αναγνώριση όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην απαραίτητη εργασία πένθους. Για να υπάρξει εργασία πένθους και να υπάρξει συγγνώμη μετά, πρέπει να καταλάβω ότι πόνεσε λίγο και ο θύτης κατάλαβε το σφάλμα του. Είναι απαραίτητο αυτό ψυχολογικά σε μένα που είμαι το θύμα, ώστε να ξαναέλθει φως στη ζωή του. Αλλά και ο θύτης και οι απόγονοι του μόνο κέρδος θα έχουν από αυτή την αναγνώριση. Γιατί χάρη στην επίγνωση των πιο σκοτεινών πράξεων των προγόνων τους και των δικών τους πιο αδύναμων σημείων, θα μπει φως και στη δική τους ζωή. Αυτό τα λέει ο Τίτους Μίλεχ στο βιβλίο του «Ο τόπος του εγκλήματος», Γερμανία, η ανίκια πατρίδα. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το βιβλίο του υπάρχει και στα ελληνικά. Ο τρίτος οργανισμός που φτιάχνεται είναι το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Αυτό φτιάχνεται το 2019. Από τις ημερομηνίες βλέπετε και ποιες είναι οι αντίστοιχες ελληνικές κυβερνήσεις τότε, έτσι. Και πάλι, το θέμα είναι η ανάπτυξη μιας κοινής ιστορικής μνήμης, κατανόηση ιστορίας, να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις, οι παρανοήσεις, να τεθούν κοινές βάσεις διαλόγου για τις παρούσες και μελλοντικές γενναίες. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό το οποίο οι ίδιοι ονομάζουν ηθική αποπληρωμή, παραπέμπει εδώ στον όρο επανορθωτική δικαιοσύνη, restorative justice. Σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν δύο έννοιες δικαιοσύνης. Αυτή η οποία θεωρείται επανορθωτική, δηλαδή αυτή η οποία διορθώνει το κακό το οποίο έκανε, και η άλλη η οποία λέγεται retributive, δηλαδή ανταποδοτική, δηλαδή εκδίκηση. Δεν θέλουμε την εκδίκηση, θέλουμε την επανόρθωση. Ωραία. Ακριβώς η επανόρθωση όμως προϋποθέτει την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από το έγκλημα, την αναγνώριση των αναγκών του θύματος και την ανάλυση της ευθύνης στο δράστη. Δεν μπορεί να υπάρξει επανόρθωση χωρίς αυτό. Ούτε μπορεί να σου πετάξουν στα μούτρα δύο μάρκα, ας πούμε, και να σου πούνε τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτού του είδου τις ενστάσεις μπορεί να μην τις αντιμετώπισαν οι επίσημοι Γερμανοί που ήταν εδώ από την διανόησή μας, η οποία έχει πάρει αυτό το δρόμο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Όμως απλοί άνθρωποι του λαού και στην Κάνδανο και στα Γιάννενα πήραν το λόγο και τους μίλησαν από την καρδιά τους και ήταν πολύ μεγάλη αξία σε αυτές τις παρεμβάσεις που έκαναν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι απόγονοι των θυμάτων. Θέλω να πω όμως ότι σε αυτή την επιχείρηση, υπήρξε αντίσταση. Υπήρξε αντίσταση και από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπου ανακοίνωσε ότι αυτό είναι ένας γερμανικός δούλιος ύπος, αλλά και από την Πανελλήνια, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, που και αυτοί, οι δύο αυτοί οργανισμοί, κάναν μεγάλες μάχες για τη μνήμη και υπήρξαν και οι δικοί μας Έλληνες διανοούμενοι και ιστορικοί, οι οποίοι έγραψαν πολλά πράγματα για αυτό και ανέτρεψαν ένα προς ένα τα επιχειρήματα. Θα τους αναφέρω. Έχει γράψει γι' αυτό ο Γιώργος ο Μαργαρίδης, ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο Αριστομένης Συγγελάκης, ο Προκόπης Παπαστράτης, ο Γιάνκος Ανδρεάδης, η Πέπη Ριγοπούλου, ο Βασίλης Λιώσης, ο Μιχάλης Λιμπεράτος, Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, Χάρης Τζαμακλής, Δημήτρης Κούρτης, ο Θέμης Τζίμας.
1: Κύριε Δρόσο.
0: Τουλάχιστον αυτή ήταν στην αντίληψή μου.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να πω ότι επίσης μπορεί κανείς να δει λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα
1: σε αυτό το
0: που έχουν βγάλει τα τετράδια.
1: Το έχουμε παρουσιάσει με τον Αριστομένη το Συγγελάκη, ναι. Το έχουμε παρουσιάσει και εδώ στο Μιλιτέρ.
0: Ναι. Εκεί γράφουν πολλοί από αυτούς τους συγγραφείς και η Βασίλη Κιλάζου και,
1: ναι.
0: Και γράφω και εγώ και έχω στοιχεία για αυτά τα οποία είπα, τα οποία αφαιρώ για να μην γίνει βαριά η συνέντευξή μας. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι μια παγίδευση στο παρελθόν. Δεν είναι όπως έχουν ηρωνευτεί κάποιοι ότι πρόκειται εδώ πέρα για κάποιους ακτιβιστές της μνήμης, οι οποίοι ζουν με το παρελθόν και με την νεκροφιλία. Καθόλου, είναι ζωντανό ζήτημα και υπάρχει μια πρόσφατη εξέλιξη. Ο κ. Συγγελάκης την έδειξε ότι η Πολωνία, η οποία ξέρετε, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κάποια στιγμή είχε επισήμως παραιτηθεί. Αναζωοποιήθηκε το θέμα.
1: Επανήλθε, ναι.
0: Επανήλθε και οι Γερμανοί αναγνώρισαν ότι θα αποζημιώσουν 50.000 θύματα και τα λοιπά για τις φρικτές συνδύσεις και τα λοιπά. Βέβαια, οι Γερμανοί το κάνουν αυτό πάλι διότι θέλουν την Πολωνία ως στενό σύμμαχο για το αντιρωσικό μέτωπο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό όμως είναι μια ρογμή. Όταν δηλαδή μια χώρα η οποία έχει παραιτηθεί, η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί ποτέ. Και ακόμα υπάρχει το ψήφισμα στην Ελληνική Βουλή, το οποίο όλα τα κόμματα το ψήφισαν. Η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί. Η Πολωνία λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται με την υπόσχεση ότι οι Γερμανοί θα κοιτάξουν το ζήτημα αυτό. Βλέπετε το ζήτημα παραμένει ζωντανό και εμείς που έχουμε δώσει χωρίς κανένα αντάλλαγμα ακόμα και οπλισμό κατά της Ρωσίας ως μη οφείλαμε και μάλιστα η Ουκρανία μας μάθαμε προσφάτως για τα μαθήματα από τους ξένους. Δώσανε λέει παραπάνω από όσο του ζητήσαμε.
1: Παραπάνω πυροβόλα από ό,τι χρειάζονταν, ναι.
0: Ένα τρελάνε κανείς. Όπως έχουμε δώσει επίσης και Σαουδική Αραβία, με την οποία πληροφορηθήκαμε από υπεύθυνα χείλη ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα οποία που λένε, ας πούμε, ότι είμαστε εχθροί των Ισλαμιστών κτλ. Αλλά έχουμε κοινές αξίες με μια χώρα που σου κόβει το χέρι, ας πούμε, άμα κάνεις παράβαση στη Σαρία. Όπως έχουμε πολύ καλές σχέσεις, ας πούμε, με τον Τζολάνι, ας πούμε, στη Συρία, ο οποίος ήταν επικηρυγμένος τρομοκράτης Ισλαμιστής.
1: Ναι.
0: Ας μην προχωρήσουμε εκεί πέρα. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλα αυτά. Θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό. Έχει ο καιρός γυρίσματα και κάποια στιγμή, εφόσον παραμένει ανοιχτό, μπορεί η Ελλάδα να ελπίζει σε αυτό. Είναι τεράστιο το ποσό, αλλά είναι και τεράστιο το ηθικό βάρος του πράγματος. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε εθνική αξιοπρέπεια για να αυτό το παρακάμψουμε. Δηλαδή, είναι ντροπή για τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και Καρδινόπουλε. Γεια σας.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
3: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όλοι έχουμε δει την εικόνα της Ελλάδος σήμερα. Ακρίβεια, δημογραφικό, εξάρτηση. Αλλά πίσω από τη διαχείριση της επικαιρότητας υπάρχει τελικά ένα σχέδιο για το πού θέλει να πάει αυτή η χώρα. Σήμερα, με τον Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δικηγόρο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.

0: από έξω και από μέσα. Από έξω είναι κυρίως ΗΠΑ και το Ισραήλ και από μέσα είναι μια ολιγαρχία οικονομική μαζί με τα χειραγωγούμενα και εξαγορασμένα πολιτικά πρόσωπα, η οποία προορίζεται να διαδραματίζει το ρόλο καλώς φυλασσομένου οικοπαίδου προς αξιοποίηση από αυτούς τους δύο πυλώνες εξουσίας, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, οι οποίοι προφανώς διαμορφώνουν και ένα μοντέλο που δομείται γύρω από μεταπρατικές και ραντιέρικες δραστηριότητες. Οπότε προσελκύει ενώ και τον αντίστοιχο κόσμο σε επίπεδο καταναλωτών και εν γέννη οικονομικών δραστηριοτήτων.
1: Δεν θα το πάω λίγο πίσω, δεν θα το πάω από την αρχή του ελληνικού κράτους. Θα το πάω λίγο από τη μεταπολίτευση και μετά, διότι ζούμε σε μια κατάσταση μεταπολίτευσης. Θεωρείτε ότι η μεταπολίτευση έκανε καλό ή κακό σε γενικά πλαίσια?
0: Η μεταπολίτευση και ιδίως η ριζοσπαστική της φάση ήταν μια τόσο θετική μεταβολή για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό, ώστε πολεμιέται ακόμη με λύσα. Και ιδίως πολεμιέται από το 1996 επί εξυγχρονισμού και έκτοτε. Επειδή ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία ο λαός πραγματικά κέρδισε στην πλειοψηφία δικαιώματα και σε βιωτικό επίπεδο, και επειδή επιπλέον κυβέρνησαν σε ένα βαθμό εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν και το δικαιούνταν, το μίσος του κατεστημένου για εκείνη την περίοδο είναι τρομερό. Και το άλλο συμβάν το οποίο μισούν, μισεί το κατεστημένο, ξένο και ντόπιο, είναι το δημοψήφισμα του 2015. Δεν τυχαίο ότι μισεί αυτά τα δύο. Δεν ζούμε όμως κατά βάση στο περιβάλλον της μεταπολίτευσης, παρότι προφανώς είμαστε ακόμη στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο. Ζούμε στο περιβάλλον της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία δεν μπορεί να προσαρμοστεί όμως εύκολα σε συνθήκες, καλά και σε πολύ προηγούμενες συνθήκες, αλλά τώρα πλέον σε συνθήκες παγκόσμιας σύγκρουσης. Δηλαδή, η μεταπολίτευση μας έδωσε μια δημοκρατία η οποία ξαστραβά προσαρμόστηκε στην ανάγκη με καθυστερημένο τρόπο, χρονικός εννοώ καθυστερημένο, στην Ελλάδα να φτάσουν ορισμένες κατακτήσεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης με τον ελληνικό τρόπο. Και μας έδωσε επίσης και μια εξωτερική πολιτική η οποία είχε ιστορική μνήμη. Αυτά τα δύο είναι η ριζοσπαστική φάση μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία έχουν υλικό αποτύπωμα, και ιστορική μνήμη του τι σημαίνει στην Ελλάδα έλεγχος από ξένες δυνάμεις και ειδικότερα από τις ΗΠΑ. Σήμερα ζούμε σε μία περίοδο παγκόσμιας σύγκρουσης, ένα, τεράστιας διόγκωσης των ανισοτήτων και άρα μεταβολής προς αντιδραστική κατεύθυνση του συσχετισμού εξουσίας, δύο, και διεθνώς και αστεριακώς στην Ελλάδα, ύστερου καπιταλισμού, τρία, και κινδύνων μαζικής εξάλληψης λόγω του πολέμου που διαχέεται, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης, εντός των οποίων συνθήκων η τρίτη ελληνική δημοκρατία δεν είναι προσαρμοσμένη, δεν έχει προσαρμοστεί ώστε να σταθεί. Όχι τόσο σε επίπεδο θεσμικό, και αυτό ισχύει, όσο σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, ενώ χρειαζόμαστε δυνάμεις πατριωτικές και κοινωνικοαπελευθερωτικές, δηλαδή δυνάμεις οι οποίες θα στήσουν στα πόδια του το έθνος ως έναν ανεξάρτητο κάτω δυνατόν δρότα, με δική του εθνική πολιτική, θα αναδιανύμουν το εισόδημα, τον πλούτο μάλλον, στο εσωτερικό της χώρας και θα ανασυγκροτήσουν την εθνική οικονομία, έχουμε πολιτικές δυνάμεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, χειραγωγούμενες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες θέλουν και πετυχαίνουν να υποτάξουν πλήρως κάθε ιδέα περί έθνους σε ξένα εθνικά συμφέροντα, οι οποίες οξύνουν τις ανισότητες και οι οποίες εγκαθιστούν σε απόλυτο σχεδόν βαθμό ένα οικονομικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή κάνουν ό,τι μπορούν για να εντείνουν τον υπαρξιακό κίνδυνο του έθνους, του λαού και της χώρας.

0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε. Η μεταπολίτευση παρήγαγε κάτι το οποίο, στο οποίο επευλήθη να παρακμάσει στο μοντέλο δημοκρατίας που είχαμε, με όλες τις ατέλειες από τις οποίες εμφορείτο, επιβλήθηκε σε αυτό το μοντέλο δημοκρατίας να παρακμάσει προκειμένου η χώρα να γίνει ένα καλά φυλασσόμενο οικόπεδο σε πλήρη άρνηση να υπηρετήσει τα συμφέροντα του έθνους και του λαού.
1: Δηλαδή από προτεκτοράτο έχουμε γίνει Airbnb. Άρα δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης Ελλάδος.
0: Είμαστε ένα προτεκτοράτο το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει σιγά σιγά τίποτα πολύ περισσότερο από φτηνά Airbnb και τουρισμό για τους ξένους. Ή όχι και τόσο φτηνό εδώ που τα λέμε πια. Ούτε και τα πηγαίνουμε τόσο καλά στην πλευρά κόστος ωφέλειας, ακόμη και τους ξένους τουρίστες. Η Ελλάδα δεν ήταν προτεκτοράτο καθόλου τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Είναι λάθος να το πω αυτό, γιατί εμπεδώνει μια αίσθηση ματαιότητας. Ήταν πριν, με αποκορύφωμα την Χούντα, άρχισε να ξαναγίνεται με πολύ έντονο τρόπο, υποχωρείς προφανώς υπήρχαν και από πιο πριν, αλλά άρχισε να τίνει προς τα εκεί με έντονο τρόπο από το 1996 και αυτό κορυφώθηκε από την περίοδο των μνημονίων και έτσι. Το λέω αυτό γιατί, διότι εάν πούμε ότι πάντα έτσι ήταν, πέραν το ότι με ιστορικώς κάνουμε λάθος, εμπεδώνουμε και ένα αίσθημα ματαιότητας στον κόσμο. Κοίταξε να δεις, 200 χρόνια κοντά αυτή η ιστορία, όλο προσπαθούμε να τα καταφέρουμε, προφανώς ή δεν έχουμε τα μεγέθη για να είμαστε κάτι άλλο ή δεν είμαστε αρκετά ικανοί ως λαός, όπως και να έχει κάτσει στη γωνιά σου και μην μιλάς. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Η Ελλάδα, η πληγωμένη Ελλάδα και ο πληγωμένος ελληνισμός του Κυπριακού μπόρεσε να κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά, τα οποία η δίθεν ισχυρή Ελλάδα του εξυγχρονισμού και κατόπιν του υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων, η οποία είναι και η σημερινή Ελλάδα, τα ανέρεσε πλήρως και πήγε ακόμη πιο πίσω σε κάποιες περιοχές πολιτικής από εκεί που βρισκόταν ακόμη και προδικτατορικός. Αυτό από τη μια είναι στενόχωρο, αλλά από την άλλη έχει μια αισιοδοξία ότι όταν οι λαϊκές δυνάμεις δρούν, ο συσχετισμός αλλάζει.
1: Το ρωτάω αυτό διότι σε μια συζήτηση με διάφορους ανθρώπους, εάν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο εχθρός της Ελλάδος, ο καθένας θα σου πει κάτι διαφορετικό. Και αν τους ρωτήσεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πάλι θα σου πει διαφορετικό. Άρα, εάν δεν θέσουμε το βασικό στόχο, πώς θα τον αλλάξουμε?
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατ' εμέ, κανένα. Επί της αρχής των έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος είναι ο βασικός εχθρός, αντίπαλος, ανταγωνιστής ή πρόβλημα. Κανένα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στο να μην μπορούμε μεθοδολογικώς να θεμελιώσουμε αυτό που λέμε. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει όποιοι ασκούν, εκφέρουν μάλλον, συγχωρείτε, όποιοι εκφέρουν δημόσιο λόγο και ποια εκφέρει πολλοί κόσμος, να μπορούν να θεμελιώσουν με μια ορισμένη μεθοδολογία η οποία θα έχει λογική συνέχεια και συνέπεια αυτό το οποίο λένε. Ζούμε σε κοινωνίες μεταλήθειας υπό την εξής έννοια, όχι με την συστημική και κύβλη αντίληψη περί λαϊκισμού, αλλά επειδή ακριβώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το κατεστημένο επιβάλλει μια κουλτούρα στο πλαίσιο της οποίας η αναζήτηση της αλήθειας δεν μετράει, δεν έχει σημασία, δεν προτείνεται καν. Αυτό το οποίο προτείνεται και προτάσσεται είναι η αναζήτηση της διέγερσης, ας πούμε ενίοτε και της ειδονής. Άρα αν μια βολική αλήθεια μπορεί να σου προσφέρει ευχαρίστηση ή να σε διεγείρει ή να σου δώσει μια φαντασίωση ισχύως, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο πλαίσιο αυτής της κουλτούρας στο να μην έχεις καμία μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια στο ότι λες. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η αναζήτηση αλήθειας. Γιατί η αλήθεια τι είναι? Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε, η αλήθεια προκύπτει και ετυμολογικώς από τη μη λήφη, είναι η μνήμη. Είναι η μνήμη, αν το λέγαμε έτσι όπως αντιλαμβάνομαι μια φιλοσοφική διάσταση του οντολογικός της πραγματικότητας των όντων. Είτε μιλούμε για την πραγματικότητα του έθνους και των συμφερόντων του, είτε για την πραγματικότητα του λαού και των συμφερόντων του και πάλι λέγοντας. Και καθενός και κάθε μιας εξηγών. Για να γνωρίσεις την πραγματικότητα πρέπει να μπορείς να ενοποιήσεις σχέσεις και πρόσωπα, να δεις τις πραγματικές τους διασυνδέσεις, τις πραγματικές τους συσχετήσεις, για να καταλάβεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να βρω την αλήθεια για το εθνικό συμφέρον, για το συμφέρον του ελληνισμού. Πρέπει να μπορώ να ενοποιήσω μια σειρά, και είναι πάρα πολλοί παραγόντων, το οποίο για να το κάνω θα πρέπει να έχω μια μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια σε αυτό που λέω. Δηλαδή, αν πω ότι θα αξιολογήσω το ποιο είναι συμφέρον από εθνικής απόψεως με βάση το τι προάγει την ασφάλεια των συνόρων από μια τρίτη δύναμη, μια εξωτερική κρατική δύναμη, και μετά ξαφνικά αρχίσω να βγάζω συμπεράσματα με βάση το τι βελτιώνει την εικόνα του ελληνικού κράτους γενικώς και ορίστως στα μάτια μιας οποιασδήποτε τρίτης δύναμης, είμαι μεθοδολογικώς ασυνεπής. Τη μια λέω ότι με ενδιαφέρει η ασφάλεια των συνόρων, την άλλη λέω ότι με ενδιαφέρει πώς φαίνομαι σε κάποιον τρίτο παρατηρητή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια. Εν προκειμένου, για παράδειγμα και με βάση αυτό που συζητάμε, χρειάζεται μια μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια στο να πούμε ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, πώς μεταβάλλεται, πώς αλλάζει η περιφερειακή αρχιτεκτονική, ποιες δυνάμεις ενισχύονται, ποια είναι η θέση μας και η σχέση μας με αυτές τις δυνάμεις, εμείς ενισχυόμαστε ή αποδυναμωνόμαστε και σε ποιους τομείς και πώς θα το αξιολογήσουμε αυτό. Αυτή είναι μια σύνθετη συζήτηση η οποία δεν γίνεται ούτε στο επίπεδο του δημοσίου λόγου που κυριαρχεί ατάκα των 10 ως 15 δευτερολέπτων διότι αυτός είναι ο διαδικτυακός και ο τηλεοπτικός χρόνος, ούτε ακόμη και στο επίπεδο του κατεστημένου, το οποίο κατά βάση ενδιαφέρεται πώς το βραχύχρονο, άμεσα δηλαδή, θα αποκομίσει για τον εαυτό του και τους οικείους του, είτε πρόκειται για οικείους με την έννοια της οικογένειας, είτε φίλους επιχειρηματίες, το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων. Δηλαδή πώς θα κλέψει. Ή αν όχι θα κλέψει, να μην πω, σε μια τόσο λεκευμένη, ένα τόσο λεκευμένο όρο, πώς τέλος πάντων θα απομυζήσει με νομότυπο ή εντελώς παράνομο τρόπο. Άρα η συζήτηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επανέρχομαι στην αρχή της ερώτησης. Μακάρι να κατατίθεντο 100 διαφορετικές απόψεις για το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο ανταγωνιστή και πάλι λέγοντας, αλλά αυτές να είχαν έστω στοιχεία, δεν λέω μια ολοκληρωμένη, έστω στοιχεία μεθοδολογικής συνέχειας και συνέπειας. Εδώ ακούμε κατά βάση στα μείζωνα στρατηγικά ζητήματα μία άποψη. Σε κάθε στρατηγικό ζήτημα ακούμε μία, άντε δύο το πολύ απόψεις, και συνήθως καμία εξ αυτών δεν έχει μεθοδολογική συνέπεια. Ακούμε δόγματα αστήρικτα, όπως για παράδειγμα ότι η φυσική στρατηγική συμμαχία της θαλάσσης του Ισραήλ, το οποίο δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός που δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι η οικονομία μας πάει καλύτερα, το οποίο δεν θεμελιώνεται σχεδόν πουθενά, θεμελιώνεται σε κάποιους δείκτες, αλλά το αναιρούν μια σειρά άλλων ακόμη σημαντικότερων δεικτών, και πολλά άλλα πράγματα. Ακούμε ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται νομοθετικές και οι οποίες έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση κάθε περιοχής άσκησης πολιτικής είναι θετικές, το οποίο δεν θεμελιώνεται σε καμία έρευνα. Σε καμία. Ξέρετε, κάνω τώρα μια παρέμβαση και διακόψτε με. Από το 1996 και μετά έχουμε μπει σε μια συστηματική πορεία κοντά 30 χρόνια. Κοντά 30 χρόνια ακριβώς. Συστηματικής ιδιωτικοποίησης κάθε στρατηγικού τομέα της εθνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί μία έκθεση, μία, η οποία να συγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα με μία μετρίως θετική δημόσια αξιοποίηση των ίδιων υποδομών και δομών υπό μορφή κοινής ωφέλειας ή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων, ώστε να δούμε ποια εκ των δύο επιλογών ιδιωτικοποίηση δημόσια διευθυνσία συμφέρει. Και όμως θεωρείται θέσφατο ότι πρέπει να προχωρούμε σε κάθε ιδιωτικοποίηση, σε κάθε λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν έχουμε ούτε μία αξιόπιστη έκθεση επ' αυτού.
1: Το ερώτημα είναι, και αυτό δεν είναι μόνο ερώτημα για αυτό το podcast, είναι γενικό ερώτημα. Γιατί δεν φτάνουμε ποτέ στο διατάφτα? Γιατί λέμε, καταγγέλουμε, λέμε ότι υπάρχει καπνός, αλλά δεν λέμε ποτέ πότε θα σβήσουμε τη φωτιά? Εμένα, εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Διότι μου λένε, γιατί δεν ενώνεστε? Αυτό μου λένε κατά τα σχόλια. Εκτός από τα βρισίματα, μου λένε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ενώνεστε εσείς, οι άλλοι? Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γενικά, όσους φέρνω, αυτό λένε. Και αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Υπάρχει ένας θεωρητικός πολύ ενδιαφέρον, ο Μάικ Φίσερ, ίσως να τον ξέρετε, ο οποίος μιλάει για τον καπιταλιστικό ρεαλισμό. Ένα από τα στοιχεία αυτού του καπιταλιστικού ρεαλισμού που είναι μια άγονη πραγματικότητα, στην οποία μέσα ζούμε, είναι μια δυστοπική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε στην πραγματικότητα, είναι ότι σου επιτρέπει να συγκρούεσαι μανιωδώς όμως, μέχρι αηλοεξοδόσεως, ώστε να νιώθεις ότι κάνεις κάτι πολύ σημαντικό, αλλά μόνο για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα, για τα στρατηγικά. Αυτή είναι μία από τις βασικές άμυνες, μαζί και με άλλες, με την καταστολή και με την απεικιοποίηση των μυαλών μας κτλ. Είναι όμως μία από τις βασικές άμυνες του συστήματος εξουσίας. Να βλέπεις τον καπνό, όπως είπα, τα λόγια τη φωτιά, να μπορείς να συγκρούεσαι για δευτερεύοντα ζητήματα, λόγια τα στρατηγικά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα δούμε αν χρειαστεί ακόμη και απαγορεύσεις κομμάτων στο βαθμό που θα θέσουν τα στρατηγικά επίδικα με άμεσο τρόπο επιτάπητος και πολλές άλλες μορφές καταστολής. Το ερώτημα όμως, γιατί δεν υπάρχει μια ενοποιητική διαδικασία ημών των άλλων, όποιοι και αν είμαστε αυτοί, είναι σωστό. Και προκύπτει και απάντηση μάλλον συνίσταται σε δύο περίπου κατηγορίες. Μπορούν να μπουν και άλλες, αλλά να φέρουμε σε δύο μεγάλες. Η μία είναι ότι εμείς οι άλλοι δεν είμαστε όλοι ένα πράγμα. Δηλαδή, όποιος μιλάει με έναν τρόπο αντισυστημικό, δεν σημαίνει ότι με όλους τους άλλους που κάνουν το ίδιο έχει κοινό διατάφτα. Δεν σε ενώνει μόνο η αντίθεση σε ένα σύστημα. Σε ενώνει, ξεκινάς από εκεί, αλλά θα πρέπει να ενωθείς και στο ποιο άλλο σύστημα θες να φέρεις. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Το δεύτερο είναι ότι δεν προσπαθούμε σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εγωισμοί, πάρα πολλή ιδεολογική ρηχότητα. Αναφέρομαι και στον χώρο της αριστεράς, τον αντισυστημικό χώρο, τον πιο προοδευτικό. Βάλτε τον προοδευτικό χώρο, τον δημοκρατικό, βάλτε όποια λέξη θέλετε. Πάντως, στον χώρο ο οποίος, στην ευρύτερη αυτή παράταση, η οποία ηγεμονεύεται μεταπολιτευτικό στην Ελλάδα από το ΠΑΣΟΚ και καταραίει το 2010 λόγω μνημονίων. Όπως και στην πέραν αυτής της παράταξης αριστερά, που ηγεμονεύεται από το ΚΚΕ και επίσης μπαίνει σε μια πορεία πολεμική και συμπεριλαμβάνει και τον συνασπισμό η ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και μπαίνει επίσης σε μια μεγάλη πορεία της φοράς. Υπάρχει πολύ εγωισμοί, πολύ έντονη ιδεολογική ρηφότητα, πολύ μεγάλη καχυποψία προς τον λαό. Για να λέμε αλήθειες, έτσι. Πολύ μεγάλη καχυποψία προς τον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο προς τον ελληνικό λαό. Και μια αράθυμη, τεμπέλικη στάση, η οποία συνίσταται στο ότι κάποια στιγμή που οι συνθήκες θα οριμάσουν και αφού ενδεχομένως και κάποιος άλλος έχει υποστεί τη μεγάλη φθορά, θα έρθει και η δική μας ώρα, το τρένο θα περάσει και από το δικό μας σταθμό για να ξανάνεβουν. Αυτό έχει να κάνει και με ένα ιστορικό παράδοξο, πάρα πολύ δυστυχές όπως αποδείχθηκε, που συνίσταται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μπήκε σε πορεία κυβέρνησης το 12, μετά το 10, τέλος πάντων το 11-12, μπήκε χωρίς την πραγματικότητα να κάνει σχεδόν το παραμικρό. Απλώς ήταν τόσο μεγάλη η κίνηση των μαζών, των πολιτών, μακριά από το ΠΑΣΟΚ και κατόπιν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε πήγαν και ψήφισαν και καλώς επί της αρχής εκείνον που σήκωσε πιο ψηλά μια σημαία η οποία δυστυχώς δεν είχε πολύ περιεχόμενο πίσω. Πολλοί νοσταλγούν αυτή την κατάσταση και θέλουν να την επαναλάβουν και δεν έχουν διάθεση να δουλέψουν ούτε να κάνουν πίσω στο βαθμό που απαιτείται και για πολλούς απαιτείται να κάνουν πίσω. Αλλά αυτά είναι εμπόδια τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εσείς και εγώ ή άλλοι 10-20% ερήμην του λαού. Αν θέλετε, δεν έχει και νόημα, ακόμη και να μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Ο λαός πρέπει να είναι ενεργός. Οι μη προνομιούχοι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δικές μας ζωές πλήττονται. Επομένως, ναι, υπάρχει ανάγκη οργανωμένων ομάδων στελεχών οι οποίες θα συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Δηλαδή θα δουλέψουν ιδεολογικός, οργανωτικός, προγραμματικός και πάλι λέγοντας. Και αυτή η δουλειά πρέπει να συνδεθεί με τους οργανωμένους κοινωνικούς χώρους ώστε να ηλεκτρήσει και να ηλεκτριστεί, να πάρει ζωή από τις εργασίες στην κοινωνική βάση. Και θεωρώ ότι θα γίνει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει.
1: Να περάσουμε λίγο στην αισιοδοξία, διότι το να λες μόνο το κακό σκήμενα ή μόνο τα απεσιόδοξα δεν πας πουθενά. Θεωρώ ότι εάν δεν βλέπεις εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Γι' αυτό και είμαστε ακόμα εδώ, σαν χώρα. Ενώ συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στην Κίνα γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες. Και θα μου πεις, γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες και δεν το ξέρουμε. Ναι, γιατί είναι Ολυμπιακοί Αγώνες ρομπότ. Όταν εμείς μιλάμε για τα αυτονόητα, οι Κινέζοι κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ. Έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ο κόσμος που προχωράει δεν προχωράει πάντα προς την καλύτερη κατεύθυνση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε μεταβολή είναι θετική. Υπάρχουν όμως μεταβολές που είναι πάρα πολύ θετικές. Μία χώρα μεγαλύτερη από εμάς, αλλά πολύ μικρότερη από τους αντιπάλους της, το Ιράν, πολεμά εναντίον δύο πυρηνικών δυνάμεων και οι οποίες τον είπα και του Ισραήλ που έχουν τη στήριξη δεκάδων κρατών και νικά. Και νικά όχι σε διάστημα δεκαετιών, νικά σε διάστημα εβδομάδων. Αυτή είναι η συγκλονιστική εξέλιξη. Αλλάζει τα πάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το μεγάλο πολιτικό εργαστήριο του πλανήτη, δημοκράτες σοσιαλιστές θα δούμε σε τι θα εξελιχθούν. Πάντως, δημοκράτες σοσιαλιστές και αντισιωνιστές κερδίζουν ανθυποψηφίους τους οι οποίοι έχουν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια δολαρίων πίσω τους από λόγου. Την ίδια στιγμή βεβαίως στη Λατινική Αμερική οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από κοινού νοθεύουν εκλογές και φέρουν στην εξουσία ακροδεξιούς υποψηφίους. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και ενδεχομένως σχεδόν μετεβέβαιο θα πάνε να κάνουν το ίδιο και σε ευρωπαϊκά κράτη, σε κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όχι και στο δικό μα, αν χρειαστεί. Η νέα γενιά, η Gen Z, η οποία κατηγορείται για πολλά, είναι η γενιά η οποία σηκώνει μαζί με την Παλαιστινιακή αντίσταση τον αγώνα εναντίον τη γενοκτονία. Δηλαδή, κόσμο τη ηλικία σα και νεότερο, για τον οποίο είχαμε την εικόνα ότι είναι απολυτικό. Μπορεί όχι με τον πιο πλήρη τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει μια ευαισθησία και μια διάθεση σύγκρουσης η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες γενιές. Και άρα θέτει ερωτήματα κρίσιμα και τι πρέπει οι κυβερνήσεις μας να είναι συνένοχες σε μια γενοκτονία. Και τι πρέπει να εργαλειοποιούμαστε από το Ισραήλ, τι ακριβώς μας προσφέρει. Εμείς του δίνουμε εκείνο τι μας δίνει ακριβώς. Ο κόσμος αρχίζει και ξανααναλύει την αξία των κοινωνικών δικαιωμάτων ως υλικών δικαιωμάτων, όχι ως εκρήξεων. Δηλαδή, διεκδικεί σπίτι, διεκδικεί πραγματικούς υλικούς όρους για να κάνει οικογένεια, διεκδικεί φυσικό και αστικό περιβάλλον, διεκδικεί εργασία και δεν αρκείται στα 6 και στα 7 εκατοστάρικα και καλώς δεν αρκείται. Δεν θα έπρεπε να αρκείται ούτε στα 1000 ούτε στα 1200. Θέτει ερωτήματα γιατί τα συνδικάτα είτε είναι απόντα σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μαζί με τις εργοδοσίες. Και θα μπορούσα να αναφέρω και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Και φυσικά υπάρχει μια τεράστια ζήτηση για την τεχνολογία. Δηλαδή την ίδια στιγμή που βλέπουμε αυτή τη διάχυτη κοινωνία του θεάματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να απορροφά το ανθρώπινο μυαλό, την ίδια στιγμή βλέπουμε μια τάση νέων ανθρώπων να τα απορρίπτουν, να θέλουν να επαναφυσικοποιήσουν τις κοινωνικές τους ζωές και τις προσωπικές τους ζωές. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Λέω λοιπόν ότι Και φυσικά και μάλλον να πω κάτι ακόμη, γι' αυτό που είπατε, ναι, η τεχνολογία μας προσφέρει τη δυνατότητα της κεϊνσιανής ευτοπίας. Δηλαδή να δουλεύουμε 15 ώρες εβδομαδιαίως και να έχουμε πολύ καλύτερους μισθούς. Να έχουμε πολύ καλύτερη ιατρική, πολύ καλύτερα φάρμακα εξατομικευμένα. Να ζούμε περισσότερο και καλύτερα. Να μπορούμε να ταξιδέψουμε ευκολότερα και ταχύτερα και να επικοινωνήσουμε. Και πολλά άλλα πράγματα ίσως και πιο σημαντικά από αυτά. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη επί Ευρυξέλλου. Το πρόβλημα είναι ότι μία πλευρά είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Η πλευρά του καθεστώτος, του κατεστημένου είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Ενώ η πλευρά της πνευματικής και κοινωνικής αλλά και διεθνοπολιτικής αντιπολίτευσης είναι πολύ μη συγκροτημένη ακόμα. Και αυτό δημιουργεί έναν αρνητικό σχετισμό ισχύως. Αλλά το θετικό είναι ότι η μάχη διεξάγεται, είναι ενεστώσα.
1: Μου θυμίσατε ένα παιχνίδι το οποίο παίζουν οι φοιτητές στην Ευρώπη που λέγεται Νύχτα στο Παλέρμο, όπου γίνεται ένας κύκλος, ας πούμε, παικτών, και κάποιοι παίζουν τους μαφιόζους και κάποιοι παίζουν τους απλούς πολίτες. Οι μαφιόζοι όμως ξέρουν ότι είναι μαφιόζοι και κάθε νύχτα διαλέγουν και ένα να σκοτώσουν, ενώ οι απλοί πολίτες δεν ξέρουν ποιος είναι ποιος και έχουν αμφιβολίες μεταξύ τους. Ίσως θα πρέπει να ξαναφέρουμε, πώς το πω, την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που είπατε για το Ιράν. Το Ιράν έχει λόγο ύπαρξης. Η Ελλάδα έχει λόγο ύπαρξης αυτή τη στιγμή.
0: Αν το Ιράν είχε μείνει κάτω από το Σάχη ή το γιο του τώρα πια, θα έθετε το ίδιο ερώτημα που θέτετε εσείς. Το Ιράν απέκτησε λόγο ύπαρξης ή μόνο το Θεός εξής. Κάθε έθνος, κάθε λαός και κάθε άνθρωπος έχει λόγο ύπαρξης. Υπάρχει. Η ύπαρξη είναι δεδομένη. Είναι ένα δεδομένο, αν θέλετε, δώρο, το οποίο αξιοποιούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε, πώς το αξιοποιούμε. Το Ιράν με το πολιτικό σύστημα του οποίου κανείς μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει αποφασίσει να μην υποταχθεί. Αυτό είναι βαθιά ελληνικό. Ο ελληνισμός. Αυτό είναι. Ο ελληνισμός στον πιο ευγενή του και στον πιο διαχρονικό του πυρήνα είναι το φιλοσοφήν μέσα στην αγωνιστικότητα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Το φιλοσοφήν μέσα στην αγωνιστικότητα. Η έμπρακτη αγωνιστική φιλοσοφία η οποία οδηγεί στη φαντασία, στη σύλληψη άλλων μορφών, πολιτικών, πολιτιακών, τέχνης, κοινωνικής δομής κτλ. Δεν λέω ότι είναι μόνο ο ελληνισμός αυτό, ο ελληνισμός είναι αυτό. Και ο ελληνισμός των κυρπαντελίδων είναι βαθιά ανθεληνικός, δηλαδή αυτό που προωθείται σήμερα. Μπορούμε να ανησυχώ, να κολλήσουμε από κοντά, να του κάνουμε τις χάρες, για να είμαστε εμείς ήσυχοι. Βαθιά ανθεληνικό. Είναι βαθιά ανθεληνικό το ελληνικό κατεστημένο και παράγει ανθέληνες μέσα στον ελληνισμό. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν εμφορούνται τον πυρήνα του ελληνισμού. Τον πυρήνα του ελληνισμού, τον αντιστρατεύονται. Το Ιράν λοιπόν με την ύπαρξή του κάνει κάτι συγκλονιστικό. Λέει αρνούμε να υποταχθώ. Γιατί αν υποταχθώ θα πάψω να υπάρχω ως κρατική οντότητα, ως πολιτικό σύστημα και ενδεχομένως και ως πολιτισμός. Άρα υπερασπίζομαι την ύπαρξή μου. Αυτό που έκανε ο ελληνισμός σε άλλες ιστορικές φάσεις του 20ου αιώνα και παλαιότερα. Και επειδή ξέρω ότι αυτό θα έρθει, το πολιτικό του σύστημα και το στρατιωτικό και το οικονομικό προετοιμάστηκε πολύ καλά όπως φύγουν όλα για αυτή τη στιγμή. Εμείς με την ύπαρξή μας είναι δεδομένη, αλλά όχι απαραίτητος αιώνια. Δεδομένη δεν ότι υπάρχει. Δεν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό. Κυριαρχεί σήμερα, όπως είπα, οι μαζικοί, οι θέλουν από το κατεστημένο να κυριαρχεί η μαζική λογική του κυρπαντελή. Όπως ξέρουμε, ο κυρπαντελής, εντάξει, μέχρι ενός σημείου μπορεί να τις καπουλάει. Βγάζει μερικά λεφτά να φύγει. Αλλά ούτε πολύ μεγάλος γίνεται ποτέ για να κυριαρχήσει. Ούτε και προετοιμάζεται κατά κανένα τρόπο όταν θα χάσει και αυτά τα μεσαία και μικρομεσαία που έχει για το τι θα κάνει. Πάει να κλαφτεί, θα πάει να βρει κάποιον ισχυρό. Αν εκείνος θελήσει θα τον πάρει στη δούλεψή του. Αν δεν θελήσει θα του δώσει μια κλωτσιά και θα τον αφήσει να πεθάνει ή να πεινάσει έξω από το σπίτι του. Αυτή είναι η ιδέα που θέλουν για τον ελληνισμό.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε το πολιτικό τοπίο, το οποίο μπορεί να αλλάξει με άλλα δύο κόμματα, τρία, εξαρτάται ας πούμε ποιοι θα θελήσουν να κάνουν άλλα κόμματα. Υπάρχει ώρα, έχουμε ώρα στη διάθεσή μας ή πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, διότι, άρα πώς να το πω, και παγκοσμίως και για την Ελλάδα δεν έχουμε ώρα. Γιατί το λέω αυτό, δεν έχουμε ώρα? Κάποια πράγματα κινούνται με ταχύτητες και ειδικά τώρα με την τεχνολογία, κάποια πράγματα τα οποία συνέβαιναν σε δεκαετίες γίνονται σε χρόνια. Μη σας πω σε μήνες. Η Ελλάδα πρέπει να δράσει εδώ και τώρα ή πρέπει να περιμένει μια στιγμή? Διότι έχω ακούσει και ανθρώπους που να μου λένε «Κανέλο, μην ανησυχείς και η Επανάσταση άργησε 400 χρόνια».
0: Εδώ μπαίνουμε σε ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η Επανάσταση άργησε 400 χρόνια ή στα 400 ας πούμε χρόνια ήταν η όριμη ώρα για να γίνει, άρα δεν άργησε. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να δράσουμε γρήγορα αλλά όριμα. Τι σημαίνει αυτό για να μην φανεί ότι είναι ένας τρόπος να ξεφύγω από την ερώτηση? Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε λεπτό για χάσιμο σε ό,τι αφορά τη δουλειά, την πνευματική, την ιδεολογική, την προγραμματική, την οργανωτική για έναν άλλον ελληνισμό. Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Και δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο για την προετοιμασία μιας τέτοιας πολιτικής μάχης. Το πότε θα κουμπώσουν οι συνθήκες για μια τέτοια πολιτική μάχη, όσο και να το συζητάμε και όσο να τραβάμε τα πράγματα, θα γίνει όταν οι συνθήκες θα είναι όριμες. Κοινώς, εμείς οφείλουμε να γρηγορούμε, θα έλεγε και η Εκκλησία. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Το πότε θα έρθει ο νυμφίος, ή κάτι το οποίο δεν ελέγχεται από εμάς. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να πέσουμε για ύπνο. Συνήθως έρχεται το μέσο της νυχτός.
1: Τι θα λέγατε στον κόσμο που σας βλέπει τώρα? Εγώ, ξέρετε, δεν τους διαχωρίζω τους ανθρώπους από προσωπικότητες και μη, διότι υπάρχει και αυτή η ας πούμε η άποψη ότι είμαστε κάστες. Δεν υπάρχουν κάστες. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Εγώ είμαι απλώς ένας άνθρωπος, απλώς με ένα μικρόφωνο στην Αυστραλία. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει το κοινό που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα λέγατε στον κόσμο αυτόν, τον απλό, να κάνει έτσι ώστε να αρχίσει να ενημερώνεται και να αντιδρά σε αυτή την κατάσταση?
0: Αυτό που μόλις είπατε, να ενημερώνεται και να αντιδρά. Υπάρχει manual. Δηλαδή, και μάλιστα όχι μόνο να ενημερώνεται, να αναλύει και να δρά. Υπάρχει όμως ένα manual. Αν με ρωτάτε, ναι, χρειαζόμαστε ένα κίνημα Παύλα Κόπα. Χρειαζόμαστε. Το οποίο θα είναι πατριωτικό με την έννοια της εθνολαϊκής απελευθέρωσης και ανασυγκρότησης. Δημοκρατικό, βαθιά, υπό την έννοια της εμπέδωσης και διάχυσης της λαϊκής κυριαρχίας παντού. Δηλαδή πρέπει να απομυστικοποιήσουμε την πολιτική, να την αποχρηματοδοτήσουμε και να την καταστήσουμε και πάλι κτήμα του κοινωνικού και του λαϊκού, και σοσιαλιστικό υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα άλλο μοντέλο και όχι το καπιταλιστικό. Άρα ναι, θέλουμε ένα κίνημα πατριωτικού δημοκρατικού σοσιαλισμού. Οι Αμερικανοί μπορούν να μιλούν μόνο για δημοκρατικό σοσιαλισμό, διότι παρότι και αυτοί έχουν ζητήματα ανεξαρτησίας λόγω των λόμπι, είναι δύσκολο να υποστήριξει κανείς ότι κάποια άλλη ξένη δύναμη ως τέτοια ηγεμονεύει τη ΣΥΠΑ. Τα λόμπι βεβαίως, τα σιωνιστικά και τα λοιπά παίζουν και όχι μόνο ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς όμως, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, όπως και άλλα κράτη, έχουμε πολύ έντονο και το επίδικο, όχι το συνέστημα, που είναι στη μεγάλη διαφορά. Ο πατριωτισμός σαφώς είναι και ένα συνέστημα. Αγάπη για την πατρίδα που έχει, αν θέλετε, μια πολύ προσωπική διάσταση. Και εδώ τα μπερδεύει η αριστερά μερικές φορές. Αυτό είναι το προσωπικό πατριωτικό συνέστημα. Για μένα είναι η Ελλάδα, για κάποιον άλλον που είναι Έλληνας πολίτης, μπορεί να το χωριό του, η πόλη του, η οικογένειά του. Αν θυμάμαι καλά τη στίχη του Σωτεβουδιού, πώς το λέει, πατρίδα μου εσύ και τα λοιπά, ένα πρόσωπο. Για χώρες όπως η Ελλάδα, ο πατριωτισμός είναι και μια ηλική αναγκαιότητα. Σημαίνει ότι το κράτος μέσα στο οποίο ζω, επειδή ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, πρέπει να πάψει να ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, προκειμένου να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να υπηρετήσει τα δικά μου συμφέροντα, αντί να είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υπηρετήσει ποτέ τα δικά μου συμφέροντα, επειδή ακριβώς ελέγχεται από ξένες δυνάμεις. Επομένως, στην Ελλάδα υπάρχει ένα τρίπτυχο ζητημάτων. Είναι ο πατριωτισμός ως ηλική διεκδίκηση, η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός ως μετασχηματισμός του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου και επομένως και του πολιτισμού.
1: Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, εάν η λύση για την Ελλάδα δεν είναι αμιγώς αριστερή, συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε, διότι ξέρετε, κάποια πράγματα μπορεί να είναι ωραία στη σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά.
0: Να σας προλάβω, δεν θα είναι αμιγώς αριστερή. Δεν θα είναι. Πρώτον, γιατί ακόμη και αν εγώ και εσείς ορκιζόμαστε ότι είναι πουρα αριστερά, ένα πολύ μεγάλο μέρος αριστεράς θα γράψει πολύ καλώς θεμελιωμένα κείμενα που θα αποδεικνύουν ότι δεν είναι αριστερό αυτό που κάνουν. Ένα το κράτο. Και το λιγότερο σημαντικό. Δεύτερον, τι θα πει, εγώ προτιμώ τον όρο σοσιαλισμός, όχι αριστερά γενικά. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και έτσι, ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα, ένα αριστερό πρόγραμμα, αρθρώνεται και υλοποιείται μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο θέλει να ανατρέψει, καπιταλιστικό κτλ. Δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί από αυτό. Είναι δυνατόν. Και δεν το λέω για λόγους ψηφοθυρικούς, θέλουμε και μερικούς δεξιούς, και αυτά παίζουν το ρόλο τους, και άρα λίγο νερώνουμε το κρέας μας. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, επίσης ανατακτικά. Είναι γιατί δεν γεννιέται κανένα σύστημα εν κενό. Δεν μιλούμε για διανοητικές ασκήσεις, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Μιλούμε για πραγματική πολιτική, για μάχη ή πολιτική, για υλική πολιτική. Δεν μπορείς να γυρίσεις ένα διακόπτη και να χτίσεις την άλλη μέρα να έχεις τον σοσιαλισμό. Ή ακόμη και αυτόν τον πατριωτισμό για τον οποίο μιλάω. Δεν μπορεί την άλλη μέρα να έχεις μια πλήρως κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα. Δεν θα την έχεις. Θα υπάρχουν καλός ή κακός μπολιάσματα και από το προηγούμενο, δηλαδή το σημερινό σύστημα. Άρα ναι, δεν θα έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε και ίσως και δεν πρέπει να έχουμε μια αμιγώς αριστερή πολιτική.
1: Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν η λύση θα πρέπει να είναι διαχειριστική ή διεξοδική. Δηλαδή θα πρέπει να φύγουμε από κάποια πλαίσια τα οποία είμαστε μέχρι τώρα και μας εμποδίζουν να είμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, της Ελλάδας μας, ή απλώς χρειαζόμαστε έναν καλύτερο μάνατζερ στα ίδια πλαίσια στα οποία βρισκόμαστε.
0: Σαφώς θέλουμε στρατηγική ρήξη. Η στρατηγική ρήξη έχει και πολλούς τακτικούς ελιγμούς, αλλά θέλουμε στρατηγική ρήξη και στρατηγική ρήξης.
1: Την τρίτη ερώτηση την ξέχασα. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αισιοδοξία. Όχι αφελή αισιοδοξία. Μάχημη, μαχητική, που πηγάζει στην πράξη. Σε ποια πράξη? Στην πράξη της αναζήτησης της αλήθειας και της αποδόμησης του συστήματος που μας έχει επιβληθεί και μας εξουσιάζει. Κάθε μικρή μάχη και μεγαλύτερη, κάθε μικρή και μεγαλύτερη νίκη αποτελεί παρέγοντα αισιοδοξία. Είτε προκύπτει από εμάς ως κοινωνία, είτε έρχεται απ' έξω. Όσο καλό είναι να βλέπεις την πραγματικότητα σε όλη της την ασχήμια, άλλο τόσο προβληματικό είναι να εθίζεσαι στην ασχήμια και δεν μπορεί να δεις πέραν αυτής. Η ιστορία του, ο άνθρωπος είναι ιστορικό και οι κοινωνίες του, δηλαδή ενδεχομενικό. Υπάρχουν ενδεχόμενα. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα από τα ενδεχόμενα που υλοποιήθηκε όμως για μια σειρά λόγων που θα ξαναλύσουμε. Είναι όμως ενδεχόμενο και μπορεί να υλοποιηθεί, επειδή ακριβώς είναι ενδεχόμενο, το να φτιάξουμε μια άλλη πραγματικότητα. Απλώς για αυτή την άλλη πραγματικότητα, για αυτόν τον άλλο οργανισμό. Και όχι τον καπιταλιστικό ή τον οργανισμό του πολέμου, χρειάζεται που υποτίθεται δική μας δουλειά. Και αυτό θα υποτίθεται να είσαι και ελεύθερος έτσι. Η ηθική της ευθύνης. Είμαι αισιόδοξο γιατί ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και επειδή είμαι ελεύθερος και έχω την ευθύνη έστω και υπό τις χειρότερες για εμένα συνθήκες να δράσω προς την κατεύθυνση του ενός ενδεχομένου και όχι των υπολείπων.
1: Μακάρι αυτό το μήνυμα να φτάσει σε αυτούς που πρέπει να το ακούσουν, διότι υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Φίλοι μου, αυτό που κρατάω είναι πως δεν μας λείπει η διάγνωση, μας λείπει η απόφαση για τη χώρα που θέλουμε να γίνουμε. Χωρίς παραγωγικό μοντέλο, χωρίς δημογραφική στρατηγική και χωρίς κράτος που εγγυάται το δίκαιο, ο ρόλος μας θα παραμείνει διαχείριση πιέσεων αντί για χάραξη εθνικού συμφέροντος. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, μπορεί να υπάρξει εθνικό όραμα σήμερα ή θα μείνουμε στη διαχείριση? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, κάντε like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μην επιμένεις, αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει?
3: Το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά, άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: % του ΑΕΠ για όπλα, μόνιμη σύγκρουση με τη Ρωσία και μια Ευρώπη που εκπαιδεύεται να ζει με τον πόλεμο. Ο Ρότζερ Ουότερς τα λέει έξω από τα δόντια. Ο συνιδρυτής των Pink Floyd, Roger Waters, εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση κατά της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ευρώπης και της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι οι δυτικές κυβερνήσεις σπρώχνουν τον κόσμο προς την καταστροφή, ενώ οι πολεμικές βιομηχανίες και οι πολιτικές ελίτ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Μιλώντας στην εκπομπή The Sanchez Effect του Rick Sanchez, ο Βρετανός μουσικός χαρακτήρισε εντελώς τρελές τις πιέσεις προς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. «Συχνά ρωτάω τον κόσμο, ξέρετε ποιοι είναι οι Ρώσοι? Κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για όνομα του Θεού. 25 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν για να σωθεί ο κόσμος και εσείς θέλετε πόλεμο μαζί τους? Πόσο ανόητο μπορεί να είναι αυτό?», δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Waters υποστήριξε ακόμη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε κατά την άποψή του να είχε αποφευχθεί μέσω της εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Επιτέθηκε μάλιστα προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας: «Στείλαμε τον πιο ανόητο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ στη Βρετανική κυβέρνηση, τον Μπόρις Τζόνσον, για να πει στους Ουκρανούς ότι δεν πρέπει να κάνουν ειρήνη». Κατά τον μουσικό, οι ζωές Ρώσων και Ουκρανών θυσιάζονται για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους. «Γιατί πέθαναν όλοι αυτοί? Για τα χρήματα, μόνο για τα χρήματα», τόνισε, καλώντας τους πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να απαιτήσουν διάλογο αντί για ατελείωτη κλιμάκωση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Η αντιπαράθεση για το ποιος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση, καθώς η Μόσχα απαντά στις τελευταίες δηλώσεις της γερμανικής κυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης, εφόσον επιμένει να σχεδιάζει το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ανέφερε ότι οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο θα πρέπει να αποφασιστούν από την ίδια την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της, χωρίς ρωσική συμμετοχή. Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτή τη στάση αδιέξοδη, προειδοποιώντας ότι εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία ειρηνευτικής διευθέτησης. Την ίδια στιγμή η λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων συνεχίζει να επεξεργάζεται σενάρια για τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας, εξετάζοντας ακόμη και την πιθανότητα ανάπτυξης πολυεθνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που η Ρωσία είχε απορρίψει επανειλημμένα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παρουσία ξένων στρατευμάτων κοντά στα σύνορά της. Παράλληλα, οι στρατιωτικές δεσμεύσεις της Δύσης προς το Κίεβο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εγκρίθηκε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός χρηματοδότης της Ουκρανίας. Το Βερολίνο φέρεται επίσης να σχεδιάζει τη χρηματοδότηση αγοράς 50.000 μη επανδρομένων αεροσκαφών για τον Ουκρανικό στρατό, γεγονός που δείχνει ότι παρά τις συζητήσεις περί ειρήνης, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική προετοιμασία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Ο Δισεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όλοι μιλούν για τα αδέσποτα. Ελάχιστοι όμως μιλούν για εκείνους που έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν και δεν το κάνουν. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Από εκείνα που κάποιοι θεωρούν λεπτομέρειες, αλλά για ένα αδέσποτο σημαίνουν ζωή ή θάνατο. Οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να τοποθετούν τα ίστρες και σημεία παροχής νερού. Κι όμως, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, αυτές υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Έτσι, το βάρος πέφτει στους εθελοντές. Στους ανθρώπους που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και αναγοράσουν τροφές και νερά, μόνο και μόνο για να βλέπουν την επόμενη μέρα κάποιον να πετάει τα μπολ, να καταστρέφει τις ταΐστρες και να στερεί από τα ζώα το δικαίωμα στην επιβίωση. Και όλα αυτά, ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μετά έρχονται οι στηρώσεις. Το μοναδικό πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων. Αντί όμως να εφαρμόζονται μαζικά, γίνονται με το σταγονόμετρο. Και όταν οι γεννήσεις πολλαπλασιάζονται, ποιος καλείται να πληρώσει ξανά το λογαριασμό? Οι ίδιοι άνθρωποι, οι εθελοντές, οι φιλοζωικές οργανώσεις. Εκείνοι που αντικαθιστούν το κράτος και τους δήμους, χωρίς μισθό, χωρίς στήριξη, χωρίς τέλος. Και οι πενταμελείς επιτροπές? Σε πολλούς δήμους είναι απλώς μια σφραγίδα σε κάποιο συρτάρι. Δεν συνεδριάζουν, δεν ελέγχουν, δεν αποφασίζουν. Και εκεί όπου λειτουργούν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου βλέπεις το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος της Επιτροπής, περισυλλογέας, εκπρόσωπος φιλοζωικής και εκπαιδευτής. Ή συγγενικά πρόσωπα να αποφασίζουν το ένα για το άλλο. Αν αυτό δεν λέγεται σύγκρουση συμφερόντων, τότε τι ακριβώς λέγεται? Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν καν καταθέσει το υποχρεωτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων. Κι όμως, συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε παρατήρηση, ούτε κύρωση, ούτε πρόστιμο. Γιατί όταν πρόκειται για τα αδέσποτα, φαίνεται πως ο νόμος είναι προαιρετικός. Και μετά ακούμε την πιο εξοργιστική δικαιολογία. Έληξε η κτηνιατρική σύμβαση. Κι έτσι, ένα τραυματισμένο ζώο μένει στον δρόμο. Υποφέρει. Αργοπεθαίνει. Μέχρι να πεθάνει. Σοβαρά τώρα? Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι η κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων πρέπει να παρέχεται αδιάλειπτα. Δεν σταματά επειδή ένας δήμος αμέλησε να ανανεώσει μια σύμβαση. Αναρωτιέμαι, αν ένας συγγενής του δημάρχου χρειαζόταν επειγόντως νοσοκομείο και του έλεγαν «δεν υπάρχει γιατρός γιατί έληξε η σύμβαση», θα το δεχόταν ως λογική απάντηση? Και ας πάμε στον περιβόητο περισυλλογέα. Σε αρκετές περιοχές εξακολουθεί να λειτουργεί με την νοοτροπία του παλιού «μπόγια». Ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο ή τον κοινοτάρχη αρκεί για να εξαφανιστούν αδέσποτα από μια γειτονιά. Πού πηγαίνουν? Ποιος ελέγχει? Ποιος λογοδοτεί? Την ίδια στιγμή, οι περισυλλογές γίνονται με ακατάλληλα οχήματα και από ανθρώπους χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση. Και κανείς δεν συγκινείται. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα καταφύγια. Για τους δήμους που δεν έχουν ούτε ένα, ενώ τα χρήματα υπάρχουν. Γιατί δεν προχωρούν? Γιατί βλέπουν την κατάσταση σε άλλους δήμους. Καταφύγια χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς προσωπικό, χωρίς φύλαξη, χωρίς ανθρώπους να φροντίζουν καθημερινά τα ζώα. Καταφύγια όπου η πείνα, η εγκατάλειψη και η εξαθλίωση γίνονται καθημερινότητα. Και όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες, σχεδόν ποτέ δεν αποδίδονται. Οι υποθέσεις χάνονται, οι ευθύνες εξαφανίζονται, οι αρμόδιοι αθωώνονται. Και το μήνυμα είναι ένα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Δεν θα σας αγγίξει κανείς. Και μιας και μιλάμε για αρμόδιους, ας μιλήσουμε και για τους αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αδέσποτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των ζώων. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα σαν πρόβλημα που πρέπει να εξαφανιστεί και όχι σαν ζωές που πρέπει να προστατευτούν. Και τελικά, τι μπορεί να περιμένει κανείς όταν ακόμη και από την ίδια την πολιτεία δίνονται εικόνες που προκαλούν τουλάχιστον προβληματισμό? Όταν εγκαινιάζεται χώρος εκτόνωσης του δικεπάζ δίπλα σε σκοπευτήριο, ποιος μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει πραγματικό σεβασμός προς τα ζώα? Με αυτή τη λογική, ας κατασκευαστεί και δεύτερη εγκατάσταση στο Καντήλι, δίπλα στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πέθκο. και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί κανείς δεν φοβάται τις συνέπειες. Δεν αλλάζει γιατί οι νόμοι υπάρχουν μόνο για να γεμίζουν σελίδες. Δεν αλλάζει γιατί κάποιοι εισπράττουν χρηματοδοτήσεις αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν αλλάζει γιατί το κράτος μεταφέρει τις δικές του ευθύνες στις πλάτες των εθελοντών. Και όσο αυτό συνεχίζεται, τα αδέσποτα θα εξακολουθούν να πληρώνουν με τη ζωή τους την αδιαφορία εκείνων που ορκίστηκαν να τα προστατεύουν. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν φταίνε οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποιος θα τολμήσει επιτέλους να τους εφαρμόσει.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
14: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
15: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
16: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε αν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο. Υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
18: Είμαι αρχή χασού βαμπέντσου, χανιφτσά μπελεβανόν.
19: Και ברוך השם, עכשיו שיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
18: אבל הוא אמור להיות, לפי מה שאומרים, הכל בסדר?
19: ברוך השם, ובעזרתו, יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
18: איך מספיק?
19: הוא לא עוד יחזור, בעזרת השם, להילחם.
18: שיאמון רפואה שלמה.
17: תיקן איתו ישראל של לבנון. איך לא קדרסי? בני שפוליס יחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא אפלוס לי, פיגייתם פריסה שקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times.
21: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
22: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
23: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
24: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
16: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, διότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα βίντεο το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο και που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε χωρίς φυσικό ήχο, επειδή από κάτω παίζει ένα τραγούδι και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το αναπαράγουμε. Ας δούμε όμως προσεκτικά όλοι μαζί την εικόνα, βλέπετε ήδη το βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως η νέα εποχή της Ουγγαρίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαδεχθούν πολιτικά τον Βίκτορ Όρμπαν. Μιλάμε για τη νέα κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν, όπως λένε, τη χώρα σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό, πιο προοδευτικό. Και βάλτε αυτές τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά για ευνόητους λόγους. Είναι λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι. Και βλέποντας κανείς το συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον ξέρουν να χορεύουν. Λέω θα μπορούσε να πει, αν στο συγκεκριμένο βίντεο οι ήχοι που υπήρχαν ήταν ένα παραδοσιακό ή ένα ιστορικό τραγούδι της συγκεκριμένης χώρας. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι ξέρουν να χορεύουν. Εδώ το τραγούδι το οποίο παίζει δεν έχει να κάνει με την ιστορία και την κουλτούρα της Ουγγαρίας. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα απλό χαρούμενο στιγμιότυπο, όπως πολλοί θα μπορούσαν να πούν, που το κακό, εδώ κάποιοι άνθρωποι χορεύουν. Εδώ κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας στην Ελεύθερη Πένα, μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική και πολιτισμική αλλαγή που επιχειρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τώρα και στην Ουγγαρία, και προφανώς οι εικόνες αυτές δεν είναι τυχαίες και περικλείουν τα δικά τους μηνύματα αναφορικά με αυτό που λέμε επόμενη μέρα. Από ηγέτες που μιλούσαν για εθνική κυριαρχία, παραδόσεις, σύνορα και ταυτότητα, περνάμε σε μια νέα πολιτική αισθητική, θα μου επιτρέψετε να πω. Σε μια εικόνα που μπορεί να τη χαρακτηρίσουν κάποιοι ίσως πιο τηλεοπτική. Το ερώτημα πάντως σίγουρα δεν είναι αν κάποιος χορεύει καλά ή δεν χορεύει καλά. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση κατά την άποψή μας είναι άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη που ετοιμάζουν κάποιοι. Αυτό είναι το μοντέλο, το νέο πολιτικό μοντέλο που θέλουν να παρουσιάσουν ως αντικατάσταση της εποχής Όρμπαν. Γιατί στην τελική ανάλυση νομίζω ότι η πολιτική δεν είναι μόνο νόμοι και δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι και σύμβολα, είναι και εικόνες, είναι και μηνύματα. Και πολλές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βίντεο μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα από όσα λέγονται σε ολόκληρες συνεντεύξεις. Αυτό το βίντεο ήθελα να προβάλλω σήμερα μέσα από την Ελεύθερη Πένα ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό και φυσικά ζητώντας και τη δική σας άποψη με τα δικά σας μηνύματα, όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Κάντε like αν σας άρεσε και σήμερα το βίντεο, πατήστε subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας γιατί έτσι μας βοηθάτε πάρα πολύ και καμπανάκι βέβαια για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φέτος θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ. Θα συμμετέχουμε κανονικά, ναι.
2: Θα επιχειρήσετε να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους υπουργούς που θα βρίσκονται όλοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε και τον κύριο Αγοραστό προχθές στην περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του, μας λιδωρεί στην κυριολεξία, μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει, μας επιτίθονται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά, θα έρθει η ώρα. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους.
3: Κύριε Στρατηγέ, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, γιατί έχετε κάνει.

0: λόγο για υπερκοστολογήσεις και μάλιστα κάνετε και αναφορές για εταιρείες ή εταιρεία φάντασμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, προκειμένου να έχουμε και τις αντιδράσεις των λοιπόν, κομμάτων στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε η κοινή γνώμη και εμείς τι εννοείτε στις καταγγελίες σας.
1: Τα στοιχεία είναι διάσυστα. Ο κύριος Κουρέτας πέρυσι το Φεβρουάριο του 25 κατέθεσε στην κυρία Κυριτσάκα την ανακρίτεια στη Λάρισα. Μάλιστα. Έδωσε αυτά τα στοιχεία για τις υπερτιμολογήσεις που γίνανε στον Πάζωμα και για την εταιρεία Φάντασμα Τσαπατόρης, που τώρα άκουγα τις απευθείας αναθέσεις, εταιρεία που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πήρε 180 χιλιάρικα απευθείας ανάθεση. Συστήθηκε ένα μήνα μετά και έστειλε την προσφορά της στην περιφέρεια Λάρισα το Μάιο. Αυτά πέστε μου σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου γίνονται. Και μετά μας μιλάει ο Φλωρίδης και βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα και δεν υπήρχε τίποτα. Και πέρα από αυτό, υπερτιμολογήσαν και 6 φορές επάνω από τα ποσά που πρέπει που ζητάει το δημόσιο στις τιμές. Δηλαδή βγάλαν και λεφτά αυτοί οι άθλοι πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας.
0: Κύριε Σαλαδί, συγγνώμη. Λέτε ότι εδώ εκταμιεύτηκε ποσό 180.000 στον αέρα των κομπανιστών σε κάτι που δεν υφίσταται καν. Δεν είχε δημιουργηθεί καν ως εταιρεία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το οποίο υποτίθεται ότι ανέλαβε ένα έργο που φορούσε το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, την παρέμβαση σημείο, όπως θέλετε πείτε το, αλλά χωρίς να υφίσταται καν ως εταιρεία, χωρίς να υπάρχει. Και αυτό το ποσό κάποιοι υπέγραψαν, γνώριζαν δηλαδή με συνείδηση και βούληση, υπέγραψαν ότι εκταμιεύουμε δημόσιο χρήμα για να πάει εκεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνδρομική τραγωδία. Και όλο αυτό κάποιοι, δηλαδή πάνω στα νεκρά, στους νεκρούς στους ανθρώπους μας, κάποιοι οι σκέψεις ήταν πώς θα κερδίσουν ή πώς θα κάνουν τη ρεμπούλα. Αν καταλάβω καλά πώς τα λέτε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό έχει όνομα, δεν είναι τυχαίο. Λέτε ότι υπάρχουν υπογραφές, ονόματα.
1: Υπάρχουν υπογραφές, ονόματα, στοιχεία, τα πάντα. Και δεν πήγε ένας έλεγχος από το ΣΔΟΕ, ενώ για, ξέρετε, για ένα απλό επαγγελματία θα πάει την επόμενη μέρα. Δεν πήγε 3,5 χρόνια, δεν πήγε ένας έλεγχος για να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και έχουν γίνει και μηνύσεις για αυτά τα στοιχεία από άλλες οικογένειες. Εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Τελικά εκεί η εισαγγελία στη Λάρισα, μήπως ανήκει σε άλλο κράτος.
2: Αυτό
1: που κάνει η κυρία Σδούκου είναι αισχρό. Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας.
3: Να συγκρίνετε. Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
1: Το συγκρίνετε και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές.
3: Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετοιμιγωρία από τη δικαιοσύνη.
1: Την ετοιμιγωρία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετοιμιγωρία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ETCS, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε
2: τίποτα.
1: Και διαφημίζατε το Βέλος και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το Βέλος και το Βέλος και 3,5 ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλαφτα. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίγητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και χτυπούσατε το χέρι του σταθμάρχη.
2: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
1: Τον βαρούσε το χέρι ο Στουρνάρας και ο Παπαδόπουλος. Να μην πει την αλήθεια.
3: Εκμεταλλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρτινάκη, μία
1: τραγωδία. Την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά. Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάρτε το χαμπάρι, στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα. Πέστε τον Πρωθυπουργό αύριο κιόλας να πάει στη Λάρισα και να ζητήσει εξηγήσεις από την περιφέρεια.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: This is Rafael Bitekou from Engra. On September 12th we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
6: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
7: Hello, we are Dirk Schneider.
8: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
9: Hello, Chris. This is Timo from Star Warriors, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
10: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Προπόληση more.com.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Militaire News τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό στον πρίνο, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν μερικούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της επικαιρότητας δεν ασχοληθήκαμε ξανά και κακώς. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση, να μας θυμίσετε, και γιατί είναι τόσο σοβαρή?
1: Η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή γιατί πάει ένα υποτίθεται απόβλητο της ατμόσφαιρας να το αποθηκεύσει στις πηλιές που έχουν μείνει άδειες από την άντληση των πετρελαίων του πρίνου της θάσου. Αυτό όμως είναι, όσο και απλό ή καλό να ακούγεται, δεν είναι τόσο ούτε οικολογικό ούτε απαραίτητο. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, και θα δείξουμε και στη συνέχεια, ότι είναι κάτι, μια επένδυση άχρηστη πρακτικά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εν ονόματι της προστασίας του περιβάλλοντος γίνονται εγκλήματα. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πρόσφατα, νομίζω 5 Ιουνίου ήταν, είχε διοργανώσει ο Νησιωτικός Περιβατολογικός Σύλλογος Θάσου μία εκδήλωση με ομιλητές τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο το σεισμολόγο, τον κύριο Μπάλια έγκριτο νομικό στο περιβαλλοντολογικό δίκαιο και εμένα. Εκεί ακούστηκαν πολύ χρήσιμα πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και ο ντόπιος πληθυσμός αλλά και όλη η Ελλάδα, γιατί πάνε να συντελεστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Νησιωτικό Σύλλογο για την φιλοξενία που μας έκανε και διαμονή και διατροφή. Λοιπόν, το διοξίδιο λοιπόν στο Πρίνο είναι ένα έργο και δαπανηρό και αχρίαστο. Γιατί όπως έχει πει, άκουσα και πρόσφατα τον κύριο Κουτσογιάννη σε εσάς που ανέλησε το θέμα, υπάρχει ένα μύθευμα, είναι ένα μύθευμα που έχει καλλιεργηθεί από πολλούς παράγοντες και η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ μέσα στα καθήκοντά του ήταν να ελέγξει όλο τον κόσμο ενοχοποιώντας το διοξίδιο και προβάλλοντας του σαν αιτία για όλα τα κακά, για την κλιματική αλλαγή, για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλπ. Όμως υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που απορρίπτουν όλα αυτά. Ο Κίσιγκερ ξεκίνησε το 1950 σαν επικεφαλής μιας ομάδας που ονομαζόταν κλιματική κρίση τις 15-12-74, το προχώρησε το ζήτημα, γιατί τότε ήταν αυτοκράτορας στην Αμερική, ο Νίξον ζούσε στο δικό του πέλαγος προβλημάτων. Και τέθηκαν οι βάσεις για να προχωρήσει αυτό το project που ουσιαστικά τελικό σκοπό έχει να ελέγξει τις ζωές των ανθρώπων και να δημιουργήσει ενοχικά σύνδρομα και θα εξηγήσουμε πώς στο τέλος να γίνει η φυλακή μέσα από την οποία, μέσω του προσωπικού αριθμού, η οποία θα φυλακίσει όλο τον κόσμο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά πώς εξελίχθηκαν. Πρώτα-πρώτα ξεκίνησε η όλη ιστορία με το πρωτόκολλο του Κιώτο το 1997. Ήταν μια σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σκοπό είχε τη μείωση των εκπομπών αέριων ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ήταν το αρχικό, ας πούμε, πλάνο. Έθεσε και μηχανισμούς για την εμπορία των δικαιωμάτων των ρήπων, η οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πόσο επηρέασε την όλη κατάσταση σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτό που έγινε είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Γιατί πάμε να κυνηγήσουμε ένα αόρατο φάντασμα το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει, το διοξείδιο δεν κάνει καταστροφή στις συγκεντρώσεις που είναι στην ατμόσφαιρα, είναι στα 420 ppm αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα 1200-1500 ppm το διοξείδιο του άνθρακα είναι ευεργετικό στη φύση. Βοηθάει στο να πρασινίσει η φύση. Αυτό φαίνεται και από δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 40 χρόνων που φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει πρασινίσει σε μία έκταση γύρω στο 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας, η οποία αντιστοιχεί σε μία έκταση περίπου όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή η φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να έχει σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αυτορύθμιση. Εμείς το λέμε σύστημα αυτομάτου ελέγχου η μηχανική. Δηλαδή τι κάνει, όταν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, παράγει περισσότερη χλωροφύλη, πρασινίζει δηλαδή η φύση περισσότερο. Αυτή η χλωροφύλη δεσμεύει πιο πολύ διοξίδιο και στο τέλος επέρχεται μια ισορροπία σε μια ελαφρώς μικρότερη ή μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου. Αν ο πλανήτης κινδυνεύει από κάτι, είναι το να κατέβει το διοξίδιο κάτω από 150 ppm. Γιατί τότε δεν θα υπάρχει βλάστηση, δεν θα υπάρχουν φυτά, τα ζώα δεν θα έχουν τι να φάνε και εμείς δεν θα έχουμε να φάμε ούτε φυτά ούτε ζώα. Τότε λοιπόν έρχεται το τέλος του πλανήτη. Να παρακαλάμε να μην πέσουμε κάτω από 150 ppm. Το 420 που ζούμε σήμερα είναι μια ιδανική συγκέντρωση. Αλλά και σε μεγαλύτερες ακόμα συγκεντρώσεις βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών. Θα σας πω τώρα κάτι που το έχω ζήσει προσωπικά. Έκανα ένα project σε ένα φυτώριο της Δράμας, το οποίο καλλιεργούσε ντομάτα. Το project αυτό τι ήτανε, να διοχετεύσουμε μέσα από λεπτούς πλαστικούς σωλήνες διοξείδιο του άνθρακα, που έχει, ο σωλήνας αυτός είχε υψηλές τρυπούλες και αυτό όλο έκχυε διοξείδιο μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου. Και επειδή το διοξείδιο είναι πιο βαρύ, έγινε από ψηλά για να κατεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το χώρο που ήταν φυτεμένες οι ντομάτες. Εκεί φέραμε μία συγκέντρωση 1000 με 1200 ppm και η παραγωγή ντομάτας αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό έτσι για να ξέρουμε το πόσο επικίνδυνο είναι το διοξίδιο. Άρα το να δεσμεύουμε το διοξίδιο, να καταναλώνουμε ενέργεια για να το υγροποιήσουμε, γιατί θέλει ισχυρή συμπίεση, 80 ατμόσφαιρες, και λίγο ψήξη και να το διοχετεύσουμε υγροποιημένο υπό πίεση σε κοιλότητες οι οποίες είναι αμφιβόλου στεγανότητας, γιατί και το επιχείρημα που βάζει Energean είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή υπήρχε πετρέλαιο. Ναι, αλλά το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο έχει ένα εξώδες που είναι σχεδόν σαν το μέλι. Διαρρέει πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και από πόρους και τέτοια. Όμως το συμπιεσμένο διοξείδιο το οποίο όταν εκτονωθεί γίνεται αέριο διαφεύγει πολύ εύκολα και από το παραμικρό ρήγμα. Αν μάλιστα αυτό συνδυαστεί και με κάποιο σεισμό όπως εξήγησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ο σεισμολόγος που εκεί στην περιοχή υπάρχουν πολλά ρήγματα, κάποια είναι αδρανοποιημένα για 700 χρόνια αλλά έχουν ξυπνήσει και σε 700 χρόνια. Δηλαδή δεν αποκλείεται να γίνει κάποιος σεισμός, να δημιουργηθεί ένα ρήγμα και όλο αυτό το συμπιεσμένο διοξίδιο που είναι εκατομμύρια τόνοι, σε πρώτη φάση θα είναι 1 εκατομμύριο τόνοι και σε δεύτερη φάση 3 εκατομμύρια τόνοι, αν διαφύγει στη θάλασσα, γιατί είναι υποθαλάσσιες οι κοιλότητες στον πρίνο, το πρώτο που θα συμβεί είναι να πεθάνουν τα ψάρια από ασφυξία. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο, αλλά είναι ασφυξιογόνο αέριο. Και ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον με διοξείδιο δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ η φωτιά η ίδια, ξέρουμε ότι οι παλιοί πυροσβεστήρες είχαν διοξείδιο. Ρίχναμε στη φωτιά διοξείδιο και έσβηνε η φωτιά γιατί δεν είχε οξυγόνο. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτει το χώρο του οξυγόνου και δημιουργεί συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, οπότε και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει και οποιοδήποτε ζωικός οργανισμός. Ή και φυτικός, γιατί υπάρχει και υποθαλάσσιος φυτικός οργανισμός. Αυτό λοιπόν καταρχήν θα έχει πολλές συνέπειες. Πρώτον, ότι ψοφώντας τα ψάρια, που θα είναι τα πρώτα που θα χτυπηθούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Ο τουρισμός που θα κάνει μπάνιο και θα δει δίπλα του ψόφια ψάρια, τι θα κάνει, θα φύγει άρον-άρον. Η θάσος ζει σχεδόν 6 μήνες το χρόνο από τουρισμό. Άρα το νησί έχει καταστραφεί. Δεύτερον, αν περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί η θάσος έχει δικό της γλυκό νερό, δεν έρχεται από βουνά, ας πούμε, της Δράμας και της Καβάλας, και έχει δικό της πηγαίο νερό. Αν περάσει εκεί μέσα το διοξίδιο, τότε και το φυτικό βασίλειο της θάσου, το οποίο είναι ένα καταπράσινο φοβερό, τα ελαιόδανδρα, ας πούμε, που έχει μπόλικα η θάσος, άμα ποτιστούν με τέτοιο νερό, θα ξεραθούν. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα με το νερό κάνει ανθρακικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ, δεν είναι πολύ δυνατό, αλλά είναι οξύ. Επομένως θα καταστρέψει και φυτικό βασίλειο και χώρια επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, που δεν μπορεί να πίνεις μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, ένα πολύ ισχυρό ανθρακούχο νερό. Πίνουμε ανθρακούχο, αλλά σε κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις, σε μεγάλες δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν παρενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή. Υπάρχουν και νομικά κολλήματα, όπως εξήγησε ο κύριος Μπάλιας, που έρχονται σε αντίθεση του έργου προς διεθνείς συμφωνίες. Της Βαρκελόνης, ας πούμε, υπάρχει μια συμφωνία που απαγορεύει σε κλειστές θάλασσες να γίνονται τέτοια έργα. Επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή εκεί που θέλουν να διοχετεύσουν το διοξίδιο είναι 8 χιλιόμετρα από τη Θάσο και άλλα τόσα περίπου από την Καβάλα. Και δεν είναι πολύ μακριά και από το Άγιον Όρος και από τη Ξάνθη, από τις παραλίες της Ξάνθης. Επομένως, οι επιδράσεις ενός ατυχήματος εκεί θα είναι φοβερές. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα που έχει συμβεί στο Καμερούν, τι ζημιά έπαθε εκεί μια περιοχή. Υπάρχει εκεί μια λίμνη που λέγεται Νιός, η οποία ήταν ηφαιστειακή λίμνη, δηλαδή γέμισε με νερό μέσα σε κάποιο κρατήρα, και το νερό αυτό, από κάτω όμως το ηφαίστειο, εξακολουθούσε να βγάζει αέρια, διοξίδιο κυρίως. Αυτό όμως, επειδή είχε από πάνω το νερό, τη στάθμη του νερού, δεν μπορούσε να βγει στην ατμόσφαιρα και έμενε εγκλωβισμένο κάτω από το νερό. Όταν όμως κάποια στιγμή έγινε ένας μικροσεισμός ή έγινε μια κατολίσθηση, κουνήθηκαν τα νερά της λίμνης και με την ανακίνηση έγινε αυτό που γίνεται στη σαμπάνια, που την κουνάμε και πετάγεται ο αφρός, κάπως έτσι δηλαδή, και βγήκε το διοξίδιο στην επιφάνεια και σκοτώθηκαν 1.746 άνθρωποι και 3.500 ζώα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας. Ήταν και νύχτα, δεν προλάβαν ούτε να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα πολλά. Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τέτοια έργα στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία έχουν γίνει, μετά από πολλά προβλήματα και εκεί, κάποια έργα, τα οποία όμως είναι σε απόσταση 200 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή και ένα ατύχημα να γίνει δεν θα έχει άμεση επίδραση στον πληθυσμό. Θα έχει στη θάλασσα, στο θαλάσσιο πληθυσμό. Αλλά στους ανθρώπους και στα άλλα ζώα δεν θα έχει άμεση επίδραση, γιατί Θα εκτονωθεί στην ατμόσφαιρα, θα αραιωθεί κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο έργο το οποίο είναι και αχρίαστο και άχρηστο και δαπανηρό και ενεργοβόρο, γιατί ουσιαστικά για να συμπιέσουμε το διοξίδιο θα καίμε υδρογονάνθρακες που παράγουν διοξίδιο. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Κάποιοι θα πούν βέβαια ότι είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έρχεται η ενέργεια. Όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπάρχουν όλο το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Ο ήλιος δεν υπάρχει ας πούμε τη νύχτα, αέρα δεν έχουμε πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει πάντα, δεν υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κάθε στιγμή. Άρα σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο καύσιμο το οποίο παράγει διοξίδιο. Όλο αυτό λοιπόν είναι μέσα στο μύθευμα που αναπτύσσει η παγκόσμια κοινότητα μέσα από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και διάφοροι εκεί που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις για τον πλανήτη. Και θα μου πείτε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Το επιχείρημα είναι θέλουν να προστατεύσουν τον πλανήτη από υπερθέρμανση. Και αυτή λοιπόν εγώ κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου και η Νίκη, γιατί εκπροσωπώ και τη Νίκη σαν μέλος του βουλευτηρίου και μάλιστα του διαρκούς βουλευτηρίου. Αν αυτοί πράγματι νοιάζονται για τον πλανήτη και για το διοξίδιο που υπάρχει στη φύση, ας μας πούνε γιατί βομβαρδίζονται τώρα εδώ και καιρό και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στον Περσικό κόλπο δηληστήρια, αποθήκες φυσικού αερίου, τάνκερς, αγωγή μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως έγινε στη Βόρειο Θάλασσα. Όλα αυτά, οτιδήποτε υδρογονάνθρακας καίγεται, παράγει διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Όσοι έχουν τελειώσει γυμνάσιο το ξέρουν αυτό. Από την καύση ενός υδρογονάνθρακα παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Άρα, πού είναι η φροντίδα τους για το περιβάλλον? Γιατί γίνονται όλα αυτά και παράγουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου για να προστατεύσουν τον πλανήτη ή τα συμφέροντά τους? Και εγώ αναρωτιέμαι, η Γερμανία αν είχε υδρογονάνθρακες όπως έχει η Αμερική θα τηρούσε την Πράσινη Συμφωνία? Ήδη ο Τραμπ αποχώρησε και στις δύο θητείες του και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά και το 21 και το 26, το 25 μάλλον που θα αρχίσει από το 26 η εφαρμογή. Άρα εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Η Ελλάδα παράγει μόλις το 0,2% των παγκόσμιων ρήπων. Η Αμερική παράγει το 12%. Η Κίνα το 33%. Η Ευρώπη 7 με 8% και η Ινδία πλέον ξεπερνάει το 12%. Άρα αυτοί οι παγκόσμιοι ρηπαντές, αν δεν κάνουν κάτι, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Πυροβολούμε τα πόδια μας. Σταματήσαμε τα εργοστάσια του λιγνίτη για να μην παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα. Φτάσαμε και στο σημείο μάλιστα να έχει γίνει μία μονάδα παραγωγής ενέργειας από τη μονάδα 5 στην Πτολεμαϊδα, η οποία ήταν μία οικολογική μονάδα, εκτός από φύτρα είχε και καταλύτες και λοιπά για να δεσμεύει και άλλα αέρια. Δούλεψε ένα χρόνο, επενδύσαμε 1,5 δισεκατομμύριο, δούλεψε ένα χρόνο και την κλείσανε για να την κάνουν αέριο τώρα. Καλά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα ενός σοβαρού κράτους. Έλεος δηλαδή. Η υποκρισία έχει και τα όρια της. Αυτοί δεν τελειώνουν πουθενά. Σας πήρα λίγο μονότερμα, δεν
0: Όχι,
1: ξέρω αν...
0: όχι, όχι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και καλό είναι να τα καταλαβαίνουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα πρόκειται για μια περιβαλλοντική βόμβα στον πρίνο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι το χαρακτηρίζω και εγώ. Είναι μία περιβαλλοντολογική βόμβα. Και επειδή εμείς στη Νίκη έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο μας, είτε βγούμε είτε δεν βγούμε κυβέρνηση, θέλουμε, νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Γι' αυτό όπου υπάρχουν προβλήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ήταν και η παρουσία μου εκεί στη Θάσο για να ενισχύσουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι θα ζει πάνω σε μία βόμβα. Σε άλλη περίπτωση, στην Αλόνισο, ας πούμε, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της λειψιδρίας και προτείναμε πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές λύσεις που εντυπωσίασαν τον κόσμο. Δηλαδή, η Νίκη νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και δεν νοιάζεται μόνο να αφήσει εντυπώσεις ή να κάνει στήρο αντιπολιτευτικό λόγο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι και αυτό. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας ενδιαφέρει η Θάσος, μας ενδιαφέρει το Άγιον Όρος και οι γύρω περιοχές, γιατί είναι μια κληρονομιά την οποία δεν θέλουμε να αφήσουμε στα χέρια κάποιων συμφερόντων, γιατί περί συμφερόντων πρόκειται.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κέρδος από αυτή την ιστορία, την οποία ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση, ποιο ακριβώς είναι? Δηλαδή κερδίζει μόνο η Energean, η εταιρεία, η οποία από ό,τι κατάλαβα θα κάνει όλη αυτή την ιστορία? Εμείς, ποιο είναι το
1: Πάντως
0: κέρδος
1: ο
0: σοβαρά?
1: ελληνικός λαός θα συμμετέχει με 150 εκατομμύρια
0: Α, θα
1: και
0: συμμετέχουμε κιόλας.
1: η ευρωπαϊκή κοινότητα θα συμμετέχει με 120 εκατομμύρια, δηλαδή 270 εκατομμύρια θα δοθούν από τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να γίνει τι? Να γίνει κάτι αχρίαστο. Η φύση, όπως είπαμε, αυτορυθμίζει το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν χρειάζεται να το θάψουμε και να δημιουργήσουμε μία βόμβα, όπως είπατε κι εσείς, στα θεμέλια του νησιού. Είναι εντελώς παράλογα πράγματα. Δεν βρίσκω καμία λογική. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα εξήγησε σε εσάς και ο ομότιμος καθηγητής που ήταν στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι αυτή η δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα έχει κάποια στόχευση. Ποια είναι η στόχευση, έτσι να εξηγήσω με τη δικιά μου λογική, που πιστεύω κοινή λογική έχω και στη Νίκη γενικά οι άνθρωποι μας έχουν κοινή λογική. Τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν γίνεται όλο αυτό, η ενοχοποίηση του διοξιδίου, τι έφερε? Έφερε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, ανάπτυξη κλπ. Αυτό τι έφερε σαν αποτέλεσμα? Σταμάτησε κάποια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας τα οποία παράγουν και διοξίδιο, έτσι δεν το αρνούμαστε. Αλλά δεν είναι η παραγωγή διοξιδίου τέτοια που να φέρει κλιματικές αλλαγές και τέτοια που ισχυρίζονται κάποιοι. Οι κλιματικές αλλαγές γίνονται και θα γίνονται εισαΐ. Είναι ένα φαινόμενο διαρκές, δεν είναι φαινόμενο του σήμερα. Η Σαχάρα, ας πούμε, πριν από 6.000 χρόνια ήταν μια έφορη πεδιάδα με ποτάμια, καταράκτες κλπ. Και σήμερα είναι έρημος. Άμα διαβάσετε στο site του Κολυδά, του μετεωρολόγου, το αναφέρει. Και άλλες βέβαια επιστημονικές έρευνες το αναφέρουν, πιο τεκμηριωμένες. Άρα, αλλαγές γινόντουσαν και χωρίς να υπάρχει ούτε εργοστάσια, ούτε αυτοκίνητα, δηλαδή χωρίς να παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα το διοξίδιο. Εκείνο λοιπόν που έγινε ήταν τι? Να σταματήσουν, όπως είπαμε, η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα ή από υδρογονάνθρακες και να προωθηθεί το κύκλωμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτρες κλπ. Η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες, θα καθόταν να ασχολούταν με ανανεώσιμες πηγές ή θα έβγαζε. Ήδη άνθρακα που έχει δεν τον έχει σταματήσει. Το στέλνει και μάλιστα στέλνει και στην Πολωνία ή εισάγει ρεύμα από την Πολωνία που καταναλώνει για άνθρακες. Όπως και εμείς οι περιβαλλοντολόγοι σταματήσαμε τα δικά μας εργοστάσια και εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια, στο REC Bitola που είναι ένα εργοστάσιο σαν τα δικά μας, το οποίο άμα το δείτε στο χάρτη, στα Google Maps, απέχει 11,2 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Άρα τι πιο περιβάλλον πάμε να προστατεύσουμε? Να καίμε το λιγνίτη 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας και που ένας βαρδάρης το φέρνει όλο στην Ελλάδα και αυτό λέμε ότι είναι προστασία. Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει όρια. Τώρα για να έρθω στο ερώτημά σας. Τι ωφέλη μπορεί να υπάρχουν από αυτό? Τα ωφέλη είναι καταρχήν πολύ αμφίβολα. Το μόνο εγώ όφελος που βλέπω είναι ότι με αυτό που σταμάτησαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ λόγω περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, σε εισαγωγικά, και πραγματικά εν μέρη, η ενέργεια, και μπήκαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενέργεια κρύβαινε. Και να εξηγήσουμε γιατί ακρίβαινε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι χρήσιμες πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει κανείς υποδομές αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Οι σοβαρές χώρες αυτό κάνουν. Η Ελβετία έχει δημιουργήσει ένα τριπλό σύστημα αντλησιοταμίευσης, δηλαδή τρεις λίμνες σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα, όπου όταν υπάρχει πλεώνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανεβάζει από τη χαμηλή στάθμη στην πιο πάνω νερό και από τη δεύτερη στην πιο πάνω ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο δίκτυο. Γιατί ένα δίκτυο δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν το δίκτυο ζητάει ενέργεια και δεν την έχει, πέφτουν οι στροφές στις γεννήτριες, πέφτει η συχνότητα και εκεί υπάρχει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου το οποίο όταν δει η συχνότητα να πέφτει ή κόβει φορτία ή βάζει παραγωγή επιπλέον. Αυτό το πράγμα για δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει, έτσι. Συνήθως στην Ελλάδα βάζουν τα υδροελεκτρικά σε τέτοια περίπτωση που είναι μία λύση σωστή και ευτυχώς δόξα τω Θεώ υπάρχει στο θησαυρό Νέστου μία τέτοια μονάδα που μπορεί να κάνει αντιστροφή και να αποθηκεύσει ενέργεια στην πάνω λίμνη, γιατί υπάρχει και λίμνη κατάντη. Ανεβάζει λοιπόν νερό από κάτω πάνω και το χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται το δίκτυο. Αυτές οι λύσεις λοιπόν είναι γνωστές, αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται ανάποδα. Αρχίσαν να γεμίζουν τα βουνά με ανεμογεννήτριες και τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή αποθήκευσης. Τώρα αρχίζουν να σκέφτονται υποδομές αποθήκευσης και πάλι με λάθος τρόπο, γιατί οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι δύσκολα ανακυκλώσιμες. Ποιος δεν λένε τίποτε για την ανακύκλωση αυτών. Πού θα πάνε τα υλικά αυτών των μπαταριών. Ενώ αυτό το σύστημα της αντλησιοταμίευσης που εμείς το προτείναμε εδώ και 3-4 χρόνια στο ξεκίνημα της νίκης, εγώ προσωπικά έγραψα άρθρο που προτείναμε αυτό το σύστημα γιατί είναι ο μόνος οικολογικός τρόπος για να αποθηκεύσει ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα μεγάλο. Δηλαδή αναγκαστικά όταν δημιουργείται ένα φράγμα, γιατί πρέπει να έχει κάποια φράγματα, ένα μέρος της περιοχής σκεπάζεται από νερό. Αυτό είναι μια απώλεια στο περιβάλλον. Αλλά δεν είναι η απώλεια που φέρνει η χημεία των μπαταριών στο σύστημα και στα υπόγεια ύδατα κλπ. Άρα ενεργειακό όφελος δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Δεν έχουμε επίσης στις τιμές όφελος. Γιατί υπάρχει και ένα χρηματιστήριο ενέργειας που ήταν συνεργή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Το χρηματιστήριο ενέργειας θεσπίστηκε επί Σταθάκη, επί Υπουργεία Σταθάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε επί Υπουργεία Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και φτάσαμε αντί να υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός, να πουλιέται το ρεύμα στην κρίσιμη τιμή και όχι στην τιμή που προσφέρει ο κάθε παραγωγός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις μεσημεριανές ώρες που υπάρχει πλεώνασμα ενέργειας να φεύγει το ρεύμα να εξάγεται στη Βουλγαρία και το βράδυ να το εισάγουμε από τη Βουλγαρία με τιμή κιλοβατόρας 10 και 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τέτοια ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Κύριε
1: Δηλαδή
0: Βαγγελίου,
1: υπάρχει και οικονομικό όφελος.
0: ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ιστορία στον Πρίνο προχωράει και οι μόνοι που αν σταματήσουν είναι οι κάτοικοι που θα υποστούν
1: Ακριβώς.
0: τις συνέπειες και με τη βοήθεια των επιστημόνων και είστε ένας από αυτούς. Οπότε θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Καρπουνούπλη για την συνέντευξη που δώσαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μια εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή αυτή είναι άλλη. Δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ, συγγνώμη κιόλας έτσι, αυτό το Λούκα, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το happy extra στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα από εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί. Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου.
13: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
12: Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος. Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί, ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε. Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια, οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά βρε παιδιά, γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού. Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία. Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι. Μα γιατί άλλο, για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
14: Θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούριο νόμο τριών ετών είναι.
15: Ότι ο ΠΚΠ.
14: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
16: Κυρίε, μισό λεπτό.
14: Παρακαλώ.
12: Είδατε νευράκια ο ρήτορα. Με ένα νόμο σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με ένα νόμο την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
17: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
18: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
15: Απαγορεύεται.
16: Σε δρόμους.
15: Σε δρόμο.
12: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και τέσσερα κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ε, ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα, τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά, φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες? Να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την αγιαστούρα? Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τις

0: Δεν είναι. Τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος Τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν.
1: Τις λέω αγάπες μου, προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το... Και μου λέει,

0: οργανώσει για ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης. Μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη, ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι
2: και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόρα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε, υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε, τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο. Γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξανά μάνα τα παιδιά μας. Ρωτάω

0: Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα, το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα? Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά? Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
5: Καλαμάρια υπουργή.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίνα πιανίστρια.
8: Φώκε στα αθλητήρια.
9: Στρίφια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης.

0: www.ipotheses.gr.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
5: Φέτος θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ. Θα συμμετέχουμε κανονικά, ναι.
6: Θα επιχειρήσετε να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους υπουργούς που θα βρίσκονται όλοι στη Θεσσαλονίκη.
5: Με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε και τον κύριο Αγοραστό προχθές στην περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του, μας λιδωρεί στην κυρολεξία. Μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει, μας επιτίθονται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά, θα έρθει η ώρα. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους.
7: Κύριε Σταλίδη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, γιατί έχετε κάνει λόγο για υπερκοστολογήσεις και μάλιστα κάνετε και αναφορές για εταιρείες ή εταιρεία φάντασμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, προκειμένου να έχουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε η κοινή γνώμη και εμείς τι εννοείτε στις καταγγελίες σας.
5: Τα στοιχεία είναι διάσυστα. Ο κύριος Κουρέτας πέρυσι το Φεβρουάριο του 2025 κατέθεσε στην κυρία Κυριτσάκα την ανακρίτεια στη Λάρισα. Μάλιστα. Έδωσε αυτά τα στοιχεία για τις υπερτιμολογήσεις που γίνανε στον Πάζωμα και για την εταιρεία Φάντασμα Τσαπατόρης, που τώρα άκουγα απευθείας αναθέσεις, εταιρεία που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πήρε 180 χιλιάρικα απευθείας ανάθεση. Συστήθηκε ένα μήνα μετά και έστειλε την προσφορά της στην περιφέρεια Λάρισας το Μάιο. Αυτά πέστε μου σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου γίνονται. Και μετά μας μιλάει ο Φλωρίδης και βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπήρχε Πάζωμα και δεν υπήρχε τίποτα. Και πέρα από αυτό, υπερτιμολογήσαν και 6 φορές επάνω από τα ποσά που πρέπει να, που ζητάει το δημόσιο στις τιμές. Δηλαδή βγάλαν και λεφτά αυτοί οι άθλοι πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας.
7: Κύριε Στραλή, συγγνώμη. Λέτε ότι εκταμιεύθηκε ποσό 180.000 στον αέρα των κοπανιστών σε κάτι που δεν υφίσταται καν. Δεν είχε δημιουργηθεί καν ως εταιρεία.
5: Μπράβο, ναι.
7: Το οποίο υποτίθεται ότι ανέλαβε ένα έργο που φόρησε το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, την παρέμβαση σημείο, όπως θέλετε πείτε το, αλλά χωρίς να υφίσταται καν ως εταιρεία, χωρίς να υπάρχει. Και αυτό το ποσό κάποιοι υπέγραψαν, γνώριζαν δηλαδή, με συνείδηση και βούληση, υπέγραψαν ότι εκταμιεύουμε δημόσιο χρήμα για να πάει εκεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνδρομική τραγωδία. Και όλο αυτό κάποιοι, δηλαδή πάνω στα νεκρά, στους νεκρούς συνανθρώπους μας, κάποιοι οι σκέψεις ήταν πώς θα κερδίσουν ή πώς θα κάνουν τη ρεμπούλα. Αν καταλάβω καλά πώς τα λέτε.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
7: Και αυτό έχει όνομα, δεν είναι τυχαίο. Λέτε ότι υπάρχουν υπογραφές, ονόματα.
5: Υπάρχουν υπογραφές, ονόματα, στοιχεία, τα πάντα. Και δεν πήγε ένας έλεγχος από το ΣΔΟΕ, ενώ για, ξέρετε, για ένα απλό επαγγελματία θα πάει την επόμενη μέρα. Δεν πήγε 3,5 χρόνια, δεν πήγε ένας έλεγχος για να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και έχουν γίνει και μηνύσεις για αυτά τα στοιχεία από άλλες οικογένειες. Εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Τελικά εκεί η εισαγγελία στη Λάρισα, μήπως ανήκει σε άλλο κράτος.
7: Το ξεκαθαρίσουμε.
5: Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι αισχρό.
7: Το δεύτερο.
5: Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας.
8: Να δεν συγκρίνετε. Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
5: Το
8: δεν
5: συγκρίνετε συγκρίνω. Και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές.
8: Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετοιμιγορία από τη δικαιοσύνη.
5: Την ετοιμιγορία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετοιμιγορία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ΕΤΣΙΕΣ, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε
7: τίποτα.
5: Και διαφημίζατε το βέλος. Και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το βέλος και το βέλος και 3,5 ώρες. Και πάνε τα παιδιά μας άκλα αυτά. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε, η κυβέρνησή σας, και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίκητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και το χτυπούσατε το χέρι του σταθμάρχη.
7: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και ότι θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
5: Τον βαρούσε το χέρι ο Στουρνάρα και ο Παπαδόπουλο.
8: Να
5: μην πείτε να
8: εκμεταλλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρτιμάκη.
5: Σταματήστε την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά. Εμεί οι γονεί δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάρτε το χαμπάρι, στα παιδιά μα ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα. Πέστε τον Πρωθυπουργό αύριο κιόλας να πάει στη Λάρισα και να ζητήσει εξηγήσεις από την περιφέρεια.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

πέρα θα φροντίζουν να μας στέλνουν αυτοί

Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς.

πάει. Αυτό ήταν. Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι το που δεν έζησα. Και ούτε που θα σε ξαναδώ.

η ψυχή μου φουρτούνα.

αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός.

Δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ τους φασίστες σου γιατί μας Έλληνες. Και η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
8: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω?
7: Είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κακός με αυτή, σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει.
9: 50 λεπτά. Μία ανάσα στο χρόνο. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σας καλωσορίζω στο VITCAST του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Οι καλεσμένοι μας ξεδιπλώνουν τη γραμμή της ζωής τους και μαζί κάνουμε μία ουσιαστική, βαθιά και ανθρώπινη συζήτηση. Μιλάμε για όλα με επιστήμη, ασφάλεια και ψυχή.
7: Είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης και αυτό το podcast δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, γιατί νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να μιλήσω για ψυχολογία. Κοίταξε, η γραμμή ζωής για μένα είναι από τότε που γεννήθηκα, προσπαθώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε κάποια πράγματα που θέλω πραγματικά να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω να δω που έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω, να προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι από 5 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, ίσως και 4 κάποιες φορές, αυτό ήταν ο αγώνας από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι η γραμμή της ζωής μου πιθανότατα θα θύμιζε κάπως έτσι λίγο τον, το πώς πηγαίνει μια οικονομία, ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, απλώς προσπαθεί να διατηρηθεί έτσι σε μια ανωδική πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις τα πάνω σου, θα έχεις τα κάτω σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια συνήθεια να μπορείς κάθε φορά να ακολουθείς τον ανηφορικό δρόμο, να πηγαίνεις λίγο προς τα πάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτό περιγράφει όσο καλύτερα θα μπορούσα να το πω από το να κάνω ένα χάρτη με το τι με έχει επηρεάσει κτλ. Γιατί με έχουν επηρεάσει χιλιάδες πράγματα. Έχω δουλέψει σε τρεις υπήρους, έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το. Η πρώτη μου δουλειά δούλευα delivery, ας πούμε, με το μηχανάκι και πήγαινα δεματάκια, δελτία τύπου σε εφημερίδες κτλ. Όταν ήμουν 18 και σπούδαζα παράλληλα. Έχω κάνει ένα σωρό πράγματα σε τρεις διαφορετικές υπήρους, επιτυχίες, αποτυχίες, πράγματα που πήγαν καλά, πράγματα που πήγαν λιγότερο καλά, πράγματα που ήταν επιτυχίες ή ήταν μαθήματα, ένα από τα δύο. Οπότε, αυτό είναι λίγο πολύ.
8: Κοσμά, Θα ξεκινήσω λέγοντάς σου το εξής. Καταρχήν δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Okay. Μπαίνεις μέσα και πραγματικά με τον Μπέν σε πιάνουμε όλοι από τα μούτρα. Το πώς σε περιμέναμε. Όλη η ομάδα, θέλω να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρι και στο μοντέρ μας, τον Νικηφόρο, ο οποίος Νικηφόρος μου λέει το εξής. Είμαστε στο γραφείο και μοντάρουμε και του λέω, ρε εσύ Νικηφόρε, πώς σου φαίνεται το περιεχόμενο, πώς σου φαίνονται καλεσμένοι. Ο Νικηφόρος είναι τώρα, αυτά που λέω δεν θα τα κόψεις, δεν θα μοντάρεις. Ο Νικηφόρος είναι 23-24 και μου λέει, κοίταξε να δεις, καλό είναι, μου κάνει. Του λέω, σε ευχαριστώ, με πολύ ενθουσιασμό το λες. Οι καλεσμένοι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λέω, πάμε λαμπρά, δηλαδή είναι φανατικός ο Νικηφόρος του project. Και του λέω, για πες μου εσύ ιδέες, δηλαδή, ποιον θα ήθελα στον Νικηφόρο να καλέσουμε. Έναν άνθρωπο μου λέει που να έχει να πει, να έχει να με τραβήξει, να κάτσω να το δω, να έχει απήχηση στον κόσμο. Του λέω ποιον, μου λέει τον Γκρικονόμιξ, αλλά σιγά μην έρθει.
10: Έπρεπε να το παίξω πιο δύσκολο σου.
8: Και λέω, εντάξει, εντωμεταξύ, άκου να σου πω εγώ τώρα πώς εφίστηκα στο περιεχόμενό σου. Μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλφάβητος οικονομικά.
10: Okay, αυτό δεν είναι καλό πάντως.
8: Το ξέρω.
10: Ναι.
8: Το ξέρω. Δεν είναι και πολύ καλή η σχέση μου με τους αριθμούς στα μαθηματικά, διότι έχω διαγνωσμένη δυσαρρυθμισία. Και όποτε έρχομαι σε επαφή με αριθμούς, με έννοιες, με την επιστήμη τη δική σου, ας πούμε, έτσι. Τολμώ και το λέω έτσι ευθαρσώς, νομίζω ότι παθαίνω αλλεργία.
10: Ναι, έχω περίπου 50 από τους 250 φοιτητές που έχω το χρόνο που νομίζουν ότι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα.
8: Αλήθεια.
10: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό καταρχήν, που ακούω για μένα, πολύ ανακουφιστικό από ναι. τη μία. Και από την άλλη θα σου πω ότι ο σύζυγός μου έχει δει όλα σου τα βίντεο.
10: Okay. Τον ευχαριστώ.
8: Όλα. Μια μέρα τον βλέπω που βλέπει ένα δικό σου βίντεο λοιπόν εκεί που λες και του λέω ποιο είναι αυτό, μου λέει 2-3 λόγια για σένα και κάθομαι να δω λίγο το περιεχόμενο. Λέω ότι είμαι σίγουρη ότι θα είναι σαν να μου μιλάς κινέζικα,
10: ναι.
8: δεν θα καταλάβω τίποτα. Μπαίνω όμως σε ένα βίντεο και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις και εξηγείς και βγάζει για μένα ένα νόημα. Για πρώτη φορά βγάζει νόημα και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
10: Και έτσι... Είναι μάλλον επειδή είναι η δουλειά μου να είμαι εκπαιδευτικός και να κάνω το περιεχόμενο
8: εύκολο. Προφανώς, ναι. αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί εκπαιδεύουν, πολλοί άνθρωποι.
10: Όχι, πολλοί έχουν τον τίτλο.
8: Και πολλοί έχουν τον τίτλο, αυτό ναι. θα έλεγα. Όμως ο τρόπος διαφέρει παρασάγκας. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις τη γνώση, για μένα είναι το α και το ω. Και δεν ξέρω...
10: Μα σε μια δουλειά δασκάλου, αυτό είναι όντως το α και το ω. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου, το να πάρεις τα πράγματα που ξέρεις εσύ και να μπορείς να τα φτιάξεις έτσι ώστε να δημιουργήσεις ένα μοντέλο γνώσης, έτσι ώστε να μπορέσει... Ένα ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων που δεν έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τις ίδιες δυνατότητες όλοι τους. Είδες, εσύ είπες ότι ίσως να έχεις ένα θέμα να καταλάβεις αριθμούς.
8: Mm-hmm.
10: Κάποιος μπορεί να έχει ένα θέμα να καταλάβει πιο άρρωστες μεταβλητές. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει κανένα θέμα να λύσει τα μαθηματικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνουν αυτά. Το τι ακριβώς έχει βρει μέσα σε μια άσκηση ή σε μια έννοια ή οτιδήποτε. Εσύ σαν εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορέσεις να φτιάξεις ένα μοντέλο γνώσης έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες αυτού του συνόλου των φοιτητών και γενικά όταν δυσκολεύεσαι όλο και... Δηλαδή όταν ένα δύσκολο κοινό δεν είναι ένα κοινό το οποίο... Δηλαδή εμείς στο Πανεπιστήμιο το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι όταν δίδασκα οικονομικά στο διδακτορικό επίπεδο. Γιατί στο διδακτορικό επίπεδο όταν μπαίνεις μέσα οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι ό,τι τους πεις, όπως τους το πεις, είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν. Και αν δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, μετά θα πάνε στο σπίτι στο μεθοδικό του χρόνο και θα πρέπει να. Οτιδήποτε. Δηλαδή να πα στη θυσία να καταλάβουν αυτό που είπε ο καθηγητής. Έτσι όπως το
8: να
10: είπε.
8: Να καλύψουν το κενό, ναι, τις γνώσεις.
10: Ενώ στο πρώτο έτος, και πολλές φορές και νωρίτερα από το πρώτο έτος, εγώ μερικές φορές πηγαίνω και σε διάφορα camps καλοκαιρινά που κάνουμε recruit φοιτητές για να έρθουν να φέρουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Και μιλάμε πολλές φορές σε παιδιά που είναι δευτέρα λυκείου και τρίτη λυκείου και πρώτη λυκείου κάποιες φορές, για να τους προετοιμάσουμε, να τους δείξουμε τι είναι το πανεπιστήμιο, αν είναι σωστό το πανεπιστήμιο για αυτούς κτλ. Και τους κάνουμε μαθήματα οικονομικών, τα οποία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο που να μπορούν τα παιδιά αυτά με τη γνώση που έχουν και το υπόβαθρο που έχουν να μπορέσουν να τα καταλάβουν. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα μιλήσω σε συναδέλφους, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις έννοιες, τους όρους ακριβώς, και είναι πρόβλημά τους να τις ξέρουν ή να μην τις ξέρουν. Όταν όμως μιλήσω στο απλό κοινό, αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο κανάλι. Γιατί στο κανάλι δεν μιλά σε πρώτο έτος, δεν μιλά σε δευτέρα, τρίτη ηλικία που κάποια παιδιά έχουν ένα υπόβαθρο, έχουν προετοιμασία, έχουν πρόσφατα τα μαθηματικά στο μυαλό τους κτλ. Δηλαδή, εγώ σε μια, άμα θα πάνε να διδάξω οικονομικά, ας πούμε, σε ένα προπανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εξίσωση συζήτηση, ας πούμε.
8: Ναι.
10: Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι αυτή η ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι ψι ίσον 10 και τελείως. Και θα την καταλάβουν κάποιοι φοιτητές που είναι πρώτη, δευτέρα λυκείου. Στο απλό κοινό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και πολλές φορές, πολλά βίντεο έχουν γίνει μέσα. Πώς να το πω, έτσι. Εκπαιδευτική. Υπάρχει μέσα εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία. Κάποιες πολύ πολύ δύσκολες έννοιες να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσει να τις καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιο επιτυχές βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αυτό για τα καρτέλ, για την Κολομβία της Ευρώπης, το οποίο έχει ξεπεράσει τώρα το 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι, αυτό το βίντεο έχουμε πάρει ένα μοντέλο το οποίο διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, το μοντέλο του Κουρνό, και το έχουμε τροποποιήσει με έναν τρόπο, επειδή εκείνο το μοντέλο έχει αρκετά σύνθετα μαθηματικά, ακόμα και στην απλή μορφή του. Το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο, δηλαδή πέραν της απλοποίησης του ενός απλού αριθμητικού παραδείγματος, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο μοντέλο για να μπορεί να δουλέψει με ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δούλεψε στον Κουρνό, να μπορέσουμε να το διδάξουμε στον πολύ απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μηδενικό, έτσι, υπόβαθρο στην οικονομική, και να μπορέσει να το καταλάβει. Και αυτό, στην ουσία, επιστημονικά, δηλαδή από την πλευρά της επιστήμης, της εκπαίδευσης, έτσι, κάνει θαύματα. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το βίντεο έχει πολλά views, είναι ότι το βίντεο το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία, κατάλαβε ο Έλληνας πώς δουλεύουν τα καρτέλ, ήταν και ο λόγος από αποπομπής υπουργού πρόσφατα.
8: Και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μάθει.
10: Ναι.
8: Να πληροφορηθεί.
10: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανάγκη πάρα πολύ, σε πολύ έντονο βαθμό. Ίσως μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Εγώ πολλές φορές τη λέω. Αν είχα κάνει το Greekonomics στη Σιγκαπούρη και πολλές φορές το συζητάω με τους φοιτητές μου και έρχονται και επειδή τα βίντεο είναι στα ελληνικά κτλ. Κάποιοι έτσι λίγο εντρικάρονται από το γεγονός. Σου λέει, έχεις 400.000, τι γίνεται, 400.000 followers, δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τραβήξει τον κόσμο. Και προσπαθούν να κάτσουν με υπότιτλους κτλ. Να δουν το βίντεο. Και πολλές φορές είχα φοιτητές που έχουν έρθει σε μένα και μου έχουν πει, μα αυτά τα πράγματα, δηλαδή εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν είναι. Αποκάλυψε τώρα να πεις πώς λειτουργούν τα καρτέλ, ότι τα καρτέλ είναι παράνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ναι, αν τα βίντεο αυτά τα έκανα στην αγγλική γλώσσα για ένα κοινό άλλης χώρας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο και θα λέγανε άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό, που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει. Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
8: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω.
10: Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, από το Μάιο, έρχομαι τα καλοκαίρια περισσότερο όταν τελειώνει η διδασκαλία για να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα του κανάλιου, να συναντήσω κάποιο κόσμο κτλ. Ο λόγος που έχω έρθει και στο δικό σου podcast και σε διάφορα άλλα που έχω πάει, είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται στο Greekonomics και βλέπει το πόσο απλά είναι να καταλάβει την αλήθεια, το πόσο εύκολες είναι οι οικονομικές έννοιες και το πόσο αφορούν τη ζωή του αυτά που κάνουμε στο βίντεο. Γιατί δεν θα κάνουμε ένα βίντεο απλώς για να δείξουμε κάτι, για να δείξω πόσο καλός δάσκαλος είμαι ή πόσο καλός οικονομολόγος είμαι. Όταν κάνουμε ένα βίντεο, το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος μια συγκεκριμένη έννοια. Και αυτή η έννοια είναι μια έννοια που επηρεάζει τη ζωή του. Οπότε, επειδή εμένα δεν με παίζουν πουθενά από τα mainstream μέσα, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, όλοι οι YouTubers γνώσεις, όλοι οι YouTubers γνώσεις, τους έχει καλέσει ο Αρναούτογλου, όλους. Mm-hmm. Εκτός από ένα. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber γνώσης, αν θέλεις να με πεις έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω τους περισσότερους followers. Δηλαδή, εμείς γεμίσαμε το Christmas Theater την Τετάρτη και δεν άνοιξε μύτη, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν το είπε κανένας, πουθενά δεν αναφέρθηκε. Έτσι, το ότι έκλεισε ολόκληρη Βέικου με 4.000 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Christmas Theater. Και βλέπεις απ' την άλλη ότι κάνει η Τούνη ένα πάρτι και έχει 50 άτομα και παίζει σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίζουν πουθενά, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας κινήσεις από τα μέρη που έχουμε, από εκεί που έχουμε πρόσβαση, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να έρθει και να την κρίνει. Ξέρεις πόσο κόσμο είχα που ήρθε επειδή άκουσε διάφορα πράγματα για μένα τότε που έγινε τα Χριστούγεννα, που έγινε το θέμα με το Sky. Έτσι, ακούσανε διάφορα πράγματα για μένα και κάποιοι ήρθανε για να κρίνουν. Ήρθανε για να κράξουν, να σου το πω απλά. Και είδανε τα βίντεο και εγώ είδα ότι ήρθε κόσμος ο οποίος είχε σταλεί, ας πούμε, από αυτά τα μέσα, ήρθε κόσμος σε μένα και είδα βίντεο παλιά, τα οποία είχαν 5-10 views την ημέρα, να φτάνουν τις 3 και τις 5 και τις 7.000 την ημέρα. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται και το ανακαλύπτει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτό εγώ το βλέπω, εφαρμόζεται στη ζωή μου, υπάρχει στα βιβλία, μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή, εμείς έχουμε από κάτω τις πηγές, έχουμε βιβλιογραφία, έχουμε σε κάθε βίντεο κάνουμε ολόκληρη επιστημονική διαδικασία, κάνουμε fact-checking, εγώ δίνω τα σενάρια σε συναδέλφους να μπορούσαν να τα διαβάσουν, να μου κάνουν κριτική, μήπως κάτι δεν συμφωνούν, μήπως κάτι έχουν κάτι διαφορετικό αυτή η υπόψη τους κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε υπεύθυνο περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, εσείς προσπαθείτε να πείτε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Όχι.
8: Εμείς, ή να παραποιήσετε τα πράγματα.
10: Ναι, εμείς παρουσιάζουμε μόνο δεδομένα. Mm. Εγώ είμαι τόσο καιρό, έχω αυτό το κανάλι, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίζω, κανείς δεν ξέρει αν είμαι φιλικά προσκύμενος προς κάποιον ή αρνητικά προσκύμενος προς κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι δεν ορίζεται το να είσαι απλός. Δηλαδή πρέπει να είσαι fanboy για να ακολουθείς μια θεωρία, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, οτιδήποτε και να την υποστηρίζεις σε όλα. Έτσι, θες να μου πεις, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και για τον μεγαλύτερο οικονομολόγο που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Όποιον και αν θεωρεί ο καθένας, έτσι, μπορείς να βρεις θετικά πράγματα που έχει κάνει και αρνητικά πράγματα που έχει κάνει. Και όλοι κρινόμαστε. Εδώ ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει ότι έκανα λάθος. Και δεν είχε κάνει λάθος και είχε κάνει λάθος στο ότι είχε κάνει λάθος με τη σταθερά του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη για όλα τα πράγματα και αυτή η άποψη να είναι μία λογική, να πορευόμαστε για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ότι εγώ πιστεύω ότι σε όλα, ας πούμε, έχει δίκιο το τάδε κόμμα. Ή εγώ σε όλα πιστεύω ότι αυτός ο υποψήφιος είναι αλάνθαστος σε όλα όσα πράγματα και να έχει κάνει. Και εμείς και σαν κανάλι έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα έχω μετανιώσει. Δεν θα θέλω, ας πούμε, να το έχω κάνει. Έχω ασκήσει υπερβολική κριτική σε κάποια άτομα, κυρίως όχι τόσο μέσω του καναλιού, αλλά με posts και με διάφορα άλλα μέσα. Έχω ασκήσει μια υπερβολική κριτική επειδή διαφώνησα σε συγκεκριμένες θέσεις οικονομικές που πήραν όσον αφορά την εγκυρότητα των θέσεων αυτών.
8: Ήταν ανυπόστατη η κριτική σου?
10: Όχι, η κριτική δεν ήταν ανυπόστατη. Αλλά έχω μετανιώσει γιατί πλέον επηρεάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και καλό θα ήταν να έχουμε λίγο μέτρο.
8: Να μην δημιουργείται πόλωση.
10: Ναι, όχι να μην δημιουργείται πόλωση. Η πόλωση να δημιουργηθεί όσο θέλει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό. Απλώς να μην δημιουργούμε κλίμα, δηλαδή προς κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει, είπε ένα λάθος πράγμα. Έτσι, και εμείς να τον πιέσουμε, να τον σταυρώσουμε για αυτό το λάθος πράγμα που είπε και να
8: χάνετε ουσία.
10: Ναι, και να χάνουμε την ουσία γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι. Και το έχω κάνει με δύο ανθρώπους αυτό. Το έχω κάνει με δύο ανθρώπους και από τα δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξανά έκανα. Για πολιτικούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι για, για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις στάσεις που κρατήσαμε και στο, αυτά που είπαμε, αυτά που εννοούσαμε κτλ.
8: Μιλάς σε συνέχεια και χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
10: Ναι.
8: Φτιάχνουμε, κάνουμε, ερευνούμε. Πόσα άτομα δουλεύετε για τον Greekonomics?
10: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 άτομα που δουλεύουμε πάνω στο κανάλι.
8: Είναι φίλοι σου, είναι...
10: Είναι συνεργάτες.
8: Συνεργάτες. Άτομα τα οποία έχουν το ίδιο πάθος και τις ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εσένα.
10: Ναι.
8: Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Το κανάλι είναι 2 χρόνια, 2,5.
10: Όχι, είναι 4 σχεδόν.
8: 4 χρόνια. Ναι. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον θέλω να μου πας πριν την υλοποίηση, όταν έχεις αυτή την ιδέα, όταν μέσα στο μυαλό σου στριφογυρίζει το να παράξεις περιεχόμενο,
10: ναι,
8: σε αυτή την πλατφόρμα,
10: okay,
8: και με αυτόν τον τρόπο που το κάνεις. Πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πού ήσουνα?
10: Πώς ξεκίνησε το κανάλι? Ξεκίνησε με 2 τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο εξής, ότι εγώ έκανα τότε ένα μάθημα το οποίο είχα αρχίσει να βάζω μέσα πάνω στην προσπάθειά μου να το κάνω όσο πιο ενδιαφέρον γινόταν και να μπορέσουν οι φοιτητές να το καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάποια συγκεκριμένα case studies, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες εξηγούσαν με όρους της πραγματικότητας αυτά που κάναμε στην τάξη. Γιατί εγώ διδάσκα τότε βιομηχανική οργάνωση στο 4ο έτος, ήταν ένα πολύ βαρύ μάθημα.
8: Ελλάδα, Ρωσία.
10: Στη Ρωσία ήμουν τότε. Τότε είμαστε, ναι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και ήταν μάθημα αποφύτισης αυτό. Mm. Και επειδή οι φοιτητές είχαν αρχίσει, το αγαπούσαν πάρα πολύ, εγώ ήθελα να το κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο, έτσι, πιο καλό. Δηλαδή να σκέφτεται ο φοιτητής ότι μαθαίνει, πραγματικά το παίρνει αξία μέσα από το μάθημα που κάνω. Και κάποιες φορές είχα κάποια πάρα πολύ ωραία case studies, τα οποία δεν προλάβαινε να τα διδάξω την ώρα του μαθήματος. Οπότε πήγα στον πίνακα, θυμάμαι, είχα ένα μικρό πινακάκι έτσι σαν αυτό στο γραφείο μου, και είχα ένα μαγνήτη και κόλλησα το τηλέφωνό μου πάνω στον πίνακα και το τράβηξα σε βίντεο, έτσι μονοκοπανία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή έκατσα και το δίδαξα πάνω στο τηλέφωνο, με την κάμερα την από εδώ για να βλέπω και τον εαυτό μου κιόλας. Και μετά όπως ήταν από το τηλέφωνο, χωρίς edit, χωρίς τίποτα, το ανέβασα. Εμείς είχαμε τότε, ήδη από τότε, μιλάω για το 2015-2016 τώρα, είχαμε
8: το
10: Telegram.
8: 15.
10: Ναι, είχαμε Telegram.
8: Ναι. Δηλαδή
10: στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τα homeworks και όλα αυτά, τα στέλαμε στους φοιτητές μέσω του Telegram.
8: Okay.
10: Δηλαδή, γιατί είχαν όλοι οι φοιτητές σε Ρωσία Telegram, ήταν ρωσικής προέλευσης το Telegram. Και είχε διεισδύσει μέσα στη η τεχνολογία αυτή, μέσα στη κοινωνία, σχεδόν παντού. Οπότε και οι φοιτητές, δηλαδή, αν τους έστελνα κάτι. Γιατί είχαμε LMS στο πανεπιστήμιο, είχαμε πρόγραμμα και τα λοιπά να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά άμα τους το έστελνε στο πρόγραμμα, κάποιοι δεν το βλέπανε, δεν μπαίνανε να το δουν. Αν τους το έστελνε στο Telegram, κατευθείαν. Οπότε άρχισα να τους στέλνω τα βιντεάκια στο Telegram και είδα ότι έχουν φοβερή απήχηση. Κάποιοι μάλιστα τα παίρνανε και τα βάζανε και σε social media, στο VKontakt, που είναι το μεγάλο το ρώσικο, το Facebook, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα βίντεο δικά μου που διδάσκω case studies στο Industrial Organization και κάποιοι τα βλέπανε και από πού διδάσκει, λέγανε αυτός ο τύπος εδώ, εκεί κτλ. Που τότε δεν ήταν έννοια να κάνεις εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο YouTube, δηλαδή στο 2015-2016. Ήταν ελάχιστοι που το
8: κάνανε. Ούτε στο εξωτερικό.
10: Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε και το κάνανε με πολύ πολύ με ακριβές παραγωγές. Όχι, όχι, ακριβές παραγωγές.
8: Ναι.
10: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, τότε νομίζω ήταν ο Βυσσός, ο οποίος όμως είχε πραγματικά, η παραγωγή του ήταν επαγγελματική. Δηλαδή.

0: ναυάγησε δυστυχώς. Είχαμε ένα στούντιο, κανονικό στούντιο, σχεδόν τηλεόρασης, στο οποίο
1: μέσα
0: κάναμε...
1: Μέσα στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο είχε σκηνοθέτη, είχε καλές κάμερες, είχε πολλούς μοντέρ που είχαν ο καθένας το δικό του workstation και καθόντουσαν και δουλεύανε διάφορα project. Είχαμε παραγωγούς, είχαμε τα πάντα. Με ανέλαβε ένας παραγωγός για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο course, να μπει στο Coursera. Και κάτσα και δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 2018, το καλοκαίρι του 2018. Βγάλαμε ένα ολόκληρο course, το course που είχα στο Πανεπιστήμιο, συν πολλά case study, συν πολύ άλλο έξτρα υλικό. Είχα 2-3 βοηθούς που φτιάξανε και ασκήσεις και ένα σωρό πράγματα. Το ανέβασε το Πανεπιστήμιο στο Coursera και είχα ανθρώπους που μου γράφανε από την Νότια Αφρική, από χώρες της Ασίας που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου, κάποιες πόλεις κτλ. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, πάρα πολλούς φοιτητές που παίρνανε το μάθημα αυτό. Γιατί θέλανε να μάθουν συγκεκριμένα,
1: ήταν στα αγγλικά.
0: Ναι, ήταν στα αγγλικά και ήταν theory of competition αυτό. Ήταν δηλαδή, κάπως είχε μέσα και διαπραγμάτευση, είχε και θεωρία παιχνίων, είχε είχε το περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων, το πώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις φτιάχνουν διάφορα οικοσυστήματα κτλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δυστυχώς και πάλι, με την κακή πορεία που πήρε η Ρωσία μετά, την απέρριψε το Coursera και το μάθημα αυτό απορρίφθηκε τελείως. Δηλαδή έφυγε λόγω του ότι ήταν από Ρωσικό Πανεπιστήμιο και σήμερα δεν υπάρχει. Και δεν έχω μπορέσει και να το ξαναβρω γιατί ήταν από τα λίγα μαθήματα που μέχρι τότε ήταν solid 5 star. Δηλαδή είχε 350 αξιολογήσεις, ας πούμε, και ήταν και 350 5 star.
1: Τι λες?
0: Ναι, και μου είχαν γράψει κιόλας. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ήταν ένα από τα πράγματα που τους είχε εντυπωσιάσει και με πήραν για να πάω.
1: Πόσο χρονών είσαι? Τι λες την ηλικία σου?
0: Ναι, βεβαίως, είμαι 47 μόλις έγινα.
1: Σε μένα φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς στα 47 σου έτη έχεις διδάξει σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σιγκαπούρη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα μου λες για τη Ρωσία, που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πας στη Σιγκαπούρη, σου άνοιξε την πόρτα για να πας εκεί.
0: Ναι.
1: Σωστά κατάλαβα?
0: Ναι, και βασικά πολλές φορές, ξέρεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν είχα ήδη αποφασίσει να αποχωρήσω από τη Ρωσία, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, το Πανεπιστήμιο είχε σταματήσει να κάνει πάρα πολύ καλές προσλήψεις. Ήταν δύσκολο για μας να φέρουμε καλό κόσμο, έστω και για να μας επισκεφθεί, να μας μέντορες, να μας μιλήσουν. Άλλους ερευνητές και τα λοιπά.
1: Και είσαι εκεί πόσα χρόνια?
0: Ήμουν εκεί 6,5 χρόνια εγώ.
1: Όχι και λίγα.
0: Ναι, όχι και λίγα.
1: 6,5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε όταν είχα αποφασίσει περίπου στα 5 χρόνια ότι θα έφευγα κάποια στιγμή και θα ακολουθούσα μια καριέρα εντελώς προς τον εκπαιδευτικό χώρο, άρχισα περισσότερο να στρέφω το ενδιαφέρον μου στο τι θα κάνω μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν το Πανεπιστήμιο είχε πει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο camp που γινόταν κάπου έξω από τη Μόσχα, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι καλύτεροι μαθητές λυκείου εκεί πέρα, κάνουν διάφορες Ολυμπιάδες στα μαθηματικά, ακόμα και στο σκάκι, σε διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν οι καλύτεροι φοιτητές εκεί πέρα και πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε recruit. Εμείς ήμασταν το καλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε πίεση από άλλα πανεπιστήμια που θέλαν να γίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στη θέση τη δική μας. Οπότε έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ είχα ήδη αποφασίσει να φύγω. Και ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν είναι... ήταν ένα έξτρα πράγμα. Ήταν το έξτρα mile που θα έκανες για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευες εκεί.
1: Πόσο καιρό το δούλευες στο μυαλό σου να φύγεις?
0: Είχα ήδη αρχίσει να παίρνω την απόφαση και να ψάχνω να βρίσκω, να κάνω τις θέσεις κτλ.
1: Μήνες,
0: ναι. Εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα από την Άνοιξη. Με το που είχε τελειώσει το σεμέστρο, είχα έρθει στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ο Πρίτανης ένα μήνυμα και μου λέει ότι, Κοσμά, θέλουμε να πας εσύ εκεί και θέλουμε να κάνεις και ένα μάθημα το οποίο να είναι, δεν ξέρω, ένα μικρό μαθηματάκι, έτσι, 3 sessions να είναι,
1: ναι,
0: στους μαθητές για να μπορέσουμε να τους δείξουμε την ποιότητα που κάνουμε. Αυτός ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
1: Του το είχες ανακοινώσει?
0: Του το είχα ανακοινώσει γιατί είχαμε αρχίσει ήδη να μην τα βρίσκουμε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε κτλ. Οπότε το ήξερε ότι θα φύγω. Και μου λέει, θα πας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω, όχι, δεν θα πάω, είμαι στην Ελλάδα, θα πρέπει να πετάξω πάλι στη Μόσχα για να μπορέσω να πάω σε αυτό το resort που γινόταν το camp. Έχει πολλή δουλειά για μένα, θα πρέπει να ετοιμάσω καινούργιο course και τα λοιπά. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω, θα το κάνω.
1: Απάντησε σε αυθόρμητα, θα έρθω?
0: Όχι, απάντησα από πλευράς ότι...

0: Αν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι εγώ θα φύγω από εδώ, οπότε τι με νοιάζει, ας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ήταν η δουλειά μου, ήμουν ο άνθρωπος που το έκανε αυτό, με καλέσαν να πάω, ναι, ήταν ταλαιπωρία για μένα, ήταν οτιδήποτε, έπρεπε να το κάνω.
1: Παρόλο που επίσημα δεν του είχες ανακοινώσει ότι θα φύγεις.
0: Ότι δεν είχα δηλώσει παρέτηση ακόμα και δεν είχα βρει άλλη δουλειά.
1: Του είχες δηλώσει όμως τις προθέσεις.
0: Ναι, είχα δηλώσει ότι θα είμαι στην αγορά και ψάχνω για δουλειά. Mm-hmm. Το ήξερα ότι ψάχνω για δουλειά. Οπότε δεν ξέρω, με την ελπίδα του ότι ίσως θα μείνω, με την ελπίδα του ότι ωραία θα του πω και ό,τι γίνει κτλ. Αποφάσισα να πάω. Τώρα, δεν ήταν το θέμα ότι πήγα μόνο, ήταν ότι έκατσα και δημιούργησα ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μαθηματάκι, το οποίο το είχα κιόλας βγάλει, Economics of the Real World, δηλαδή τα οικονομικά του πραγματικού κόσμου. Και κάποια στιγμή όταν έψαχνα για δουλειά, μου έμενε μια σειρά κάτω στον πίνακα με τα μαθήματα που είχα διδάξει. Μου έμενε μια σειρά. Και λέω, δεν το γράφω κι αυτό. Και γράφω Real World Economics και τα λοιπά, πτώση μαθητές, ό,τι έγινε σε αυτό το κάμπ και τέτοια. Όταν πήγα να δώσω τη συνέντευξη στη Σιγκαπούρη, κάθομαι μπροστά στην επιτροπή, μου λένε πες 2-3 πράγματα για τον εαυτό σου και τα λοιπά, και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της συνέντευξης είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχετε διδάξει ένα course που λέγεται Real World Economics. Τι είναι, ποιο βιβλίο χρησιμοποιεί, πότε δόθηκε, πες μας ό,τι ξέρεις για αυτό το μάθημα. Αυτοί ετοιμαζόντουσαν να λανσάρουν ένα course, αυτό που διδάσκω εγώ σήμερα, το οποίο λεγόταν Economics and Society. Και ήθελε να είναι η οικονομία το πώς εξηγεί την κοινωνία. Όχι οικονομία για την οικονομία, οικονομία για την κοινωνία. Το πώς να μάθεις οικονομικά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτό το course θα το παίρνανε όλοι οι φοιτητές. Θα το παίρνανε της νομικής, της λογιστικής, των οικονομικών, θα το παίρνανε οι ψυχολόγοι, βέβαια, θα το παίρνανε όλοι. Έτσι ήταν core course. Αυτοί λοιπόν θέλουν να το φτιάξουν. Όταν το είδαν αυτό, από όλα τα βιογραφικά που είδανε, αυτό ήταν ίσως το πρώτο που ήταν το πιο σχετικό κοντά σε αυτό το course. Αυτό που εγώ είχα αποφασίσει να κάνω έτσι, από ηθικό καθήκον, έτσι, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πει κάποιος σε μένα ότι σου είπαμε να το κάνεις και δεν το κάνεις.
1: Τι μαθητής ήσουν όταν ήσουν στο σχολείο?
0: Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ήμουν μαθητής, ο οποίος ήμουν κάθε χρόνο με αποβολή.
1: Τι λες ρε εσύ? Δεν σε πιστεύω.
0: Η μάνα μου ερχόταν στο πανεπιστήμιο. Η μάνα μου ερχόταν στο σχολείο και κάθε διευθύντρια, κάθε διευθυντή που είχαμε, τους ήξερα από την αρχή, γιατί ήμουνα πάρα πολύ αντίθεση φύση. Δηλαδή, εγώ πρώτα απ' όλα στην πρώτη γυμνασίου ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω.
1: Κακός μαθητής.
0: Ναι, πάρα πολύ κακός μαθητής.
1: Δηλαδή,
0: όχι, δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα του όλου πράγματος.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, πίστευα ότι το σχολείο είναι ένα αστείο. Ότι πάμε εκεί πέρα και το παιχνίδι είναι πώς θα ξεφύγεις να μην κάνεις την εργασία, να μην σε πιάσουν, να διάβαστο κτλ. Αυτό πίστευα. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου να ρωτήσει τους καθηγητές για το δεύτερο τρίμηνο. Και είχα μία καθηγήτρια, την Ιωάννα, τη γράψα. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Και ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα και κάποια στιγμή να το δει κιόλας, αν είναι ακόμα, ας πούμε, καθηγήτρια ειδικά. Και λέει στον πατέρα μου, ο γιος σας, του λέει, λογικά θα μείνει. Πρέπει να κανονίσετε το καλοκαίρι ότι τουλάχιστον αυτή έκανε φιλολογικά μαθήματα. Εμείς είχαμε τότε μετάφραση, αρχαία τα λέγαμε, αλλά ήταν μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσεως.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον του λέει στα αρχαία, θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει με αυτού του βαθμού που έχει, θα μείνει. Και λέω, θυμάμαι πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν ότι έχει δίκιο αυτή η κυρία. Και λέω, από σήμερα θα άρχισα να ασχολούμαι λίγο. Και πραγματικά, ό,τι άρχισα να βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή είχαμε τότε κάποια πράγματα που κάναμε, τα οποία όντως άρχισα να διάβασα λίγο και άρχισα να τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα. Θυμάμαι στα μαθηματικά που πήγα από να γράφω τεστ 2, άρχισα να γράφω τεστ 19 κτλ. Δηλαδή κάποιοι πιστεύαν ότι κάτι είχα κάνει, ας πούμε.
1: Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Ναι, όχι, ήταν ότι ασχολήθηκα.
1: Από 2 στο 19.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά μου λέει, θυμάμαι, γράφαμε τις εξετάσεις της χρονιάς. Και μου είχε πει τότε αυτή η καθηγήτρια, είχε έρθει στο θρανείο μου που έπαιρνα τις εξετάσεις. Και μου λέει, έχεις κάνει, μου λέει, τεράστια πρόοδο. Μην το αφήσεις, μου λέει, να πάει χαμένο ποτέ. Να συνεχίσεις έτσι, μου λέει, μέχρι το τέλος. Και έπρεπε να την ακούσω, γιατί την ώρα που μου το έλεγε, με είχε πιάσει, είχε βάλει το χέρι της μέσα από τα αυτή μου και μου είχε πιάσει και το τσουλούφι και το μαλλί και με είχε τραβήξει έτσι, με είχε κολλήσει το κεφάλι πάνω στο, πάνω στο κρανίο. Και έπρεπε να το ακούσω, δεν έπαιρνε.
1: Τεράστιος ο πόνος. Έτσι να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν τα χόμπι σου?
0: Εμένα μου αρέσει γενικά να φτιάχνω πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να κάτσω, ας πούμε, και να επισκευάσω κάτι που είναι χαλασμένο ή να κάτσω να φτιάξω κάτι από την αρχή. Έχω φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο στούντιο. Στη Σιγκαπούρη μπορεί να κάτσω να φτιάξω έπιπλα, μπορεί να κάτσω να φτιάξω κοσμήματα, φτιάχνα παλιά. Μ' αρέσει να φτιάχνω ναι, δερματάκια με κόμπους, με τέτοια δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα. Είχα και μια συλλογή μεγάλη στο Facebook που την είχα κάνει παλιά όταν ήμουν στην Αμερική.
1: Τι συλλογή?
0: Από μικρά κοσμηματάκια που καθόμουν σιγά σιγά και τα φτιάχνα με κόμπους, με τέτοια με δέρμα. Που είναι, ήταν και αρκετά σύνθετα να τα κάνεις για να μην τα κολλήσεις και να τα κάνεις με συγκεκριμένους κόμπους που έπρεπε να γίνουν κτλ. Είχα πολλά χόμπι τέτοια. Έκανα χορό ένα διάστημα.
1: Χορό?
0: Ναι, έκανα σάλσα και μπατσάτα.
1: Τι λες?
0: Ναι, στη Ρωσία.
1: Ο χορός είναι μαθηματικά?
0: Είναι μια τέχνη που σε διδάσκει πολλά πράγματα για το σώμα σου. Εγώ έβγαινα τότε με μια κοπέλα, η οποία ήταν δασκάλα χορού. Και είχε προσπαθήσει να μου μάθει χορό κάποια στιγμή και μου είχε πει ότι... Κάποια στιγμή μου λέει, είσαι ανεπίδεκτος μαθητής, ας πούμε. Είσαι ο χειρότερος μαθητής που είχα ποτέ στη ζωή μου.
1: Τι και... ήθελε να το πει?
0: Ναι, και ήθελα να της αποδείξω ότι δεν ήμουν. Αλλά δεν ξέρω, τελικά ίσως να έχει και δίκιο.
1: Ανέφερες πριν στη γραμμή τη ζωή σου, την από κάτω,
0: ναι,
1: ότι έχεις περάσει από πολλά επαγγέλματα.
0: Πολλά, ναι.
1: Και ανέφερες ότι μία περίοδο ήσουν delivery boy.
0: Ξεκίνησα από delivery boy, ναι.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Μόλις πέρασα στην ΑΣΟΕ.
1: Φοιτητής?
0: Όχι, βασικά πριν πέρασα στην ΑΣΟΕ, είχα δώσει εξετάσεις. Ήμουν σίγουρος ότι πέρναγα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, πήγα και πιάσα δουλειά σε μια εταιρεία οδικής βοήθειας. Και πού λέγα οδικές βοήθειες? Στον δρόμο, πλασιέ.
1: Ναι.
0: Άντεξα σε αυτή τη δουλειά περίπου 2 εβδομάδες. Όταν έφυγα για την Αμερική, όταν πήρα την υποτροφία και έφυγα για την Αμερική.
1: Μετά την ΑΣΟΕ.
0: Ναι, μετά την ΑΣΟΕ έφυγα για Αμερική με υποτροφία. Η υποτροφία που πήρα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έφτανε να καλύψει τις σπουδές μου. Ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσω εκεί στο Πανεπιστημίο.
1: Όλο αυτό το διάστημα πώς βιοποριζόσουν εκεί, γιατί είναι και...
0: Όταν παίρνεις την υποτροφία, σου δίνουν τάξεις και διδάσκεις, ανεξάρτητες τάξεις, ναι. Και εγώ δίδασκα μικροοικονομική και μακροοικονομική μετά.
1: Και είσαι αργότερα. Πόσο χρονών εκεί?
0: Εγώ ήμουν εκεί πέρα 23-24.
1: 23-24.
0: Ναι, το οποίο είναι στάνταρ. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε.
1: Δεν ψάρωσε.
0: Σε όλα τα μεγάλα.
1: Δεν ψάρωσε, ας πούμε, τόσο μικρός να διδάσκει σε συνομήλικους.
0: Σχεδόν, ναι. Είχα και κάποιους φοιτητές πολλές φορές που ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν ψάρωνε. Πες μου, βασικά, όχι, μη μου
0: απαντήσεις. Δεν ξέρω εύκολα.
1: Θέλω να μου πεις την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στην αίθουσα για να διδάξεις. Στην Αμερική.
0: Την πρώτη μέρα ήμουν βοηθός σε ένα μάθημα που κάναμε business statistics. Και είχα ένα καθηγητή, τον John Dutton, ο οποίος αυτός διάβασε στις αξιολογήσεις του ότι λέγανε πολύ καλά πράγματα για μένα.
1: Πώς είχαν προλάβει να... Α, οι καθηγητές.
0: Οι φοιτητές.
1: Πώς
0: γράφουν τις αξιολογήσεις. Από το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ ήμουν απλώς βοηθός σε αυτό το μάθημα στην αρχή.
1: Συνέπηγες ενεργά.
0: Διόρθωνα τα γραπτά.
1: Κατάλαβα,
0: Όχι, διόρθωνα τα γραπτά. Έκανα κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Δηλαδή είχαμε κάποια, τα λένε labs αυτά, όπου έρχονται 30 φοιτητές και λύνουν τις ασκήσεις και τους βοηθάς.
1: Okay.
0: Είχαν αρχίσει κάποιοι φοιτητές να γράφουν ότι... Δηλαδή, εγώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, τους σταμάταγα το lab και τους έλεγα να σας δείξω στον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Αυτό γίνεται, πρέπει να το κάνετε έτσι και μετά πρέπει να υπολογίσετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά αυτοί είχαν αρχίσει και το βλέπαν ότι τους κάνανε τη ζωή πολύ εύκολη και ερχόντουσαν πολύ στα lab τα δικά μου και γράφανε, ας πούμε, καλά λόγια. Και μου λέει, και θυμάμαι, κάνει αυτό το μάθημα. Και ήταν τότε αυτό τεράστιο μάθημα, ήταν σε ένα αμφιθέατρο που είχαμε, στην αίθουσα ειδικών περιστάσεων που είχαμε στο North Carolina State. Όπου ήταν σε σινεμά, ένα τεράστιο σαν θέατρο. Δεν ήταν αμφιθέατρο διδασκαλία, ήταν κανονικά μια αίθουσα παρουσιάσεων. Και επειδή το μάθημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν business statistics και το έπαιρνε όλο το business department, με είχε πάρει και μου λέει, και λέει κάποια στιγμή, αυτή την άσκηση λέει, θα σας φέρω κάποιον άλλο να τη διδάξει. Και με σήκωσε από το. Καθόμουν εγώ και παρακολουθούσα τι έκανε, γιατί κάποια στιγμή τους έβαζε κάποιες ασκήσεις και εγώ πήγαινα γύρω-γύρω και βλέπω πως έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Και μου λέει, έλα εδώ. Ορίστε. Και μου δίνει το μικρόφωνο.
1: Για να οδωρώ.
0: Ναι, για να το. Όχι, ήταν σε φάση εξής που σε πετάει μέσα στο νερό κατευθείαν.
1: Mm.
0: Και λέω, οκ. Okay.
1: Και εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνεσαι?
0: Όχι, μια χαρά, δεν έκανα πρόβλημα. Τι έκανα,
1: ναι.
0: Πρόβλημα, μια χαρά, ναι.
1: Φιαρλές.
0: Δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να φοβάμαι κάτι.
1: Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει?
0: Που να με φοβίζει με τι τρόπο?
1: Κάτι που να το σκέφτεσαι και να... αισθάνεσαι φόβο, απειλή.
0: Δεν έχω μαθηνάζω τη ζωή μου με βάση τους φόβους μου. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μη τυχόν και χάσω τη ζωή μου μέσα από τα χέρια μου από πλευράς ότι να κάθομαι όλη μέρα να βλέπω τηλεόραση και να μην κάνω τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, κόσμος, δεν σε φοβίζει που σου στείλανε μπράβους.
1: Φοβήθηκες, αλήθεια, για πες.
0: Όχι, με φόβησε από πλευράς ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έλεγχα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να το στείλουν σε μένα, από το γεγονός ότι τους στείλανε στην οικογένειά μου επειδή πίστευαν ότι είμαι εγώ εκεί. Και δηλαδή θεωρούσαν ότι θα με φοβήσουν με αυτό. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα από πλευράς ότι... Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν είναι, αυτό που κάνω δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι αυτό το οποίο... Καταλαβαίνεις, όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και τελειώνεις το πτυχίο σου και παίρνεις το διδακτορικό σου, δίνεις έναν όρκο. Και λες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή ξέρω την επιστήμη μου καλύτερα από τους άλλους, γιατί έχω διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι να έχεις διδακτορικό. Ότι ξέρεις την επιστήμη σου πολύ καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Επειδή είσαι σε αυτή την προνομιακή θέση, ο λόγος που παίρνεις ένα όρκο και ορκίζεσαι, δηλαδή ηθικά, είναι ότι επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τους άλλους ότι δεν θα καταχραστείς αυτή τη θέση απέναντί τους. Οπότε για μένα το να βγω και να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι ηθικό χρέος. Δεν είναι για μένα αυτό μια επιλογή που το κάνω επειδή θέλω να λένε καλά πράγματα για μένα. Είναι δουλειά μου. Δηλαδή, όπως και αν ήμουν γιατρός, θα χειρουργούσα κάποιον με την ίδια ευαισθησία, κάποιον ο οποίος είναι θανατοπινίτης και κάποιος ο οποίος είναι το θύμα του θανατοπινίτη. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ανάμεσα στο ότι αυτή η θεωρία εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ ή αυτή την πολιτική παράταξη τη συμπαθώ πιο πολύ και θα τα πω πιο καλά για αυτούς και χειρότερα για τους άλλους για να περάσω το μήνυμά μου. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το μήνυμά μου, ο κόσμος έχει ανάγκη από γνώση. Το τι πιστεύει ο Μαρινάκης και το τι θεωρεί και το τι ψηφίζει ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση για τον μέσο άνθρωπο. Καμία χρησιμότητα το να μάθει το τι κάνω εγώ, το πώς πορεύομαι εγώ στη ζωή μου κτλ. Είναι το καθήκον μου σαν εκπαιδευτικός. Από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι να μπορώ να πάρω κάτι που ξέρω εγώ και να το κάνω απλό για τον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Είναι και του καναλιού μου το σλόγγαν αυτό, ότι μάθε σε όποια κατεύθυνση και να είσαι. Μάθε για να μπορείς, όταν θα έρθουν οι άλλοι να σε πείσουν για πράγματα που δεν είναι αλήθεια, να έχεις το μυαλό σου ως όπλο για να καταλάβεις ότι ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να κάνεις και το τι σε συμφέρει εσένα να κάνεις.
1: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν αυτόν τον τρόπο έτσι που λειτουργείς και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, τον έχεις και στη ζωή σου. Εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, από το κανάλι, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έτσι είσαι και στη ζωή σου, δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
0: Δηλαδή στο κανάλι και στη δουλειά μου.
1: Στις φιλίες σου, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
0: Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί έχω λίγους φίλους, αλλά τους έχω για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι με αντέχουν, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος που κρύβει τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... Δηλαδή, νομίζω ότι και γενικά οι φοιτητές μου, και στο λέω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά έχει σημασία. Οι φοιτητές μου για το πρώτο μισό της τάξης.
1: Σε σχένομαι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι είμαι μεγάλο καθήκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά προσπαθώ. Είμαι της άποψης ότι τα καρποφόρα δέντρα Πετροβολάς. Έτσι, το είχε πει αυτός ένας Ιρανός ποιητής, ο Σαντί, πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω το 1200 κάτι, ένας Πέρσης ποιητής, είχε πει ότι μόνο τα δέντρα που παράγουν καρπούς Πετροβολάς. Σημαίνει ότι όταν πιστεύεις ότι κάποιος έχει να δώσει πράγματα, εκεί πρέπει να πιέσεις περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω και για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου και για τις σχέσεις μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι μαζί τους, ότι περιμένουν από μένα να ακούσουν την αλήθεια. Και οι φίλοι που μου έχουν απομείνει είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μένα και ξέρω ότι όταν με ρωτήσουν, πραγματικά αγωνιούν για την απάντηση που θα δώσω, γιατί ξέρουν, είναι μέσα στο μυαλό τους τόσο πολύ, το έχουν βιώσει, ότι δεν θα πω παραμύθια. Δεν θα προσπαθήσω να στα πω ωραία για να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Και μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχα συναντηθεί και με μια, δεν σου πω το όνομά της, μια πάρα πολύ διάσημη δημιουργό Ελληνίδα. Και μου έκανε μια ερώτηση και της απάντησα τελείως, δηλαδή στεγνά. Έτσι κατευθείαν, ας πούμε, ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή και ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, οτιδήποτε άλλο κοροϊδεύεις τον εαυτό σου αν το κάνεις. Και
1: πολύ απόλυτος.
0: Ναι.
1: Εσύ.
0: Όχι, δεν είναι απόλυτος. Ήταν ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης στον άλλον να του πω αυτό που δεν πιστεύω απλώς για να με προτιμά, για να του κάνω καλή εντύπωση. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο φίλος που θέλω να έχω εγώ. Και την είδα που επικοινώνησε μετά μαζί μου και μου λέει, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ και τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε αυτό μια έτσι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια αναζήτηση του να καταλάβει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Δεν είναι σε μια αναζήτηση απλώς να αυτό επιβεβαιωθεί από τους άλλους.
1: Ρέστα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι κουραστικό το να περιμένουν οι άλλοι από εσένα να έχεις απαντήσεις?
0: Όταν με ρωτάνε μόνο. Αν δεν με ρωτήσεις, δεν θα σου πω τη γνώμη μου έτσι. Αλλά όποιος έρθει να με ρωτήσει κάτι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την απάντησή μου. Δηλαδή δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω αν είναι αγχωτικό, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Αγχωτικό, ναι, πολύ
1: είναι
0: αγχωτικό.
1: Αγχωτικό.
0: Για τους άλλους, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, για σένα?
0: Για μένα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που με προστατεύει και από το να παίζω θέατρο,
1: και να
0: θεωρώ.
1: Να υποκρίνεσαι.
0: Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν από πλευρά ότι, επειδή τους βλέπεις ότι δεν τους άρεσε η απάντηση και έχουν έρθει γιατί θέλουν να πάρουν μια άλλη απάντηση από σένα.
1: Ή γιατί δεν είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια.
0: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό και αποφεύγουν και να με ρωτάνε και πολλές ερωτήσεις μετά. Αλλά όμως όσοι πραγματικά, όσους φίλους έχω που έχουν μείνει φίλοι μου μέσα στα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το εκτιμούν και το αποζητούν και μπορούν να βγουν εντελώς εκτός του προγραμματός τους για να κάτσουν να μου εξηγήσουν μια κατάσταση και να τους πω την άποψή μου πάνω σε αυτό.
1: Και εσύ από εκείνους, τι σου αρέσει έτσι να παίρνεις, τι απολαμβάνεις από την
0: κάποιο.
1: Παρέα τους, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε, εγώ δεν έχω, δηλαδή για μένα αυτό που μετράει σε ένα φίλο είναι να μπορεί να είναι απέναντί σου έντιμος ή έντιμη και να σου πει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει, δηλαδή να είναι μια σχέση αλήθειας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου που με έχουν ωφελήσει εμένα προσωπικά, όχι πλεονεκτήμα μου σε χαρακτήρα οτιδήποτε, αλλά που με έχουν ωφελήσει εμένα, είναι ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τη δική μου ψυχολογία. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα το πώς να ψυχολογήσω τον εαυτό μου, το τι με ενοχλεί, το τι είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί νιώθω άσχημα. Και αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χτες οδηγούσα μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και επειδή εκεί πέρα οι στροφές είναι λίγο απότομες, ήταν ένα λεωφορείο μπροστά μου. Εγώ προσπάθησα να το προσπέρασω, ήταν στη δεξιά λωρίδα. Και το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει και να παίρνει και τη δεύτερη λωρίδα και με πέταξε μένα λίγο πιο έξω. Και μετά είχε το φανάρι, σταμάτησα στο φανάρι και ανταλλάξαμε ένα όχι και τόσο πολιτισμένο διάλογο με τον οδηγό. Και φύγαμε, πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Δεν είχα κάποιο θέμα. Αλλά όταν οδηγούσα να γυρίσω σπίτι, κάτι με ενοχλούσε. Είχα ένα αίσθημα, ένα βάρος μέσα μου. Και λέω στην γυναίκα μου, της λέω αυτό το λεωφορείο που τσακώθηκα πριν. Α, ναι, μου λέει. Της λέω, είχα άδικο. Και μου λέει, γιατί. Της λέω, γιατί οδηγούσε ένα μεγάλο όχημα. Βγήκε έξω από τη λωρίδα του, δεν έκανε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Έκανα εγώ λίγο πιο εκεί. Ενοχλήθηκα εγώ επειδή έκανα πιο εκεί. Μου κόρναρε και ένας από πίσω μου επειδή είχα βγει στην άλλη λωρίδα και λέω, ορίστε, ενόχλησα και τον άλλον τώρα επειδή έτσι. Και φώναξα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ποιος ξέρει πόση δουλειά είχε ρίξει εκείνη την ημέρα οδηγώντας λεωφορείο, γιατί δούλευε ο άνθρωπος αυτός έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη βόλτα του όπως πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγα εκεί και του φώναξα. Εντάξει, του είπα, δεν ας πούμε. Αλλά ξέρεις, λίγο ήμουν αφαντισμένος. Και λέω, κρίμα, ας πούμε, ξέρεις, που δεν έχω το τηλέφωνο του να τον πάρω το τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή και αυτή η σκέψη με έκανε ξέρεις, να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Το ότι αναγνώρισα το λάθος μου και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι πάνω στη δουλειά του και δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, να δεν ξέρει σε τι θέση είναι και στο τι του έχουν πει αυτού από τη δουλειά του και πώς είναι. Γιατί από τους δυο μας, εγώ ήμουν και αυτός που ήμουν ο aggressor εκείνη την ώρα, γιατί εγώ του φώναξα πρώτος. Δηλαδή του λέω πόσες λωρίδες θες για να στρίψεις.
1: Νιώθω από αυτά που έτσι μου λες, ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς οποιοδήποτε ερέθισμα στη ζωή σου, στη δουλειά σου, μέσα από ένα φίλτρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, σαν να περνάνε όλα μέσα από αυτό το φίλτρο.
0: Εσύ, αν δεν είναι δίκαιο κάτι, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο να δω την ομάδα και είχα πάει μια φορά. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν παιδί. Ήμουνα στις αρχικές τάξεις του δημοτικού και με είχε πάει ο πατέρας μου να δούμε Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Όταν σου λέω τώρα Δόξα Δράμας, μιλάμε για δεκαετία του 80. Έτσι. Άντε να ήταν δεκαετία του 80. Mm-hmm. Τέλειο 80. Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ. Κάνει ένα σουτ τη Δόξα Δράμας. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε να το πάρει το παιχνίδι γιατί θα κέρδισε το πρωτάθλημα. Και κάνει ένα σουτ και ήταν ο τσικορεμένος ο Νίκος Αργάνης στο τέρμα. Εγώ καθόμουν εκεί στην ευθεία του τέρματος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, χτυπάει μέσα στο τέρμα. Τη βλέπει ο Αργάνης, κάνει την αγκαλιάζει, πέφτει, παίρνει και δύο-τρεις στροφές κάτω στο γρασίδι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά. Δεν μπορούσα να δεχτώ το ότι κερδίσαμε ενώ ήταν γκολ αυτό και ότι αδίκησε ο διαιτητής τη Δόξα Δράμας. Δηλαδή μου φαινόταν ότι δεν άξιζε αυτή η νίκη, ότι ήταν για τα σκουπίδια, ότι ήταν κάλπη, κύριε παιδί μου, ότι τους αδικήσαμε τους άλλους.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: 8, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω αληθινό κάτι το οποίο δεν το έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και το λόγο δεν θεωρώ, δηλαδή, ακούω κόσμο, ας πούμε, τώρα που βγαίνει και λέει, δηλαδή και στα βίντεο μου που κάνω καμιά φορά πλάκα και βγαίνει τώρα ένας εφοπλιστής και λέει, α, εγώ έχω, κάνω αυτό και ξεκίνησα έτσι και ξεκίνησα. Κάτσε ρε φίλε, σου άφησε και το σαν εκατομμύριο πατέρα σου. Δηλαδή, θεωρείς ότι όντως, δηλαδή βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι και διαφημίζεις ότι έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ότι έχεις κάνει πράγματα, όλα αυτά, τη στιγμή που έχεις ξεκινήσει από σημεία που άλλοι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από τα 95 μέτρα, ο Usain Bolt ξεκίνησε από το 0 και κέρδισα.
1: Άρα, το δίκαιο εν τη αυτή περιπτώσει τι θα ήταν, να αποποιηθεί αυτή τη ευκαιρία.
0: Όχι, να πει ότι εγώ ξεκίνησα από πολύ διαφορετικά σημεία από τους άλλους Και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και να κάνω...
1: Σε εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι...
0: Όχι μωρέ, γελάω τώρα με αυτό, τι να με εκνευρίζει. Αυτό είναι αστείο τώρα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω τώρα να σταθώ. Απλώς δεν μ' αρέσει όταν ο κόσμος το αγοράζει αυτό. Όταν ο κόσμος αρχίζει και το πιστεύει και το θεωρεί ότι έχει πετύχει κάτι, ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί το βρίσκω εντελώς γελίο αυτό.
1: Αστείο.
0: Ναι, μα και βλέπεις κιόλας, ξέρεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξεις, παίξε το δίκαια. Έτσι, ό,τι παιχνίδι και να παίξεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο, ξέρεις, θα έχω 90% θεαματικότητα. Ναι, κάν' το, κέρδισέ το και κάν' το. Αλλά με το να πηγαίνεις να κλείνεις όλους τους υπόλοιπους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φωνάζω και για τα καρτέλ. Γιατί θίγουν το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φωνάζω για το ότι δεν έχουμε θεσμούς, ότι δεν έχουμε... Γιατί δεν μας αξίζουν όλα αυτά, δεν είναι δίκαια για μας. Είμαστε σαν λαός, έχουμε δυνατότητες πολύ παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς για να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδικία το να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το αίσθημα δικαίου λοιπόν και στους ενήλικες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς μιλάνε για τη δικαιοσύνη, ότι έχω αδικηθεί από τον πατέρα μου. Έχω ακούσει από πελάτες. Στον εργασιακό χώρο η αδικία που έχω υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Και εκεί, όταν το ακούω εγώ, από τη μία σκέφτομαι, έλα να δούμε πραγματικά τι είναι για σένα αυτή η αξία. Πόσο κομβική αξία και σημαντική είναι για την ύπαρξή σου, για το σχετίζεστε. Δίπλα σε αυτό, αρχίζει και χτυπάει μια δική μου χορδή. Είναι σαν να ξύνει ένα δικό μου κομμάτι αξιακό, το οποίο λέει, έχει αδικηθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως τον ακούω. Και δεν θέλω να αδικείται κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό είναι μια δική μου προσδοκία, που δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει ότι θέλω να αδικείται κανείς? Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι τραύματος. Δηλαδή μιλάμε πάντα για ένα τραύμα, όταν μιλάμε για τέτοια καταλυτικά γεγονότα, για πόλεμο, για ανισότητα, για φτώχεια, για οτιδήποτε, εκεί συνεχώς δονείται η ύπαρξή μας. Τώρα αντέχω, μέχρι πότε, και πώς είναι αυτό για μένα, και για πόσο θα αντέχω. Οπότε εδώ αναδύεται η αδικία. Mm. Δηλαδή είναι σαν υπάρχει μια πάρα πολύ φανερή ανισότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και εγώ που βρίσκομαι σε αυτό, και η ψυχοθεραπεία που είναι σε αυτό, προσπαθεί να συγκεράσει, να δούμε λίγο αυτό το... να κανονικοποιήσουμε λίγο μια συνθήκη που δεν είναι μόνο αυτό και μόνο το άλλο. Ναι, είναι αυτό και δυσκολεύεσαι και αδικείσαι. Όμως έλα να δούμε πώς είναι αυτό για σένα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Κλείνοντας, θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις την πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό σου.
0: Okay. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
1: Θα δούμε. Γνώση.
0: Δύναμη.
1: Δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη είναι το υπέρτατο νόημα. Όλα.
1: Ηθική.
0: Με μια λέξη.
1: Όπως σου βγαίνει.
0: Ηθική είναι οι αξιακές αρχές που έχουμε ο καθένας μας. Δηλαδή, ίσως η δική μου ηθική να μην ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σου ή το κάτι το οποίο... Εσύ θεωρείς ότι είναι ηθικό, εγώ να το θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο ή ότι δεν αξίζει να... ότι δεν είναι αποδοτικό, δεν έχει καλό αποτέλεσμα ή ότι δεν σε φέρει κανέναν ή οτιδήποτε.
1: Mm-hmm. Οικονομία.
0: Η οικονομία είναι η κοινωνία η ίδια. Το πώς η κοινωνία ιεραρχεί τις ανάγκες της, τα θέλω της και τις δυνατότητές της.
1: Greekonomics, με μία λέξη.
0: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Το Greekonomics πρέπει να είναι από μόνο του αρκετό.
1: Τι να σου ευχηθώ, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ?
0: Δεν πιστεύω και τόσο πολύ στις ευχές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι ευχές στην πραγματικότητα επηρεάζουν τον άλλον όταν ήδη βρίσκεται μέσα στο ή ακολουθεί τη φιλοσοφία του, ακολουθεί τα σχέδια του και τα όνειρα του.
1: Εγώ Παρόλα αυτά που λες, θα σου ευχηθώ.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Να συνεχίζεις να πίνεις από αυτό το νερό της γνώσης, να σε μεθάει, να μεθάς, να μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια όλη αυτή τη γνώση, γιατί από πίσω υπάρχει μία ιερή αποστολή, ένας πολύ ιερός σκοπός, και εύχομαι το Greekonomics να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Τελικά είσαι αληθινός.
0: Τελικά είμαι.
1: Γιατί εδώ απορούσαμε.
3: Αυτό ήταν το 50 λεπτά. Γιατί κάθε αφήγηση είναι και ένα restart από το ICPS. Την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Σήμερα θέλω να σου δείξω πώς έγινε σκλάβος. Θέλω να σου δείξω πώς το σκάνδαλο Epstein συνδέεται με το δικτατορικό λόμπι της Νέας Δημοκρατίας με στοιχεία και ονόματα, όπως δεν τόλμησε να κάνει κανείς μέχρι σήμερα. Αν αντέξεις μέχρι το τέλος, θα δεις ένα μικρό κομμάτι για το πώς έγινες πραγματικά σκλάβος. Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν έχω κανέναν σκοπό να σταματήσω. Αντιθέτως, το περιεχόμενό μου θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρό απέναντι σε έναν πρωθυπουργό ανάλγητο και ένοχο για όλα αυτά που βιώνει σήμερα ο Έλληνας. Αν μου συμβεί το οτιδήποτε, σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Είμαι σίγουρος πως όλοι είδατε τις αποκαλύψεις με τα έγγραφα του σκανδάλου Epstein για την κοινωνική χειραγώγηση, για την οικονομική εξαθλίωση, για τον έλεγχο των υποδομών κάθε κράτους, για το COVID, για το κοινωνικό πείραμα και τον απόλυτο έλεγχο επιπέδου σχεδόν επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δεις ποιοι πραγματικά κρύβονται από πίσω και σε ποιους πραγματικά ανήκεις εσύ και τα όνειρά σου. Θα δεις πώς συνδέονται με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη μαφιόζικη παρέα της Νέας Δημοκρατίας. Στις επαφές με τον ίδιο τον Τζέφρι Επστάιν αναφέρονται τρία μεγάλα ονόματα. Το ένα είναι του Δημήτρη Γουλάνδρη. Το δεύτερο είναι του Λάτσι που πήρε το ελληνικό τζάμπα της Lambda Development. Και το τρίτο είναι του πρίγκιπα Παύλου. Το σκάνδαλο Επστάιν είχε δύο τομείς. Το ένα ήταν η παιδεραστία. Το δεύτερο, όπως καλά γνωρίζεις, ήταν ο απόλυτος οικονομικός έλεγχος ολόκληρων κρατών με διάφορες μεθοδεύσεις. Ο Δημήτρης Γουλανδρής, προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πάσο ελευθέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και διαχρονικός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, ιδρύει το 2002 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στο Λουξεμβούργο μια επενδυτική εταιρεία εν ονόματι Cycladic Group, η οποία διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ιδίου και της οικογένειάς του, αλλά και διάφορων κρυφών φίλων του. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, την ίδια στιγμή που πρόεδρος είναι ο Λέον Μπλακ και σύμβουλος είναι ο Τζέφρι Επστάιν. Και εκεί σφυριλατήθηκαν οι σχέσεις της ελληνικής ελίτ, αλλά και της ατζέντας Επστάιν για την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαδρομή του χρήματος και των Panama Papers, αλλά και με τη διεθνής βάση ICIJ, η Cycladic Group μαζί με την CVC Capital έχουν σε δεκάδες project σχέσεις συνεπένδυσης, όπως και με τη Lambda Development του ομίλου Λάτσι. Επίσης, η CVC Capital, όπου εργαζόταν ως υψηλόβαθμος στέλεχος η κόρη του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει άμεση σύνδεση με την Cycladic Group μέσω του Οργανισμού Ελληνικής Πρωτοβουλίας με συνδετικούς κρίκους τον Φωτακίδη και τον ίδιο τον Γουλανδρή. Όταν ο Τζέφρι Επστάιν έδειχνε τον δρόμο στο πώς θα εξαθλιώσουν τους λαούς και θα τους κάνουν οικονομικούς σκλάβους, η Νέα Δημοκρατία νομοθετούσε φωτογραφικά υπέρ αυτών των δύο φαν στην περίοδο του COVID. Και αν θυμάσαι, υπερδιπλασίασε το κόστος που πλήρωνε το δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές ως νοσήλια COVID υπέρ αυτών των δύο εταιριών, οι οποίες είναι άρτια συνδεδεμένες στις επενδύσεις των ιδιωτικών κλινικών, στέλνοντας έτσι τα χρήματα του ελληνικού λαού στις offshore εταιρείες χωρίς να περνάνε ποθενέσχες και χωρίς να φορολογούνται στη χώρα. Η Cycladic Group είχε επενδύσει στο δίκτυο της CVC Capital, όπου εργαζόταν η κόρη του Μητσοτάκη, και συγκεκριμένα στη Hellenic Health Group, η οποία ήταν αυτή που είχε αμυφθεί από το ελληνικό δημόσιο με απευθείας ανάθεση να ψηφοποιήσει την περίοδο του COVID και μάλιστα να προμηθεύει το δημόσιο με τα τεστ. Με λίγα λόγια, τους δώσαμε αέρα λεφτά. Καθώς και στην εξαγορά δεκάδων project, όπως παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ. Και σήμερα είσαι αναγκασμένος να πληρώνεις πανάκριβα το ρεύμα. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Τώρα αρχίζει το ωραίο. Ο Λέον Μπλακ, ο οποίος ήταν ο στενότερος οικονομικός συνεργάτης του Τζέφρι Επστάιν και κάτοχος του επενδυτικού fund Apollo Global Management, φαίνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Ferrovie dello Stato. Η Ferrovie dello Stato είναι αυτή η οποία κατέχει τη Hellenic Train, για όσους δεν θυμούνται και δεν γνωρίζουν. Την ίδια ώρα που ο Πιεριακάκης παρουσιάζει το δίθεν success story στους Έλληνες ως δίθεν επενδυτική επιτυχία, την ίδια ώρα στελέχη της Cycladic Group και της Apollo, δηλαδή του Leon Black, διαμορφώνουν τους όρους της σύμβασης στην οποία καλείται να ψηφίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ένα μήνα, θέτοντας την Ελλάδα υπόχρεη σε ρήτρες αλλά και σε αυξημένη κρατική επιχορήγηση στη Ferrovie dello Stato, η οποία τυχαίνει να έχει την Hellenic Train. Και με αυτόν τον τρόπο έρχονται και σου παρουσιάζουν δίθεν επιτυχία ότι θα φέρουν δίθεν νέα τρένα. Στο Greek Investment Forum στο Λονδίνο, ο Πιερακάκης με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθονται στο ίδιο τραπέζι με στελέχη της Apollo και της Cycladic Group. Και αμέσως μετά όλος τυχαίως δημιουργείται μια εταιρεία συμβούλων στην Αθήνα από πρώην συνεργάτες του ίδιου του Μητσοτάκη, η οποία παίζει το ρόλο του ημάντα μεταφοράς μεταξύ του Leon Black, της Apollo δηλαδή, της Cycladic Group, του Γουλανδρή δηλαδή, Αυλής Μητσοτάκη, και της CVC, πάλι Αυλής Μητσοτάκη. Και η εταιρεία αυτή εγένετο και λέγεται Afore Consulting, η οποία τυχαία έχει πάρει εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και είναι η εταιρεία αυτή που δημιούργησε το Gov www.ekip.gr. Για να ξέρεις γιατί πανηγυρίζουν για την ψηφιοποίηση του κράτους. Τα επίσημα αρχεία του EU Transparency Register του 2025-2026 δείχνουν ότι η Apollo Global Management, δηλαδή του Leon Black, του στενού συνεργάτη του Epstein, πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην Afore Consulting για να κάνει lobbying σε θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υποδομών. Ξεπούλημα με έμεσο κέρδος δηλαδή. Αυτή είναι η εταιρεία που έγραψε και τις προδιαγραφές για τα ψηφιακά έργα των τρένων και πανηγυρίζει ο Κυρανάκης ότι και καλά εξυγχρονίσαν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Λέον Μπλακ, ο χρηματοδότης του Epstein, μαζί με τον Γουλανδρή της αυλής Μητσοτάκης, πληρώνουν τους συμβούλους οι οποίοι με τη σειρά τους συμβουλεύουν την κυβέρνηση στο πώς θα ξοδέψει το δημόσιο χρήμα. Κάπου εδώ θα κλείσω το πρώτο μέρος του βίντεο, διότι έχω τόσα ονόματα και τόσα στοιχεία που αν μπουν όλα μαζί σε ένα βίντεο, δυστυχώς θα πάρει 15 μέρες ντοκιμαντέρ. Θέλω να ευχαριστήσω μία φίλη η οποία ανήκει σε μία οικογένεια πλειοκτητών που μου έδωσε πρόσβαση σε κάποια πολύ δύσκολα αρχεία για να μπορέσω να κάνω την έρευνα και να είναι εμπεριστατωμένη με στοιχεία. Έτσι για να ξέρετε κάποιοι ότι υπάρχουν και ισχυροί Έλληνες οι οποίοι αγαπάνε αυτή τη χώρα και τη θέλουν ελεύθερη, χωρίς αφεντικά και σκλάβους. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, ο ρόλος μου εμένα είναι να σου δείξω πού ανήκεις. Αυτή είναι τα αφεντικά και δυστυχώς τους ανήκεις. Τους ανήκεις και εσύ και τα όνειρά σου και τα παιδιά σου. Αν θέλεις να αντιδράσεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, ο μόνος δρόμος είναι η κάλπη. Και πρέπει να πας στην κάλπη με ένα βασικό κριτήριο. Να θέλεις να τους τιμωρήσεις. Αν δεν είσαι ικανός να ζητήσεις από τον εαυτό σου την τιμωρία τους με την πιο δημοκρατική και πιο δυνατή διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή την ψήφο, τότε είσαι καταδικασμένος να απολαύσεις το οικονομικό μαστίγωμα που σου έχουν επιβάλει. Καληνύχτα, Ελλάδα. Αυτά για να ξέρεις πόσο Epstein συνδέεται με το Μητσοτάκι.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
20: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
22: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
23: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
22: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
23: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
22: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
24: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
25: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο,
1: και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
24: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
1: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
24: και φαντασία.
1: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: 40 χρόνια Μόρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Καλημέρα κυρία Μάτσα.
21: Καλή σας μέρα.
13: Και ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη πίστα πια σε όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με τις έξεις που έχουν γίνει κοινωνικό άγος χρόνια τώρα, όχι τώρα, αλλά έχουμε άλλη πίστα όπως ακούσαμε την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τα ναρκωτικά. Εγώ δεν θέλω να λέω Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και άλλα μεγαλόσχημα. Έχουμε άλλη πίστα όντως, είναι καλύτερα τα πράγματα.
21: Ακούστε, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών διαβάσαμε σε ημερήσια εφημερίδα ένα κείμενο, θα μπορούσε να το πει κανείς έκθεση ιδεών, του Προέδρου του ΕΟΠΑΕ, που έλεγε ότι παρέλαβαν το 2025, το 24 ψηφίστηκε ο νόμος 51-29 του Βαρτσόπουλου, παρέλαβαν κατακερματισμένες υπηρεσίες και τώρα υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο. Η πραγματικότητα ποια είναι? Οι υπηρεσίες που υπήρχαν για την απεξάρτηση είχαν σίγουρα λειτουργικές αδυναμίες. Είχαν όμως μία εμπειρία 40 χρόνων και το ΚΕΘΕΑ και το 18 άνω με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα προγράμματα αναγνωρισμένη και από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς παγκόσμια. Αυτά τα προγράμματα επιχειρούν να τα διαλύσουν ή να τα λειτουργήσουν με έναν τρόπο που δεν θα είναι αυτός που τα καθιστούσε αποτελεσματικά. Δηλαδή αυτός ο νόμος πήρε όλα τα προγράμματα, δημόσια και ιδιωτικά, στεγνά και με υποκατάστατα, και τα ενοποίησε, χρησιμοποιούν μάλιστα στον νόμο και τον όρο ομογενοποίηση, τα έκανε ένα χυλό και τα έχει εντάξει στον ΕΟΠΑΕ, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 2.000 εργαζόμενους, όπου εκεί αντιμετωπίζονται με την πεποίθηση, διακηρύσσεται άλλωστε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, ότι είναι ένα πράγμα, ένα ενιαίο. Καταργείται δηλαδή η φιλοσοφία κάθε προγράμματος, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, το ιδιαίτερο προφίλ, ακόμα και το όνομά του. Τώρα δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχουν οι κοινότητες του και θεά, δεν υπάρχει το αργό. Υπάρχει ένα απρόσωπο ΕΟΠΑΕ. Πολλές από τις μονάδες του 18 άνω καταργήθηκαν ή υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Πολλές κοινότητες του 18 του ΚΕΘΕΑ υπολειτουργούν ή δυσλειτουργούν γιατί ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ κάνει μετακινήσεις αυθαίρετες, χωρίς εξήγηση, κατά τη γνώμη μου και χωρίς λογική, τιμωρητικές θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μία δομή στην άλλη, παίρνει θεραπευτές, δηλαδή καταργεί τη θεραπευτική συνέχεια, η οποία είναι πολύ βασική για το εξαρτημένο άτομο για να συνεχίσει τη θεραπεία του.
13: Και κυρία Μάτσα,
21: πλέον αυτός ο οργανισμός, για να ολοκληρώσω το σχεδιάγραμμα αν θέλετε, είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικός. Οι εργαζόμενοι εκεί δαπανούν τα 3/4 του χρόνου τους στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελάχιστο χρόνο στη θεραπεία των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια.
13: Κυρία Μάτσα, εγώ ακούω και την άποψη που θα μπορούσε να πει τολμηρά, ας αφήσουμε τις ταμπέλες, ας κρατήσουμε την αυτονομία των προγραμμάτων. Εδώ αυτό που μου λέτε εσείς σημαίνει ότι κάνουμε έναν εθνικό οργανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, όπως είναι το αρτικόλεξο του ΕΟΠΑΕ, θεωρητικά ομπρέλα, όπου όμως καταργείται η αυτονομία, δηλαδή και στεγνά και υποκατάστατα ένας χυλός. Άρα, πώς συμβαίνει, αν εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα, ό,τι κάτσει μπίλια θα είναι?
21: Κανονικά με το νόμο είναι αυτό που λέτε. Προς το παρόν, επειδή αγωνίζονται πραγματικά με όλες τους τις δυνάμεις οι εργαζόμενοι στα προγράμματα που προϋπήρχαν 18 άνω και θεά και μετά ομογενοποιήθηκαν, προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν από το παλιό. Όμως αυτή η διαδικασία εξελίσσεται και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στο να γίνεται αυτό που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή μπαίνει στο σύστημα το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον πλοηγεί εκεί που υπάρχει καινή θέση, τον πλοηγεί. Καταλαβαίνετε
13: εκεί
21: τι σημαίνει.
13: Που υπάρχει
21: ο εξαρτημένος είναι ένα άτομο πάρα πολύ ανασφαλές, πάρα πολύ μονεκτικό.
13: Μισό λεπτό να καταλάβω. Δηλαδή το ζήτημα εδώ είναι να κλείσω το κουτάκι που υπάρχει κενό, πήγαινε εκεί και όχι
21: ναι,
13: άνθρωπο με πρόβλημα που μπορεί να έχει άλλη ιδιαιτερότητα από το δικό σας πρόβλημα.
21: Ακριβώς αυτό που καταργεί είναι ο θεραπευτικός πλουραλισμός. Δηλαδή δεν νοείται, σε καμιά χώρα δεν υπάρχει αυτό της Ευρώπης, να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα πολλών τύπων, γιατί κάθε εξαρτημένο άτομο είναι ιδιαίτερη περίπτωση και είναι αυτό που πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Να διαλέξει μια κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, να διαλέξει το 18 άνω, να διαλέξει μια κοινότητα σαν το Αργό. Δεν θα του το πει το σύστημα, γιατί δεν θα το κάνει. Απλά θα παραμείνει στη πιάτσα με όλους τους κινδύνους που έχει αυτό. Αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός που υπήρχε, που κατά τη γνώμη των μην αρμοδίων θεωρείται κατακαιρματισμός, αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργήθηκε. Και είναι ένα

0: με άβατα που είχαν φτιάξει ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει στο δικό μου πρόγραμμα, α, δεν μου κάνεις εκείνο και τ' άλλο. Πώς απαντάτε εδώ και μιλάω με έναν άνθρωπο...
1: Δεν υπήρχε πουθενά άβατο. Η επιδίωξη όλων των προγραμμάτων είναι να προσελκύσουν εξαρτημένα άτομα και να τα συγκρατήσουν στο πρόγραμμα. Δεν υπήρχε άβατο. Δεν υπήρχε αναμονή, λίστα αναμονής. Κάναμε τα πάντα για να εντάξουμε στα προγράμματα απεξάρτησης τα άτομα που είχαν το θάρρος να απευθυνθούν σε εμάς. Δεν υπήρχε άβατο. Και δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Υπήρχε όμως ένα κλίμα, και αυτό ήταν το βασικό, ένα κλίμα πολύ μεγάλης φροντίδας, σεβασμού αυτών των προσώπων, και δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση από την ώρα που διατύπωνε το αίτημα της ένταξης στο πρόγραμμα, εντασσόταν σε μία ομάδα και προχωρούσε από εκεί και πέρα, στηριγμένο το άτομο αυτό τον θεραπευτή που τον υποδεχόταν και μετά σε όλη τη θεραπευτική ομάδα, και προχωρούσε στη διαδικασία της απεξάρτησης. Και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό αυτό. Αυτό καταργείται τώρα και μπαίνουμε σε μια απρόσωπη γραφειοκρατία, η οποία βέβαια το μόνο που δεν βοηθάει είναι το εξαρτημένο άτομο.
0: Κυρία Μάτσα, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα προγράμματα και όχι μόνο ως διευθύντρια του 18 άνω, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει μια φέρουσα αντίληψη στα υψηλά κλιμάκια του ΕΟΠΑΕ ότι αυτές είναι αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων?
1: Δεν είναι καθόλου αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων. Σας βεβαιώνω ότι είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων που επί δεκαετίες δίναμε και δίνουμε τη μάχη να μπορέσει να καταλάβει η κοινωνία, να καταλάβουν και οι αρμόδιοι ότι το εξαρτημένο άτομο μπορεί να γίνει καλά. Ότι δεν είναι χρόνιος ανίατος ασθενής με την ιατρική έννοια του όρου. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Με αυτή τη θέση το 18 άνω προχώρησε μαζί με τα εξαρτημένα και τα απεξαρτημένα άτομα και έτσι κατάφερε να κερδίσει τους αγώνες που έδωσε και από μία δομή μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής να δημιουργήσει 33 δομές σε όλη την Αττική για τα εξαρτημένα άτομα, τις εξαρτημένες μητέρες με τα παιδιά τους, τις εξαρτημένες γυναίκες, για τον τζόγο, για το ίντερνετ, προγράμματα που τώρα υπολειτουργούν με τον καινούριο, το καινούριο νομικό καθεστώς, υπολειτουργούν πάρα πολλές δομές.
0: Ξέρετε, δεν χρειάζεται να με πείσετε. Γνωρίζω πολύ καλά και τη δράση και του ΚΕΘΕΑ και των προγραμμάτων Αριάδνη εδώ στο Ηράκλειο και την επιτυχία τους. Έχει χαθεί λιγάκι αυτή η ταχύτητα, οφείλω να το πω ως πολύ. Από την άλλη όμως θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μια αίσθηση γιατί όλο αυτό? Γιατί δηλαδή να ξεστελειώσεις προγράμματα που απέδιδαν σε βάθος χρόνου με κριτήρια μετρήσιμα, σώζαν κόσμο και τον επανέφεραν στην κοινωνική, ας το πω έτσι, πραγματικότητα των υπολείπων ημών? Καλά, όλοι έχουμε θέματα με άλλες εξαρτήσεις ενδεχομένως, αλλά ας πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί δεν θα... Ο στόχος λένε είναι η βελτιοποίηση. Για ποιο λόγο λοιπόν να τα διαλύσεις αυτά? Έχετε μια εξήγηση?
1: Όταν θέλεις να βελτιώσεις, δεν καταστρέφεις αυτό που ήδη λειτουργεί, φτιάχνεις και κάτι καινούριο, το οποίο θα προσθεθεί σε αυτά που ήδη λειτουργούν, και αν αυτό είναι καλύτερο, πραγματικά θα βοηθήσεις την όλη διαδικασία της απεξάρτησης.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος που πιστεύω, πολλοί είναι οι λόγοι που μπήκε αυτός ο νόμος και μπήκε με αυτή την επιγότητα, ψηφίστηκε 1η Αυγούστου του 2024. Πρώτα απ' όλα το δημόσιο θέλει να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, να μειωθούν οι δαπάνες και έτσι να προωθηθεί ο ιδιωτικός τομέας, αφού θα υπολειτουργεί, δεν θα έχει επιδότηση, δεν θα υπάρχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλά τα προγράμματα. Το ένα είναι αυτό. Οι ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπει η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και παντού. Ο δεύτερος λόγος πιστεύω ότι είναι και οι πιέσεις των φαρμακευτικών εταιριών για να προωθηθούν και τα υποκατάστατα και τα ψυχοφάρμακα. Ο άλλος λόγος, κατά τη γνώμη μου,

0: είναι η αντίληψη η οποία είναι φανερή, υπήρχε και πριν στον Οκανά, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σε όλο το νέο ΠΑΕ, ότι αυτό το άτομο είναι χρόνιο, ανίατο, άρρωστο άτομο και επομένως χρειάζεται ένα φάρμακο, όπως είναι το υποκατάστατο, διαβίου. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη αυτή η αντίληψη της αναγωγής ενός κοινωνικού φαινομένου σε νόσο, ήδη αυτά τα άτομα τα βάζει στο περιθώριο, τα στιγματίζει, είναι άρρωστα. Ποιος εργοδότης θα πάρει απεξαρτημένο άτομο αν ξέρει ότι είναι χρόνιος ασθενής και θα υποτροπιάσει? Κανένας. Τα στιγματίζει, τα βάζει στο περιθώριο και βέβαια καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει κοινωνικό περιθώριο, τι σημαίνει πιάτσα, πόση θνησιμότητα υπάρχει σε αυτό το χώρο. Και από αυτή την άποψη, αυτό που λέμε εμείς ενάντια σε αυτό το καθεστώς που επιβλήθηκε με τον νόμο Βαρτσόπουλου, είναι ότι αυτά τα άτομα που μπαίνουν στις ουσίες και μπαίνουν σε όλο και πιο νέες ηλικίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, καταδικάζονται να εξοντωθούν. Στην εξόντωση θεωρούνται περιττή πληθυσμοί. Δεν παράγουν και κοστίζουν στο κράτος. Να μειώσουμε λοιπόν το κόστος και να τα βάλουμε στο περιθώριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα μέλος που να παρουσιάζει κάποια εξάρτηση. Αν δεν είναι τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος. Καταστρέφονται οι οικογένειες από τα χρέη των παιδιών τους στο τζόγο που τα ανακαλύπτουν πολύ πολύ αργότερα από τότε που ξεκίνησαν να παίζουν τα παιδιά και που προωθείται και από το κράτος, από το ίντερνετ, από την τροφή.
1: Ποιο ίντερνετ? Με συγχωρείτε κυρία Μάτσα, ποιο ίντερνετ? Σοβαρά το λέτε τώρα? Με συγχωρείτε, σας μαλώσω. Εδώ η δημόσια τηλεόραση, αν δείτε τώρα Μουντιάλ, σου κάνει διαφήμιση ηλεκτρονικό τζόγο.
0: Αφήστε
1: τα ιδιωτικά μέσα.
0: Το προωθεί.
1: Μάλιστα, τα ιδιωτικά μέσα να το καταλάβω. Είναι διαφήμιση για να τα βγάλουν. Τα κρατικά μέσα, η δημόσια. Τα δημόσια μέσα.
0: Πέστε μου εσείς τι σημαίνει εν μέσω κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο που ιδιωτικοποιεί τα πάντα, αυτόν τον νόμο Βαρτσόπουλου, που ιδιωτικοποιεί τα πάντα στην ψυχική υγεία και στα ναρκωτικά. Εν μέσω λοιπόν κινητοποιήσεων βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και διαφημίζει πρόγραμμα απεξάρτησης ιδιωτικό με πισίνα. Και μετά πληροφορηθήκαμε εμείς ότι σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς 4.500 ευρώ το μήνα. Ιδιωτικό με πισίνα. Πέστε μου εσείς τι μήνυμα περνάει στην κοινωνία.
1: Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν μια ελπίδα να σώσουν μέλη των οικογενειών τους. Οι μη έχοντες θα τους φάει μαρμάγκα. Πολύ απλά πράγματα. Κυρία Μάτσα,
0: γι' αυτό πρέπει να αντιδράσει όλη η κοινωνία.
1: Μα είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι μια υπόθεση που αφορά όσους δουλεύουν σε αυτές τις δομές ή όσους καταφέρουν σε αυτές τις δομές. Αφορά, γιατί σωστά το είπατε, αφορά κάθε οικογένεια, αφορά όλη την κοινωνία. Οι εξαρτήσεις είναι μέσα στα σπίτια ολονών. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος, είναι τα αλκοόλ. Είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά κοιτάξτε.
0: Είναι και η διατροφή, οι διαταραχές διατροφής που έχουν πάρει πολύ μεγάλη έκταση και πια είναι σε πολύ νεανικές ηλικίες, στην αρχή της εφηβείας, ιδιαίτερα στα κορίτσια, πεθαίνουν από ανορεξία, νευρογενή ανορεξία. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Η μονάδα για την εξάρτηση, για τις διαταραχές διατροφής, που θεωρείται εξάρτηση, στο 18 άνω υπολειτουργεί, γιατί δεν έχει προσωπικό. Είναι τρομερό αυτό, να υπάρχουν μόνο ιδιωτικά και τα παιδιά αυτά που κινδυνεύει η ζωή τους πραγματικά, να μην έχουν πού να απευθυνθούν.
1: Κυρία Μάτσα, επειδή ξέρετε όσο ελάχιστη την πραγματικότητα, μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες, θέλω να σας ρωτήσω, έχουν ή δεν έχουν αυξηθεί, ρητορικό το ερώτημα, οι εξαρτήσεις στο κοινωνικό σώμα, οι χρήστες κάθε μορφής εξάρτησης. Και έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης. Εδώ τώρα τελευταία, αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα ναρκωτικά, το αφήγημα ότι η κοκαίνη ήταν το ναρκωτικό των πλουσίων έχει καταπέσει τη νύχτα στους χώρους διασκέδασης με τα περίφημα φιξάκια σε μικρές ηλικίες ανεξαρτήτως βαλαντίου, για να τους βάλουν αυτοί που τα διακινούν στο τρυπάκι να τους πάνε μετά αλλού. Αλλά έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης?
0: Βεβαίως έχει πέσει και πέφτει διαρκώς, και βεβαίως η αύξηση της διάδοσης των ουσιών έχει ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο, είναι τρομακτική. Θεωρείται από την Ευρώπη, ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάθε μέρα παράγεται μια καινούργια συνθετική ουσία, η οποία κυκλοφορεί και κυκλοφορεί εν πωλής και από το διαδίκτυο. Τα παιδιά λοιπόν παγιδεύονται στην εξάρτηση και μέσα στα αδιέξοδα που βιώνουν σε μια πραγματικότητα που πνίγει τα παιδιά, που δεν τους ανοίγει ένα δρόμο, ένα μέλλον μπροστά τους, και επειδή δεν υπάρχει πρόληψη, οι ουσίες, η εξάρτηση γενικά φαντάζει σαν οδός διαφυγής. Και να σας πω και κάτι που το αναφέρατε κι εσείς, απλά θέλω να το τονίσω, ο νόμος αυτός δεν προβλέπει, έχει μεν στην επικεφαλίδα θα λέγαμε τον όρο εξαρτήσεις, εξαρτήσεις, όμως δεν προβλέπει τίποτα για την πρόληψη. Και όταν πήγαν τα κέντρα πρόληψης, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, να βρουν τον τότε Υπουργό Υγείας, τον Βαρτσόπουλο, τους είπε μέχρι το 27 θα υπάρχετε, μετά δεν ξέρουμε. Και τώρα φοβούνται τα κέντρα πρόληψης, και έγινε ένα συνέδριο στο Πάντιο πριν μια εβδομάδα και εκεί εξετάστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα στις 20 Ιουνίου εν ώψη της μέρας κατά των ναρκωτικών, της 26. Εκεί λοιπόν καταγγέλθηκε ότι πραγματικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσουν κέντρα πρόληψης. Όσα μπορούν και δεν έχουν τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού, κάνουν δουλειά με γονείς, στα σχολεία, στην κοινότητα των ανθρώπων. Αυτά θα κλείσουν. Δεν προβλέπεται από τον νόμο τίποτα για την πρόληψη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Απλά θεωρούν είναι μια αρρώστια και επομένως φταίει το άτομο που έχει την αρρώστια και θα του δώσουμε κάποιο φάρμακο να το συντηρήσουμε. Μιλούν για λειτουργικούς χρήστες, όχι για απεξαρτημένα άτομα. Θεραπευόμενα τα οποία θα φτάσουν την απεξάρτηση. Εμείς όσοι δίνουμε τη μάχη ενάντια σε αυτό το νόμο, λέμε ότι ο στόχος είναι να βγουν άνθρωποι καθαροί από τις ουσίες, να μην έχουν ανάγκη τις ουσίες και να δίνουν τη μάχη της ζωής. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της κοινωνίας. Σε αυτό καλούμε όλους να συνταχθούν στον αγώνα, με αυτό το μήνυμα, στον κοινό αγώνα. Για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Κυρία Μάτσα, καλά το λέτε, γιατί είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακούγοντάς σας, η κάθε λογής εξάρτηση είναι σύμπτωμα ενός βαθύτερου κοινωτικού προβλήματος που συνεπάγεται ίσως με την αδιαφορία και την έλλειψη για τους νέους ανθρώπους δυνατότητας να φανταστούν τη ζωή τους μέσα στη χώρα αυτή με όμορφο τρόπο. Αν ο νέος δεν νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει και δεν νιώθει ότι έχει μέλλον, μήπως τελικά, λέει η κυρία Μάτσα, και ζητώ, λέει εδώ πέρα, και την επιστημονική σας γνώση, καταφεύγει εύκολα εκεί στην όποια εξάρτηση? Και από την άλλη, μήπως οι κρατικές λειτουργίες λένε δεν με νοιάζει, την πάτησες, ας πρόσεχες, έκλεισε για σένα.
0: Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από την ίδια τη στάση της επίσημης πολιτείας στο θέμα. Δεν είναι αυθαίρετο. Ακριβώς έτσι λειτουργεί, όπως το λέει. Δική σου ευθύνη, ατομική ευθύνη, και όχι κοινωνικό φαινόμενο τα ναρκωτικά, και κοινωνική υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
1: Σαν πολύ ατομική ευθύνη έχει πέσει. Κυρία Μάτσα, πείτε μου κάτι, άρα με έναν τρόπο σιγά σιγά η μία μεθοδολογία, να το πω, πάει τελείως στα ζήτητα. Τα περίφημα στεγνά προγράμματα πάνε στα ζήτητα, τελείως.
0: Βέβαια, αυτό είναι. Χτυπιούνται ανελέητα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μάτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Εννοείται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο το Φίλιππο από τα συντονιστικά της κοινωνικής αλληλεγγύης και των κοινωνικών δράσεων και ιατρίων στα Εξάρχεια που μου συνέστησε να ακούσουμε σήμερα την κυρία Μάτσα. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
5: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
4: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
5: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
4: Χωρίς λίστα αναμονής.
5: Χωρίς υποκατάστατα.
4: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Φόβος.
10: Φόβος.
9: Μοναξιά.
10: Μοναξιά.
9: Απόγνωση.
11: Απόγνωση.
10: Ανία.
12: Ανία.
9: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
11: Γίνε ο ήρωάς σου.
9: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν.
10: Αρρωγή 12 συν. Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
9: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
10: Μίλησε μαζί μας στο 23 9 20 73 407.
9: Ενημερώσου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
13: Θυμήσου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
14: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρί, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics The Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Γεια σας, είναι η εκπομπή για την εγχώρια jazz σκηνή. Είναι η Keep Jazzin εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.jazzbreezeradio.com, σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας www.keepjazzin.gr και κάθε τρίτη βράδυ σε αναμετάδοση από την Earth Open, www.earthopen.com. Σας κουράσαμε με τις διαδικτυακές διευθύνσεις, αλλά έτσι έχει πλέον η κατάσταση. Τα πράγματα είναι μπερδεμένα γενικώς. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Εμείς πήγαμε στη Σκηνούσα την περασμένη εβδομάδα. Μια χαρά ήταν. Πήραμε τον αέρα μας και σήμερα ερχόμαστε εδώ ανανεωμένοι για μια εκπομπή την οποία περιμέναμε αρκετό καιρό. Γιατί μετά από 10 χρόνια σχεδόν στο ραδιόφωνο έρχονται εδώ τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξανάρθει. Και για μας αυτό είναι μεγάλη χαρά. City Trio, Ήτη, Γιώργος Μικρός στο πιάνο, Χρήστος Κορομιλάς στο κοντραμπάσο και καλησπέρα. Γιώργος Λιβαδάς στα drums, καλησπέρα. Στα τύμπανα. Καλώς τους. Τι γίνεται?
1: Ωραία.
2: Καλησπέρα, καλώς.
3: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, εντάξει.
3: Ναι.
0: City Trio, άλμπουμ το οποίο κυκλοφορεί από το καλοκαίρι που μας πέρασε από εμάς εδώ, από την Jazz Breeze Records, οπότε διπλή χαρά γιατί είσαστε εδώ μέλη της οικογένειας του σταθμού, ο οποίος έχει δημιουργήσει και μια δισκογραφική εταιρεία η οποία έχει βγάλει τα τελευταία τριετία ουκ ολίγα σημαντικά άλμπουμ της εγχώριας jazz σκηνής: Θεόδωρος Καπηλίδης και Τριτονία, Νάσια Γκόφα και Έρκινα, Triplicity, Πάρης Γκάγκα Στάθης, μην ξεχάσω και κανέναν και έχω θέμα, Γιώργος Σταυρουλάκης, Κλαδάς Electric και πολλά άλλα έχουν βγει μέσα από την Jazz Breeze Records, μια εταιρεία που ήρθε για να στηρίξει τους μουσικούς της εγχώριας jazz κοινότητας, και εδώ είμαστε σήμερα για να μιλήσουμε με τα παιδιά και να ακούσουμε αυτό το άλμπουμ, μιλώντας βέβαια και για το πρώτο live που έρχεται σε 10 μέρες, έτσι, 21 Οκτώβριου, στο Poetry Bar, στο Poetry Bar του αγαπημένου μας Αντώνη Χαλκιά. Όπως τελείωσε για εσάς με το τελευταίο live το καλοκαιρινό που κάνατε εκεί. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Καταρχάς ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ που λέγεται More of You, μια σύνθεση του Γιώργου Μικρού.
3: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε με το πώς εσείς πώς γνωριστήκατε καταρχάς. Νομίζω ότι έχετε χρόνια πολλά γνωριμία στην πλάτη σας.
3: Και δραστηριότητα.
0: Και δραστηριότητα πολύ πριν τη δημιουργία του City Trio, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
3: Βεβαίως.
1: Ειδικά εγώ με τον Γιώργο έχουμε παίξει και σαν ντουέτο πολλές φορές. Πάνω από δεκαετία, τι είναι, 15 χρόνια τουλάχιστον.
3: Για 20 πάμε.
4: Πάτε τόσο πολύ.
3: Βεβαίως.
4: Πού γνωριστήκατε?
3: Σε διάφορες δουλειές στις οποίες έκανε και ο Χρήστος κάποια αντικατάσταση.
1: Κυρίως νομίζω στο Ατενέο.
4: Γνωριστήκαμε. Στο Ατενέο μου γνώρισα το Γιώργο, ήταν δάσκαλός μου στο τζαζ.
1: Νομίζω το Ατενέο μου τελικά είναι ο συνδετικός.
0: Είναι ο συνδετικός
1: και των τριών
0: μας. Ναι, ναι.
1: Γιατί και
4: όχι, δεν σε γνώρισα στο Ατενέο. Είχαμε γνωριστεί
3: πιο πριν.
4: Σε μια συνεργασία πολύ γρήγορη. Και μετά ήρθα στο Ατενέο μου. Και χάρηκα που σε είχα δάσκαλο.
0: Και να που τώρα έγινε συμπαίκτη σου.
4: Γιατί είχε, να το πω,
0: πες,
4: είχε πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Ήταν ένα βράδυ στο Κελάρι το παλιό, το ωραίο.
0: Τι ωραία.
4: Που εγώ ήμουνα.
0: Τι ωραία η χώρη.
4: Ψαρωμένος ακόμα στην τζαζ, μαθητής, ας πούμε, με αυτό το attitude. Και πάω στο Γιώργο και του λέω: όταν βελτιωθώ και γίνω καλός, κάποια στιγμή θα κάνουμε μαζί μια μπάντα. Και μετά από κανένα τέταρτο πίνοντας πίρα, μου λέει: αυτή την μπάντα που μου είπες μπορούμε να την κάνουμε.
0: Μετά από ένα τέταρτο. Άρα ήταν καλός, ήταν ήδη καλός ο Λιβαδάς. Ωραία. Έχετε ξεκινήσει λοιπόν η γνωριμία σας από το Ατενέουμ. Ξεκινάει από εκεί. Περνάνε τα χρόνια. Τα γνωστά ατελιέ του Ατενέουμ, οι γνωστές συναυλίες κάτω στο Κελάρι, και έρχεται η εποχή να αποφασίσετε να κάνετε σχήμα. Πότε είναι αυτή η στιγμή που λέτε πάμε, έχουμε συνθέσεις, έχουμε...
1: Ωραία. Εκείνη την περίοδο θυμάμαι τον Γιώργο, κάναμε κάποια ντουέτα στο Κελάρι, παίζαμε κάθε εβδομάδα στο Κώστα κάτω. Και πάντα λέγαμε να κάνουμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα τρίο, ας πούμε. Κάναμε μια προσπάθεια η οποία είχε μείνει στις πρόβες τελικά. Και κάποια στιγμή θυμάμαι έρχεται ο Γιώργος και μου λέει: μίλησα με τον Γιώργο τον Λιβαδά και αποφασίσαμε να κάνουμε το
4: τρίο. Ήταν αυτή η κουβέντα
1: Οπότε μάλλον νομίζω εσύ Γιώργο έκανες την πρόταση.
4: Ήταν τότε αυτή η κουβέντα που είχα κάνει με τον Γιώργο.
1: Οπότε ξεκινήσαμε και θυμάμαι μαζευτήκαμε στο σπίτι του Γιώργου να κάνουμε την πρώτη πρόβα.
4: Ήταν
1: λίγο πριν τον COVID, ένα χρόνο πριν τον COVID.
4: Νομίζω ότι. Α, είχαμε κάνει πρόβες πριν τον COVID.
1: Ναι, κάναμε. Και θυμάμαι όταν μαζευτήκαμε στο σπίτι του Γιώργου να κάνουμε την πρόβα και λέω ώρα και τι θα παίξουμε τελικά. Και με την κουβέντα καταλήξαμε ότι πρέπει να παίξουμε δικά μας κομμάτια.
0: Έτσι μπράβο.
1: Και άρχισε να κτίζεται το City 3.
0: Έτσι μπράβο. Είχες έτοιμο υλικό εσύ Γιώργο? Γιατί υπογράφεις την πλειονότητα των συνθέσεων. Και ο Χρήστος υπογράφει κάποιες. Εσύ έχεις λίγο ξεφύγει.
4: Εγώ χρωστάω.
0: Είσαι λίγο έξω. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα κάνεις. Είχες ήδη υλικό? Βάλατε από την αρχή υλικό στο τραπέζι?
4: Ότι θα ήταν διάφορα κομμάτια βεβαίως.
0: Για συνθέσεις δικές σας.
4: Και γινόταν και ένα δείγμα των κομματιών. Μπορεί να μην είχαν ολοκληρωθεί όλα ακόμα. Να ήταν και λίγο στα σκαριά. Και μάλιστα να ήταν και για πολύ καιρό. Δηλαδή ήταν και ένα κίνητρο για να ολοκληρωθούν αυτά τα κομμάτια. Και μετά να παιχτούν. Ακριβώς, και έχουμε πολλά κομμάτια ακόμα στα σκαριά στη φάση.
1: Επίσης κάποια κομμάτια προσθέθηκαν σημεία στις πρόβες.
0: Ναι.
1: Φτιαχτήκαν μέσα στην πρόβα.
0: Μέσα στην πρόβα. Δουλεύοντας.
4: Μα όλα νομίζω.
1: Ναι, όλα.
4: Και ενορχιστρώθηκαν στην πρόβα και αλλάξαν και πολλές μορφές και πολλά στυλ, πολλά κομμάτια και καταλήξαμε κάποια στιγμή κάπου. Και ναι. Και ο Γιώργος γενικώς έχει πάρα πολλά κομμάτια έτοιμα.
0: Θέλω να πω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το CD του City 3 από τα δισκοπολία. Υπάρχει στα δισκοπολία. Έτσι. Και από το Bandcamp. Αλλά και από. Και στέλνοντας μήνυμα στην σελίδα των παιδιών στο Facebook The City 3. Θα δείτε ένα υπέροχο εξώφυλλο πολύχρωμο και θα δείτε τις τρεις.
1: Θέλω να πούμε εδώ το εξώφυλλο που έχει σχεδιάσει ο αδερφός
4: μου. Έχει κάνει αδερφός μου, ο Παναγιώτης ο Λιβαδάς.
0: Το οποίο είναι. Πολλά πράγματα μαζί με το εξώφυλλο. Είναι η πόλη, είστε εσείς με ένα πολύ ιδιαίτερο σκίτσο. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Μη συνηθισμένο, θα έλεγα, για jazz σχήμα που συνηθίζεται, ξέρει, πολύ ασπρόμαυρο, πολύ έτσι art. Εδώ έχουμε κάτι πιο χαρούμενο, κάτι πιο φωτεινό.
4: Είναι αντιστήλ.
0: Πολύ χρώμα.
4: Αντιστήλ.
0: Ναι. Πώς το λένε τον αδελφό?
4: Παναγιώτης Λιβαδάς λέγεται.
0: Παναγιώτης Λιβαδάς. Είναι εικαστικός.
4: Είναι γραφίστας.
0: Μάλιστα. Ωραίο artwork.
4: Digital design.
0: Ωραίο artwork. Και
4: μας εκφράζει εκεί απόλυτα.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλετε να το προμηθευτείτε από τους ίδιους τους μουσικούς, έχετε την πρώτη προφανή ευκαιρία στις 21 του Οκτώβρη, πολύ άμεσα δηλαδή, σε 10 μέρες, στο αγαπημένο μας Poetry Bar, στην οδό Σουλτάνη 4, στα Εξάρχεια, κάτω από την πλατεία. Πάρα πολύ ωραία. Ένα μέρος το οποίο, για να πούμε και δύο πράγματα για το Poetry Bar, άτομα σαν τον Αντώνη, το Χαλκιά,
1: καλά,
0: γιατί οι άνθρωποι κάνουν τα μαγαζιά.
1: Συζητήσαμε πριν ότι πάντα πάμε και παίζουμε στο Poetry, σαν όμως τόσο άνετα, κυρίως λόγω του Αντώνη, έτσι, που είναι ένας χώρος ευχάριστος. Και...
0: άνθρωποι σαν τον Αντώνη φέρνουν κόσμο στην jazz κοινότητα.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Αντώνης δεν είναι απλά ένας μπάρμαν, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος. Είναι ένας άνθρωπος με το που θα μπεις μέσα θα σε αγκαλιάσει. Και αν όχι από την πρώτη φορά, από τη δεύτερη φορά που θα πας, θα έχεις και δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω
1: σίγουρα,
0: να πεις μαζί του, φιλικές και ανθρώπινες.
4: Απόλυτα.
0: Και είναι ένας άνθρωπος που έχει αγκαλιάσει τόσο στενά και με τόση αγάπη και με ανιδιοτέλεια, γιατί μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος έχει γίνει πλούσιος από την τζαζ, κάθε άλλο, έχει αγκαλιάσει με τόση αγάπη τη σκηνή που του αξίζει κάθε έπαινος. Αντώνη, συνέχισε. Αντώνη και Ελευθερία, συνεχίστε. Σας χρειάζεται
4: απόλυτα,
0: η σκηνή.
4: Απόλυτα.
0: Και μια που το αναφέρουμε, απόψε παίζει εκεί ο Τάκης Πατερέλης με τρεις πολύ νεαρούς μουσικούς, για πρώτη φορά ζωντανά μαζί του επί σκηνής, τη Φίβη Μπεχλιβανίδη στο πιάνο, τον Νικόλα Παπαχρυσό στον μπάσο και τον Στράτο Παπαϊωάννου στα ντραμς. Ο Τάκης Πατερέλης μετά από πολύ καιρό ξανά ζωντανά με καινούριο σχήμα, απόψε στο Poetry. Και θα κάνουμε όση διαφήμιση γουστάρουμε σε αυτούς τους χώρους. Όση διαφήμιση γουστάρουμε. Σε χώρους σαν το Poetry, σε χώρους σαν το Speedy Art Bar, σε χώρους σαν το Jazzette, σε όσους χώρους τέλος πάντων στηρίζουν την εγχώρια jazz κοινότητα. Έτσι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο προσωπικά είναι ένα τα 2-3 αγαπημένα μου μέσα στο άλμπουμ, το Φρυγιάννα. πάλι σύνθεση του Γιώργου Μικρού. Και επανερχόμαστε εδώ στην Keep Jazzing. Να πούμε ότι σήμερα επανέρχεται ξανά μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Γιώτης, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Γιώτης. Χειροκροτήματα, χειροκροτήματα. Χρήστο, καλώς ήρθες και πάλι. Εδώ είναι χαρούμενο ότι κάθε φορά έχουμε και άλλο ηχολήπτη. Έτσι είναι πολύ ωραία αυτή η εναλλαγή. Τζένι Γρηγοροπούλου, μας λείπεις όμως. Για δες τι θα κάνεις.

0: καθένας έχει. Φρυγιάννα λοιπόν, και έχω την αίσθηση ότι είναι από τα παλιότερα κομμάτια σου, Γιώργο. Έχει, ναι, συμπεριληφθεί και σε μια άλλη δισκογραφική δουλειά, η οποία, ναι, έμελε να μην κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Καλά θυμάμαι.
1: Βεβαίως.
0: Πες τα.
1: Μα νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει αυτή
0: Α,
1: η δουλειά.
0: Α, ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρονικά
1: όχι
0: μόνο.
1: CD.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: ο CD. Ναι.
0: Ένα κουαρτέτο. Βεβαίως. Το οποίο ήταν, δεν θυμάμαι και τους, τους μουσικούς.
1: Λεωνίδας Ιωαννίδης. Ναι. Δημήτρης Βαρσαμπετιάν. Και Πάρης Μετακούδης.
0: Όλοι τους παλιοί μουσικοί, ναι, έτσι, παλιοί, ναι, μουσικοί στη,
1: βεβαίως,
0: στη σκηνή, έτσι. Εκεί πρωτοπαρουσιάστηκε το Φρυγιάννα,
1: ναι. Sketches of Grey.
0: Sketches of Grey λεγόταν το σχήμα,
1: ναι,
0: ναι, ναι, το οποίο δεν ευδοκίμησε, δεν προχώρησε, mm-hmm, περαιτέρω, mm-hmm. Δεν έχει, mm-hmm, όμως σημασία. Νομίζω ότι ο δίσκος αυτός, για όσους θέλετε να τον ψάξετε, υπάρχει στο YouTube σίγουρα ανεβασμένος.
1: Και στο Spotify.
0: Και στο Spotify.
1: Ναι, σε όλες τις.
0: Να το κατεβάσετε από το Spotify. Είναι έμποροι όπλων στο Ισραήλ. Mm-hmm. Σιγά σιγά όλοι οι μουσικοί, mm-hmm, κατεβάζουν. Ναι, πουλάνε όπλα στο Ισραήλ αυτοί. Κάτι κάνουν εκεί περίεργο. Πρέπει όλοι οι μουσικοί σιγά σιγά, τουλάχιστον, mm-hmm, να κατεβάσετε τις δουλειές σας από εκεί. Δεν έχουν ανάγκη από εμάς. Έτσι, ας οικονομήσουν από αλλού τα αφεντικά του Spotify. Μακριά από τους πολεμοκάπηλους,
2: ναι,
0: και από τους ανθρώπους.
2: Κάτι ήξερα που δεν έκανα claim artist ακόμα.
0: Και από τους ανθρώπους οι οποίοι, τα ανθρώπους τέλος πάντων, με κάποιους τρόπους βοηθούν στη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη. Μακριά και αλάργα. Μακριά και αλάργα από όλους αυτούς τους τύπους. Για πες μας για τον τίτλο Φρυγιάννα.
1: Είναι. Υπάρχει μια επιρροή από τον αγαπημένο μου δάσκαλο, τον Μάρκο τον Αλεξίου.
0: Ναι. Ναι,
1: ο οποίος είχε ένα φτιάξει ένα κομμάτι το οποίο λεγόταν Ολιάνα.
0: Όσοι έχετε ακούσει τους δίσκους, τον δεύτερο δίσκο των Σφίνξ, ναι, θα το θυμόσαστε,
1: ναι, ναι. Έτσι, είναι κομμάτι άλλης διαδικασίας. Δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί μέσα στο ύφος καθόλου, ούτε στη δομή. Αλλά είναι σαν να κάνω κάτι το οποίο έχει αντίθετα θέματα και αντίθετα πράγματα σε σχέση με το ίδιο εκείνο κομμάτι. Δηλαδή έχει μία μελωδία η οποία είναι πάρα πολύ στρογγυλή. Εγώ κάνω το ανάποδο. Mm-hmm. Μία μελωδία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη κορύφωση. Έχει μία αρμονία η οποία είναι πολύ λειτουργική. Κάνω το ανάποδο. Μία αρμονία που δεν έχει αυτά τα λειτουργικά στοιχεία και έχει περισσότερο την εμφάνιση χρωμάτων.
0: Και μια που είπε ο Γιώργος για χρώματα, να πούμε ότι αυτό το CD είναι πολυδιάστατο, αυτή η δουλειά του CD3 είναι πολυδιάστατη, υπάρχουν πολλές, είναι πολλές οι επιρροές που χρησιμοποιείται μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και αυτό είναι που το κάνει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ένα άκουσμα straight ahead μόνο, δεν είναι μόνο ένα European άκουσμα, δεν είναι μόνο ένα Nordic άκουσμα. Έχει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα μέσα.
3: Ναι. Μουσικά κάπως τα ενώνει όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε λίγο ένα πιο μοντέρνο,
0: ναι,
3: παίξιμο,
0: ναι, ναι,
3: σε όλα τα κομμάτια.
0: Ναι. Ναι.
2: Σπασμένο που λέμε.
0: Αυτό που λένε σπασμένο, ναι. Το σπασμένο, mm-hmm, που λέμε, το μάθαμε από το Spiral Trio. Έτσι, mm-hmm. Εγώ προσωπικά το μάθα, yeah, από το Spiral Trio την έννοια σπασμένο. Το άκουσα και,
2: ναι,
0: και
2: αλλά
0: κατάλαβα.
2: Είναι, ναι, έχει παιχτεί πάρα πολύ αυτή η μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι, την έννοια δεν ήξερα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την έννοια, την έννοια σπασμένου
2: οπτική,
0: δεν ήξερα.
2: Η οπτική απεικόνηση, ας πούμε, έτσι σαν. Να το μπορούμε να το παρομοιώσουμε με έναν τοίχο. Στον οποίο έχει κατακυρματιστεί και λείπουν τα μισά τούβλα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά στέκεται.
0: Αλλά στέκεται.
2: Ναι.
0: Αλλά στέκεται.
2: Κάτι τέτοιο γίνεται με το time,
0: mm-hmm,
2: και με τις νότες, να το πω έτσι απλά, του κομμάτιου. Οπότε είναι σαν να έπαιζε, σαν να υπήρχε το κομμάτι από πίσω, αλλά δεν θα ακουστούν όλα.
0: Έτσι.
2: Έτσι, λίγο απλά. Πολύ
0: ή δεν θα ακουστούν όλα όπως θα περιμένει ο ακροατής, γνωρίζοντας ειδικά κάποια στάνταρτ.
2: Έχει ευνηδιασμό κατά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει εγρήγορση και ανησυχία και ζωντάνια. Δεν κοιμάται ποτέ, δεν στρώνει να.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το πες πολύ ωραία. Το πες πολύ ωραία. Να πούμε για το όνομα του γκρουπ. Πώς προέκυψε, γιατί έχει την πλάκα του.
3: Νονός είναι ο Γιώργος ο μικρός.
0: Ναι.
2: Ο Νονός.
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Ας το πούμε, από μόνο του ψιλοολοκληρώθηκε αυτό.
0: Ναι,
1: από τα υπόλοιπα,
0: ναι,
1: στοιχεία που υπήρχαν.
2: Ναι, καταρχάς είναι λίγο σαν κάλεσμα έγινε, γιατί γράψαμε τελικά, καταλήξαμε και γράψαμε στο στούντιο ενός πολύ καλού φίλου
1: του Νίκου Παπά.
2: Του Νίκου του Παπά, το έχει και με κάποιους συνεταίρους του, ας πούμε, το City Studio, το οποίο είναι το... Εγώ έχω και ιδιαίτερο δέσιμο με αυτό το στούντιο, γιατί το έχει ένας πολύ καλός φίλος με τον οποίο είχα δουλέψει παλιά, την περίοδο που δούλευα επαγγελματικά και έπαιζα, ας πούμε, ο Κώστας ο Τουρνάς. Είναι το παλιό στούντιο του Κώστα του Τουρνά.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Μάλιστα.
2: Όπου εκεί μέσα παλιότερα είχαμε κάνει και πρόβες και έχω ζήσει πολλά χρόνια, ας πούμε. Και ήταν μεγάλη μου χαρά που το πήρε ο Νίκος ο Παπάς, που τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηχολήπτη και τον εμπιστεύομαι. Και πήγαμε με τα παιδιά, μας άρεσε, κάτσε και ο Γιώργος στο πιάνο, του άρεσε πάρα πολύ, οπότε ήταν μονόδρομος.
0: Ναι,
2: πήγαμε
0: ναι.
2: Και γράψαμε εκεί. Το στούντιο λοιπόν λεγόταν City. Ταυτόχρονα πριν αποφασίσουμε, γιατί ως κλασικοί τζαζίστες,
0: ναι, ναι.
2: Το τελευταίο που μας ενδιέφερε ήταν
0: ονόματα,
2: ο τίτλος
0: τα λοιπά, ναι, ναι, ναι. Και οι τίτλοι, ναι.
2: Ναι, ήταν, όταν έφτιαξε ο αδελφός μου το εξώφυλλο και το είδαμε, είδαμε ότι έχει πόλη από πίσω, που ήταν κάτι που δεν το είχαμε πει και δεν ήξερε ότι θα ονομαστεί και City Trio.
0: Ναι.
2: Οπότε όλο αυτό ήταν σαν ένα κάλεσμα και λέμε μια μέρα για πλάκα, δεν το λέμε The City Trio. Ούτως ή άλλως στην πόλη ζούμε, στο κέντρο της πόλης κάνουμε πρόβες, στην Πανόρμου, στο σπίτι του Γιώργου, κάθε πρωί, με ανοιχτά παράθυρα, κάθε Δευτέρα πρωί και μας ακούει όλη η γειτονιά, ας πούμε.
0: Είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινάει η εβδομάδα σας, γείτονες εκεί.
2: Καμιά φορά στείνονται στα μπαλκόνια απέναντι και
0: ναι.
2: Μας ακούνε, ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Καφεδάκι.
0: Ωραία. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα να σας έχει πει
2: λίγο πολύ
0: να ματήσετε τα κλαπατσίμπανα.
1: Ούτε μια φορά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Λίγο μπράβο. Πολύ έτσι προέκυψε νομίζω το όνομα.
1: Αντίθετα μας έλεγαν μερικές φορές και πού ήσασταν.
0: Ναι, αυτή, σας περιμέναμε. Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία αυτή η ιστορία. Κάθε Δευτέρα πρωί μαζευόσαστε και προβάλλετε. Πιστεύετε στη δουλειά, στην πρόβα? Ή είστε από αυτούς οι οποίοι απεχθάνονται την πρόβα? Υπάρχουν πάρα πολλοί στη σκηνή.
2: Ναι,
0: και γενικώς στην κοινότητα. Ότι έλα τώρα.
2: Υπάρχει αυτή η αντίληψη, είναι σωστά.
0: Πάμε, θα πάμε και θα προβάρουμε πριν το παίξιμο. Και πολλές φορές βγαίνουν, πάρα πολλές φορές, μαγικά πράγματα, έτσι. Και λες, σκέψου, παίζουν να προβάρεις τη σοβαρά τώρα. Και όμως γίνεται. Εσείς πιστεύετε?
2: Όχι,
0: στην πρόβα, στη δουλειά?
2: Όχι, πιστεύω. Καταρχήν αυτό που λέμε τώρα, κάθε εβδομάδα σχεδόν βρισκόμαστε για να προβάρουμε τα κομμάτια, καινούργια κομμάτια, τα ήδη υπάρχουν να τα βελτιώσουμε. Εγώ προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω στην πρόβα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, ρε παιδί μου, και,
0: όλοι,
2: και αυτό που λες με άνθρωπο, ρε παιδί μου, ότι μπορούν να βρεθούν τρεις μουσικοί και να πούνε ωραία πάμε να παίξουμε ένα τζαμάρμο και να βγουν καταπληκτικά πράγματα, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και έχει να κάνει κυρίως με το, και με το επίπεδο του κάθε μουσικού.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε αν μαζευτούν τρεις μουσικοί που έχουν ένα level υψηλό,
0: σωστή.
2: Ναι, θα κάθουν και θα παίξουν και θα βγάλουν και ωραία μουσική.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Απλώς ένα βήμα παραπέρα για να φτιαχτεί το ύφος και ο χαρακτήρας μιας μπάντας και να έχει το δικό της, να δημιουργηθεί μέσα από ζύμωση ο δικός της ήχος στο τέλος. Εκεί νομίζω χρειάζεται πρόβα.
0: Ναι,
2: δηλαδή, το παράδειγμα, το Keith Jarrett Trio, ας πούμε. Παίζουν μαζί πόσα παίζανε.
0: Παίζανε μαζί 37-38 χρόνια. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και φτιάξαν έναν ήχο. Αυτό το δικό τους τελείωσε.
4: Ναι. Εγώ με τους ανθρώπους και τα παιδιά πιστεύω από όσο έχουμε κουβεντιάσει που πιστεύω σε αυτό στην πάντα με το δικό της ήχο. Και δεν ξέρω αν το θυμάται ο Γιώργος, είχα πάρει τηλέφωνο στα πρώτα βήματα της μπάντας και του είχα πει Γιώργο, μακάρι να κάνουμε κομμάτια, ρε, και ένα ήχο που να λένε, να ακούνε το The City Trio και να λένε είναι αυτή ρε παιδί μου, ακούω,
0: ναι.
4: Να μην έχουν ακούσει το κομμάτι από το στυλ που παίζουν, ότι είναι, βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι ακατόρθωτο όμως.
4: Θέλει δουλειά, δουλειά και δουλειά.
0: Δεν είναι ακατόρθωτο. Εγώ νιώθω βλέποντάς σας τώρα απέναντί μου που μιλάμε ότι αυτή η ιστορία σας έχει δώσει κίνητρο.
2: Σίγουρα.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι, σας έχει δώσει κίνητρο, γιατί έχω την αίσθηση ότι και οι τρεις όλο κάπου έχετε μπλέξει.
4: Ναι.
0: Αλλά πρώτη φορά ίσως. Για σένα ίσως με τους Open Maze δεύτερη, Γιώργο, Λιβαδά, πρώτη φορά υπάρχει μια σταθερότητα, ότι έχετε ένα σημείο αναφοράς, ότι εγώ παίζω στο City Trio και εκεί και εκεί και
4: ναι,
0: εκεί,
4: ναι,
0: αλλά
4: σίγουρα,
0: παίζω έτσι,
4: ναι, ναι,
0: νομίζω
4: ότι
0: σας έχει δώσει ένα κίνητρο αυτό.
4: Ναι.
0: Εσύ δεν μιλάς, αλλά δεν αγγλιτώσεις, είσαι τρέλος. Έχεις αφήσει τον Χρήστο και τον Γιώργο.
1: Για δύο λεπτά.
0: Α,
1: πριν κάτι είπα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσεις. You will speak, που έλεγε και ο ταξίαρχος Θεοχάρης. Ναι, θα μιλήσεις. Πώς θα το κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο του δίσκου. Το 11 του Χρήστου Κορομιλά. Χωρίς να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα υστερούν, θα το καταλάβετε κι εσείς και θα καταλάβετε ακούγοντας και αυτό το κομμάτι πόσες διαφορετικές προσλαμβάνουσες και πόση πολύ αισθητική παρόρμηση έχει πάρει το γκρουπ αυτό από πολλά στυλ παίξηματος και είδη της jazz. 11, σύνθεση του Χρήστου Κορομιλά, ευθύς αμέσως, αγαπητέ Χριστογιώτη.

0: ναι, ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: από την
0: μέσα
1: από
0: την πρόβα. Ναι.
1: Ωραία, γιατί υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το Rising Sun, που έχει πάλι ένα pedal, που είναι όλο ένα pedal. Και ρυθμικά εμένα μου μοιάζε, ρε παιδί μου, με το 11. Mm-hmm, και λέω, ρε, πώς θα το αλλάξουμε, τι να κάνουμε. Και πετάει το Γιώργος εδώ, ο Λιβαδάς, και λέει, ρε, εσύ πώς να το κάναμε φτάρι. Και έτσι βγήκε το 7, ας πούμε, στο...
2: Δύο φορές όλες και όλες πετάχτηκα εγώ. Όχι, μου έκανα τώρα.
1: Και έβαλε
2: φτάρια. Έγινε κάποιο κομμάτι 7. Έγινε και άλλη φορά.
0: Είναι τόσο εύκολο να αλλάζει μία σύνθεση? Ρωτάω εγώ που δεν είμαι μουσικός, και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που μας ακούνε οι οποίοι δεν είναι μουσικοί και ίσως θέλουν να καταλάβουν πιο πολύ αυτά που λέμε. Είναι τόσο εύκολο να έρχεται μία σύνθεση στην μπάντα, και πόσο εύκολα αλλάζει η σύνθεση?
1: Μετά,
0: και πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστείτε αυτό? Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες ότι όχι, εγώ δεν το θέλω 7, το θέλω 4, εγώ το θέλω 5, εγώ το θέλω 8, 11.
1: Το δοκιμάζεις. Το ακούς. Εγώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε, μετά προσάρμοσα το Β. Συμπλήρωσα κάποιες νότες για να κολλήσει πιο ωραία στο 7 πάνω, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Το δοκιμάζεις. Άμα συμφωνώ ότι ωραία, πάμε προς τα εκεί, το 7 μας κάνει τέτοιο, το προσαρμόζεις λίγο και.
2: Και εδώ να συμπληρώσω και εγώ ότι σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, αν η μπάντα, αν έχει γίνει μια ζήμωση και γνωρίζονται και δουλεύουν χρόνια μαζί, πολύ πιο εύκολα θα υλοποιηθούν αυτές
0: οι
2: αλλαγές, ας πούμε, ναι. Και λίγο πολύ ξέρει ο ένας τα πατήματα του άλλου και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος συντονισμένοι, οπότε θα γίνει χωρίς πολλά λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και συνήθως θα φέρει και το αποτέλεσμα το οποίο θα σας ικανοποιήσει και τους τρεις.
2: Εύκολα έτσι θα βρεθεί η κοινή γραμμή, νομίζω.
1: Επίσης, να πω για το Eleven, ας πούμε, και όλα τα δικά μου τα κομμάτια. Πέρα από ρυθμικά που έβαλε ο Γιώργος, ρε παιδί μου, ναι, αυτό το στοιχείο. Αρμονικά με έχει βοηθήσει ο Γιώργος. Δηλαδή, το ρωτούσα αρμονικά, αυτό το ακόρδι είναι σωστό, ρε παιδί μου, μου φαίνεται αυτό έτσι, το αλλιώς.
2: Πρέπει, συγγνώμη,
1: έβαλε και τη βοήθειά του.
2: Γιατί είμαστε.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι, εμείς είστε δύο. Και εγώ θα πρέπει να το διευκρινίσω. Εσύ κάτι πήγες να πεις.
3: Ότι αυτό το κομμάτι είναι έτσι, εκπροσωπεί αυτό που λέγαμε, ότι ορίμασε τελείως μέσα στην πρόβα. Ουσιαστικά φτιάχτηκε μέσα στην πρόβα.
2: Και είναι και από τα κομμάτια που παίχτηκε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, νομίζω. Πάρα πολλούς.
0: Το ηλεύει κανένα.
3: Έχει δοκιμαστεί με πολλούς τρόπους, όντως.
1: Ξέρεις, λίγο πιο, να είναι το ύφος πιο σαν μπαλάντα, μετά λίγο πιο γκουρβάτο. Το δοκιμάζαμε, τέλος πάντων. Ζημώθηκε στην πρόβα.
0: Ναι. Και έχει και εναλλακτικές για να παιχτεί και αλλιώς, και ίσως να διαμορφωθεί για μελλοντικά και σε μελλοντικούς δίσκους κτλ. Γιατί είπαμε ότι η jazz δεν είναι κάτι το οποίο είναι πέτρα που κυλά.
1: Σίγουρα. Από τη στιγμή που η jazz έχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού μέσα, σε κάθε live είναι πέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τελώς διαφορετικό. Ένα άλλο κομμάτι. Μπορεί να είναι το θέμα, να έχεις το θέμα, αλλά το τι γίνεται μετά μπορεί να είναι να σου πάει σε άλλο μονοπάτι.
0: Επίσης, να πούμε ότι είσαστε ένα group το οποίο έγραψε δίσκο χωρίς να έχει πολλά παίξηματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Χωρίς να έχετε
1: είχαμε
0: πολλά
1: κάποια παίξηματα και πριν η μπάτα δεν είναι.
0: Ως μικρός Κορομιλάς Λιβάδα, JLM.
1: Είχαμε κάνει πολλά με 5-6 live κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Είχαμε κάνει κάποια παίξηματα πριν γράψουμε. Έτσι για να ζεσταθούμε, για να οριμάσει λίγο.
3: Συν τις πρόβες.
2: Ναι, και αποφασίσαμε το 23. Πότε γράψαμε?
0: Εδώ λέει, όσο μου επιτρέπει η πρεσβειοποία μου, 10-11 Ιουλίου του 23 γράφτηκε ο δίσκος, οπότε έχει δύο γεμάτα χρόνια που έχει γραφτεί.
2: Ναι, έτσι. Είχε κάποια συμπληρωματικά recordings, κάτι που δεν μας πολύ άρεσε και τα ξαναπαίξαμε νομίζω και το 24, ένα χρόνο.
3: Και το 24 ακριβώς.
2: Ναι. Ήταν γενικώς, ναι, δεν βιαζόμασταν.
0: Γενικώς δεν βιαστήκατε να το βγάλετε, αλλά βιαστήκατε να γράψετε. Ουσιαστικά.
2: Ναι. Αυτό που λες.
3: Ναι.
0: Και είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνω όποτε τυχαίνει. Δηλαδή, τυχαίνουν σχήματα τα οποία παίζουν πολύ πριν γράψουν. Και κάποια άλλα σχήματα που είναι η πλειονότητα, από ό,τι έχω από ό,τι θυμάμαι και νομίζω σωστά θυμάμαι, που μπαίνουν γρήγορα στο στούντιο και μετά παίζουν. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν μπαίνετε γρήγορα, γράφετε και μετά υπάρχει το υλικό, δεν είναι εύκολο, να πούμε για όσους μας ακούν και δεν γνωρίζουν, να ηχογραφεί ένα σχήμα jazz στην Ελλάδα και οπουδήποτε, δεν είναι εύκολο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, να μπαίνει να ηχογραφεί από τε γουστάρι. Έτσι, μπήκες, έγραψες, είναι πολύ δύσκολο.

0: εύκολο να ξαναμπείς. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Έχετε σκεφτεί την περίπτωση ότι να ξεκινάτε τώρα μια σειρά συναυλιών και τα κομμάτια να βγαίνουν πιο όμορφα στο παίξιμο, στο ζωντανό, και να λέτε γαμώ το γιατί δεν
1: έχει συμβεί αυτό.
2: Αυτό έχει συμβεί.
0: Δεν το γράψαμε έτσι.
3: Πάντα έχει σημωθεί και παίζει καλύτερα.
1: Παίζει καλύτερα τα κομμάτια που ετοιμάζει με τα live. Δηλαδή έρχονται παιδιά που μας βλέπουν στο live και που έχουν ακούσει ήδη το CD και μας λένε παίζετε τρεις φορές καλύτερα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί δεν μπαίνατε τώρα να το γράψετε.
1: Αλλά με αυτή τη συλλογική όμως.
2: Πάλι το ίδιο θα λέει κανείς.
1: Συμπιώνεται όσο παίζεις και όσο παίζεις μπορεί να ρημάζει.
3: Έτσι έπαιζε πάντα το 23. Αυτή η ειλικρινή.
0: Που μια χαρά παίζει, έτσι. Που μια χαρά παίζει, εννοείται.
1: Αλλά τα σίγουρα ότι οριμάσαν τα κομμάτια μέσα τα live και από τον καιρό που έγινε τις πρόβες. Ισχύει, ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
3: Και είναι και η αλήθεια της μπάντας. Είναι ειλικρινές αυτό το παίξιμο. Δηλαδή είναι λίγο ακατέργαστο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει αυτό το. Είναι, έχει, μοιάζει λίγο με.
1: Είναι λίγο λαϊβίστικο.
3: Σαν να έχεις πάει σε
0: ένα live. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
3: Ναι. Δηλαδή έχουν ξεφύγει καινοτούλες. Είναι ραφ.
0: Αλλά δεν σε ένιωξε.
3: Δεν το ρετουσάραμε πολύ, να σου πω έτσι.
0: Ναι.
3: Και,
2: καθόλου.
3: Από άποψη, δεν θέλαμε να το ρετουσάρουμε.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τα λάθη είναι η jazz. Η jazz είναι τα λάθη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και... άμα εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να ακούω κάτι που να είναι καλογιαλισμένο, λουστραρισμένο. Θέλω να είναι λίγο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Τώρα, λάθη γεννάνε ιδέες.
0: Τώρα μου θυμίζει τον Μιχάλη το Σιγανίδη που πάντα έχει πράγματα να θυμάμαι από τις κουβέντες μας με τον Μιχάλη ότι αυτό το πράγμα το απεχθάνεται πάρα πολύ. Το ότι είναι καλογιαλισμένο, είναι πολύ έτοιμο. Πολύ...
3: δεν είναι jazz αυτό.
0: Είναι φραμαρισμένο.
1: Σούπερ μάρκετ, μουσική σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: jazz έχει ρίσκο. Δεν σχεδόν είναι η επόμενη νότα, αν είσαι ειλικρινής, η επόμενη νότα θα έρθει από την προηγούμενη νότα. Τόσο απλά. Οπότε αυτό περιέχει ρίσκο. Και σίγουρα θα γίνουν και λάθη. Και εκεί είναι. Αυτό είναι jazz.
0: Είναι, το, είναι μαγικό.
3: Το απόλυτα γυαλισμένο που λες είναι σαν να το έχεις φτιάξει από πριν, ας πούμε. Δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι σποντάνιος, ας πούμε. Δεν έχει, το,
0: ναι,
3: το...
0: δεν έχει την ίδια μαγεία. Όπως και να έχει, δεν έχει την ίδια μαγεία.
3: Αυτό που συμβαίνει σε ένα live θα σε μαγεύσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στο τέταρτο κομμάτι του άλμπουμ, το Away. Μια σύνθεση του Γιώργου Μικρού, ο οποίος υπογράφει τα 5 από τα 8 κομμάτια του δίσκου. Τα άλλα 3 είναι του Χρήστου Κορομιλά, που την ερώτηση που του κάναμε πριν, αν γράφει πολύ μουσική, την αφήσαμε στη μέση. Θα την πιάσουμε μετά. Πάμε, ακούμε το Away και γυρνάμε για να γνωρίσουμε καλύτερα τον καθέναν από τους 3 ξεχωριστά, πέρα από City 3. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν ξανάρθει στην εκπομπή. Όσοι μας ακούτε, αυτοί οι λίγοι που μας ακούτε σταθερά, θέλουμε να τους γνωρίσετε καλύτερα. Πώς ξεκίνησαν και πώς έφτασαν ως εδώ. Πάμε σιγά σιγά, Χρήστο.

0: Away λοιπόν, σύνδεση του Γιώργου Μικρού από το άλμπουμ των The City Trio, το ομότιτλο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ του σχήματος, το οποίο κυκλοφορεί από την Jazz Bridge Records σε φυσική μορφή, σε CD και, και ψηφιακά. Αλλά όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε, ένα μήνυμα αρκεί στη σελίδα The City Trio στο Facebook ή στις προσωπικές σελίδες των παιδιών. Δεν είναι βέβαια πολύ φανατικοί, να ξέρετε, και οι τρεις του Facebook, αλλά το μήνυμά σας θα το δουν και θα ανταποκριθούν. George Micros με C, όχι με K. Χρήστος Κορομιλάς με H μπροστά και George Λιβαδάς
1: με V.
0: Έτσι. Με I. Λιβαδάς με I.
1: Και V. Ναι, ναι.
0: Αλλά προτιμήστε τη σελίδα The City Trio, γίνεται και subscribers που λένε, ή 21 Οκτώβρη στο Poetry Bar στα Εξάρχεια, στις 9 το βράδυ έναρξη στο Poetry Bar, για να βρείτε εκεί τα παιδιά, ακούσετε τη μουσική τους και να προμηθευτείτε από εκεί το άλμπουμ τους. Έρχεται σύντομα και η επίσημη παρουσίαση, για την οποία θα έχουμε ανακοινώσεις φυσικά μέσω του σταθμού, αλλά εμείς είπαμε από τώρα να φωνάξουμε τα παιδιά, μια που υπάρχει και το CD, υπάρχει και το live στο Poetry, γιατί όχι να τους έχουμε εδώ και να τα πούμε. Πάμε τώρα να σας γνωρίσουμε έναν σιγά σιγά, και όπως καταλαβαίνεις ήρθε η ώρα να μιλήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργος Μικρός για το ξεκίνημα. Εντάξει, έχεις πάρα πολλά χρόνια στη σκηνή. Εγώ νομίζω τουλάχιστον τα 13 χρόνια που είμαι εγώ, παρακολουθώ εγώ τη σκηνή, είστε και οι τρεις σίγουρα ενεργοί παίκτες.
1: Ναι.
2: Στη jazz.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Εσύ είσαι πιο μετά. Όχι.
2: Σε άλλες σκηνές.
0: Ναι, αλλά με το Open Maze από το 15, τουλάχιστον το 14-15, έχεις και εσύ μια δεκαετία γεμάτη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έχεις δίκιο κάπου.
0: Ο Γιώργος όμως έχω την αίσθηση ότι είναι ο πιο παλιός, έτσι. Για πες, πώς ξεκίνησες.
1: Τη τζάζι πιο πριν.
0: Τα πάντα. Όχι γεννήθηκα στην κοιτάδα.
1: Όχι, αλλά άκουγα κομμάτια, τραγουδούσα.
0: Είχες μουσική στο σπίτι, υπήρχε μουσική στο σπίτι.
1: Ναι, βεβαίως, με δισκογραφία, ας πούμε, σοβαρή. Οπότε είχαμε ορχήστρες, είχαμε μουσική και swing και ένα σωρό.
0: Ποιος, ο πατέρας ή η μητέρα?
1: Ναι, κυρίως ο πατέρας. Οπότε είχαμε και τις ορχήστρες τις κλασικές, είχαμε και rock and roll.
0: Ήτανε πιανίστας και εκείνος?
1: Όχι. Όχι, αλλά είχε κάνει μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Βιολί, δηλαδή είχε περάσει από σπουδή. Οπότε ενθάρρυνε και ο ίδιος την κατεύθυνση, την μουσική.
0: Μεγάλωσε εδώ, Αθήνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως.
1: Και οπότε πέρασα από ένα μικρά οδεία, από το Δύο Αθηνών. Εκεί γνώρισα και πιο έτσι μοντέρνα πράγματα. Άρχιζα λοιπόν να παίζω κι εγώ λίγο. Έτσι, το πρώτο κομμάτι που ανέβασα ήταν ο Ροσπάνθυρας μέσα στο οδείο. Οπότε σιγά σιγά άρχισε και ενδιαφέρον για πιο μοντέρνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός του οδείου αυτού, φυσικά, γιατί είχε πολύ κλασική κατεύθυνση, η πρώτη μου γνωριμία ήταν ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, ο πιανίστας.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς το βρήκες? Οπότε, τον Πολύτιμο?
1: Ρωτούσαμε γύρω. Πηγαίναμε σε κάποιες εκθέσεις μουσικών οργάνων, synthesizer.
0: Στον πρότεινε κάποιος ή ήξερες εσύ ότι θέλω να βρω τον Δημήτρη Πολύτιμο?
1: Ήταν πρόταση. Μάλιστα. Ήταν πρόταση από κάποιον άλλον που ήταν στο χώρο και ήξερε τα τεκτενόμενα. Οπότε μετά και με τον Δημήτρη τον Πολύτιμο, μετά κάποιος άλλος μας σύστησε τον Μάρκο τον Αλεξίου.
0: Οπότε οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι και δάσκαλοι.
1: Και μέσα στις καρδιές μας, φυσικά.
0: Για τον Μάρκο Αλεξίου.
1: Ακριβώς.
0: Λέω ένα μεγάλο κρίμα που δεν πρόλαβα να τους φίξω το χέρι. Δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω προσωπικά, γιατί έφυγε το 2014 από τη ζωή, νέος. Αλλά έχοντας προσφέρει τα μέγιστα, τιτάνια υπηρεσία στη jazz στην Ελλάδα και σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μας για τον Μάρκο. Είναι ενδιαφέρον να μας πεις για το
1: Αλεξίου, ήταν
0: πώς τον γνώρισες, πώς ήταν οι σχέσεις σας, πόσα έμαθες από αυτόν, πώς ήταν σαν άνθρωπος ο Μάρκος.
1: Τα πάντα μπορεί να πει κανείς, διότι ακόμα και κλασικά πράγματα που είχε μάθει τα είχε πάντα μέσα από ένα πρίσμα τζαζίστικης νοοτροπίας και παραγωγής πραγμάτων μέσα από αυτό το πράγμα. Έτσι. Και φυσικά ήταν πολύ μεγάλο φως. Ήταν μεγάλη έμπνευση και μπορώ να πω ότι η επιρροή μου στην αρμονία από τον Μάρκο προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ο Μάρκος την ενθάρρυνε. Έτσι και την έδωσε.
0: Δοτικότητα, ναι. Ανθρωπιά.
1: Βεβαίως, και αφήνει το αποτύπωμά του σαν χαρακτήρας και δημιουργεί χαρακτήρα. Διαμορφώνει χαρακτήρα.
0: Και στο μαθητή.
1: Ακριβώς.
0: Και στο μαθητή.
1: Βεβαίως.
0: Πώς ήταν μετά τον Πολύτιμο, με αυτή την έντονη προσωπικότητα, την πιο rock and roll έτσι, και, και blues μορφή, να είσαι με τον Μάρκο?
1: Είναι διαφορετική φιλοσοφία, mm-hmm. αλλά έκαναν mm-hmm. καλό και οι δύο φιλοσοφίες, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να φανεί και στις συνθέσεις, οι οποίες έχουν μια επιλογή του που πηγαίνουν η κάθε μία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζομαι τις συνθέσεις αυτές, και διαφορετικός και ο χρόνος που ολοκληρώθηκαν. Υπάρχει σύνθεση που έκανε 6 χρόνια να ολοκληρωθεί. Δεν έβρισκα μία φράση. Υπάρχει σύνθεση που φτιάχτηκε κατευθείαν. Το Φλιτζιάν, ναι. είναι μια κραυγή συναισθηματική και φτιάχτηκε κατευθείαν. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Το More of You φτιάχτηκε σαν ένα contrafact κομμάτι. Δηλαδή, έχεις την αρμονία του There Will Never Be Another You και φτιάχνεις ένα καινούριο κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ο Dexter Gordon, παραδείγματος χάρη, φτιάχνει το Fried Bananas βασιζόμενος στο It Could Happen To You. Αυτό με επηρέασε. Έκατσα μία φορά στο πιάνο και έπαιξα το ένα, και μετά παίζοντας τις ηχορδίες του άλλου έφτιαξα ένα κομμάτι.
0: Έφτιαξε ένα καινούριο κομμάτι.
1: Ναι. Δηλαδή το More of You προήλθε από μελέτη ενός κενού που είχα στο οδείο.
0: Και μετά ξεκινάει το Ατενέουμ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Μια μεγάλη πορεία και εκεί. Και, και ως δάσκαλος,
1: ναι. έτσι, και, εκεί. Και ως μαθητής φυσικά, παίρνοντας και ένα σωρό άλλα πράγματα και προσφέροντας επίσης. Από την Σοφία την Νοητή έρχεται η πρόσκληση να πάω. Και η συνεργασία με τη Σοφία είναι μια σπουδή από μόνη της. Έτσι, και την ευχαριστώ και πάρα πολύ.
0: Και η Σοφία Γνωητή, μια εργάτρια της jazz και της μουσικής γενικότερα. Βεβαίως. Σε δύσκολες εποχές, όπου όχι φωνές δεν υπήρχαν στην jazz, και η σκηνή δεν υπήρχε καν σκηνή ουσιαστικά. Η Σοφία Γνωητή έδωσε μάχη για αυτή τη μουσική και της αξίζει σεβασμός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Σαλαμίνα.
1: Ναι, εκεί, και την αγάπη μας. Ακριβώς.
0: Τα χαιρετίσματά μας βέβαια εκεί. Και όπου εκεί μπαίνει και το μικρόβιο της διδασκαλίας, Γιώργο. Στο Ατενέουμ ξεκινάει το μικρόβιο της διδασκαλίας, ή προϋπήρχε?
1: Υπήρχε πιο πριν. Mm-hmm. Χρόνια πριν. Και μάλιστα ουσιαστικά η πρώτη μου συνεργασία, η επίσημη, είναι με τον Άκα από το 92.
0: Είσαι 33 92. Χρόνια δηλαδή εκπαιδευτικός.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά λίγο πιο πολύ στο κλασικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι και οι κλασικές έτσι θεωρητικές σπουδές με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και τον Ιωσήφ τον Παπαδάτο υπήρχαν έτσι ολοκληρωμένες έτσι, ως ένα σημείο τα ανώτερα θεωρητικά. Και το κλασικό πιάνο επίσης με τη Μαρία την Ευστρατιάδη.
0: Ναι.
1: Που έφτασε ως ένα σημείο, διότι μετά είχα τόση πολύ ενασχόληση με την τζαζ που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.
0: Που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Εξακολουθείς και είσαι δάσκαλος και έχω το καλύτερο feedback, να ξέρεις, από νέα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο πλάι σου και μαθαίνουν τη μουσική. Και είναι ένα ερώτημα το πόση ενέργεια καταναλώνεις σαν εκπαιδευτικός και πόσο αυτό έρχεται σε ισορροπία με το μουσικό. Ο Γιώργος Μικρός ως μουσικός και ο Γιώργος Μικρός ως δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Πόσο βρίσκεις την ισορροπία? Γιατί έχεις πολλούς μαθητές,
1: ναι.
0: και έρχονται κάθε χρόνο και καινούργοι. Δεν του κάνουμε, ναι. διαφήμιση. Βγείτε στη jazz κοινότητα και μάθετε αν λέμε αλήθεια ή όχι. Και αν θέλετε, ναι, κάνουμε διαφήμιση. Γιατί όχι? Κατάλαβα. Κανείς δεν μας πληρώνει. Δεν έχουμε σχέσεις εξάρτηση από κανέναν στην κοινότητα. Ό,τι είναι από αγάπη. Και ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για πες. Ναι. Πώς το ισορρόπησες, πώς το ισορροπείς μάλλον, γιατί είναι μια work in progress, διαρκείας αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο καταρχήν. Ειδικά όταν πρέπει να κάνεις να κάνει και πρόβες για να κάνει ορισμένα και τα άλλα πράγματα, τα δημιουργικά, τα δικά του. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι γίνεται μια απόφαση σε προτεραιότητες και επιλογές.
0: Ναι.
1: Και η δουλειά εδώ είναι μια απόφαση προτεραιότητας και επιλογής.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πέρα από το City 3, τώρα κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή. Τι έχεις, έχεις κάποια παίξηματα κοντινά πέρα από το City 3, έτσι, που επαναλαμβάνουμε 21 Οκτώβρη στο Poetry Bar, έτσι, να το πούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Ένα παίξιμο με την Ελένη την Αντωνίου. Ποια τρίτη στο Poetry είναι που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Ίσως 11 του μήνα. Και φυσικά συνεργασία σταθερή με την Ελένη.
0: Ένα υπέροχο πλάσμα η Ελένη Αντωνίου. Και να πούμε και μπράβο που πηγαίνει στα παίξηματα.
1: Ναι, βρισκόμαστε εκεί πέρα και
0: πηγαίνει στα παίξηματα των μουσικών, έτσι, ακολουθεί τη σκηνή.
1: Βεβαίως. Με την Άννα Καρμπόνε επίσης είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο live
0: στο σπίτι
1: πρόσφατα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, και
0: ακόμα ένα
1: ξανά
0: νέο ταλαντούχο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι. Βεβαίως.
0: Αυτά.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
1: Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα σκαριά τα οποία έχουν πάρα πολύ συνεργασία με τραγούδια. Γιατί μάλλον το συνήθισα αυτό από την συνεργασία με τη Σοφία την Νοητή και όλο το τμήμα της. Η ενασχόληση δηλαδή
0: και με τη vocal
1: με
0: jazz
1: πιάνο,
0: ναι, ναι.
1: Ακριβώς, το πιάνο να συνοδεύει τόσες πολλές φωνές, τόσα πολλά στυλ, και σε τόσα πολλά τονικά κέντρα, μου άνοιξε πάρα πολύ τις ικανότητες για την συνοδεία σε αυτό το έργο.
0: Και είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, έτσι, προφανώς.
1: Βεβαίως, mm-hmm. Ναι.
0: Είναι κάτι, ναι, που σε ενδιαφέρει, ναι, προφανώς. Ναι. Αυτός είναι ο Γιώργος Μικρός, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο 33 χρόνια, σοβαρά τώρα. Μάλιστα. Έχει μια πορεία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην αρχή εμείς νομίσαμε. Να πάμε στο Rhythm Section σιγά σιγά του CD3. Χρήστος Κορομιλάς, σε ξέρω από τα jam, από τα jam session, τα πρώτα του Σεραφείμ Μπέλου στο Party Bar.
3: Ναι, Party Bar, και το Ateneum τα jam που είχε.
0: Και στο Ateneum, στα ατελιέ της Τρίτης.
3: Και στα ατελιέ του Ateneum.
0: Και σιγά σιγά σε βλέπουμε μια αργή σταθερή πορεία.
3: Κάπως έτσι.
0: Πώς ξεκίνησες με τη μουσική? Υπήρχε μουσική στο σπίτι σου?
3: Ωραία. Μουσική. Καταρχήν κατάγομαι από τη Λάρισα.
0: Λάρισα. Έτσι, μια περιοχή που έχει βγάλει ούκο λίγους μουσικούς και ειδικά τζαζίστες, έτσι.
3: Τώρα νομίζω μάλλον η πρώτη επαφή με τη μουσική στην ίδια πολυκατοικία με ένα θείο μου, ας πούμε, που mm-hmm. άρεσε κιθάρα. Τραγουδούσε mm-hmm. κιόλας στη Χορωδία, Λάρισα, εκεί Χορωδία τότε. Θυμάμαι, με έβαζε και το συνόδευα μια κιθάρα, έπαιζε ακόρντα από πίσω και έπαιζε αυτός.
0: Ναι.
3: Ή και στα κάλατα ακόμα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Πάρε την κιθάρα, ξέρω, ένα κιθαρόνι μικρό και παίξε. Μάλλον αυτή ήταν η πρώτη επιρροή από τη μουσική. Μεγαλώντας άρχισα να ακούω μουσική, άρχισα να ακούω ροκ, έτσι.
0: Ναι.
3: Ήταν και η εποχή τότε, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Που ροκάς, φτάνοντας τώρα εκεί, Δευτέρα γυμνασίου, παίρνω απόφαση να πάω να μάθω κιθάρα. Ωραία, πάω, ξεκινάω μαθήματα κιθάρας και τα λοιπά. Με τρίτη γυμνασίου υπάρχει μια σχολική μπάντα.
0: Ναι.
3: Και μου λέει ένας φίλος, ξέρω, κιθαρίστας, μου λέει, ρε εσύ, έχουν μια μπάντα και μας λέει μπασίστας. Αφού ξέρεις κιθάρα, δεν είσαι, μας βοηθήσει.
0: Τα γνωστά, έτσι. Πόσες φορές έχει ακουστεί αυτή η ιστορία. Να λείπει ο μπασίστας. Πόσες φορές έχει ακουστεί μια αυτή η ιστορία. Είναι φοβερό, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και πόσοι μουσικοί έχουν ξεκινήσει έτσι. Επειδή έλειπε ο μπασίστας. Ναι.
3: Τέλος πάντων, μεταξύ που μου λένε έχουμε και ένα παρατημένο μπάσο σε μια γωνία, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα όργανο, ας πούμε, να παίξεις,
0: ναι,
3: και αυτά, δεν χρειάζεται να πας να αγοράσεις μπάσο και αυτά. Έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε τα πρώτα live στη Λάρισα, ρε παιδί μου, το rock σχήμα τότε, και από τότε ξεκίνησε όλη η ιστορία με τις ενασχόλεις με τη μουσική, με τον μπάσο, με τις σπουδές. Ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα στη Λάρισα στο Δημήτρη του Ευαγγέλου, γενικός μπασίστας, ξέρω εγώ. Αυτός άρχισε να με μιλήσει λίγο στη jazz. Αλλά λίγο σε πιο μοντέρνα, του στυλ κλασικά Παστόριους, ξέρεις.
0: Βέβαια, εκεί πήγε το μυαλό μου.
3: Πολύ σανταράκι, και από εκεί άρχισα να ακούω.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι μετά από τα πρώτα CD που είχα πάρει ήταν Αζίζα.
0: Βέβαια, Αζίζα, Μουσαφά Ζαντέ. Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων, μετά ακολούθησα μια περπατημένη, ρε παιδί μου, του στυλ, έδωσα πανελλήνιες. Πέρασα σε ένα τέι στο Μισολόγγι. Πήγα κανονικά και έκανα τις σπουδές μου. Αλλά είχα πάρει εγώ την αρχή με τη μουσική, ρε παιδί μου, είχα ξεκινήσει κάποια μαθήματα στη Λάρισα και αυτά, φτάνοντας εκεί έλεγα πρέπει να παίξω, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
3: Τέλος πάντων, βρήκα κάποια άτομα, κυρίως ντόπιους που μπορέσαμε να κάνουμε ένα σχήμα και τζαμάραμε κυρίως. Αλλά πάλι είχα το μικρόβιο, οπότε είπα να έρθω Αθήνα. Οπότε σπούδαζα ταυτόχρονα μισολόγγι. Κάθε δύο εβδομάδες έπαιρνα το λεωφορείο, ερχόμουν Αθήνα και έκανα μαθήματα ηλεκτρικό μπάσο. Τότε δεν έπαιζα κοντραμπάσο, μόνο ηλεκτρικό. Στο Γιώργο του Ζυγκογιάννη.
0: Το τοτέμ, το ελληνικό τοτέμ του ηλεκτρικού μπάσου, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς.
3: Και πέρα από καλός μου,
0: και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος.
3: Σπουδαίος άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ σπουδαίος
3: άνθρωπος. Αυτό κράτησε γύρω σε καμιά τριετία, αφού τελείωσα και τις σπουδές, πήρα το πτυχίο, ρε παιδί μου. Γυρνάω Λάρισα, έκατσα εκεί, έκανα μια μπάντα με πάλι με κάτι φίλους, βγάλαμε και ένα συντάκι.
0: Ναι. Jazz μπάντα.
3: Όχι, ρόκ μπάντα. Ακόμα ήμουν στο μετέχνιο, ρε παιδί μου, αλλά. Ένα ροκ σήμα. Στη συνέχεια ακολούθησε το στρατιωτικό. Τελειώνω το στρατιωτικό, γυρνάω Λάρισα, κάνα χρόνο Έλληνα. Αισθάνθηκα, ρε παιδί μου, ότι είχα κάνει κάποια πράγματα εκεί και σαν να έχει κλείσει ένα κύκλο, λέω κάτι πρέπει να κάνω. Και είχα ένα φίλο, τον Γιώργο Σπανό, τον ντράμερ μου.
0: Ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη,
3: τώρα, ναι, ναι,
0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος μου λέει, ρε παιδί μου, κοίτα, γιατί παίζαμε τότε σε μια μπάντα, ξέρω. Μου λέει, εγώ θα πάω Αθήνα, θες αρθείς, πάμε παρέα, ξέρω. Έκασα ένα απόγευμα τώρα και το σκέφτηκα και λέω, ρε εσύ πάμε μαζί,
0: πάμε.
3: Ήρθαμε εδώ, συγκατοικήσαμε μαζί.
0: Όπου υπάρχει το πτυχίο βέβαια, έτσι, έχεις πάρει πτυχίο.
3: Ναι.
0: Από τα ΤΕΗ Μεσολογγίου.
3: ΤΕΗ Μεσολογγίου, ναι.
0: Τι ειδικότητα.
3: Τώρα με δείξεις συνεταιριστικών οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων, είναι ο πλήρης τίτλος. Ο οποίος έχει καταργηθεί, γιατί πλέον συνεταιρισμούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Οι συνεταιρισμοί έχουν καταργηθεί και έχει μετανομαστεί δείξη οικονομίας.
0: Μάλιστα. Οκ, οκ. Το λέμε για, έτσι για την ιστορία. Και έρχεσαι Αθήνα, λοιπόν.
3: Έρχομαι Αθήνα. Έχω ένα άλλο φίλο στη Λάρισα τώρα, τον Πέτρο τον Βουλσίδη.
0: άλλη φιγούρα, άλλη προσωπική. Χαιρετισμούς, Πέτρο και Κώστα. Χαιρετισμούς. Πολλούς
4: χαιρετισμούς.
3: Και μου λέει, εσύ θα πας Αθήνα. Άμα θα πας Αθήνα, θα πας στο Σίλβιο για τζαζ. Μου λέει, είναι καταπληκτικός.
0: Σίλβιο Σύρος.
3: Οπότε ξεκινάω κι εγώ στο Αθήνα. Ξεκινάμε τα μαθήματα ένα χρόνο. Εγώ ακόμα ηλεκτρικό πάσο.
4: Κοντά στο 2006.
3: Σίγουρα μετά τους Ολυμπιακούς, 4 ήμουν ακόμα φαντάρος.
4: Ναι, 5 με 6.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το 6 ήταν,
3: κάπου εκεί. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς.
3: Ξεκινάω μαθήματα με ηλεκτρικό μπάσο ακόμα. Μέχρι το σύλλογο που λέει, ρε παιδί μου, πού σου αρέσει τζάζ και θα πει τζάζ. Θα το σκεφτεί λίγο για κοντρά μπάσο, ξέρω. Γιατί ταιριάζει ο ήχος πιο πολύ.
0: Ναι.
3: Ωραία, τυχαίνει τότε πάλι ένας φίλος μου, ο Κώστας Αρσένης.
0: Άλλο παιδί.
3: Να είναι στο Αθηνών. Και να κάνει μαθήματα με τον Τάσο τον Κάζαλη.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ μου λέει, αφού θες να ξεκινήσεις κοντραμπάσο, εντάξει δεν είχα και κοντραμπάσο στο σπίτι, και μου λέει, έχει και όργανο του Αθηνών, δεν έρθει να γραφτείς τεχνική, θα σου τη μάθει ο δάσκαλος εκεί πέρα. Πηγαίνω, κάνω τα πρώτα μαθήματα, μου λέει, ο Τάσος, ρε παιδί μου, σου ταιριάζει, μου λέει, να προχωρήσουμε, ξέρω, το κλασικό.
0: Ναι.
3: Οπότε σταδιακά άρχισα να αφήνω το Αθηναίο. Απλά πήγαινα κάποιες φορές και έπαιζα στα εργαστήρια και ξεκινάω τις σπουδές μου στο κλασικό. Οπότε και τελείωσα κάποια στιγμή. Και αφού τελείωσα το κλασικό, ξαναπήγα πάλι στο Αθηναίο να τελειώσω και το jazz.
0: Το jazz, κοντραμπάσο, ναι, ναι.
3: Οπότε με τις σπουδές λίγο πολύ αυτή είναι η πορεία μου.
0: Και μπαίνεις στη σκηνή. Σιγά σιγά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Τι έχεις κάνει πέρα από το CD3?
3: Νομίζω και... έτσι, και πρώτη σημαντική δουλειά ήταν με μια μπάντα που λεγόταν Ghost Notes.
0: Mm-hmm.
3: Τότε παίζαμε Gypsy με ο Δημήτρης ο Πολίτης, ήταν ο κιθαρίστας. Ήταν μια και δισκογραφικά που γράψαμε.
0: Ναι, παραγωγική μπάντα.
3: Εγώ συμμετέχω στο
0: παραγωγική
3: δεύτερο
0: μπάντα, ναι, ναι.
3: Άλμπουμ. Κάναμε κάποιες tours στην Ευρώπη. Είχαμε καλέσει τον Σόχελο Ρόζεμπερκ, ανεβήκαμε στον Καζάρτε μαζί, κάναμε σύμπραξη.
0: Μια εποχή τώρα, Χριστό μου, τρελή εποχή αυτή. Είχε τόση μεγάλη πέραση το Gypsy.
3: Είχαν
0: τόσα πολλά σχήματα και καλά σχήματα στην
3: Ελλάδα. Γινόταν και το Τζάκο Φεστιβάλ που μαζί
0: και στη Λαμπιδόνα και έγινε και στην Τεχνόπολη που γινόταν χαμός και ξαφνικά.
3: Έσβησε εδώ και μια πενταετία.
0: Έχει σβήσει τελείως αυτό το ιδίωμα. Ο μόνος νομίζω που εξακολουθεί και παίζει συχνά είναι ο Κωνσταντίνος ο Μητρόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με το δικό του. Δηλαδή είναι ένα παράξενο πράγμα. αυτό πώς έγινε. Εξαφανίστηκαν οι Diminuita, εξαφανίστηκαν.
3: Ναι, ναι, πολλά.
0: Το Hot Club de Grèce, του Γιάννη του Λουκά, του Αντώνη του Πρίφτη. Ναι, ναι, ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Του Γιώργου του Κρομίδα, το Gypsy. Και ξαφνικά. Τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα, πώς το εξηγείς, δεν ξέρω.
3: Πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Ίσως όλο αυτό το συγκρατούσε το φεστιβάλ που γινόταν και σταμάτησε να γίνει το φεστιβάλ και απομακρυνθήκαν όλοι. Δεν ξέρω.
0: Είναι περίεργο, ναι, είναι περίεργο.
3: Αλλά όντως αυτό που λες έχει κάνει ένα πικ τεράστιο.
0: Ναι. Μα γινόταν και τζαμ, Gypsy Jam κάθε δύο εβδομάδες στο σπίτι Art Bar. Και είχε επιτυχία μεγάλη.
3: Δεν μπορώ να. Το λόγο δεν πραγματικά.
0: Παράξενο.
3: Δεν το έχω σκεφτεί, ας πούμε.
0: Είναι παράξενο, ναι.
3: Αυτή ήταν η πρώτη νομίζω, σημαντική δουλειά ρε παιδί μου στην Αθήνα. Και κατά κύριο έχουμε με μπάδες, ώρα με πυρός εθήρ για ένα διάστημα έπαιζα, κάναμε κάποια live. Έχουμε γραφίσει και 2-3 κομμάτια, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν ξέρω, τα παιδιά τώρα συνεχίζουν με τι σχήμα, αν θα το κυκλοφορήσουν ή όχι.
0: Ναι, υπάρχει και εκεί μια διεργασία. Με τον Βασίλη του Σαντίκη και τον Γκολ.
3: Και μετά
0: του
3: με διάφορες μπάντες κατά καιρούς με το τρίο του. Τώρα παίζω με το τρίο του Πάρη, του Γκαγκαστάθη. Με το τρίο του Άγγελου Γαβρίλ. Με ένα φίλο τον Άλεξ Καρνίου, ένα τρίο πάλι. Διάφορα.
0: Ναι, καινούργια. Του Άγγελου και του Καρνίου είναι καινούργια σχήματα. Τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε. Σιγά σιγά γιατί τώρα παίζεται.
3: Με τον Άγγελο νομίζω παίζουμε. Τώρα νομίζω. 27
0: του Οκτώβρη.
3: 25. Στον Αντώνη πάλι, στο Poetry.
0: Στο Poetry.
3: Νομίζω 25, νομίζω 25.
0: Ναι, ναι. Άρα, Αντώνη, έχει γίνει η αγκαλιά. Μαζί με το σπίτι είσαστε η αγκαλιά της κοινής.
3: Και με τον Μπάρι, νομίζω παίζουμε στο σπίτι Art Bar 13
0: Νοέμβρη. Μάλιστα. Για όλα αυτά, για όλα τα live, αυτά που αναφέρουν τα παιδιά, αλλά και για τα υπόλοιπα, καθημερινά επισκέπτεστε το www.jazzeventslive.gr για να ενημερώνεστε εκεί για το τι παίζει σε jazz στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Χάρη στην υπέροχη δουλειά του Γιώργου Ντουγκοβέση, ο οποίος παρότι έχει χαθεί από τη σκηνή, είναι παντού, ενημερώνει καθημερινά με την αγάπη του και την ανιδιοτέλειά του τη σελίδα και φυσικά της Ειρήνης Κωνσταντινίδη και του Πολ Κοχ που τη δημιούργησαν και την συντηρούν, έτσι, χωρίς δυστυχώς να έχουν καμία απολύτως απολαβή και στήριξη. Να το πούμε αυτό και σε εσάς τους μουσικούς ότι πρέπει να στηρίξετε και εσείς αυτή τη σελίδα γιατί αυτοί πρέπει να τη στηρίξουν όλοι αυτό το site. Πρέπει να το στηρίξουν όλοι. Τι έπεται, δικά σου πράγματα, σκέφτεσαι, γράφεις μουσική.
3: Τώρα υπάρχουν και άλλα κομμάτια που
0: προορίζονται για το CD3
3: κάποια στιγμή. Αφού τελειώσει αυτός ο κύκλος και ανοίξουμε ένα καινούργιο με κάποια καινούργια δουλειά.
0: Για δικό σου σχήμα.
3: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν το
3: έχω σκεφτεί. Αν και πάντα ίσως δεν ξέρω, μπορεί να έχω και την οτροπία του ροκά ακόμα. Πάντα μου αρέσει να υπάρχει ένα σχήμα, ρε παιδί μου, ξέρει.
2: Είναι δικό σου σχήμα.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Ωραία, παιδί μου, γνωρίζει.
0: Δεν υπάρχουν leaders.
3: Είναι γνωστό και πολλά παιδιά που καλά κάνουν, ρε παιδί μου, ξεκινά κατευθείαν ο τάδε το σχήμα. Εντάξει, το έχει τζάζ αυτό, θες άλλο και καλά κάνουν.
0: Το έχει, βέβαια.
3: Εγώ είμαι στην οτροπία του ροκά ακόμα.
0: Μπάντα. Να υπάρχει μπάντα. Αυτό ήταν ο Χρήστος Κορομιλάς, αγαπητοί φίλοι. Και επειδή κάποιοι μπορεί να κουραστήκατε που μιλάμε αρκετή ώρα, αφήσουμε τον Γιώργο Λιβαδά να περιμένει λίγο και θα πάμε σε μουσική. Έτσι. Έχουμε σταματήσει στο Away, ακριβώς δηλαδή στη μέση του δίσκου, και θα πάμε στο Hope, τη δεύτερη από τις τρεις συνθέσεις του Χρήστου Κορομιλά, με τον οποίο μόλις γνωρίσαμε και γνωρίσατε καλύτερα όσοι μας ακούτε. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα εδώ και αρκετό διάστημα. Πώς πέρασε. Ποτέ δεν καταλαβαίνουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και βλέπουμε. Δεν ξέρουμε αν ανοίξει κουβέντα, αν αποφασίσει ο μικρός να ανοιχτεί λίγο, που συνέχεια χαμογελάει. Είναι μονίμως χαμογελαστός, παιδιά. Είναι απίθανος. Είναι απίθανος πραγματικά. Αυτή η φιγούρα είναι από τις πιο αγαπησιάρικες φιγούρες της σκηνής και όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και πολύ χαιρόμαστε, Τζόρτζ. Χρήστο, πάμε στο Hope, το πέμπτο κομμάτι του άλμπουμ. Εσείς συνεχίζετε να βρίσκεστε εδώ στο Jazz Breeze Radio.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Jazz Breeze Radio. Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Είμαστε εδώ με τους City Trio. Ακούμε το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο το όνομα του σχήματος και κυκλοφορεί από την Jazz Breeze Records. Όσοι θέλετε να ακούσετε ζωντανά τους City Trio, στις 21 του Οκτώβρη στο Poetry Bar στα Εξάρχεια, Οδό Σουλτάνη 4 και ώρα 9, έχετε μια προφανή και άμεση ευκαιρία. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και το άλμπουμ από τα χέρια των παιδιών, ή όσοι δεν μπορείτε να πάτε, να τους το παραγγείλετε μέσω της σελίδας τους The City Trio στο Facebook ή μέσω των προσωπικών σελίδων των τριών μουσικών: Γιώργος Μικρός πιάνο, Χρήστος Κορομιλάς κοντραμπάσο, Γιώργος Λιβαδάς τύμπανα, τις προσωπικές τους σελίδες στο Facebook. Είπαμε George Micros με C, το Χρήστος Κορομιλάς με H και George Λιβαδάς χωρίς E,
1: με I.
0: Και μια που πάμε George Λιβαδάς, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε καλύτερα τον drummer του σχήματος, τον Γιώργο Λιβαδά. Προσωπικά σου είπα ότι σε γνωρίζω
1: από Open από Maze, καμιά
0: Open Maze, ένα σχήμα το οποίο αδίκησε τον εαυτό του. Το λέω εγώ, μην το πεις εσύ, το λέω εγώ. Ένα εξαιρετικό κουιντέτο που συνδύαζε μοντέρνα jazz αλλά και με πολλές επιρροές από mainstream, με δικιά του μουσική. Ένα τώρα βέβαια ήταν ο Σπύρος Ροντογιάννης σαξόφωνο, ο Γιώργος Αθωμόπουλος τρομπέτα, εσύ drums, δεν θυμάμαι τον μπασίστα.
1: Πιάνο,
0: ο Γιώργος Οδελής πιάνο.
1: Και ο Χρήστος ο Τσιλιγιάννης.
0: Ο ναυτικός. Ναι, ο ναυτικός.
1: Πολύ καλός φίλος.
0: Ο ναυτικός, τι κάνει.
1: Ταλαντούχος, μουσικός, ταλαντούχος.
0: Ταξιδεύει ακόμα,
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν ταξιδεύει πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Γραφεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα τον ξεκουνήσω. Άρχισα πέρσι να τον ξεκουνάω, τον πήρα και ένα τηλέφωνο. Και θέλω πάρα πολύ να ξαναπαίξουμε και να τον βάλω στα πράγματα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ένα εξαιρετικό σχήμα το οποίο ηχογράφησε, αλλά το CD δεν πρόκειται ποτέ να κυκλοφορήσει προφανώς. Εκτός και αν βρεθεί κάποιος.
1: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Πολύ το εύχομαι. Πολύ το εύχομαι. Και να ξαναυπάρξει το κουίντετο.
1: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Και να ξαναυπάρξει το κουιντέτο, να ξαναδημιουργηθεί και να ξαναπαίξει αυτή την πολύ ωραία μουσική που εμείς οι τυχεροί που μπορέσαμε να την απολαύσουμε ζωντανά εκείνα τα χρόνια, 15, 16, 17.
1: Το ωραίο με αυτό το σχήμα ήταν ότι είχε κάτι από. Παρομοιάζω τώρα, όχι ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντός εισαγωγικών από jazz messengers ως προς τα όργανα που παίζανε.
0: Μπράβο. Είχε... Ναι. Ήταν πολύ ωραίο σχήμα με δικιά του μουσική και πολύ ενδιαφέρουσα μουσική. Ήταν. Φάουλ. Που σταματήσατε, και το λέω δημόσια εγώ, είναι δικιά μου γνώμη. Έτσι, οι απόψεις βέβαια μπορεί να δίστανται. Ο δίσκος πρέπει κάποια στιγμή να βγει.
2: Το έχω ευχαριστηθεί και εγώ γιατί έκανα αντικαταστάσεις.
0: Ναι, στο Γιώργο το Δελή. Mm-hmm. Ναι.
1: Mm-hmm. Είχε γίνει, είχαμε κάνει.
0: Ναι. Και εσύ νομίζω είχες κάνει αντικατάσταση στο Χρήστο.
3: Όχι, παρολίγο. Παρολίγο.
0: Ποιο είχε κάνει.
3: Σπαρτιλέφωνο κάποια στιγμή, αλλά δεν είχε γίνει.
0: Ο Γιώργο Ορούλο ή ο Κλάγκο.
1: Και ο Γιώργο Ορούλο και ο Κώστα ο Κλάγκο.
0: Άρα το μνημονικό μου ακόμα υπάρχει, ρε παιδιά. Φοβερό.
1: Με τον Γιώργο το Ρούλο κάποια στιγμή παίζαμε και ψιλομόνιμα. Ήταν σε πολύ καλή φάση το σχήμα εκείνη την περίοδο. Πηγαίναμε στο υπόγειο, στο σπίτι του Γιώργου του Ρούλου.
0: Ναι, γιατί ο Χρήστο ταξίδευε.
1: Ναι, γιατί ο Χρήστο έλειπε για πολύ καιρό.
0: Open Maze, αναζητήστε τους στο YouTube. Υπάρχουν κάποια κομμάτια βίντεο ζωντανά από το κεραμείο, ειδικά νομίζω υπάρχουν κάποια βίντεο εκεί. Αναζητήστε τους, θα καταλάβετε.
1: Μέχρι το 17 πρέπει να ήταν αυτό.
0: Ναι, νομίζω. Ναι. Όχι,
1: παραπάνω.
0: Νομίζω ότι παίξατε και στο Zoo σίγουρα 17-18. Ναι, τα τελευταία σας παίξηματα ήταν στο Zoo. Ναι. Εξαιρετικά.
1: Τι ωραία που ήταν στο Zoo.
0: Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν μας ακούει ο Σπύρος ο Λευκοφρύδης.
0: Ο Σπύρος είναι πολύ καλά, έχει πολύ πάρει καλός. Έναν άλλο δρόμο και αυτός μια ψυχάρα, αγκάλιασε τη σκηνή, ψυχάρα. Βοήθησε τη σκηνή πολύ και πήγαινε το πράγμα. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας άφησε. Είχαμε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί με τον Σπύρο και θα τα κάναμε, πιστέψτε με. Γιατί αγαπούσαμε ανιδιοτελώς και οι δύο αυτή τη φάση και θα τα κάναμε. Αλλά δυστυχώς δεν μας άφησε ο κορονοϊός. Μετά η ζωή πήρε άλλο δρόμο. Για τον Σπύρο είναι πάντως καλά, είναι ευτυχής και μπορείτε να τον ακούτε.
3: Πρόσφατα το συνάντησα.
0: Μπράβο.
3: Και κάναμε μια κουβέντα και μου είπε ότι τώρα, επειδή παίζει μουσική.
0: Ναι.
3: Βλέπω λέει, και την πλευρά του μουσικού. Έτσι, λέει, αυτή τη στιγμή. Και μου βρήκε και τον εαυτό του.
0: Μελοποιεί διαρκώς ποιήση διάφορων Ελλήνων και Κυπρίων ποιητών. Κάνει συναυλίες με τη Μαρίνα Βολουδάκη. Μια εξαιρετική φωνή. Δεν είναι jazz, δεν έχει καμία σημασία όμως. Το λέμε έτσι, όπου του συναντήσετε θα δείτε ένα εξαιρετικό και γεμάτο μεράκι project. Έτσι. Ο Σπύρος είναι πλέον μουσικός, γράφει συνέχεια μουσική. Οπότε βλέπει το πράγμα από μέσα. Το ζου τελείωσε. Αυτό ήταν.
3: Δυστυχώς.
0: Γιώργος Λιβαδάς, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πότε εσύ ήρθες αργά στην τζαζ.
1: Εγώ ήρθα αργά στην τζαζ.
0: Πότε ξεκινάς?
1: Μετά από μια πορεία πολύ μεγάλη. Έτσι, μοιάζει σε κάποια σημεία η πορεία μου με του Χρήστου. Mm-hmm. Αλλά σε μια λίγο πιο broken εκδοχή, όπως λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα πολύ μικρός με κλασικό πιάνο, όπου με έγραψε η μάνα μου στο 2, προσπαθούσε η ίδια να μάθει πιάνο, δεν τα κατάφερνε, εγώ πήγαινα και της έδειχνα τι έπρεπε να παίξει. Με έγραψε στο 2, είχα μια πορεία μέχρι τα 12. Σε εκείνα τα χρόνια όμως υπήρχαν ακούσματα στο σπίτι. Ο πατέρας μου λάτρευε την κλασική μουσική και οι συμφωνικές ορχήστρες. Έπαιζε πολύ τέτοια μουσική όλη τη μέρα, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου άρεσε και στη μητέρα μου, αλλά στη μητέρα μου άρεσε πολύ και το rock and roll και το rock. Και Beatles και Doors και διάφορα.
0: Ωραίο μπλέξιμο.
1: Παίζανε όλα αυτά.
0: Ωραίο μπλέξιμο, ε.
1: Υπήρχαν στο background όλα αυτά. Ναι, έτσι, ναι. Και, και η βασική, ας πούμε, έμπνευση, θα σου φανεί περίεργο, ήταν ένα. Ένα μπομπινόφωνο του πατέρα μου παλιό, αντίκα, επειδή εγώ πάντα ακροβατούσα όλη μου τη ζωή ανάμεσα στη μουσική και την τεχνολογία. Είχα κάτι, ναι, και, ναι. Έχω κάτι και με την τεχνολογία που τραβάει πάρα πολύ και πηδάω από το ένα στο άλλο με ένα broken ρυθμό, ας πούμε, μονίμως.
0: Το έχετε, το έχετε πολύ μουσική αυτό.
1: Έβαλα αυτό
0: το τεχνολογία, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Το έχετε πολύ.
1: Και αυτό έχω σπουδάσει κιόλας. Πάλι broken και οι σπουδές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξαναπώ. Ναι, ναι, αν σκεφτείς ότι μπήκα στο.
0: Σπούδασες μουσική τεχνολογία ή.
1: Όχι. Ένα ΤΕΙ πολύ καλό, τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο όμως μπήκα στα 19 και τέλειωσα στα 38-39.
0: Ο ορισμός του αιώνιου φοιτήτρια.
1: Αιώνιος, απόλυτα.
0: Ναι.
1: Και τα πήγα και πολύ καλά, γιατί όταν ήμουν εκεί τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Και έκανα και μια πολύ καλή φιλία με έναν δάσκαλο, με έναν καθηγητή μου, ο οποίος λάτρευε τη μουσική, ας πούμε. Και
0: η ακόμα. Μουσική σε πήρε από αυτό, παράτησες δηλαδή το ΤΕΙ λόγω της μουσικής.
1: Ας πω, ας τα πάρουμε από την αρχή.
0: Βεβαίως, λοιπόν,
1: έβαλα αυτό το μπουμπινόφωνο να παίζει και είχε κάνει ο πατέρας μου μικρός κάποιες ηχογραφήσεις από pick-up των Shadows. Που υπήρχε ένα κομμάτι των Shadows το οποίο λέγεται Little B. Το οποίο είναι drum solo.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ τεχνικό κιόλας, γιατί ο drummer τους, δεν θυμάμαι τώρα, μου ξεφεύγει πως τον λένε, ήταν επηρεασμένος από όλους τους big band drummers τύπου Buddy Rich και Gene Krupa και είχε αυτά τα ακούσματα και αυτό με μάγεψε. Το άκουγα, το βάζα κάθε μέρα, γίναγα από το σχολείο, πρώτη δημοτικού λέμε τώρα, άναβα το παλιό το μπομπινόφωνο, είχα μάθει να περνάω την μπομπίνα και άκουγα αυτό το solo,
0: ναι.
1: Και είχε όλο το swing παίξιμο μέσα. Κάποια στιγμή έκανε και ο νονός μου, πολύ καλός φίλος του πατέρα μου, αγαπημένος, του έκανε δώρο ένα CD του Buddy Rich. Συλλογή, το έβαζα και αυτό και το ξέσχισα και το άκουσα,
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι,
1: όλη
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είχα αυτό το άκουσμα. Στα 12 λοιπόν, στην εφηβική μου αντίδραση, παράτησα το κλασικό πιάνο. Τώρα έχω ξαναρχίσει να ασχολούμαι με την κλασική μουσική, θα σας πω στη συνέχεια. Και στο σχολείο άρχισα να παίζω drums.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι. Mm-hmm. Όπου βρέθηκε ένας χαρισματικός δάσκαλος, Φιλανδός Μακαρίτης πλέον, να είναι καλά όπου να είναι. Γιούκα Μάκη, έτσι λέγονταν. Εξαιρετικός.
0: Πού βρέθηκε εδώ?
1: Δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν η ιστορία του, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ξέρω ότι ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος, ο οποίος έφτιαξε μια μπάντα στο σχολείο και πήρε όλα τα όργανα. Ανάμεσά τους και drums. Και μας έκανε, πήγα στην πρώτη γυμνασίου και μας έκανε demo αυτός ο άνθρωπος κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό όργανο, πώς παίζει. Ήταν πάρα πολύ προχωρημένο για το 1991.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι όπως σήμερα που στα μουσικά σχολεία διδάσκονται πλέον από τα δημοτικό τα παιδιά και μπράβο. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την πρόοδο που υπάρχουν στα μουσικά σχολεία. Γίνεται ένας υπέροχος χαμός από εξαιρετικά ταλέντα. Εκείνη η εποχή ήταν ισχνών αγελάδων κυριολεκτικά. Έτσι.
1: Τον άκουσα λοιπόν να παίζει drums μπροστά μου και τρελάθηκα. Είχα και αυτά τα ακούσματα και αυτό το. Και λέει, ποιος θέλει να δοκιμάσει. Πετάχτηκα εγώ πάνω, πήγα, έκατσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει κάποιος άλλος. Εκεί με τσίμπησε το μικρόβιο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πέρα
0: ναι.
1: Όλη τη μέρα έπαιζα drums στο θρανείο, όπου κι αν ήμουν, έπαιζα drums συνέχεια περπατώντας παντού. Στο Λύκειο, έμενα στην Κηφισιά. Είχα την τύχη, πήγα στο παράρτημα του Νάκα στην Κηφισιά για να μάθω drums. Και είχα την τύχη να είναι εκεί, συνάντησα. Είχα στην αρχή έναν εξαιρετικό δάσκαλο, ο οποίος κράτησε για πολύ λίγο, γιατί μετά φύγε φαντάρος, Χρήστος Λιάτσος.
0: Μάλιστα.
1: Κλασικός, νομίζω, πιο πολύ. Πολύ καλός, δεν γνωριστήκαμε πολύ, έμεινα μαζί του κανένα τρίμηνο.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά είχα την τεράστια τύχη να έρθει η μεγάλη μου αγάπη, ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ήρθε τότε στο παράρτημα της Κηφισιάς.
0: Έχετε πάντως και τρεις δασκάλους πρώτου μεγέθους, έτσι, δηλαδή και ανθρώπους και δασκάλους, έτσι, μπράβο.
1: Ο Σπύρος ήταν τεράστια επιρροή και πιο πολύ απ' όλα, εντάξει, και όλη τη μέθοδος και όλα αυτά που με έμαθε, αλλά και η ενέργειά του και η διάθεσή του απέναντι στο όργανο και τη μουσική και η αγάπη που έχει και η πόρωσή του,
0: ναι,
1: να
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τρελαίνεται για αυτό το πράγμα, το πέρασε αυτό που πάρα πολύ μικρός και η ζωντάνια στο παίξιμο. Και είχα και την τύχη να έρθει σε εκείνο το να μένει δίπλα ένα τετράγωνο μακριά ο Βασίλης Ορακόπουλος, ο οποίος ήρθε να μας κάνει θεωρία.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. Με τον Βασίλη πολλοί φίλοι, γείτονες okay. Ακόμα, ναι, τα λέμε ναι, ακόμα. Ναι. Και ο Βασίλης μας έπιασε με μια παρέα που ήμασταν στο δύο, ανάμεσά τους και ο κουμπάρος μου, γείτονας κιθαρίστας, ο Γιάννης Μαρκουλάκης, ο οποίος ζει στο Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
1: Και μας έκανε ensemble. Workshop, κάθε Σάββατο πρωί το 1994 στον Άγκα στην Κηφισιά και παίζαμε τζαζ. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με την τζαζ. Εντάξει, έτσι. Μετά πέρασα από χίλια κύματα που δεν θα τα αναλύσω γιατί ναι. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ακροβατούσα, άρχισα στα πρώτα φοιτητικά χρόνια, φτιάξαμε μπάντες, παίζαμε σε μαγαζάκια. Εκεί δεν ήξερα τι μου γίνεται.
0: Ναι.
1: Πολύ πήγαινα λίγο ΤΕΗ, λίγο μουσική. Τα παράτησα, δεν μελετούσα. Έμπλεξα με τις μπάντες. Πολύ ωραία. Παίξαμε, κάναμε πολλά παίξηματα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί γύρισε σε επάγγελμα. Όπου μετά μέχρι τα 35 μου, όχι μέχρι τα 35, μέχρι τα 40, έπαιζα επαγγελματικά στην ελληνική μουσική σκηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο. Και στην έντεχνη, ας πούμε, σκηνή πιο πολύ. Έτσι χαρακτηριστικά να πω τα πιο πολυετής συνεργασίες ήταν με τον Κώστα τον Τουρνά, που τον ανέφερα και πριν, τον καλό φίλο, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Τέλος πάντων, και σιγά σιγά μετά, όταν ήρθε ο COVID και έμαθα ότι είναι έγκυος και η γυναίκα μου, λίγο τραβήχτηκα και είπα να αφοσιωθώ στην τζαζ. Βέβαια, ο COVID και κάποιες οικογενειακές δυσκολίες μου το κάνανε λίγο πιο δύσκολο τα τελευταία χρόνια από άποψη χρόνου.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτό το διάστημα κατά καιρούς σπούδαζα, ας πούμε, πήγαινα, έκανα μαθήματα, ξαναβρήκα το Σπύρο του Παναγιωτόπουλο. Να αναφέρω και τους υπόλοιπους δασκάλους μου, έτσι, που έχω πολύ μεγάλες επιρροές. Πολύ αγαπημένος είναι ο Μιχάλης ο Καπηλίδης. Σε πιο φανκι ύφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλιά κάναμε και παρέα, πολύ έχουμε χαθεί τώρα τελευταία, αλλά πολύ μεγάλη επιρροή. Ο Σπύρος ο Καραμίτσος με έμαθε πολύ σημαντικά πράγματα, με έμαθε τι θα πει συστηματική μελέτη, όταν αποφάσισα να το πάρω στα σοβαρά το πράγμα. Ο Φώτης ο Γιαννόπουλος με βοήθησε πάρα πολύ με την τεχνική, εξαιρετικός δάσκαλος. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάποιον. Και σε κύματα λοιπόν ασχολιόμουν, μελετούσα, αλλά ήμουν κλεισμένος. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά τα παιδιά, μετά από την επαγγελματική πορεία, αποφάσισα έτσι να βγω πιο ένεργα σε αυτή τη σκηνή, παίζοντας δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο COVID δεν τα έκανε εύκολα.
0: Ναι,
1: τα δίδυμα που ήταν πολύ μικρά, έτσι. Τώρα είμαι έτοιμος να κάνω το μεγάλο μου άνοιγμα.
0: Ωραία, ωραία. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Ζούσες από τη μουσική επαγγελματικά.
1: Ζούσες από τη μουσική, ναι, ναι, ναι.
0: Και λες ότι άκρη τώρα μόνο τζαζ.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι εύκολη απόφαση.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και ψάχνουμε. Ακόμα ακροβατός στο σκηνή, ναι, δεν είναι εύκολο για μένα.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: να τα ισορροπήσω προ το ζήν με την οικογένεια και το.
4: Είναι δύσκολο.
1: Να κάνω μουσικά αυτό που θέλω, ας πούμε. Όπου εδώ ήρθε για να, ναι, για να κλείσω κιόλας, εδώ ήρθε και η δεύτερη μεγάλη μου μουσική αγάπη μέσα στον COVID, σαν μικρόβιο που με τσίπησε, γιατί υπήρχε και εκεί κάποιο άκουσμα από την παιδική ηλικία που δεν ξέρω, το έβρισκα εξωπραγματικό, με συγκινούσε πάντα. Άρχισα να ασχολούμαι με το εκκλησιαστικό όργανο.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Με το οποίο δουλεύω πάρα πολύ αυτή την περίοδο, κάνω μαθήματα. Δεν διδάσκω, παρακολουθώ μαθήματα.

0: του δασκάλου στου drummers.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, γιατί έχει περάσει
0: και εσύ τεράστια επιρροή. Με έμαθε να παίζω jazz.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο Σίλβιος με έμαθε να παίζω jazz. Και το χρωστάω αυτό.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά. Πάμε λίγη μουσική και ερχόμαστε, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Έχετε κάποια επιλογή, νομίζω ότι θα έχουμε δύο κομμάτια σίγουρα. Ένα κομμάτι θα μείνει απ' έξω. Δηλαδή έχουμε τρία. Είναι το Regina Album, το Rising Sun και το Statement. Ένα από τα τρία θα μείνει έξω.
2: Το Rising Sun.
1: Να μείνει έξω το Rising Sun επειδή δεν έχει
2: γράψει εσύ. Όχι,
3: ας αφήσουμε το Rising Sun μέσα και το Statement.
1: Να φύγει το Regina έξω.
3: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
1: Όποιοι θέλετε να ακούσετε το Regina Album, θα έρθετε στο Poetry για να τα ακούσετε ή θα μπείτε στο YouTube. Όπου υπάρχει το CD των CD3. Οπότε πάμε στο 7ο, Χρήστο. Στο 7ο, στο Rising Sun. Μια σύνθεση του Χρήστου Κορομιλά. Δεν θα γίνει λεπτό το ετοιμάσιο, θα το παίξουμε το κομμάτι σου. Φίλε, γιατί είναι κάτι. Έτσι. Συμφωνείς.
0: Απόλυτα.
1: Πάμε λοιπόν, παιδιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τους City Trio, τον Γιώργο Μικρό στο πιάνο, τον Χρήστο Κορμιλά στο κοντραμπάσο και τον Γιώργο Λιβαδά στα drums. Ακούσαμε και ακούμε το ομότιτλο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφορεί από την Jazz Bridge Records. Άμεση ζωντανή εμφάνιση των παιδιών, 21 Οκτωβρίου στο Poetry Bar στα Εξάρχεια, Σουλτάνη 4. Έπεται μέσα στο φθινόπωρο χειμώνα, Παύλα, η επίσημη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τη δισκογραφική εταιρεία, από την Jazz Bridge Records, και θα είμαστε εκεί. Σίγουρα θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής μια παρουσίαση κάποια στιγμή. Νομίζω ότι όσοι επισκέπτεστε τη σελίδα των παιδιών από εδώ και πέρα.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Θα το δείτε στο The City Trio.
1: Έχουν εντύπωση ότι θα είναι στο Φεβρουάριο, νομίζω.
0: Θα πάει στο 26, μάλιστα. Θα το μάθουμε. Να το μάθουμε, αλλά υπάρχει και σε εξέλιξη μια δημιουργία μιας μίνι περιοδίας, η οποία έχει ήδη τον πρώτο της σταθμό, έτσι, που είναι το σπουδαίο Φιλίππου Καφέ στο Βόλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Του Λευτέρη Φιλίππου. Να πούμε για το Λευτέρη δύο πράγματα, ότι άνθρωποι σαν το Λευτέρη προάγουν τον πολιτισμό στην περιφέρεια, είναι λίγοι, δεν στηρίζονται από πουθενά παρά μόνο από τις δικές τους δυνάμεις και από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη μουσική στην επαρχία και διψάνε. Το Φιλίππου Καφέ στο Βόλο είναι ένα διαμάντι, το οποίο στηρίζει χρόνια τη σκηνή, και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Λευτέρη και στους ανθρώπους εκεί που πηγαίνουν και στηρίζουν αυτό το πράγμα που κάνει. 7 Φεβρουαρίου παίζεται.
2: 7 Φεβρουαρίου, Σάββατο. Ναι.
0: Έτσι, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά κρατήστε όσοι είστε εκεί και μας ακούτε την ημερομηνία, κρατήστε τη, γιατί θα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσετε ένα ακόμα εξαιρετικό ελληνικό jazz σχήμα. Και νομίζω ότι θα φτιάξετε και κάτι, κάπου θα κολλήσετε κάποιες ημερομηνίες με κάποια παιδιά εκεί κοντά, για να υπάρχει ένα mini tour, το οποίο νομίζω θα είναι μια πολύ καλή φάση. Έτσι. Να ταξιδέψετε με το άλμπουμ σας στις πόλεις. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή. Είπαμε ότι γράφετε μουσική, έτσι. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια σας, καριά. Ναι, μπράβο. Και το ερώτημα, το δύσκολο ερώτημα, έχει να κάνει με είναι συγκρίσιμο μέγεθος το ότι στην Ελλάδα δύσκολα ευδοκιμούν και μακροημερεύουν σχήματα. Έχουμε ούκο λίγα παραδείγματα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά τελικά σε σύγκριση με το πόσα σχήματα δημιουργούνται και πόσα αντέχουν στον χρόνο. Έτσι. Yeah. Θα θέλατε το City Trio σίγουρα να είναι μέσα σε αυτή τη
1: σίγουρα
0: διαδικασία.
1: Σίγουρα θέλουμε να έχεις. Εντάξει, το να διατηρήσεις ένα σχήμα σαν πάντα με 3-4 διαφορετικά άτομα που κάθε ένα έχει τη δική του προσωπικότητα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί θα υπάρχουν και τριβές, ρε παιδί μου, διαφωνίες. Ναι, το θέμα είναι να τα ξεπερνάς αυτά και να κάνεις και επανεκκίνηση πάντα. Γι' αυτό σου σκέφτεται να δημιουργούνται μπάτες και ξαφνικά σε μια μέρα διαλύονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όμως έχω την αίσθηση ότι.
1: Επίσης δεν είναι εύκολο πράγμα και στο στυλ που παίζουμε εμείς, ότι ρε παιδί μου δεν είναι και πολύ χώρο μπορείς να παίξεις, να κινηθεί, πρέπει να κάνεις ένα live το μήνα, ξέρω. Δεν είναι ότι μπορείς να το συντηρήσεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εύκολα.
1: Έχει ο άλλος κίνητρο, α, ότι ωραία, θα παίζω συνέχεια, θα κάνω πράγματα. Θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά νομίζω ότι έχετε τη διάθεση.
1: Η διάθεση υπάρχει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι που ήδη υπάρχουν σκαριά καινούργια κομμάτια και προβάλλεται σταθερά κάθε Δευτέρα. Αυτό νομίζω είναι η αρχή των πάντων.
3: Είμαστε στην αρχή.
1: Υλικό υπάρχει, όρεξη υπάρχει.
3: Εγώ νιώθω ότι είμαστε στην αρχή, το οποίο είναι πολύ ωραίο.
0: Που δεν είσαστε, γιατί είσαστε 3 χρόνια, 3-4 χρόνια πάντα.
3: Να είναι πολύ.
0: Πολύ ωραία. Ναι, ναι, λέει συνέχεια ναι, αλλά εξάντλησες το ρεπερτόριο σου, για παιδί. Εσύ πώς νιώθεις με αυτούς τους ανθρώπους?
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Είσαι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ δοτικός. Αλλά σε μπάντα σταθερή, πόσες φορές έχεις υπάρξει?
2: Σε μπάντα σταθερή που να έχει μείνει.
0: Ναι, ναι.
2: Να ένα παράδειγμα. Και μάλιστα με πολύ έτσι κοινό προσανατολισμό. Ναι. Βασικά κάποια στιγμή ήμασταν και σε ένα ατελιέ. Τους είχα εκεί πέρα και μαθητές, έπαιζα και εγώ. Οπότε μετά από το παίξιμο τους είπα ότι δεν χρειάζεται να πάω σε τζαμ. Που ήταν μετά. Μια χαρά πέρασα.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι.
0: Οπότε νομίζω ότι θα θυμόμαστε τη σημερινή ημέρα, όταν θα ξανασυναντηθούμε στον επόμενο δίσκο, γιατί όντως θα έχει υλοποιηθεί η θέληση, θα έχει γίνει πράξη το να έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα το The City Trio. Και το επόμενο βήμα θα είναι το δεύτερο άλμπουμ. Μέχρι τότε όμως έχουμε το πρώτο, το The City Trio, το οποίο μπορείτε να το βρείτε, είπαμε, σε δάστα δισκοπολία. Μπορείτε να το βρείτε μέσω της σελίδας των παιδιών στο The City Trio στο Facebook, The City Trio. Και φυσικά στις 21 Οκτωβρίου στο Poetry Bar στα Εξάρχεια και στις επόμενες παρουσιάσεις και συναυλίες που θα γίνουν. Έτσι. Πριν καληνυχτήσουμε, πάμε στο Statement, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Τελικά θα τα προλάβουμε όλα, θα παίξουμε και το Regina Apum. Apum ή Apum.
2: Ναι, Apum.
3: Το οποίο Statement, να πούμε ότι παίχτηκε τελείως αυθόρμητα.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα take και είχε τόσο πολύ ενέργεια αυτό το take. Ήταν λίγο πριν φύγουμε. Είπαμε, έχουμε ένα τέταρτο, πάμε να το γράψουμε ή θα το γράψουμε αύριο. Και λέμε, πάμε μία, δεν πειράζει, έτσι για. Και ήταν εντελώς live. Εντελώς live και πήγε πάρα πολύ καλά, νομίζω.
0: Και πολύ καλά κάνατε που δεν το αφήσατε για την επόμενη μέρα. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε, Χριστό μου.

0: Έτσι γίνονται αβίαστα λοιπόν κάποια πράγματα, όταν οι μουσικοί που είναι στο στούντιο μπορούν και θέλουν να εκμεταλλεύονται και τα τελευταία 10 λεπτά της παραμονής τους εκεί. Και βγήκε το statement, το κομμάτι του Γιώργου Μικρού, με το οποίο κλείνει το άλμπουμ The City 3. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
3: Ένα πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Και εμείς, και εμάς είναι η χαρά μας. Οπότε έρχονται και καινούριος κόσμος εδώ που δεν έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή. Γνωριζόμαστε και καλύτερα, κακά τα ψέματα, γιατί μένουμε 2-3 ώρες μαζί στον ίδιο χώρο, κουβεντιάζουμε εντός και εκτός αέρα. Σωστά. Γνωριζόμαστε καλύτερα από ό,τι ήδη έχουμε γνωριστεί από το γεια που λέμε στα live, ή από το τσουγκρισμά των ποτών μας, ή από μια κουβέντα για τα παίξηματα κτλ. Γνωριζόμαστε καλύτερα και είναι μεγάλη μας χαρά. Και αυτό θέλει αυτή η εκπομπή, να γνωρίσει στον κόσμο καλύτερα τους μουσικούς της ελληνικής jazz σκηνής, με αφορμή τους δίσκους τους. Το άλμπουμ λοιπόν The City 3 θα παιχτεί ζωντανά στις 21 Οκτώβρη στο Poetry Bar, στα Εξάρχεια, Σουλτάνη 4. Άμεση η επαφή με το group σε 10 μερούλες. Εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε και το CD. Και αναμένονται η επίσημη παρουσία στην Αθήνα, στο Βόλο 7 Φεβρουαρίου και σε άλλες πόλεις που είναι στα κανονίσματα η κατάσταση. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Ευχόμαστε κάθε χαρά, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε δυνατοί και στα επόμενα. Τα επόμενα σιγά σιγά πάμε μπροστά για το δεύτερο, για το δεύτερο άλμπουμ. Θα τελειώσουμε με το Regina Apum, το οποίο είπαμε στην αρχή να το παραλείψουμε, αλλά ο χρόνος μας έφτασε και γιατί να μην το παίξουμε.
2: Άλλο ένα παράδειγμα κομματιού το οποίο εξελίχθηκε
3: σε
2: μέσα στην πρόβα
3: από τον drummer.
2: Ναι, ακριβώς, διότι εγώ το σκεφτόμουν λίγο πιο ίσιο, πιο mainstream, πιο τεσάρι, έτσι, και μέσα από την πρόβα έχει γίνει αυτό.
0: Πολύ ωραία.
2: Που έγινε τώρα.
0: Ραντεβού με το City 3 στις 21 Οκτωβρίου στο Poetry Bar. Ραντεβού εδώ στην εκπομπή την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή στις 19 του Οκτώβρη, γιατί το Σάββατο βαφτίζουμε την ανιψιά μας. Όχι εγώ, άλλος θα είναι νονός, αλλά θα είμαστε εκεί. Κοινωνικές υποχρεώσεις. Την Κυριακή λοιπόν 19 του Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα θα είναι εδώ η Χριστίνα Συριοπούλου και ο Μάνος Ταυλάκης για να μας παρουσιάσουν το Attikat. Δεν είναι jazz, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Είναι δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι με χρόνια παρουσία στη jazz. Θα παρουσιάσουμε τη δουλειά τους Attikat, αλλά και κάποια καινούργια πράγματα που έχουν να μας πούν τα παιδιά. Ίσως παίξουμε και ζωντανά μουσική. Μια άλλη keep jazzing την επόμενη Κυριακή στις 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Και έρχονται και άλλα πολύ πολύ ωραία πράγματα. Η δισκογραφική παραγωγή των Ελλήνων μουσικών δεν σταματάει. Έχουμε καινούριους δίσκους από τον Σταύρο Λάντσια, από τον David Lynch, από τον James Wiley, από τον Αντώνη Ανισέγκο με το καινούριο του αθηναϊκό κουαρτέτο με Νίκη Κοκόλη, Θοδωρή Ζιάρκα και Γιώργο Σταυρίδη. Και τόσα που αυτή τη στιγμή τρέχα γύρευε. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Έρχονται πάρα πολλοί δίσκοι και πάρα πολλές εκπομπές. Ο Κράτης Συνόπουλος με Γιάννη Κυρίδη, ένα σπουδαίο ντουέτο. Ελπίζουμε και ακούτε το Jazz Breeze Radio. Τελειώνουμε με το Regina Apum, το κομμάτι 6 από το κομμάτι το άλμπουμ το The City 3.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
16: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
18: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
20: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
19: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
20: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
19: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα.
20: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
21: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
22: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
21: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
23: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
22: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
23: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
24: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
25: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
26: Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν στο space. Ποιος θα ήθελε να κάνει μια εισαγωγή? Νομίζω, Δημήτρη, είσαι ο πλέον κατάλληλος να κάνεις μια εισαγωγή σήμερα και μετά να εξελιχθεί η συζήτησή μας αναλόγως.
27: Ωραία, να καλωσορίσουμε λοιπόν το δάσκαλο. Και εγώ σαν εισαγωγή θα ήθελα να κάνω μία μικρή ανασκόπηση για να έχουν ιδέα και όσοι είναι καινούργοι σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για τον ίδιο τον δάσκαλο, αν δεν έχει ακούσει άλλα space, άλλες συζητήσεις, ότι είμαστε μια ομάδα που είναι η τέταρτη, πέμπτη Κυριακή, νομίζω, που μιλάμε για αυτό το ζήτημα. Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό, οι διαφορές του παρόντος πολιτικού συστήματος με τη δημοκρατία, είναι ένα μείζον ζήτημα ώστε να μάθουν οι πολίτες, γιατί αυτό αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Οι πολίτες δεν ξέρουν τη διαφορά, οπότε αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε και να το κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και προσφάτως οργανώσαμε και μια άλλη συζήτηση που ο τίτλος ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική στα χέρια της ολιγαρχίας και ποια είναι η πρόταση της δημοκρατίας», δηλαδή των πολιτών. Κάναμε μια εκτενή συζήτηση με πάρα πολύ ωραίους ομιλητές και καλό θα ήταν όσοι δεν την έχετε ακούσει να την δείτε και να την ακολουθήσετε από την σελίδα της κοινότητας και να την ακούσετε, διότι εκεί κάναμε και μια ανοίξη και μιλήσαμε και για το δημοσκοπικό δήμο και απευθύνομαι ειδικά στο δάσκαλο τον Κοντογιώργη, γιατί αυτό είναι και το γενικό πρόταγμα της κοινότητας και είναι μια ιδέα που εγώ τουλάχιστον την άκουσα πρώτη φορά από το δάσκαλο. Δεύτερον, κάναμε μια συνεργασία με παράλληλες ομάδες που ήδη βρίσκονται εδώ άνθρωποι, ο Διαμαντής, ο Σωκράτης. Είναι ομάδες οι οποίες δημιούργησαν ένα site που είναι πάρα πολύ καλό και εξηγεί με πάρα πολύ απλούς τρόπους το τι είναι η δημοκρατία, και αυτή η ίδια ομάδα αποφασίσαμε ότι αν είναι να κερδίσουμε επικοινωνιακά, γιατί αυτό είναι το όπλο της εποχής, τον κόσμο, να κάνει μικρά βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που έχουν το δημοκρατικό λόγο μέσα και με αυτόν τον τρόπο να αρχίσουμε να διαδίδουμε το δημοκρατικό λόγο. Αυτά το κάνει η ομάδα του Σωκράτη και του Ορέστη και του Διαμαντή. Είναι σε κάθε space μαζί μας τα παιδιά, μπορώ να πω. Συναντηθήκαμε μια τρίτη ομάδα, οι οποίοι λέγονται Φίλοι της Δημοκρατίας, που υποστηρίζουν τα τοπικά δημοψηφίσματα. Και φυσικά θέλουμε να εντάξουμε και άλλες μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, εκτός από τις διαφορές του παρόντος πολιτικού συστήματος με τη δημοκρατία, να εντάξουμε και συμφωνήσαμε δηλαδή με τις ομάδες να κάνουμε και άλλες θεματικές με κύριους ομιλητές, με ανθρώπους σαν τον δάσκαλο που είναι πιο ειδικοί σε κάποια θέματα όπως παιδεία και δημοκρατία, εθνική άμυνα και δημοκρατία κλπ. Τέλος, σαν σήμερα, να το πω έτσι, είναι και μια, για μένα είναι μια σημαντική μέρα από την άποψη ότι μας συνδέει η σημερινή μέρα με την ανάρτηση που έχω κάνει και είναι κεντρική, το κεντρικό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο καθηγητής στην κυρία Ειρένη Αργύρη, μια καταπληκτική συνέντευξη, το οποίο σήμερα έφτασε τα 9,9 εκατομμύρια θεάσεις. Οπότε για μένα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί είναι ακριβώς 2 χρόνια από αυτή την ανάρτηση και έχουμε μαζί μας τον δάσκαλο που ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής αυτής της ανάρτησης. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω έχει τον περισσότερο κόσμο από κάθε φορά. Η συζήτηση ηχογραφείται, οπότε άμα χάσουμε κάτι μπορούμε να το ακούσουμε αργότερα. Ο λόγος σε σένα, Στέφανε. Ευχαριστώ.
26: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία εισαγωγή. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, φίλοι, να μπούμε στο θέμα μας. Το θέμα μας, όπως και στα προηγούμενα space, είναι οι διαφορές του παρόντος πολιτικού συστήματος με τη δημοκρατία. Παρακαλώ, Σωκράτη, έχεις το λόγο.
0: Γεια σας και από μένα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε σήμερα τον καθηγητή μαζί μας. Προσωπικά με έχει κάνει να οραματιστώ μια διαφορετική Ελλάδα και με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εμπνευστεί από το λόγο του κύριου καθηγητή. Αυτό που θέλω λίγο εγώ να μπούμε στο ζήτημα είναι ότι για να υλοποιηθεί η δημοκρατική ιδέα, το δημοκρατικό όραμα, θα πρέπει σταδιακά να μετατρέπεται σε λαϊκό αίτημα. Κάτι που αυτή τη στιγμή απέχει πολύ στο να γίνει. Καταρχάς απέχει γιατί η κοινωνία αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία δεν έχει κατανοήσει τη διαφορά του κοινοβουλευτισμού με τη δημοκρατία. Οπότε πρέπει να πάμε αρχικά να καταλάβει η κοινωνία αυτές τις διαφορές. Σταδιακά, αφού την κατανοήσει, να την οραματιστεί, να τη φανταστεί και αφού τη φανταστεί, να την απαιτήσει. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Σαχίνη ο καθηγητής, που έλεγε αν 2 εκατομμύρια στις 28 Δευτέρου ζητούσαν αλλαγή του πολιτικού συστήματος, θα τρέμανε σύγκορμοι και δεν θα είχαν και τίποτα να πούν. Γιατί ακόμα και τώρα βρήκαν κάτι να πούν, θεώρησαν ότι αυτή η διαδήλωση ήταν, λέει, για να τους κάνουμε καλύτερους. Γελάνε δηλαδή και οι πέτρες. Αλλά δεν τους στριμώχνουμε στο βαθμό που πρέπει για να μην έχουν κάτι να πούν. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι για να καταφέρουμε εμείς σαν πολίτες να υλοποιήσουμε το δημοκρατικό όραμα, είναι σίγουρο ότι πρέπει να δουλέψουμε μεθοδικά, με σωστή οργάνωση, με συντονισμό και θα ήθελα τη γνώμη του κύριου καθηγητή αν θα έπρεπε να φτιαχτεί μια τέτοια οργάνωση στα πρότυπα της φιλικής εταιρείας η οποία θα διεκδικήσει πολιτική ελευθερία, αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ τουπέκια και όπλα, εννοώ για μια επανάσταση ενιών, όπως την λέει πολλές φορές ο κύριος καθηγητής. Αν λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή, αν έχουν οριμάσει συνθήκες και αν είναι αναγκαίο να συμβεί αυτό. Ευχαριστώ.
26: Ευχαριστούμε, Σοκράτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα κέριο ερώτημα έθεσες, πολύ σημαντικό. Φίλοι, ποιος άλλος θα... κύριε καθηγητά, επιθυμείτε το λόγο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε είναι το μεγάλο πρόβλημα όχι του καθημερινού ανθρώπου, αλλά των μεγάλων υποτιθέμενων διανοητών. Δεν έχω συναντήσει το παγκόσμιο επίπεδο κάποιον ο οποίος να έχει πραγματικά γνώση της διαφοράς μεταξύ δημοκρατίας, αντιπροσώπευσης και αιρετής εκλόγιμης μοναρχίας. Δεν έχω συναντήσει κάποιον που να γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός ενός πολιτικού συστήματος, γιατί υπάρχει, γιατί εγκαθιδρύεται αυτό και όχι κάποιο άλλο, και εν προκειμένου ποιος είναι ο σκοπός της δημοκρατίας. Θα εστιάσω σε έναν που είναι δικός μας και θεωρείται πρωτοπορία στο είδος του, τον Καστοριάδη. Συμβαίνει να ασχολούμε μαζί του αυτό το διάστημα, γιατί το προσεχές έργο μου, το προσεχές βιβλίο θα είναι για την επιστήμη της κοσμοστήμικης γνωσιολογίας, που περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχει να δώσει ή να απασχολήσει να απασχολήσουν την ανθρωπότητα και τώρα, όπως την απασχόλησαν και στο παρελθόν και που θα την απασχολήσουν στο μέλλον. Ο Καστοριάδης λοιπόν, που στη δυτική βιβλιογραφία θεωρείται ο πρωτοπόρος που διακίνησε τη δημοκρατία, σημειωτέων ότι προσωπικά ήταν φίλος μου και τον έχω κάνει επί Πριτανίας μου και επίτιμο διδάκτορα, δεν είναι προσωπικό το θέμα δηλαδή, όταν μιλάει για τη δημοκρατία μένει στο πραγματικό σκέλος, δεν γνωρίζει το σκοπό της. Ο σκοπός ενός πολιτικού συστήματος, και για να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, είναι η καθολική ελευθερία, ατομική, κοινωνική και πολιτική. Εάν ο σκοπός του ανθρώπου ήταν μόνο, όπως είναι σήμερα, η ατομική ελευθερία, τότε η εκλόγιμη μοναρχία αρκεί. αρκεί επίσης να μην μας απασχολεί στην καθημερινή μας ζωή και να μπορούμε, δυνάμει των δικαιωμάτων μας, δηλαδή με τη δυνατότητά μας να διαδηλώσουμε, να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, να αμφισβητήσουμε κάποια άλλα, όπως τώρα με την υπόθεση των τεμπών. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Εάν θα είχαμε ως πρόταγμα οι πολίτες την καθολική ελευθερία, ατομική, κοινωνική και πολιτική, τότε το αναγκαίο πολιτιακό σύστημα που θα την έκανε πραγματικότητα θα ήταν η δημοκρατία. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει κανείς ως πρόταγμα την πολιτική ελευθερία και να μην την εφαρμόζει με τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η πολιτική ελευθερία με την εκλόγιμη μοναρχία, ούτε με την αντιπροσώπευση. Είναι πολύ απλό, διότι η ελευθερία σημαίνει αυτονομία. Δηλαδή να αποφασίζω εγώ και όχι κάποιος άλλος. Το μη άρχεσθε υπομηδενός, θα μας μεταφέρει ο Αριστοτέλης ως αρχή της δημοκρατίας. Επομένως, δεν είναι η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας όπως λέγεται, και έμεσης δημοκρατίας, δηλαδή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως μας λέει ο Καστοριάδης και οι άλλοι. Η διαφορά είναι μεταξύ δημοκρατίας, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς, αντιπροσώπευσης και μοναρχίας, κληρονομικής ή εκλόγιμης μοναρχίας. Επομένως, το πρόβλημα, όταν μιλάω για επανάσταση στο πεδίο των ενιών, εννοώ αυτό στο επίπεδο του πολίτη. Αλλά τι να κάνει ο δυστυχής ο πολίτης όταν σύσσωμη η διανόηση στο επίπεδο της ανθρωπότητας και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό που λέει είναι ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και που στο τέλος δεν είναι παρά η εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστήμη, δηλαδή με τη γνώση. Και η γνώση σήμερα, με αφετηρία ό,τι διεπράχθη την εποχή του διαφωτισμού, δηλαδή τον 18ο αιώνα, είναι ιδεολογικά βεβαρημένη. Δηλαδή μας κάνει κατήχηση και όχι επιστήμη, γνώση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που κυριαρχεί σήμερα και που οικοδομήθηκε τότε από έναν Γάλλο, τον Μπενζαμίν Κονστά, ότι η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την πολιτική ελευθερία. Πρώτα-πρώτα κάνει μια αφαίρεση. Η πολιτική ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει στο δουλοπάρικο, προϋποτίθεται να είναι ατομικά ελεύθερος κανείς για να σκεφτεί μετά να διευρύνει το χώρο της ελευθερίας και να βάλει μέσα και το κοινωνικό πεδίο που είναι η εργασία και όλα τα άλλα και το πολιτικό πεδίο. Άρα λοιπόν μας λέει ότι είναι ανώτερο να μας κυβερνάει κάποιος και να αποφασίζει αυτός για τη μοίρα μας, η άποψη αυτή, από το να αποφασίζουμε εμείς για την τύχη μας. Μάλιστα, με αφετηρία τους μεγάλους προπάτορες της νεωτερικότητας, πληροφορούμαστε ότι η δημοκρατία είναι το ισοδύναμο του ολοκληρωτικού κράτους, δηλαδή του φασισμού ή του υπαρκτού σοσιαλισμού ή οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωτικού κράτους. Μόνο που αλλάζει ο φορέας. Δηλαδή, αντί να είναι ένας, είναι ολόκληρη η κοινωνία. Υπάρχει όμως, ξέρετε, μία διαφορά. Ότι εάν κατέχει κάποιος το πολιτικό σύστημα, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος, τότε αυτός είναι πολιτικά κυρίαρχος επί της κοινωνίας. Εάν το πολιτικό σύστημα το κατέχει ολόκληρη η κοινωνία, τότε δεν υπάρχει το υποκείμενο της κυριαρχίας. Επί ποιου η κοινωνία θα κυριαρχήσει? Εάν έχουμε τον έναν, θα κυριαρχήσει επί της κοινωνίας. Ο πρωθυπουργός σήμερα, ο πρόεδρος αλλού. Εάν έχουμε όμως την κοινωνία την ίδια, δεν υπάρχει υποκείμενο, δεν θα ασκήσει κυριαρχία η κοινωνία πάνω στον εαυτό της. Αυτό είναι στο γενικό, γιατί εισέρχονται και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι οι κοινωνίες είναι παγιδευμένες μέσα σε ένα συλλογισμό που τις λέει ότι το σημερινό σύστημα είναι και δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, παρόλο ότι είναι μόνο εκλόγιμη μοναρχία. Επομένως, όποιος το αμφισβητήσει, η άλλη λύση είναι τι, το αυταρχικό φαινόμενο, δηλαδή να πάμε πίσω. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Όταν λοιπόν συζητάμε για το τι είναι και τι δεν είναι σήμερα το πολιτικό σύστημα, όταν συζητάμε για τη δημοκρατία, είναι δύο τα επίπεδα στα οποία πρέπει να σταθούμε. Το ένα είναι στο επίπεδο της γνώσης. Δεν γίνεται να πιστεύουμε ψέματα και να ζούμε με ψέματα. Δεν γίνεται να θέλουμε να πάμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να μας πούν ότι θα πάμε μέσω της Κρήτης με τα πόδια ή με αυτοκίνητο. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή τι είναι κάθε τι. Αυτή είναι η έννοια της γνώσης. Η αλήθεια λοιπόν των πραγμάτων διέρχεται από μία νέα επιστήμη, εγώ την αποκαλώ γιατί είναι δική μου σε παγκόσμιο επίπεδο, την κοσμοσυστημική επιστήμη, η οποία τι κάνει. Αντί να ξεκινάει από το μερικό, το σήμερα, για να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει το παν της ιστορίας, άρα ουσιαστικά κάνει προβολές του σήμερα και το προσαρμόζει σε αυτά που πιστεύει σήμερα, να ξεκινήσει να οικοδομήσει το καθολικό, την κοσμοϊστορία, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, προτείνω, γι' αυτό έχω οδηγηθεί σε αυτά τα συμπεράσματα, και με βάση αυτή την καθολική προσέγγιση να εντάξω μέσα τα επιμέρους. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Εάν φλιαρώ περισσότερο από όσο πρέπει, διακόψτε με. Ποιο είναι το παράδειγμα? Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ορίσουμε απόψε την έννοια άνθρωπος. Έχουμε δύο λύσεις. Η μία είναι να πιάσουμε τις έννοιες, την έννοια άνθρωπος, να την συγκρίνουμε με τα άλλα ζώα και να πούμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι α, β, γ, δ, που συναντιέται σε όλους τους ανθρώπους. Και μετά να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε τις ειδικότερες μορφές στην έκφραση του ανθρώπου, που είναι άνδρες, γυναίκες, ψηλοί, κοντοί, μαύροι, άσπροι κλπ. Αυτό είναι το καθολικό μέσα από το οποίο βρίσκουμε το μερικό. Η νεωτερικότητα λοιπόν δεν κάνει αυτό. Πηγαίνει η νεωτερικότητα, δηλαδή ένας από εμάς, μπροστά στον καθρέφτη, ορίζει τον εαυτό του, αφού είναι άνθρωπος, τον περιγράφει, βάζει τα χαρακτηριστικά του και λέει άνθρωπος είναι αυτό, α, β, γ, έχω εγώ, τόσο ύψος, άνδρας και όχι γυναίκα, έτσι και αλλιώς. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι, όσο λιγότερο του μοιάζουν, τόσο περισσότερο, τόσο λιγότερο άνθρωποι θα είναι. Αυτό λοιπόν έχει κάνει σήμερα η διανόηση της νεωτερικότητας, έχει αναδείξει την νεωτερικότητα ως το κατάσταλαγμα της εξέλιξης, ανώτερη σε κάθε τι από την ιστορία, που δεν έχει να συγκριθεί με την ιστορία, με τίποτε, και οτιδήποτε ανάγεται στο παρελθόν, πρώτα-πρώτα δεν το βάζει μέσα στην επιστήμη για να το συγκρίνει και, εν πάση περιπτώσει, το καταγράφει ως παρελθόν, ως προνεωτερικό, λέει. Δηλαδή κατώτερο. Άρα η δημοκρατία είναι κατώτερη από την εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε. Για να το αντιπαρέλθει αυτό, έχει βάλει τον επιθετικό προσδιορισμό. Άμεση και έμεση. Με αυτόν τον τρόπο έχει ταξινομήσει την εκλόγιμη μοναρχία ως δημοκρατία, έμεση, και συνεπώς τακτοποιήθηκε και με το δεδομένο ότι έχουμε αυτό το μεγαλειώδες αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας του κράτους έθνους, που είναι η τεχνολογία κλπ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσουμε σε επίπεδο γνώσης, άρα και σε επίπεδο πράξης, διότι μας έχουν βομβαρδίσει με την ενιαία σκέψη, μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Ξέρετε τι συμβαίνει με την συζήτηση περί άμεσης δημοκρατίας. Την ταυτίζουν με τα δημοψηφίσματα. Τι είναι το δημοψήφισμα? Μια φορά στα τόσα, όπως με τις εκλογές μια φορά στα τόσα, θα καλέσουμε με πρωτοβουλία άλλων τις κοινωνίες να αποφασίσουν για το α ή β πράγμα και μάλιστα με ένα ναι ή με ένα όχι, όπως ακριβώς θέλουν να το διατυπώσουν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την πρωτοβουλία, που μπορεί να είναι κόμματα, που μπορεί να είναι κυβέρνηση ή μπορεί να είναι διάφορες ομάδες συμφερόντων, έτσι, που αναζητούν ρόλους στην πολιτική ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Τι είναι η εκλόγιμη και γιατί τη χαρακτηρίζουμε ως εκλόγιμη μοναρχία σήμερα, το πολιτικό σύστημα? Πολύ απλά, διότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος το ενσαρκώνει το κράτος. Αυτό είναι η γενική θεωρία, ότι είναι δεδομένο ότι θα είμαστε κυβερνώντες και κυβερνόμενοι, εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι εκ φύσεως. Άρα δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα πάρουμε από αυτό που λέγεται κράτος το πολιτικό σύστημα, το όλον ή στο μέρος, και να το δώσουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία θα είναι ιδιώτης. Θα έρχεται να ψηφίσει μια φορά στα 4 ή στα όσα χρόνια και μετά θα πηγαίνει στο σπίτι της. Πολιτικά δηλαδή η κοινωνία γίνεται στιγμιαία ως οντότητα, την ώρα που ψηφίζει, και μάλιστα χωρίς τη στοιχειώδη προϋπόθεση της έννοιας του Δήμου. Προσέξτε. Η αντιπροσώπευση, μάλλον ας το διευκρινίσουμε αλλιώς, η εκλόγιμη μοναρχία αποδίδει τον εκάστοτε μονάρχη, που έχει και τους γύρω θεσμούς για να τον υποστηρίζουν, τις προϋποθέσεις να ασκεί τη μοναρχία του. Μονοσήμαντα. Δηλαδή είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Ας πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα. Το ελληνικό σύνταγμα καθιερώνει την εκλόγιμη μοναρχία. Δεν θα πω ότι είναι επιπλέον εκφυλισμένη, διότι η κομματοκρατία, δηλαδή το κόμμα, έχει υπεύσει επί του πολιτικού συστήματος και αντί για διαμεσολαβητής, όχι αντιπρόσωπος, προσέξτε, διαμεσολαβητής συμφερόντων, έχει επικαθίσει το ίδιο ως πολιτικό σύστημα. Ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει τους υπουργούς, αλλά δεν υπάρχει συλλογικότητα. Ο Πρωθυπουργός νομοθετεί, διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα οι κύριοι νόμοι γίνονται με εισήγηση της κυβέρνησης, και επιπλέον, ακόμα και αν θελήσουν για το θεαθήνε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να προτείνουν νομοθετική ρύθμιση, δεν περνάει, διότι ελέγχεται από την πλειοψηφία